0: Ακρόπολη και πήρα ένα ταξί και πήγα στο Πασαλιμάνι και ο κόσμος του Ολυμπιακού με πήρε στα χέρια και μετά πήγε μια βόλτα από το μικρολίμανο, έφαγα ένα πολύ ωραίο ψάρι και μετά ξύπνησα στα γραφεία
1: του Ολυμπιακού. Ο τύπος είναι θηρίο, έτσι.
0: Έτσι είναι θηρίο, έχει ένα πακέτο ότι πάει μπροστά με την μπάλα, σουτάρι, δεν έχει να...
2: Σουτέρνει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν έχει Ολυμπιακούς τέτοιο χαφ. Δεν έχει Ολυμπιακούς τέτοιο χαφ.
1: Θέλω να καταλήξω κάπου όμως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, ας πούμε, μια άλλη περίπτωση του Μπρόζοβιτς,
0: ναι,
1: η οποία ίσως είναι πιο εφικτή πλέον, γιατί δεν έχει να διαπραγματευτεί με ομάδα πλέον Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: μόνο με τον παίκτη.
0: Ο Μπρόζοβιτς έχει προταθεί σε 50 ομάδες.
1: Ξεκάθαρα, εντάξει.
0: Λογικό.
2: Είναι και το θέμα είναι ποιον ενδιαφέρει. Είναι ηλικιακά, ρε Σιμπίλη.
1: 33.
0: Επίσης είναι πολύ μεγαλύτερο ηλικιακά.
1: 33. Ναι. Δεν είναι κλεισμένο 34. Νομίζω 33.
0: Όχι, είναι 33-34, νομίζω.
1: 33, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει. 33-34. Μάλιστα. Για δύο χρόνια, για αυτό που τον θέλει ο Ολυμπιακός, θα κάνει πλάκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Με γεμάτη χρονιά είχε πέρσι.
0: Εντάξει, ήταν σε μια
1: 29
0: ομάδα...
1: μάτς και κάνει, 5 ασίστ είχε δώσει.
0: Άκου.
1: Το ψάχναν το πρωί.
0: Άκου.
1: Έκανα ραδιόφωνο το πρωί, πώς καταλάβεις.
0: Κι εγώ αγαπώ, και εγώ αγαπώ και λατρεύω Κώστα Φορτούνη και είμαι της άποψης ότι ναι, έχει απίστευτη ποιότητα και έλειψε από τον Ολυμπιακό πέρυσι να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα. Δεν είναι απλό αυτά τα πρωταθλήματα. Δεν θέλω να υποτιμώ τα παιδιά, έτσι, που πάνε και παίζουν σε αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι άλλος ο ρυθμός, τελείως. Δηλαδή, εκτιμώ ότι ο Άμραμπατ, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ αυτή τη στιγμή. Και αυτός έχει πρόταση να πάρει.
2: Αν μπορείς να πάρεις τον Άμραμπατ, ακόμα και δανεικό, και να δώσεις πολλά λεφτά κάπου, τα δίνεις στον Άμραμπατ.
1: Δηλαδή, εγώ λέω και τους δύο. Και τους δύο που λες
2: και
1: εσύ.
2: Και τους δύο, ρε Σιμπίλη.
1: Ναι.
2: Και ποιος θα πρωτοπαίξει, πόσα χαφ θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ο ΕΣΕ θα είναι μια περίπτωση που θα μπορεί να πάει κάπου.
2: Οι Σιπιώνιδες, οι Γκαρθίες, όλοι αυτοί τι θα κάνουν. Ο Μουζακίτς, όλοι αυτοί που θα παίζουν.
1: Τον Γκαρθία τον κράτησε και τον υπολογίζει συμφωνώ.
2: 3-5 με 5 χαφ θα παίζει.
1: Εσύ τον θες τον Γκαρθία να παίξει πάλι. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει.
2: Ο Γκαρθία έχω βρει το λόγο που έμεινε, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι. Ναι.
1: Το Σιπιώνι πέρσι δεν τον έπεισε τον προπονητή.
2: Βασιλικός.
0: Σε αυτή την ιστορία,
1: ο Μουζακίτης μπορεί να φύγει.
0: Σε αυτή την ιστορία είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, χθες μεταφέραμε ένα στοιχείο περί έντες στην προετοιμασία. Mm-hmm. Ότι έχει ανεβάσει ρυθμό με τη Λίμπα.
1: Σωστά.
2: Ναι, γιατί δεν είχε προκριματικά και τώρα πρέπει να βάλει.
0: Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που όταν έκλεισε η χρονιά, να ξέρεις, είχα πολλές εμφυλάξεις το θέμα με τη Λίμπα. Και θυμάσαι το έλεγα ότι να κάτσουν ένα τραπέζι, να μην υπάρχουν σύννεφα, αιχμές και οτιδήποτε άλλο,
2: ναι,
0: σε αυτή τη διαδικασία. Αν λοιπόν είναι να μην ταιριάζει κάτι, mm-hmm, θα το δεις και από εδώ, από τις επιλογές. Έτσι, ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει ένα καλύτερο ρόστερ στον προπονητή. Νομίζω με τις πρώτες κινήσεις, τα πρώτα μηνύματα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα το κάνει, θα το δώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, άμα φτάσουμε στο σημείο να μην περνάει μπάλα πάλι από τον άξονα και να προσπαθώ πάλι με γεμίσματα και γιόμες να ξαναδώ μπάλα, θα έχουμε θέμα. Και δεν λέω θα έχουμε θέμα προπονητή. Δεν θα έχουμε θέμα όσον αφορά στο τι βλέπουμε, στην εικόνα, το πώς θα γίνει. Αυτό λοιπόν το πράγμα για να αλλάξει πρέπει να έχει ποιότητα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ο Περσινός πλήρωσε πολύ την έλλειψη ποιότητας. Τι να κάνουμε, ο Τσικίνιο δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα από τον άξονα, θα περάσει τρεις και θα πάει να φτιάξει φάση. Το να την πάρει έξω από την περιοχή να γυρίσει, αν είναι στα καλά του, έχουμε δει τι μπορεί να κάνει και να πιέσει ψηλά για να το κάνει πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ζήτημα ολικαμπή. Σας ξαναλέω, το θέμα του center forward στο δικό μου μυαλό είναι πολύ σοβαρό για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή είναι πιο σοβαρό από του χαφ. Ποσοτικά χαφ έχεις να παίξεις και προγραμματικά τον πρώτο μάτσο διαφορετικά. Το θέμα του center forward εδώ είναι μια απόφαση η οποία θα κρίνει πάρα πολλά. Είναι ένα Γιάρεμ ο οποίο είναι έτσι, στη ζυγαριά. Τη μία δίνεται εντύπωση ότι θα το παλέψει και θα μείνει. Την άλλη βλέπει τη Λιόν και λέει Λιόν. Και προφανώς έχει μια πίεση από τη Λιόν που θέλει να κάνει τον προγραμματισμό της. Έτσι.
1: Λεφτά
0: και άλλη πρόταση.
1: Προγραμματισμό και άλλη... και εγώ θέλω να κάνω.
0: Δεν είναι και τραγικά λεφτά τα λεφτά. Δεν 5 εκατομμύρια είναι υπόθεση.
2: Εντάξει.
0: Δεν είναι τραγικά τα λεφτά.
2: Είναι λίγο ζώρικα όμως. Η Λιόν δεν είναι τραγικά. Πέρασε καθεστώ ζώρικο.
0: Με την πίεση του παίχτη, τα 5 δεν ξέρω, 30 Αυγούστου μπορεί να γίνουν 3.
2: Ναι.
0: Και αν ο Ολυμπιακός έχει μαξιλάρει ότι έχει βρει τις λύσεις του.
1: Αν εγώ δηλαδή νομίζω, δεν,
0: εγώ δηλαδή
1: δεν
0: νομίζω ναι, κάνω μια εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει καλό επιθετικό όσο είναι έτσι το θέμα του Γιάρεντσουκ. Πρέπει να λυθεί το θέμα Ταρέμι. Ο Παστορέλο ψάχνει τα δεξιά
2: του. Ξεκινάς με αυτό όμως.
0: Ταρέμι έχει βγει στη μέρα στο Ιράν. Είναι ενσωματωθεί τώρα στο δεύτερο στάδιο.
1: Δε φέρω, ερμηνεύω με αυτό που μου λες ότι Ταρέμι για τον Ολυμπιακό επί της ουσίας.
0: Δύσκολα βλέπω. Στο έχω πει από τον Έλληνα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό δεν τα βάψω.
1: Τον Κλέιτον δεν τον βλέπει.
0: Φίλε, εντάξει, ο Κλέιτον τώρα δεν είναι ότι. Καταρχήν είπα και μετά, εγώ θέλω να είμαι κύριος και με τα κιλά, επειδή το διευκρίνησα, επειδή είδα κάποιες φωτογραφίες στην αρχή σε σχέση με το πόσο είδα στο δημοτικό θέατρο και εδώ λίγο που τον λέει είδα στις φωτογραφίες. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, δεν έχει εικόνα με την πρώτη φωτογραφία που είχαμε δει. Εδώ φαίνεται γύρω στα 3-3,5 παραπάνω από ό,τι τελείωσε πέρυσι. το παιδί, βάζοντα του ζυγαριά με το μάτι μου, γιατί είμαι και δικό του ζυγαριά.
1: Ρε φίλε, ναι.
0: Εδώ δηλαδή, δεν είναι λάθο αθλιά εικόνα, ρε φίλε.
1: Δεν έχω ζυγαριά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμω, φίλε. Α την εικόνα, την τηλεοπτικά. Η εικόνα.
0: Σαν και εμένα όταν είχα παθαλλαγικό επεισόδιο με την κορτιζόνη που είχα πάρει.
1: Ω επιθετικό.
0: Κάτσε,
1: ρε. Ω επιθετικό. Τι λέει ο Μεντιλίμπαρ, δεν τον βλέπει φέτο, τον παρακολουθεί ω
0: άνθρωπο. Δεν δείχνουν να πεθαίνει. Φίλε, ξεκινάει φιλικό 5 ώρα, γόρι μου. Με τη Ρακόφ. 7 η ώρα, συγγνώμη, ναι.
1: Μην τα αλλάζουμε τώρα. Είπαμε, είμαστε
0: συγγνώμη, 7
1: η ώρα. Και λέμε μια ώρα.
0: Ναι, εντάξει, το δικό μυαλό περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, ξεκινάει 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Βάζει 2 γκολ σήμερα στο φιλικό.
1: Ο Κλέιτον. Ναι.
0: Παίζει το Σάββατο με τη Λέουβεν. Βάζει 1 γκολ. Τι θα μου πει εσύ τη Δευτέρα εδώ.
2: Επειδή το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βάλει 1 γκολ και 2.
0: Εντάξει.
2: Άρα πάμε να δούμε, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Απλά υπάρχει και μια χρονική σειρά ότι πρέπει
0: να
2: σπέξει. Να βρει πρώτα μια λύση που θα πάει. Και θα πάει να πάρει ένα επιθετικό, όπως λες και εσύ, πολύ σωστά, δεδομένα Ολυμπιακό.
0: Εδώ υπάρχει ένα πάντρεμα το οποίο έχει γίνει που έχει να κάνει με την άποψη του Μεντιλίμπαρ και την οποία την έχει υπόψη του και ο Καρντόσο και όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος με τους ξένους πέρυσι. Αν οι ξένοι θα είναι 6, ο Ολυμπιακός να έχει 6 ξένους.
2: Ναι.
0: Να έχει έναν παραπάνω, δεν μπορεί να έχει 8. Ναι. Να γίνεται αυτό το πράγμα να κόβει δηλαδή και
1: όπως
0: να το, το έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, σας παρακαλώ.
1: Δεν το θέλει πάλι.
0: Τώρα έχουμε το χρόνο να το φτιάξουμε. Και πέρυσι δεν θα γινόταν τραγικό. Έγινε γιατί υπήρξε αυτή η εξέλιξη τότε με τους φόρ που φύγανε πιο ξαφνικά και η εύκολη λύση ήταν να έρθει ο Κλέιτον. Να ξέρουμε τι λέμε.
1: Να πούμε ένα μπράβο, λέει, στο σκηνοθέτη που ακούει παίκτες και σε κλάσμα τα δευτερολέπτα τους έχουμε σε εικόνα. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, είναι ο Σπύρος Τζάνης και είναι και ο Γρηγόρης Ποζιός που φροντίζουν γι' αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Γρηγόρης, ο Παριανός.
1: Ναι, ναι, ο Γρηγόρης μας.
2: Έχει αλλάξει από τότε που γύρισα την Πάρο, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Αδερφέ μου, να έρθει στούντιο να με δεις από κοντά, μαζί από κοντά. Στείλε μήνυμα και θα το κανονίσουμε. Ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που λέμε με κόσμο, εκπομπές, αλλά σύντομα νομίζω μπορεί να συμβεί. Την Κερκίδα τη βλέπω απέναντι έτοιμη. Πώς τη βλέπεις?
0: Ναι, κάτσε απάντησε να δω που μου στείλει να κόψω κάτι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Που απάντησε. Μου είπε να κόψω τη μεσημεριανή, δεν ξέρω τι εννοεί και του είπα τη μεσημεριανή. Δεν γίνεται γιατί είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Το απάντησε τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, λέμε, σωστό και αυτό.
0: Να γίνει και μιλάει και ωραίο.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Αρσενικό και αξιόπιστο.
0: Αφού δεν με έχει μπλε να του στέλνω εδώ έναν, τι να κάνω.
1: Εντάξει, δεν τον έστειλα.
0: Είσαι μπλε τώρα, είσαι μπλε εσύ τώρα.
1: Ναι, εγώ είμαι μπλε.
0: Όχι, δεν είμαι μπλε.
1: Θα γίνει και εσύ.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω.
2: Εγώ δεν έγινα ποτέ.
0: Το λαό θέλω, οπότε ούτε εγώ θέλω μπλε. Καλύτερα έτσι.
2: Βγάλετε εκπομπέ από τι παραλίε.
0: Δεν είδατε τη φωτογραφία.
1: Τι.
0: Μπείτε στο μάδι και να
2: δείτε. Βγάλετε εκπομπή από τι παραλίε, τέλο.
1: Τι έστειλε.
0: Στην παγκοσμίω αγόρι μου, ιδανική εκπομπή την παραλία. Δεν υπάρχει. Μόνο που την είδα την καταβρήκα. Μου τη στείλανε και εμένα, φίλο μου Αντρέα. Στείλει την αντίδειο κόσμο να πει αν ψηφίζει όχι.
1: Ωραία, αυτή φαίνεται άνετη η καρέκλα.
0: Εντάξει, απλά θα ήμασταν ντυμένοι αλλιώ. Φίλε, αν ήμασταν έτσι ντυμένοι θα είχαμε λιώσει εκεί στο Λιοπύρι, θα είχαμε σβήσει. Εγώ με μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα.
1: Ο Γουλή, όπω τον βλέπω, έπαιζε 20 λεπτά στον Παναθηναϊκό.
0: Με κοιτάει με μισό μάτι, κάτι έχω πει για τον Παναθηναϊκό μάλλον εκεί.
1: Ωραία, φωτογραφία. Υπόσχομαι να την ανεβάσω αργότερα όμω, όχι σήμερα.
2: Πρέπει πάντω να τη δει ο κόσμο.
0: Κάνει γυαλιά.
1: Αντιδείξω,
0: και
1: εντάξει.
0: Πολύ πράσινο.
1: Διστήλω τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να προλάβω λίγο να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Για τον επιθετικό, λοιπόν, μου λες ότι γρίφος για δυνατούς λίτες. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άρα μπορεί να πάει για άλλον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη και ψάχνει το Ολυμπιακό σε αυτό το θέμα.
0: Δεν είπαμε πριν λίγες μέρες για το θέμα για Κουμάκι. Ότι γράφτηκε στο εξωτερικό. Ναι. Θα νομίζω ότι θα υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή, ξέρω ότι οι μάνατζερ προτείνουν επιθετικού στον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακό λέει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η προτεραιότητά μας. Πώς να είναι η προτεραιότητά σου. Αν πας και πεις τώρα φέρνω αυτό το σέντερ φορά αυτόν αύριο,
1: ναι.
0: θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο και θα φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή ο Μοντελή μπορεί να τη έπρεπε να το παλέψει με τον Γιάρεμτσουκ. Αλλά σας λέω ότι να μείνει ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει σημασία αν είναι να κάνει μούτρα να μην τα κάνει τον Αύγουστο και να τα κάνει τον Οκτώβρη. Να μείνει και να ξέρει να βοηθήσει. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ έδειξε εδώ το διάστημα αυτό. Δηλαδή και ο ίδιος ο προπονητής το παραδέχτηκε τον αδίκησε, ρε παιδί. Πώς να σου το πω. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή ξέρει θέλει και κοχώνες να πας και να πάρει καλά.
2: Εγώ το Γιάρεμτσουκ και το γουστάρω γιατί είναι πολύ καλό παίχτη. Και πρόπερση στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού ήταν καθοριστικό στο δεύτερο μισό. Mm-hmm. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε το σερί. Ό,τι και να λέμε. Εντάξει, τελικά μπει, ήταν σκόρερ. Ο Γιάρεμτσουκ μαζί με τον μικρό έκαναν διαφορά. Στις πιέσεις, εντάξει, όλα. Αν του πάρει όμως καλό φόρτο του Ολυμπιακού, με Ελκαμπή μαζί πάλι μαζεμένο ήταν ο χρόνο του Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι αυτό που
0: το θέμα, το μεγάλο
2: είναι
0: ζήτημα,
2: λίγο δύσκολο όλο
0: το
2: αυτό.
0: Το μεγάλο ζήτημα είναι ο Ελκαμπή. Είπαμε, ο Ελκαμπή παίζει αύριο. Ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό προετοιμασία, καλώς έχω των πραγμάτων, θα μπει 21-22 Ιουλίου.
2: Σωστό.
0: Η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία. Μπορεί να του πούνε πάστο και έλα πίσω. Σου ξαναείπα. Έχει σημασία τι έχει με την Λίμπαρ. Δεν είναι το θέμα τι έχει με την Λίμπαρ μόνο στο μυαλό του. Είναι πώς θα είναι ο Ελκαμπή. Δηλαδή, εγώ στο μάτι που έπαιξε βασικός, Πλακώθηκα με το φίλο μου, τον εξωσχολικό και κάτι άλλο.
2: Με το Τσεπεντάιτι, παιδί μου.
0: Δεν τρελάθηκα.
2: Το έγραψα, το είδα.
0: Δεν τρελάθηκα.
2: Μια ευκαιρία που έχασε.
0: Δεν τρελάθηκα, σου λέω.
2: Και άλλη μία που έβγαλε
0: πίσω. Είδα να τελειώνω με το αριστερό κάπω, με το δεξί. Κάναμε μια τελική.
2: Ναι, το θυμάμαι το παιχνίδι.
0: Ξεκίνησε να παίζει στα δεξί εξτρέμ, μετά πέρασε δεύτερο επιθετικό. Δεν τρελάθηκα με την εικόνα του αυτό το μάτσο. Δηλαδή νομίζω ότι μια συνέχεια έχει ανάγκη από ξεκούραση. Μπορεί να τον βοηθήσουν αυτέ οι 10 μέρε γιατί το παιδί αυτό δεν έχει πάρει ανάσα. Είχαμε κάτι κουβέντα για το κύπελο Εθνών Αφρική. Για ό,τι συνεπάγεται τότε
2: είναι
0: με την απώλεια.
2: Είναι μόνο ξεκούραση ρε, εσύ και ψυχολογία, ότι είναι τραυματισμένο, λέει, του
0: χειμήνει. Ναι ρε φίλε, αλλά αυτό το
2: οποίο... κουβαλάει αυτό της αυτής.
0: Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, δηλαδή σκέψου τον Ελκαμπή, να σου πω διαφορετικά.
2: Το κουβαλάει.
0: Σκέψου τον Ελκαμπή τώρα και τον Ολυμπιακό ως οργανισμό να ήταν σε αυτή την κατάσταση ο Ελκαμπή, να έχει παίξει το μάτς με την ΑΕΤ μόνο και να μην είχε ανανέωση στο συμβόλαιο.
2: Καλά, ναι.
0: Τι θα έκανε. Επειδή θυμάσαι ότι εδώ κάναμε κουβέντα και λέγαμε Νοέμβριο, τον θέλει Μαρσέγ, τον θέλει μία, τον θέλει άλλη κτλ. Ο Ολυμπιακός στην πλευρά του έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κρατήσει ένα από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες στην ιστορία του, ένα από τα μεγαλύτερα σεντερφόρ στην ιστορία του στην ομάδα.
1: Και με υπέρβαση.
0: Ναι. Έχει σημασία όμως πώς θα είναι ο Ελκαμπή.
2: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να το δεις άμεσα. Φτός δηλαδή, άμα ξεκινήσω και παίξω 4 του μήνα με την Ναϊμέγγεν στο Καραϊσκάκι και χάσει δύο φάσεις ο Ελκαμπή και είναι αχβάχη φάση και στις 11 χάσει άλλες δύο και δημιουργηθεί με το καλημέρα τη σεζόν. Παιδιά, τι κάνουμε εδώ. Γιατί μετά δεν έχει ρίσκο. Δηλαδή μετά δεν έχει επιλογές. Μάλλον μετά είναι ρίσκο να το πω καλύτερα. Δεν έχει επιλογές δηλαδή χρονικά. Τι κάνουμε. Ούτε θα έχει τα πολλά μάτς να βγάλει συμπέρασμα.
2: Ναι. Εγώ λέω η απορία. Εντάξει, αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εύκολα. Είναι μόνο η ξεκούραση που όντως το παιδί παίζει στα μάτια 2,5 χρόνια τώρα. Ή ψυχολογικά είναι. Βαρύ όλο αυτό που κουβαλάει μέσα του.
0: Και ψυχολογικά σου είπα τι ήταν. Ήταν η ιστορία, νομίζω ότι, ότι αυτό με το Μουντιάλ το ανακάμψανε. Δηλαδή με την πορεία που κάνει το Μαρόκο στο Μουντιάλ, δηλαδή αν αποκλειστεί από τη Γαλλία το Μαρόκο, δεν πει κανεί ότι απετύχανε.
2: Όχι.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Νομίζω και όλοι. Και γενικά,
2: ίσα που έχουν κάνει τα.
0: Και βλέποντας, βλέπεις, φίλε, μια ομάδα που είναι καλή τώρα. Δηλαδή πιάσει τον Μπόνο, τον τερματοφύλακα, είτε πα μπροστά, στα σέντερ βόρειο Ραχίμι και τον άλλον. Δηλαδή είναι καλή ομάδα. Δεν συζητάμε τώρα. Να πούμε για τον Ναή.
2: Φοβερή. Τι ομάδα σε όλε τι γραμμέ. Φοβερή ομάδα.
1: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι, τα ξέρεις, είναι ψημένος για μπροστά, λες, για τα διλήμματα, γιατί δεν είναι ένα δίλημα.
0: Ναι.
1: Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και ένας ακόμα που θα έχει και μια προοπτική για πώληση στο μέλλον.
0: Ναι,
1: απλά
0: τώρα που συζητάμε, υπάρχουν δύο με συμβόλαιους, ξανά λέω.
1: Είναι και ο
0: Ταρέμι και ο Κλέιτον.
1: Εντάξει. Πρώτος πουλήσει.
0: Αυτό σου λέω.
2: Κλέιτον, Ρίο Αβε.
0: Ναι, για τον Κλέιτον, όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Δεν
0: υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν πάρθει απόφαση να φύγει ο Κλέιτον, θα φύγει με πώληση και δεν ξέρω.
1: Ο Ταρέμι.
0: Δηλαδή, να πάει δανεικός ο Κλέιτον, θα πρέπει να πάει μια οψιόν αγοράς που να, ο Ολυμπιακός
2: ναι.
0: να θεωρήσει ότι δεν θα έχει τη χασούρα. Και πρόσεξε.
2: Ο Ταρέμι
1: πάει
2: κλέιτο.
0: Τι να πάει. Ο Ταρέμι θέλει να το λύσει το θέμα.
2: Ο Ταρέμι θα βρει πρόταση, ρε παιδιά. Ο Παστορέλου θα βρει δεδομένα πρόταση. Για πλάκα θα βρει.
0: Εγώ το λέω γιατί ένα από τα ζητήματα τα περσινά είναι το Ταρέμι Ελκαμπή. Αν ταιριαζε, αν ήταν οκ, τι έχασε ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω, δεν πηγαίνω στο άκρο να πω. Δηλαδή στο δικό μου μυαλό τα ρέμι είναι σεντερφοράρα.
1: Ναι.
0: Είναι παιχταράς, έτσι το συζητάμε. Το θέμα είναι.
2: Δηλαδή, δεν υπηρετεί αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, φίλε.
0: Δηλαδή αν δεν έμενε ο Ελκαμπή. Δεν έμενε ο Ελκαμπή για χύψου λόγου. Δεν ανανέωνε το συμβόλαιο ποτέ, ρε παιδί μου. Και έφευγε. Δεν θα κάνουμε την ίδια κουβέντα για τον Ταρέμι τώρα, π.χ.
1: Ο Γιακουμάκης, να πω αυτό μόνο, θα έρθει σε περίπτωση που φύγουν αυτοί οι δύο σεντερφόρ και δεν μείνει και ο Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν λέγεται για τον Γιακουμάκη μια περίπτωση που την κοιτάς μόνο στο πλαίσιο ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Καταρχήν,
1: δεύτερος.
0: Καταρχήν πιστεύω ότι για τον Γιακουμάκη θα εξαντλήσει πιθανότητες και ο ΠΑΟΚ, αν μπορεί εκ νέου να κάνει κάτι. Εγώ το λέω και δεν ξέρω και το παιδί τι έχει στο μυαλό. Το παιδί που θέλει να πάει κάπου και να έχει δηλαδή ένα παιδί το οποίο θεωρώ ναι. θα έχει προτάσει. Πιστεύω δηλαδή, γιατί ωραία το λες στο δεύτερο. Αν δηλαδή μείνει ο Γιάρεμτσουκ στην ομάδα. Και είναι και ο Ελκαμπή, θα έρθει ο Γιακουμάκης για τρίτος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πρέπει να φύγεις. Σε αποδεσμεύω αμέσως με τη φωτογραφία, αν την έχουμε, αυτή που μου έστειλες για να δείξουμε.
0: Τρομερή.
1: Εδώ, συζητάμε το
2: κάτι έχει πει τώρα εδώ και με έτσι τόσο κοιτάω κάτι.
0: Τρομερή.
2: Εντάξει, ρε φίλε, τι ωραία φωτό. Πρέπει να είμαι 15 κιλά πιο δυνατό. Εκεί που μπορεί να είναι.
1: Πού πιστεύω να είναι. Τι βλέπεις. Άστρο δεν είναι.
2: Εδώ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ιόνιο μοιάζει.
2: Ιόνιο είναι λευκάδα είναι αυτό.
0: Ναι, και εγώ στον Ιδρύ είναι. Και δεξιά, δηλαδή λίγο στο γύρισμα.
2: Στον Ιδρύ είναι, στον Ιδρύ είναι.
1: Τέλος πάντων. Στο φίλο θα το ανακαλύψουμε.
2: Το Γιώργο τον Κονιδάρη.
1: Δώσ' μου και χάστα να πει ένα γεια στο Βερβελέ και αν θέλει να πει κάτι για Γιακουμάκη και να φύγει ο Διονύσης μετά. Γεια στο Δωρή.
0: Τρομερός.
3: Διονύση μου, σε διώχνουνε.
2: Γεια σας, Παχταρά μου.
0: Είμαι λίγο καλύτερα ψυχολογικά από σένα τις τελευταίες μέρες με, με την τράπουλα των μεταγραφών όπως έχει κινηθεί. Σε βλέπω λίγο κινήσει κι εσύ. Να δούμε πώς θα είμαστε σε ένα μήνα, ρε φίλε. Τι να πω.
3: Κάτι γίνεται.
0: Θα παίξουν ρόλο και τα μάτσα. Θα παίξουν ρόλο και τα μάτσα.
3: Πάμε, γυρίσουμε πίσω.
0: Θα δοκιμαστούμε καλοκαιριάτικα όλοι εδώ.
2: Ωραία μπάλα.
1: Θοδωρή, για πες μια τάκα για Γιακουμάκη για να διώξει τον Βερβελέ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει μέχρι τέλους σε αυτό το χαρτί. Τι? Με αναμονή.
3: Τον παίρνουμε, τον παίρνει.
1: Όχι, εσύ θα μου
0: πεις. Όχι, όχι, είπα. Ότι έχει προταθεί απλά σαν ιδέα Έλληνας και αν και εφόσον.
3: Καλά, εντάξει, είναι λογικό να προτείνεται από τους Μεξικάνους γιατί θέλουν να τον αποδεσμεύσουν με το μεγαλύτερο δυνατό αντίτιμο. Ο ΠΑΟΚ όχι, ρε. Έχει ό,τι ήταν να κάνει, ό,τι ήταν να πει, το έχει πει.
1: Αναμονή πλέον.
3: Ανανέωση, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ναι, δανεικό. Τι νομίζω. Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ ήδη κινείται για center for με άλλα ονόματα στη λίστα του.
1: Λέπεις.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει. Δηλαδή μπορεί σε βάθος χρόνου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μεταγραφική περίοδος είναι.
2: Δηλαδή,
3: πιο
2: δρόμος.
3: Μετά μπορεί να μείνει, να μην έχει πάρει και να ξαναπάει στο Γιακουμάκη. Δεν ξέρω.
1: Ωραία, περίμενε τώρα. Λοιπόν, αναφορά στην Έλαμπε θέλω να κάνω. Διονύση Βερβέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε καλά, παιδιά. Καλή
2: συνέχεια. Γεια σου, μεγάλε.
1: Κάτσε να μας δώσει το γενικό μας. Ωραία, εδώ είναι η Έλαμπε. Δώσε μας και ένα γενικό, αν θέλεις. Η Έλαμπε είναι η χορηγός μας εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση Βερβέλα, να σε αποχαιρετήσω. Ωραία. Η Elabet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία που μας συντροφεύει κάθε μέρα 3 με 5 και είναι και σήμερα Τετάρτη εδώ μαζί μας στο back-to-back. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Και να δείξουμε και το δωράκι μας μια ακόμα, σε παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το δώρο μας το οποίο δίνουμε σε έναν από εσάς σε λίγες μέρες από τώρα. Μην μπερδευτείτε. Μέχρι 24 του μήνα πηγαίνει αυτός ο διαγωνισμός. Πολύ πιο σύντομος δηλαδή σε σχέση με προηγούμενους γιατί ολοκληρώνουμε τις εκπομπές για αυτή τη σεζόν. Follow τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, που είναι και χορηγός εταιρεία, Αθλέτικο και Action 24, like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια.
2: Και τους τρεις.
1: Λογαριασμούς. Κερδίστε ένα iPhone 17, το οποίο βλέπετε τα χαρακτηριστικά του εδώ ή σκανάρετε κάτω αριστερά. Λοιπόν, και πάμε τώρα.
2: Θεματάκια ο αδερφός μας.
1: Έχει, ναι. Με τον Χαστά τοποθετήθηκες για το θέμα του Γιακουμάκη. Πες μου τώρα τι άλλα θέματα έχει. Αφού πω πρώτα απ' όλα για Γιαμπουσέλε, τα έχει πει ο νωρίτερα αδερφός μας ο Ηλίας Λαλιώτης, λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, ή μάλλον είχε μπει στο αεροπλάνο.
2: Έχει υπογράψει πλέον.
1: Ανακοινώθηκε.
2: Και ανακοινώθηκε ναι. 3 χρόνια το Παναθηναϊκό, 12,6 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία, 4,2 το έτος.
1: Όπως τα πω ο Ηλίας. Και στα ασπρόμαυρα ο Σάντα Μαρία. Αυτός δεν είναι ο Σάντα Μαρία. Αυτός. Είναι αυτός που λέγαμε προηγουμένως.
2: Στα σπρώμα, ο Γιαμπουσέλε και δεν είναι ο Χαστάς.
1: Και δεν είναι ο Χαστάς. Φοβερή η χθεσινή τέτοια. Βλέπετε το θέμα που υπάρχει στο αθλέτικο.gr. Φοβερή η χθεσινή φανέλα που φορούσε της Ολλανδίας. Φοβερής Χαστάς έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Είχαμε πολλά μηνύματα φανελά, να ξέρεις.
3: Για τη φανέλα αυτή,
2: πολλά μηνύματα μας πήραν και την πρεσβεία. Και ρωτάγανε για σένα.
1: Από την πρεσβεία, ε.
3: Από την πρεσβεία. Μάλιστα.
1: Μου στέλνει ένας αδερφός μου εδώ, μας παρακολουθεί στην εκπομπή συνέχεια.
3: Αγία Μαρία.
1: Και μου λέει διαρκώς για τα μέρη που βγαίνεις, για τη ζούγκλα και αυτά. Ανεβάζει κάθε μέρα story. Τα έχεις δει, έτσι.
2: Πάρε πίσω και το τέτοιο τώρα.
3: Ρε, είναι ναι, ένα παλικάρι που με βάζει συνέχεια National Geographic. Αυτός έκανε και με το Φαν Μπάστεν το Ινσταντανέ μαζί. Ναι. Εντάξει.
1: Δυνατό, ωραίος, δυνατό. Λοιπόν, Σάντα Μαρία, τον έλεγες. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτός, δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε την αλήθεια.
2: Μου θυμίζει το Σάντα Ρόσα Μαρμελάδες. Από την πρώτη μέρα που το άκουσα αυτό το όνομα.
3: Ο Σάντα Μαρία, κοίταξε, όσο έχω δει και εγώ, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Είναι ένας χαφ καλός με την μπάλα, καλή τεχνική. Με πάσα προωθητικές πάσες κάθετες καλές. Όχι τόσο καλός στο physical game. Εμπειρία, έχει 150 μάτς στο Σαμπιονά, έχει καμιά 20 στην τελευταία του σεζόν στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Αυτή ήταν η τελευταία του ομάδα, από την οποία θα μείνει ελεύθερος τις επόμενες ώρες και έτσι ο ΠΑΟΚ κατευθείαν θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία που έχει μαζί του για να τον κάνει δικό του και να τον έχει για τον επόμενο 1+1 λογικά χρόνο. Το συνένα θα μπει την ώρα των υπογραφών λογικά, σίγουρα για τον επόμενο χρόνο, τον 31χρονο Γάλλο χαφ.
1: 22 συμμετοχές, ένα γκολ, 2 ασίστ, το βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες με τη φανέλα της Βαλένθια.
3: Στη Βαλένθια, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα τα ντέλα, όχι τόσο
3: σκληροτράχυλος. Στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ναι, δαντέλα, ναι. Box to box θα τον έλεγα περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν έχει τα χαρακτηριστικά σίγουρα του ΜΕΙΤΕ. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ κινείται και για έναν ακόμα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όπως επίσης κινείται και για, μάλλον είναι κοντά, όχι κινείται, σε δύο ποδοσφαιριστές, έναν για το κέντρο της άμυνας, δεν μιλάω για τον Χατζηδιάκο προφανώς,
1: τον οποίο
3: τα δεδομένα τα έχουμε αναλύσει και νομίζω ότι ναι, έναν επιπλέον, γιατί Βασίλη χρειάζεται και ένας τέταρτος αμυντικός άμεσα, δηλαδή τα δύο στόπερ ήταν προαπαιτούμενα για τον ΠΑΟΚ, άμεσα δηλαδή, να έχει τέσσερα, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, το Χατζιάκο εφόσον καταλήξει θετικά, και έναν ακόμα, να έχει τέσσερις. Ναι. Και έναν αριστερό εξτρέμ επίσης, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ, όνομα με ρωτάς, δεν υπάρχει. Αλλά έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή.
1: Με πρόλαβε ο
2: Λιταμπούρα. Με ξέρει καλά, φιλέ.
1: Με πρόλαβε, ξέρει καλά.
2: Δεν ξέρει καλά.
1: Γιατί μου έχουν στείλει και μηνύματα και για ονόματα μου λένε εδώ. Για Κιζηρίδη μου γράφουν, για διάφορα ονόματα μου στέλνουν τώρα. Καταλαβαίνεις.
2: Εντύπωση που κάνει, σε κατάλαβε.
1: Με κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κάτι από όνομα.
3: Λοιπόν. Όχι, όνομα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει πολύ. Ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον αριστερό εξτρέμ και με το στόπερ πλην του Χατζηδιάκου, ξαναλέω. Ειδικά εκεί αριστερά, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο ΠΑΟΚ επίσης έχει άμεση ανάγκη, πέραν του Τάισον βεβαίως που ήρθε πριν λίγες μέρες και θα είναι εκεί και έδειξε κατευθείαν με το χθεσινό φιλικό ότι μπορεί να προσφέρει από την πρώτη στιγμή, αλλά θα μιλάμε για έναν αριστερό winger βασικό, έτσι, γιατί ο Τάισον θα έχει δευτερεύον ρόλο τη φετινή σεζόν. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ με τον Γιώργο Τάισον. Αυτός μπορεί να φάει τη θέση του καινούριου και να παίζει αυτός.
1: Είναι ικανός.
3: Και
1: αυτό δεν συνέβαινε γιατί τον γούσταρε ο Λουτσέσκου. Είναι, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι και στην ηλικία αυτή που βρίσκεται, είναι αδιανόητα καλός σωματικά αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Και κατευθείαν με το που μπήκε στις προπονήσεις, δηλαδή καταλάβαμε. Δηλαδή, το παιδί μια μισή προπόνηση ήθελε να μπει στο φιλικό, να βάλει τον γκολ. Δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε έχουμε τον Σάντα Μαρή, είπαμε, στα χάφ, ο οποίος θα είναι σίγουρα η επόμενη χρονικά μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Και πολύ κοντά στις επόμενες δύο, δηλαδή τον στόπερ πλην του Χατζηδιάκου, ξαναλέω, και του αριστερού εξτρέμ, θα είναι οι επόμενες άμεσες προσθήκες του ΠΑΟΚ. Για το Σάντα Μαρία να σημειώσουμε ότι γίνεται προσπάθεια να προλάβει να έρθει και εδώ, να τον δούμε και εδώ στην Ολλανδία, στο Ζαλμπόμελ. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θέλουν να κάνουν την προσπάθεια στον ΠΑΟΚ για να έχει έστω αυτές τις 2-3 προπονήσεις παραπάνω εδώ με τον Αλέσιο Λύση. Όσες παραπάνω κάνει πριν τα πρώτα επίσημα μάτς, κέρδος είναι. Όσο νωρίτερα δηλαδή ενσωματωθεί με το σύνολο του Ιταλού τεχνικού, τόσο καλύτερα. Βεβαίως υπάρχει εδώ ένα θέμα στην Ολλανδία, εδώ που βρισκόμαστε με τις κλινικές, με τις ιατρικές εξετάσεις που προφανώς πρέπει να κάνει ένας παίκτης πριν υπογράψει το συμβόλαιό του και ενσωματωθεί με την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν ιατρικό κέντρο που να κάνει αυτές τις εξετάσεις για τον Τσάλοφ και για τον Σαρή. Και για το Παυλέγκα, κάνανε 2 μέρες για να κλείσουν ραντεβού για μία μαγνητική, στην οποία ήθελαν μόνο μετρητά εκεί, εδώ δηλαδή. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο το σύστημα εδώ το ιατρικό. Ελπίζω να το ξεπεράσουν και αυτό, ούτως ώστε, ξαναλέω, Σάντα Μαρία να προλάβει, δεν ξέρω εγώ, 2 μέρες προπονήσεων εδώ στο Ζαλμπόμελ. Αν το καταφέρουν, έχει καλώς, αλλιώς από Θεσσαλονίκη θα ενσωματωθεί ο Γάλλος Χαφ.
1: Πες μου μια κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι. Τι έχεις δει, γιατί εγώ δεν έχω δει τίποτα, πρέπει να σου πω, γιατί εκείνη την ώρα είχα γύρισμα, έχει και αγώνα εκείνη την ώρα.
3: Δεν πιστεύω να βλέπεις Αργεντινή τώρα, ρε Βάση.
1: Είδα πρώτο ημίχρονο και μετά, να είμαι ειλικρινής, έκατσα και είχα γύρισμα. Είδα το υπόλοιπο, το δεύτερο ημίχρονο, μετά που πήγα σπίτι. Να τα λέω όλα. Γιατί είχα γύρισμα εκείνη την ώρα, συγγνώμη φίλε. Αλλά ΠΑΟΚ δεν είδα καθόλου.
3: Εντάξει.
1: Έχω διαβάσει τα ρεπορτάζ που έχει στείλει στο Αθλέτικο, έχω ενημερωθεί. Τι είδες εσύ, τι σου έκανε εντύπωση, θετική, εντάξει, αρνητική?
3: Κοίτα, ήταν τελείως αρκετά διαφορετικό από τα 2 προηγούμενα φιλικά, αυτό το χθεσινό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μια ομάδα η οποία είναι σαφώς πιο έτοιμη από τους προηγούμενους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ τον ίδιο. Παίζει και αυτή προκριματικά Europa League. Έχει ένα κορμό από πέρσι, από τα προηγούμενα χρόνια, με παίκτες ηλικίας 30-30 πλάς. Έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο 25 λεπτό, μάλιστα, ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προηγήθηκε κιόλας. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το γυρίσει με μια αδιανόητη γκολάρα. Αυτή πρέπει να τη δεις, Βασίλη. Του Χατσίδη.
1: Του Χατσίδη. Δεν την είδες, το τη διάβασα, δεν την είδα.
3: Ναι, αυτή πρέπει να τη δεις. Ένα ξερό σουτ στο γάμα του τερματοφύλακα. Το γύρισε σε 2-1 και πάλι με συμμετοχή Χατσίδη και γκολ Γερεμέγεφ. Ισοφαρίστηκε και το 3-2 το έκανε, όπως είπαμε πριν, ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σχήματα πολύ πειραματικά από τον Λύση και γι' αυτό δεν είχε την απόδοση των προηγούμενων δύο φιλικών. Αλλά τώρα, χωρίς να συζητάμε τώρα για τα αποτελέσματα ή τις τρεις νίκες του ΠΑΟΚ, δείχνει ότι προχωράει, ότι ακόμα και με αυτό το ρόστερ, το οποίο, ξαναλέω, το είπαμε και χθες και το έγραψα και στο Αθλέτικο, είναι μείον 16 παίκτες μίνιμουμ. 16 παίκτες μίνιμουμ λείπουν αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ. Είναι 7 οι τραυματίες, 2 μουντιαλικοί, 6 σίγουρες μεταγραφές, αν όχι και παραπάνω. Ή 7 μεταγραφές, αν βάρουμε τις θέσεις 2 στόπερ, 2 χαφ, αριστερό εξτρέμ, 4 αριστερό μπακ, μιλάμε για μείον 16 παίκτες. Δηλαδή, αυτοί που παίζουν τώρα στον ΠΑΟΚ, το ρόστερ που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, με αυτό που θα έχει αρχές Σεπτεμβρίου, πραγματικά δεν θα έχει καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά γίνεται, ακόμα και με τους νεαρούς που υπάρχουν τώρα στην προετοιμασία και τους βασικούς και τους καλούς που έχει ο Λύση. Δείχνει εξέλιξη, αλλά προφανώς ακόμα και ο ίδιος ο Ιταλός ξέρει ότι θα γίνουν πολλές ανακατατάξεις στο έψυχο δυναμικό του. Περιμένει και αυτός με ανυπομονησία να έρθει ο Σάντα Μαρία και να έρθουν και οι επόμενοι. Τελευταίο φιλικό το Σάββατο. Τελευταίο φιλικό το Σάββατο με την Τβέντε. Τελικά όχι δύο διπλό φιλικό, 2,90 λεπτά. Καλύτερα για μας. Ένα θα γίνει, ένα φιλικό. 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Θα είναι το τελευταίο και το πιο δυνατό φιλικό του ΠΑΟΚ εδώ στην Ολλανδία με την Τβέντε. Κλειστό, γιατί δεν θέλουν οι τοπικές αρχές να υπάρχει κόσμος και από τις δύο ομάδες, και από την Ολλανδική και από τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι λίγο εγκρυπτό το φιλικό. Και την Κυριακή η ομάδα επιστρέφει στη βάση της, στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά θα απομένουν περίπου 10 μέρες μετά την επιστροφή της ομάδας για το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ο Στόπερ παίζει έναν από Αίγυπτο.
3: Με χρειάζεται κάτι άλλο να κλείσω.
1: Φιλιά, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Είσαι ο πιο συμπαθητικός, λέει, ρεπόρτερ, λέει, από Θεσσαλονίκη. Φιλιά. Διαφωνώ. Προτιμώ τον Αλέξη Αβόπουλο, το συμπαθώ πιο πολύ. Γεια σου, Θοδωρή μου, φιλιά.
2: Τι άδεια σου, Μαϊτανά, φίλε. Κάτσε, ρε, φίλε. Τι άδεια.
1: Ο άλλος μου δίνει μεταγραφές. Ο Χαστάς δεν μου δίνει τίποτα. Λοιπόν, να αλλάξω
2: έχει
1: λίγο.
2: Έχει δώσει.
1: Τι.
2: Ο Νέαρ.
1: Ρε, δίνει, τι ξέρει.
2: Το Γερεμέγεφ.
1: Τι κρατάει κάτι φορά.
2: Μην το ζητώνει, το Γερεμέγεφ σου και δώσει.
1: Χρήστο, είσαι έτοιμο. Γεια λίγο, ρε, φίλε. Χρήστος Σάλτας μαζί μας.
2: Λοιπόν,
1: μπαίνει ο Χρήστος Σάλτας. Θα πας γύρω-γύρω, γιατί.
4: Βεβαίως. Όχι, κράτη.
1: Για να με χαιρετήσεις. Καλώς ήρθες, φίλε.
2: Καλιάρα.
4: Τι κάνετε.
1: Δώσε μου λίγο. Θα πάμε σε λίγο για να πούμε για τον μπάσκετ. Άκου, θέλω να μου πεις τι γίνεται στην ΑΕΚ. Μου έχει στείλει ένας θες, πώς το λένε στην Τρίπολη, μετρούπισε 15 μηνύματα για το
2: ότι
1: ο 49ος σε πλούτο στον κόσμο μπαίνει με το 10% στην ΑΕΚ. Το λέω καλά.
4: Το είπες μια χαρά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι έτσι.
4: Κλείσει την εκπομπή τώρα.
1: Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό όμως σε λίγο. Λοιπόν, και έχω κι άλλα να πούμε για μπάσκετ. Αλλά θέλω να πούμε και για Παναθηναϊκό πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Έλαμπε, τη τελευταία μας αναφορά για σήμερα, η οποία είναι μαζί μας στο back-to-back 3 με 5 καθημερινά και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ελπίζω και αυτή με εμάς μας στηρίζει από το ξεκίνημα της εκπομπής back-to-back, η οποία έκλεισε
2: γιατί επιμένει ακόμα. Χρόνο. Πάνω μας.
1: Μην χτύπας την μπάλα στο μικρόφωνο, ρε. Τι.
2: Άγνωστο γιατί επιμένει ακόμα, λέω, πάνω μας.
1: Η Έλαμπετ, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Ραφαηλία, Αλεξάνδρα, έλατε να σας δω λίγο, ρε. Έλατε να σας δώσω ένα φιλάκι λίγο. Λέτε εδώ, παιδιά, συγγνώμη από το chat, συγγνώμη από τον κόσμο, αλλά ήρθαν οι κόρες από Τρίπολη να τους δώσω ένα φιλί. Έτσι. Έλατε, έλα, Ραφαηλίτσα. Έλατε. Άντε, γρήγορα. Γρήγορα γιατί έχουμε κουμπί, άντε. Πού είστε, ρε. Εντάξει, Εντάξει, πείτε στον κόσμο, γεια. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα πιο εδώ. Έλα εδώ. Βλέπεις τώρα, εδώ φαίνεστε, βλέπεις την τηλεόραση. Είστε αέρα. Λοιπόν, θέλει να πείτε και τίποτα, ε, στον κόσμο, ε. Γεια σας, καλή εκπομπή, να περνάτε καλά. Ε, άντε, χαιρετίστε μόνο. Εντάξει, ε, ωραία, άντε, φύγετε, μπρος.
2: Πιστεύω ότι αν φέρω και τη δικιά μου.
1: Ναι, πρέπει, οπωσδήποτε.
2: Θα μείνει όρθιο το στούντιο με τις τρεις μαζί.
1: Λοιπόν, όμορφα, αυτά. Να είναι καλά τα κοριτσάκια μου, ήρθαν τώρα από Τρίπολη, οπότε ήθελα να τα δω. Κατεβαίνει η Τζορτζίνα τρέχοντας, να σας δει τώρα, λέει. Έρχονται κι άλλοι τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε. Αν θέλετε να μας κάνετε κανένα like, θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο.
2: Εγώ έκανα τώρα μόλις. Πού κολυμπάμε, εγώ έχω κάνει. Πού κολυμπάμε.
1: Είμαστε πάνω από 800, να σου πω την αλήθεια. Και έλα, δεν το είχα ζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ το chat.
2: Είναι δυνατόν να μην είμαστε over 1000. Έλα λίγο.
1: Η μεγάλη είναι ίδια με μένα, ναι. Σωστό. Μπακοπουλάκια, σωστά, ναι, ναι. Ευχαριστώ, παιδιά, για τα μηνύματα όλα. Να είστε καλά. Θέλω να πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού, φιλέ. Του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
2: Α, του ποδοσφαιρικού.
1: Ναι, για του μπασκετικού Παναθηναϊκού είπαμε νωρίτερα και για Μπουσέλε.
5: Πανακοινώθηκε.
1: Πανακοινώθηκε.
2: Είστε για support εδώ, αδερφό μα, λέω, θα πει, θα καταρχήσει τα
1: το μπασκετικά λε. Ναι. Ναι, όχι, θα πάμε στα ποδοσφαιρικά λίγο τώρα.
2: Ό,τι θες.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι αξίζει να κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που συμβαίνουν στην προετοιμασία γενικότερα του Παναθηναϊκού, τι θα ήθελε να αναλύσουμε. Κάτι που αφήσαμε, γιατί ξέρεις, είναι και έχει και συνέχεια.
2: Έχει ένα-δύο πράγματα να αναφέρουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Έτσι, ο μήνας λέει 8.
1: Εγώ αυτό που κρατάω σήμερα, αν με ρωτάς γιατί θα ξεκινούσα, είναι ότι μου έχεις πει ότι σήμερα ξεκαθαρίζει
2: βέβαια
1: για το αριστερό μπακ. Ναι. Αν θα είναι ο παίκτης της Λέστερ ή όχι.
2: Ναι, αλλά πριν πάμε στο μεταγραφικό, θα σου πω για το αγωνιστικό, γιατί και αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Σήμερα είναι 8 του μήνα, υπενθυμίζω ότι 23-15 μέρες Παναθηναϊκός. Σε δύο εβδομάδες τέτοια ώρα θα είμαστε Ουγγαρία και θα μεταφέρουμε από εκεί τα νέα λίγο πριν ξεκινήσει, μια μέρα που ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια με την Πάξη. Mm-hmm. Σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα σε όλο το πρόγραμμα της ομάδας ο Ντεφράι και είναι σημαντικό γιατί πρέπει να μπει άμεσα στο game plan του Νίστρου και για τον Ντεφράι έχει δικές αποστολές και ρόλους ο Δανός τεχνικός, οπότε πλέον είναι σε ένα mood, θα προλάβει, θα είναι κανονικά. Όπως ήταν και βασικός μας με τον Κάτρι.
1: Το πιστεύεις.
2: Τα παιχνίδια, ναι. Mm-hmm. Με την Πάξη. Που έχει επικεντρωθεί το επόμενο. Γενικά είναι ευχαριστημένος στο πώς έχει προσαρμοστεί η ομάδα και το ρόστερ πάνω σε αυτά που θέλει. Το έχει πει και συνέντευξη που έχει δώσει στα παιδιά. Σου είναι απεσταλμένος και έχει δημοσιεύσει λίγο νωρίτερα και ο Βασίλης Γιαννούτσος από την πλευρά του Ατλέτικο που μας εκπροσώπησε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού την εφετινή. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο στο πώς έχει ανταποκριθεί όλο το group. Το επόμενο που θέλει να δει σε αυτές τις 15 μέρες επί της ουσίας μέχρι τα παιχνίδια με την Πάξη είναι την πίεση και το pressing αυτό, το στοχευμένο, το συντονισμένο ψηλά, mm-hmm. σε μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Ναι.
2: Το είπα απ' έξω και στο μάτς μετά το μάτς με τον Άγιαξ. Το θέλει σε μεγαλύτερα διαστήματα. Είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι εύκολο να πατήσει ένα κουμπί και από εκεί που παίζει έτσι μια ομάδα να αποκτήσει άλλη ταυτότητα μέσα σε τρεις εβδομάδες, πόσο δουλεύει ο άνθρωπος.
1: Και αυτοί οι παίκτες, φίλε, σκέψου λίγο πόσα έχουν υποστεί.
2: Πόσα έχουν αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια, 8 προπονητές. Ευχαριστώ. Αυτό βεβαίως που λέει και στη συνέντευξη και ο ίδιος είναι ότι πέρα του ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Όταν ήρθε, δεν ήρθε με διάθεση να πει στην διοίκηση, στον τεχνικό διευθυντή, στον Αλαφούζο, στον Μπαλντίνη, ξέρω εγώ, ότι τι είναι αυτή εδώ πέρα, φέρε μου άλλους. Εγώ είδα, λέει, ότι υπήρχε πάρα πολύ ποιότητα ήδη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και πρέπει να κάνουμε στοχευμένα κάποια πράγματα. Στέκομαι πάρα πολύ στην ατάκα του. Για να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει στις δύσκολες στιγμές, γιατί μια σεζόν δεν μπορεί να κερδίζει 10-11 μήνες σερί, mm-hmm. θα έρθουν και στραβές. Πρέπει στις δύσκολες στιγμές να είσαι ήρεμος. Γιατί υπάρχει μια περίοδο, δεν θα σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Γιατί θα έχεις τραυματισμούς, γιατί θα κάνεις καλά αποτελέσματα. Θα είσαι άτυχος, δεν θα είσαι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να είσαι ήρεμος. Αν το κάνεις αυτό, μεγαλώνεις αυτομάτως τις δυνατότητες σου και τις πιθανότητες σου να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Έδειξε μεγάλο σεβασμό στο Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι είναι τρεις πάρα πολύ καλές ομάδες. Πρέπει να ανταγωνιστούμε. Δεν πρέπει να γυρίσουμε από αυτό το μείον 20. Ουσιαστικά τελείωσε ο Παναθηναϊκός σεζόν. Είπε επίσης, χωρίς να αποτελεί μορφή για τον Ράφα, ο Ράφα ό,τι να κάνει, μόνος του τα έχει κάνει. Σας είπα και στη συνέντευξη τύπου ότι δεν είναι normal και μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει να έχει μία νίκη στα 11 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στους ανταγωνιστές της. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, δεδομένα. Δεν υποσχέθηκε λάγους και πετραχίλια. Είπε ότι ο μήνας του μέλητος τελειώνει όταν να μιλήσουν τα έργα. Ωραίο. Σαρατάκα. Και το πιστεύει κιόλας. Έχει αναλύσει λίγο τους
1: παίκτες. Μπορούσε να το έχει πει ο Καπετανάκος αυτό.
2: Ναι, σωστό. Σωστό. Το δίνω.
4: Ο Καπετανάκος θα λέγε κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
2: Ναι, σωστό.
1: Είναι ατάκα, Καπετανάκο. Έχεις δίκιο.
2: Και το πάμε ανάποδα. Έχεις δίκιο. Και όλα από για το μήνα του μέλη του θα το ρίξω στον Τάσο.
1: Τελείωσε ο μήνας του μέλη του Τάσο παρεπτόντως. Πώς έχει περάσει, εσύ που έχεις πάει.
2: Έχει περάσει ο μήνας. 30 ήταν 1η Ιουνίου ήταν ο γάμος.
4: Το θέμα δεν είναι αν έχει περάσει, αν έχει προλάβει να κάνει μήνα.
2: Δεν έχει προλάβει να πάει πιθανά τώρα.
1: Ο άλλος έγραφε. Δύο μέρες έχει περάσει. Μέλη του έγραφε ο άλλος εδώ πέρα στο chat.
2: Δύο μέρες έχει πάει ο Έρμος. Τον κάνει χειμώνα Τάσο. Το μήνα του μέλη του. Έχει αναλύσει λίγο τις μεταγραφές, στο τι στοιχεία παίρνει από τον καθένα. Έχει στάξει μέλη για τον Ετιέν Καμαρά, λέγοντας ότι είναι ψηλός, δυνατός, πράγματα, μας δίνει στοιχεία που δεν είχαμε. Το μόνο που θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο και να τον βάλουμε, να μάθει να παίζει λίγο πιο στρωτά και κάθετα, όταν θα πρέπει να παίξει κάθετα, να ξέρει πότε να παίξει κάθετα με την, να βγάλει την ομάδα μπροστά. Αλλά είναι παίχτης, θεωρεί ότι μπορεί να του κάνει διαφορά. Εξήγησε γιατί πήρε τον Ινιάκη Πένια, γιατί θεωρεί ότι είναι κομβικό ο τερματοφύλακας να συμμετέχει στο build-up και να μεταδίδει ηρεμία. Γιατί είναι βασικό για μένα, είναι το νούμερο ένα σε μια ομάδα. Πρέπει ο τερματοφύλακας να μεταδίδει ηρεμία και να, λιγότερο στρες στην υπόλοιπη ομάδα. Και αυτό θα συμβαίνει όταν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ξέρει μπάλα μελκινός. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχει πει πάρα πολλά. Δεν έχει δώσει ονόματα να πει ότι θα πάρει να πάρουν, ούτε καν για
1: το σημαντικότερο συστατικό ποιο είναι για να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Όταν θα υπάρξει μια περίοδο που δεν θα είναι τόσο καλή, θα είναι στραβή, θα έχει ατυχίε, τραυματισμού, αρνητικά αποτελέσματα, να είσαι ήρεμο. Να μείνει η ομάδα και όλο ο οργανισμό να είναι ήρεμο. Και εμεί μέσα εδώ.
1: Με την ΑΕΚ, συγγνώμη, σε διακόπτω, τον Οκτώβρη πέρσι.
2: Ακριβώ. Όταν δηλαδή θα έρθει και μια περίοδο, δεν σα καλά, ρε παιδί, που θα κάνω. Εκεί πρέπει να μιλήσει με ηρεμία όλο ο οργανισμό. Και από πάνω μέχρι κάτω.
4: Δεν έχει παράδοση ο Παναθηναϊκός σε αυτό, βέβαια.
2: Ιδιαίτερη όχι. Δηλαδή, σε πολλοί στραβές, εγώ εντάξει,
1: το θεωρείτε τελευταία. Παράλογο, ρε παιδιά.
2: Όχι.
1: Όταν έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
2: Και πριν τα 16 είσαι Παναθηναϊκός. Και στη σεζόν.
4: Μέχρι ένα σημείο, όχι, δεν είναι παράλογο.
2: 16 έφτασε τώρα. Προηγούμενα χρόνια και πάλι δεν το έχει αυτό. Το είχε ω ένα βαθμό με τον Ιβάν. Όπου όντω την πρώτη σεζόν του Ιβάν Παναθηναϊκός, υπενθυμίζω, το Φλεβάρι είχε 10 ήττες. Εκεί λειτουργήσε με ηρεμία, γιατί κάτι βλέπαμε όλοι. Και το απορρόφησε μετά και το καρπόθηκε και πήρε το κύπελλο. Την επόμενη σεζόν το έχασε πως το έχασε. Τώρα μην αναλύουμε πάλι κουβέντα, γιατί θα αρχίσει το τσάτ να αργιάζει και να ρίχνει διάφορα. Μόνο αυτή την περίοδο μπορώ να θυμηθώ, τα τελευταία 15 χρόνια. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Η ουσία πάντως είναι ότι έχει κάνει μια καλή κίνηση. Και εγώ ξαναλέω και θα λέω πάντα σε όλη τη σεζόν που έχει ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό, ό,τι παίχτες και να έρθουν, και θα συζητήσουμε λίγο τα μεταγραφικά. Κάτω η μπάλα και αφήστε τους να δουλέψουν. Τίποτε άλλο. Γιατί φαίνεται ότι δουλεύει καλά. Τίποτε άλλο.
4: Και ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει και από μείον 20, επειδή το ανέφερες πριν, δεν ξεκινάει από μείον 20. Και είναι και λάθος κιόλας να σκεφτεί ο κόσμος ότι ξεκινά από το περσινό μείον 20. Δεν έχει να καλύψει κανένα gap τώρα.
2: Έχεις όμως.
4: Ναι, έχει χτίσει μια καλή βάση.
2: Έχεις μια βάση, το οποίο παραλίγο να στην τορπιλήσει ο προηγούμενος προπονητής, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να αλλάξει πολλά, ήδη αλλάζει πολλά, ήδη αλλάζει πρόσωπα. Δηλαδή, το Γιάνκουσιτς που πέρσι είχε θαυτεί στα Τάρταρα, θα είναι βασικός φέτος. Γιατί πρέπει να, όχι χατηρικά, γιατί έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά με βάση τον game plan του Νίστρουπ να γίνει βασικός.
1: Αυτό που λέει ο Χρήστος πάντως, να το εξηγήσουμε, έχει ένα ενδιαφέρον όπως το θέτεις. Ναι, δεν είναι μείον 20, αλλά πρέπει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της ομάδας που την οδήγησαν στο μείον 20 πέρσι.
2: Το είπε και ο ίδιος ότι καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουμε πλήρως τη δομή, την αγωνιστική, τη φιλοσοφία, την ταυτότητα. Τα πάντα έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά οι παίκτες. Αυτό θα γίνει με τον χρόνο. Βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτό με νοιάζει εμένα είναι τα αποτελέσματα. Και όλους πρέπει να μας νοιάζουν τα αποτελέσματα, γιατί από αυτά θα ζήσει η ομάδα. Είπε επίσης πάρα πολύ ωραία τάκα του ότι εδώ ήρθα και βρήκα πολύ καλούς επαγγελματίες.
1: Okay.
2: Δηλαδή, το ιατρικό team, φύζιο, δεξιά, αριστερά, όσοι απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και χαίρομαι, γιατί και εμείς δεν ήρθαμε με τη διάθεση ότι είμαστε οι 5-6 Δανείοι. Και εμείς κάνουμε κουμάντο και δεν σας βλέπουμε τους άλλους. Αλλά θέλουμε τα δικά μας προτερήματα που έχουμε στη δουλειά μας να τα προσαρμόσουμε μαζί με τους υπόλοιπους και να φτιάξουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, λέει, θα φύγουμε σε δύο μήνες. Μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, αν δεν το κάνω και ζω εγώ στη δικιά μου φούσκα, σου λέει σε δύο μήνες φυλάκια.
1: Το έχει πιάσει τι γίνεται εδώ.
4: Σαν να έχει καταλάβει με το καλημέρα που βρίσκεται.
2: Μα σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω. Πρέπει να. Όντως πρέπει να φτιαχτεί κάτι πολύ ενιαίο, τέλος πάντων, με όλο αυτό που θα βρούμε εδώ πέρα. Γενικά, εγώ λέω ότι είναι μεγάλη σε έκταση συνέντευξη, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι η πρώτη του, το πρώτο για τη συνέντευξη που δεν ήταν τόσο ενδεικτική. Είναι, επειδή έχει δει και προπονήσει τώρα τριών εβδομάδων, είναι το πρώτο αποτύπωμά του πάνω σε αυτά που βρήκε, σε αυτά που θέλει να κάνει. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Όσοι δεν έχουν μπει, προτείνω να μπουν στο Αθλέτικο στην συνέντευξη του Νίστο να την δουν πολύ πιο αναλυτικά.
1: Και αυτό μου αρέσει. Ανέλησε τι περιμένει από τα μεταγραφικά αποκτήματα, ναι, τα πρώτα τουλάχιστον.
2: Το Ράστοντερ έχει πει καλά λόγια, ότι θα του κάνει αυτό που θέλει στη μεσοεπιθετικά. Για τον Ντεφράι, εντάξει, είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Για τον Ντεφράι, για αυτό πόσο σημαντικό είναι να μπει και στο game plan που από σήμερα.
1: Δώσε μου την μπάλα.
2: Γιατί?
1: Γιατί κάνεις πολύ θόρυβο, ρε φίλε. Παρέχεστο.
2: Πάλι παράπονα εισπράττω.
1: Τι να κάνω.
2: Ναι, αλλά ήμουν πολύ πιο έτσι άνετος με την μπάλα τώρα στα πόδια, στα χέρια.
1: Τώρα τι έγινε.
2: Τώρα
1: κολλώσαμε.
2: Κοκάλωσα.
4: Θα κάνεις τα πράγματα να συμβαίνουν αλλιώς.
2: Λοιπόν, όχι. Και για τον Ντεφράι έχει πει ότι είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία. Ξέρουμε τι παίρνουμε και το κυριότερο. Εγώ είδα ένα παίκτη ο οποίος είναι φτασμένος 34 κτλ. Αλλά είδα ότι ήρθε εδώ και το μάτι του γυάλιζε. Άρα σημαίνει ότι ήθελε να είναι μέσα σε αυτό το project. Δεν ήρθε απλά. Κοινός να κάνει την αρπαχτή, αυτό ήθελα να πει, δεν το είπε κομψά.
1: Κατάλαβε.
2: Και γι' αυτό και εγώ ενθουσιάστηκα μαζί του την πρώτη στιγμή.
1: Πες μου κάτι τώρα για μεταγραφικά. Ανέφερες νωρίτερα τη θέση του αριστερού μπακ και είπες τα δεδομένα. Θέλω να πεις τι υπάρχει άλλο.
2: Δεν σου είπα τίποτα για το αριστερό μπακ, δεν προλάβαμε.
1: Είπες μόνο ότι είναι μέρα κρίση σήμερα.
2: Είναι μέρα που περιμένουμε από τους Κριστιανσονέους.
1: Ναι.
2: Από το Σόι από εκεί πέρα.
1: Αυτοί πιέζουν. Σάλισσα με ένα κογιότ.
2: Σάλισσα με ένα κογιότ να πιέσουν για ακόμη μια φορά τη Λέστερ. Δεν νομίζω ότι τραβήξει πάρα πολύ. Είναι. Γενικά περιμένουμε από ώρα σε ώρα εξέλιξη. Αν δείξει διάθεση για να αλλάξει το στάτους της μεταγραφής η Λέστερ, ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα. Ιδάλλως, εγώ βλέπω ότι μέχρι την Παρασκευή, αν δεν γίνει, ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει άλλο μπακ.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Για έναν Κάρλος Ροντρίγκες που μου στέλνει εδώ πέρα 2-3 παιδιά.
2: Δεν ξέρω κάτι.
1: Όχι, έτσι.
2: Δεν ωραία. Ξέρω κάτι.
1: Αν υπάρχει κάτι, θα μου πεις.
2: Ξέρω ότι επίσης γίνεται παιχνίδι, κυρίως από τους ατζέντες, αλλά θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Με τον το Στόπερ, με τον Φαντρόχελεν, βλέπω εκεί, να ξέρεις, του δίνω πιο μεγάλη για την ώρα. Και στο τέτοιο μπορεί να έχει μεταστροφή.
1: Να έρθει.
2: Να γίνει μεταστροφή, να στρίψει το βελάκι, να φύγει και να πάει το βελάκι τώρα προς το «Ελάτε να τα βρούμε».
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Και στη Λέστερ, εγώ δεν το αποκλείω, γιατί είναι τρομακτική η πίεση που ασκείται. Αλλά επειδή τη Λέστερ την έχουν ακόμα οι Ιταλιανδοί, οι οποίοι είναι και λίγο περίεργες διαπραγματεύσεις τους, και όλο το κογκλάβιο εκεί πέρα που αποφασίζει είναι ταϊλανδικό γκρουπ που έχει και την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια δυσκολία.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
2: Και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, το από χτες σας το είπα και αυτό, έχει μπει και ο Μπαλντίνι. Μαζί με τον Κοτσόλη στην κουβέντα και τον Μπαλντίνι έχει τα περάσματά του στην Αγγλία. Θα δούμε. Όπως και να έχει τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε πλήρη εικόνα για θέμα του αριστερού μπακ.
1: Μηνυματάρα, Ινδιάνοι, τι γίνανε, Κωστή, τους φάγανε τα κογιότ. Ωραία. Η σύνδεση του φίλου που μας παρακολουθεί από αρκετά παλιά.
2: Ινδιάνοι φάγανε τα κογιότ.
1: Ινδιάνοι φάγανε τα κογιότ. Οκ.
4: Σαββόπουλος που είναι. Σκάνανε σομπρερό.
1: Σαββόπουλος που είναι.
2: Μια σπίρα με σπουργίτια.
1: Λοιπόν.
2: Έλα ρε γιατρέ. Γίγαντα γιατρέ.
1: Πάσουμε ένα κοντινό του ρε Γιάννη, σε παρακαλώ. Ένα κοντινό σε παρακαλώ του κυρίου Σαββόπουλου να δω την μπλούζα θέλω ρε φίλε. Πάρτε και το σούπερ. Εντάξει, εντάξει. Είναι σε άλλο επίπεδο άνθρωπος έτσι.
2: Δεν σας βλέπει. Στιλιστικά δεν σας βλέπει, δεν βλέπει κανένα σας.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας εξαιρετικός DJ, ο κύριος Σαββόπουλος, και γι' αυτό το λόγο έτσι. Και αυτή η μπλούζα για να ξέρετε.
2: Έτσι, κοσταρά μου.
1: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Μην κουνάς τα πόδια, χέρια, δεν ξέρω κάτι κάνεις εκεί και κουνιέται όλη η εικόνα. Εσύ το κάνεις αυτό, να ξέρεις.
5: Okay, ναι.
1: Είναι νομίζω το μοναδικό λάθος που έχεις κάνει στη ζωή σου τα τελευταία 15-20 χρόνια τουλάχιστον που γνωρίζω.
5: Είναι οπότε. Σχετικά, ναι, είμαι.
1: Ουδής άσφαλτος, εντάξει. Μια φορά το χρόνο να κάνεις και εσένα λάθος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα για τα τουάρι, αφού πρώτα απ' όλα. Υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός από eFood. Και θέλω αυτό να δείξουμε ως κάρτα για να δούμε με ποιο τρόπο συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό εδώ. Giveaway Ιουλίου, παρακαλώ. Ένα eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο τρόπος είναι γνωστός. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και 24 του μήνα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εκπομπής Back to Back για αυτό το καλοκαίρι, μέχρι να επανέλθουμε. Δεν θα πιάσει φθινόπωρο, μην φοβάστε. 17 Αυγούστου θα είμαστε πίσω. Τελευταία μέρα λοιπόν των εκπομπών, η τελευταία εκπομπή, η Μαριάννα θα είναι εδώ για να δώσει σε εσάς και αυτό το δώρο. Οπότε.
2: Δεν πρέπει τελευταία εκπομπή να βγει Όπως έκανε παλιά Μενεγάκη από ένα τέτοιο, ρε φίλε.
1: Τι να βγει από.
2: Να βγούμε από ένα ξενοδοχείο κάτω.
1: Εμείς.
2: Δίπλα σε μια πισίνα. Η εκπομπή εκεί να βγούμε. Δηλαδή δεν είπανε παραγωγή.
1: Ταβέρνα.
2: Πώς το έκανε. Ταβέρνα. Όχι, εγώ θέλω κάτι τέτοιο. Θέλω κάτι στο Λαγονίσι. Όπως τα έκανε Μενεγάκη.
4: Ο Στέφανος Σαρντίνης.
2: Ναι, ρε φίλε. Δεν ταξίζουμε εμείς αυτό. Έχει... Μια εκπομπή, τι ζήτησα.
1: Έχει απαιτήσει. Τα κάνει και. Τα κάνει Μενεγάκη πριν από τόσα χρόνια.
2: Και βέβαια. Και εμείς... και παρουσιάση... εκπομπή δεν έχει γίνει ποτέ, ρε φίλε, τέτοια.
4: Θα κάνει και παρουσιάση νηφικών.
2: Ό,τι θε να κάνουμε. Ο Ντατσόπουλος... Θα βγάλω εγώ το βερβελέ με σμόκι να το βγάλω.
1: Ο Ντατσόπουλος το κόψε. Έχει έξοδα πολλά, λέει.
2: Έχει έξοδα, κύριε Γιάννη.
1: Έχει εμπειρία. Γιάννη, έχει βγάλει. Έχει μεγάλο φαν, λέει. Έχει βγάλει ποτέ εκπομπή από τέτοια κατάσταση, από πισίνα με Μενεγάκη, μοντέλα και τέτοια. Έχει βγάλει. Πρωινό καφέ, λέει.
4: Τριλικές εποχές.
2: Τριλικές
4: εποχές.
1: Φίλε, θέλω να δω τι δεν έχει κάνει ο
2: Ντατσόπουλος. Μέχρι οι πιτσιρικάδες τότε βλέπαμε πρωινό καφέ για πολλούς λόγους.
4: Μέχρι και σε, μπράβο, και σε μπουζούγια κάνανε. Μέχρι και σε μπουζούγια κάνανε.
2: Για πολλούς λόγους βλέπαμε πρωινό καφέ.
1: Πριν αρχίσει να χλιμιντρίζει ο Κώστας μας, θα συνεχίσω γιατί είναι και τα κορίτσια έξω οι κόρες μου. Οπότε...
2: είμαι τίποτα. Είμαι απόλυτα σεβαστικός.
1: Προχωράω. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, αποσυντονίστηκα. Ναι, λέγαμε για τα του Άρη. Θα πάμε στα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Άρη. Σε λίγο, υπενθυμίζω, θα έχω Χρήστο Τσάλτα για τα μπασκετικά, τα θέματά μας. Εννοείται θα έχω και Ειρήνη Φράσκου από Θεσσαλονίκη για να μας πει και εκεί τι συμβαίνει. Αλλά πριν την μπασκετική μας αυτή ενότητα, ας ξεκινήσουμε με τα του Άρη. Αδερφέ μου, για λέγε.
5: Καταρχάς να απαντήσω λίγο, γιατί βλέπω δράτω την ευκαιρία να μείνω εδώ κοντά σε Μάγνουσον, λέει ο Άρης και τα λοιπά. Και ακούγεται παντού για σιώπη. Να τα πάρω λίγο ένα-ένα.
1: Φυσικά. Λοιπόν, θα σε ρωτούσα έτσι κι αλλιώς για... και για Μάγνουσον, όπως σε ρώτησα και χθες, και για σιώπη.
5: Λοιπόν, για τον Μάγνουσον δεν έχω κάποια εξέλιξη. Όπως το αφήσαμε χθες, το βρίσκουμε και σήμερα. Ο παίκτης έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει ολοκληρώσει τις διακοπές του. Θέλει μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτου αργότερο, να έχει αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του. Η πρώτη πρόταση του Άρη δεν είναι στα μέτρα του. Περιμένει κάτι καλύτερο. Ο Άρης επικοινώνησε εκ νέου μαζί του και του ζήτησε να περιμένει λίγο, διότι θα του καταθέσει, όπως λέει, μια βελτιωμένη πρόταση. Βλέπω μια τάση του παίκτη να θέλει να κλείσει στον Άρη και να παραμείνει στην Ελλάδα.
2: Θέλει να μείνει Ελλάδα,
5: ειδικά, αλήθεια. Ειδικά αν τα... έχει προτάσεις και από ίδια, έχει αρχίσει να του κάνουν κρούσεις και από Σαουδική Αραβία και από Κατάρ και από Ντουμπάι. Έχω την αίσθηση όμως και θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα και για οικογενειακούς λόγους. Επειδή έχει δύο μικρά παιδιά, η Θεσσαλονίκη πληρεί τις προϋποθέσεις, έχει διεθνή σχολεία που μπορεί να φοιτήσουν τα παιδιά του. Τα επιλέγουν συνήθως οι ξένοι ποδοσφαιριστές. Είναι ένα σύν.
2: Είναι μπακόπλος ο Μάγνουσον, έχει δύο κόρες κι αυτός.
5: Είναι μπακόπλος. Ναι.
4: Μπακόπουλος κάνει περισσότερα από δαράκια.
1: Τι πώς το πες?
4: Κάνει περισσότερα από δαράκια ο Μπακόπουλος.
1: Πώς βρήκε άκρη πέρσι στη Λιβαδιά ο Μάγνουσον? Για το θέμα που λες τώρα, έτσι, γιατί όλα παίζουν ρόλο αυτά, συμφωνώ μαζί σου.
5: Το δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, γι' αυτό λέω.
5: Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή το ρώτησε, εδώ υπάρχουν πλήστα όσα διεθνή σχολεία, δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Σωστά.
5: Νομίζω ότι επειδή αν τα λεφτά δηλαδή που έχει από μια ομάδα στο εξωτερικό είναι ίδια πάνω κάτω με τα λεφτά, με την προσφορά που θα του κάνει ο Άρης, νομίζω ότι θα προτιμήσει να μείνει στην Ελλάδα και να παίξει στον Άρη. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm. Ο Άρης θα ήθελε να κλείσει τουλάχιστον τον έναν από τους δύο στόπερ που ψάχνει και δει τον αριστερό πόδαρο, όπως είναι ο Μάγνουσον, ένα παίκτη που γνωρίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα, έμπειρο και μια προσωπικότητα και στα αποδυτήρια. Από ό,τι μαθαίνω, έχει αυτές τις τάσεις ο Μάγνουσον. Και νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή μέχρι την τελευταία μας εκπομπή, ίσως έχουμε και την οριστική εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική για το Μάγνουσον.
1: Που δεν θα είναι τώρα, ο μοναδικός.
5: Ναι, όχι, γιατί ο Άρης του Φαμπιάνου έχει αυτή τη στιγμή μόνο. Δεν έχει κάποιον άλλο. Ετοιμοπόλεμο, δηλαδή, αν τώρα αύριο το πρωί ο Άρης έπαιζε ένα φιλικό παιχνίδι, θα έπρεπε να παίξει ο Φαμπιάνου με τους πιτσιρικάδες που έχουν ανέβει από σήμερα στην Τολεμαϊρά. Τον Γκάντσι, τον Σιταρά, τα παιδιά δηλαδή από την ΚΑΒΑ 19. Άρα θα χρειαστεί σίγουρα δύο έτοιμες λύσεις. Ένα αριστερό πόδι και ένα δεξί για το κέντρο της άμυνας. Τώρα για το Σιώπη. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Σιώπης κάποια στιγμή στον Άρη θα πήξει. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι φέτος ή αν θα είναι την επόμενη σεζόν. Ο Άρης επίσημη πρόταση στο Σιώπη, δηλαδή να έχει η πλευρά του Σιώπη μία πρόταση από τον Άρη στα χέρια που δεν έχει ακόμη, για να ξέρει πάνω κάτω σε τι λεφτά μπορεί να κινηθεί ο Άρης. Ξέρει βέβαια σίγουρα ότι τα λεφτά που παίρνει από τον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να τα βρει σε καμία περίπτωση. Ξέρω επίσης ότι εκπνέει αυτές τις μέρες μια προθεσμία άτυπη για την επέκταση του Παναθηναϊκού, γι' αυτό λέω άτυπη προθεσμία, που έχει από δύο ομάδες στην Championship. Η μία μάλιστα είναι πάρα πολύ καλή πρόταση που έχει στα χέρια του, αλλά πρέπει να απαντήσει αυτή την εβδομάδα για το αν συμφωνεί ή όχι. Έχει επίσης 2-3 κρούσεις από την Τουρκία, γιατί εκεί έπαιξε πολλά χρόνια, του ξέρουν επίσης πάρα πολύ καλά, με χρήματα τα οποία προφανώς είναι καλύτερα από αυτά που θα του προσφέρει ο Άρης. Από την άλλη όμως, συναισθηματικά και οικογενειακά, ίσως επιλέξει, αν αποφασίσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό, να μείνει στην Ελλάδα, και τότε ο Άρης έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα να τον αποκτήσει, ειδικά αν του κάνει μια πρόταση η οποία θα πληρεί τα οικονομικά χέρια. Δεν λέω φυσικά στα χρήματα του Παναθηναϊκού, αλλά ένα νούμερο που θα αντιπροσωπεύει και την αξία του και θα δείξει ότι ο Άρης τον εκτιμάει.

0: Υλικό ρε φίλε, που 12 Αυγούστου θα βλέπουμε εμείς τον τελικό του Super Cup, αλλά έχει και ματσάρα ο Άρης, έτσι, με την Νάπολη.
1: Πριν πάμε λίγο σε αυτό, λίγο να πω ότι ανέβηκε σήμερα, εδώ ας μείνουμε λίγο ένα λεπτό,
0: για
1: γιατί πολλές φορές μιλάμε για τα νεαρά παιδιά, τους Έλληνες, τα τμήματα των υποδομών. Σήμερα στην προετοιμασία ανέβηκε ένα παιδί, το οποίο έκλεισε πριν από λίγο τα 15 του χρόνια. Είναι γεννημένο το 2011. Είναι ο Μενέλαος ο Ζήτρος. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο hot project του Άρη στις υποδομές του. Ηλικιακά είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή και πανελλαδικά νομίζω, μέλος και της εθνικής ομάδας κάτω το 15. Ένα παιδί το οποίο είναι γύρω στο 1,80, παίζει center four με εντυπωσιακά σωματικά προσόντα για την ηλικία του δηλαδή. Και ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή οι ειδικοί που το έχουν παρακολουθήσει λένε ότι έχει τρομερά περιθώρια εξέλιξης. Και γι' αυτό ο Άρης και εδώ, επειδή πολλές φορές τον περνάμε μία πριν ο Μπορδέλα τον το Ρέγγες, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι επειδή παρακολούθησε πέρσι όλα τα μάτια της ΚΑΠΑ 10, θα μου πεις γιατί έπαιζε ο γιος του εκεί. Okay. Να το ακούσω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον έχει εικόνα για το παιδί αυτό. Παρότι είναι 15 χρονών, έπεσε στην ΚΑΠΑ 19 πέρσι. Έγινε ο νεότερος σκόρερ σε επίπεδο ΚΑΠΑ 19 στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει από όλα αυτά? Το ότι εσύ που είσαι φιδωλός συνήθως, πλέξε ένα εγκόμιο για ένα 15χρονο, το οποίο πραγματικά προφανώς δείχνει.
1: Έχει τύχει να μιλήσω, Βασίλη, με ανθρώπους που τον έχουν παρακολουθήσει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Το ότι επέλεξε τον Άρη, αυτό είναι κάτι και είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι δυνητικά ένα πολύ μεγάλο κέρδος για τον Άρη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης πρέπει σε αυτό το παιδί, πιστεύω, να επενδύσει. Θα μου πεις είναι μόνο 15 ετών, αλλά και μόνο που το πήρε στην προετοιμασία. Και μόνο που θα τον έχει εκεί με τους μεγάλους ο Γρηγορίου και θα προπονείται, είναι κέρδος για αυτό το παιδί. Ας συγκρατήσουμε το όνομά του. Μενέλα,
0: 1,85 όπως μου γράφουν εδώ, ψηλός και τέτοια.
1: 1,81 είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα. Άρα προφανώς θα ψηλός και άλλο.
2: Παναγία μου.
0: Ναι.
2: Κατάθλιψη.
0: Τον έπιασαν τεπαρξιακά το. Μην δίνει σημασία, Αλέξη μου, τον Κώστα μας. Τι έλεγες, σε διέκοψε.
1: Εντάξει, θα ψηλώσει και άλλο παιδιά. Είναι 15 χρόνια. Τώρα τα κλείσει τα 15.
3: Προλαβαίνει να παίξει και μπάσκετ.
0: Μπορεί. Στην ΑΕΚ ή στον Άρη τώρα στον που μαζεύει κόσμο εκεί πέρα.
3: Και Άρη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Λοιπόν, Άλεξ, κάτι άλλο φοβερό υπάρχει για ανάλυση ή να πάμε από αύριο?
1: Όχι, απλά και πολύ σωστά είπε το 12 Αυγούστου και ένα πολύ σπουδαίο φιλικό Άρης με την Νάπολη. Θα γίνει στο Καστέλ Ντε Σάγκρο στην Ιταλία. Μετά θα είναι η πρόβα ουσιαστικά τζενεράλε για τον Άρη εν ώψη κυπέλου, για το κύπελο. Για τις ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, ξεκινάει λίγες μέρες νωρίτερα από την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Αν δεν τα δείξει κάποιος εδώ στο Αθλέτικο, είμαστε διαθέσιμοι. Φιλιά, τα λέμε, Άλεξ, γεια.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σου, Άλεξ.
0: Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό, πριν πάμε σε όλα τα μπασκετικά μας νέα, ένα μάζεμα εδώ που έχει κάνει ωραίο ο Χρήστος, ο οποίος έχει κάτσει εδώ και ώρα μαζί μας, αλλά θα συνδεθούμε και με την Ειρήνη Φράσκο από Θεσσαλονίκη. Εμείς θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Παραμένουμε στο YouTube του Αθλέτικο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Αναλύουμε την διοικητική εμπλοκή του Αντρέα Πινιατάρο και μας έλεγες με ορίζοντα.
1: Το NBA Europe, mm-hmm. το οποίο θα κάνει τζάμπολ τώρα το φθινόπωρο του 2027 και όπως ανακοινώθηκε και σήμερα στην κλήρωση του BCL στην Γενέβ, στην Ελβετία. Οι δύο πρώτες ομάδες, οι ομάδες που θα παίξουν δηλαδή στο μεγάλο τελικό της, του Final Four, θα έχουν θέση στο NBA Europe της νέας σεζόν, που σημαίνει δηλαδή ότι αν ξεκίναγε φέτος και η ΑΕΚ που έπαιξε πέρυσι στον τελικό με τη Ρήτας, θα είχε θέση στο NBA Europe αν ξεκίναγε τώρα. Mm-hmm. Άρα η ΑΕΚ πρέπει να, αν δεν πάρει το license, πρέπει να πάει τελικό στο Final Four για να παίξει στο NBA Europe.
0: Κατανοητό. Κάτι άλλο φοβερό, όλοι μου γράφεις μόνο εδώ, αυτό πες μόνο για να πάω στην ειρήνη θέλω.
1: Βεβαίως. Είναι μια υπόθεση που ουσιαστικά έχει τελειώσει, υπάρχει mm-hmm. συμφωνία, είναι μια μεταγραφή την οποία αποκάλυψε το athletico.gr. Η συμφωνία της ΑΕΚ με το Λάντερς Νόλεϊ για την ερχόμενη σεζόν. Το έχει πει βεβαίως και η ΚΑΕ ότι υπάρχει συμφωνία μας ανάμεσα στις δύο πλευρές. 26 χρονών guard forward, ύψους 2-1, ο οποίος είχε μια καταπληκτική σεζόν στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Με την Ανσή είχε 19,5 πόντους και έρχεται Excellent. Τώρα να ενισχύσει την ΑΕΚ.
0: Τώρα το θέτω σωστά εδώ. Πόσο τελικό στο Euro Cup στέλνει η Euro League, Άρη και ΠΑΟΚ, Ειρήνη.
2: Ναι, όπως έγινε γνωστό χθες, αυτό που αλλάζει από την επόμενη σεζόν στο EuroCup είναι ότι πλέον οι δύο φιναλίστ παίρνουν το εισιτήριο για την EuroLeague. Ενώ μέχρι πέρσι μόνο ο κάτοχος του τροπέου πήγαινε στην EuroLeague, πλέον αυτό αλλάζει, οπότε δύο ομάδες έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο EuroLeague, κάτι που όπως καταλαβαίνετε διαφέρει πάρα πολύ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και οι δύο σύλλογοι έχουν δηλώσει ότι στόχος τους είναι να αγωνιστούν κάποια στιγμή στη EuroLeague. Αυτός είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Βέβαια, γνωστό έγινε ότι για τα νέα franchise θα αξιολογούνται από ένα σύνολο πραγμάτων. Και από την αγωνιστική εικόνα των κλαμπ, αλλά και από το οικονομικό στάτους, την οικονομική σταθερότητα, τη φύλαθλη βάση, το γήπεδο. Ένα σύνολο πραγμάτων, τα οποία βέβαια ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι τα πληρούν. Mm-hmm. Οπότε, αν καταφέρουν να πάνε καλά τη φετινή χρονιά...
0: Αγωνιστικά, θα βρεθούν εκεί.
2: Κατανοητό. Ναι, συγκεντρώνουν ακόμα περισσότερες πιθανότητες.
0: Δεν θέλω να μου πεις για τη δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ ή τον ισορροπημένο όμιλο του Άρη, αλλά στο Athletico.gr για αυτό υπάρχει, για να διαβάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία mm-hmm. στην εκπομπή, για έστω και αυτή την ολιγόλεπτη. Έχεις κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω εδώ. Οπότε στα αφήνω για να διαβάσεις στο chat. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στο 90, ρε φίλε, γιατί μου στέλνουν αρκετά μηνύματα με το γήπεδο. Τι γίνεται.
1: Ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη.
0: Κατάλαβες τι λέω τώρα.
1: Κατάλαβα. Έτσι,
0: κατάλαβα. Παραχώρηση για τον Ολυμπιακό κλπ.
1: Ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη. Μίλησε.
0: Αυτά που είχες πει την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Περιμένουμε το ραντεβού. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ταύτιση απόψεων ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Στα θέλω τη ΑΕΚ και σε αυτά που μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός για να πάρει.
0: Αυτό μεταφράζεται στο οικονομικό κομμάτι. Έτσι.
1: Ναι. Okay. Και από εκεί και πέρα μένει να φανεί και αν θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο Ολυμπιακός και για το πρωτάθλημα ή μόνο για την Ευρωλίγκα. Και η γνώμη δική μου, αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα το χρησιμοποιήσει το γήπεδο, αν το πάρει, για όλη τη σεζόν, όχι για 3-4 μήνες.
0: Ευχαριστώ, Χριστό. Ευχαριστώ και εσένα, Κώστα μου, και τα λέμε και αύριο εμείς από κοντά. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρέα που μας κάνατε σήμερα, εδώ στο chat, αλλά και στο Action 24 όσον αφορά την τηλεόραση. Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι, γύρω στις 3.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice.
2: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us.
2: Do you like him?
1: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα, κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ραμπεκούρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fouling. Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελή Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό υποθέτω για όλους, οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα.
Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία, με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολλή ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing. Ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο αγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και, αν τα πάνε καλά βέβαια, την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα, αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα, αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020.
Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσέρο μείγμα, είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα, δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό πιστεύω καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει η Νολότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδελένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με 3 τρίτες θέσεις στους 3 τελευταίους αγώνες της σειράς, κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο, έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Guy Bridge και Kate Dobson κυριάρχησαν στο γκρουπ τους, κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Alejandro Clemente και Gisela Pulido ευνηδίασαν τους πάντες, σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό.
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, η Connor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλωριάν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μετά βίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι και μετά βίας δεν καταφέραμε να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση, οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Ted Dobson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις που οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

0: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out.
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά.
5: Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Εκτός από την δυσκολία του δρόμου μάχης που έχει χαραχθεί, ο ανταγωνισμός παραμένει πιο σκληρός από πάντα. Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους της Ασίας με σειρές εκπληκτικών αποτελεσμάτων ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Μερικές από τις ομάδες όπως οι Κορεάτες είναι αρκετά τυχερές που έχουν υποστήριξη από έναν προπονητή παρέχοντας τους πολύδημη ανατροφοδότηση για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες πιο γρήγορα. Με τον ανταγωνισμό σε τόσο έντονο επίπεδο, μια επιπλέον συμβουλή μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είμαι εδώ για να διαχειριστώ τους πιλότους μας. Για παράδειγμα, να διαχειρίζομαι τα προγράμματά τους, διαμορφώνω στρατηγική, το στυλ πτήσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό της πτήσης και της πίστας. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ένα αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετική, όπως να ξεπεράσουμε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Οι πιλότοι λοιπόν αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες σε κάθε αγώνα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία των αγωνιζομένων. Μάλιστα, ένας Κορεάτης, ο Τάι Γιάνγκ Κιμ, είναι μόλις 10 ετών. Από τους νεότερους πιλότους drone στον κόσμο. Πετάει drones μόλις λίγους μήνες, αλλά νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους του, οι οποίοι πετούσαν με ραδιοελεγχόμενα μοντέλα πριν καν γεννηθεί. Ο Τάι Γιάνγκ είναι ο νεότερος πιλότος στον διαγωνισμό, είναι καταπληκτικός για την ηλικία του, είναι 10 χρονών, πετάει μόνο 6 μήνες και έχει αγωνιστεί μόνο σε 2 αγώνες. Τα αποτελέσματά του ήταν κορυφαία, κάτι που είναι απίστευτο για αυτόν που πετάει μόνο για 6 μήνες, γιατί βρίσκεται στο top 16 των Κορεατών. Έχουμε πιλότους διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι είναι φοιτητές, άλλοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, γιατί αυτό το άθλημα είναι πολύ νέο και προσέχει και ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Ακόμη και σε διαφορετικές ηλικίες μπορείτε να εξασκηθείτε και να παίξετε με drones. Έχουμε ποικιλία ηλικιών και επαγγελμάτων, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Όλοι μπορούν να εξασκηθούν και να απολαύσουν το άθλημα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προπόνησης του Drone GP στο Νάντζινγκ, οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας σε μια νέα πίστα απαιτεί λίγο χρόνο για να βρεις τη στρατηγική σου. Οι πιλότοι πρέπει να βρουν το πιο αποτελεσματικό στυλ πτήσης για κάθε τμήμα της πίστας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απότομοι, οι στροφές απαιτούν επιθετικό τιμόνι, ενώ οι πιο γρήγορες στροφές απαιτούν πολύ πιο απαλό άγγιγμα. Για τα αγωνιστικά drones μπορούμε να αλλάξουμε αριθμούς, διαμόρφωση PID, να σε βοηθάει να ελέγξεις το drone όταν αλλάζεις τα PID και οι πιλότοι να μπορούν να αλλάξουν αυτές τις τιμές για να πετούν καλύτερα. Εκτός από αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε την γωνία της κάμερας, οπότε αν αυξήσετε τη γωνία της κάμερας σε υψηλότερη γωνία, το drone θα πετάξει πιο γρήγορα, αλλά δεν θα το διαχειριστείτε καλά στις γωνίες. Στις πίστες όπως αυτή, συνιστώ στους πιλότους μας να χαμηλώνουν την κλίση της κάμερας, ώστε τα drone να πετούν πιο αργά και να χειρίζονται με ακρίβεια τις γωνίες. Είναι κάποιες από τις επισημάσεις που γίνονται από τους manager προς τους πιλότους των drone και είναι απαραίτητα tips έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην επιτυχία. Η εξοικείωση με τον εξοπλισμό και η έβρεση των τέλειων ρυθμίσεων είναι βασικός παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι τα drones είναι ακριβώς τα ίδια, οι πιλότοι προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις, προσπαθώντας να βρουν αυτό το επιπλέον κομμάτι της ταχύτητας και της ικανότητας ελιγμών. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά από την τελευταία θέση στην κορυφή του βάθρου. Οι πιλότοι μπορούν να συντονίσουν για να λάβουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα drone τους, γιατί όλα πετούν με διαφορετικό στυλ. Όπως οδηγούμε αυτοκίνητο, παίζουμε golf, παίζουμε τένις. Ο καθένας έχει τις συνήθειές του. Βασικά τους δίνουμε τα ίδια drones, αλλά μετά από συντονισμό, ίσως το 20% των drones να είναι διαφορετικά τώρα. Έτσι, ταιριάζουν πολύ στο στυλ πτήσης τους. Πήραμε αυτά τα νέα drones, ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Εάν δεν είστε πολύ καλοί σε αυτό, μπορείτε να αγοράσετε μερικά από τα εύκολα στον έλεγχο drones. Αυτό είναι σαν το μονοθέσιο της Formula 1 στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Λαμβάνουμε σχόλια ότι αυτό το drone είναι πολύ όμορφο, πολύ σταθερό και οι πιλότοι μπορούν να εξερευνήσουν την ικανότητά τους να πετούν και να στρίβουν γρήγορα. Αυτό το drone μπορεί να περάσει πάνω από 200 χιλιόμετρα, αλλά εμείς δεν το έχουμε κάνει. Κάθε πιλότος έχει διαθέσιμα δύο drones που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εμπειρία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα και οι πιλότοι που αγωνίζονται στο drone GP είναι ειδικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα πολύ πριν γίνουν δημοφιλή. Τα drones είναι πολύ νέα, μόλις 5 χρόνια, αλλά αυτού του είδους τα drones με κινητήρες χωρίς ψύχτρες είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, γιατί δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα ή τα κανονικά αεροπλάνα, δεν έχουν διακοπές, οπότε αν στρίψεις πρέπει να το ελέγξεις πολύ προσεκτικά, να κάνεις στροφές, να επιβραδύνεις, απαιτεί πολύ τεχνική για τον έλεγχο ενός drone. Όπως σε κάθε άθλημα, όλα θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση πριν από την ημέρα του αγώνα, επιτρέποντας στους πιλότους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πτήση. Κάθε αγώνας με drone υπό αυτές τις συνθήκες είναι σαν να πετάς ένα μαχητικό αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω, θα είμαι προσεκτικός και θα προκριθώ, λέω κακέι, και μετά θα πιέσω τον εαυτό μου στην τελική ταχύτητα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με κάθε πιλότο να πετάει για δύο γύρους και μόνο οι 8 ταχύτεροι θα προκριθούν στον επόμενο γύρο. Οι μάχες με τα drones να πετάνε χιλιοστά μακριά από κάθε πόδιο είναι Συγκλονιστικές μόλις 1,5 δευτερόλεπτο χώριζε τους τρεις κορυφαίους διαγωνιζόμενους, με τον έμπειρο Κακέι από το Hong Kong να επιτυχάνει την καλύτερη επίδοση για αυτό τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο Κακέι στην πρώτη θέση, ο Τακούμι δεύτερος, ο Χάισεν στην τρίτη θέση. Οι 8 κορυφαίοι θα πρέπει τώρα να παλέψουν για να δουν ποιοι 4 θα προκριθούν στους τελικούς, καθώς το επίπεδο του ανταγωνισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Κάθε πιλότος γνωρίζει ότι ακόμη και το πιο μικρό λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Τώρα το επίπεδο είναι ακόμη υψηλότερο και τα λάθη μπορούν να κοστίσουν ακριβά. Ο έλεγχος του drone απαιτεί ακρίβεια και γρήγορη σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε τα εμπόδια καθώς και τον προσανατολισμό και την ορμή του drone ταυτόχρονα. Ο Κορεάτης Chung Hee-Lee οραματίζεται ένα υπτάμενο αυτοκίνητο. Η ενασχόλησή του με το drone racing ξεκίνησε για να κατανοήσει καλύτερα την πτυτική εμπειρία και να κατανοήσει τόσο τις παραμέτρους πτήσης όσο και τις ανοχές των αεροσκαφών. Το drone σας δίνει τη δυνατότητα να πετάξετε. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων και όταν σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο, λέει ο Chung Hee-Lee, πάντα φαντάζεσαι ότι και τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να πετάξουν. Τι θα γινόταν τότε? Έτσι, σκιαγράφησα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Ενώ δούλευα στο έργο του υπτάμενου αυτοκινήτου, έμαθα και τους αγώνες drone. Είδα ότι μπορώ να πετάω σε first person view και να νιώθω πιλότος. Οπότε άρχισα να πετάω drone για να βιώσω το πώς είναι ακριβώς το να πετάς. Φτάνοντας στους ημιτελικούς, οι 8 κορυφαίοι πιλότοι άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια τους. 21 ετών από την Κίνα, ο Μόντα, με τον Κακέι από τον Hong Kong, με ακριβείς αιτήσεις να δίνουν την μεγάλη μάχη και κορυφαίες επιδόσεις. Οι Κινέζοι Τσενγκ Σονγκουέν και Χάι Λάνγκ εξασφάλισαν τις υπόλοιπες δύο θέσεις για τον τελικό και την ευκαιρία για τον τίτλο του JD Drone GP. Σε μια εντυπωσιακή μάχη, χωρίς προγνωστικά, Μόντα, Κακέι, Σονγκουέν και Λάνγκ, οι 4 πρώτοι. Κατάφεραν να πάρουν την διαδικασία πρόκρισης. Ήταν πλέον η ώρα για την πιο συναρπαστική μάχη του γεγονότος, με τους 4 κορυφαίους πιλότους να αγωνίζονται και να πετούν μαζί για τον τελικό αγώνα. Ο Κακέι πέρασε από τη γραμμή κίνησης με το drone του στο ξεκίνημα του τελικού, αλλά συνετρίβει ενώ προσπαθούσε να συμβαδίσει με την ομάδα. Έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στο βάθρο και άφησε το γήπεδο ελεύθερο για τους Κινέζους αντιπάλους του. Ο Χάι Λάνγκ είχε έναν άψογο γύρο, παρόλο που μόλις έφτασε στους τελικούς με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα ημιτελικά, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με ασφαλή διαφορά από τον Μόντα που τερμάτισε δεύτερος. Ο Τσενγκ Σονγκουέν ήταν αρκετά γρήγορος για να ολοκληρώσει την πορεία του στην τρίτη θέση. Νικητής λοιπόν ο Χάι Λάνγκ, ο Κινέζος, είναι αυτός που πήρε την πρώτη θέση και στέφθηκε πρωταθλητής. Αυτή η εκδήλωση τα είχε όλα, υψηλής εκδίκευσης πιλότους, εξαιρετικά ακριβείς πτήσεις, υψηλής ταχύτητας και ενθουσιασμό, αλλά και απογοήτευση. Οι νικητές κέρδισαν τα τρόπαιά τους και πήραν το χρηματικό έπαθλο και πλέον στοχεύουν στην επόμενη σημαντική αναμέτρηση. Εντυπωσιακές εικόνες, με την τεχνολογία ήδη να δείχνει τα δόντια της και τους συμμετέχοντες να έχουν να λένε ότι έλαβαν μέρος σε αυτό το σημαντικό πρωτάθλημα και κατέκτησαν και τη νίκη. Με τα ντρόουν φυσικά να κλέβουν την παράσταση.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας. Σε ένα ιδιαίτερο ράλι, σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από

συμμετέχοντας συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους οι αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο. Στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Formula 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα.

0: Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Just the spot for you two. Police officers!
1: Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Yeah! Χωρίς χαρτί! Yeah!
2: Άλλο, το είπαμε άλλο κάτι.
3: Δεν πειράζει, πάω πάνω.

0: χωρίς χάρτη στην Ευρυτανία.
1: Κυρίαρχη είναι η φύση εδώ πέρα και όχι ο άνθρωπος.
2: Τώρα θα φτιάξουμε ένα γλυκό πάνω σε αυτό το πιάτο, γιατί εμείς ζωγραφίζουμε γλυκά.
3: Αγνοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι.
4: Αν δεν αγγίξεις τον άλλο με συνέστημα, είναι σαν να μην τραγουδάς.

Καρπενήσι, η πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας και πρωτεύουσα του Δήμου Καρπενησίου. Κτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Βελουχίου. Καλώς ήρθατε στο Καρπενήσι. Απέχουμε 85 χιλιόμετρα από τη Λαμία και 285 από την Αθήνα. Βρίσκομαι στο κέντρο του Καρπενησίου, στην πλατεία του Μάρκου Μπότσαρη και η πόλη αυτή ενδείκνυται για να είναι το κέντρο μας για εξορμήσεις σε ολόκληρη την Ευρυτανία. Ξεκινάμε!

Το διπορικό μου στα χωριά της ποταμιάς ξεκινά από τους κορισχάδες. Φτάνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζει ο ναός του Αγίου Θανασίου. Μπροστά μου η πλατεία Ελευθερίας, ο Σκυλάκος. Ένα από τα ομορφότερα και ιστορικότερα χωριά της Ευρυτανίας. Όμορφα πέτρινα αρχοντικά, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αυτό που ξεχωρίζω είναι τα όμορφα ξύλινα μπαλκόνια τους. Αυτή εδώ είναι η πλατεία Ελευθερίας, με καφέ και τις βρυσούλες εκεί για να ξαποστάσετε και να πιείτε λίγο νεράκι.

Αυτή είναι η λίμνη λίγο έξω από το παλιό μικρό χωριό. Ένας μικρός φυσικός καθρέφτης. Είναι πραγματικά πανέμορφη λίμνη. Κοιτάξτε χρώματα, σμαραγδί τυρκουάζ. Ας κλείσουμε τα μάτια και ας το απολαύσουμε. Μια φυσική λίμνη που δημιουργήθηκε από μια σφοδρή κατολίσθηση το 1963. Νομίζω η ώρα που ήρθα είναι καλύτερη. Ο ήλιος λίγο πάνω από τη Χελιδόνα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για αυτόν τον φυσικό καθρεφτισμό. Πάμε τώρα και μία βόλτα στο χωριό.

Η βόλτα μου ολοκληρώνεται σε αυτό το όμορφο προάβλιο που σε καλωσορίζει το καμπαναριό και ακριβώς δίπλα η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η θέα, παιδιά, είναι μαγική. Στο βάθος το Καρπενήσι με το Βελούχι, Κλαυσί, μικρό χωριό, μεγάλο χωριό, η Καλιακούδα. Το χωριό είναι χαμένο μέσα στα έλατα, πραγματικά. Ειδικά σε κάποια σημεία πίσω από το καμπαναριό, πάνω από το χωριό, ξεχωρίζουν οι τεράστιοι κορμοί από τα έλατα.

0: Το κάνεις συχνά να πίνεις το καφεδάκι σου ανάμεσα σε αυτά τα βουνά?
1: Κάθε πρωί, κάθε μέρα. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Ποια είναι αυτά τα βουνά?
1: Έχουμε τριγύρω μας την Καλιακούδα, που είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Βρετανίας, με 2.111 υψόμετρο. Το Βελούχι που είναι 2.315 πάνω του Πόλη Καρπενησίου και απέναντί μας είναι η Χελιδόνα, το τρίτο ψηλότερο βουνό με 2.050 και είμαστε μέσα στη κοιλάδα του Καρπενησιώτη, η κοιλάδα της Ποταμιάς που λένε εδώ πέρα ντόπιοι.
0: Εδώ τώρα έχουμε το μεγάλο χωριό πίσω μας, το μικρό και το παλιό μικρό.
1: Σωστά.
0: Εσύ όποιο είσαι?
1: Εγώ είμαι το μεγάλο χωριό.
0: Μεγάλος εκεί?
1: Έχω μεγαλώσει, ναι, εδώ στο μεγάλο χωριό από 10 χρονών και μετά. Η αλήθεια είναι δεν γεννήθηκα εδώ, ήμουνα στην Αθήνα. Οι δικοί μου επιστρέψαν επειδή ήταν από εδώ η καταγωγή τους. Θέλανε να επιστρέψουν ξανά στο χωριό. Και επομένως μετακομίσαμε την Αθήνα και γυρίσαμε εδώ πέρα και πήγα 3 χρόνια δημοτικό εδώ πέρα, σε μονοθέσιο σχολείο και κανονικά μετά γυμνάσιο λύκειο στην πόλη του Καρπενησίου. Πολύ πιο αγνά τα πράγματα και λίγο πιο δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχε η ανάπτυξη η τουριστική που υπάρχει σήμερα, ούτε η τεχνολογία. Εντάξει, για ένα παιδί της ηλικίας της δικιάς μου τότε 10 χρονών ήταν αρκετά πιο δύσκολα. Δεν είχες τι να κάνεις, το να φέρεις από μια μεγάλη πόλη με αρκετές παρέες, φίλους και αυτά και να έρχεσαι ξαφνικά σε ένα μικρό χωριό που στο μονοθέσιο σχολείο όλες οι συνολικά οι τάξεις και οι 6 ήμασταν 12 παιδιά, θυμάμαι. Εντάξει, δεν ήταν και ότι πιο ευχάριστο για εκείνη την εποχή. Αλλά βρίσκαμε πάντοτε τρόπους να περνάμε καλά.

0: Ο τόπος έχει αρκετά καλά, θα έλεγα. Αυτό που η ποιότητα ζωής, πάνω απ' όλα. Καθαρό περιβάλλον, αγνοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι. Κάτι που το βλέπεις και στους επισκέπτες, του διακρίνουν αυτοί και μας το λένε συνέχεια, πόσο φιλόξενος είναι εδώ πέρα ο κόσμος. Και ότι σου δίνει αρκετές δυνατότητες από τη στιγμή που σου αρέσει η φύση να κάνεις αρκετά πράγματα.
1: Γι' αυτό ήρθαν και τα άλογα στη ζωή σου μετέπειτα.
0: Και τα άλογα ήταν κάτι εντελώς τυχαίο, θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί από μικρό παιδί. Η επαφή μου σαν μικρό παιδί μπορώ να πω ότι ήταν στο μουλάρι του παππού, που άμα δεν το έχει φορτωμένο με ζωοτροφές, τίποτα άλλο, αλεύρια, ζάχαρες, κάμια φιάλη γκάζι που κουβαλούσαν τότε και αυτοί εκεί, γιατί δεν υπήρχε ρεύμα, μας έβαζε και μέσα πάνω, αλλιώς με τα πόδια. Βέβαια, αργότερα το 96, εντελώς τυχαία, ξεκίνησα να έχω μια επαφή, να δουλέψω σε μια επιχείρηση με άλογα. Ήταν η πρώτη μου σοβαρή έτσι, επαφή, το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου βγήκε πάρα πολύ αμέσως και ενστικτότος. Δηλαδή, ένιωθα από την πρώτη μέρα που ανέβηκα πάνω στο άλογο, πλέον σε πιο μεγάλη ηλικία, ένιωθα πάρα πολύ άνετα, πολύ καλά. Ήμουν ένα με το άλογο. Από την πρώτη μέρα, δηλαδή, να βγω σε καλπασμό σε αυτή τη φάση. Δεν με φόβησε. Έτσι μου άρεσε, ασχολήθηκα πάρα πολύ και μόνος μου και διάβασα και πήγα κοντά σε ανθρώπους μετά να με διδάξουν και έφτασα σήμερα τώρα να έχω 6 άλογα στη διαχείρισή μου, δικά μου και να κάνω αυτό που αγαπάω. Hold on, let me finish.

0: φανταστικό πάντως. Τόση ήχη. Ήχος φωτιάς, πουλάκια, η ανθρώπινη παρέμβαση, ο αέρας.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι να ακούσουν πραγματικά τι μας συμβαίνει. Δηλαδή, ήθελε απλά λίγο για να αντιληφθείς αυτούς τους ήχους.
1: Έτσι, είναι αυτό που δηλαδή όντως πραγματικά κάνεις μια βόλτα με το άλογο. Δηλαδή, αυτό που έλεγαμε πριν με το θέμα ψυχοθεραπείας, είναι αποδεδειγμένο. Πέρα όλα ότι βοηθάει στο νου σώμα υγιής, δηλαδή είναι και η γύμναση και όλα αυτά. Όταν κάνεις σωστά αθλητική πασία, να πούμε, γυμνάζονται όλοι οι μυς του πυρήνα, εδώ πέρα δηλαδή κοιλιά, πλάτη. Είναι περισσότερο ψυχολογικό, δηλαδή όντως ηρεμείς. Ηρεμείς, όταν έχεις και λιγάκι τις γνώσεις, να νιώθεις και λιγάκι άνετα και καλά πάνω στο άλογο, είσαι ακόμα καλύτερα να ξεπεράσει το στάδιο του φόβου. Γιατί όπως και να το κάνεις, έχεις να κάνεις με κάτι το οποίο είναι ζωντανό. Δεν είναι πατίνι, δεν είναι ποδήλατο. Έχεις να αντιμετωπίσεις το δικό σου φόβο, την αμάθειά σου προς το άλογο, το πώς θα το χειριστείς. Εννοείται ότι θέλει το χρόνο του να σε εμπιστευτεί. Είναι πολύ βασικό αυτό. Εντάξει, όπως και εμείς χρειαζόμαστε το χρόνο να το εμπιστευτούμε.

0: Μπριστούλα έχουμε, καφέ έχουμε, τα άλογα είναι έτοιμα.
1: Μπριζόλες δεν έχουμε, πέρα δεν κάνει μπριζόλα, τίποτα.
0: Μπριζόλες δεν έχουμε, αλλά εντάξει, πρωί ακόμα.
2: Και αυτό λένε.

0: Λοιπόν, οδηγίες χρήσης τώρα.
1: Να κάνει γωνία κανονικά το πόδι σου, εκεί. Ωραία. Χαμηλώνεις μόνο φτερνά. Okay. Εντάξει, yeah. Μόνο φτερνά. Και στήθος φέρνει μπροστά, η πλάτη σου πρέπει να είναι όρθια.
2: Πώς τη λένε το...
0: Αυτή είναι η καλονή.
2: Τι θα λέμε να αρέσει.
0: Ωραία.
2: Καλονή.
0: Ωραία, και χαμηλά οι φτέρνες.
2: Πήγαμε σε αυτόματο πιλότο.

Ήρθα στο Καρπενήσι. Θα περάσω και από το μεγάλο χωριό. Όνομα και πράγμα. Δύο όμορφες διαδρομές. Μία εντός του οικισμού. Όμορφα πέτρινα σπίτια. Και δίπλα σου οι πλαγιές της Καλιακούδας. Και μια δεύτερη, ακριβώς δίπλα από το πάρκινγκ του χωριού. Καταρακτάκια, γεφυράκια ξύλινα, ρομαντική βολτούλα. Ό,τι πρέπει.

Μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. Απέχουμε 14 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Ένα όμορφο χωριό, γεμάτο πέτρινα σπίτια, ωραία λιθόστρωτα μονοπάτια, κτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της Καλιακούδας.

Το χωριό είναι χαμένο μέσα στα έλατα, τις βελανιδιές, τις καστανιές. Συντροφιά μου και σε αυτή τη βόλτα ο ήχος του νερού και ένα δροσερό αεράκι που έρχεται από το βουνό.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Βρίσκομαι λίγο έξω από το Καρπενήσι και αριστερά μου είναι το χωριό Κλαυσί, χτισμένο στα 800 μέτρα, προσφέροντας μια πανοραμική θέα προς την κοιλάδα του Καρπενησιώτη και το βουνό της Χελιδόνας. Εγώ για ένα γλυκάκι πήγα και συνάντησα έργα τέχνης από ζάχαρη.
1: Τη γλύκα τη βρήκες στην Ευρυτανία ή την έφερες μαζί σου?
2: Και τη βρήκα, αλλά κουβάλισα και μπόλι.
0: Και όπως είπε και η γλυκύτατη Δώρα, εδώ μαγειρεύουμε πίνακες και ζωγραφίζουμε γλυκά.

0: Πώς σου φαίνεται η ιδέα?
1: Ωραίο,
0: είναι μία παλέτα που ζωγραφίζουμε. Yeah. Απλά δημιουργήσαμε ένα πολύ ιδιαίτερο πιάτο.
1: Και τώρα το κάνουμε γλυκό.
0: Τώρα θα φτιάξουμε ένα γλυκό πάνω σε αυτό το πιάτο, mm-hmm. γιατί εμείς ζωγραφίζουμε γλυκά.
1: Ωραία. Ας ζωγραφίσουμε λοιπόν.
0: Άντε. Προτείνω να φάμε ένα σπασμένο μιλφέι με βατόμουρο που τα έχουμε ζωγραφίσει κιόλας. Πώς φαίνεται?
1: Πολύ ωραίο.
0: Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με ένα τσέρκι.
1: Εσύ πώς ξεκίνησες με τα γλυκάκια?
0: Από πάθος, σαν μαμά.
1: Α.
0: Ξεκίνησα σαν μαμά, μετά έγινα γιαγιά. Τι περιμένεις? Έχω πάθος με αυτό. Μ' αρέσει, είναι χόμπι.
1: Τους έχεις γλυκάνει όλους?
0: Τους έχω γλυκάνει, ναι, πράγματι. Λοιπόν, βάλαμε ένα σπασμένα μίλε φέγγι. Λοιπόν, θα βάλουμε την κρέμα μας. Θα προσθέσουμε βατόμουρα, γιατί είναι πολύ ωραίο το βατόμουρο και του πάει πάρα πολύ με αυτή την υπέροχη κρέμα πατισερή που παρασκευάζουμε.
1: Μαζεμένα με τα χεράκια σου.
0: Εννοείται. Και κόκκινα βατόμουρα που είναι τέλεια και λίγο όξινα. Θα προσθέσουμε λίγη κρέμα φρόγαλα και μετά θα τελειώσουμε με λίγο μιλφέι. Επίσης, το οποίο πρόσεξε, τώρα θα το πατήσουμε τέλεια για να έρθει να δέσει όλο μας το γλυκό και αυτό που θα φας είναι πάρα πολύ ζωντανό και φρέσκο.
1: Το βλέπω.
0: Ιδέες. Λοιπόν, και τώρα φτιάξαμε ένα υπέροχο γλυκό, το οποίο μάλλον το ζωγραφίσαμε.
1: Μάλλον.
0: Και μάλλον θα πρέπει να το δοκιμάσουμε.
1: Το ανάγλυφο της Βρετανίας θυμίζει όντως τις γλυκές της αλχημίες.
2: Κρεμμόδες, απίστευτα φρούτα και τραγανό.

0: Δώρα, τι σε έφερε εδώ?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιοχή, η φύση. Ήρθαμε εδώ το 1995. Μας άρεσε πάρα πολύ. Επαναλαμβάναμε τις επισκέψεις μας και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα σπιτάκι σε ένα χωριουδάκι που δεν είχαμε. Και φτιάξαμε ένα σπιτάκι στο χωριό.
0: Για να είστε και εσείς από ένα χωριό.
1: Να είμαστε και ένα χωριό και να ζούμε σε αυτή την απίστευτη φύση, η οποία είναι απαράμιλης ομορφιάς. Αφήσαμε με τον σύζυγό μου δύο πετυχημένες δουλειές. Αφήσαμε και την οικογένεια, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα οποία βέβαια πυκνά συχνά τα βλέπουμε. Η αλήθεια είναι κάτω από άλλες συνθήκες. Ο έρωτας με την Βρετανία μάλλον ήταν πάρα πολύ δυνατός.

0: ζωγραφική ή ζαχαροπλαστική.
1: Και τα δύο καλέ. Δεν μπορώ να ζήσω το ένα χωρίς το ένα, το άλλο. Σίγουρα η ζωγραφική είναι κάτι που με ζει και θα με ζει μέχρι να πεθάνω, γιατί ζωγραφίζω και με κλειστά τα μάτια. Και περνάω καλά. Φτιάχνω εικόνες συνεχώς. Ενώ το γλυκό με θέλει εκεί. Η ζωγραφική είναι κάτι που το φτιάχνω μέσα μου και στο μυαλό μου. Αυτό αν μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μας, να βγάζουμε από μέσα μας αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και να το εκφράζουμε με έναν τρόπο, ίσως να κάναμε και έναν καλύτερο κόσμο.
0: Σίγουρα.
1: Να είχαμε τη δύναμη να το κάνουμε.

0: είναι η αλήθεια σου για αυτό τον πίνακα?
1: Καλό, το είδωλό μου είναι. Δεν το πρόσεξες. Μπορεί να μην μου μοιάζει, θα μου μοιάζει σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι η εγγονή με τη γιαγιά.
1: Όχι καλέ. Εγώ είμαι ένα μικρό παιδάκι, έτσι νομίζω, που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και βλέπω την αλήθεια μου. Και η αλήθεια μου είναι ότι είμαι μια μεγάλη γυναίκα. Και σε 10 χρόνια μάλλον έτσι θα είμαι. Θα έχω περισσότερες ρητίδες από αυτές. Έχω σχηματίσει και τις ρητίδες μου, τις βλέπεις.
0: Ναι.
1: Το μόνο που έχει μείνει πολύ δυνατό είναι μάλλον το μάτι μου, που νομίζω αν ζήσω θα έχω το ίδιο γυαλιστερό μάτι και 10 χρόνια μετά. Και ελπίζω να είμαι τυχερή και να γίνω έτσι.
0: Σε αυτό το κορίτσι, αν μπορούσες, τι θα το έλεγες σήμερα?
1: Ζήσε τη ζωή σου. Ακολούθησε μόνο την καρδιά σου. Και κάνε αυτό που θες εσύ, όχι αυτό που σου λένε οι υπόλοιποι. Ακολουθείς μόνο το μυαλό σου και την καρδιά σου.

0: Βελούχη ή την Φριστός. Καταλαμβάνει ένα μέρος της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας. Στο καταφύγιο Βελουχίου συνάντησα τον Θοδωρή, έναν νέο τραγουδιστή που μοιράστηκε μαζί μας ένα μεγάλο κομμάτι της παράδοσης.
1: Όσο γλυκιά είναι η ζωή, μα τόσες πίκρες έχει.
0: Ακόμα αντιλαλούν τα βουνά.
1: Γεννιέται ο ανθρώπος θαρρής, όλα να τα αντέχει.
0: Θοδωρή, πώς είναι να μεγαλώνεις αυτόν τον τόπο?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευλογία. Τα παιδικά μου χρόνια βασικά είναι μέσα στη φύση, με φίλους, με παιχνίδια, με πράγματα τα οποία εμείς κατασκευάζαμε από μικροί, με κυνηγητό, με όλα αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Και ανέμελα, έτσι, χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα.
0: Τι σου πρόσφερε το Καρπενήσι σαν παιδί?
2: Το Καρπενήσι μου πρόσφερε αυτή την ανεμελιά, πιστεύω. Το να είσαι ξέγνιαστος, το να κάνεις πράγματα χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να φοβάσαι, διότι δεν υπήρχαν περιορισμοί. Δηλαδή μέχρι 2 η ώρα το πρωί, μέχρι 3 η ώρα το πρωί ήμασταν έξω, στις γειτονιές με τα παιδιά. Μας φώναζαν οι μανάδες και μας κυνήγαγαν. Κάναμε τέτοια πράγματα, ήμασταν λίγο ζωηροί.

0: Έμπνευσή σου τα βουνά.
1: Έμπνευσε. Όπως εδώ πέρα έχουν γράψει και πολλά τραγούδια. Το οποίο εγώ τα άκουγα μικρός, από τον παππού μου, από γιαγιάδες. Με το κάθε βουνό, με τον κάθε άνθρωπο τότε εκείνη της εποχής, να έχει τη δική του ιστορία, το δικό του τραγούδι, τα δικά του ακούσματα.
0: Πότε ήρθε το κάλεσμα της μουσικής?
1: Από μικρή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία. Εμένα μου άρεσε η μουσική. Μου άρεσε και πάρα πολύ η βυζαντινή μουσική, δηλαδή στην αρχή μπορώ να πω ότι ήθελα να γίνω και παπάς. Και στο σπίτι δηλαδή άκουγα συνέχεια ψαλμωδίες. Και μετά ξεκίνησα με το τραγούδι, γιατί αφού μαζευόμασταν και όλοι μαζί σε διάφορα γιορτινά τραπέζια και τραγουδούσαμε, μου άρεσε. Λέω, α, εδώ είμαστε. Οπότε λέω, λέγαμε τραγούδια, μάθαινα τραγούδια. Και αυτό ήταν το ερέθισμα, να σου πω την αλήθεια. Και όταν πήγαινα στο πανηγύρι, επειδή μου άρεσε και το πανηγύρι, που πήγαινα και με διάφορους φίλους, πήγαινα να ζητούσα, λέω, να πω ένα τραγούδι. Και μου έλεγαν, ναι, πες ένα, έλεγα εγώ ένα τραγούδι. Ξέρω, εγώ ποιο ήξερα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε στο πανηγύρι?
1: Το πρώτο, νομίζω ότι. Δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί να είναι και το Κόκορα, του παιδιού μου τη χαρά. Έσφαξα ένα Κόκορα. Αυτό μπορεί να είναι.
0: Σε τι ηλικία?
1: 13. Όσο γλυκιά είναι.

0: Τραγουδώντας, τι θες να μοιραστείς περισσότερο με τους ανθρώπους?
1: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μία ιστορία, όπως όλοι μας. Περισσότερο είναι το συνέστημα, δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία μιλάνε για την ξενιτιά, μιλάνε για τον αποχωρισμό, μιλάνε για τα ψηλά βουνά και απάτητα, που ποτέ δεν μπόρεσε κανένας να τα πατήσει, ίσως. Μιλάνε για διάφορες ιστορίες, τις οποίες καλούμαστε, σαν τραγουδιστές, αλλά και εγώ περισσότερο, να αγγίξεις την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αν δεν αγγίξεις τον άλλο με συνέστημα, είναι σαν να μην τραγουδάς.
0: Τώρα πώς είναι η ζωή στο Καρπενήσι?
1: Τώρα η ζωή στο Καρπενήσι έχει αρκετά ερημώσει. Δεν υπάρχουν παιδιά στις γειτονιές που να δίνουν τη ζωντάνη αυτή. Και αυτό είναι λίγο που είναι θλιβερό. Διότι δεν υπάρχουν και οι ευκαιρίες που να καθίσει και κάποιος νέος. Έστω κι εγώ μπορεί να σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή ότι θα αναγκαστώ να φύγω. Απλά μένω διότι αγαπάω εδώ τον τόπο. Είναι και η δουλειά μου που ασχολούμαι με το παραδοσιακό τραγούδι. Οπότε έχω έδρα εδώ και πηγαίνω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Και κάπως έτσι μπορούμε να πεις ότι μένεις ουσιαστικά.

Ωρε ψηλά στο καρπένι, καρπένι εσύ Δημητρούλα μου.

δέσει κλειδί. Κινούμαστε νότια προς τον Μπρουσό. Η καλύτερη διαδρομή για να γνωρίσετε την Βρετανία. Σε αυτόν τον τόπο κυρίαρχος ήταν, είναι και θα είναι η φύση. Τρομερά τοπία, βράχη, πυκνά δάση, βουνά, νερά, ποτάμια, καταράκτες, τοπία που γεννούν θρύλους και η Βρετανία έχει πολλούς. Στάση όμως σε αυτό εδώ το σημείο, καθώς οι δύο πελώριοι βράχοι συναντούν τον δρόμο, ο δρόμος στενεύει και εισχωρεί μέσα σε έναν από τους δύο βράχους. Η θέση ονομάζεται κλειδί εξαιτίας αυτής της εισχώρησης του δρόμου μέσα στο βράχο.

0: Δεν θέλω να το θυμάμαι. Αλήθεια δεν θέλω να το θυμάμαι. Κρύο. Κρύο.
1: Έχει πολύ κρύο, παιδιά.
0: Το χέρι μου ήταν στην κάμερα, έτσι. Ναι, δεν μπορούσα να το λυγίσω, το πήρα έτσι, το έβγαλα και πήγαμε στο αμάξι. Πόνος, κρύο. Αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει πίσω μας τη θέση κλειδί, το τοπίο ανοίγει και κινούμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πάνω από τα κεφάλια μας κυριολεκτικά στέκουν η Καλιακούδα και η Χελιδόνα.

Αυτό είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία, κτισμένο σε ένα μεγαλειώδες τοπίο μέσα στη Χαράδρα. Επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως καταφύγιο αμάχων και ταυτόχρονα ως θεραπευτήριο ασθενών και τραυματιών. Το μοναστήρι καταστράφηκε και λελατήθηκε πολλές φορές επί τουρκοκρατίας και βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης της περιοχής, ωστόσο οι περισσότεροι κάπου εδώ σταματούν. Για κάποιους άλλους όμως, κάπου εδώ αρχίζουν τα ωραία.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: με δύο νέα παιδιά που ζουν από επιλογή εδώ, Ευρυτάνες. Δώσαμε ραντεβού για να περπατήσουμε μαζί ως τη Μαύρη Σπηλιά. Ο Γιάννης και ο Ηρακλής.
1: Πάμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Παράγκι της Μαύρης Σπηλιάς. Τώρα αυτό το μονοπάτι που περπατάμε, στην ουσία ανοίχτηκε αρχές δεκαετίας του 90, που οδηγεί στη Μαύρη Σπηλιά. Κανονικά, στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του χωριού του Προυσού για να πάνε στη Μαύρη Σπηλιά, ήταν πάνω από το βουνό, ψηλά, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, ή μάλλον υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του. Αυτό ανοίχτηκε για τουριστικούς λόγους στη δεκαετία του 90, όταν έγινε και γνωστή η Μαύρη Σπηλιά. Το πραγματικό όνομα, το παλιό όνομα του φαραγγιού είναι το σπαραγκόρεμα. Και σπαραγκόρεμα γιατί έχει πολλά άγρια σπαράγγια.

0: Ο καταράκτης του γορίλα. Μπορείς να δεις και το γορίλα κάπου εκεί μέσα. Έτσι. Έχει αρκετό νερό τώρα, αν και γενικά η στάθμη του νερού δεν πέφτει πολύ και το καλοκαίρι, γιατί όλο αυτό το νερό έρχεται από δύο υπόγειες πηγές. Από την Παγόβρηση, όπως λέγεται, η οποία είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Γι' αυτό η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή, γύρω σε 7 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι. Είναι πόσιμο το νερό φυσικά, πεντακάθαρο και ό,τι πρέπει για μπάνιο το καλοκαίρι. Πολλοί ανεβαίνουν πάνω στο κεφάλι του γορίλα και κάνουν βουτιά μέσα στο νερό.
1: Το γορίλα ποιος τον έβγαλε?
0: Ο γορίλας είναι δικιά μου επινόηση βασικά.
1: Α, ναι.
0: Αλλά είναι γορίλας.
1: Ναι, είναι.

0: Καλώς ήρθες, Μίτσο.
1: Καλώς ήρθες. Στη μαύρη σπηλιά.
2: Δεν είναι και τόσο μαύρη.
1: Και δεν είναι και τόσο σπηλιά. Στην ουσία είναι μια βραχοσκεπή. Δεν είναι σπήλαιο, δεν είναι μεσαλακτής και σφαλαγμίτες. Είναι σχετικά νεαρό σπήλαιο. Αλλά υπάρχει μια ιστορία πίσω από το όνομα, δεν είναι τυχαίο. Κάποτε κατοικούσαν άνθρωποι εδώ πέρα. Για λίγο χρονικό διάστημα. Στην ουσία ήταν ένα φυσικό κρυσφύγετο, ένα καταφύγιο, το οποίο ήταν χτισμένο σε τρία επίπεδα. Ένα επίπεδο, δεύτερο και άλλο ένα τρίτο επίπεδο. Όλα γίνανε επί Τουρκοκρατίας, όταν οι Οθωμανοί περνούσαν από τα χωριά για να εισπράξουν φόρους, κάνανε και το γνωστό παιδομάζωμα. Οπότε στην ουσία εδώ κρυβόντουσαν τα γυναικόπαιδα των χωριών. Το μονοπάτι που ήρθαμε εμείς, όπως είπαμε, ανοίχτηκε αρχές δεκαετίας του 90. Δεν ήταν το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν για να έρθουν σπηλιά. Το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν από απέναντι. Στην ουσία πήγαινε δίπλα στο βράχο και εδώ είχε μια υποτυπώδη γέφυρα, η οποία είχε πρόσβαση σπηλιά.
2: Άρα ερχόντουσαν από το βουνό, από πάνω.
1: Ερχόντουσαν πάνω από το βουνό, ναι. Είχαν κάτι πολύτιμο για να επιβιώσουν, το νερό, οπότε τους κρατούσε. Και κρυβόντουσαν εδώ πέρα. Αυτό που σώζεται πλέον είναι αυτός ο τείχος, ένα κομμάτι αυτού του τείχου που έχουμε, το οποίο ήταν το υπνοδωμάτιο, μπορούμε να πούμε. Ήταν η πόρτα του και ήταν κλειστό. Δεν είχε παράθυρα, είχε μόνο αυτές τις τρύπες για να περνάει λίγο φως και για να αναπνέει το δωμάτιο. Μετέπειτα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ερχόντουσαν και κάτοικοι του χωριού, του Προυσού που είναι δίπλα, αλλά και αντάρτες, από τα βουνά κρυβόντουσαν εδώ πέρα για λίγο χρονικό διάστημα. Και μετέπειτα ήταν ξεχασμένο για πολλές δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 90, που ανακαλύφθηκε. Οπότε για το όνομα, αν συνήθως αν μας ζητηθεί να περιγράψουμε μια κατάσταση και να τη χρωματίσουμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να χρωματίσουμε πόλεμο, ανέχεια, πείνα και όλα αυτά, συνήθως το χρώμα μας έρχεται στο μυαλό είναι το μαύρο. Γι' αυτό μαύρη σπηλιά.

0: ξεκινήσαμε από τον κεντρικό δρόμο του Σου προς το Όρνο, διανύσαμε 1 χιλιόμετρο μονοπάτι μέχρι τη Μαύρη Σπηλιά. Ένα εύκολο μονοπάτι με προσβασιμότητα για όλους, από μικρά παιδιά ως παππούδες. Γι' αυτό έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα. Με βασικό στοιχείο το στοιχείο του νερού. Είμαστε μέσα στο Φαράγγι, στο Σπαραγκόρεμα, το οποίο το νερό του το κρατάει όλο το χρόνο και το κάνει ιδιαίτερο. Με πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία.
1: Πετάγονται νερά από παντού.
0: Νερά έχει πολλά. Πηγές πολλές, πόσιμο νερό και μια φοβερή θερμοκρασία.
1: Εσείς από ποια χωριά είστε?
2: Εγώ είμαι από Δυτική Βρετανία. Είμαι από το Δήμο Αγράφων. Από την Ανατολική Φραγκίστα της Βρετανίας, από εκεί έχω καταγωγή. Ο Γιάννης...
0: Εγώ είμαι στην ουσία Φιώτιδα, σύνορα Φιώτιδας με Βρετανία. Το χωριό μου λέγεται Φριστός, αλλά μένω στις Κορισκάδες. Το χωριό Κορισκάδες είναι ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο Καρπενής. 24 κάτοικοι. Δυστυχώς η Βρετανία, όσο πάει και ο πληθυσμός της μειώνεται, δραματικά θα έλεγα. Με κυρίως ανθρώπους που μένουν στα χωριά, οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, διότι οι νέοι πρέπει να φύγουν, αναγκάζονται βασικά να φύγουν, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
1: Έχετε το θετικό όμως στη φύση.
0: Έχουμε τη φύση, ναι, που προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε ανέγγιχτη και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο και να τον φέρουμε στην επαφή με αυτή τη φύση, στην επαφή που έχει χαθεί πλέον.
1: Άρα εσείς είναι σαν να λέμε οι τελευταίοι νέοι της περιοχής.
2: Τελευταίοι, από τους τελευταίους.
0: Ναι. Από και εμείς δεν μέναμε εδώ. Ήρθαμε, μας κέρδισε εδώ πέρα, γιατί όπως πάρα πολύ φύγαμε και αποφασίσαμε να ξαναέρθουμε. Και γιατί αυτό, για αυτό το πράγμα. Γιατί μας κέρδισε, το είχαμε πάντα μέσα μας, οπότε...
2: Τα ζυγίσαμε, Δημήτρη.
0: Ήρθαμε να ζήσουμε.
2: Τα ζυγίσαμε αναγκαστικά.

0: δημόσια Βρετανίας είναι από τις πιο καθαρές περιοχές στον κόσμο πλέον, ανέγγιχτη από τους ανθρώπους σε μεγάλο κομμάτι της, οπότε ο επισκέπτης βλέπει αυτό το πράγμα και το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κομμάτι, το δάσος, γιατί είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που έχει 71% δασοκάλυψη, οπότε κυρίαρχη είναι η φύση εδώ πέρα και όχι ο άνθρωπος. Οπότε ο επισκέπτης το νιώθει αυτό το πράγμα. Ξέρω, δεν περιγράφεται αυτό, μπορώ να πω, με μία λέξη. Θέλει πολλές λέξεις.
1: Τώρα τι ακούμε?
0: Τον Μπρουσιώτη. Αυτό, τα πουλιά και το θρόισμα των φύλων από τον αέρα. Αυτά. Αυτή είναι η μουσική μας εδώ πέρα, η μουσική της φύσης.
1: Και στο βάθος ο γορίλας.
0: Και στο, φυσικά και ο γορίλας. Ο γορίλας που προστατεύει το φαράγγι.

0: Πάνω εδώ, από το γεφύρι του Τόρνου, αυτό το όμορφο γεφύρι, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!
1: Αναζητήστε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Και κάντε και γραφή.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 18:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: της.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καλό πρωινό εδώ συντονισμένοι στο Action 24 που αλλού, στην πρωινή ζώνη, 5η σήμερα, 9 Ιουλίου.
2: Όλα
1: καλημέρα,
2: τα...
1: Νίκο μου.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλημέρα. Όλα τα καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, αν κάνετε διακοπούλες, ακόμα καλύτερα και έχετε ξυπνήσει και ετοιμάζετε το πρωινό, να έχετε κανένα γκονάκι εκεί, άμα είστε στην ελληνική περιφέρεια, σε κάνα χωριουδάκι, να κάνετε κάνα μπανάκι, να είστε ξέχνιες, τι ωραίο.
1: Το γκονάκι ξέρεις τι ώρα θα ξυπνήσει.
2: Τι ώρα ξυπνήσει.
1: Κατά τις 11, 12. Ας τους παππούδες να κοιμηθούν καλέ.
2: Την καλημέρα μας σε όλους και όλες, να είστε καλά. Εδώ από την πρωινή ζώνη μέχρι και τις 10 παρά 20 θα πάμε με την Αλεξάνδρα με όλες τις ειδήσεις που έχουν γίνει, πρόκειται να γίνουν και θα τις δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Και φυσικά εδώ παρέα με τον Νίκο Υποφάντη, όπως σχεδόν κάθε μέρα φιλοξενούμε και έναν υπουργό. Σήμερα θα είναι κοντά μας η Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας, πολλά τα θέματα.
2: Ερωτήματα, είτε στα δικά μας, είτε σε αυτά που βλέπετε κάτω, στα social media, έτσι. Είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Για όλα, τι να σας πω, να ξεκινήσουμε, πού να ξεκινήσουμε και πού θα να τελειώσουμε.
1: Εσείς οι συνταξιούχοι που βλέπετε τώρα επίσης το πρωί, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ
2: λοιπόν,
1: και όλοι οι εργαζόμενοι.
2: Πάμε να δούμε τα θέματά μας. Θα μεταφερθούμε μέχρι την Άγκυρα. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Πού, ποιος γιορτάζει?
1: Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία σήμερα.
2: Δηλαδή γιορτάζει τον Παγκράτη.
1: Τι να σου πω τώρα, πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό. Δεν ξέρω.
2: Γιατί τι μας έχει κάνει το παιδί να το βγάλουμε Παγκρατία?
1: Παγκρατία, ναι, τώρα δεν ξέρω.
2: Ναι, Παγκρατία. Και ναι. Πώς τη φωνάζουμε, Τία.
1: Τία. Τία.
2: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάμε.
1: Πάμε να δούμε.
2: Λοιπόν, πάμε τα θέματά μας, ναι, γιατί είναι πολλές οι εξελίξεις που μας έρχονται από την Άγκυρα.
1: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε η σύνοδος. Μπαίνουν δύο θέματα από την Ελλάδα και σε σχέση με την Τουρκία. Καταρχήν, ο κ. Μητσοτάκης επαναφέρει το θέμα του Κάζους Μπέλη. Ότι κακώς μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μας απειλεί με πόλεμο. Έτσι, ο Ερντογάν λέει: δεν ξέρω τίποτα εγώ. Δεν ξέρει τίποτα ο τουρκικός λαός. Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο θέμα είναι τα F-35 και ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε η όλη συζήτηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Εμέσως πριν, σαφώς ουσιαστικά, να βάλει και κατά της χώρας μας, ερωτώμενος όχι για εμάς, αλλά για τον πρόεδρο Νετανιάχου. Τώρα το ζήτημα είναι: θα πάρει τα F-35, δεν θα πάρει τα F-35. Έθεσε ζήτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά και χαρακτήρισε μάλιστα ιστορική ανορθογραφία το κάσους Μπέλη.
2: Τι αποφάσισε αυτή η σύνοδος? Να δώσει 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία προκειμένου να συνεχίσει τον αμυντικό πόλεμο κατά της Ρωσίας και να της επιτρέψει να παράγει Patriot, δηλαδή αντιοροπορικό σύστημα προκειμένου να χαιτίζει τους ρωσικούς πυράβλους, κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στη Ρωσία.
1: Λοιπόν, και πάμε λίγο εδώ να προσγειωθούμε στη χώρα μας, να προσγειωθούμε και να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν ησυχάζει ποτέ. Έχουμε συνεχείς αναταράξεις, λες και είμαστε σε αεροσκάφος και κάνουμε υπερατλαντικό ταξίδι και συνεχώς έχουμε αναταράξεις. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι η εικόνα, αν θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε, ειδικά με το τι γίνεται έπειτα από τις δηλώσεις εδώ του Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, για τα περιχρηματισμού του κύριου Τσίπρα. Εχθές ο κύριος Βελόπουλος πήγε και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Που είχε επικαλεστεί δηλώσεις του κύριου Κοντονή.
1: Κοντονή.
2: Ναι, έτσι, ναι. Για χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τους ποινικούς κώδικες.
1: Λοιπόν,
2: θα τα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Έχουμε συνέχεια επί τις οθόνες, μείνετε. Και πάμε στο Άργος.
1: Θα καταλάβουμε και τι έχει γίνει και στο Άργος. Μία αιματηρή καταδίωξη. Ένας 24χρονος.
2: 20χρονος. 20χρονος είναι τελικά. Προσπάθησε να εμβολήσει, ένα περιπολικό. Ακολούθησε καταδίωξη αστυνομική. Τους απειλήσε με ένα όπλο το οποίο αποδείχτηκε ήταν ρέμπλικα, βγάλαν τα δικά τους όπλα και μια βολή από αυτές, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι από στρακισμό, εάν είναι ευθεία βολή, θα το δουν οι πραγματογνώμονες. Το χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι και ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Σε λίγο ο Γιώργος Καλιακμάνης θα είναι μαζί μας, να μας δώσει εικόνα για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε στα χθεσινά.
2: Να ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσον αφορά το Κάζους Μπέλη. Απάντησε. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέμε. Δεν είναι δυνατόν, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μας απειλεί μια χώρα με αυτόν τον Κάζους Μπέλη με πόλεμο αν θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι.
1: Και... Σωστά. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε να μην μπλέκουμε, λέει, τους δύο λαούς με αυτά. Να μην τους μπλέκουμε. Εμάς, λέει, οι πολίτες μας δεν τα ξέρουν αυτά.
2: Οι δικοί του πολίτες. Οι Τούρκοι. Δεν ξέρουν ότι μας απειλούν με πόλεμο, εάν θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Γιατί εμείς τα γνωρίζουμε και δεν μπορεί, λέει, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ούτε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου να επέμβει αν εμείς θα πάρουμε τα F-35 ή όχι. Πάντως, επειδή εμείς θα τα πάρουμε τα F-35, οι πιλότοι μας θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται, λοιπόν, στα F-35.
2: Πάμε να δούμε, λοιπόν, όλα τη σύνοψη όσα έγιναν στην Άγκυρα και τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Τζέννη Κουστραλακίδου, και αμέσως μετά συνδεόμαστε με την Άγκυρα και τον Νικό Νανούρη.

0: Με δεύτερη παρέμβασή του μέσα σε 24 ώρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγείωσε τις τουρκικές προσδοκίες για την απόκτηση των F-35, θυμίζοντας απλά την ύπαρξη των S-400 στη γειτονική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε θέσει δημόσια το θέμα του Κάζους Μπέλη, προκαλώντας την οργή των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, σημείωσε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τις προβλέψεις της Αμερικανικής νομοθεσίας για τα αμερικανικά μαχητικά και την Τουρκία.
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε για δεύτερη φορά το θέμα του Κάζους Μπέλη, σημειώνοντας ότι πρέπει να έρθει, εάν όλοι θέλουν σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Νωρίτερα σήμερα τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ξέχασαν πρόσκαιρα τη Σύνοδο Κορυφής και τον Ντόναλντ Τραμπ και υιοθέτησαν μια άκρως επιθετική στάση απέναντι στον Πρωθυπουργό, με αφορμή την αρχική του τοποθέτηση για την απειλή πολέμου.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35.
0: Με τις ισορροπίες για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία να είναι εύθραυστες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα μεταξύ Ερντογάν-Νετανιάχου, βάζοντας μια τελεία στην σεναριολογία περί σίγουρης εξασφάλισης και αναφέροντας ότι η Άγκυρα προσπαθεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη.
3: I like Bibi. I think Bibi was a terrific wartime prime minister. But Bibi said rough things yesterday about Turkey and Erdogan. And I said, you know, I spoke to him. I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much. And he doesn't like Bibi much. And he didn't go because of me. And this is a military power. Millions of soldiers. Turkey is very strong. They have a lot of our best equipment. They're trying to get the F-35s.
0: Στο μεταξύ, μπλόκο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ετοιμάζουν και 18 δημοκρατικοί γερουσιαστές, οι οποίοι μέσω επιστολής τους αναφέρουν ότι δεν δύναται να παρακαμφθούν νόμοι που ψήφισε το Κογκρέσο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα έθετε τη διοίκηση σε άμεση σύγκρουση με τις δικές της νομοθετικές υποχρεώσεις.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε και ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
5: Το άνοιγμα του δρόμου για την παροχή μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα αποτελούσαν στρατηγικό σφάλμα, υπονομεύοντας την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μην το κάνετε.
6: Η πώληση F-35 στην Τουρκία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και αν το θέλει ο κύριος Τραμπ. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Απέναντι σε αυτή την κίνηση όμως βρίσκεται και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μετά το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν πήρε θέση, κατηγορώντας ανοιχτά την Άγκυρα πως απειλεί τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Ελλάδα.
7: I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country.
0: Μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ακυρώθηκε και το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, το οποίο επρόκειτο να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών στην Τουρκία. Επιτάπητος έθεσε ο Ταγί Περντογάν και την ένταξη της Τουρκίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, που αποτελεί αγκάθι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
8: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
0: Ο Τούρκος πρόεδρος στην προσπάθειά του να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE ανέφερε πως η Άγκυρα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2030.
9: Μάλιστα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη.
10: Βέβαια.
9: Φύγαμε να συνδεθούμε με τον Νίκο, ο οποίος παραμένει στην Άγκυρα. Ο Νίκος Νανούρης.
10: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα.
9: Για να δούμε, καλημέρα, Νίκο, καλημέρα, με τη δική σου τη βοήθεια, έχεις παρακολουθήσει τα όσα συνέβησαν εχθές στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, αγκάθι τα F-35 και για την Τουρκία και για εμάς. Για πάμε να δούμε τι έγινε.
11: Ναι, ήταν ιδιαίτερα πυκνή, θα λέγαμε, η χθεσινή ημέρα, η ημέρα της συνόδου κορύφης στο ΝΑΤΟ, που κορυφώθηκαν και εργασίες της Συνόδου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ωστόσο, είχε έντονο ελληνοτουρκικό ενδιαφέρον η χθεσινή ημέρα, μετά και τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού, που έθεσε ξεκάθαρα το θέμα του Κάσους Μπέλη στην τουρκική πρωτεύουσα. Υπήρξαν αντιδράσεις αρχικά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και για αυτό το συγκεκριμένο θέμα ρωτήθηκε το βράδυ ο Ταγί Περντογάν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι ο Ταγί Περντογάν δέχτηκε ερώτηση από μια δημοσιογράφο από την Τουρκία. Η ερώτηση όμως που δέχτηκε ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Δεν είχε διατυπωθεί έτσι η ερώτηση, παρόλα αυτά έτσι μεταφέρθηκε στον Τούρκο πρόεδρο, και αυτό που ανέφερε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος αναφορικά σχετικά με τα F-35. Εμείς μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, δεν αναρωτηθήκαμε από πού παίρνει όπλα η Ελλάδα. Είναι γειτονική χώρα η Ελλάδα. Μπορούμε και εμείς να παίρνουμε από όπου θέλουμε. Μπορεί και η Ελλάδα να παίρνει από όπου επιθυμεί όπλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Ενώ ιδιαίτερη αίσθηση μπορούμε να πούμε ότι προκάλεσε η τοποθέτησή του σε άλλη ερώτηση για το Κάσους Μπέλη, όπου τόνισε ότι το Κάσους Μπέλη, η πλειοψηφία των πολιτών της Τουρκίας δεν το γνωρίζει καν. Ας μην κουράζουμε, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν, τους πολίτες της Ελλάδας και της Τουρκίας με το συγκεκριμένο θέμα και ας κάτσουμε να το λύσουμε.
9: Όπως ήταν το συμφέρει, τα είπε ο Τούρκος
11: πρόεδρος.
9: Όπως το συμφέρει, τα είπε.
11: Είναι η άποψη και η εκτίμηση που έχει. Στη συνέχεια, στο άλλο ζήτημα, στα ελληνοτουρκικά, συνεχίζουμε. Ρωτήθηκε για το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ο Ταγί Περντογάν, και αυτό που τόνισε είναι ότι μπορούν οι ηγέτες να κάτσουν στο τραπέζι και να το λύσουν το θέμα, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών. Αν είναι χρήσιμο, μπορούν μετά οι δύο ηγέτες να κάτσουν και να το λύσουν το θέμα αναφερόμενο στα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Σε αυτό το θέμα επικεντρώθηκε ο Ταγί Περντογάν. Προκρίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο Τούρκος πρόεδρος αυτά τα ζητήματα να λύνονται από τους ηγέτες. Είναι μια τοποθέτηση που την έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν από τον Ταγί Περντογάν.
10: Ναι. Έλα, Νίκο, συνέχισε. Μην σε κόβω,
11: Ναι, γενικότερα υπήρξε δυσαρέσκεια για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους ο Τούρκος πρόεδρος, διότι είχε και μια διοργάνωση εδώ πέρα στο Ινάγκυρα, όπου θεωρούν ότι η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη από τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και δεν είναι μόνο και τα λόγια, είναι και τα λόγια βεβαίως του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά γενικότερα θεωρούν ότι υπάρχει.
10: Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου τι είπε για τα F-35 της Τουρκίας?
11: Μας μπέρδεψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, η αλήθεια είναι.
9: Από προχθές έχει ξεκινήσει να μας μπερδεύει ο Τραμπ με τα F-35 για την Τουρκία.
11: Ναι, διότι ξεκίνησε το πρωί να λέει, να αναφέρεται στο ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35, έχει έναν ισχυρό στρατό. Άφησε και κάποιες αιχμές για τα όσα είχε πει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά του Ταγί Περντογάν. Το βράδυ ήρθε και είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα και τα F-35. Έχω θετική τάση, αλλά θα δούμε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ήτανε,
10: δεν έχουμε καταλάβει.
11: Φαινόταν νωρίτερα λίγο πιο σίγουρος, μετά φάνηκε λίγο πιο μπερδεμένος.
10: Δήλωση αντιπροέδρου Εδεσαϊκού θυμίζει. Ναι, θέλετε να τα πάρετε, εμείς είμαστε εδώ να τα δώσουμε, αλλά δεν μπορούμε και τώρα μπορούμε και να... Ναι, καταλαβαίνεις.
9: Πάντως, για να πούμε λίγο πώς έχει μεγάλη εικόνα, στο τέτα-τέτ που είχανε, είπε ότι ναι, θα ήταν καλό να μπει ή να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Yeah, αλλά έρχεται χθες το απόγευμα. Θυμίζουμε όμως, έχει προηγηθεί τον μπλόκο που θέλουν να βάλουν από το Κογκρέσο, έτσι. Και λέει ότι ακόμα δεν έχω πάρει εγώ αυτή την απόφαση. Γιατί αντιλαμβανόμαστε πως για την απόκτηση των F-35 από την, η απόκτηση των F-35 από την Τουρκία είναι ένας μακρύς δρόμος, Νίκο Νανούρη.
11: Ναι, και είναι πολύ σύνθετο το συγκεκριμένο ζήτημα και γι' αυτό και η σύγχυση που είδαμε και χθες. Και από τις δηλώσεις, παρόλα αυτά, έχει σημασία. Τώρα, λίγο πριν συνδεθούμε, διάβαζα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και η εφημερίδα Χουριέτ, για πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε φιλοκυβερνητικό μέσο, έχει ρεπορτάζ και λέει βρέθηκε η φόρμουλα για τα F-35.
10: Λοιπόν.
11: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα της Χουριέτ, είναι ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αποσύρει τους S-400 σε μια τρίτη χώρα. Και αυτή η τρίτη χώρα είναι στον κόλπο. Είναι μια χώρα του κόλπου. Μάλιστα. Χωρίς να διευκρινίζει ποια
10: σε
11: χώρα είναι αυτή.
10: Σε κάθε περίπτωση, θεωρούν... ο πρόεδρος Τάμτρατ ζυγίζει όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Αλλά
9: βέβαια.
10: Θέλει να χτυπάει και την πλάτη του Ερντογάν, τον έχει καλά. Τώρα, όσον αφορά χτες, από εκεί που βρίσκεσαι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέα χτυπήματα τα οποία εξελίσσονται ήδη στο Ιράν. Για πες μας, Νίκο, πώς έχει η κατάσταση.
11: Ναι, το είχε προαναγγείλει από το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσουν και οι εργασίες συνόδου, ότι η εκχυρία πλέον για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Εξαπέλυσε πολύ βάρης χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς. Τώρα, είχαμε τα νέα επίθεση των ΗΠΑ σε βασικές θέσεις στο Ιράν. Βλέπουμε μια κλιμάκωση στο συγκεκριμένο πεδίο. Αναφέρθηκε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Για εκείνον η εκχυρία δεν υπάρχει πλέον.
10: Τι ανέτοιμος χαρακτήρισε, δίκιο έχει τώρα.
11: Επιβεβαιώνεται, διότι βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χτυπούν ιρανικές θέσεις.
9: Και πάμε και στο άλλο θέμα που απασχόλησε χθες τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αναφερόμαστε στο Ουκρανικό, Νίκο Νανούρη. Έχουμε νέες αμυντικές δεσμεύσεις και στήριξη προς την Ουκρανία.
11: Ναι, επιβεβαιώθηκε και με το κοινό ανακοινωθέν ότι οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και συμφώνησαν σε ένα πακέτο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στρατιωτικής βοήθειας για το 2026 και το 2027 δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει ανάλογο επίπεδο βοήθειας στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, στη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε και για Patriot όσον αφορά την Ουκρανία. Φαίνεται πως η στήριξη είναι ξεκάθαρη παρά τα όσα έλεγε και έχουμε ακούσει άλλες φορές να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με την Ουκρανία. Συνεχίζουν να στηρίζουν και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συνολικά η Βορειοατλαντική Συμμαχία, το Κίεβο με ένα νέο πακέτο μαμούθ στρατιωτικής βοήθειας. Κατά τα άλλα, όσον αφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου, παρά τα σύννεφα που υπήρχαν και στη ψυχρολουσία που υπήρχε πριν ξεκινήσει η Σύνοδος με τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των Ευρωπαίων συμμάχων, φαίνεται ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ μετά τη Σύνοδο είναι πιο ενωμένοι από ποτέ.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά την καλημέρα μας. Θα τα πούμε και αργότερα. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Άγκυρα για αυτή την πολύ σημαντική σύνοδο.
9: Με πολύ καλό ρεπορτάζ πολύ πάντα ρεπορτάζ, ο Νίκος Νανούρης. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή για να δούμε αυτήν την καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Να μας πει, Σπύρο, πώς ακριβώς έγινε και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 24χρονου. Καλό πρωινό.
12: Καλή σας ημέρα. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου ΚΑΤ. Φέρει πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι που προκλήθηκε από τα θράσματα δύο βολίδων από πυροβόλο όπλο. Στο πλαίσιο της καταδίωξης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση, δύο αστυνομικοί της όπλου έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού. Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από χθες τα ξημερώματα γύρω στις 2.30 όταν ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του. Φέρεται να είχε μέσα στο αυτοκίνητο και ένα αεροβόλο όπλο το οποίο πέταξε στη συνέχεια κατά την καταδίωξη. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός όταν τον εγκλώβησαν τα περιπολικά. Πήγε να σκαρφαλώσει σε έναν μαντρότυχο και εκεί δέχτηκε τα πειρά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές και ότι ο νεαρός είχε προσπαθήσει νωρίτερα να εμβολήσει τα περιπολικά οχήματα αλλά και τους ίδιους όταν βρίσκονταν εκτός των αυτοκινήτων. Τώρα, οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Ναι. Οδηγήθηκαν θέση στον εισαγγελέα, όπου τους άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο Παρασκευή. Τα αποτελέσματα τώρα της βαλιστικής πραγματογνωμοσύνης έχουν συλλεχθεί. Οι 13 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν επίσης αίματα και κάποια άλλα στοιχεία. Έχουν όλα αυτά συλλεχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στην συγκεκριμένη υπόθεση. Θα αξιοποιηθούν και μαρτυρίες.
10: Το πρώτο που προέχει είναι να πάει καλά η ζωή του 24χρονου τελικά, να το κλείσουμε εκεί. Έτσι, γιατί μέχρι χθες μας το έδινε η αστυνομία 20χρονος. Νομίζω ότι θα έχουμε ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της μέρας. Πήρα να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στα πολιτικά μας.
9: Βεβαίως. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πάρα πολλές αναταράξεις, κυρίες και κύριοι, μετά από τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Action 24, ο οποίος δεν κάνει πίσω σε αυτά που είπε. Και μάλιστα και ο κύριος Κυρανάκης εδώ που τον φιλοξενήσαμε χθες, είπε ότι εμείς θα τα λέμε αυτά. Θα τα αναδεικνύουμε αυτά. Είχαμε και νέα ανάρτηση κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Υπενθυμίζουμε, είπε ότι έχει πάρει χρήματα, έμεινε ανοιχτή η Βουλή, χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες τελευταία στιγμή, λίγο πριν από τις εκλογές.
10: Ήταν μια δήλωση που έχει γίνει από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, έτσι, και βουλευτή της Τζακίνθου του κύριου Κοντονή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος έκανε την αρχική δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, το 2021, έτσι.
9: Βεβαίως. Μάλιστα με τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να λένε ότι έχει κλείσει αυτή η υπόθεση,
10: μάλιστα,
9: έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Έχουμε και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, ο οποίος μετά τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήγε και κατέθεσε μήνυση. Πες. Κατά παντός υπευθύνου.
10: Το θεωρεί πολύ σοβαρό το γεγονός αυτό, προκειμένου να το ψάξει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν και βουλευτές που κρατάνε αποστάσεις της Νέας Δημοκρατίας μέχρι να δουν τι θα πει η δικαιοσύνη. Θα δούμε το ρεπορτάζ.
9: Βεβαίως, Ραφαήλ Κάμπερ.
4: Αναταράξεις που ανεβάζουν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο εξακολουθούν να προκαλούν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24 για χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019.
13: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
14: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
13: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
4: Μάλιστα, με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, συνεχίζοντας την αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.
5: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνον 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη, και κάνε όση πολιτική κριτική θέλει στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσεις φυλακή με ψέματα και να καταστρέψεις την οικογένειά μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
4: Οξία ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη προς τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
15: Βγάλε το σκασμό, μέλος της κυβέρνησης των Εποκεπέδων, των Υποκλοπών, των 20 δις απευθείας αναθέσεων. 10 ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, τον πόη της ειδικής και το ανάστημα της προσφοράς στην Ελλάδα της αριστεράς, όχι να το φτάσεις, αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς.
4: Με μια μακροσκελή ανάρτηση και ιστορική αναδρομή, απάντησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Παύλο Πολάκη.
5: Για τους ποινικούς κώδικες πάντως και το γιατί και ο ίδιος ψήφισε την αλλαγή του άρθρου της ενεργητικής πολιτικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα και γιατί αυτό ήταν τόσο σημαντικό ώστε να αλλάξουν την ημερομηνία των εθνικών εκλογών το 2019, δεν είπε και αυτός τίποτε απολύτως.
4: Από την πλευρά του, στελέχη του κόμματος Τσίπρα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επενδύει στην πόλωση, την τοξικότητα και τον φόβο, επιχειρώντας να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.
16: Δεν έχει επιλέξει τελικά αυτή τη στρατηγική η Νέα Δημοκρατία, να κυλιστεί στη λάσπη δηλαδή. Εμείς, συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρουμε.
17: Νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως τα είχε διερευνήσει και τα είχε βάλει στον κάδο των αχρήστων, δηλαδή στο αρχείο, γιατί δεν είχε προκύψει από πουθενά τίποτα.
4: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ευνοϊκότερες διατάξεις για καταδικασμένους εγκληματίες.
18: Την άποψη την έχει εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κοντονής, στον οποίο, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πάρα πολύ βαγιά κατηγορία.
4: Την ίδια ώρα, αποστάσεις από τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη πήρε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
19: Και όταν μιλάμε για διαφθορά, δηλαδή για διασπάσεις δημοσίου χρήματος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και πρέπει να μπορούμε, να το αποδεικνύουμε.
4: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς από υπουργό της κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να κινηθεί νομικά.
20: Τον καταγγέλλεται κάτι, κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο για πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά.
21: Οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη.
4: Το κλίμα πόλωσης ανεβαίνει την ώρα που τα κόμματα μπαίνουν σταδιακά σε προεκλογικούς ρυθμούς και η σύγκρουση μεταφέρεται πλέον σε όλα τα μεγάλα πολιτικά μέτωπα.
9: Και τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, έτσι, αυτές οι αναταράξεις θα συνεχίζουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζουμε, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Πολλά μέλη είχαν καλέσει, πολλά στελέχη, όσους έχουν σκοπό να αποχωρήσουν, να το κάνουν πριν από την Κεντρική Επιτροπή.
10: Έφυγε,
9: το έκανε.
10: Έφυγε κυρία Νοτοπούλου, βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τη θέση της θα πάρει ο κύριος Αμανατίδης, αν δεν κάνω λάθος, ο υφυπουργός εξωτερικών επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Νοτοπούλου λέει ότι είναι μια απόφαση, επί της ουσίας, την οδηγεί στην ελληνική αριστερή συμπαράθεξη του Αλέξη Τσίπρα. Βαθιά αποβουλευτής.
9: Βαθιά, λέει,
10: προσωπική
9: ναι, και δύσκολη απόφαση η αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζουμε, η κυρία Νοτοπούλου ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στενή συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα κατά την διάρκεια του 2015 έως το 2019. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε μία περιδίνηση μετά και τις δηλώσεις και τις καταγγελίες, μάλλον, του κύριου Αλεξέα, τον οποίο πολύ συχνά
10: φιλοξενούμε εδώ.
9: Μίλησε για διαφάνεια και όλα αυτά το ξαναλέμε λίγο πριν από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε δηλώσεις και καταγγελίες για διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στην υπόθεση των υποκλοπών.
9: Ναι,
10: χτες στην αρμόδια επιτροπή απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του Ντίλιαν και του κύριου Δημητριάδη. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λέγοντας ότι υπάρχει συγκάλυψη. Όμως έρχεται ο κύριος Δημητριάδης με ανακοίνωσή του και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω καταθέσει δύο φορές στη Βουλή και άλλη μία στον Άριο Πάγο. Και αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία, ότι κάθε φορά τους καλούμε να καταθέτουν για τα ίδια. Και έτσι κλείνει η υπόθεση με τις υποκλοπές όσον αφορά την Βουλή.
9: Έτσι. Και για να περιγράψουμε όλο το πολιτικό σκηνικό και πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα. Επίσης η κυρία Μέτσολα θα συναντηθεί και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη.
10: Λοιπόν, να πάμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννακόκηρη. Α, δεν τον έχουμε ακόμα.
9: Σε λιγάκι
10: θα τον έχουμε. Σε λιγάκι θα τον έχουμε, έτσι, για να δούμε μια τελευταία εξέλιξη.
9: Είχαμε μια φωτιά, για να το πούμε στον κόσμο, στο Σισμανόγλιο.
10: Είναι ο κύριος Γιαννακός.
9: Πάμε να μας ενημερώσει.
10: Κύριε Γιαννακέ, καλή σας μέρα. Για να ενημερώσετε μας, παρακαλώ, τι μάθατε για το Σισμανόγλιο.
22: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
22: Κοιτάξτε, 5 η ώρα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική, στον πρώτο όροφο, σε δωμάτιο ασθενούς, πιθανόν από στρώμα. Δεν ξέρω την αιτία, μπορεί να κάπνιζε, μπορεί το οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι η πυρκαγιά και οι καπνοί επεκτάθηκαν αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική, ήρθε. Ήρθαν πάρα πολλοί πυροσβέστες, οχήματα. Έθεσαν υποέλεγχο την πυρκαγιά. Έγινε προληπτική εκένωση του πρώτου ορόφου και των υπερκείμενων ορόφων. Δεν κινδύνευσε ασθενής, ευτυχώς, γιατί εφαρμόστηκε το σχέδιο που έχουμε για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και οι πυροσβέστες που ήταν πάρα πολύ βοήθησαν αρκετά, συνέβαλαν στο να μην κινδυνεύσει οι ασθενείς, εκενώθηκαν οι θάλαμοι και ο ασθενής από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει εξαφανιστεί, έχει φύγει από το νοσοκομείο. Προφανώς συναισθανόμενος την ευθύνη.
9: Τώρα
10: κατάλαβα τι σβήναν έξω. Πρέπει να πετάξανε το στρώμα απ' έξω και το σβήναν απ' έξω οι πυροσβέστες. Μάλιστα.
9: Ποιος ξέρει. Πρόεδρε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι δύο νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Ισχύει αυτό?
22: Δεν το έχω διασταυρώσει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν κινδύνευσε η ζωή ασθενούς. Τώρα, εννοείται τι πυροσβέστες, ότι νοσηλεύονται?
9: Όχι, διαβάζουμε για ασθενείς.
10: Αμπάς, έχουν επηρεαστεί καθόλου.
22: Κοιτάξτε, τώρα είναι όταν είσαι νοσηλεύεις στην παθολογική κλινική με παθολογικά προβλήματα και ξεσπάει πυρκαγιά, καπνός και τα λοιπά, είναι λογικό να υπαρρυνθεί η υγεία. Αλλά νοσηλευόμενοι ήταν οι ασθενείς ούτως ή άλλως.
9: Ναι, ναι, εννοούμε λόγω της φωτιάς ότι επιδεινώθηκε η υγεία τους. Έτσι διαβάζουμε, είναι μια ενημέρωση που έχουμε.
22: Αυτό δυστυχώς θα συνέβη. Αυτό μπορεί να συνέβη.
9: Έτσι, λογικό.
10: Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι. Πώς είναι η υγεία αυτού του νεαρού, ο οποίος ευλήθη χθες από τους αστυνομικούς στο Άργος? Νοσηλεύεται σε τι κατάσταση?
22: Κοιτάξτε, αυτός εμφανίστηκε με πολλούς αστυνομικούς στο Άργος,
10: ναι,
22: με ένα μαγιό και μια στρατιωτική ταυτότητα, γυμνός δηλαδή με ένα μαγιό, και τη στρατιωτική του ταυτότητα στο λαιμό, σε πολύ άσχημη κατάσταση, πυροβολημένο στο κεφάλι.
10: Ναι.
22: Έγινε τιτάνια προσπάθεια εκεί των γιατρών του Άργους να τον σταθεροποιήσουν, αμέσως τον διεκόμισαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί υπευλήθησε η χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν ήταν δυνατόν στην κατάσταση που ήταν να ήταν επιτυχής. Και τώρα νοσηλεύεται, διεκομίστηκε από εκεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ χθες το απόγευμα και νοσηλεύεται σε πολύ, πολύ κρίσιμη κατάσταση. Εμείς όμως δεν λέμε αυτό που λέγεται και δεν ισχύει ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός.
10: Αλλάζει όλο τώρα. Αλλάζει.
22: Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
9: Μάλιστα.
22: Σε πολύ σοβαρή κρίσιμη κατάσταση.
9: Μάλιστα.
22: Αλλά δεν επιβεβαιώνεται όμως από τους γιατρούς ότι το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, όπως λέγεται.
9: Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και τις συγκεκριμένες υπόθεσεις. Πρόεδρε, πολλές φορές το έχετε πει, μας το έχετε πει και εδώ σε εμάς την εκπομπή, το έχετε καταγγείλει, για τα περιστατικά μέσα στα νοσοκομεία. Εχθές είχαμε ακόμη ένα παρόμοιο περιστατικό, όπου μπούκαραν μέσα πάνω από 50 Ρωμά, τα έσπασαν, τα έκαναν γυαλιά καρφιά, βλέπουμε εδώ πέρα την εικόνα. Γιατί καθυστερούσε η αξιονική.
10: Το Θριάσιο είναι εδώ, έτσι.
9: Ναι, σωστά.
22: Ακούστε, εμάς δεν μας αρέσει να στοχοποιούμε κοινωνικές ομάδες, αλλά θα πρέπει οι Ρωμά να αντιληφθούν ότι στα νοσοκομεία υπάρχει ένα πρωτόκολλο και θα πρέπει όλοι αυτό το πρωτόκολλο να το τηρούμε. Δεν είμαστε τράπεζες να πηγαίνουν οι ασθενείς όλοι με την σειρά τους. Ένας ασθενής ο οποίος η ζωή του κρέμεται σε μια κλωστή προηγείται έναντι των άλλων, οι οποίοι έχουν μία ίωση ή έχουν κάτι πολύ ελαφρύτερο. Έτσι συνέβη λοιπόν και στο Θριάσιο. Προηγήθηκε ένας ασθενής που είχε ανέβρισμα, που έπρεπε να κάνει εμβολισμό γιατί η ζωή του κρεμόταν σε μια κλωστή. Αυτό δεν το δέχτηκαν και άρχισαν να τα κάνουν για την καρδιά στο νοσοκομείο. Και το ίδιο συνέβη και στα Σπάτα προχθές το βράδυ, την ίδια ώρα, όπου πάλι 8 Ρωμά άρχισαν να τα σπάνε εκεί, να απειλούν το προσωπικό με όπλα και διάφορα. Επιτέλους.
10: Security δεν υπάρχουν για όλα αυτά να τους βγάζουν έξω αυτούς τους ανθρώπους?
22: Εσείς πιστεύετε ότι ένα security που υπάρχει στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας μπορεί να τα βάλει με 30 ή 40 ή 10 Ρωμά που έρχονται?
9: Τι να κάνουν?
10: Τι να κάνουν?
9: Τι να κάνουν και
10: τι να κάνουν και αυτοί, βέβαια.
9: Μάλιστα.
22: Έχουμε ζητήσει στα νοσοκομεία να προσληφθεί αυτό το ειδικό σώμα μέσω της αστυνομίας, το προσωπικό ασφάλειας που είναι εκπαιδευμένο, έχει το δικαίωμα να συλλάβει ένα security δεν έχει το δικαίωμα σωματικής επαφής.
9: Ναι.
10: Μάλιστα.
9: Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
10: Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Νικόλα, έλα σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη στις εφημερίδες μας. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα τρέχει. Εδώ είμαστε. Σας είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής συμβαίνουν διάφορα. Τα έχετε όλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Νικόλα, την καλημέρα μας πρώτα. Έτσι, στο τηλεοπτικό, στο κοινό. Έλα. Καλημέρα, μπράβο. Έπιανε το πλάνο ο Νικόλας. Λοιπόν, αλέρτε 117 ημερών μας λένε τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ. Σε συναγερμό η Αθήνα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ είναι η πιο κρίσιμη περίοδος και επικίνδυνο το διάστημα αυτό για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Έθεσε ο κ. Μητσοτάκης το θέμα του Καζουμπέλη, γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα. Αυτά από τα νέα.
9: Εφημερίδα Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Κασουσμπέλι ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Βλέπετε εδώ πέρα την εικόνα. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Ρούτε. Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, κατάρρευση της εκεχηρίας. Κοιτάξτε εδώ. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες, καταλαβαίνετε τι έχουν να γίνει, τι έχει να γίνει. Και αυτό επίσης εδώ θέλω να σου πω.
10: Τι είναι αυτό?
9: Σε ποιες λέει πόλεις ζουν καλύτερα, είναι η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου
10: Οικονομή. Δεν είμαστε πολύ ψηλά στην Αθήνα.
9: Ξέρεις ποια είναι πρώτη στη λίστα, για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά, η Κοπενχάγη.
10: Και η Αθήνα είναι πολύ πολύ προς το τέλος, θέλω να σας πω, αφήστε. Λοιπόν, πάμε αυτό που είπες για τους διαχειριστές. Ενισχύει το ρόλο του διαχειριστή στις πολυκατοικίες, μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για να λαμβάνονται αποφάσεις. Πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα το δούμε και από εδώ.
9: Ναι, γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται στις πολυκατοικίες. Οι περισσότεροι από εσάς το ζείτε. Προσπαθείτε να κάνετε μια απλή εργασία.
10: Και δεν γίνεται τίποτα.
9: Δεν γίνεται τίποτα. Ελεύθερος τύπος. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το Κασουσμπέλι το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Προσάυξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Θα ρωτήσουμε και την κυρία Κεραμέο σε λίγο που θα την έχουμε μαζί μας.
10: Και?
9: Σωστά. Και κοίτα εδώ, 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αεστράτης. Πρότυπο πράσινο νησί.
10: Μπράβο τους. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, μου λέει, η απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρετο ο κ. Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας.
9: Εφημερίδα απογευματινή. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κασουσμπέλι. 6 ηχηρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας του 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών όλους τους ηγέτες. Τραμπ ενιαλοπολίωση στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών. Χρηστική είδηση. Παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Έως και τις 10 Ιουλίου.
10: Μπράβο.
9: Είναι του 2027, Νίκο.
10: Ένα χρόνο ακόμα δώσουν παράταση. Γιατί βιάζομαι αυτά.
9: Αν είναι δυνατόν. Διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες για τις φορολογικές δηλώσεις. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Τσάπαλο εδώ μαζί μας.
10: Στείλτε ερωτήματα.
9: Στείλτε πολλά μηνύματα. Και ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο. Βλέπετε εδώ τον κύριο Εξάρχο. Και πρόταση Μαρινάκη για διόδια στα στενά του Ορμούς.
10: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ιστορική, λέει, ανορθογραφία ο Πρωθυπουργός για το Κασουσμπέλι, το οποίο το έβαλε στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Και η απάντηση του κυρίου Δημητριάδη, η αντιπολίτευση έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή.
9: Εφημερίδα Εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή.
10: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνική, λέει, ντροπή η Δημοκρατία. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκη, στη θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε, ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Τι να κάνει, να κλαίει.
9: Στην Άγκυρα πήγαν. Δηλαδή.
10: Okay.
9: Ναι. Ρίζος πάστης. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, σύνοδος του ΝΑΤΟ.
10: Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάζονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Και τη μείωση που έγινε, εμείς δεν την είδαμε εδώ.
9: Καλά. Ο εφημερίδα Λόγος, μια γροθιά ή συμμαχία, ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα Κασουσμπέλι.
1: political που μας έρχεται στα email μας. ΝΑΤΟ το Ταμείο, ιστορική αναθογραφία του Κάζου Μπέλη με καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα για τον Ερντογάν.
9: Δείτε εδώ στην εφημερίδα Εσπρέσο μια καλή είδηση. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, ταξιναυαγοσώστρια είναι η γυναίκα, έγινε το πρόσωπο των ημερών, καθώς έσωσε από πνιγμό 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 παιδάκια, 2 αδελφάκια, στην παραλία Αβύθου της Κεφαλονιάς. Μια παραλία που λέει ότι γενικά έχει πολύ ήσυχα και ήρεμα νερά. Ωστόσο, ο καιρός λέει άλλαξε ξαφνικά, με τους λουόμενους να τρέχουν. 2,5 ώρες κράτησε, λέει, η επιχείρηση αυτή.
1: Η εφημερίδα Star. Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο.
9: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό και το διαβατήριο και το δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά, Νίκο.
1: Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή. Τσεκάρουν εισιτήριο για Ολλανδία, σιγουριά για Ρόκα και Στάνιτς.
9: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Άλλοι θα έχουν το πρόβλημα. Για 2+1 χρόνια υπέγραψε στους Πειραιώτες ο Ελ Προμπλέμα, που δήλωσε πανέτοιμος και επίσημα λέει στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο. Και ο Φουρτούνης ισοφάρισε με απευθείας χτύπημα στο 85. Ποιον παίζανε? Με τους Πολωνούς, λέει. Κεφαλιά, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, η μπαγκέτα λέει στον αρχηγό.
1: Το ίδιο λέει και φιλικό παιχνίδι. Ήταν αρχηγού παρόντος. Κώστας Φουρτούνης με γκολ. Αγριεμένος, λέει, επέστρεψε. Ναι.
9: Στο πρώτο φιλικό, λέει.
1: Ναι, ναι, το πρώτο φιλικό, ναι.
9: Έδαφος. Να τα μαθαίνω, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Live Sport, κόκκινος μάγος, λέει ο Ζαν Μοντερό. Και εφτάστερο υπερόπλο, ο Παναθηναϊκός αποτρέλανε την Ευρωλίγκα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του θορυκτού Γιαμπουσέλε.
1: Είναι παιχτάρα μεγάλος.
9: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Για την αγάπη του, λέει, και το όνειρό του, κτηνόμαυρος ο Χρήστος Αλεξίου στα 21, η αθλητική ώρα. Μπράβο. Στο πρώτο σελίδο της. Της είπαμε γρήγορα. Νικόλα, ευχαριστούμε.
9: Ευχαριστούμε. Πάμε. Πάρα πολύ.
1: Bon, μόλις επιστρέψουμε.
9: Έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναλύσουμε. Εννοείται ότι θα ξαναπάμε στην Άγκυρα για το μεγάλο θέμα των F-35 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, σε λίγο μαζί μας.
1: Γιάννης Σαραντάκος, σχολιασμός επικαιρότητας, Παπαγιάννης και Σβέρκος εδώ για τα πολιτικά μας.
9: Ρεπορτάζ και backstage. Όμηρος Τσάπαλος επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών μαζί με τον Σπύρο Σταυρούλια. Τα έχουμε όλα. Μείνετε εδώ. Πού άλλο να πάτε?

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμοιβική βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία. Ραφάλ. F-16 Viper. F-35 εναντίον Οσκούρ. Καν. Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος, ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το πίμνιό του. Άγιος Παΐσιος. Θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: I got just the spot for you two.
3: Police officers! Police!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's gotta be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
9: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
10: Θάλασσες θα φτιάξω.
8: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
15: το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24 στην πρωινή ζώνη για να είστε ενημερωμένοι για όλα. Τι διαβάζεις?
1: Ενημερώνω. Ναι. Ενημερώνω. Είδηση τελευταία στιγμή. Λόγω θράψης αγωγού τη ΕΙΔΑΠ υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς την Κόρινθο από το ύψος της οδού Παπανδρέου στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Έξοδος Εθνικής Αθηνών Κορίνθου στο Χαϊδάρι. Έχουν σπάσει τα νερά της ΕΙΔΑΠ. Κλείστε τον αγωγό να μην πετάμε το νερό μας. Φτιάξτε τον και αποκαταστείτε την κυκλοφορία.
0: Σαλπάρι το πλοίο. Σαλπάρι, Νίκο.
1: Πού πάει,
0: εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλή. Δεν έχεις καταλάβει, όλοι στην πάρο πάνε. Α, έβαλε και καπέλο σήμερα.
1: Φεύγησε.
0: Καλημέρα.
1: Με μαγιό είσαι.
2: Καλή σας μέρα. Σήμερα είμαι πανέτοιμη να σαλπάρω κι εγώ, όμως μία μέρα έμεινε για να φύγω κι εγώ για τις διακοπές.
0: Να τα μα.
2: Πάρω να ξέρω ήλιο Σαντορίνη. Ουρά είναι ατέλειο ότι από νωρίς το πρωί έχει και αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το καπέλο το δανείστηκα από ένα φίλο μου εδώ, θα τον βρω κάπου στην ουρά.
1: Ναι, δώσ' το καπέλο.
2: Και πάμε να δούμε πού πάει ο κόσμος, πόσες μέρες, ποιο είναι το πρόγραμμα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πού πάμε?
3: Στην Πάροβα.
2: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
3: Έξι μέρες.
2: Μετά από Πανελλήνιες.
3: Μετά από Πανελλήνιες.
2: Πώς θα πήγαμε?
3: Θα πήγαμε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Πάρα πολύ καλά.
1: Πού περάσανε?
2: Εδώ τα παιδιά. Καλημέρα.
4: Γεια σας πάλι.
2: Γεια σας και πάλι. Πού πάμε, είπαμε?
4: Αντίπαρο.
5: Μας ξεχάσατε ήδη?
2: Δεν σε ξέχασα. Πώς και Αντίπαρο?
5: Έχουμε φίλο και μας φιλοξενεί.
2: Σας φιλοξενεί. Ναι. Οι τιμές πώς σας φάνηκαν για τα κυκλοφορικά?
4: 50 ευρώ μια χαρά.
5: 50%.
2: Ωραία, και
5: να είστε φοιτητές να παίρνετε 50%.
2: Για πάντα. Ωραία. Και ποιο είναι το πρόγραμμα για Αντίπαρο?
5: Ποιο είναι, ρε παιδί?
4: Ξέρω,
5: θα μάθουμε εκεί.
2: Θα μάθετε εκεί.
0: Θα κοπέλες? Λουνά.
6: Προσπαθούμε να βρούμε.
2: Είστε στην προσπάθεια?
5: Υποθέτω. Το αποφασίσαμε μόλις τώρα, αλλά είμαστε.
2: Και πώς θα πάει αυτό?
4: Καλύτερα από ό,τι πιστεύω.
5: Έχουμε από την προηγούμενη φορά καλύτερα.
2: Την προηγούμενη φορά που είχατε πάει?
4: Πάλι Αντίπαρο.
0: Άρα τα ξέρουν τα κατατόπια.
5: Όχι εμείς αυτό.
2: Εσύ είχες πάει δεύτερη φορά. Για να είσαι εδώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε? Εγώ πάω στην Πάρο εδώ με τις αγάπες μου, τους φίλους μου. Τι άλλο θέλετε να μας ρωτήσετε?
2: Πόσες μέρες πας?
5: Πάμε 4 βράδια.
2: Μετά από Πανελλήνιες?
5: Ναι, δώσαμε Πανελλήνιες. Εντάξει. Καλά τα πήγαμε.
2: Ρωτήστε
5: και τα παιδιά τίποτα. Ρωτήστε μισό.
6: Με παίρνει, είναι πίσω. Καλά τα.
2: Ποιο σε παίρνει, για
1: σε βλέπουν.
5: Είναι η μητέρα μου.
1: Σε βλέπει, μαμά.
5: Καλημέρα, καρδιά μου. Πείτε ένα γεια.
2: Καλή σας μέρα. Πώς τη λένε τη μαμά?
5: Μαμά μου παίρνει συνέντευξη από
1: Action
5: 24. Είσαι περήφανη για μένα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη μαμά μου που ήταν δίπλα μου μέχρι σήμερα.
1: Μπράβο.
5: Που στάθηκε δίπλα μου στις Πανελλήνιες.
2: Σε βοήθησε, ήταν υποστηρικτική.
5: Σε όλα.
2: Πώς τη λένε τη μαμά?
5: Ζαχαρούλα Παπαδάκη, όλο. Να το βάλετε πάνω.
2: Να πούμε συγχαρητήρια στην κυρία Ζαχαρούλα Παπαδάκη. Μπράβο, που μας ακούει τώρα.
5: Μπράβο. Αυτό. Την αγαπάω πάρα πολύ.
2: Καλή να περάσεις.
5: Και εσείς.
2: Είναι στόχοι για Πάρο?
5: Εντάξει, ξεκούραση. Τίποτα άλλο, ξεκούραση.
2: Εσείς ποιοι είναι στόχοι για Πάρο, γελάτε.
4: Εμείς γνωριζόμαστε.
2: Ορίστε.
4: Καλημέρα, λέω.
2: Εμείς γνωριζόμαστε από πού?
4: Από τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Α, πώς τα πήγε?
4: Καλά τα πήγα.
2: Περνάς εκεί που θες?
4: Ναι, περνάω.
2: Είδατε, με θυμούνται τα παιδιά από τις Πανελλήνιες. Πώς σε λένε?
4: Αλέξανδρε.
2: Και τώρα που πας?
4: Πάρω.
2: Πόσες μέρες?
4: Πόσες μέρες πάμε?
6: 6-7.
2: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
6: Δεν το είπα για πλάκα.
4: Ωραία. Πρόγραμμα. Δεν έχουμε πρόγραμμα.
2: Δεν έχεις πρόγραμμα.
4: Ναι.
2: Καλή να περάσετε.
1: Το πέτυχε ξανά, αν είναι δυνατόν το αύριο. Πολύ σπάνιο.
2: Καλημέρα, κορίτσια, επιτέλους. Πού πάτε?
7: Πάμε Πάρο.
2: Πόσες μέρες μετά από Πανελλήνιες?
7: 5. Ναι, μετά από Πανελλήνιες.
2: Και ποιο είναι το πρόγραμμα? Βλέπω χαμόγελο ενθουσιασμού.
7: Πάμε πιο πολύ λάσια, δεν έχουμε τελώς πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, είμαστε έτσι πιο πολύ τη στιγμή. Οπότε.
2: Τη στιγμή σου πιο.
7: Όπου μας βγάλει.
2: Α, εσύ ντρέπεσαι?
7: Όχι, δεν ντρέπομαι. Δεν έχω τι να πω.
2: Ωραία, εσύ πας Πάρο.
7: Μαζί τους είναι. Γιατί πάμε, πας την Πάρο?
2: Να τη σκεφτάσουμε, πάμε. Εσύ?
7: Όλοι μαζί είμαστε, παρέα. Πάρο πάμε.
2: Πάρο τα κορίτσια. Καλά να περάσουμε.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσουμε.
2: Βρήκαμε και μια κορίτσα παρέα, επιτέλους.
0: Σου δίνουν και εισιτήρια για Πάρο. Σου λέει θα γράψει Πανελλήνιες.
1: Και πας Πάρο.
0: Και μετά θα πας την Πάρο.
2: Καλημέρα, κορίτσια, Πάρο.
7: Ναι, Πάρο.
2: Δώσαμε Πανελλήνιες. Πώ θα πήγαμε?
7: Τέλειο.
2: Περνάμε. Έχει πάρει λίγα πραγματάκια μαζί, έτσι?
7: Ναι, κάτι απλό.
2: Για πόσε μερούλε?
7: 5.
1: Για 2 χρόνια είναι.
2: Θα απαραίτητα 10 μαγιό, 5 φορέματα.
7: Ναι. Έτσι ακριβώ.
2: Και ποιο είναι το πρόγραμμα για Πάρο?
7: Μπάνια.
8: Θα δείξει.
7: Ναι, θα δείξει.
8: Είμαστε δεσμευμένες. Δεσμευμένες. Οπότε δεν ψάχνουμε για αγόρια.
0: Καλά, κορίτσια. Μπράβο.
7: Ανακοινώνε μόνα του. Είμαστε δεσμευμένες, δεν ψάχνουμε για αγόρια.
1: Τα αγόρια σας
7: πού πάνε διακοπές.
8: Πήγανε. Ναι, άνδρο πήγανε.
0: Α, σε είδε μόλι εσύ πήγαν τα αγόρια.
8: Να είστε καλά.
0: Είδε, τα αγόρια πήγαν άνδρο. Τα κορίτσια πάνε πάρο.
7: Α, για να δω και εδώ του τελευταίου. Άντε με τον καφέ αργούνε. Καλημέρα. Πού πα?
9: Πάρο.
7: Όλοι μαζί πάρο.
9: Όλοι πάρο.
7: Μετά από πανελλήνιες.
9: Όχι, όχι. Εμείς πήραμε το έτος φοιτητές.

0: πάμε να συναντήσουμε λοιπόν Δημήτρη
1: κάνει
0: Παπαϊωάννου.
1: Ο Νίκος.
2: Για να δούμε. Να το πατάμε και λίγο. Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη, θα χαλάσει ο καιρός.
1: Λίγο ναι, σήμερα θα χαλάσει.
2: Σήμερα θα μας ρίξει βροχές.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Χθες συνέφιασε λίγο το απόγευμα.
2: Είχαμε μια δροσιά.
0: Ναι.
1: Ψυχάλισε λίγο γύρω από την Πάρθα. Έριξε κάτι. Δηλαδή, εγώ που ήμουν Θρακομαγιώνα, ψυχάλισε λίγο. Και στη φιλία Νολιώσια έβρεξε πολύ τοπικά.
2: Είχαμε σκιές, δεν
1: νομίζω. Είχε λίγη συννεφιά, ναι, ναι. Σήμερα θα έχουμε περισσότερες μπόρες από χθες. Ήδη σημειώνονται κάποιες μπόρες στη βόρεια χώρα από ένα βαρομετρικό χαμηλό από, από τις βαλτικές χώρες. Ναι, ναι, μας επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο από εκεί σε μικρό βαθμό σχετικά, αλλά θα έχουμε κάποιες μπόρες σε καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα
2: πάντα
1: σήμερα και θα πέσει και η θερμοκρασία έτσι, σε σχέση με χθες που ήταν υψηλές οι θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περίπου 4 βαθμούς περίπου θα πέσει σε σχέση με χθες η θερμοκρασία. Λοιπόν, μπόρες σε καταιγίδες σήμερα, τώρα το πρωί επηρεάζονται κυρίως περιοχές της βόρειας χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες, κυρίως ανατολικά υπηρετικά, θα δούμε και στο χάρτη μας, σε Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στην Ανατολική Στερεά. Περιμένουμε μπόρες σε καταιγίδες και στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κορινθία, δηλαδή Αργολίδα. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικά θα είναι κέντρο τα φαινόμενα και χαλάζει μικρό σχετικά σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας θα παραμείνει καλός ο καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι, οι βοριάδες πρόσχερα θα ενισχυθούν τώρα το πρωί στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, όμως θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά, δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, όπως και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Και στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 3 με 5 τοπικά, μόνο στο Βόρειο Ιόνιο τα 6 μποφόρ, βόρειο-δυτική άνεμη. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, πέφτει σήμερα. Θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας περίπου 4 βαθμών σε σχέση με χθες. Δεν θα ξεπεράσει περισσότερες περιοχές, 29 με 32. Τοπικά, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, εδώ στην Αττική, έχει ενδιαφέρον και σήμερα εδώ στην Αττική. Λίγες νεφώσεις τώρα το πρωί, από το μεσημέρι όμως θα αυξηθούν και θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού, αλλά θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές, όπως και το κέντρο. Πιστεύω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επηρεαστεί και τα νότια προάστια, ειδικά όσο πιο δυτικά πάμε στα νότια προάστια, θα επηρεαστούν από κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Είναι πιθανό να δούμε και πολύ τοπικά χαλάζι, κυρίως όμως σε Δυτική Αττική τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα. 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Από το βράδυ να πω ότι θα βελτιωθεί ο καιρός και βοριάδες, κυρίως στα 3 με 5 μποφόρ, βόρειο-ανατολική άνεμη θα είναι. Κυρίως σήμερα στον νομό η άνεμη. Θεσσαλονίκη είναι άστος καιρός τώρα το πρωί με μπόρες κυρίως στη Χαλκιδική και στα ανατολικά του νομού.
2: Τώρα εκεί σημειώνεται. Ναι, ναι, ναι. Μπόρες εκεί,
1: ναι, ναι. Έχει η Χαλκιδική και νωρίτερα και καταιγίδες. 33 βαθμούς έβρεξε και στον κέντρο Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ώρες. 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Τώρα το εξάρι στη συνέχεια 4 με 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά.
2: Μπουκαδούρα μέσα θα έχει υγρασία αρκετά.
1: Θα έχει μπουκαδούρα, τώρα έχει βοριά, θα γυρίσει σε μπουκαδούρα το μεσημέρι. 26 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη με άστο καιρό τώρα το πρωί. 29 βαθμούς στη Λίμνο και τώρα το πρωί και εκεί είναι άστος ο καιρός. Καλός ο καιρός στην Κέρκυρα με 31 βαθμούς. Στην Τρίπολη κάποιες μπόρες από το μεσημέρι και μετά 30 βαθμούς και 32 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνεχίζεται ο πολύ καλός καιρός στην Κρήτη. Μόνο στα ορεινά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. 31 βαθμούς στα Μέγαρα, με καταιγίδα 32 βαθμούς στον Πειραιά, πολύ πιθανό να βρέξει. 30 βαθμούς στην Κηφισιά, 32 στην Γλυφάδα και 30 βαθμούς στο Λαύριο. Όσο είμαστε πιο ανατολικά στην Αττική, τόσο καλύτερο ο καιρός. Όσο πιο δυτικά, τόσο χειρότερο ο καιρός.
2: Οι μετεωρολόγοι στην Ελλάδα δεν του φαριέσαι που έχετε δουλειά.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι όπως είναι, θέλω να σου πω, δεν είναι ένα flat πράγμα.
1: Ποτέ. Πρώτον, στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου κάπου βρέχει στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, σχεδόν όλες τις μέρες του χρόνου κάπου βρέχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι.
2: Και πέρα βρέχει.
1: Και πέρα βρέχει, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα ανέβει η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι πιο ζεστή μέρα, θα φτάσει και 38, πιθανόν και 39 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία τη Δευτέρα και την Τρίτη και θα ξανανεύει σιγά σιγά από τις 15-16 και μετά. Θα δούμε πόσο θα ανέβει. Πάντως, το κύμα, αν υπάρξει κύμα κάψου, να πάει πιο μετά, πιο αργά, δηλαδή προς τις 20, αν υπάρξει, έτσι λέω. Αλλά θα υπάρξει ζέστη σίγουρα από τις 15 και μετά. Θα ανέβει.
2: Αν θα πέφτει η θερμοκρασία, δεν έχεις καύσωνα.
1: Σωστά.
2: Αν παραμένει ψηλά, έχεις καύσωνα. Έτσι το ξέρεις πολύ
1: ναι, καλά. Προφανώς.
2: Έτσι μας τα έχεις μάθει. Αυτά λέμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό πρωινό. Άλλος Παπαϊωάννου και άλλος Παπαϊωάννου είναι εδώ μαζί μας.
2: Πολύ Παπαϊωάννου.
0: Παπαϊωάννου, εγκληματολόγος, ποινικολόγος. Καλημέρα, πώς είστε?
3: Καλημέρα, πολύ καλά.
0: Και ο κύριος Καλιακμάνης, Γιώργος Καλιακμάνης στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Άργος. 13 πυροβολισμοί, βγάλαν τα πιστολιά και αρχίσαν να, να, να, να,

0: είναι οι συνάδελφοί σας, οι πρώην, τι ακριβώς έχει γίνει, για πείτε μας, τι καταλαβαίνετε εσείς?
1: Τι καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έπρεπε να πυροβολήσουν, ενώ ο 20χρονος είχε ανεβεί στη Μάτρα και προσπαθούσε να διαφύγει. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Δεν μπορώ να... μίλησα χτες με πολλούς συναδέλφους μου εκεί στο Ναύπλιο για να δω μήπως είχε γίνει κάτι άλλο. Πότε πυροβολεί ένας αστυνομικός? Πυροβολεί μόνο όταν βρίσκεται σε άμυνα, δηλαδή όταν κινδυνεύει η ζωή του ή όταν κινδυνεύει η ζωή ενός τρίτου. Εδώ στην περίπτωση αυτή, ή πυροβολεί για εκφοβισμό. Ναι. Και ρίχνει στον αέρα για εκφοβισμό.
2: Εδώ τώρα αυτό, στην περίπτωση αυτή τι συνέβη?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω καν.
2: Ναι.
1: Είχαν κάνει μπλόκο για να σταματήσουν, σταματούσαν κάποιους υπόπτους, κάποια αυτοκίνητα για ελέγχους. Εκεί λοιπόν φαίνεται δεν σταμάτησε ο νεαρός. Συνέχισε τον κυνήγησαν 10 λεπτά και κατόπιν τον εγκλώβησαν, βγήκε από το αυτοκίνητο, είχε πετάξει πριν ένα πιστόλι ρέμπλικα, ένα αεροβόλο, τίποτα, μέσα από το αυτοκίνητο. Τέτοια αεροβόλα και πιστόλια ρέμπλικες πολλές φορές έχουν ακόμα και ανήλικα. Λοιπόν, δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο. Ανέβηκε στη Μάτρα, του ρίξαν 13 σφαίρες, έριχαν 2 αστυνομικοί, πολλές σφαίρες πάνω στη Μάτρα, που σημαίνει ότι ρίχνουν χαμηλά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πυροβολήσω. Αυτό λέω εγώ από την εμπειρία μου. Και θα πω ότι αυτοί που δεν ξέρουν να πυροβολούν, ας είναι στην αστυνομία, καλύτερα να μην βγάζουν το όπλο να πυροβολούν.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Να ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό? Λένε ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει. Για να σας ακούσουμε. Τι έχετε μάθει?
1: Λένε ότι ναι. Εγώ σας λέω ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει.
2: Ναι.
1: Δεν τον πυροβόλησαν τότε. Άρα ο κίνδυνος είχε περάσει. Ακόμα και να τον είχαν πυροβολήσει πριν, αν τους είχε πυροβολήσει πριν με ένα όπλο, πριν, και να το είχε πετάξει και μετά να έτρεχε, πάλι δεν είχαν δικαίωμα να τον πυροβολήσουν, γιατί είχε περάσει ο κίνδυνος. Δεν υπάρχει άμυνα, δεν είναι η επίθεση παρούσα. Η άδικη επίθεση δεν είναι παρούσα. Ξαναεπαναλαμβάνω, όσοι δεν γνωρίζουν τα όπλα, όσοι δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, καλύτερα να μην το βγάζουν από τη θήκη.
0: Πότε έχουν δικαίωμα να πυροβολήσουν οι αστυνομικοί, κύριε Καλιακμάνη, ρωτούν?
1: Το ξαναείπα. Μόνο στην περίπτωση της άμυνας ή για εκφοβισμό. Οι πυροβολισμοί είναι 3. Οι πυροβολισμοί είναι ο πυροβολισμός στον αέρα για εκφοβισμό. Είναι ο πυροβολισμός κάποιου να του συλλάβει και λοιπά.
0: Ξαναπείτε το αυτό, γιατί χάθηκε λιγάκι, είχαμε μια βήθηση στον ήχο. Ξαναπείτε το.
1: Λέω, είναι ο πυροβολισμός εκφοβισμού στον αέρα για να σταματήσει κάποιος που τον κυνηγάς ή για να αποτρέψεις κάποιο περιστατικό. Ο πυροβολισμός αναχέτησης που του ρίχνει στα πόδια όταν βλέπεις ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή σου ή η ζωή κάποιου άλλου. Και φυσικά όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο και αυτός που είσαι απέναντί σου θα σου αφαιρέσει τη ζωή ή θα αφαιρέσει τη ζωή του άλλου τρίτου. Ο πυροβολισμός που τον ρίχνεις κάτω ή τον σκοτώνεις.
2: Μάλιστα. Και τώρα, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κύριε Παπαϊωάννου, σωστά?
3: Αν πιστέψουμε το ρεπορτάζ, ναι. Είναι πολύ δυσάρεστο πάντως. Τα ανέλησε πολύ σωστά ο κύριος Καλιακμάνης. Δηλαδή, η επίθεση πρέπει να είναι παρούσα και να έχεις εξαντλήσει τα άλλα μέσα άμυνας, να μην κινδυνεύει άλλος κόσμος και να μην κινδυνεύει και αυτός που εκείνη την ώρα είναι απέναντί σου ο παράνομος. Εκτός αν σου επιτίθεται. Έχει τελειώσει αυτό. Προφανώς θα υπάρχει απόπειρα ανθρωποκτονίας αν υπάρχουν ειδικά πολλές σφαίρες. Αν έχουν βάλει πολύ μαζί και πολλές φορές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αποτρεπτική η πυροβολισμή, ότι για κάποιο άλλο λόγο. Δεν ξέρουμε βέβαια. Άλλες φορές το ρεπορτάζ είναι λαλίστατο και οι διαρροές είναι αθρώες για όλες τις περιπτώσεις. Εδώ δεν υπάρχει μια επίσημη θέση, τι έχει συμβεί.
0: Ανακοίνωση της αστυνομίας.
3: Ναι, μια επίσημη ανακοίνωση ότι εντάξει, τους ελέγχουμε.
0: Στην κατάσταση διερεύνησης υπόθεση. Λογικά θα απολογηθούν οι συνάδελφοι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλιακμάνη, στους συναδέλφους στο Ναύπλιο.
1: Πήραν τρεις μέρες προθεσμία για να προηγηθούν.
3: Ωραία.
1: Κρατούνται.
3: Ναι. Το ζήτημα είναι το ότι με τέτοια περιστατικά δημιουργείται μια γενικότερη ανασφάλεια, γιατί προστίθενται στις άλλες αμφιβολίες που
0: συζητάμε. Ωραία. Θα παίξει ρόλο, κύριε Παπαϊωάννου, η βαλιστική.
3: Κυριότατα.
0: Κυριότατα.
3: Η αυτοψία, πάντοτε σε ένα δίκημα ή σε μια διερευνόμενη πράξη, παίζει ρόλο η αυτοψία, η οποία συντίθεται από επιμέρους ενέργειες. Η βαλιστική είναι μία από αυτές. Το πού βρέθηκαν σφαίρες, το πού χτυπήθηκε η ιατροδικαστική έκθεση, το πού χτυπήθηκε το θύμα, το πόσοι ήταν εμπλεκόμενοι, από ποια απόσταση ήταν, αυτό είναι ένα αντικείμενο ανακριτικής πράξης που λέγεται αυτοψία. Που πρέπει να διενεργήσουν άλλοι βέβαια, αξιωματικοί, άλλοι της αστυνομίας, όχι εμπλεκόμενοι.
2: Σωστά. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα.
0: Ναι.
2: Γιώργο Καλιακμάνη, σήμερα σε λίγες ώρες θα πούν στις 12 το μεσημέρι, σωστά, θα πούν το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της μετά από την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε κοντά στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη των δραστών.
1: Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει μαζέψει πολλά στοιχεία. Έχει μαζέψει στοιχεία από τις κάμερες. Έχει μαζέψει το σημαντικό είναι τα στοιχεία από τις κάμερες. Ζήτησε διάρρηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών για να δούμε ποια τηλέφωνα υπήρχαν εκεί και τι και ίσως ποιοι μίλησαν μεταξύ τους κλπ. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα συμπέρασμα, όμως θα πρέπει να μαζέψει περισσότερα στοιχεία, περισσότερα προδεικτικά μέσα, προκειμένου όταν συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, να πλέον να μην υπάρχει περίπτωση να μην καταδικαστούν, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις με τα γκαζάκια και τις Μολότοφ, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και κατόπιν να αφήνονται ελεύθεροι λόγω αμφιβολιών.
2: Ναι, εδώ έχουμε ένα θάνατο, έτσι όμως.
1: Εδώ έχουμε
0: μια δολοφονία.
1: Και στη Μαρφίνη είχαμε θανάτους.
2: Ναι.
1: Είδατε ποτέ η αστυνομία δεν έφτασε όμως σε αυτούς που έριξαν τις Μολότοφ. Εκεί δεν υπήρχαν τόσα στοιχεία. Εδώ υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
2: Ισχύει. Ισχύει. Υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Βέβαια εξετάζεται στη ΔΕΕ. Και πιστεύω ότι γρήγορα οι αστυνομικοί θα φτάσουν σε αυτούς τους ανθρώπους για τους συλλάβουν.
2: Ναι.
3: Με αναμενόμενη βέβαια σε δεύτερο πλάνο έτσι, επιθυμία ναι. του κόσμου να βρουν και ποιοι τους έβαλαν.
2: Σωστά.
3: Γιατί η ταυτοποίηση κάποιων προσώπων που έκαναν το αδίκημα δεν σταματάει εκεί πάντοτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε.
2: Ηθική αυτουργή.
3: Ναι, ηθική αυτουργή ή το κομμάτι της οργάνωσης, γιατί πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια, το οποίο έχει να κάνει με το σχεδιασμό,
2: ναι.
3: με την επιλογή των δραστών, με την επιλογή των στόχων ενδεχομένως. Δεν είναι μόνο η ηθική αυτουργή, τον παρένεσα να κάνει κάτι, είναι το ότι είμαι κομμάτι του σχεδιασμού του.
2: Ναι.
3: Σίγουρα αυτός που το έκανε δεν το σχεδίασε μόνος του ή δεν το σχεδίασε εξ ολοκλήρου μόνος του. Έτσι λέει το διεθνές παράδειγμα και το ελληνικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα μεθοδολογικά. Δηλαδή, κανονικά, ο πολίτης πρέπει να ξέρει ότι η αστυνομία λειτουργεί με συγκεκριμένους ανακριτικούς κανόνες, με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μεθοδολογία, για να μην ακούγεται περίεργη λέξη, είναι πρώτα κάνουμε αυτό, μετά το επόμενο, βασιζόμαστε στο τρίτο. Αυτό το ακολουθούμε πάντα. Mm. Δεν κάνουμε επιλογή στη συλλογή των στοιχείων. Δεν κάνουμε με ελεύθερο τρόπο εκ των ενόντων την αυτοψία. Την κάνουμε πάντα σωστά. Παίρνουμε φωτογραφίες, ψηφιοποιούμε το υλικό. Η βαλιστική λειτουργεί γρήγορα, οι ιατροδικαστές λειτουργούν γρήγορα. Όλα αυτά
0: συμφωνούμε.
3: Είναι η μεθοδολογία.
0: Κύριε Καλιακμάνη, δεν έχει περάσει χρόνος. Υπάρχει περίπτωση
1: ναι.
0: οι ύποπτοι να διαφύγουν, να κρυφτούν, όπως την υπόθεση της Μαρφίνη που δεν βρήκαμε ποτέ κανέναν. Έτσι και σκοτώσαμε τέσσερις ανθρώπους.
1: Έχουν κρυφτεί. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να διαφύγουν. Το θέμα είναι να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι έρευνες προκειμένου να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί
0: προσαγωγές για ανακρίσεις, ξέρετε, γιατί δεν έχουν γίνει. Εγώ ρωτώ.
1: Κοιτάξτε, γιατί αν γίνουν προσαγωγές και ανακρίσεις, μετά αναλαμβάνουν και δικηγόροι. Κύριος, ο Ιωάννου ακούει και καταλαβαίνει τι λέω.
3: Από τη στιγμή που αναλαμβάνουν και δικηγόροι.
0: Γιατί δεν είστε το πρόβλημα.
1: Από τη στιγμή που...
3: Καμία περίπτωση. ένα ευνομούμενο κράτος δεν φοβάται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου του, τα απονέμει, αλλά έχει μαζέψει πρώτα σωστά τα στοιχεία.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Εκείνη το
1: γι' αυτό
3: θέμα.
1: Θα μαζέψουμε λοιπόν, θα μαζέψουν τα στοιχεία και μετά θα κάνουν και τις προσαγωγές και τις συλλήψεις και μετά θα αναλάβουν και δικηγόροι, γιατί είμαστε σε μια ευνοούμενη πολιτεία και φυσικά θα πρέπει ο κάθε κατηγορούμενος να έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης από δικηγόρο.
3: Το κράτος δεν φοβάται κανέναν κατηγορούμενο, του απονέμει τα δικαιώματά του γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο σε κάθε διαδικασία, αλλά οφείλει να έχει συλλέξει τα στοιχεία με έναν τέτοιο μεθοδολογικά άρτιο τρόπο, ώστε να έχει αναδείξει, εδώ έγινε αδίκημα, αφορά την κοινωνία, το διώκουμε και από εκεί και πέρα πες μας τα δικά σου, πες μας τη γνώμη σου, άσκησε τα δικαιώματα.
1: Το κράτος τότε να το πω αφού, με τσιγκλάτε να το πω, το κράτος αποτελείται, μάλλον η πολιτεία, μάλλον η Βουλή αποτελείται από πολλούς δικηγόρους, οι οποίοι, ξέρετε, η Βουλή νομοθετεί. Και όταν νομοθετεί η Βουλή, λοιπόν, αφήνει κάποια παραθυράκια και γι' αυτό βλέπουμε, γιατί θα πρέπει να αφήσει κάποια παραθυράκια, γιατί θα πρέπει οι συνάδελφοί τους να έχουν κάποια εργαλεία να αφήσουν, να μπορούν να αθώσουν και κάποιους, γιατί αν δεν μπορούν να το κάνουν, τότε δεν υπάρχει λόγος να έχει περάσπιση ένας κατηγορούμενος.
3: Εντάξει τώρα.
1: Οπότε...
3: Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Εγώ το λέω πολύ καλά.
3: Δεν είναι θέμα παραθυρόφιλων, παραθύρων και βεραντών. Είναι το θέμα το ότι για να κατηγορηθείς πρέπει να υπάρχει ένα σώμα αποδείξεων που να είναι συλλεγμένο σωστά, όχι πρόχειρα, όχι δυσδιάκριτα, όχι με λάθος τρόπο, να σου αποδίδεται με σωστό τρόπο χρονικά και να έχεις το δικαίωμα να τα αντιμετωπίσεις. Αυτό δεν είναι
1: όσο
3: κάτι καινούργιο.
1: Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, θα πρέπει να τον πιάσεις τον άλλον την ώρα που βάζει τα γκαζάκια και
0: γιατί
1: να έχεις
0: μετά
1: την κάμερα που τον δείχνει
0: και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και να στο πει κιόλας ότι εγώ το έκανα.
0: Πριν από
1: γιατί
0: λίγο...
1: αν δεν στο πει, μπορεί και από το χέρι να τον πιάσει την ώρα που το βάζει, να πει ότι εγώ το είχα πάρει από τη γωνία που το βρήκα και ερχόμουν να το
3: φύσω. Δεν θα γίνει πιστευτό αυτό.
0: Καλά. Πόσο και πόσο όμως... εγκληματίες έχουν αφορθεί έτσι λίγο αμφιβολίων. Εντάξει τώρα, μην θέλετε και παιόν. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, κύριε Καλιακμάνη. Πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Γιαννάκο εδώ πέρα, τον πρόεδρο της Προεδρίας. Ο οποίος μας περιγράφει μια σειρά από περιστατικά με αποτέλεσμα ένα ακόμα περιστατικό χθες στο Στριάσιο, που μπαίνουν μέσα μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, τα σπάνε, τα ρημάζουν, επιτίθεται σε νοσηλευτές και γιατρούς. Μην ξεχνάμε στον Άπλιο, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, νοσηλεύτρια από την πίεση που της άσκησαν. Αυτή έσκασε η γυναίκα, δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση αυτή. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?
1: Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Θα το έλεγα. Εντάξει, ομάδα, κοινωνική ομάδα. Εντάξει. Να μην το πω φιλή, γιατί.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ρατσιστικό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Και εγώ έχω και φίλους πολλούς, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι ευυπόληπτοι και δουλεύουν. Και προχτές μίλαγα και με έναν αστυνομικό, μάλιστα, που με πήρε τηλέφωνο, αστυνομικό Ρώμα. Και μου έλεγε ότι ζήταγε να πάει στην ομάδα Δίας και λοιπά. Θα πω λοιπόν ότι είναι μια συγκεκριμένη ομάδα που κάποιοι άνθρωποι από αυτή την ομάδα, από την κοινωνική αυτή ομάδα, που δεν λένε να αντιληφθούν ότι ζουν σε μια πολιτεία με νόμους και κανόνες, έστω και νόμους, όπως είπαμε πριν, με παραθυράκια και λοιπά. Άλλωστε και αυτοί τα εκμεταλλεύονται τα παραθυράκια, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, όταν πάνε στη δικαιοσύνη για παραβατικές συμπεριφορές, βγαίνουν πάρα πολλές φορές έξω, ενώ έχουν ξαναεπαναλάβει τα ίδια δικήματα. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το ένα με το άλλο. Το προηγούμενο που είπαμε με αυτό που λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έχουν πάει ακόμα και σε αστυνομικά τμήματα και έχουν δημιουργήσει έκτροπα. Στα δικαστήρια και στα νοσοκομεία. Όλοι μαζί θεωρούν ότι αδικούνται, έχουν μέσα τους αυτό ότι μας φέρεται η πολιτεία ρατσιστικά. Σε πολλές περιπτώσεις η πολιτεία τους φέρεται ρατσιστικά, σε άλλες όχι. Η ρατσιστική αντιμετώπιση είναι αυτή που τους έχουν αφήσει το έλεος και δεν έχουν φροντίσει να κοινωνικοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα έχουν πάρθει κάποια μέτρα εδώ και καμιά δεκαετία, ότι θα είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείου, αλλιώς θα χάνουν τα επιδόματα.
0: Στο νοσοκομείο μπορεί να γενικά δεν μπορούν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί με τα μπλε που να επιχειρούν. Πώς έχουν επιβάλλει τα λεωφορεία.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, δεν γίνονται πουθενά αλλού στον κόσμο αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, να βάλουμε την αστυνομία στα
2: παντού.
1: Πανεπιστήμια, τώρα στα νοσοκομεία, μεθαύριο στα ξενοδοχεία, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας να φροντίσει να πάρει ιδιωτικούς αστυνομικούς και να υπάρχουν στην πύλη, στις πύλες στο νοσοκομείο, να γίνεται έλεγχος ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Ίσως να υπάρχει και εκεί αυτή η πύλη που δεν μπορούν να μπουν πολύ μαζί, να κοιτάξουν να το μαζέψουν αυτό το πράγμα και να μην τα ζητάνε όλα από την αστυνομία.
2: Ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Κοιτάξτε, έχουμε παρατηρήσει τελευταία, μόνο από την εκπομπή σας θυμάμαι, διαφορετικές περιπτώσεις βίας στο δρόμο, βίας τυφλής χωρίς αφορμή, εξαιρετικής βιαιότητας χωρίς κλασικό κίνητρο. Εκεί θα το ενέτασα, από την άποψη του ότι ασχέτως του αν ανήκουν στη φυλή των Ρωμά ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, ανεξάρτητα από αυτό, οι επιθέσεις στο δρόμο πολιτών μεταξύ τους, χωρίς κανένα λόγο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ανησυχητικό. Στον δρόμο πρέπει να μην απαντάς σε προκλήσεις και να μην ασχολείσαι με κάποιους που φαίνεται το ότι είναι στα κάγκελα και το ότι ψάχνουν αφορμές. Γιατί ο κόσμος γενικά στην κοινωνική του συναναστροφή έξω στον δρόμο δεν είναι αθώος, ούτε ανύποπτος όπως ήταν κάποτε. Μάλιστα. Ούτε ανεκτικός.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά. Πάμε να κάνουμε ταμείο.
0: Τι ταμείο εννοείς?
2: Είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης Σαραντάκος. Ταμείο για τα χθεσινά από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, συναδελφοί, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε
0: να μαζέψουμε αν τελικά πάρουν τα F-35, αν δεν τα πάρουν οι Τούρκοι. Υποσχετικές οι οποίες δόθηκαν για τους κινητήρες καν. Μια σειρά από όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί χτες.
4: Ήταν μια σύνοδος που έβγαλε αρκετά συμπεράσματα, όπως έβγαλε, αν θέλετε, και μπροστά το τι θέλει ο καθένας και τι δεν μπορεί να δώσει κάποιος άλλος. Για την Τουρκία φαντάζομαι ότι το Ταμείο αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πολύ καλά λόγια. Επικοινωνιακά θα έλεγα ότι ο Ερντογάν είναι κερδισμένος, απολύτως. Δεν είναι μικρό πράγμα ο πλανητάρχης να λέει ότι σε θαυμάζει. Ειδικά για το εσωτερικό της χώρας σου. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι σαν τα θαύματα στην Ελλάδα, κρατάνε τρεις μέρες. Γιατί μετά στο τέλος και στην Τουρκία, όπως και στην Ελλάδα, μετράει πώς ζεις και τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, στην αγορά και στα αγαθά πόσο κάνουν.
2: Που και εκεί έχουν
4: στον πληθωρισμό, εκεί έχουν τεράστιο
0: πρόβλημα.
2: Δεν
4: έχει σχέση με την Ελλάδα, είπαμε. ο πληθωρισμός τρέχει, η Τουρκία λίρα υποτιμάται συνεχώς. Δεν υπάρχει εκεί κάτι, γιατί όπως λένε και κάποιοι φίλοι. Η Τουρκία δεν είναι η Κωνσταντινούπολη.
2: Είναι η Ανατολία. Τους, έτσι, ναι.
4: Δεν είναι τα πράγματα. Δεν παραπέμπουν σε κανένα είδους δυτικό πολιτισμό και Ευρώπη αυτό. Καλά λόγια λοιπόν, πάρα πολύ καλά λόγια. Σπάνια τέτοια λόγια για ηγέτη από τον Τραμπ. Δηλαδή ήταν λίγο ο Ούγγρος Όρμπαν, ήταν ο Ερντογάν. Εκεί είμαστε. Μία υποσχετική, αόριστη. Θα δούμε το θέμα των F-35. Θέλουν να πάρουν, το θα δούμε τι θα κάνουμε, είναι θέλει η Τουρκία, έγινε η δήλωσή του χθες του Ερντογάν.
2: Άλλαξε
4: ένα βήμα πίσω,
2: του.
4: Ακριβώς.
0: Δύο το πίσω τον αυτό.
4: Τι μεσολάβησε μεταξύ των δύο δηλώσεων, η επιστολή των 18 γερουσιαστών, με τη μία, με το που ακούστηκε η πρώτη δήλωση, ότι θα κοιτάξω να δω τι μπορώ να κάνω για να τα δώσω τα F-35.
2: Ήρθαν οι γερουσιαστές, εμείς θα τον μπλοκάρουμε.
4: Ακριβώς. Η διπλή παρέμβαση Νετανιάχου στο αγαπημένο κανάλι του Προέδρου, το Fox News 1 και στο CNN 2. Την ώρα που ήταν στην Άγκυρα με τον πολιτικό έρωτα Ερντογάν-Τραμπ, ο Νετανιάχου έβγαινε σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα να εξηγεί ότι ο Ερντογάν είναι φίλος των τρομοκρατών, χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, επιτίθεται, απειλεί την Ελλάδα και έχει καταλάβει με τη βία τη Μισή Κύπρο. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μέτρησαν. Επίσης, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ένα παρασκήνιο το οποίο γράφεται στα αμερικανικά μέσα ότι υπήρχε ένα ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του κ. Χέξεθ, στο Ισραήλ για ραντεβού με τον Νετανιάχου. Ένα ταξίδι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Προφανώς το ταξίδι ήταν για να μεταπιστεί ο Νετανιάχου να ρίξει τους τόνους και προφανώς οι Ισραηλινοί είπαν στον Υπουργό Άμυνας: μην έρθεις. Διότι δεν θα είχε αποτέλεσμα το ταξίδι και προκειμένου να οδηγηθεί σε φιάσκο, άσε καλύτερα για αργότερα.
2: Μάλιστα.
4: Τρίτον, κινητήρες. Προφανώς είναι ένα βήμα πιο μπροστά εκεί από τις F-35. Το είπε και ο Τραμπ, δεν επανήλθε μεν, αλλά είπε ότι πρέπει να δώσουμε και να βοηθήσουμε με κινητήρες στην Τουρκία. Μιλάμε για τους κινητήρες στα τουρκικά αεροσκάφη καν. Και υπάρχει και το θέμα της αναβάθμισης των F-16, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μείνει στο ράφι και αυτό. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, ο Ερντογάν πήρε καλά λόγια, τσάι, συμπάθεια, πολύ συμπάθεια και κινητήρες.
2: Και F-35 δεν πήρε.
4: Γιοκ, όπως θα λέει και ο ίδιος ο Ερντογάν. F-35, γιοκ, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Το νεοτέρας είναι πολύ, δηλαδή πάμε πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Εκτός αν συμβεί κάτι με τους S-400, το οποίο δεν το ξέρει κανένας.
2: Αλλά εκεί
0: να καταφέρουν να τους διώξει από το τουρκικό έδαφος.
4: Να τους διώξει.
0: Οι Ρώσοι λένε εμείς πίσω δεν τους παίρνουμε. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς δεν τους θέλουμε γιατί έχουμε συμβατά όπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε.
4: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέει. Σιγά μην σε εμάς τους S-400. Δεν υπάρχει θέμα. Σιγά μην τους δώσει σε εμάς, λέω. Θέλει να τους γυρίσει πίσω στη Ρωσία ο Ερντογάν.
2: Επανάληψη των όσων έγιναν πριν από λίγους μήνες, δηλαδή στο Λευκό Οίκο είχαμε εν λίγης.
4: Και φάνηκε από τη φρασιολογία Τραμπ ότι δεν ήθελε να προσβάλει τον οικοδεσπότη της Συνόδου. Είπε ότι εγώ θέλω,
0: μου, ναι,
4: αλλά δεν μπορώ.
0: Και για σένα ήρθα εδώ και τα λοιπά.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα.
4: Θα έλεγα λοιπόν ότι για τον Ερντογάν νομίζω ότι αυτό που θα μείνει πιο πολύ είναι τα θερμά λόγια τα οποία θα κρατήσουν τις μέρες. Θα ασχοληθούν τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία με το πόσο καλά, πόσο φίλος ο οικοδεσπότης, πόσο ισχυρός είναι ο Ερντογάν. Και θα πάμε παρακάτω αμέσως μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά, το ξαναπεί, ότι δεν είναι δυνατόν να απειλείται μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Με πόλεμο, ας πούμε, αν θα ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα.
4: Τα είπε όμως αυτή τη φορά Νίκο και Αλεξάνδρα επί τουρκικού εδάφους. Δηλαδή με το καλημέρα, στην πρώτη δήλωση ο Μητσοτάκης, είπε για το κάζους Μπέλη επί τόπου, εκεί. Γεγονός που προκάλεσε την οργή των τουρκικών μέσων ενημέρωση. Είναι εντυπωσιακό. Μετέδιδε χθες ο Νίκος Νανούρης από την Άγκυρα ότι ξέχασαν οι Τούρκοι συνάδελφοι τη Σύνοδο Κορυφής, τα καλά λόγια Τραμπ, τον Ερντογάν, τον Σουλτάνο που υποδέχθηκε το σύμπαν εκεί, ως Σουλτάνος. Και ασχολήθηκαν με το Μητσοτάκη. Ένα
0: πρωτοσέλιδο, σήμερα παντού θέλω να σου πω έτσι.
4: Ναι, μια οργή των μέσων ενημέρωση στην Τουρκία κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού με το που έκανε τη δήλωση το κάζους Μπέλη, θυμίζοντας ότι αυτό ενοχλεί και τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης δεν έβαλε μόνο εμάς απέναντι στην Τουρκία, έβαλε ουσιαστικά όλη την γκάμα των συμμάχων απέναντι στην Τουρκία, διότι δεν νοείται να απειλεί σύμμαχος. Σύμμαχο.
2: Ναι. Να μην απασχολούμε όμως τους πολίτες με αυτά.
4: Ναι,
2: λέει ο Ερντογάν. Μην τους απασχολούμε τώρα, ούτε τους Έλληνες ούτε τους Τούρκους.
4: Διότι κανείς δεν ξέρει στην Τουρκία τι είναι το κάζους Μπέλη.
2: Εμείς το ξέρουμε.
4: Ήταν η καταπληκτική δήλωση του πρόεδρου Ερντογάν ότι μην το λες στο Μητσοτάκη, διότι ούτως ή άλλως εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς ο λαός ο δικός μας τι είναι αυτό. Οπότε άστο να πάει παρακάτω. Αυτό δεν ξέρω. Ήταν σε μια λογική, λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Και δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν καταπληκτική δήλωση για ηγέτη χώρας, ο οποίος θέλει να κάνει και τον.
0: Γενικό επιτετραμένο περιοχή.
4: Γενικό, τον παίκτη υδρογείου θέλει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, στον πλανήτη.
0: Ευγενικά το λες.
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι ουσιαστικά ο Μητσοτάκης αρκετά έξυπνα θύμισε στα F-35, χωρίς ο ίδιος να λέει μην τα δώσετε ή μην τα πάρετε, δεν μπορεί να το πει κι άλλωστε. Θύμισε τα προβλήματα που έχει η παροχή των F-35 στην Τουρκία. Θύμισε τις κυρώσεις. Ξεκίνησε με τη φράση «εγώ δεν θα πω τι πρέπει να γίνει». Είμαι τρίτη χώρα, δεν μπλέκομαι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει οι
4: Δεν μπερδεύομαι. Αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο νόμος Κάτσα, υπάρχουν οι κυρώσεις, υπάρχουν οι S-400. Δηλαδή θύμισε όλα τα προβλήματα με τη μία.
0: Και έρχεται πάλι ο πρόεδρος Ερντογάν και λέει: ακολουθείς τη ρητορική λέει, του Νετανιάχου σε αυτό. Μην τον ακολουθείς.
4: Ναι. Το επίσης μια όχι είδηση, αλλά έχει σημασία και πότε λέγεται κάτι. Ο άξονας Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας υπάρχει. Ξεκίνησε ενεργειακά. Μετά πήγαμε και σε στρατιωτικές συμφωνίες. Καταλαβαίνω ότι θα μπούμε και σε εξοπλιστικά με το Ισραήλ. Διαπραγματευόμαστε και νομίζω θα κλείσει ο Σιδηρούς Θόλος και για την Ελλάδα. Το ότι ο Νετανιάχου βγήκε τη στιγμή που ο Τραμπ με τον Ερντογάν συζητούσαν για τα F-35, για μένα αποτελεί μια κίνηση απόλυτου συμβολισμού και έδειξε και ο Νετανιάχου με ποιον πάει και ποιον αφήνει. Αυτό έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση τους εγχώριους εδώ στην Ελλάδα αντιπάλους του Ισραήλ, που έχουν ξεφουλκίσει με πύρινα λόγια το τελευταίο διάστημα. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχουν σιωπήσει.
0: Τι να πούν.
4: Ακριβώς. Ότι βγήκε ο Νετανιάχου, ο οποίος προφανώς υπόκειται σε κριτική για τα όσα κάνει στη Γάζα, δεν συζητείται, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αποτελεί έναν ισχυρό και σταθερό σύμμαχο της Ελλάδας. Απέναντι στην Τουρκία.
2: Ναι.
4: Και προσέξτε, εκτός του ίδιου, μήπως περνάει κανείς και το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι τεράστιο, είναι το νούμερο ένα.
4: Αν ποτέ παραστεί ανάγκη, νομίζω ότι έχει επιλέξει στρατόπεδο.
2: Ναι.
4: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Πάμε
4: και ίσως κάποιοι εδώ θα πρέπει να το συνυπολογίσουν αυτό. Όταν βγαίνουν και λέει καλημέρα ο Νετανιάχου και τον βρίζουν. Λέω εγώ.
2: Πάμε στα λίγο πιο πεζά. Πεζά είναι τώρα. Άλλη μία αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι υποδιάλυση. Έφυγε και η κυρία Νοτοπούλου.
4: Ναι.
2: Λίγες ώρες στην πραγματικότητα πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
4: Είναι κάθε μέρα και ένας στην πραγματικότητα. Έτσι, αν κάτσουμε να κάνουμε να μετρήσουμε ημέρες και αποχωρήσεις, είναι σχεδόν ένας την ημέρα. Από βουλευτές μιλάμε, είναι ενεργεία βουλευτές. Δεν είναι κάποιος τέλεχος κάπου, σε κάποια τοπική κάπου στην Ελλάδα. Μιλάμε για στελέχη ισχυρά, ο κ. Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου. Ακούω ότι έπονται και άλλοι. Αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με δυσκολία θα φτάσει. Συζητάγαμε και στην εκπομπή σας ότι το λογαριασμό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Δεν είμαι πια βέβαιος ότι το Σεπτέμβριο μπορεί το κόμμα αυτό να φτάσει. Αν ο ρυθμός αποχωρήσεων συνεχιστεί αυτή τη στιγμή με αυτό που εξελίσσεται.
2: Γιάννη, λες ότι έπονται κι άλλοι. Υπάρχει περίπτωση και μέσα στις επόμενες ώρες, σήμερα και αύριο,
4: φυσικά,
2: πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
4: Η πόρτα έχει ανοίξει, είναι σαφές αυτό. Και υλοποιούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώην πια, την διαδικασία Τσίπρα.
0: Αυτό που
4: παρέτηση, δήλωση, αίθουσα αναμονής. Προθάλαμος. Στο κόμμα Τσίπρα εννοώ προθάλαμος. Άρα, κατά συνέπεια, περιμένει σίγουρα. Ο κ. Κεδίκογλου, νομίζω, δεν έχει ακόμα αποχωρήσει.
2: Σωστά.
4: Ο κ. Σημεών Κεδίκογλου έχει πει ξεκάθαρα ότι εγώ θα φύγω και ότι εγώ οφείλω ότι είμαι στον Τσίπρα. Άρα νομίζω ότι είναι καθοδόν.
0: Ο κ. Ζαμπάρας έφυγε.
2: Όχι, ο κ. Ζαμπάρας νομίζω δεν έχει,
0: δεν έχει φύγει ακόμα.
2: Είναι ο κ. Ζαμπάρας.
0: Έχουν κάνει δηλώσεις
2: όλοι. Ο κ. Μπάρκας επίσης.
4: Επίσης.
2: Στενός στέλεχος που ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα,
4: ναι,
2: όλα αυτά τα χρόνια. Και έχει με τις δηλώσεις
0: του. Από βουλευτές μιλάμε τώρα. Μιλάμε
2: ναι,
0: από βουλευτές, δηλαδή.
4: Ο κ. Μπάρκας
0: πρέπει να πει. Βουλευτική του έδρα.
4: Βεβαίως.
2: Και ο κ. Ζαμπάρας είναι βουλευτής.
4: Ναι. Άρα, κατά συνέπεια, μιλάμε για μια διάλυση, εκ των πραγμάτων διάλυση. Προσέξτε, δεν έχει μπει ταμπέλα από πάνω. Διαλυόμαστε. Ξεπουλάμε, να το πω όπως λέμε στα μαγαζιά. Ναι, ακριβώς.
2: Ναι.
4: Αλλά φεύγει, υπάρχει μια αποσύνθεση αυτή τη στιγμή. Και την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή και εξελίσσεται η αποσύνθεση, γίνεται μάχη για τα ημάτια, να το πω έτσι. Δηλαδή για τη σφραγίδα, για το κόμμα. Και αυτό που λες, Νίκο, η επιχορήγηση, ναι. Εάν ο Μητσοτάκης όμως θα πάει σε εκλογές, αυτό τελειώνει. Βέβαια, και να μην μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, όποιο κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή, δικαιούται επιχορήγηση και μετά την εκλογή. Μικρό μέρος, αλλά δικαιούται.
0: Ναι.
4: Νομίζω για κάποια χρόνια μετά είναι η επιχορήγηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο. Θα υπάρχει, εντάξει, το ποσό αυτό. Δεν θα υπάρχει κόμμα, δεν θα υπάρχει κοινωνική ομάδα, δεν θα υπάρχουν βουλευτές, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή η μάχη πια είναι με έναν κύριο Πολάκη, ο οποίος κάθε μέρα ζητάει την παρέτηση Φαμελού.
2: Και λέει, εγώ είμαι εδώ.
4: Και το έχει ξεκαθαρίσει. Τίμιο αυτό απ' του κύριου Πολάκη.
2: Όχι, εγώ.
4: Το λέει, ναι, προφανώς. Τίμια σε αυτό. Δεν κρύβεται πίσω από κάποιον άλλον. Ο κύριος Παπάς θέλει να πει το ίδιο που λέει ο κύριος Πολάκης, αλλά το λέει με το δικό του τρόπο, λίγο γκρι, ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Η κυρία Δούρο έχει σιωπήσει αυτή τη στιγμή, αλλά μην γελιέστε, είναι βέβαιο ότι θα βγει σε λίγο καιρό να πει το ίδιο. Άρα θα δοθεί μια. Ο κύριος Παμέλος δεν απαντά σε αυτά. Και αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην δεύτερη. Τι θα πάει. Και την Κύπρο το Σάββατο έχει.
2: Ναι,
0: το Σάββατο.
4: Το Σάββατο. Μην περιμένετε ότι θα γίνει, τουλάχιστον θα πιεστεί ακόμα περισσότερο ο κ. Φάμελος. Αλλά ο κ. Φάμελος πρέπει να κινήσει διαδικασίες διαδοχής. Εάν θέλει να οδηγήσει το κόμμα σε κάτι άλλο, σε κάποια νέα εποχή ενδεχομένως. Και τώρα έχουμε μπει σε άλλη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ήταν εκείνοι που στην πρώτη Κεντρική Επιτροπή ψήφιζαν υπέρ του να μείνει ο κ. Φάμελος και να συνεχίσουν. Υπάρχουν καταγγελίες ότι υπήρχαν στελέχοι που ήταν έτοιμα να πάνε στον κ. Τσίπρα.
0: Κ. Αλεξιάδη λέει.
4: Ναι. Νομίζω ο κ. Αλεξιάδης είναι μαζί με τον κ. Πολάκη. Είναι πολιτικοί φίλοι. Ότι μπήκαν κάποιοι στελέχοι που είχαν συμφωνήσει με τον Τσίπρα και στήριξαν το Φάμελο. Για να κρατήσει το κόμμα μέχρι να διαλυθεί και να πάει στον Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Θα τα πούμε.
4: Μήλος, αλλά νομίζω ότι έχει το πράγμα, νομίζω ότι έχει προδιαγεγραμμένη εικόνα.
0: Σε λίγο θα έχουμε την Υπουργό Εργασίας εδώ, Γιάννη, την κυρία Κεραμέως. Θα μας δώσει απαντήσεις για τα τρέχοντα θέματα τα οποία απασχολούν και συνταξιούχους και εργαζόμενους.
2: Έχουμε πολλά, έτσι, να τη ρωτήσουμε την κυρία Κεραμέως.
0: Και όχι μόνο.
4: Ναι, έχει καλά. Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία
2: εργαζόμενοι
0: είναι.
2: Εργαζόμενοι συνταξιούχοι επίσης, σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Και αυτό αφορά
0: είναι 10.000
2: κόσμο.
0: Και πλέον συνταξιούχοι. Θα τα βάλουμε όλα τα ζητήματα. Η επέκταση της κάρτας εργασίας σε άλλους κλάδους. Όλα αυτά τα δέσμευσαν.
4: Απλώς είπα εγώ τις συντάξεις κυρίας, γιατί δεν συνέδεσαν κάποιοι πονηροί, όχι εγώ, με εκλογές αυτό το πράγμα.
2: Α,
4: ότι
2: κάποιοι.
4: Ήταν ένα μέτρο φιλολαϊκό το οποίο.
0: Όχι,
4: δεν γίνονται αυτά.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε.
4: Καλημέρα.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Έρχεται η κυρία Κεραμέως, αλλά και ο κύριος Τσάπαλος
0: και
2: ο κύριος Σταυρούλιας. Θα είναι εδώ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είναι

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
16: I just met the owner of the new Vic.
17: You did not say that he was cute.
16: Didn't notice. I'm spying on my friend.
18: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
16: I imagine I'll be seeing even more of you now.
18: Sorry about that.
16: I'm so glad you guys could come with us.
17: Do you like him?
16: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
18: I asked Jonah to write the messages for me.
17: So Lena and Jonah did all the talking for us?
19: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
20: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
21: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
22: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
23: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
21: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
24: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
20: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
24: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
20: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
24: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τους προαναγγείλαμε και είναι ήδη εδώ.
1: Τους βλέπετε.
0: Ο Μύρος Τσάπαλος. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Σαρούλιας, καλημέρα και Σαρούλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί, κύριε Τσάπαλε, πραγματικά τα βλέπουμε καθημερινά όσοι ασχολούμαστε λίγο με αυτό το έρμο εδώ, το εργαλείο. Έτσι, Instagram, TikTok, ναι. Πολλές διαφημίσεις, παιδί μου. Πολλές διαφημίσεις από γνωστούς influencer. Και όχι μόνο
3: ηθοποιοί,
1: αθλητές, δημοσιογράφοι, κάποιοι
2: απλοί, που θέλουν. Απλοί πολίτες. Όχι, όχι,
1: πολίτες.
2: Όχι μόνο. Ναι, φυσικά. Οι λεγόμενοι micro-influencers, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένους τομείς. Ναι, μπορεί, και είναι συγκεκριμένοι τομείς που εξειδικεύονται. Κάποιος στα ταξίδια, κάποιος στη μαγειρική. Και έχουν και αυτοί followers και έχουν και αυτοί διαφημιζόμενους. Ναι. Είναι μια τεράστια αγορά που ανοίγεται.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών το έχει ψάξει πάρα πολύ.
2: Έχουμε κάνει έρευνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια αγορά η οποία έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και στον κόσμο φυσικά.
1: Αποδίδει.
2: Με πολλά εκατομμύρια τζίρο που διακινούνται και χρήματα. Και αποδίδει σίγουρα και πρέπει να αποδίδει και σε όρους φορολογικούς. Γιατί οτιδήποτε παράγεται ως πλούτο σε μια χώρα θα πρέπει και να φορολογείται. Είτε λέγεσαι influencer, είτε λέγεσαι ένας απλός καταστηματάρχης, είτε λέγεσαι οποιοδήποτε επιχειρηματίας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν αιστείες φοροδιαφυγής στα social media.
1: Πάμε
2: και μεγάλες αιστείες.
1: Πάμε να δούμε τι ψάξατε και τι βρήκατε λοιπόν. Πάμε
2: εδώ,
1: να τις
2: ναι, φυσικά.
1: Ναι.
3: Εταιρεία η οποία ασχολείται με την διαφήμιση και προβάλλει μέσα από η ιστοσελίδα του ιδιοκτήτη της επί της ουσίας, 322 αναρτήσεις στο Instagram είχε κάνει, 54 ήταν ατιμολόγητες συνεργασίες. 81.500 ευρώ ήταν τα αδήλωτα έσοδα με πρόστιμο πάνω από 70.000 ευρώ και ό,τι προσφυγές έκανε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών στη συνέχεια απορρίφθησαν οι ισχύρες μύθους αναβάσιμοι.
1: Ήταν τα μαύρα αυτά που λέμε τα περίπου.
3: Αυτά ήταν τα μαύρα, αυτά ήταν τα μαύρα. 54 από τις 322.
0: Άρα να ρωτήσω κάτι, δηλαδή μπήκανε, είδανε τις αναρτήσεις, είδανε μετά τις κινήσεις τους λογαριασμούς.
3: Είδαν τις αναρτήσεις, ναι. Είδαν παραδείγματος χάρη ότι την συγκεκριμένη ημέρα διαφήμισε σε αυτήν την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, παραδείγματος χάρη. Για να δούμε, έχει κόψει τιμολόγιο εκείνη την ημέρα για αυτή την εταιρεία.
1: Όχι.
3: Δεν είχε κόπει τιμολόγιο. Οπότε
2: αυτή, ήταν αυτή αφορολόγητη πράξη. Αυτή η διαφημιστική ουσιαστικά αυτή τη δουλειά κάνει. Απασχολεί και συνεργάζεται με πολλούς influencers και έχει ως έτσι, ας πούμε, αποστολή να βρίσκει διαφημιζόμενους, να κάνουν διαφημίσεις influencers για αυτές τις εταιρείες και να κόβονται τα τιμολόγια, να πληρώνονται influencers και να πληρώνονται και διαφημιστικοί. Αυτό το έκανε για 250 περιπτώσεις. Αλλά για 50-55 περιπτώσεις ξέχασε να το κάνει. Ναι. Δεν κόπηκαν τιμολόγια, ενώ υπήρξαν κανονικά διαφημίσεις μέσω των influencers στα social media. Ουσιαστικά υπήρχε φοροδιαφυγή. Και γι' αυτό το λόγο
3: υπήρχε φοροδιαφυγή
2: και να πρόσφερε 70.000 ευρώ.
3: Και πολλές φορές κάνουν την φοροδιαφυγή λίγο υποκρυπτόμενη. Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Οι τρόποι με τους οποίους φοροδιαφεύγουν είναι το barter.
0: Τα ανταποδοτικά.
3: Τα ανταποδοτικά.
0: Ναι.
3: Πηγαίνουμε παραδείγματος χάρη σε ένα ξενοδοχείο και λέμε: θα μείνω τρεις βραδιές στο ξενοδοχείο σου, δεν θα με χρεώσεις και εγώ ανταποδοτικά θα κάνω δύο story, δύο post για να διαφημίσω το ξενοδοχείο σου.
0: Ωραία.
3: Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι ένα ανταποδοτικό και δεν χρειάζεται να κοπούν παραστατικά. Δεν είμαστε όμως στην εποχή.
1: Ούτε στην ταβέρνα με το καλαμαράκι.
3: Δεν είμαστε στην εποχή που δίνω ρύζι για να μου δώσει αλεύρι. Εδώ οι συναλλαγές γίνονται με ευρώ. Κανονικά αυτές οι πράξεις τι πρέπει να κάνουμε. Να κοπεί το τιμολόγιο από το ξενοδοχείο για τις τρεις βραδιές 500 ευρώ. Να κόψει και ο influencer αντίστοιχα την απόδειξη του 500 ευρώ για τη διαφήμιση. Έχουν κόψει και οι δύο τα νόμιμα παραστατικά ο ένας τον άλλον. Συμψηφίζονται αυτά, δεν δίνει χρήματα ο ένας τον άλλον και είναι καθόλου ανώμημοι.
2: Πάντως
3: δεν έχουμε ανταλλακτική οικονομία.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε ανταλλακτική οικονομία. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε μια ομάδα στην ΑΔΕ που θα βγάλει λαβράκια μέσα σε επόμενες μέρες και εβδομάδες. Θα το δείτε αυτό, εδώ θα είμαστε να τα ανακοινώσουμε. Ακόμα και τα social media δεν είναι στο απειρόβλητο. Πρέπει να το ξέρουμε και να το ξέρουν και οι πολίτες. Γιατί πολλές φορές οι πολίτες προκαλούνται από αναρτήσεις, influencers, από τρόπους ζωής, από πλουτισμό που δείχνουν, έτσι, από υπερβολικές δαπάνες.
1: Πολύ
2: όλα αυτά ελέγχονται, θέλω να πω.
1: Πάμε να δούμε τις φορολογικές παγίδες, τις πέντε βασικές φορολογικές.
3: Οι πέντε βασικές παγίδες είναι, είπαμε, το barter, η ανταλλακτική δράση που δεν έχουν κοπεί παραστατικά. Τα giveaways με φορολογικές υποχρεώσεις, όταν δίνουμε δώρα δεξιά-αριστερά και μέσα από αυτή τη διαδικασία, επί της ουσίας διαφημίζουμε την εταιρεία που δίνει το δώρο. Διαφημιστικά προσωπικά post, ποστάρουμε, πηγαίνουμε στην ταβέρνα τάδε και ποστάρουμε στο προσωπικό μας Instagram, διαφημίζοντάς την.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις αφήνουμε ψηφιακά ίχνη ως αποδείξεις και μπορούν εύκολα να τα εντοπίσουν. Τώρα, τα αδήλωτα έσοδα από τις συνεργασίες μπορούν να τα προσδιορίσουν από πάρα πολλές μεθόδους. Παραδείγματος χάρη, αν εγώ κάνω διαφημίσεις και σε μία από αυτές δεν έχω κόψει παραστατικό, θα πάνε και θα δούνε στις υπόλοιπες τι παραστατικά έχω κόψει, τι ύψους παραστατικά έχω κόψει και ανάλογα θα προσδιορίσουν και το έσοδο που έχω
0: τρύψει. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, πριν αλλάξουμε θέμα. Πηγαίνω σε ένα εστιατόριο, ανεβάζω ένα story. Ωραία.
1: Ταγκάρι στο εστιατόριο.
0: Ταγκάρω το εστιατόριο, ναι. Τι θα έρθει να με ελέγξει.
2: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι.
0: Μου στέλνει μια εταιρεία ένα δώρο. Συγγνώμη, γιατί πολλές φορές σε όλους μας στέλνουν ένα δώρο, ένα προϊόν, το ανεβάζω εγώ στο Instagram.
2: Δεν μιλάμε για τέτοιες απλές περιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για παραγωγές κανονικές. Δηλαδή, οι influencers αυτοί που πιάστηκαν έκαναν κανονική παραγωγή με βιντεογράφο, με μοντέρ, με μακιγιάζ, με όλο αυτό το οποίο προϋποθέτουν μια επαγγελματική παραγωγή ενός βίντεο που χρειάζεται να πληρωθεί.
3: Σε κάθε περίπτωση πλέον, επειδή οι εποχές είναι παράξενες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε κάνουμε το οποίο μπορεί να παραπέμπει σε διαφήμιση και σε παρακίνηση κόσμου να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη επιχείρηση, να ψωνίσει από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Και ειδικά όταν γίνεται κατά εξακολούθηση, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δύο θέματα της φοροαπαλλαγής ανακαίνησης και την αναστολή ΦΠΑ και υπεραξίας. Πάμε να τα δούμε.
3: Μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύει ακόμα η έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε περίπτωση που αποφασίσουμε να ανακαινήσουμε την κατοικία μας. Η κατανομή γίνεται σε 5 έτη, δηλαδή αν εγώ φέτος αποφασίσω να ανακαινήσω την κατοικία μου και δαπανίσω 16.000 ευρώ, θα πάρω 3.200 ευρώ έκπτωση φόρου για τα επόμενα 5 χρόνια. Καλύπτονται όλες οι εργασίες ανακαίνησης, όχι μόνο μόνωσης, θερμοπρόσωψης και ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και αισθητικής ανακαίνησης, μπάνια, κουζίνες, δάπεδα. Απαραίτητη προϋπόθεση και η εργασία και τα υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά είναι έως το 1 τρίτο της εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η ηλεκτρονική πληρωμή του παραστατικού, να έχει εκδοθεί προφανώς στο νόμο παραστατικό και να έχει πληρωθεί ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο του Ε1 η αναβάθμιση του ακινήτου και δεν συνεργάζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα με άλλα προγράμματα, εξοικονομώ ή ανακαινίζω ή οτιδήποτε τέτοιο. Σε περίπτωση που έχουμε πάρει κάποια από αυτά τα προγράμματα, δεν μπορούμε να πάρουμε και την φοροαπαλλαγή των 16.000 ευρώ. Είναι μέχρι τέλος του έτους. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθεί, αν θα επεκταθεί.
2: Να πούμε κάτι καταρχάς. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό.
3: Ναι,
2: είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά θετικό για την τσέπη του κάθε πολίτη, ειδικά τώρα που και ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου θέλει να ανακοινήσει την κατοικία του για να την νοικιάσει, για να μείνει ο ίδιος.
3: Μιλάμε για πρώτη κατοικία. Μιλάμε για πρώτη κατοικία ή για ενοικιασμένη κατοικία.
2: Ή για ενοικιασμένη κατοικία.
1: Για να προχωρήσουμε λίγο, ναι.
2: Είναι και εδώ μια έμεση απάντηση σε όσους λένε ότι το κράτος δεν θεσπίζει κίνητρα για αποδείξεις. Λοιπόν, αυτό το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο. Μπορεί να γλιτώσει μέχρι 16.000 ευρώ σε φόρους προσκομίζοντας αποδείξεις από επαγγέλματα που παραδοσιακά έχουν αποδειχθεί ότι δεν κόβουν τόσο πολλές όσο πρέπει.
1: Κόψτε.
0: Μάλιστα. Έτσι. Σωστά.
2: Αρκεί να τη ζητήσουμε κιόλας.
0: Έχουμε ολοκληρώσει με τις κάρτες μας για να δούμε τα θέματά μας.
3: Έχουμε και
0: μπράβο, την αναστολή, πάμε του και
3: αναστολή ΦΠΑ και υπεραξίας. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, δηλαδή απαλλαγή από το 24% και η παράταση του φόρου υπεραξίας. Τι σημαίνει αυτό? Αν ένας ιδιώτης έχει αγοράσει ένα κίνητο και το πουλήσει, πλέον θα πρέπει να πληρώνει φόρο για το κέρδος 15%. Αυτό είναι σε αναστολή ακόμα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό γίνεται για τη στήριξη της αγοράς ακινήτων, ενίσχυση οικοδομικής δραστηριότητας.
1: Και αναμένουμε
2: επιτυχημένα μέτρα και τα δύο. Ναι. Σε κάθε ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός τα τελευταία 4 χρόνια, όσο εγώ θυμάμαι,
1: μάλιστα,
2: έρχεται και παρατείνει για άλλο ένα έτος τις συγκεκριμένες δύο προβλέψεις. Εξετάζεται στο πλαίσιο του πακέτου της ΔΕΘ η περαιτέρω παράταση του συγκεκριμένης αναστολής και της φοροαπαλλαγής και για το
1: 2027.
0: Γιατί το διαβάζουμε, μας συγχωρείτε, βιαζόμαστε, είναι ήδη εδώ η κυρία Κεραμέως. Κλειδώνει παράταση έως τις 22 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Τσάπαλε,
2: δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Μέχρι 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Πηγαίνουν καλά οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει τίποτα σε σχέση με την παράταση. Θα αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα και πάντοτε
1: σήμερα, αύριο.
2: Όχι, τελευταία στιγμή αυτά αξιολογούνται. Μέχρι στιγμή όμως πρέπει να πω ότι δεν συντρέχει λόγος παρατάσεως με βάση τα νούμερα. Χωρίς να θέλω να προδικάσω.
1: Αφού λέει 900.000
0: δεν έχουν γίνει, λέει ακόμα.
2: Υπάρχουν οι ροή, έτσι όπως υποβάλλονται οι δηλώσεις. Δείχνουν ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου, έστω και με πίεση, θα έχουν πιάσει τους στόχους.
3: Υπάρχουν δηλώσεις που μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτοί που συμμετέχουν σε ομόρυθμες ή ετερόρυθμες έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα.
2: Και είναι στις 900.000.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Είστε εξαιρετικοί για ακόμα μία φορά.
3: Στην
1: ανάλυση σας την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί εδώ.
0: Πάμε λοιπόν στο Σημανόγλιο.
1: Πάμε στο Σημανόγλιο. Σπύρος Αλεξανδρής, Γιχτάς εκεί. Έλα, Σπύρο, για πες μας πώς έχει το περιστατικό.
4: Είχαμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο της Α παθολογικής κλινικής εδώ στο Σημανόγλιο. Έγινε εκένωση του κτηρίου, κυρίως του πρώτου ορόφου και του μείον ένα και των υπερκείμενων ορόφων. Να πούμε ότι ασθενείς με τους ορούς στα χέρια, άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι με το οξυγόνο, έβγαιναν με τους συνοδούς τους ή και μόνοι τους από τα δωμάτια, εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, καθώς οι καπνοί είχαν κυκλώσει όλον τον όροφο. Ακόμη και αυτήν την ώρα θα δείτε ότι παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Έχουν αποχωρήσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 28 πυροσβέστες και 7 οχήματα που έσπευσαν στο σημείο. Αυτή τη στιγμή παραμένει εκενωμένος ο πρώτος όροφος και το μείον 1, το τμήμα νεφρού και το αιμοδυναμικό. Δύο άτομα αναφέρθηκαν με ήπια αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, ενώ να πούμε ότι το νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα από τις 8 μέχρι τις 2.30. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Περιμένουμε να δούμε εάν μέσα στα επόμενα λεπτά θα αποκατασταθεί η λειτουργία του νοσοκομείου και θα μπαίνουν κανονικά οι ασθενείς.
1: Πρέπει να είχαν πετάξει εκείνη την ώρα που περνούσα εγώ το πρωί το στρώμα που πήρε φωτιά αριστερά, όπως βλέπει, Σπύρο, υπάρχουν κάποιοι κάδοι. Το είχαν πετάξει εκεί, το σβήναν οι πυροσβέστες. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι, μέχρι να ξέρουν τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει, έτσι, πανικοβλήθηκαν και βγήκαν όλοι έξω. Αναζητούν τον τύπο ο οποίος βρισκόταν και έβαλε φωτιά στο στρώμα.
0: Για να δούμε.
1: Α, το βρούνε. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Κεραμέως.
5: Καλή σας ημέρα.
1: Προαναγγείλαμε, λοιπόν, και έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Τώρα να δούμε πού θα ξεκινήσουμε και πού θα τελειώσουμε.
5: Ό,τι θέλετε, είμαι πολύ στη διάθεσή σας.
0: Να ξεκινήσουμε από τις τάξεις χειρίας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Νομίζω από αυτό. Αυτό είναι το βασικό.
5: Κοιτάξτε.
1: Να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι είναι να παίρνει.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσα τη λύση μιας εκκρεμότητας 10 ετών. Θυμίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια, το 2016, όταν ήρθε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, ο οποίος τι προέβλεψε. Ότι οι χείρες και οι χείροι, είναι περισσότερες χείρες, αλλά και οι χείρες και οι χείροι, όταν φεύγει από τη ζωή ο άνθρωπός τους, εν συνεχεία παίρνουν αρχικά το 70% της σύνταξης του συζύγου ή της συζύγου για 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια αυτό το 70% γίνεται 35%. Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και πλέον έχει και το κράτος και τους λέει στο μισό η σύνταξη, στο μισό η σύνταξη που έπαιρνες, και άρα αγωνιούν και για την επιβίωσή τους. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζητεί το 10 χρόνια. Υπήρχαν νομικά ζητήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος και υπήρχαν και δημοσιονομικά ζητήματα, δηλαδή που θα βρούμε τα λεφτά για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη και να μπορέσουμε να μείνουμε στο 70% και να μην πέσουμε στο 35%. Το πρώτο τετράμινο του 2026 βγήκαν τα αποτελέσματα. Κυρίως από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν είχε υπερπλεώνασμα πάνω από τους στόχους περίπου 500 000 ευρώ. Αυτό λοιπόν μας έλυσε τα χέρια στο κομμάτι του δημοσιονομικού. Το λέω γιατί. Γιατί για μας και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν πάμε και διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες πρώτα να έχουμε βρει το δημοσιονομικό χώρο. Βρήκαμε λοιπόν το δημοσιονομικό χώρο και ήρθαμε εν συνεχεία να θεραπεύσουμε μια κοινωνική αδικία και να βάλουμε τέλος σε 10 χρόνια βεβαιότητας. Και να σας πω κάτι. Το πιο συγκινητικό, γιατί είχα πάρα πολλές επαφές με τις χείρες και τους χείρους. Η μεγαλύτερη αγωνία τους, ξέρετε ποια ήτανε? Τι θα γίνει αν εμείς φύγουμε από τη ζωή και έρθει το κράτος και ζητήσει αναδρομικά πίσω από τα παιδιά μας? Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγωνία. Με τη ρύθμιση λοιπόν που εξήγηλα, η οποία έχω να σας πω ότι θα περάσει τη Βούλη των Ελλήνων μέσα στον Ιούλιο. Με άμεση εφαρμογή. Με τη ρύθμιση λοιπόν που εξήγηλα, όσους συνταξιούχους χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου είχαν ήδη περικοπεί συντάξεις χειρίας από το 70% στο 35%, θα αυξηθεί η σύνταξή τους στο 70%. Άρα θα πάνε από το 35% στο 70%. Ένα το κρατούμενο.
1: Ερώτημα εδώ.
5: Ναι.
1: Κάποιοι που έχουν προσφύγει αναδρομικά και έχουν κερδίσει ενδεχομένως στο δικαστήριο, υπάρχει περίπτωση να τους δοθούν τα χρήματα τα οποία έχουν χάσει?
5: Τι εννοείται, ποιας κατηγορίας όμως?
1: Στις κατηγορίες που έχουν φύγει από το 70, έχουν πάει στο 35.
5: Προφανώς, όταν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, αυτές φτάνουν στον ΕΦΚΑ και με τη συνεχεία προχωράει η διαδικασία συμμόρφωσης. Αλλά εδώ σας μιλάω για περιπτώσεις που είναι στον νόμο Κατρούγκαλου, είναι χείρες ή χείροι, πήραν αρχικά τη σύνταξη χειρίας στο 70% και μετά από 3 χρόνια το 70% γίνει 35%. Άρα λοιπόν σε αυτούς το 35% θα ξαναγίνει 70%. Άρα με λίγα λόγια θα έχουν αύξηση στη σύνταξή τους. Σημείο πρώτο. Δεύτερο. Υπήρχαν κάπου 75.000 χείρες και χείροι, στους οποίους έπρεπε να έχει περικοπεί κανονικά από το 70% στο 35% η σύνταξη χειρίας κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Αυτό δεν είχε γίνει και πλέον αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα τους ζητηθούν και καθόλου αναδρομικά για τα χρήματα που έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα. Τρίτη κατηγορία. Υπάρχουν 122.000 συμπολίτες μας, συνταξιούχοι, οι οποίοι λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Μία από δικό τους δικαίωμα και μία σύνταξη χειρίας, για παράδειγμα. Με βάση τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου και με βάση και μία μεταγενέστερη απόφαση Ομιλίου της Επικρατείας, αυτές οι δύο εθνικές γίνονται μία. Δηλαδή δεν μπορούν να παίρνουν δύο εθνικές. Εμείς είχαμε πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και ότι πρέπει να το διορθώσουμε. Και γι' αυτό μέσα σε αυτά που εξήγηλα και θα νομοθετήσουμε είναι ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν δύο εθνικές. Δεν θα πάμε στη μία εθνική, όπως έλεγε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Και επιπλέον έχω να σας πω ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά ούτε από εκείνους
1: έχουν...
5: για την περικοπή που θα πρέπει να γίνει. Και έχω και ένα τελευταίο πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Θα έχουμε νομοθετική διάταξη γι' αυτό.
5: Για όλα αυτά που σας λέω. Για όλα αυτά που σας λέω. Ετοιμάζονται τώρα διατάξεις. Και επίσης, κι άλλο ένα.
1: Το θέμα της διάταξης,
5: υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι στην τραγική θέση να έχουν χάσει τους δύο τους γονείς. Αυτά τα παιδιά παίρνουν ό,τι παίρνουν σε ανταποδοτική σύνταξη από τους δύο γονείς και έως τώρα παίρναν το 50% μίας εθνικής σύνταξης. Αυτό διπλασιάζεται. Δηλαδή, θα παίρνουν το 50% και από τις δύο εθνικές συντάξεις. Μία διόρθωση και εδώ, μίας θα έλεγα στρέβλωσης. Πάμε να ενισχύσουμε, λοιπόν, να στείλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στήριξης των παιδιών αυτών που είναι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Πριν
5: και όλα αυτά θέλω να το τονίσω, ότι γίνονται όχι στον αέρα, όχι απλά εξαγγέλλοντας και λέγοντας, αλλά επειδή είχαμε μία πολύ αποτελεσματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Θυμάστε, εδώ ήμουν στο στούντιό σας, όταν μου λέγατε πω αντιδρούν οι επιχειρηματίες, αντιδράει ο ένας, αντιδράει ο άλλος και όσο λέω θα προχωρήσει.
0: Γιατί και θα προχωρήσει, πάμε σε λίγο στην ψηφιακή κάρτα.
5: Γιατί θα προχωρήσει, γιατί είναι ένα μέτρο πολύ σημαντικό για να προστατεύσει τον εργαζόμενο, για να προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισμό και επιπλέον αποφέρει και σημαντικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα όσο αυξάνονται τα έσοδα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο μας επιτρέπει εμάς να επιστρέφουμε μέρισμα
1: πριν φύγουμε από
5: τους
1: συνταξιούχους.
0: Να μείνουμε λίγο στους συνταξιούχους, να πάμε σε μια άλλη κατηγορία συνταξιούχων. Σε όσους συνεχίζουν και εργάζονται, είναι πολλοί αυτοί που συνεχίζουν και εργάζονται. Μπορεί να έχουν βγει και λίγο πιο νωρίς. Πώς είναι?
5: Έχω καινούργια νούμερα. Χθεσινά. Είναι πάνω από 300.000. Προσέξτε, γιατί το λέω αυτό. Πριν να θεσπίσουμε τη ρύθμιση που θεσπίσαμε, βάσει τη οποία μπορεί να συνεχίσει να εργάζεσαι, δεν σου παρακρατούμε από τη σύνταξή σου και αποδίδεις 10% αυτού που κερδίζεις στον ΕΦΚΑ. Πριν, με το προηγούμενο καθεστώς, όπου σου παρακρατούσαμε από τη σύνταξη, είχαμε δηλωμένους 30.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. 35 για την ακρίβεια.
0: Και κάποιοι συνέχιζαν και εργάζονταν, έτσι.
5: Με τρόπο μισή νομό.
0: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Τώρα,
5: και πήγαμε από τις 35.000 στους 300.000.
1: 10 φορές πάνω.
5: Να, λοιπόν, πόσο σημασία έχουν τα υγιή κίνητρα.
0: Μπόνους διαβάζουμε ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης. Τι είναι αυτό?
5: Δεν το έχω δει αυτό.
1: Προσάυξη σε 100 ευρώ για 10.000 τουλάχιστον από αυτούς.
5: Προσάυξη. Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αυτό είναι αυτό το δημοσίευμα, οπότε επιφυλάσσουμε, δεν το έχω δει. Αλλά είναι σημερινό προφανώς. Αλλά να σας πω το εξής.
1: Το έχει ελευθερός τύπος.
5: Πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προφανώς επιπλέον ένσημα. Δηλαδή θα μπορούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους. Άρα θα έχουν προσάυξηση στη σύνταξή τους.
1: Αυτό ακριβώς λέει.
5: Έχουν λοιπόν προσάυξη στη σύνταξή τους για τον χρόνο που εργάζονται ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
1: Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. 500.000 πλέον οι εργαζόμενοι και επέκταση της ψηφιακής κάρτας και σε άλλους κλάδους.
5: Όχι, όχι, επιτρέψτε μου κύριε Υποφάντη. 2,5 εκατομμύρια πλέον οι εργαζόμενοι προστατεύονται από την κάρτα. 500.000 είναι
1: πρόσθετη.
5: Οι νέοι που μπαίνουν.
1: Πρόσθετη, 2,5 εκατομμύρια συν 500.000.
5: Άρα πάμε και επεκτείνουμε
1: σε
5: την προστασία.
1: Σε ποιους κλάδους θα πάμε στην προστασία αυτή?
5: Λοιπόν, είμαστε ήδη σε πιλωτική εφαρμογή σε μια σειρά από κλάδους. Παράδειγμα, σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Νοσοκομεία, κέντρα θεραπευτικά και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε μικρότερες υπηρεσίες όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια και ούτω καθεξής. Σε όλες τις δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης. Στον κλάδο των επισκευών, στην αποθήκευση και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τη μεταφορά, δηλαδή τα λεγόμενα logistics, στη διαχείριση νερού και λιμάτων, στα τυχερά παίχνια. Άρα μία σειρά από κλάδους στους οποίους έρχεται να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα προστατεύονται ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Η εστίαση έχει πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να κλείνουν στις 12 όταν λήγει η βάρδια του εργαζόμενου. Πρέπει να είναι λίγο πιο ευέλικτο εκεί. Τους ακούμε τους ανθρώπους εδώ, τους βγάζουμε λίγο πιο ευέλικτο.
5: Να απαντήσω. Η κάρτα δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τα ωράρια. Η κάρτα τι σου λέει απλά? Ελέγχω εάν πραγματικά τηρείς τα χρονικά όρια εργασίας. Άρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Τις 2 ώρες
5: τα εστιατόρια, λοιπόν,
1: λοιπόν,
5: έχουν χρονικά όρια εργασίας. Μπορούν κάλλιστα, έχουν το λεγόμενο απολογιστικό σύστημα. Αν μια παρέα μένει πιο αργά, λέω ένα παράδειγμα, και δεν θες να τους διώξεις προφανώς, έχεις δυνατότητα να επιλέξεις να δηλώνεις εκ των υστέρων, αρκεί να είναι χτυπημένη κάρτα για όποιον εργαζόμενο.

0: Φαζόμενοι να φοβούνται να κάνουν μια επώνυμη καταγγελία. Στο 1555, μέσω αυτού του τηλεφωνικού αριθμού, μπορεί να γίνει καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας κάνει σωριδών ελέγχους. Μάλιστα, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Παλιότερα είχαμε 50.000 κατέτος, τώρα έχουμε πάνω από 80.000 κατέτος ελέγχους. Εάν σε βρει στο σούπερ μάρκετ και ενώ έχει χτυπήσει κάρτα ότι έχει φύγει, σε βρει εκεί, το πρόστιμο είναι 10.500 ευρώ στον εργοδότη για κάθε έναν εργαζόμενο που βρίσκει με μη σωστή σήμανση. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η κάρτα από μόνη της, σε συνδυασμό με τον ελεγκτικό μηχανισμό και με την επιθεώρηση εργασίας, αυτό είναι που έχει οδηγήσει στα νούμερα που έχει οδηγήσει. Πώς νομίζετε ότι έχουμε μισό δις περισσότερο στα έσοδα ασφαλιστικά ταμεία? Πώς έχουμε κάποιους κλάδους τους οποίους πήγαμε και μετρήσαμε τις δηλωθήσεις υπερορίες πριν τη χρήση της κάρτας και μετά? Ξέρετε τι αύξηση είχαμε? 1200%.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: 1200%.
1: Κρατάμε το νούμερο. Πάμε λιγάκι στο θέμα της εργασίας της μισθωτής και της μείωσης της ανεργίας. Πολλοί κλάδοι πλέον από εκεί που είχαν υπερπροσφορά εργαζομένων δεν βρίσκουν πλέον εργαζόμενους. Το βλέπουμε και στα στοιχεία. Μείωση μέσα σε ένα χρόνο από το 8,7% της ανεργίας στο 8,1%. Και πλέον δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει?
0: Καταρχάς είναι ένα καλύτερο πρόβλημα από αυτό που είχαμε. Θυμίζω ότι είχαμε μια πολύ ψηλή ανεργία. Το πρόβλημα που ακούγατε κι εσείς και εμείς ήταν «δεν βρίσκω δουλειά». Τώρα έχουμε πάει από το «δεν βρίσκω δουλειά» στο «δεν βρίσκω εργαζόμενο». Έχει μετατοπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό πρόβλημα είναι, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο πρόβλημα από το να έχεις μια πάρα πολύ ψηλή ανεργία. Λοιπόν, η ανεργία πράγματι, ενώ ήταν 18% το 2019, έχει πλέσει πλέον στο 8%, δηλαδή είμαστε 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι απλά ένας δείκτης. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πίσω από το δείκτη είναι 563.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν. Άρα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να δημιουργήσουν, να φροντίσουν για τους ίδιους και για την οικογένειά τους. Έχουμε λοιπόν, και επίσης έχω να σας πω ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είναι το καλύτερο πεντάμινο σε νέες θέσεις εργασίας. Ξέρετε από πότε? Από το 2001, της τελευταίας 25ετίας. Άρα λοιπόν, έχουμε μια νέα πρόκληση. Έχουμε μια νέα πρόκληση. Η νέα πρόκληση ποια είναι? Ότι σιγά σιγά στερεύει η δεξαμενή μας. Δηλαδή, έχουμε μια δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού και σιγά σιγά όσο μειώνεται η ανεργία και όσο αυξάνεται η απασχόληση, υπάρχουν λιγότεροι διαθέσιμοι εργαζόμενοι.
2: Δεν φέρνουμε πίσω τα μυαλά.
0: Άρα, εκεί λοιπόν, μια αυτονόητη δεξαμενή, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Όπως ίσως θα έχετε δει, το Υπουργείο Εργασίας κάνει εδώ και 2 χρόνια μια πολύ συστηματική προσπάθεια που λέγεται Rebrain Greece. Πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Γερμανία, Αμερική, και πηγαίνουμε όχι μόνοι μας, μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό. Και γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις σε μία ημέρα, και όλο αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 473.000 πολίτες.
2: Πολύ.
1: Διάβασα για ένα πρόγραμμα, το 55+. Τι είναι αυτό που ετοιμάζεται?
0: Λοιπόν, σας έχω μια είδηση.
1: Για πείτε.
0: Το πρόγραμμα 55+ είναι ένα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίες 55 ετών και άνω, οι οποίοι αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις δουλειά εάν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55, παρά αν είσαι στα 30 ή στα 40.
2: Έτσι είναι.
0: Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκει τα μέτοχη σε αυτό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ως Υπουργείο Εργασίας έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς, 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει συμπολίτες μας που είναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Δεύτερον, πολλοί από αυτούς απέχουν λίγο από το να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια. Άρα έρχεται και τους στηρίζει την προσπάθεια να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για σύνταξη. Και τρίτον, είναι άνθρωποι που έχουν πολύτιμη εμπειρία από τη δουλειά. Και άρα έρχονται και προσφέρουν αυτή την εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Όπως το λέτε.
0: Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει ήδη ωφελήσει πάνω από 35.000 ανθρώπους. Και έχω να σας πω σήμερα και το ανακοινώνω στο κανάλι σας ότι ανοίγουμε 8.000 νέες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα αυτό. Το οποίο θα τρέξει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
1: Για ποιες ειδικότητες ρωτούν εδώ τώρα το μήνυμα?
0: Είναι για οποιονδήποτε είναι άνεργος 55 ετών και άνω. Το πρόγραμμα είναι έως 24 μήνες. Γίνεται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε δήμους, σε περιφέρειες, σε νοσοκομεία δημόσια της χώρας, σε δημόσιες υπηρεσίες κ.ο.κ. Ξέρετε, είναι ένα πολύ εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σώσει ανθρώπους, τους έχει στηρίξει τη πιο δύσκολη φάση τους και τους έχει βοηθήσει στο να συμπληρώσουν τα συντήματα.

0: εντάξιμα χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή πρωινό, καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Πριν να αφήσουμε, γιατί να φύγει.
1: Θέλεις να συνεχίσουμε, πέλα.
2: Όχι, μισό λεπτό. Την έχουμε
0: εδώ. Εγώ είχαμε και τόσο σημαντικά.
2: Καταρχήν, πού θα είστε υποψήφια, πείτε μας.
0: Στο βόρειο τομέα της Αθήνας, όπως είμαι και τώρα.
2: Ωραία, το ρωτάμε σε όλους.
0: Όπως είμαι εκλεγμένη βουλευτής, λέει, στο βόρειο τομέα.
2: Ωραία, πρώτο. Δεύτερον, πώς βλέπετε αυτή την κόντρα την οποία έχει ξεσπάσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί ευθέως πλέον τον Άλεξ Τσίπρα. Ότι κοίταξε να δεις, χρηματιστικής για να παρατείνει τις εκλογές. Πείτε μας τη δική σας θέση.
0: Κοίταξε να δείτε. Υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο νομίζω δεν έχει απαντηθεί με πιστικό τρόπο. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, προέβη αρχικά σε μία ανακοίνωση για προκήρυξη εκλογών και μετά κράτησε τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα. Και σε αυτήν τη μία εβδομάδα ψήφισε σημαντικότατες τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Ενώ είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα πάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Αυτό γεννά εύλογα ερωτηματικά. Εγείρει ένα προβληματισμό, ο οποίος αν μη τι άλλο πρέπει να απαντηθεί. Γιατί κρατήθηκε η Βουλή ανοιχτή και γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας μετά την ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών γίναν τόσο σοβαρές παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα και κυρίως μετατράπηκαν, θα έλεγα, συγκεκριμένες αξιόπινες πράξεις. Προβλέφηκαν πιο ελαφρές ποινές. Άρα αυτό γεννά ερωτήματα.
1: Μιας και λέμε για εκλογές, πότε θα πάμε σε εκλογές, κυρία Κεραμέως?
0: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ξέρει στη χώρα. Ναι. Και αυτός έχει μιλήσει, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχει μιλήσει για την άνοιξη του 2027. Θα έλεγα ότι χθες πάντως, ναι, μιας και έχουμε περάσει την πολιτική ατζέντα, ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Χθες στην Άγκυρα, όπως ξέρετε, ναι, τέθηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα. Και νομίζω αναδείχθηκε κιόλας και το εξής. Ξέρετε, στα γεωπολιτικά έχει σημασία τι λέει, αλλά έχει κυρίως σημασία τι γίνεται στην πράξη. Και χθες αναδείχθηκε το εξής. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός του προγράμματος F-35 και εκτός του προγράμματος αναβάθμισης F-16. Και σήμερα, 7 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει ήδη προμηθευτεί 20 F-16 με δικαίωμα να προμηθευτεί άλλα 20, δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 20. Και έχει ήδη αναβαθμίσει ένα σημαντικό αριθμό F-16. Ταυτόχρονα με τις φρεγάτες Μπελαρά, με τα Ραφάλ και ούτω καθεξής. Σκεφτείτε πόσο πιο δυνατή είναι πλέον η χώρα μας, πόσο έχει ενισχύσει, ναι, την αποτρεπτική της δύναμη σε σχέση με το 2019.
1: Μάλιστα.
2: Άρα νομίζω ότι όλα... Δεν είχαμε να πληρώσουμε εμείς τους συντάξεις,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, χτίζονται. Και πώς χτίζονται, κύριε Υποφάντη? Χτίζονται στη βάση μιας συνετής πολιτικής που εφαρμόζουμε και στα φορολογικά και στα ασφαλιστικά.
2: Χτίζονται.
0: Το λέω γιατί. Γιατί και το Υπουργείο Οικονομικών ήταν πριν εδώ ο κύριος Τσάπαλος και ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Στην διασύνδεση, για παράδειγμα, των POS με τις ταμιακές μηχανές, αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής. Σημαντική άσκηση των φορολογικών εσόδων και ταυτόχρονα ψηφιακή κάρτα εργασίας οδηγεί σε σημαντική
2: άρα, αύξηση. Άρα, εκλογές το Σεπτέμβρη.
0: Αυτό σας είπα.
2: Μα αφού παίρνετε όλα τα μέτρα τώρα για συνταξιούχους.
0: Αν παρακολουθήσετε τη δική μου πορεία προσωπικά, θα δείτε ότι μέτρα παίρνουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Εγώ δεν περνάει εβδομάδα που να μην έχουμε κάποιο καινούριο,
2: άρα,
0: καινούριο πρόγραμμα.
2: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, όποτε θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ξέρει, έχει μιλήσει για το 27. Το σημαντικό να σας πω ποιο είναι. Εμένα με νοιάζει ένα πράγμα. Εμένα με νοιάζει κάθε μέρα που περνάει και έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις ευθύνης, να λύνουμε και από ένα πρόβλημα. Όταν ερχόμαστε λοιπόν χτες. Είχα στο γραφείο μου τον Σύλλογο Αξία, που είναι ο Σύλλογος των Συνταξιούχων Χειρίας, που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Mm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου λέγανε δεν το πιστεύαμε όταν ακούσαμε την εξαγγελία. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν 10 χρόνια. 10 χρόνια
2: για το αυτονόητο,
0: για να μην βρίσκονται, και κλείνω, στην πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, με μία σύνταξη κομμένη στο 50%.
2: Όπως το λέτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό πρωινό.
2: Αλεξάνδρα Μερακλείδη μας λένε ότι πρέπει να συνδεθούμε. Είναι έτοιμη? Για να τη δούμε λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, Αλεξάνδρα μας, καλημέρα και πάλι.
1: Μας ακούει η Αλεξάνδρα?
2: Τη βλέπουμε, Αλεξάνδρα.
1: Και πάμε να συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
3: Το διαβάζω επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Κοιτάξτε την ουρά. Έχουμε ουρά μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε πριν. Πάρο, Νάξο, Ίω, Σαντορίνη, Κουφονίσια, αλλά και Σύφνο. Το καράβι αναχωρεί 8.30 ώρα. Πάμε να δούμε ο κόσμος που πάει, σε ποια νησιά και πόσες μέρες θα κάτσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Για να δούμε. Πάμε. Good morning.
4: Where are you go?
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Where are you go?
4: Naxos.
3: How many days?
4: Seven.
3: Seven days.
4: Yes.
3: What is the most you like in Greece? You like the Greek food?
4: Yes.
3: Your favorite Greek food?
5: Honey feta.
1: Feta.
5: Yes.
2: Φέτα της άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να περάσουν όμορφα.
1: Για να συνεχίσουμε να δούμε τα κορίτσια.
2: Τώρα φοβούμε καλημέρα, τις τεκτουρίστες, ναι.
1: Πού πάτε,
6: Φωνήσια.
1: Πόσες μέρες.
2: Φωνήσια.
1: Πέντε. Πρώτη φορά στα Κουφωνήσια.
5: Ναι.
1: Και πώς σας φαίνεται, έχετε προετοιμαστεί.
5: Μα, οι ομπρέλες, να. Όλα.
1: Έχετε πάρει τα απαραίτητα. Καλή να περάσεις.
5: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού πάτε κι εσείς?
7: Πάμε Κουφωνήσια.
1: Βλέπω έχεις φέρει και ψυγιάκι.
7: Ναι, έτοιμος για όλα.
1: Είστε καλά προετοιμασμένος.
7: Πάρα πολύ καλά.
1: Πόσο καιρό πριν τα είχαμε κλείσει?
7: Εδώ, το παιδί τάξη, εδώ. Αυτός είναι ο υπεύθυνος.
8: Δύο μήνες.
1: Οι τιμές που σας φάνηκαν?
8: Καλές.
7: Πολύ καλές.
8: Αξιοπρεπείς.
1: Αξιοπρεπείς. Πάμε τώρα να περάσουμε ωραία.
7: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, ναι, ναι.
1: Να χαλαρώσουμε.
7: Να χαλαρώσουμε. Έχουμε αφήσει πίσω μας δουλειές. Ζωές που έχουμε και να δώσουμε.
1: Όταν εννοείς, έχετε αφήσει πίσω ζωές.
7: Έχουμε αφήσει πίσω πολλά πράγματα.
2: Κορίτσια!
1: Πολλά πράγματα.
7: Πολλά πράγματα, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν εννοείς πολλά πράγματα.
7: Γυναίκες, παιδιά, τα πάντα. Και
1: παιδιά.
7: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Α, έχεις παρατήσει την οικογένεια.
9: Άχι, και πήγες από Κουφωνήσια.
2: Την αγάπη μας.
1: Η γυναίκα με τα παιδιά είναι σπίτι.
7: Σπίτι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, να περάσει κι εσύ ωραία, θα πάτε μετά κάπου όλοι μαζί διακοπές.
7: Θα πάμε, ναι, ναι, ναι, όλοι. Μετά η γυναίκα. Πρώτα οι φίλοι.
1: Α.
7: Για να φύγει αυτό.
9: Δεν ξέρεις, τον άφηνα.
7: Και μετά η γυναίκα.
9: Να μ' αφήσει με το παιδί.
7: Ο Αύγουστος είναι της γυναίκας.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Γιάννης Βέρκος.
1: Γιάννης Σαμπαγιάννης,
2: Νίκος Βέρκος.
10: Και αλλιώς σχεδιασμός. Νίκος Σαμπαγιάννης και Γιάννης Βέρκος.
2: Ανάποδα σήμερα, ανάποδα, ανάποδα.
1: Τι γίνεται,
10: εξαιρετικά.
2: Καλά είναι, ικανοποιημένοι κάθε μέρα.
10: Για το κούρεμα. Για το κούρεμα.
2: Τώρα, από χθες είναι. Έλα να σε ρωτήσω κάτι.
10: Ναι, υπάρχει ικανοποίηση στην Αθήνα με την έννοια ότι.
2: Ναι.
10: Δεν κλείδωσε κάποια ημερομηνία για το πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία και με δεδομένο ότι ο Ερντογάν έπεσε εντός έδρας, δεν πήρε δε αυτό το οποίο ήθελε να πάρει.
2: Πάμε να
10: πει
2: ο Νανούρης. Πάμε να δούμε.
10: Πάντως έβγαλε έναν εκνευρισμό ο Ερντογάν χθες.
9: Πάμε να μας τα πει ο Νίκος Νανούρης.
2: Έλα, Νίκο.
9: Έλα, Νίκο. Και από την πρώτη στιγμή. Έχει κάνει πλούσιο ρεπορτάζ. Καλημέρα και πάλι.
11: Καλημέρα, καλημέρα σας. Μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, μια Σύνοδο Κορυφής θες, η δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής, όπου είχε ιδιαίτερα έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε, με βάση και τις τοποθετήσεις που είχαμε χθες το βράδυ και από τον Ταγίπ Ερντογάν, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Καταρχάς, να πούμε ότι ρωτήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος για τα F-35 και για. Και για τη στάση της Ελλάδας. Ήταν λάθος το ερώτημα που δέχθηκε από μια δημοσιογράφο της Τουρκίας, γιατί αυτό που τον ρώτησε η δημοσιογράφος από την Τουρκία είναι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις που δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Δεν είπε αυτό ο Κυριακός Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, ο Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι είναι ένα λάθος. Είναι ένα μεγάλο. Είναι λάθος αυτό να το κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς μέχρι σήμερα, λέει, δεν έχουμε αναρωτηθεί. Από πού παίρνει όπλα η Ελλάδα. Η Ελλάδα Νικό. Είναι γειτονική χώρα. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι δικαίωμά μας να παίρνουμε όπλα όπου που θέλουμε. Όπως και η Ελλάδα έχει δικαίωμα να αγοράζει από όπου θέλει. Δεν τοποθέτηση του Τάγκη Περτοβάλλου.
2: Να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής Επικεφαλής Strategy International. Από το στούντιο, κύριε Ευθυμιόπουλο, αγαπητοί κοντά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
10: Να πούμε βέβαια, Νίκο, ότι δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις. Ο Ερντογάν εκνευρίστηκε και διαβάζοντας εδώ αυτά τα οποία είπε. Χθες στη συνέντευξη τύπου αναρωτήθηκε, ρωτήσαμε εμείς ποτέ το Μητσοτάκη για τον εξοπλισμό της Ελλάδας? Είναι προφανές ότι ενοχλούνται από τη συμμαχία με το Ισραήλ. Και το βγάζει αυτό ο Ερντογάν τον τελευταίο καιρό.
11: Η ενόχληση υπάρχει. Εγώ λέω απλά στο ερώτημα που τέθηκε, γιατί το έχω μπροστά μου το ερώτημα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε δηλώσει πριν από λίγο ότι δεν επιθυμεί την πώληση των F-35 στην Τουρκία.
10: Καλά, εμέσως πλήν σαφώς το είπε. Δεν το είπε αυτό, αλλά το εννοούμε. Μπορεί να μην το είπε, αλλά το εννοεί όμως. Και μάλιστα θέτηκε ζήτημα Κύπρου, ισορροπιών στο Αιγαίο και.
9: Σωστά. Για πάμε, Νίκο Νανούρη, βάλε άνω τελεία. Να πάμε στον κύριο Ευθυμιόπουλο. Κύριε Ευθυμιόπουλο, θέλουμε τη δική σας ανάγνωση, την δική σας αποτίμηση να κάνουμε ταμείο της χθεσινής συνεδρίασης του ΝΑΤΟ.
12: Κοιτάξτε, καταρχήν η Σύνοδος βγάζει μία απόφαση. Μία απόφαση στην οποία συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό προφανώς δεν εμπεριέχει όλα αυτά που γίνονται μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και όλες αυτές οι αναφορές. Έχουν να κάνουν καταρχήν με τη βιομηχανία, έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό 70 δισεκατομμύρια, ναι. Έχουν να κάνουν με Συρία, Ουκρανία, έχουν να κάνουν με την πολιτική για την ενέργεια, το περιβάλλον, για όλες αυτές τις αναφορές που είναι. Συνδέουν μάλλον τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.
9: Σωστά. Από να μείνουμε λίγο πέρα. Στα δικά μας, έτσι. Από εκεί και πέρα.
12: Άρα, από εκεί και πέρα. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η όλη επίσκεψη, να το πω έτσι, του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Τουρκία ήταν έτοιμη για να γίνουν αυτά που έγιναν.
9: Δηλαδή,
12: η πολιτική της Τουρκίας είναι να δείχνει την υποτίθεται μεγαλειότητά της, εμείς να το παίρνουμε και να το αναδιανύμουμε. Και η Ελλάδα να αντιδρά με τον τρόπο που ήταν αναμενόμενο να αντιδράσει. Συν το κάζους Μπέλι.
10: Εμένα... Εσείς το περιμένατε όλο αυτό δηλαδή.
12: Κοιτάξτε, γιατί επικαλούνται ότι είναι έλεγαν... στρατηγική τους.
10: Προσέξτε, οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι επειδή ο Ερντογάν παίζει εντός έδρας και επειδή θα είχε το τέτα-τέτ με τον Τραμπ, θα τους έδινε ημερομηνία ο Τραμπ για τα F-35. Κάποια στιγμή να μπουν στο πρόγραμμα.
12: Μπορεί,
10: το 26,
12: δεν μπορεί,
10: το 27, το 28.
12: Ακούστε, δεν μπορεί.
10: Δεν πήρε κάτι τέτοιο. Δεν εξασφάλισε αυτό.
12: Για όσους έχουμε κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δημοκρατία.
10: Έτσι.
12: Δεν λαμβάνονται υπόψη ορισμένα ζητήματα και είναι πολύ δύσκολο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πει: εγώ θα πάω να σου δώσω το F-35. Ναι. Πέραν των ψηφισμάτων που καλά κάνανε.
6: Ναι, περνάνε από το Κογκρέσο.
12: Ακριβώς.
10: Το Ισραηλινό λόμπι παίζει ρόλο.
12: Βεβαίως, και να σα πω ένα λόγο. Τα F-35 έχουν ποσοστό που φτιάχνεται από Ισραηλινές εταιρείες.
10: Έτσι, μπράβο.
6: Ναι. Τελείωσε. Ωστόσο, εδώ όμως πρέπει νομίζω να δούμε και το εξής. Ότι πρώτον υπήρχε ένα εξαιρετικό κλίμα όπως καταγράφηκε από τις δηλώσεις μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν. Εξαιρετικό σύμμαχο.
12: Σε προσωπικό επίπεδο.
6: Σε προσωπικό, μισό λεπτάκι όμως. Θα έρθουν οι κυρώσεις που υπήρχαν στο πλαίσιο της Κάτσα για την Τουρκία και τους Τούρκους επιχειρηματίες και τους Τούρκους πολίτες. Θα ενταθούν οι εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία μπαίνει συμμέτοχος στην κατασκευή πολλών οπλικών συστημάτων τα οποία θέλουν να προωθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ λοιπόν, μήπως έχουμε και το εξής πρόβλημα. Μήπως εμείς αναλωνόμαστε μόνο σε αυτή την ατζέντα των ελληνοτουρκικών και δεν βλέπουμε ότι η Τουρκία κάνει βήματα. Ενίσχυση στις θέσεις της.
12: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά θα σας εξηγήσω το εξής.
11: Να προσθέσω.
9: Ναι. Έλα, Νίκο, ναι, να προσθέσεις να απαντήσει συνολικά ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
11: Ναι, για να απαντήσει ο κύριος Ευθυμιόπουλος, θα ήθελα το σχόλιο του, διότι ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει για τα F-35 ότι είναι κάτι το οποίο θα το προσπαθεί, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Θα δούμε. Ναι. Άκουσε μια τέτοια υπόσχεση ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρ' όλα αυτά σήμερα. Στην εφημερίδα Χουριέτ, το πρωτοσέλιδό της είναι ότι βρέθηκε η φόρμουλα για τα F-35.
10: Και το δεν είπε κάτι τέτοιο ο Τραμπ πάντως θες.
11: Ότι η φόρμουλα...
10: Προφανώς τα πρωτοσέλιδα αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση, Νίκο μου.
11: Να εξηγήσω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας αναφέρει ότι βρέθηκε η λύση και είναι συμφωνική και η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία να μεταφερθούν οι S-400 σε άλλη χώρα. Στη χώρα του κόλπου.
10: Νίκο, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η αντίδραση. Το άλλο κομμάτι είναι η αντίδραση του Ισραήλ και προσωπικά του Νετανιάχου, που δεν πρόκειται να επιτρέψει στην περιοχή η Τουρκία να αποκτήσει ποτέ F-35. Θέτει συνεχώς βέτο και με το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν ασφυκτικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Ευθυμιόπουλε.
12: Και νομίζω ότι έχουμε αγγίξει τα όρια του αντισημιτισμού με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε και ο Φιντάν και ο Ερντογάν απέναντι σε όλο το κράτος του Ισραήλ, όχι μόνο στον Πρωθυπουργό. Προσέξτε το. Έχει μεγάλη διαφορά. Τώρα από εκεί πέρα το κάτσα. Να πούμε το εξής. Ήταν αναμενόμενο υπό κάποιες συνθήκες κάποια στιγμή να άρουν αυτές τις κυρώσεις. Και μάλιστα από πίσω, επειδή το γνωρίζω τουλάχιστον στο επάγγελμά μου αυτό που κάνουν, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κάνει τόσες πολλές αλλαγές οι Τούρκοι στα δικά τους οικονομικά και στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα εμπορικά ισοζύγια, με τα οποία αν τα συνδυάσει με τα γεωπολιτικά που αυτά που είπε ο Τραμπ. Τα πιστεύει εντωμεταξύ ότι βοήθησαν οι Τούρκοι, ότι κάνουν και Ιράν. Βέβαια και οι Τούρκοι ήταν εμπλεγμένοι και με το Αφγανιστάν και με το Ιράκ και με τη Συρία και με το ISIS.
10: Τώρα, κάνανε να μπούμε λίγο στην επόμενη μέρα. Αλλά... Ο Μητσοτάκης είπε το εξής. Το 2027 οι πιλότοι μας αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα F-35.
12: Υπάρχουν είναι διαδικασία αυτό.
10: Προσέξτε. Ναι. Η Ελλάδα το 20... Πότε έρχονται τα F-35 τα πρώτα?
12: Σε τρία χρόνια.
10: Θα έχουμε τα F-35, θα έχουμε τα Ραφάλ, θα έχουμε τα 5η και 6η γενιά 2000, τα Μοιράζ 2000. Θα έχουμε τις φρεγάτες. Πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στο Αιγαίο και γενικότερα στην περιοχή?
12: Επειδή στο επάγγελμά μου αυτά τα πράγματα λένε για ισοζύγιο σταθερότητας. Δεν αντικατοπτρίζεται αυτό χωρίς πολιτική. Και δεν αντικατοπτρίζεται αυτό χωρίς στρατηγική του τι θα το κάνεις.
9: Ναι.
12: Λοιπόν, άρα το παίρνουμε για το ισοζύγιο σταθερότητας. Άρα πάμε στο ιστορικό. 1952, Ελλάδα-Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Αγοράζεις, αγοράζω. Υπό αυτές τις συνθήκες η Τουρκία έπαιξε το παιχνίδι. Ναι. Αγόρασα να αγοράζω. Ναι. Γι' αυτό ενοχλήθηκε ο Ερντογάν. Γιατί λες όταν εγώ αγοράζω.
6: Τα F-35 και να κλείνουμε με αυτό. Τα F-35 για να το ξέρουμε. Εμείς δυνητικά τώρα υποτίθεται ότι είμαστε σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ήταν όλοι εκεί. Αλλά τα F-35 μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα ενδεχόμενο τώρα στρατιωτικής εμπλοκής με την Τουρκία. Ή τα F-35 είναι για άλλο λόγο, για άλλη δουλειά.
12: Είναι ωραία ερώτηση. Κανονικά υπάρχει μία ρήτρα η οποία απαγορεύει τέτοιου είδους εμπλοκές μεταξύ εταίρων.
6: Ναι.
12: Τώρα, σε μία πραγματικά εμπόλεμη κατάσταση λειτουργούν άλλοι νόμοι.
6: Μάλιστα.
12: Στην πραγματικότητα.
9: Μάλιστα.
12: Αλλά δεν νομίζω, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι η αμυντική στάση της Ελλάδος αφορά την Ελλάδα. Ναι. Αφορά τις ανάγκες της Ελλάδας.
6: Είναι
12: εγώ εκεί επισημαίνω. Μην κάνουμε αγοραπολισίες και στρατηγικές βάσει της αντίδρασης στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία στα 52 χρόνια στην Κύπρο, θα μου επιτρέψετε, στην Κύπρο μένω, ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
6: Μάλιστα.
12: Πρέπει να καταλάβει όμως με κάποιες κόκκινες γραμμές. Και εγώ που το λέω και το βροδονάζω.
9: Σωστά.
12: Δεν φτάνει μόνο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θέλει κι αλλού κι άλλο και να προχωράμε.
9: Τελικά θα τα πάρει, ναι ή όχι, η Τουρκία τα F-35 τώρα για να καταλάβουμε.
12: Θέλει να σα δώσω απάντηση για να καώ τώρα.
9: Θα τα πάρει ή δεν θα τα πάρει. Θα τα καταλάβουμε τώρα.
10: Θα είναι εύκολο να ξεπεραστούν τα εμπόδια.
9: Έχουμε αλλιώς.
6: Είναι 50. Εάν ο Ερντογάν πράγματι μεταφέρει, όπως λέει το δημοσίευμα που μας μετέφερε και ο Νίκος, να γνωριστούν στους 400 αλλού και τους πάει κάπου σε κάποια χώρα του κόλπου που φαίνεται ότι παίρνει.
12: Τελειώνει ένα από τους λόγους. Αλλά έχει ανοίξει άλλος λόγος τώρα.
6: Είμαστε στο 50-50, πού είμαστε.
12: Όχι, είμαστε στο
10: 70-30.
6: Να τα πάρει.
9: Να μην τα πάρει.
12: Αλλά κοιτάξτε, κάποια στιγμή, όταν θα είναι πιο όρημα τα πράγματα, ακριβώς επειδή υπάρχει ισοζύγιο, θα τεθούν ορισμένα διλήμματα. Εκεί πρέπει να βάλει συνδυαστικά μια εξίσωση. Δεν προσπαθώ να τα αποφύγω. Απλά είναι μια εξίσωση. Ποιος είναι ο πρόεδρος, ποια είναι η πολιτική, τι έχει προσφέρει η Τουρκία, τι δεν έχει. Μην ξεχνάτε ότι ο μέσος Τούρκος πολίτης δεν πολύ βλέπει θετικά τον τρόπο της Αμερικής.
6: Μάλιστα.
12: Ήξεραν ότι ο Τραμπ θα παίξει με τη μυσαλλοδοξία του Ερντογάν.
9: Σωστή.
12: Όταν είπε, προσγειώθηκα στην Άγκυρα και είδα ένα ωραίο κτίριο με το όνομά μου.
9: Ναι.
12: Ο ένας δουλεύει τον άλλον, ας πούμε.
9: Μάλιστα.
12: Ναι, σε προσωπικό επίπεδο τα βρίσκουν. Πολιτικά είναι λίγο διαφορετικά.
9: Σας περιμένουμε ξανά.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Να είστε καλά.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, Νικόλα Νανούρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια φωτιά στον Ασπρόπυργο αυτή την ώρα.
9: Είναι μεγάλη.
6: Σοβαρό.
10: Είναι η κάμερά μας πάνω από την Ογεράνια Ορή. Είναι μεγάλη φωτιά. Τι μαθαίνεις, Αλεξάνδρα, είναι σε βιομηχανικό χώρο.
9: Ακριβώς. Διαβάσαμε λοιπόν, όπως μαθαίνουμε, ότι είναι σε μια επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
10: Είναι
9: μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
10: Υπάρχουν
9: πληροφορίες ότι ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, λένε οι πρώτες πληροφορίες. 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ειδικά οχήματα επίσης βρίσκονται στο σημείο, υδροφόρες ΟΤΑ, επίσης για να συνδράμουν και εκείνες το έργο των πυροσβεστών.
10: Καταλαβαίνω ότι η πυρκαγιά αυτή με τον καπνό φεύγει προς τα δυτικά, έτσι, στο λεκανοπέδιο του Τριαθσίου. Σε λίγο θα έχουμε εικόνα, σε πάρα
6: εκεί,
10: πολύ λίγο.
6: Λοιπόν, θυμίζω να πούμε επίσης ότι υπάρχουν μεγάλες παραγωγικές μονάδες, αποθηκευτικές μονάδες, δεν είναι εκεί, εύκολη περιοχή αυτή.
9: Και πάμε τώρα να δούμε και εικόνα από το Σεισμανόγλιο. Βρέθηκε πριν από λίγη ώρα εκεί ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζουμε, είχαμε σε μία πτέρυγα μία πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα στρώμα. Ακόμα οι συνθήκες είναι υπό διερεύνηση. Τον βλέπουμε εδώ πέρα. Συνομιλεί με τους ανθρώπους από το πυροσβεστικό σώμα.
10: Λοιπόν, εγώ σου λέω, ερχόμενος, μάλλον είχαν πετάξει και κουβέρτα που κεγότανε ή ένα κομμάτι από το στρώμα που είχε απομείνει αριστερά, όπως βλέπουμε την εικόνα εδώ.
12: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν έβλεπαν τίποτα από τον καπνό. Υπήρξε πανικός. Σας άγγιζε.
10: Λογικό είναι, παιδιά.
12: Λογικό είναι.
10: Αλλά σε ένα νοσοκομείο τώρα. Δουλέψανε πάρα
12: πολύ. Πάντως άμεσα τα αντανακλαστικά του Υπουργού Υγείας.
10: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο περιστατικό και θέλω την άποψη και των δύο εδώ. Γιάννη Παπαγιάννη, χθες αστυνομικοί στο Άργος έβγαλαν τα όπλα. Πυροβόλησαν 13 φορές από ό,τι φαίνεται εναντί ενός τύπου που καταδίωκαν 20-24 χρονών. Δεν ξέρουμε 24 να το κρατήσουμε εμείς, έτσι. Και τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι.
12: Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε.
10: Προσπάθησε, από ό,τι λένε οι αστυνομικοί, να πέσει να τους εμβολήσει με το αυτοκίνητο. Έτσι. Είχε και ένα όπλο ρέπλικα το οποίο το θεώρησαν ως απειλή. Και πλέον, μήπως έχουμε τους νέους κανόνες εμπλοκής, δηλαδή δεν απειλούμαστε.
12: Θέλετε να κάνουμε σχόλιο, να δούμε πρώτα τι είπε ο κύριος
9: Βορύδης. Να δούμε λίγο πρώτα τι είπε ο κύριος Βορύδης.
10: Και μετά με δώσουμε ένα σχόλιο.
9: Για το συγκεκριμένο θέμα.
13: Τα δυνούμε κανόνες εμπλοκής θα πρέπει να αλλάξουν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει να εφαρμόζουμε για την αστυνομία, η οποία τονίζω ως δουλειά της έχει την ποινική καταστολή, έτσι, την αντιμετώπιση του εγκλήματος, τους κανόνες που ισχύουν για όλους μας για την άμυνα. Από ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για όλες μας για την άμυνα, για να καταλάβετε το παράδοξο του πράγματος. Απειλώ εγώ την κυρία Καρογεροπούλου και βγάζω ένα μαχαίρι και την απειλώ. Η κυρία Καρογεροπούλου, εάν είχε πάνω της, πάω να τη σκοτώσω. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ένα πυροβόλο όπλο. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπέρβασης της άμυνας. Αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν για τη μεταξύ μας εμπλοκή. Δηλαδή, τι υπάρχει? Υπάρχει η λεγόμενη αναλογία του μέσου άμυνας. Αν έρχομαι, είναι ένας κάποιος ο οποίος είναι σωματώδης και δυνατός και πάει να επιτεθεί σε μια γυναίκα, αν η γυναίκα έχει ένα μαχαίρι, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσει για να αμυνθεί. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος δεν έχει μαχαίρι, έχει μόνο τα χέρια του. Άρα λοιπόν αυτή η αναλογία στις καταστάσεις άμυνας, και έχει είναι κάτι που έχει απασχολήσει πολύ τα ποινικά δικαστήρια και υπάρχουν αποφάσεις και έτσι καλλιώς, αλλά πάντα είναι οριακό, ερχόμαστε την ίδια ακριβώς λογική να εφαρμόσουμε και στην ποινική καταστολή. Δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, ειδικούς κανόνες εμπλοκής. Δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη άκρη. Ούτε σημαίνει ότι επειδή μου είπε ο αστυνομικός σταμάτα και δεν σταμάτησα, θα βγαίνει να με πυροβολάει. Ούτε εκεί. Αλλά προσέξτε, ούτε και να πρέπει να δω το όπλο του κακοποιού για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου. Γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι πρέπει να βρούμε για την αστυνομία ένα ειδικό πλαίσιο, θα είναι πιο αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες.
9: Την άποψή σας.
10: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βορύδη. Παλαιότερα ο κύριο Βορύδη ήταν πιο επιθετικό στα θέματα αυτά. Τώρα τον βλέπω ότι είναι πιο μετριοπαθή. Συμφωνώ. Πρέπει να βρεθεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Γιατί δηλαδή να απειλείται ο αστυνομικό να δολοφονηθεί και να περιμένει να τον πυροβολήσει πρώτα ο άλλο και όχι το όργανο τη τάξη που επιβάλλεται να είναι αυτό το οποίο θα επιβάλλει
6: τον αστυνομικό. Δεν απειλήθηκε πάντω κανένα στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή έχουμε ανοίξει μια συζήτηση.
10: Δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό αυτό.
6: Όμως,
10: αλλά δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά ορισμένοι Ρωμά.
6: Η ανακοίνωση τη αστυνομία λέει ότι αυτό ο τύπο πράγματι προσπάθησε να διαφύγει, έπεσε πάνω σε κάποια αμάξια. Εκεί, προσέξτε τώρα. Όταν έπεσαν πάνω στα αμάξια, χιλιόμετρα πριν υπάρξει το δολοφονικό συμβάν, βρήκαν και ένα αεροβόλο όπλο. Άρα δικό δεν ξέρουμε του. Αν είχε πάνω. Δεν ξέρουμε τι είχε πάνω του. Προσέξτε όμως τώρα. Γιάννη, ναι. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Φεύγοντας λοιπόν, τον κυνηγάνε από εδώ, σταματάει το αμάξι, του πέφτει πάνω σε άλλο, τέλος πάντων σταματάει. Τρέχοντας, έτρεχε να διαφύγει, τον βάρεσαν πισόπλατα. Ποιος ενώ το λέει έφευγε. Η ίδια αστυνομία διαβάζεται ακριβώς.
10: Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο.
6: Ακριβώς την ανακοίνωση της αστυνομία λέει ότι άρχισε να πέφτει η βροχή το πιστολίδι. Ωραία. Όταν άρχισε να ανεβαίνει. Τώρα,
10: να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ανοίγει κουβέντα.
10: Πρέπει να πυροβολούν οι αστυνομικοί ή όχι? Όταν βλέπουν κακοποιούς, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, πρέπει να τους πυροβολούν πρώτοι? Πρέπει.
6: Να τους πυροβολούν πρώτοι, όχι.
10: Πρέπει.
6: Όχι. Όχι. Να τους πυροβολούν πρώτοι.
10: Θα περιμένεις τον εγκληματία να σε πυροβολεί, δηλαδή πρώτο.
6: Να τους πυροβολούν. Πρώτο ο συγκεκριμένος έτρεχε. Δεύτερον.
10: Ας αφήσουμε το συγκεκριμένο. Μα είσαι με έναν εγκληματία απέναντί σου και είσαι αστυνομικό όργανο. Έχεις δικαίωμα, πρέπει ο νόμος να σου δίνει το δικαίωμα να τον πυροβολήσεις πρώτος?
6: Όχι.
10: Όχι.
6: Όχι, βέβαια. Όχι. Γιατί okay. Το πρώτο τι είναι δηλαδή?
10: Τότε,
6: να τον
10: Νίκο, θα μετατραπούμε σε ζούγκλα. Αν ο αστυνομικός δεν έχει το δικαίωμα να πυροβολήσει τον κακοποιό, τελείωσε η κοινωνία.
6: Ζούγκλα είναι ακριβώς
10: το αντίθετο. Κλείσαμε το μαγαζί.
6: Να σου το πω αλλιώς. Βλέπω εγώ τον υποφάντη. Και μου φαίνεται ύποπτος.
10: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
6: Όχι, γιατί εκεί οδηγούμαστε.
10: Ο υποφάντης δεν είναι κακοποιό στοιχείο, δεν είναι εγκληματίας.
6: Μα εκεί οδηγούμαστε.
10: Ο πιτσιρικάς όμως, ο οποίος κατακλέβει τον κόσμο και κυκλοφορεί με τον πιστόλι ρεπλικά, είναι επικίνδυνος κακοποιός.
6: Ο συγκεκριμένος δεν ξέρουμε τι είχε κάνει. Δεύτερον, αν ο υποφάντης όμως, ξαναλέω, μου φανεί ύποπτος και αυτός πάθει πανικό και αρχίζει και τρέχει, τι πρέπει να τον πυροβολήσω?
10: Δεν είπαμε κάτι
6: αυτό,
10: τέτοιο.
6: Εγώ αυτό ακριβώς εκεί οδηγεί αυτό το που λέει ο κ. Βορύδης.
14: Θεωρείται η επίθεση κατά τον αστυνομικό με το αμάξι, γιατί οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να του εμβολήσει. Θεωρείται επίθεση ή όχι?
6: Προσέξτε.
14: Εδώ είναι το θέμα.
6: Προσπάθησε να του εμβολήσει δύο ώρες πριν τον πυροβολήσουν.
10: Μα τον κυνηγούσαν μετά.
6: Έτρεχε να πηδήξει ένα μαντρότυχο και τον πιάζανε και τον κάνανε σουρωτήρι.
10: Να συμφωνήσουμε κάπου ότι χρειάζεται λοιπόν αυτό που λέει ο κ. Βορύδης είναι σωστό. Χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει τον αστυνομικό όταν πυροβολήσει. Τι όχι?
6: Όχι, πρέπει
10: δηλαδή
6: να.
10: Δεν έχει δικαίωμα να πυροβολεί ο αστυνομικός.
6: Ο πολίτης δηλαδή πώς θα προστατευτεί? Θα βγούμε όλοι με ένα κουμπί.
10: Μα δεν λέει κανείς αυτό. Για τον κακοποιό λέμε. Αυτά... Πώς θα τον αντιμετωπίσει ο αστυνομικός?
14: Δεν πρέπει να υπάρχει για την κρίση του αστυνομικού.
10: Τότε να τον αφαιρέσουμε το όπλο του αστυνομικού. Νίκο, να σου πω κάτι. Να του δώσουμε μια σφεντόνα του αστυνομικού. Γιατί να έχει όπλο μαζί του?
6: Διοκτικά και νομικά.
10: Έτσι, ναι.
6: Διοκτικά και νομικά είναι ύποπτοι όλοι αυτοί. Δεν είναι κανένα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αξίζει να τον πυροβολήσεις με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, εκεί δεν είχαμε απειλή. Εκεί είχαμε έναν τύπο ο οποίος έτρεχε να διαφύγει.
10: Καλές και ήσουν μπροστά στο περιστατικό.
6: Μα ίδια η αστυνομία το λέει.
9: Πάμε στο Σισμανόγλιο, βρίσκεται εκεί ο Άδωνος Γεωργιάδης, κάνει δηλώσεις. Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται εκεί.
15: Εμείς είμαστε αέρα.
14: Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε.
16: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ
15: το προσωπικό του Σισμανογλίου νοσοκομείου, τους γιατρούς, νοσηλευτές και την διοίκηση που διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων για να έχουν μια συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια. Τα περιστατικά έχουν ως εξής. 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει. Και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μία κυρία που υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά και που το παίζουν ορισμένα κανάλια. Δεν είναι σχετικό το περιστατικό. Είναι μία κυρία που ήταν να καταλήξει από πριν. Δεν εισέβρεσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε και δεν είχε καθόλου εμπλοκή στο περιστατικό.
16: Έχουμε εικόνα πώς έβαλε το άτομο αυτό, δηλαδή.
15: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η αστυνομία και η πυροσβεστική. Εγώ δεν είμαι detective. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι τα πραγματικά περιστατικά. Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο το κάνουμε, το νοσοκομείο το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να θερνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για άλλη μια φορά ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσε αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Ήρθε σε λεπτά, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά το μισό νοσοκομείο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, την οποία άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν είναι μια απλή πυρκαγιά, ήταν ένα περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Τώρα τα υπόλοιπα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ.
17: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε μία ερώτηση για ένα χθεσινό ζήτημα. Χθες είχαμε δύο επιθέσεις στα Σπάτα και στο Θριάσιο από ομάδες ατόμων που προφυλάκησαν γιατρούς, νοσηλευτές και προκάλεσαν φθορές. Υπάρχει μέρημνα από το Υπουργείο για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
15: Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και λειτουργήσαν ιδιαίτερα στο Θριάσιο με πολύ μεγάλη επιτυχία τα μέτρα που έχουμε λάβει. Προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά όλων των ανθρώπων και τα δύο περιστατικά συνδέονται, όπως ξέρετε, με συμπολίτες μας Ρωμά, οι οποίοι εκνευρίστηκαν για διάφορους λόγους. Εγώ δεν μπορώ να νουθετήσω τους συμπολίτες μου. Το προσωπικό προστατεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
14: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Λοιπόν, έδωσε δραματική διάσταση στο περιστατικό.
14: Θα βάψουν όλες τις πτέρυγες τώρα, θα τις απομονώσουν.
10: Εμείς πιστεύαμε ότι ήταν ένα δωμάτιο.
6: Ότι ήταν ένα δωμάτιο.
14: Λειτουργήσανε πολύ γρήγορα όλοι.
10: Άφησε εχμές για οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού επίτηδες να κάψουν το νοσοκομείο.
14: Όχι.
10: Όχι.
14: Δεν είπα ασθενής
10: έφυγε.
1: Αυτό
14: που έφυγε.
10: Και είπε τρεις φορές ότι η πυροσβεστική και η αστυνομία θα βγάλει το συμπέρασμα.
6: Προφανώς. Αλλά το θέμα είχε έκταση, διότι αν λέει ότι έχει καταστρεφεί ολόκληρη κλινική, ότι ήταν
10: το περίεργο είναι ότι υπήρχε ασθενής.
14: Πρέπει τώρα να πάνε να καθαρίσουν.
10: Όχι,
14: να
10: υπάρχει κάτι άλλο περίεργο. Τι? Ότι ο ασθενής που έβαλε τη φωτιά έφυγε.
14: Αυτό, εντάξει, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, μπορεί τώρα άνθρωπο.
6: Τώρα εδώ έλεγε μετά.
14: Δεν ξέρουμε τι ιστορία είναι.
1: Μπράβο. Δεν ξέρουμε τώρα τι ιστορία είναι. Για ποιο λόγο νοσηλευόταν. Τι μπορεί να έγινε. Αν μπορεί να υπήρχε ένα μέλλον. Θα τα δούμε όλα. Θα τα διευκρινίσει όλα η αστυνομία.
14: Πάμε ναι, να δούμε τον κύριο Αρμόδιο Δρικό. Είναι ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας.
10: Και γιατρός το Θριάσιο.
14: Και γιατρός, όμως. Κύριε Δρικό, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
14: Κύριε Δρικό, καλημέρα. Έχετε εικόνα από αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή του Θριασίου στον Ασπρόπυργο? Είναι πολύ. Ο καπνός έρχεται προς εσάς?
18: Ναι, ναι, είναι σε μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά νομίζω είναι οριοθετημένοι. Έχουν ισχυρές περιοριστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Δεν υπάρχει δίπλα κάποιο περιαστικό δάσος που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ανάφλεξη, οπότε νομίζω σε λίγες ώρες θα έχει ελεγχθεί εκεί η πυρκαγιά.
10: Τι γίνεται με τους Ρωμά, κύριε Δήμαρχε?
14: Να βλέπουμε την εικόνα, κύριε Δρικό. Βλέπουμε την εικόνα τώρα, έτσι. Βλέπουμε την εικόνα.
1: Να πάμε λίγο στα καλά, να αφήσουμε λίγο τα άλλα, γιατί γι' αυτό καλέσαμε τον Δήμαρχο σήμερα μαζί μας, τον κύριο Δρικό, για μια δωρεά που κάνατε, για μια κίνηση που δεν την κάνουν πολλοί. Αποφασίσατε να προσφέρετε όλους τους μισθούς σας από το 2025 για ένα μηχάνημα το οποίο δωρήσατε στο Θριάσιο.
18: Ναι, σωστά. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου στο αξίωμα του Δημάρχου μου εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μου. Έχω πει ότι δεν θα λαμβάνω την αντιμισία του Δημάρχου. Το ίδιο έκανα και το 24. Έδωσα όλους τους μισθούς του 24 σε οικογένειες συνδημοτών μας που είχαν ανάγκες και στο κοινωνικό παντοπολείο. Το 25 αποφασίσαμε τους μισθούς να τους αποδώσουμε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αγοράζοντας ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που χρησιμοποιούμε, που το χρειαζόμασταν μάλλον για τη μεγαλύτερη ακρίβεια των καρδιολογικών επεμβάσεων που κάνουμε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Γνώριζα αυτή την ανάγκη, γιατί ως γιατρός, ως επεμβατικός καρδιολόγος που έχω υπηρετήσει στο νοσοκομείο πάρα πολλά χρόνια, υπήρχε αυτή η ανάγκη σε ένα πολύ σύγχρονο μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε πολλές κλινικές του εξωτερικού. Και αμέσως μετά το αίτημα της διευθύντριας που κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί και όλης της ομάδας των συναδέλφων που έχουμε περάσει πολλά βράδια και πολλές εφημερίδες μαζί όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισα τους μισθούς για το 25 να τους αποδώσουμε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αγοράζοντας αυτό το μηχάνημα και όλα τα αναλώσιμα, για να βοηθήσουμε έτσι λιγάκι τις υπηρεσίες υγείας και για τους ασθενείς, αλλά και για τους γιατρούς που κάνουν τις πράξεις, γιατί γίνονται πιο ακριβείς οι πράξεις τους, γίνονται πιο σίγουρες και νομίζω ότι φέρουμε μια ασφάλεια και σε ασθενείς και σε συναδέλφους γιατρούς με αυτό το μηχάνημα.
14: Έχει έρθει το μηχάνημα, δουλεύει, το έχετε δει?
18: Ναι, ναι, έχει έρθει εδώ και 3-4 εβδομάδες, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 15 περιπτώσεις επεμβάσεων που χρειάστηκε κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων της καρδιολογικής κλινικής. Είναι ένα μηχάνημα που το γνωρίζουν οι γιατροί μας και το έχουν χρησιμοποιήσει σε κλινικές του εξωτερικού που έχουν θητεύσει. Το φέραμε και στην κλινική μας στο Θριάσιο και έχει ήδη πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και για ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς μας.
14: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια
14: στις καλές ειδήσεις σήμερα.
18: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
10: Μακάρι το παράδειγμα αυτό να αποτελέσει μάθημα και για άλλους.
14: Λίγο πριν κλείσουμε. Βέβαια. Λίγο πριν κλείσουμε, η κυρία Νατοπούλου αποχαιρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά από.
6: Παρατήθηκε. Ναι. Βεβαίως, παρατήθηκε και από βουλεύτρια, έφυγε. Και βεβαίως από τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα γνωστό έτσι στέχη της Θεσσαλονίκης μπροστά στα κανάλια, είπε ουσιαστικά ότι θα στηρίξει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι αυτό υπό προϋποθέσεις, όπως είπε, αυτό το κόμμα, αυτή η κίνηση του κυρίου Τσίπρα μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική στην κυβέρνηση. Άρα καταλαβαίνουμε, και είπε βεβαίως η ίδια, ότι δεν συνδέεται η παρέτησή της με τις προϋποθέσεις που θέτει το κύριος Τσίπρας για να μπει κάποιος στο κόμμα του, αλλά καταλαβαίνει καθένας και καθεμιά ότι υπάρχει σύνδεση. Ότι όταν έχει πει ο κ. Τσίπρας ότι για να ενταχθεί στο κόμμα πρέπει να παραιτηθεί και να έχει φύγει από όλα τα αξιώματα, καταλαβαίνουμε ότι αντικειμενικά διευκολύνεται αυτό ο δρόμο. Αλλά γενικώ και στον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή τα είπε και αυτά η κυρία Νοτοπούλου, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Θα γίνει ο κακό χαμό το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή.
10: Θα του πάρει το κόμμα
9: πολλά. Θα είμαστε εδώ αύριο για να τα συζητήσουμε.
6: Ναι, βεβαίω, θα τα πούμε
10: αναλύτω. Θα πούμε κάτι τελευταίο, αν θέλετε. Σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προς τιμή του κ. Ανδουλάκη, θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Ναι. Θα παραστεί και η κόρη της, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο, είναι εγκαυματίας.
9: Ναι.
10: Εκεί από την, την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, θα παραστεί εκπρόσωπος, η κυρία Κουφονικολάκου. Καλό είναι τέτοια δραματικά, δολοφονικά περιστατικά να ενώνουν τον πολιτικό κόσμο και όχι να τον χωρίζουν.
9: Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ευχαριστούμε συνάλληλοι.
9: Αυτό είναι το. Ξαναπέστε αυτό.
10: Περιμένουμε, πέρασαν 10 μέρες ήδη.
9: Φύγαμε, ερχόμαστε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του βόρειου και του νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: くんちゃんの妹だよ。 未来ちゃんだよ。
8: お兄ちゃんじゃないの。
9: ズバリ嫉妬です。
10: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
11: お兄ちゃん、
12: もしかして未来ちゃん？
13: 未来、η μικρή μου αδερφή。 Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε. Καλό πρωινό σε όλους εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Η παρέα μας έχει ήδη μεγαλώσει. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της
1: Ελληνικής Αριστερής. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Νικητιάδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριε Νικητιάδη, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Σύνδεση με τον κύριο Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλό πρωινό, κύριε Κερίδη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπόρεσα να είμαι κοντά σας. Πρέπει να είμαι στη Βουλή. Έχουμε διάσκεψη προέδρων και μια σειρά από άλλα πράγματα. Είχα τον κύριο Νικητιάδη χθες όλη μέρα με την περάσαμε μαζί στην Ολομέλεια.
1: Ναι, είναι έτσι. Μας το επιβεβαίωνε. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς έχετε και τώρα μας το διευκρινίσατε. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Κερίδη, να βγάλουμε τα συμπεράσματα από τα όσα έγιναν και ολοκληρώθηκε χθες στο ΝΑΤΟ, εάν η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη, αν η Τουρκία κερδίζει τα F-35 που ήθελε να πάρει, είναι μόνο υποσχέσεις. Ελλάδα, να σας ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, εντάξει, ήταν ένα σόου για τον Ερντογάν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το γεγονός ότι μαζεύτηκε όλη η ηγεσία της Δύσης στην Άγκυρα την ώρα που κάνει αυτά που κάνει στην τουρκική δημοκρατία και στις δημοκρατικές ελευθερίες του τουρκικού λαού, είναι μια επιτυχία την οποία θα αξιοποιήσει. Και βεβαίως υπάρχει μια αποκατάσταση της μέχρι χθες τροφής αμερικανοτουρκικής σχέσης. Θυμάστε ότι ο Biden είχε αρνηθεί να τον συναντήσει και τώρα έχουμε όλους αυτούς τους επένους από τον Αμερικάνο πρόεδρο την ώρα που έχει επιφυλάξει πολύ χειρότερη μεταχείριση για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Είδατε τι είπε για τον Ισπανό, τη Δανέζα με τη Γρυλανδία και βεβαίως τη Μελώνη, για να μην πω για τους Γερμανούς και τους Γάλλους κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος προς τα F-35 για την Τουρκία παραμένει δύσκολος, με την έννοια ότι περνάει μέσα από το Κογκρέσο. Αλλά ακόμα και ο Τραμπ, την ίστατη ώρα, είδατε ότι λειτουργήσε και ένα παρασκήνιο. Χθες το βράδυ είπε ότι δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Άρα είναι κάτι προς συζήτηση. Είναι ένα δύσκολο διάστημα αυτό μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί έχουμε ένα Κογκρέσο πιο πυθύνιο στις επιταγές του Προέδρου. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ένα νέο Κογκρέσο από τις ενδιάμεσες εκλογές και τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Όλα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η κρίση στο Ιράν δεν πήγε όπως την ήθελαν οι Αμερικανοί και αυτό δίνει ευκαιρίες στην Τουρκία να παρουσιάζεται ως χρήσιμη ή, εν πάση περιπτώσει, ως ένα αναγκαίο κακό για τους Δυτικούς και για τους Αμερικανούς. Η επιρροή του Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί στην Ουάσιγκτον και όλα αυτά έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο όμως είναι ελεγχόμενο.
0: Ναι. Κύριε Νικητιάδη, πώς είδατε τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη χθες στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν ήταν κυρίαρχος. Το προετοίμασε αυτό πάρα πολύ καλά. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τη δική μας την πλευρά ούτε καν είδα μια διμερή συνάντηση να πραγματοποιείται του Πρωθυπουργού μας με κάποιο από τους ηγέτες των άλλων χωρών. Έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες ορθώς από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό μας, για το κάζους μπέλι.
1: Είδαμε
3: ότι αντέδρασε ο Ερντογάν, δεν περιμέναμε και να μην αντιδράσει. Αλλά για να μην με ψημιρούμε πραγματικά, να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα και μάλλον δεν μας βολεύουν τόσο πολύ. Κυρίως όμως αυτή τη στιγμή πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο στον χώρο τον αμερικανικό στην ομογένεια. Ο κύριος Κερίδης είπε κάτι κομβικό κατά την άποψή μου. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές θα εκλεγούν πολλοί νέοι αντιπρόσωποι στο Κογκρέσο. Αυτό σημαίνει ότι η δική μας παρουσία του λόμπι των Ελληνοαμερικανών μπορεί να είναι καθοριστική στην εκλογή πολλών νέων αντιπροσώπων. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Τώρα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, αλλά με σοβαρότητα. Γιατί μέχρι τώρα λυπάμαι, αλλά ούτε οι εταιρείες που είχαμε για να κάνουν λόμπι ήταν οι καλύτερες και ενδεχομένως δεν δίναμε και τα χρήματα που απαιτούνταν. Δεν γίνεται να διαθέτουμε ένα δις τόσα στις συμβουλευτικές εταιρείες και να μην δίνουμε χρήματα για λόμπι στην Αμερική, όταν η Τουρκία τα δίνει όλα. Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, το συμπέρασμα το δικό σας.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, αρχικά να πούμε ότι αυτό το οποίο έγινε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ποιο είναι, ότι επιβεβαιώθηκε ότι οι Αμερικοί, οι ΗΠΑ, προσπαθούν με έναν τρόπο να ρίξουν τα βάρη τα οικονομικά και τα πολιτικά, τα στρατιωτικά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή της αντιμετώπισης του Ουκρανικού πολέμου ουσιαστικά, απλά να μας σαφείς ότι η Ρωσία είναι ο εισβολέας. στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη αρκετά ανίσχυρη, μια Ευρώπη η οποία φαίνεται ότι είναι πίσω από το ύψος των περιστάσεων αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη και ορθώς. Από εκεί και πέρα όμως το ερώτημα είναι τι φέρει στις αποσκευές του υπέρ της χώρας μας. Δεν είναι μόνο η επικοινωνία ή να εκφράσουμε το πρόβλημα του κάζους Μπέλη, αλλά τι κάνουμε, τι λόμπινγκ κάνουμε, τι διαδικασίες κάνουμε εντός της συνόδου του ΝΑΤΟ, ώστε να έρθουν όντως πράγματα υπέρ της χώρας. Παραχωρήσαμε ό,τι ζήτησαν, ό,τι όρους έθεσε σε εμάς το ΝΑΤΟ και αυτό θα πρέπει να έχει κάποιο αντάλλαγμα σε σχέση τόσο με το κάζους Μπέλη, τόσο με ένα σύμφωνο με την Τουρκία για προσφυγή στη Χάγη για τα μεγάλα ζητήματα, για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλεια και άμυνα.
1: Μόνο τη ζώνη
2: και τα διμερή, εν πάση περιπτώσει.
1: Μόνο τη ζώνη συζητάμε. Νομίζω ότι είναι και γραμμή
2: ναι, προφανώς,
1: του Αλέξη Τσίπρα αυτή και όλων ναι, των υπόλοιπων κομμάτων. Μόνο τη ζώνη συζητάμε κάτι.
2: Προφανώ και συζητάμε αυτό.
1: Και το Κυπριακό, βέβαια, στο οποίο παραμένει ανοιχτό.
2: Συζητάμε την νέα νυφαλοκρηπίδα και το Κυπριακό σε σχέση με την επίλυση να ξαναμπούμε δηλαδή σε ένα κύκλο διαπραγματεύσεων οι οποίε τελευταία φορά σταματήσαν. Με άδοξο τρόπο, ενώ υπήρχαν αρκετές ελπίδες. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
2: Το ερώτημα λοιπόν ποιο είναι, τι φέρει ο κύριος Μητσοτάκης στις αποσκευές του. Ναι. Θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Πρέπει να είμαστε όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι μιλάμε και βγαίνουμε, εν πάση περιπτώσει στις τηλεοράσεις, αυτό δεν συνέβη σήμερα ευτυχώς, να είμαστε νουνεχείς και πολύ συγκεκριμένοι και χαμηλών τόνων όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας. Γιατί είναι ζητήματα που δεν πρέπει να μπαίνουν με έναν τρόπο επιθετικότητας και έντονου διαλόγου.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Στη τηλεόραση
1: σωστό,
2: με
1: σωστό
2: κανένα
1: τρόπο. Δεν νομίζω τώρα
2: τρόπο
1: να έχει γίνει κάτι τέτοιο εδώ, σε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, έτσι, όχι, ίσα ίσα είπα.
1: Σωστό πρέπει να είναι αυτό και μεταξύ τους πολιτικοί αρχηγοί να τα βρίσκουν στα εξωτερική πολιτική.
0: Στην εξωτερική πολιτική,
1: μπράβο,
0: οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να περάσουμε στα
1: άλλα. Στην εσωτερική πολιτική.
0: Στην εσωτερική πολιτική. Κυρία Αντωνοπούλου.
4: Να κάνω μόνο ένα σχόλιο.
0: Ελάτε, ναι.
1: Σύντομο, αν θέλετε.
4: Στον αγαπητό φίλο κύριο Νικητιάδη, τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν ούτε ότι η Τουρκία άλλαξε, ούτε ότι τις δίνουμε εμείς συγχωροχάρτη. Σημαίνουν όμως, κύριε Νικητιάδη, και το ξέρετε καλά γιατί είσαστε από ακριτικό νομό, από τη Δωδεκάνησο, λύση στο μεταναστευτικό, στην παράνομη μετανάστευση. Δεν έχουμε ροές στα νησιά, στη Δωδεκάνησο. Θυμάστε πώς ήταν η κατάσταση πριν από 3 χρόνια. Και χάρη στη συνεργασία που εγώ ξεκίνησα με τις τουρκικές αρχές, ναι, αλλά και σε όλη την προσπάθεια που κάνουν και οι ελληνικές, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Σωστά.
4: Και το αντικαταστήσαμε με εκατομμύρια πλούσιους Τούρκους τουρίστες που έρχονται όχι μόνο
0: μάλιστα
4: στη Ρόδο, την Αυαρχίδα, αλλά
1: αφαλά
4: και στα Μικρονήσια και των Δωδεκανήσων και αφήνουν, όχι μάλιστα, αφήνουν 0,5 δισεκατομμύριο πρόσθετα έσοδα σε ένα χρόνο. Αυτό μην το προσπερνάμε.
0: Καθόλου δεν
4: διότι
0: το προσπερνάμε,
4: διότι όλοι εδώ είναι έτοιμοι και στην αντιπολίτευση να ξοδέψουν εκατομμύρια του,
0: ναι,
4: ελληνικού λαού, αλλά,
0: ναι,
4: κανείς δεν μας λέει πώς θα φέρει.
0: Να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, να κάνουμε ένα ερώτημα στην κυρία Αντωνοπούλου σχετικά με τα όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Action 24 περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή ποινικών κωδίκων το 2019. Άργησαν να γίνουν και λίγο οι εκλογές, άργησε να κλείσει η Βουλή. Έχει χρηματιστεί ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κυρία Καημένου, ας είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης και μια σειρά άλλων στελεχών, οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, προσπαθούν να καλύψουν με έναν τρόπο τις δηλώσεις, το γεγονός δηλαδή πιο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς πήγε στον Άριο Πάγο και αρχίζει να σκάβει λίγο την υπόθεση των προσωπικών του υποκλοπών.
0: Ένα. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο, κύριε
2: Θα ολοκληρώσω τη σκέψη. Ένα. Δύο. Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να... μάλλον έχει την πολιτική του επιλογή μέχρι ένα σημείο να λασπολογεί και να μπαίνει μέσα σε μία λογική βούρκου όσον αφορά την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα επιλέξω να απαντήσω σε αυτό. Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επιλέγει να απαντήσει στα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. επιλέγει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί δεν θα πάνε διακοπές φέτος το 60% των Ελλήνων, γιατί τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν πάλι αύξηση των,
1: των ενοικίων,
2: της ακρίβειας. Δεν φεύγουμε,
1: ακούστε, κυρία,
2: επιλέγουμε την πολιτική συζήτηση. Ναι. Εμείς στο
1: Εγώ θέλω
2: βούρκο
1: να ρωτήσω το εξής.
2: Και στη λάσπη δεν θα κολυμπήσουμε. Θα κολυμπήσουμε στα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και ελπίζουμε και ξέρουμε και έχουμε τεχνογνωσία να τη βγάλουμε από αυτά.
1: Σας καλύπτει αυτή η απάντηση του κύριου Πολάκη, του μέχρι πρώτην συντρόφου σας, προς τον κύριο Γεωργιάδη, με την φράση που είπε χθες, κάσα ακροδεξιό παρτάλι.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιλέγει να κολυμπήσει στα βαθιά νερά των προβλημάτων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, των μισθωτών, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας, των μικρομεσαίων, των μεσαίων και των μικρών επιχειρήσεων, και είναι το πιο σημαντικό κολύμπι που μπορεί να κάνει κάποιος. Υπάρχουν και τα βοθρολήματα. Ο καθένας επιλέγει.
0: Ναι, σας εκφράζει η απάντηση αυτή του Παύλου Πολάκη.
2: Μπορώ να σας το ξαναπάντησω.
0: Δεν απαντήσατε.
2: Απάντησα,
0: μας λέτε ότι επιλέγετε τα προβλήματα των πολιτών. Δεν μας
2: μεταξύ
0: απαντάτε ούτε
2: μια πολιτική
0: συζήτηση. Ούτε αν σας ικανοποιεί η απάντηση.
2: Προφανής η απάντηση για την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορώ να την επαναλάβω όσες φορές χρειαστεί. Τι ξέρει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το ερώτημα είναι ένα. Τι επιλέγουμε, να κολυμπήσουμε σε ένα βούρκο της πολιτικής ζωής που προσπαθεί να βγάλει τη συζήτηση από τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και να την πάει σε ένα μικροπολιτικό, παραπολιτικό επίπεδο, το οποίο είναι επιλογή του καθενός που το κάνει. Είναι επιλογή του κ. Γεωργιάδη, είναι επιλογή όσων πολιτευτών προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και θέλουν να καλύψουν με έναν τρόπο τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Τι λέτε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή?
2: Είπε το κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν
0: είναι. Το βλέπω και απέναντί μου στο. Που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Εννοείται.
2: Νομίζω
0: κάτι
2: και
0: άλλο.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, και ο κύριος Βορύδης και μια σειρά άλλων στελεχών προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και καλά.
0: Εννοείται τη Νέα Δημοκρατία. Ο Παύλος Πολάκης. Ναι. Ο Παύλος Πολάκης.
2: Ξαναλέω, δεν θα σχολιάσω κάτι πέρα από το προφανές. Ότι εμείς επιλέγουμε να μιλήσουμε. Ξέρετε, κύριε Καλυμμένου,
1: είναι σοβαρή η κατηγορία χθες, του χρηματισμού.
2: Είδα χθες ένα
1: μισό λεπτό. Ναι, ναι. Η κατηγορία περί χρηματισμού δεν ακούγεται πολύ συχνά. Είναι πολύ σοβαρή. Γιατί δεν κάνει μήνυση?
2: Έχει αποφανθεί
1: ο κύριος Τσίπρας. Έκανε μήνυση ο κύριος Βελόπουλος, κατά παντός υπευθύνων, για να φτάσει υπόθεση στα δικαστήρια.
2: Έχουν ίδια πολιτική καταγωγή με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη.
1: Νομίζω στο Πασόκ ήταν ο κύριος Βελόπουλος.
2: Αλλά δεν είναι αυτό.
1: Το ζήτημα είναι γιατί δεν κάνει μήνυση ο κύριος Τσίπρας για να δω.
2: Πρώτον, ένα προσωπικό του θέμα, δεν θα επέμβω σε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσει κανένας πρώτα τον ίδιο. Αλλά δεν αφορά αυτή τη συζήτηση. Δεν αφορά τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή είδα χθες κάτι το οποίο με συγκίνησε. Λέει, είναι, θεωρείται πολυτέλεια από την κυβέρνηση να πιούμε ένα καφέ. Θεωρείται πολυτέλεια από την κυβέρνηση να πάρουμε delivery. Θεωρείται πολυτέλεια από την κυβέρνηση να πάμε έστω και 3 και 4 μέρες διακοπές.
1: Ναι,
2: και
1: πάλι
2: αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό.
1: Ακούστε,
2: αυτή είναι η συζήτηση. Αυτή είναι η συζήτηση. Και όποιος προσπαθήσει να την πάρει από εκεί πέρα, είναι πρόβλημά του και πολιτική του επιλογή να κολυμπήσει σε άλλα νερά πέρα των καθαρών.
1: Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τον κύριο Τσίπρα στο δημόσιο διάλογο για αυτή την σοβαρή κατηγορία.
3: Εγώ θεωρώ αδιανόητο πρώην πρωθυπουργός, αρχηγός ενός κόμματος που διεκδικεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός, να δέχεται τέτοιες κατηγορίες και να μην αντιδρά για διαφθορά. Δεν είναι προσωπική του υπόθεση. Είναι υπόθεση ενός πρώην πρωθυπουργού. Δεν ήτανε πολίτης που δεν συμμετείχε στα κοινά. Ήταν ο πρωθυπουργός όταν έγιναν αυτά που ο κύριος Γεωργιάδης κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι έλαβαν χώρα. Ο δικός μας αρχηγός, το παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο ίδιος, ο κύριος Γεωργιάδης, τον κατηγόρησε για το σπίτι και τη μη δήλωση. Αμέσως, ο κύριος Ανδρουλάκης μήνυσε και συκοφαντική διαφήμιση. Και δεν είναι θέμα ότι εκδικάστηκε ή δεν εκδικάστηκε. Εδώ έχουμε ένα νέο ενδεχομένως, εγώ δεν λέω ότι είναι, αυτό θα αποδειχθεί από τα δικαστήρια, έγκλημα. Συκοφαντική διαφήμιση. Εάν ο κύριος Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί, δεν θα πρέπει να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Και κάθεται ο κύριος Τσίπρας και δεν αντιδρά και παραπέμπει τα ζητήματα κάπου αλλού στις καλένδες. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έπρεπε να υπάρχει όπως ακριβώς έκανε ο κ. Ανδρουλάκης. Αμέσως μίλησε για συκοφαντική δυσφήμιση. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Με δυσκολία παρακολουθώ τέτοιου είδους αντιδράσεις. Δεν είναι προφανές τίποτα. Είπε η κ. Αντωνοπούλου ότι είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας δεν διέπραξε κανένα έγκλημα. Δεν έχει σημασία τι είναι προφανές για την κυρία Αντωνοπούλου. Σημασία έχει ότι στο δημόσιο διάλογο υπάρχει μια κατηγορία κατά ενός πρώην πρωθυπουργού. Ναι. Οφείλει να αντιδράσει.
2: Πάντως, αντί να μιλάμε για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, μιλάμε για μια ατζέντα που έθεσε. Ποιος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, δεν συμφώνησαν κάποια στελέχη,
0: δεν
2: συμφώνησαν κάποιοι άλλοι, έχουν τσακωμούς στην ακροδεξιά πολυκατοικία, στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Για να μας πει και
2: ο δεν μιλάμε για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο καθένας το κρίνει.
0: Κύριε Κερίδη, καταρχάς συμφωνείτε με την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη, με τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη?
4: Θα σας πω τρία πράγματα. Πρώτον, η συζήτηση δεν ξεκίνησε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ξεκίνησε από τη

0: σύσσωμη αντιπολίτευση η οποία είχε αποχωρήσει από τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας είχε δηλώσει ότι θα προκηρύξει εκλογές το βράδυ των ευρωεκλογών 26 Μαΐου του 23. Σας το λέω γιατί ήμουν και εγώ υποψήφιος και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αντί να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής και να το θυροκολλήσει στο Κοινοβούλιο την επομένη, προτίμησε να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή για μία εβδομάδα, απολύτως αντιθεσμικά, για να φέρει την ίστατη ώρα την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Στοιχείο τρίτο. Εν εξελίξει, την ώρα που ψηφίζονταν οι ποινικοί κώδικες στη Βουλή, υπήρχε μια πολύκροτη ποινική δίκη εναντίον Έλληνα μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος ήδη είχε καταδικαστεί, αυτά είναι τώρα τα στοιχεία, για ενεργητική δωροδοκία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, υπόθεση του 2003. Το δικαστήριο είχε βγάλει ετοιμιγορία και αναμένονταν η έκδοση της ποινής, η οποία σύμφωνα με τον τότε ποινικό κώδικα προέβλεπε ισόβια.
1: Ήταν
0: η αλλαγή, η εσπεσμένη των ποινικών κωδικών. Αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία τα έχει πει ο κύριος Κοντονής. Τα έχει πει και ο κύριος Φλωρίδης στην τωρινή κυβέρνηση ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι γνωστά. Μη με προκαλέσει η κυρία Αντωνοπούλου για να δώσω και άλλα στοιχεία.
2: Κύριε Κυρίδη, μια ερώτηση έχω να κάνω μόνο, όταν τελειώσετε φυσικά.
0: Βεβαίως. Παρόλο που ο κύριος Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι θα πρέπει η αλλαγή να γίνει από 1η Σεπτεμβρίου με το νέο δικαστικό έτος, ώστε να μην επηρεαστούν οι εν εξελίξει δίκες, η πλειοψηφία τότε του ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε να το αλλάξει και να κάνει το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημέλημα, με αποτέλεσμα ο ήδη καταδικαστής, δημόσιος λειτουργός, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ και ο καταδικαστής μεγάλο επιχειρηματίας, να φύγουν από το δικαστήριο ελεύθεροι, διότι το πλημέλημα παραγράφεται στα 5 χρόνια. Είχαν περάσει ήδη 16 χρόνια από τότε και ούτε γάτο ούτε ζημιά. Τώρα, αν αυτό έγινε με αντάλλαγμα, όπως λέει ο κύριος Κοντονής, ή με χρηματισμό, όπως δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Θα εκπλησόμουν αν γινόταν από την καλή του την καρδιά του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, η κυρία Αντωνοπούλου έχει πάρει μία εντολή από τα κεντρικά.
2: Δεν παίρνω
0: την οποία την υπηρετεί πάρα πολύ καλά και μπράβο της.
2: Δεν
0: μπράβο
2: παίρνω εντολές, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ.
0: Να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, να μην επαναφέρει τη συζήτηση στην πενταετία και επιπλέον, και σας το λέω τώρα γιατί έτσι θα πάμε στις εκλογές, να υπάρχει πάντα ο μπαμπούλας του Πολάκη και του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, θέλει ο Αλέξης Τσίπρας τον Πολάκη, για να κάνει την αντίστοιξη, για να εμφανίζεται το rebranding πιο πετυχημένο, πιο rebranded, ο rebranded Αλέξιος Τσίπρας.
3: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα εδώ, αλλά μην μας παριστάνει ο Αλέξης Τσίπρας την μετριοπαθή, να πούμε, παρθένα του πολιτικού μας συστήματος, διότι η πραγματικότητα είναι ότι είπε κάτι πολύ βαρύ, ότι αυτός είναι ο εντιμότερος και οι άλλοι δεν είναι. Και σε αυτό πήρε την απάντηση, και δεν είναι μόνο οι ποινικοί κώδικες, μπορεί να πει κανείς και για άλλα πολλά.
4: Ας μην ανοίξουμε άλλη
3: διάθεση.
2: Ένα σχόλιο με επιτρέπετε στον κύριο Κερίδη. Αγαπητέ κύριε Κερίδη, ένα σχόλιο μόνο. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, η οποία καταλαβαίνω ήταν πολύ περιστατωμένη και την είχατε σκεφτεί αρκετά καλά και ορθώς, ότι ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα, ναι, το γνωρίζω.
0: Δεν περίμενα τον
2: είναι, όχι, δεν το λέω για το διαθετικό, το λέω ότι έχετε μια περιστατωμένη τοποθέτηση. Είπατε και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ξεκινήσατε αυτή την περιστατωμένη τοποθέτηση λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο εντιμότερος πολιτικός και αυτό, πρέπει να καταρριφθεί. Άρα είναι στοχευμένη, συγκεκριμένη και οργανωμένη η επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο από τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο δεν τον αδειάσατε, όπως ο κυρία Βολουδάκη, όπως ο κύριος Λοβέρδος, όπως διάφοροι άλλοι συνάδελφοί στις προηγούμενες μέρες. Αντιθέτως, αποκαλύψατε πολύ οργανωμένα γιατί στήθηκε αυτό προχθές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε καλά διαβασμένοι και πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αναδυθεί στο βασικό αντίπαλο για να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ εδώ.
2: Ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνίας.

0: προβλήματα είναι και το πασό από τη δεύτερη θέση.
1: Των ανθρώπων τη γενιά μου που
0: ακουστώ.
1: Πληρωνόμαστε με 1.200 ευρώ, 1.400 max.
2: Λοιπόν.
0: Και τη δικιά μου γενιά.
1: Φυσικά. Ξέρετε, είμαστε εγώ... νομίζω κοντά στην ηλικία. Δεν
0: όχι, λοιπόν, πιο μικρή.
2: Για να κλείσουμε τον κύκλο.
0: Και σίγουρα πολύ πιο όμορφη.
2: Κύριε Κερίνη, να είμαστε 10
3: δεύτερα. Στο τέλος της συζήτησης.
2: Για να κλείσουμε τον κύκλο.
0: Να σας πω τούτο. Ναι. Ότι εγώ απλώς είπα ότι η δήλωση Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ο εντιμότερος πόθεν προκύπτει. Μάλιστα. Από πού. Από πού και ως πού είναι εντιμότερος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
2: Αν είναι εντιμότερο ή όχι, θα μας το πει και ο ελληνικός λαός στην κάλπη. Κυρία Αντωνοπούλου,
3: μια κάλπη. Ιστορία.
2: Μια κάλπη
0: και ιστορία.
2: Η οποία θα έχει πάρα πολλά.
0: Το βέβαιο είναι ότι μας τύχησε πολλά δις το καλοκαίρι του 2015.
1: Λοιπόν, να δούμε πόσο μας έχει στοιχήσει την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ερώτημα, παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνοπούλου, σας μην φεύγουμε. Μια κάλπη η οποία θα γεμίσει και με τα κουκιά που θα έρθουν σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ, το έχετε καταλάβει. Κυρία Νοτοπούλου, χθες παραιτήθηκε, έρχεται σε εσάς από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα είναι υποψήφια στην πρώτη Θεσσαλονίκη, εκεί που εκλεγότανε.
1: Κύριε Υποφάτη, προφανώς δεν θα πάρετε κάποια πληροφορία, το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα είναι ότι σήμερα στο Περιστέρι, στις 8 η ώρα, θα μιλήσουμε με την κοινωνία. Με τον κόσμο των δυτικών προαστίων, με τον κόσμο των δυτικών προαστίων που είναι απόλυτα, είναι οι κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να τους υποβαθμίσουν τις ζωές τους έτι περαιτέρω μέσα από πολλά ζητήματα,
3: τα υγεία, περιβάλλον κτλ. Κυρία Αντωνοπούλου, όπως για παράδειγμα η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος...
1: Μπορώ να σας ξαναπώ ότι λέμε τόσο καιρό... Μπορώ να σου πω ότι λέμε τόσο καιρό, θα μου πει ο κύριος Κερδίτης ότι είναι πολύ καλά διαβασμένη. Αλλά τι λέμε, λέμε ότι η συμπαράταξη δημιουργήθηκε από τα κάτω χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλο το προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο. Ακόμα και στους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί
3: από την κυβέρνηση.
0: Από την κυβέρνηση. Από θα τους περάσετε. Για να μεταμεληθούν.
1: Από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν και τα όργανα θα αποφασίσουν για τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ
1: δεν
0: θα πάρετε κάτι άλλο. Και μεταμέλεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Εσείς
2: να είστε καλά.
1: Κάνετε νηστεία, κύριε Κερίδη, τώρα από το 15 Αύγουστο ή όχι.
4: Εμένα μου χρωστάτε χρόνο.
2: Κύριε Κερίδη,
3: εγώ σας το υπόσχομαι, κύριε Νικητιάδη. Εγώ σας το υπόσχομαι.
0: Έχει δίκιο, να είστε καλά.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Νικητιάδη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Καλαμάτα,
3: λοιπόν,
2: παρακαλώ.
3: Πάμε Καλαμάτα.
2: Πάμε να κόψουμε ένα καρπούζι.
3: Θέλεις να δροσιστούμε λιγάκι να φάμε ένα ωραίο καρπουζάκι.
2: Ένα ωραίο ολοκόκκινο καρπουζάκι, ωραίο. Ναι.
3: Διαφορετικό καρπουζάκι όμως.
2: Γιατί κόκκινο, δεν είναι
3: κόκκινο. Εξωτικό καρπουζάκι, όχι.
2: Τι εννοείς, παιδί.
3: Γιώργος Μαρκόπουλος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο. Με την παρέα του.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ένα ιδιαίτερο πουστάνι εδώ στη Μεσσηνία. Το οποίο δεν παράγει τα κανονικά καρπούζια, δηλαδή τα κόκκινα που ξέρουμε με τα κουκούτσια μέσα. Είναι βέβαια, αλλά είναι χωρίς κουκούτσια.
3: Ναι.
5: Και έχει και κάποιο ιδιαίτερο χρωματισμό, έναν χρωματισμό άλλο, τον οποίο θα σας πει η κυρία Ζαβαλιέρη, η οποία και είναι από τους Ελλάδες.
6: Παράγει αυτά τα καρπούζια εδώ στην περιοχή.
3: Ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καταρχήν να σας ρωτήσουμε πώς ήταν η φετινή παραγωγή και πώς εξελίχθηκε με αυτές τις έντονες καιρικές συνθήκες που είχαμε από πλευράς βροχοπτώσεων.
7: Η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά καρπουζιών στη δικιά μας περιοχή με τις τόσες πολλές δαχτές που είχε μας άφησε λίγο πίσω, γιατί όταν θέλαμε εμείς να φτέψουμε έβροχε τόσο πολύ δεν προλαβαίνοντας τη μεταναστευνώση, οπότε φτέψαμε αργότερα. Βέβαια αυτό είχε και κόστος στη καρποδεσία των καρπουζιών φέτος. Η πρώτη παρτίδα που έχουμε βάλει που είμαστε εδώ σε αυτό το χτήμα είναι μειωμένη παραγωγή. Αλλά η ποιότητα είναι πάντα η ίδια, η καλύτερη.
3: Θα κόψουμε καρπούζι.
6: Καρπούζι θα κόψουμε, μην βιάζεστε όμως. Να πάμε λίγο στη τιμούλα.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Για πες, για πες.
7: Λοιπόν, η τιμή για τα καρπούζια τα κόκκινα, το χωρίς κουκούτσι, τα καρπούζια του Χωραΐτη είναι 1 ευρώ το κιλό. Είναι η τιμή που έχουμε εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια που παράγουμε. Δεν έχει αλλάξει, παρόλο που το κόστος έχει ανέβει, το καταλαβαίνετε όλοι, και στα καύσιμα και στα λιπάσματα και στα φυτόρια. Η τιμή είναι η ίδια. Το καρπούζι είναι εξαιρετικό, είναι χωρίς κουκούτσια, είναι ο κωδικός που φεύγει πρώτος. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι.
3: Ένα ευρώ φεύγει από εσάς. Ένα ευρώ φεύγει από το χωράφι.
7: Εμείς το πουλάμε. Εμείς που πλάμε μόνοι μας στη λαϊκή, είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό το κομμάτι.
2: Α, βλέπετε λαϊκή λοιπόν. Ένα ευρώ το χωρίς κουκούτσια, ναι. Τι είπε να ρωτήσει, Γιώργο.
8: Από τον παραγωγό στη λαϊκή, απευθείας.
2: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, μάλιστα. Να δώσουμε το μαχαίρι στην κυρία Ζαβαλιέρη.
2: Και η νεολαία που είναι δίπλα. Και η νεολαία. Γεια σου, Παναγιώτη. Ο γιος.
8: Στον τρίτο γιο της οικογένειας, ο οποίος συμμετέχει και στο κόψιμο και στην πώληση.
2: Μπράβο του.
8: Για πες μας και σε δύο-τρία πράγματα για την παραγωγή εδώ πέρα. Σου αρέσει που έρχεσαι στο χτήμα?
9: Μου αρέσει.
8: Ποιο προτιμάς περισσότερο, ποιο προτιμάς περισσότερο, χωρίς κουκούτσια ή το καινούριο το οποίο θα βγάλουμε τώρα? Βλέπετε τώρα, αυτό ναι. Είναι το χωρίς κουκούτσια.
3: Ωραίο. Εγώ αυτό θέλω.
2: Ολοκόκκινο.
8: Χρώμα. Και τώρα είναι η έκπληξη, έτσι.
2: Η έκπληξη
8: της κυρίας Ζαβαλιέρη.
2: Με κουκούτσια είναι αυτό τώρα που θα κόψουμε.
8: Αυτό δεν είναι με κουκούτσια που θα κόψουμε, αυτό θα δεις την τροφή.
2: Τι είναι, Γιώργο μου, δεν είναι με κουκούτσια θα είναι. Πώς θα είναι αυτό?
8: Μην βιάζεσαι.
2: Δεν βιάζομαι.
3: Α,
2: πλάκα
3: μας
2: κάνεις.
3: Ωραίο,
2: αρρώστησε.
8: Αυτό λοιπόν είναι η νέα παραγωγή. Είναι το... Κράτησε, Παναγιώτη μου.
2: Κράτα, λέβεντη μου.
8: Μισό λεπτάκι.
2: Πάρε τηλέφωνο κινητό.
8: Έχουμε πολλά να διαχειριστούμε.
2: Έτσι.
8: Αυτό λοιπόν είναι η νέα παραγωγή.
2: Αρρώστησε αυτό,
8: κίτρινο καρπούζι. Για πέστε μας 2-3 λόγια για το κίτρινο καρπούζι.
7: Το κίτρινο καρπούζι εδώ από τη Σουρία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ στην περιοχή μας. Από τους πρώτους που το έχουμε βάλει, ίσως και η μοναδική. Είναι ένα γλυκό καρπούζι. Έχει γεύση καρπουζιού, μην έχετε απορία. Εάν σας κλείσουμε τα μάτια και σας δοκιμάσετε και τα δύο, είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ένας κωδικός που ξετρελαίνει, η αλήθεια είναι τα εδώ, τα μαγαζιά της περιοχής του Σουρή, τα παιδιά.
2: Άρα, άμα το δούμε κίτρινο, μην το πετάξουμε.
7: Αλλά είναι πιο μικρό το μέγεθος, όπως όσο είναι αρκετά μισά στη λαϊκή, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
2: Πόσο το κιλό αυτό, πόσο το πουλάμε?
10: Πέστε μας.
2: Πόσο το πουλάμε?
11: 1,5 ευρώ το κιλό.
2: Να, λίγο πιο ακριβό. Έτσι.
3: Είναι διαφορετική ποικιλία, είναι άλλη ποικιλία, θέλει άλλη φροντίδα, φανταζόμαστε. Οπότε και λογικό είναι να είναι και πιο ακριβό, έτσι.
2: Λοιπόν, την αγάπη μας να σας δώσουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα.
10: Εσύ, Νίκο, ποιο εδώ. Νίκο.
2: Εγώ δεν είμαι ρατσιστής και τα δύο. Και τα δύο, δεν έχω πρόβλημα.
7: Α,
2: λοιπόν,
7: Νίκο.
2: Την αγάπη μας. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, την καλά μάτα.
3: Καλημέρα. Πίσω και πάλι εδώ ναι. Στην Αθήνα, σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Από τις πολλές που παίρνουν, ναι.
3: Μπράβο. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής του Δήμου Αθηναίων. Καλό πρωινό.
2: Γεια σας, κύριε Μαρινάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, αυτό που.
2: Να πούμε ναι. Συνώνυμο και συνεπόμενο. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη του Ολυμπιακού, έτσι. Δεν έχετε κάποια σχέση. Δεν είναι εξάδελφος.
12: Διαφορετικός.
2: Δεν είναι εξάδελφος.
12: Περισσότερες πληροφορίες δεν μπορούμε να πούμε.
2: Εντάξει, μην μας δώσετε.
3: Πάμε να δώσουμε όμως περισσότερες πληροφορίες, κύριε Μαρινάκη, για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θα δώσετε 100 δωρεάν κλιματιστικά σε όσους ανθρώπους δεν μπορούν να το αγοράσουν το κλιματιστικό αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι για πολλές οικογένειες είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος και η αγορά του, αλλά και η εγκατάσταση.
12: Ακριβώς. Οπότε και γι' αυτό το λόγο, έτσι μια νέα πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίου, του Χάρη του Δούκα, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε 100 ενεργειακά αποδοτικά, κλιματιστικά, σε κατοίκους στο Δήμο Αθηναίων. Έχει δημιουργηθεί η σχετική πλατφόρμα, είναι κλιματιστικά.cityofathens.gr. Ο κόσμος μπορεί να κάνει τις αιτήσεις του μέχρι 19 Ιουλίου, άρα έχουμε περίπου 10 μέρες. Στη συνέχεια, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, οικονομικά, κοινωνικά, αλλά να πω εδώ είναι πολύ σημαντικό, βάζουμε και κάποιες διαστάσεις, δηλαδή οικογένειες που έχουν μέσα ηλικιωμένους ανθρώπους ή οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά μέχρι 2 ετών, να έχουν έτσι εξτρά κίνητρα, εξτρά αμοριοδότηση, προκειμένου να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να κερδίσουν το συγκεκριμένο κλιματιστικό.
2: Κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτό. Είναι ένα κόστος αυτό για το Δήμο. Πώς θα καλυφθεί, γιατί είναι τα πρώτα που βάζετε, θα έχετε και άλλα κλιματιστικά από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Καταρχήν για το κόστος βασίζεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, άρα με ευρωπαϊκούς πόρους καταφέρνουμε και τρέχουμε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Από εκεί και πέρα, είναι μια σειρά δράσεων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Αθηναίων, όπου έχουμε περάσει κάποια μέτρα, για παράδειγμα, μηδενικά δημοτικά τέλη σε εκείνους που είναι ενεργειακά ευάλωτους. Έχουμε ειδική κάρτα ενεργειακής ωφέλειας συμβεβλημένη με διάφορες εταιρείες για άλλες ενεργειακές λύσεις να μπορούν να τις αγοράσουν σε πολύ χαμηλό κόστος. Ή ακόμα και μηδενικό ρεύμα. Νοικοκυριά του Δήμου Αθηναίων έχουν μηδενικό ρεύμα. Μπράβο. Μέσα από συνεργασίες που έχουν γίνει με ενεργειακές κοινότητες.
2: Λοιπόν, άρα μπαίνουν στην ιστοσελίδα, κάνουν την αίτησή τους όσοι πρέπει να μπορούν να πάρουν αυτά τα κλιματιστικά και εγκατάσταση, μας είπατε, δωρεάν, έτσι.
12: Όλο το πακέτο,
3: πολύ καλό.
12: Προμήθεια, ωραία, ωραία, μεταφορά και εγκατάσταση, ακόμα και η αίτηση, δηλαδή όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κάποιο κόστος για αυτά τα 100 νοικοκυριά που θα επιλεγούν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρινάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα μας.
12: Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Κοινωνικό κράτος, έτσι, έτσι. Λοιπόν.
3: Να σου πω κάτι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μπορούν να βοηθηθούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη.
2: Μαθαίνω λοιπόν από τον Ασπρόπυργο. Εκδόθηκε 112 γιατί αναπνευστικά δεν είναι. Αυτή είναι η εικόνα του Ασπροπύργου, μας δίνεται.
3: Αυτό είναι το 112 που εστάλει πριν από λίγη ώρα. Αυτή είναι η εικόνα από τον Ασπρόπυργο. Έχουμε νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική.
2: Υπάρχει μια πληροφορία για 2 τραυματίες από αυτή την πυρκαγιά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σε λίγο θα έχουμε εικόνα από το σημείο. Αμείνετε εδώ μαζί μας στο ρεπορτάζ. Πάμε στο διάλειμμα.
3: Φύγαμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
10: Το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστροφή εδώ στην πρωινή ζώνη. Και Στέβη Τσίτου έρχεται εδώ μαζί μας για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και διάθεση.
1: Γεια σας, Γιάννη Μπουρντά, Στέβη Τσίτου.
2: Έτσι με... Όλα καλά.
1: Τουρκικά.
0: Πού
1: θα μας πας?
2: Λοιπόν, θα σας πάω στο Παρίσι. Και σε μια φοβερή εικόνα με τη Σαρλίζ Θερόν. Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω. Άμα τη δείτε αυτή τη γυναίκα. Κοίταξε εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, 2 μέτρα πόδι, καυτό σορτσάκι, σατέ CL και oversized σακάκι. Κοίταξε εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς λέγεται το σακάκι?
2: Oversized. Είναι και καλά, λίγο πιο μεγάλο από ό,τι θα έπρεπε.
1: Στο δικό μου.
2: Ακριβώς. Τάλε κουάλε.
1: Δείτε το σακάκι το δικό μου, παρακαλώ πάρα πολύ. Δείτε το από αυτή την πλευρά εδώ.
2: Το σορτσάκι σου λείπει μόνο, Νίκο, και μετά να περπατάς κι εσύ στο...
1: Και το 12-ποντο. Δεν κατάλαβα γιατί. Μόνο... Ναι.
2: Δεν είναι εκπληκτική, παιδιά, το βιντεάκι αυτό. Ακούτε τώρα τι γίνεται, τώρα τι βλέπεις. Είναι και οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο κόσμος που είναι γύρω-γύρω. Περπατάει και πετάει η κυρία Σαρλίζ Θερόν.
0: Κατά μπράβο τη.
2: Στα 55 τη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σιγά με 55.
2: Ναι, εκεί, 50 με 55 είναι η Σαρλίζ. Μπράβο τη, μπράβο τη και μπράβο τη. Και μετά θέλω να σας πάω. Πού θα σας πάω, γιατί δεν θυμάμαι. Τώρα θα σας πω πού θα σας πάω. Θέλω να σας πάω στην Τζένιφερ τη Λόπες, που κι αυτή είναι στο Παρίσι.
0: Και την είδαμε λοιπόν, και χθες που μας την έδειξε.
2: Και την είδαμε και τώρα φοράει ένα άλλο εκπληκτικό φόρεμα. Αυτό εδώ πέρα, γιατί θα πάει τώρα σε επιδείξεις μόδας. Γιατί ξέρεις, στο Παρίσι τώρα γίνεται χαμός με τους όλους τους διάσημους και τις επιδείξεις.
0: Είναι η εβδομάδα μόδας.
2: Το θέμα είναι ότι κάνει. Υπογράφει, κατεβαίνει, υπογράφει αυτόγραφο. Αλλά πριν, τι είχε κάνει? Είχε βγει από τον μπαλκόνι της και χαιρέτησε το πλήθος.
1: No.
2: Χαιρέτησε το πλήθος. Τώρα το δούμε εδώ στο επόμενο.
0: Σαν πριγκίπισσα.
2: Πραγματικά και λέει, ευχαριστούμε, λένε οι δημοσιογράφοι μας, το έκανε αυτό το πλήθος. Να έχουμε εμείς αυτό το πλάνο, τώρα θα το δείτε. Και βγάζει και φωτογραφία, βλέπετε. Να τη, κοιτάξτε εδώ.
0: Χαιρετάει.
2: Σαν Ανδρέας Παπανδρέου, όχι, εντάξει.
0: Α, εντάξει, αλλά... νομίζω βγήκε για να φωτογραφηθεί.
2: Βγήκε να φωτογραφηθεί. Από κάτω, αλλά ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν μια κίνηση που δεν το συνηθίζουμε από τους μεγάλους έτσι star.
0: Με
2: να
0: πολύ
2: ευγένεια. Και να χαιρετάς.
0: Με πολύ ευγένεια. Με πάρα βγήκα πολύ εγώ ευγένεια. Να φωτογραφηθώ. Και είσαι εσύ από κάτω και με περιμένεις να κατέβω.
2: Εννοείται.
0: Δεν θα σε χαιρετήσω, θα σε χαιρετήσω.
2: Εννοείται, εννοείται. Και μετά φωτογραφήθηκε και με την γαλλική αστυνομία. Ήταν εκεί από κάτω, ναι, η Γαλλία αστυνομική και κατευθείαν. Και να βγάλουμε και μια σελφή, της είπε ο Γάλλος αστυνομικός. Μια σελφή.
1: Πάμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, και το. Λοιπόν, θα σας πάω στην Αργεντινή. Γιατί εντάξει, μετά την ανατροπή που έγινε, που πέρασε η Αργεντινή στους 8. Α, αυτό είναι το βιντεάκι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αυτό εδώ, άμα το πάρουμε πάλι από την αρχή, η κυρία αυτή περπατάει αμέριμνη στο δρόμο. Άμα το βάλουμε από την αρχή. Ακούει ξαφνικά κορναρίσματα. Λέει, τι έγινε, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και μετά καταλαβαίνω ότι περνάει Αργεντινή και αρχίζει να χοροπηδάει και αυτά. Ακούτε τι γίνεται. Όταν προκλήθηκε η Αργεντινή, το μόνο που ακουγόταν σε ολόκληρη τη χώρα ήταν τα κορναρίσματα και γκολ και περάσαμε. Αυτός τώρα εδώ, ο οδηγός, είναι, ακούει τον αγώνα. Ακούστε, ακούει τον αγώνα. Μπαίνει τον γκολ, πανηγυρίζουν όλοι μέσα. Σταματάει τώρα, θα δείτε ότι σταματάει τώρα. Χαμός, σταματάει, σηκώνεται και αρχίζει και αγκαλιάζει όλους οι επιβάτες μέσα. Απίστευτο.
0: Καταπληκτικό.
1: Καλά, δεν το πήρανε.
2: Δεν περάσανε, ήταν ανατροπάρα.
1: Ήταν 18, εντάξει, τα κάμπτω.
2: Ανατροπάρα, τώρα να χάνεις το 80-0-2 και να βάζεις μέσα σε ούτε 10 λεπτά 3 γκολ.
1: Αργεντινή,
2: πλάκα
1: μέση.
2: Που κάνεις. Μέσα ούτε σε 10 λεπτά έγινε αυτό, 3 γκολ, ανατροπάρα.
1: Και...
2: Είναι χαμός. Και νεύρα, πολλά νεύρα.
1: Νεύρα, ποιος.
2: Νεύρα έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Γιατί.
2: Στην συναυλία που έκανε, τα πέταξε όλα. Είχε πρόβλημα στα ακουστικά. Και λέει στους συνεργάτες τους, λέει, τα κλείσατε όλα, κλείσατε και μικρόφωνα, κλείσατε τα πάντα, πάρτε, δεν τα θέλω. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάρτε τα όλα, τα βγάζουμε τα ακουστικά. Πάνε τα πετάξω. Όχι, φιλιό, κάτσε να τα ξαναβάλουμε να σε ακούμε. Γιατί τσατίστηκε.
1: Πολλά νεύρα, καλά. Εντάξει, οκ, χάλασαν τα ακουστικά. Τι φταίνε,
0: μπορεί να τραγουδήσει χωρίς επιστροφές.
1: Βέβαια, τα βγάλε μετά. Και μετά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, για κάποιο λόγο γίνανε όλα.
0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Λοιπόν, ωραίο είναι. Ηχολήπτες. Τα ακουστικά του Νίκου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, του Οικονομόπουλου.
2: Θα στείλουμε τον Ασημινάκη.
1: Να οργανώνει εκεί την κατάσταση.
2: Θα πας Οικονομόπουλο, θα γίνει.
0: Τι λες,
2: θα πάει, θα πάει, θα πας.
0: Έχει δίκιο πάντως που δεν άκουγε, βεβαίως. Δεν άκουγε ότι ο άλλος έχει κλειστό από κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Στέφη.
0: Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε.
2: Πάμε να καθίσουμε. Ναι. Γιατί τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα συζητήσουμε για την κολπική μαρμαργή και όλες τις νεότερες θεραπείες μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Κουδούνη, που είναι εδώ μαζί μας και είναι ο διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος ηλεκτροφυσιολογίας καρδιάς στο ιατρικό του Παλαιού Φαλήρου. Καλό πρωινό.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κουδούνη.
3: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι είναι η κολπική μαρμαργή και πόσο συχνή είναι στην αντιμετώπιση την οποία μπορεί να έχετε εσείς και να τους δούμε στους ασθενείς. Για να σας ακούσουμε.
3: Η κολπική μαρμαργή αποτελεί την πιο συχνή αριθμία στον ενήλικο πληθυσμό. Για να αντιληφθούμε, σε ηλικίες άνω των 70 ετών, περίπου 1 στους 10 ασθενείς έχει την πιθανότητα να εμφανίσει κολπική μαρμαργή.
2: Α, είναι δηλαδή ένα ποσοστό. Ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν κάποιον και να έρθει σε εσάς?
3: Περισσότεροι ασθενείς, ο λόγος ο οποίος έρχονται στο ιατρείο μας είναι γιατί θα αισθανθούν αυτό το οποίο αναφέρουν αίσθημα παλμών. Δηλαδή θα νιώσουν την καρδιά τους να χτυπάει γρήγορα, ακανόνιστα, τις περισσότερες φορές θα έχουν και δύσπνοια ή μπορεί ακόμα και μια λιποθυμία. Mm. Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, το οποίο είναι ασυμπτωματικοί και σε αυτούς πολλές φορές πρέπει να εστιάσουμε παραπάνω.
2: Και τότε τι γίνεται δηλαδή σε αυτούς τους ασυμπτωματικούς ασθενείς?
3: Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς είναι αυτοί που έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μία από τις σημαντικότερες εμπλοκές, που είναι το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Mm-hmm. Η κολπική μαρμαργή αποτελεί τη πιο συχνή αιτία, δυστυχώς, αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Και ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί αυτοί οι ασθενείς, από τη στιγμή που δεν έχουν συμπτώματα, δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς υποδιαγνώσκονται και υποθεραπεύονται.
0: Υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιείται, κατάλυση. Τι είναι και πότε τη συστήνουμε?
3: Η κατάλυση, αυτό το οποίο διεθνώς αναφέρεται ως ablation και μπορεί να είναι και πιο συχνά να ακούγεται στους ασθενείς μας, είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος την οποία την χρησιμοποιούμε για να ανακτήσουμε το φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς. Στην ουσία, δηλαδή, για να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε την κολπική μαρμαργή. Και φαίνεται ότι με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα να αποτελεί την καλύτερη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή για να προσφέρουμε στους ασθενείς μας.
2: Μάλιστα. Και επειδή αναφερθήκαμε και στις νέες θεραπείες και στις νέες μεθόδους, η PFA, αυτή η νέα μέθοδος, τι είναι, πώς λειτουργεί και σε ποιους ασθενείς απευθύνεται?
3: Η PFA αποτελεί μια καινοτόμα μέθοδο η οποία προκάλεσε μια έκρηξη στο επεμβατικό πεδίο της κολπικής μαρμαργής τα τελευταία χρόνια. Και ο λόγος είναι γιατί μέχρι τώρα για να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε κολπική μαρμαργή χρησιμοποιούσαμε είτε το κρύο είτε τη ζέστη. Δηλαδή καταστρέφαμε στην ουσία αυτά τα κύτταρα τα οποία προκαλούν την κολπική μαρμαργή αυξάνοντας τη θερμότητα είτε χαμηλώνοντάς τη πάρα πολύ. Το PFA, η κατάλυση παλμικού πεδίου όπως την λέμε στα ελληνικά, χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς με αποτέλεσμα να σέβεται τους γειτονικούς ιστούς. Mm-hmm. Αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα κάποιες σπάνιες αλλά σοβαρές επιπλοκές που υπήρχαν με τις παλαιές μεθόδους, αυτή τη στιγμή να μην τις βλέπουμε και να μην περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
0: Μας λέτε λίγο τη διαδικασία σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνικές που αναγκάζονται να παρέμβετε με αυτές τις μεθόδους που είπατε πριν?
3: Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αποτελεί ένα ανοιχτό χειρουργείο. Ο ασθενής δεν κόβουμε, δεν έχουμε ράματα, δεν έχει απώλεια αίματος. Πάμε μέσω των ποδιών, μέσω τις φλέβες των ποδιών. Και ανεβαίνουμε στην καρδιά, βρίσκουμε αυτά τα κύτταρα και τα καταστρέφουμε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί φυσικά υπάρχει μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που όλα είναι καλά, πάει σπίτι του, προσέχει για λίγο τα πόδια του και τις δραστηριότητες για περίπου μια εβδομάδα και μπορεί να επιστρέψει και άμεσα στην εργασία του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους, ο ασθενής έχει μεγαλύτερη άνεση. Δηλαδή έχει λιγότερα συμπτώματα, δεν έχει περικαρδιακούς ερυθμούς που είχε παλιά, δεν είχε τον πόνο το οποίο είχε, με αποτέλεσμα να μπορεί πιο εύκολα να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.
2: Ναι. Μάλιστα, άρα αναρρώνει πάρα πολύ γρήγορα, γυρίζει σπίτι του κατευθείαν όπως μας λέτε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τώρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ποιες ηλικίες αφορά?
3: Η κολπική μαρμαργή μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και από την εφηβική ηλικία, βέβαια εκεί δεν παρεμβαίνουμε αρχικά με κατάλυση, αλλά σε πολύ νέες ηλικίες. Για παράδειγμα, οι αθλητές μεγάλων αποστάσεων, δρομής, μαραθωνοδρόμης, αυτούς έχει μεγαλύτερη επίπτωση. Παρατηρούμε ότι έχουν πολύ πιο συχνά σε μικρή ηλικία κολπική μαρμαργή. μέχρι και σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Δεν υπάρχει ένα ηλικιακό όριο ποιους ασθενείς θα βάλουμε για να κάνουμε στην ουσία κατάλυση, τους υποβάλλουμε δηλαδή σε αυτή την επέμβαση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια σωστή επιλογή από εμάς τους ασθενείς, γιατί το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από κάποιους άλλους παράγοντες. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με τις νέες μεθόδους είναι πολύ ψηλό και μπορεί να αγγίζει κοντά το 85% στις πρώιμες μορφές της νόσου.
0: Είπατε για την PFA, ρωτούν πόση μέρα είπατε για να μείνει στο νοσοκομείο και αν γίνεται, και αν γίνεται με ολική νάρκωση.
3: Ο ασθενής παραμένει μία μέρα, την επόμενη μέρα επιστρέφει στο σπίτι του κανονικά. Και μέχρι τώρα μπορεί να προτιμήσουμε είτε ολική νάρκωση, τη γενική αναισθησία την οποία λέμε, είτε την βαθιά καταστολή, αυτή που μπορεί να ακούει ως, αν και δεν είναι πολύ σωστός ο ιατρικός όρος, μέθη. Χρησιμοποιούμε και τις δύο μεθόδους, ανάλογα τον ασθενή το εξατομικεύουμε.
2: Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε κάτι ακόμα. Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν και πάρα πολύ ασυμπτωματικοί ασθενείς, τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή και από ποια ηλικία και μετά, ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε το οτιδήποτε.
0: Μπορείτε να τη δείτε, να τη διαγνώσετε.
3: Βεβαίως. Η διάγνωση της αρρυθμίας μπορεί να γίνει μια πρώτη ένδειξη, θα είναι με μια απλή ψηλάφιση του καρδιακού σφιγμού. Δηλαδή, μπορούμε και μόνοι μας, αν έχουμε τη δυνατότητα, όταν δούμε ότι υπάρχει κάποια αρρυθμία, τι εννοούμε, κάποια διακοπτόμενη ψηλάφιση του καρδιακού παλμού ή ακόμα και μια πολύ αυξημένο παλμό. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό μας ή τον καρδιολόγο μας ή τον οικογενειακό γιατρό. Με ένα απλό καρδιογράφημα μπορούμε να θέσουμε τη διάγνωση. Υπάρχουν βέβαια και πιο εξειδικευμένες μέθοδοι, όπως είναι τα holter που παρακολουθούμε τους ασθενείς, που μπορούν τώρα να γίνουν και μακροχρόνιας καταγραφής. Και φυσικά έχουν μπει στη ζωή μας και τα έξυπνα ρολόγια, τα οποία σε πολλές φορές.
0: Ναι,
3: το ίδιο το οποίο φοράω και εγώ ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Ερώτηση: πού σας βρίσκουμε επίσης από τηλεθεατή?
3: Είμαστε στο ιατρικό.
0: Η επέμβαση αυτή που γίνεται,
3: η επέμβαση γίνεται στον όμιλο ιατρικού και εμείς είμαστε στο ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, που έχουμε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και ευχαριστούμε πολύ τον όμιλο γι' αυτό.
2: Το οποίο έχω επισκεφτεί ο λίγες φορές, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να χρειαστώ να είναι όμιλος.
3: Σας αφήσαμε και καλές εντυπώσεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτίνα. Ευχαριστώ να κάνετε αυτή την πολύ ωραία δουλειά και να εξυπηρετείτε όλους τους ασθενείς. Αθηναίδα Νέγκα, λοιπόν.
2: Βεβαίως, και πάνω στα Σταθακόπουλο στην Αθηναίδα Νέγκα και η Κατερίνα Μπαξεβανάκη είπαν πολλά. Θέλεις να πάρουμε μια γεύση?
0: Πάμε.
4: Μάλλον τον σε ενδιαφέρουν οι κεντρικότητες.
5: Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι και στο περίπτερο να πάω, ναι, κάτι θα συναντήσω ή εγώ το βλέπω με άλλο
4: κάτι
5: μάτι.
4: Κάτι γελίο, γιατί...
5: ναι,
4: κάτι γελίο.
5: Δηλαδή κάτι θα συμβεί, κάτι θα συμβεί. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός ο δικός μου, ναι, το ναι, πιστεύω εγώ, ότι έχει πολύ χιούμορ.
4: Φαντάζομαι ότι πολλοί από τους συμφοιτητές σου έχουν γίνει ιερείς και ενδεχομένως έχουν προχωρήσει και έχουν και υψηλούς βαθμούς.
5: Ναι.
4: Για σένα είναι πάντα τα φιλαράκια σου από το σχολείο, δηλαδή τους απευθύνεσαι κάνοντας χαβαλέ ή υπάρχει σεβασμός και απόσταση?
5: Σίγουρα, σίγουρα σέβομαι. Δεν το συζητώ. Ναι. Και κυρίως όταν είναι και άλλοι μπροστά δεν το συζητώ.
4: Βέβαια, ναι,
5: είναι... πατέρα και γέροντα, ανάλογα.
4: Και είναι στην ηλικία σου.
5: Και είναι στην ηλικία μου, ναι.
4: Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου που το μετανιώνει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εσύ καταλαβαίνεις τα καλά
5: που ήμουνα ή που δεν έγινα παπάς?
4: Που δεν έγινες παπάς.
5: Που δεν έγινα παπάς.
4: Ναι.
5: Όχι, δεν μετάνιωσα.
4: Ναι.
5: Γιατί ως, στο επάγγελμα που είμαι έχω κάνει και παπάδες.
6: Δίδασκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο θεατρική αγωγή.
4: Ναι.
6: Και το τηλέφωνο του Αντρέα ήρθε ενώ ήμουν στην τάξη. Λέω στα παιδιά, δώστε μου 2 λεπτά, είναι πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως τα οραματίζομαι και τα σκέφτομαι. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του.
4: Γι' αυτό και μπορείς και κάνεις πολλά πράγματα, ναι, μαζί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βρίσκεις το χρόνο.
6: Δεν θα περιμένω σπίτι μου να έρθει. Θα χτυπήσω την πόρτα και θα πω, θα ήθελα να με δείτε για αυτό το ρόλο, ας πούμε. Χωρίς να ξέρω. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι ότι δεν έχουμε κάτι για δέσμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Ναι.
6: Θα το ήθελα. Νιώθω ότι η γενιά μου είναι πολύ αδικημένη σε αυτό.
4: Αλήθεια.
6: Πιστεύω ότι η γενιά μου είναι πολύ τρυφερή. Πιστεύω, ναι, ότι είμαστε ρομαντική γενιά. Γιατί εγώ είμαι Gen Z γενιά.
4: Σωστά.
6: Οπότε θεωρώ ότι τα παιδιά της γενιάς μου και η γενιά μου είναι βαθιά ρομαντική. Απλά το επικοινωνούμε με άλλο τρόπο.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε να πάρουμε εικόνα από αυτήν την πυρκαγιά που είχαμε στον Ασπρόπυργο
0: εδώ,
2: λίγο νωρίτερα. Είχε σε και 112 στην περιοχή.
0: Μαθαίνουμε ότι από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί 2 άτομα. Έχουν μεταφερθεί ο ένας στο θριάσιο και οι 2 στο θριάσιο με εγκάβματα. Μαθαίνουμε ότι η υγεία τους είναι σε κάποιο επίπεδο σταθερή. Είναι στις οδούς, στην οδό Χίου και Μεγαρίδος, συμβολή. Βλέπετε εδώ τις εικόνες αυτές. Έχει χτυπήσει το 112 για προστασία από τους καπνούς, έτσι.
2: Και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί?
2: Για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Όσοι ξεκινήσετε να κινήσετε προς αυτή την περιοχή,
0: είναι
2: να
0: δρόμοι,
2: ξέρετε ακριβώς, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας είπαμε ότι έχει σταλεί μήνυμα από το 112. Είναι επικίνδυνη και η κατάσταση, αλλά και η καπνή τώρα και για τον κόσμο.
0: Έχει σηκωθεί και ελικόπτερο από ό,τι μαθαίνουμε για να επιχειρήσει τοπικά σε εκείνο το σημείο. Παράλληλα, 70 άντρες πυροσβεστικής, 13 οχήματα, ειδικά γερανοφόρα οχήματα, και βεβαίως να προσπαθήσουν από ό,τι καταλαβαίνω να ρίξουν και αφρό για να περιορίσουν το οξυγόνο, να μαζέψουν την πυρκαγιά, αν μαζεύεται τώρα αυτό.
2: Στην περιοχή σπέβδει και ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρησμού, προκειμένου να διερευνηθούν και τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο εργοστάσιο. Βρίσκεται λοιπόν η Αλεξάνδρα Μερακλήδη εκεί.
0: Έλα, Αλεξάνδρα.
2: Στην εικόνα. Μας ακούει η Αλεξάνδρα, την έχουμε. Προσπαθεί και η Αλεξάνδρα να προσεγγίσει το σημείο εκεί. Έλα, Αλεξάνδρα.
0: Σε ακούμε.
7: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα εδώ που βρισκόμαστε στον Ασπρόπυργο. Όπως μπορείτε να δείτε, γενικά το σημείο έχει αποκλειστεί από παντού. Βλέπετε, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε. Η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπετε και το μαύρο καπνό αυτή τη στιγμή. Να αναφέρουμε ότι επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα όχημα, ενώ γίνονται ρήψεις νερού. Εδώ και μισή ώρα έχει στείλει μήνυμα 112 προκειμένου να απομονωθούν από το σημείο οι κάτοικοι, να κλείσουν τα παράθυρα. Η ατμόσφαιρα είναι ήδη πολύ αποπνευστική. Και γενικά, όσοι βρίσκονται στον πρόβλημα, καλό είναι να προσέχουν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας είπα, δίνουν μάχη προκειμένου να ζήσουν τη φωτιά και γίνονται και αέριες ρήψεις νερού.
0: Βλέπουμε λοιπόν η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Συνεχίζεται ο μαύρος καπνός αυτός να πνίγει την περιοχή, παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να κάνουν εγκαταστάσεις περιμετρικά. Γι' αυτό και είδαμε και τη βιντεοφόρα να ενισχύουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να συνεχίζουν τις ρήψεις νερού, για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Έχουμε όλοι στις μνήμες μας το τι ακριβώς είχε συμβεί με την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, στην άλλη μονάδα η οποία κάηκε από ανακυκλώσιμα υλικά. Και η εικόνα αυτή τη στιγμή μας δίνει είναι ότι η πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη, Αλεξάνδρα.
7: Η πυρκαγιά φαίνεται ανεξέλεγκτη. Όσο πάει ο καπνός, είναι και πιο μαύρος, φουντώνει περισσότερο. Πυροσβεστικά βλέπω να περνάνε κάθε 5 λεπτά από αυτό εδώ το σημείο. Δεν βλέπω η ατμόσφαιρα να είναι καλύτερη. Αντίθετα, είναι αποπνευστική. Βλέπετε εδώ, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Έχουν αποκλειστεί γενικά το σημείο. Κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτή τη στιγμή εδώ, καθώς είναι αρκετά επικίνδυνο.
2: Και ούτε εσείς καταφέρατε, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, με σχετική ευκολία να προσεγγίσετε.
7: Ούτε εμείς καταφέραμε. Εμείς παρκάραμε 2 χιλιόμετρα μακριά και ακόμα δεν έχουμε φτάσει να φτάσουμε ακριβώς κάτω από τη φωτιά.
2: Βλέπουμε λοιπόν, ενισχύονται συνεχώς και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που μας έρχεται πριν από λίγα λεπτά, αυξήθηκαν οι δυνάμεις. 75 οι πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο με 20 οχήματα. Και ελικόπτερο συνδράμει, όπως μας λες και εσύ, γίνονται ρήψεις από αέρος.
0: Σωστά, βλέπουμε το εξής. Οι δύο τραυματίες μας λένε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση στο Τριάσιο. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι και γειτονικές βιομηχανίες και άλλα κτίρια. Και η μέρημνα, εξ όσων καταλαβαίνουμε, για να διώχνουν και τα φορτηγά τα οποία βρίσκονται παρκαρισμένα από άλλες εγκαταστάσεις, είναι να μην επεκταθεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι έτσι, Αλεξάνδρα?
2: Ορίστε.
0: Η μέρημνα είναι να μην επεκταθεί και σε άλλα σε παράπλευρα κτίρια και σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται δίπλα,
7: ναι,
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Και να αναφέρουμε κιόλας ότι δίπλα υπάρχει βιτιοφόρο. Και γενικά εδώ η περιοχή έχει πάρα πολλές αποθήκες, πάρα πολλά εργοστάσια.
2: Ναι.
0: Το βιτιοφόρο που μας λες, γι' αυτό δεν σας κρατάνε πολύ μακριά οι αστυνομικές δυνάμεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι βιτιοφόρο προπανίου.
2: Δεξαμενή,
0: από ό,τι μαθαίνουμε, ναι. Κοιτάξτε τώρα, φεύγουν όλα, απομακρύνονται τα περισσότερα οχήματα τα οποία βρίσκονται εκεί. Η εγκατάσταση που είναι από κάτω μας είναι εγκατάσταση καυσίμων, γι' αυτό υπάρχει ανησυχία? Δεν καταλαβαίνω.
2: Προσπαθούμε κι εμείς να καταλάβουμε από την εικόνα. Δεν επιτρέπουν να προσεγγίσουμε
0: λογικό είναι, στο σημείο.
2: Είναι πάρα πολύ λογικό. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση και η οριοθέτηση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, λόγω των υλικών που καίει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είπαμε, θα διερευνηθούν τα αίτια που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Να ελπίσουμε οι τραυματίες που έχουν φτάσει στο θριάσιο να πάνε καλά. Βλέπετε εδώ τον κόσμο τώρα
0: που προσπαθεί να φύγει
2: από την
0: περιοχή. Στις δουλειές του.
2: Υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται πάρα πολύ.
0: Και
2: πέρα,
0: οι λοιπές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εκεί, κοιτάξτε την εικόνα και πόσο μαύρος καπνός επεκτείνεται αυτή τη στιγμή στο θριάσιο.
2: Σημαίνει ότι καίει ακόμα, καίει υλικό μέσα.
0: Τι
2: έτσι.
0: Αν δεν
2: δούμε λευκό καπνό να βγαίνει, σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά.
0: Κάτι καίει. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή και σε εσάς και στο συνεργείο. Υπάρχουν και παράπονα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί από κάποιους διερχόμενους. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διευθετήσουν την κατάσταση. Διώχνουν, απομακρύνουν οχήματα. Μένεις εκεί, Αλεξάνδρα, στο σημείο. Στην Ντόρα και στο Γιώργο, στο Action τώρα λοιπόν, στις 3 ώρες που ακολουθούν θα δώσεις την επιπλέον ενημέρωση, είναι η φωτιά σε εξέλιξη και από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλη πυρκαγιά.
2: Αυτά για σήμερα. Ραντεβού αύριο. Μία η ώρα μη χάσετε, έρχονται τα παιδιά. Μία η ώρα Ιωάννα Βάσου εδώ στη θέση της.
0: Στις 3 ο Μπακόπουλος και όλη η υπόλοιπη αθλητική παρέα και στις 6.30 ο Κουράκος με τα νέα από το Μουντιάλ.
2: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
0: Κάτζου Ελευθερόγλου στις 8 με τη δική του δημοσιογραφική πινελιά.
2: Και στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Στάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
0: Αλέξανδρος Μιλωνάς σήμερα στην Αθηνανίδα Νέγκα. Δείτε τους. Παρακαλώ πάρα πολύ στις 12 το βράδυ, εμείς οι δύο.
2: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις 6 ακριβώς στο καθιερωμένο μας ραντεβού να περάσει και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Μείνετε εδώ. Τα λέμε αύριο.

0: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ. University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
1: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τι επαγγέλλεστε?
2: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ξέρεις τι θέλουμε πότε για το καλοκαίρι?
7: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο.
8: Περισσότερες μεζέδες.
9: Περισσότερους προορισμούς.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Με μια επική ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέση, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο.
1: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partía. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí. En el final pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
0: Από την άλλη μεριά, η Αίγυπτος έφτασε κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, όμως δεν τα κατάφερε, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Η Ελβετία απέκλεισε την Κολομβία κερδίζοντας απέναντι με 4-3.
2: Ja, wir stehen hier mit dem historischen Moment, was wir auf jeden Fall genießen. Das haben wir uns vorgenommen. Nicht nur einfach mal erzählt, oder wir haben das mit Worten auch in Taten umgesetzt. Die beste WM von einem Schweizer Team zu sein, haben wir erreicht.
0: Έτσι, η Αργεντινή και η Ελβετία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης. Η Ισπανία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, κερδίζοντας με ένα 0 την Πορτογαλία, με το χρυσό γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από το Μερίνο.
3: Bueno, pues mucha alegría, un gran alivio, porque en este tipo de partidos siempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas, y bueno, y poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos, y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Cristiano Ronaldo σε Μουντιάλ, ο οποίος αποχαιρέτησε την εθνική του ομάδα.
4: Con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento.
0: Οι Ισπανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στη Μαδρίτη και ονειρεύονται τελικό.
5: Yo tengo entradas para ver a mi España hasta la final. Ahora nos vemos en Los Ángeles. Y esto es increíble. Una maravilla. Mi sueño de niño lo estoy cumpliendo. ¿Y de qué manera? Soy del Madrid, pero lo siento, Cristiano. Que tenga buen viaje de vuelta a casa. Viva España!
0: Με κορυφαίο του τον Ντεκετελάρε, το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
6: There's always a justice somewhere in life, and the fact that something happened like that, you can call it how you want, but we don't think that was fair. And today, I think it just brings us a little bit of luck that we needed to win the game, and that's it.
7: Are you ready to play? Let's have it ready!
8: Well, I was hoping for Belgium to win, of course. I was thinking they were going to wait until the end, which is what they've been doing for the most part through this cup. So it was super exciting game, fun to see.
0: Έτσι πλέον στον επόμενο γύρο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αναμετρηθεί η Ισπανία με το Βέλγιο σε άλλη μια ευρωπαϊκή μονομαχία. Χιλιάδες φίλοι του πράσινου ακροτηρίου περίμεναν την αποστολή της ομάδας στην επιστροφή από το Μουντιάλ για να την αποθεώσουν. Πρωτόγνωρες εικόνες για μια ομάδα που δεν υπήρχε στο ποδοσφαιρικό χάρτη πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο και όμως κατάφερε να εκπλήξει τους πάντες θετικά. Το πράσινο ακροτήρι κατάφερε στους 3 αγώνες της φάσης των ομίλων να μην υποστεί καν ήττα πριν πέσει στον δρόμο της Αργεντινής.
9: Είμαι πολύ orgulhoso, muito orgulhoso do meu país, muito orgulhoso mesmo.
0: Οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου λογίζονται πλέον σαν λαϊκοί ήρωες με τα κατορθώματά τους στα γήπεδα του Μουντιάλ.
10: This is the best moment in my life. Best experience. No words to describe how I feel. It's the best. Amazing.
0: Όλοι περιμένουν αυτή η επιτυχία από το πράσινο ακροτήρι να έχει και συνέχεια, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ήδη να έχουν δεχθεί αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις. Ο Χιλιανός δημιουργός περιεχομένου Αριέλ Όσες ταξίδεψε σε όλη τη χώρα του για να προσκαλέσει κόσμο να συμμετάσχει σε μια ανανεωμένη εκδοχή του παιδικού του ονείρου. Να αποκτήσει ένα άλμπουμ πανίνι για το παγκόσμιο κύπελο, όμως να μην τα κολλήσει στο χαρτί, αλλά στο αυτοκίνητό του. Ο 33χρονος εκπλήρωσε την αποστολή του όταν ολόκληρο το ολοκένουργιο Mazda 3 καλύφθηκε με αυτοκόλλητα πανίνι. Για δύο εβδομάδες ο Όσες επέτρεψε σε άλλους να γίνουν μέρος του ονείρου του, δίνοντας άλμπουμ και αυτοκόλλητα σε άτομα που συμμετείχαν, σχολιάζοντας το λογαριασμό του στο Instagram. Η Lego αποκάλυψε ένα γιγάντιο αντίγραφο του παγκοσμίου κυπέλου στη μέση του Μανχάταν, αποτελούμενο από 1.360.000 τουβλάκια Lego. Κατασκευασμένο στην Τσεχία, μεταφέρθηκε στην πλατεία Rockefeller της Νέας Υόρκης. Το τρόπαιο ύψους 7 ποδιών χρειάστηκε 56 εργάτες για να κατασκευαστεί σε πάνω από 7.000 ώρες. Η εμφάνιση του τροπαίου Lego σχεδιάστηκε από τον Κριστόφ Βιέτη.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Ημέρα.
0: Γεια σας κυρία Κουτροκόη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Ένα πρωινό ρε παιδί μου τώρα που δεν ξεκινάμε καλά.
1: Όχι, είναι ένα δύσκολο πρωινό με δύο σημαντικά συμβάντα τα οποία καλύπτει να διαχειριστεί η πυροσβεστική υπηρεσία σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο με Γαρίδος Μεχίου σε εγκατάσταση, σε επιχείρηση εκεί ανταλλακτικών ή σκραπ, δεν το ξέρουμε ακόμη.
0: Και έχει σημάνει μεγάλο συναγερμός και νωρίτερα είχαμε και μία φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Εκενώθηκε η παθολογική κλινική. Ευτυχώς αποφέθηκαν τα χειρότερα. Μιλάμε για μία παρολίγων τραγωδία. Έχασε μία γυναίκα την ζωή της από ανακοπή όμως. Ταυτόχρονη σύνδεση με τους συναδέλφους. Πάμε στις πηγές του ρεπορτάζ.
1: Πάμε. Στον Ασπρόπυργο βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Στο Σεισμανόγλιο βλέπουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Θα έρθουμε σε λίγο σε σένα. Βλέπετε όλο αυτό το νέφος το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω και έχει συγκεντρωθεί πάνω από την επιχείρηση η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Αλεξάνδρα, δώσε μας όλες τις τελευταίες εξελίξεις και πρωτίστως εάν υπάρχουν τραυματίες.
2: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, όπως είπατε, εδώ που βρισκόμαστε στον Ασπρόπυργο. Βλέπετε και πόσο έντονος είναι, μαύρος ο καπνός. Αναφέρετε και εσείς ότι είναι σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ στον πράβλιο χώρο υπάρχει βιτεοφόρο γεμάτο προπάνιο. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις διασωληνωμένους που βρίσκονται στο νοσοκομείο και τρεις σοβαρά τραυματισμένους. Έχουν ενισχυθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο σημείο βρίσκονται 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 4 ειδικά, το ένα βρυχινοφόρο, ενώ ένα ελικόπτερο βρίσκεται στο σημείο και κάνει ρήψεις. Να αναφέρουμε ότι εδώ πέρα έχουν αποκλείσει το σημείο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία. Δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει. Εδώ και τουλάχιστον 2 ώρες η φωτιά δεν έχει σταματήσει. Είναι ανεξέλεγκτη όπως βλέπετε. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνητική. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ έχουν φύγει. Φοράνε μάσκα. Ενώ πριν από λίγη ώρα έλαβαν και μήνυμα από το 112.
1: 112
0: προφανώς για να. Του Δήμου εκεί, σε όλη αυτή τη μεγάλη επιχείρηση
1: Πάμε
0: που έχει
1: στηθεί. Πάμε στο Δήμαρχο. Είναι ο κύριος Γιάννης Ηλίας. Καλημέρα, Δήμαρχε. Δώστε μας λίγο την εικόνα, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, Δήμαρχε.
3: Δυστυχώς έχουμε μία φωτιά στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Έχει ξεκινήσει γύρω στις 7 η ώρα. Είμαστε από το πρωί εδώ. Είναι εδώ οι πυροσβεστικοί. Επιχειρούν και με ελικόπτερα.
1: Πραγματικά τι επιχείρηση είναι, Δήμαρχε, τι επιχείρηση είναι αυτή και αν μας επιβεβαιώνετε ότι βρίσκεται βιτιοφόρο με προπάνιο.
3: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω αν υπάρχει βιτιοφόρο με προπάνιο εκεί.
1: Τι επιχείρηση είναι αυτή,
3: η οποία. Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχει μία επιχείρηση που φτιάχνει καλύματα και άλλη μία δίπλα-δίπλα η οποία ήταν σε μερική αυτοκινήτων και έφτιαχνε σούστες. Αυτές οι δύο έχουν πνιγεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο ξεκίνησε φωτιά. Δεν είναι 100% σίγουρο.
0: Άρα καταλαβαίνουμε, Δήμαρχε, ότι πρόκειται για επιχειρήσεις με ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά. Εξού και ο καπνός, ο μαύρος, που δηλώνει το τι καίγεται εκεί στην περιοχή.
3: Επειδή. Επλήγησαν και άλλες επιχειρήσεις δίπλα.
0: Ναι.
3: Μου είπατε από πού.
0: Μάλιστα. Τώρα,
3: επειδή. Και γύρω-γύρω υπάρχουν logistic στην περιοχή.
0: Είναι γενικώς δηλαδή επιχειρήσεις με έφλεκτο υλικό. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Απλά, Δήμαρχε, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, επειδή είστε και εκεί στην περιοχή, υπάρχουν πληροφορίες για διασωληνωμένους που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και για τραυματίες. Γνωρίζετε
3: εγώ
0: κάτι
3: δεν
0: επιπλέον.
3: Έχω αυτή την πληροφορία. Η πληροφορία μου είναι ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αττικό.
1: Είναι
0: εργαζόμενοι.
3: Εργαζόμενοι, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Γνωρίζουμε αυτή αν σημειώθηκε. Υπάρχει μαρτυρία από τι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Θέλω να πω αν συνέβη κάποια έκρηξη.
3: Εγώ δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σας πω. Υπήρξε μια έκρηξη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι ότι υπήρξε μια έκρηξη, την άκουσαν όλοι εκεί γύρω και μετά εκδηλώθηκε η φωτιά.
0: Τώρα έχετε κάποια εικόνα για την φωτιά, έχει τεθεί
3: είναι
0: τουλάχιστον.
3: Είναι πάρα πολύ καλύτερη, εμείς είμαστε εκεί από το πρωί, ο Δήμος είναι εκεί από το πρωί. Είναι από εκεί ο Αντιδήμαρχος, επιχειρούμε με τις υδροφόρες του Δήμου και με ιδιωτικές τις οποίες έχουμε μισθωμένες.
0: Ας ελπίσουμε ότι.
3: Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα.
0: Ας ελπίσουμε ότι όσο περνάει η ώρα θα είναι και ακόμα καλύτερη η κατάσταση εκεί.
3: Πιστεύω ότι εδώ και μισή ώρα είναι και ελεγχόμενοι.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
3: Είναι μεγάλη προσπάθεια των παιδιών της πυροσβεστικής.
1: Φυσικά, φυσικά, Δήμαρχε.
3: Τους ευχαριστούμε.
1: Φυσικά.
3: Και της αστυνομίας, βέβαια, που έχει αποκλείσει όλη την περιοχή.
1: Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Δήμαρχε, να ενημερώσουμε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν ή πρέπει να μετακινηθούν, ακόμη και να απομακρυνθούν. Από εκεί.
3: Υπάρχει εκεί η τροχιά, κοιτάξτε το 112 που βγήκε, ενημέρωσε τους περιοίκους σε απόσταση γύρω-γύρω ενός χιλιόμετρου. Από εκεί και πέρα υπάρχει εκεί η τροχιά και διευθετεί την κυκλοφορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στον
0: κύριο Γιαννάκο. Να δούμε για την κατάσταση των τραυματιών. Υπάρχουν πληροφορίες, κύριε Γιαννάκη, και για διασωληνωμένους και για επιπλέον τραυματίες, αν έχετε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα να μας δώσετε.
4: Θα σας πω. Εμείς, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρξε μία έκρηξη, φωτιά, σε ένα εργοστάσιο με σούστες, που το είπε και ο Δήμαρχος πριν. Από την έκρηξη και το οστικό κύμα, δεν έχουμε τραυματίες μόνο μέσα από την επιχείρηση, αλλά και από διπλανές επιχειρήσεις. Τώρα η κατάσταση ποια είναι? Είναι 5 τραυματίες με εγκάβματα, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι, οι 3 είναι σε ελαφρύτερη κατάσταση, νοσηλεύονται σε κλινικές.
1: Αλλά φέρουν εγκάβματα.

0: Βίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν και αυτοί συμμετείχανε, δεν ξέρω εγώ, με δικό τους τρόπο.
1: Η εικόνα σε μας είναι ότι είναι και από την επιχείρηση, από έκρηξη που έγινε και από το αστικό κύμα, και από την επιχείρηση αλλά και από διπλανές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Οι οποίες και αυτές έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, κύριε Γιαννάκο.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως σημασία έχει ότι έχουν τραύματα και εγκάβματα.
2: Άρα για να φέρουν εγκάβματα προφανώς και εκεί θα έχει επεκταθεί
0: αυτή, έτσι, δηλαδή,
2: πυρκαγιά.
0: Πόσο μεγάλο μπορεί να ήταν το οστικό κύμα και μην ξεχνάμε τώρα αυτό που μας έχει αναφέρει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάτι νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Μην ξεχνάμε απλά αυτό που μας μετέφερε και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη που βρίσκεται εκεί, ότι υπάρχει ένα βιτιοφόρο με προπάνιο.
2: Ναι, το οποίο
0: δεν το
2: όμως
0: επιβεβαιώνει ο Δήμαρχος.
2: Δεν μας το επιβεβαιώνει, έτσι, και το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό.
0: Μας το μετέφερε η συνάδελφος. Αν είναι έτσι, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει όλο το βάρος πυροσβεστικής να πέσει σε αυτό το βιτιοφόρο με το προπάνιο για να αποσοβηστεί και πλήρως ο κίνδυνος μιας μεγάλης έκρηξης.
2: Τα ξημερώματα έλεγε στην πρώτη παθολογική στο νοσοκομείο, στο Σεισμανόγλιο. Εκεί ένα στρώμα ασθενούς άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν ουσιαστικά όλο το χώρο της πρώτης παθολογικής, στον πρώτο όροφο στο Σεισμανόγλιο.
0: Ήταν άμεση αντίδραση νοσηλεύτρια Σπύρο Αλεξανδρή, η οποία μπήκε μέσα στο θάλαμο, είδε ένα στρώμα εκεί να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ευτυχώς ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση πια.
3: Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο της Α παθολογικής κλινικής από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου 8. Εκεί δηλαδή που βρισκόταν ένας ασθενής ο οποίος φέρεται να έβαλε την φωτιά. Θα διευκρινιστεί τώρα από την έρευνα εάν είχε δόλο. Με ένα τσιγάρο το οποίο έκαψε το στρώμα του κρεβατιού. Στη συνέχεια υπήρξαν πολύ μεγάλες φθορές σε όλο τον θάλαμο με τους πυκνούς μαύρους καπνούς να βγαίνουν σε όλους τους θαλάμους και να προκαλούν πολύ μεγάλη αναστάτωση στους ασθενείς. Εκενώθηκε όλη η πτέρυγα του νοσοκομείου, όπως και ο υπερκείμενος όροφος. Επέδειξαν πολύ μεγάλη ψυχραιμία αρχικά οι νοσηλευτές, οι οποίοι εκένωσαν τον όροφο από τους ασθενείς, τους ασθενείς από τον όροφο. Να πούμε ότι στήθηκε μια δραματική επιχείρηση εκένωσης μετέπειτα όταν έφτασε εδώ και η πυροσβεστική και η αστυνομία, ασθενείς, κάποιοι υπερήλικες με τους ορούς στα χέρια, με το οξυγόνο στα χέρια, κάποιοι με κινητικά προβλήματα, βγήκαν όλοι από το νοσοκομείο χωρίς να προκληθούν προβλήματα υγείας. Υπήρχαν δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Να πούμε όμως ότι και μια γυναίκα 83 ετών κατέληξε λίγη ώρα μετά, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον
2: ανακοπή
3: Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης. Κατέληξε από ανακοπή καρδιάς. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον γιο της, ο οποίος περίλυπος ήταν στο σημείο. Μας είπε ότι περιμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που θα γίνει για να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός της σχετίζεται με την πυρκαγιά.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι δεν σχετίζεται μάλλον με την πυρκαγιά, σχετίζεται όμως με το περιστατικό, με την αναστάτωση
2: έτσι,
0: που προηγήθηκε.
2: Ήταν επιτυχής, να πούμε, βεβαίως η εκένωση. Βεβαίως. Είναι ψυχραιμία, συνεργασία, νοσηλευτές, πυροσβέστες. Λόγω της ώρας, 5 ώρα τα ξημερώματα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και το προσωπικό εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με μια πλήρη εφημερία ή κανονική λειτουργία.
0: Και συνοδοί επίσης, αν υπάρχουν, ξέρουμε ότι κοιμούνται εκείνη την ώρα. Απλά, Σπύρο, λίγο γρήγορα να μας πεις για να ακούσουμε τη δήλωση και λίγο νωρίτερα και ο Υπουργός Υγείας. Έχουμε μια προσαγωγή ενός υπόπτου για αυτή τη φωτιά.
3: Ακριβώς ο βασικός ύποπτος για αυτήν την πυρκαγιά, ο 74χρονος ασθενής, στο κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά, ο οποίος εντοπίστηκε και προσήχθη στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια και εξετάζεται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε να δούμε τι είπε νωρίτερα. Ο κύριος Γεωργιάδης έφτασε εκεί στο Σεισμανόγλιο.
4: Θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σεισμανογλίου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και την διοίκηση που διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν.

0: είναι όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων για να έχουν μια συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια. Τα περιστατικά έχουν ως εξής. 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει. Και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μία κυρία που υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά, και που το παίζουν ορισμένα κανάλια, δεν είναι σχετικό το περιστατικό, είναι μία κυρία που ήταν να καταλήξει από πριν, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε και δεν είχε καθόλου εμπλοκή στο περιστατικό.
1: Μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα και θα επανέλθουμε στο Σεισμανόγλιο για να δούμε για την κατάσταση που επικρατεί.
2: Και στον Ασπρόπυργο. Βεβαίως. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Θα είμαστε διαρκώς εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Όμως πάμε να κάνουμε τώρα ένα ταμείο από τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα χθες και προχθές. Θα πούμε καλημέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ στον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα,
2: γεια κύριε Συρίγο.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Να κάνουμε ένα ταμείο, να δούμε τι κερδίσαμε, τι χάσαμε ενδεχομένως από αυτή τη σύνοδο, γενικώς τα αποτελέσματα από το μεγάλο παζάρι του Ερντογάν.
3: Δεν θεωρώ ότι σε τέτοιου είδους συνόδους βγαίνει κάποιος κατά νίκη, κατά κράτος κερδισμένος, κατά κράτος χαμένος. Η Τουρκία μάζεψε πάρα πολλά καλά λόγια, πάρα πολλά καλά λόγια, ιδίως την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα ο πρόεδρος Τραμπ, από τον οποίο προέρχονταν κυρίως τα καλά λόγια, τα μάζεψε πίσω. Υπάρχει το θέμα των F-35, αν θα το πάρει ή δεν θα το πάρει. Κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πάρει έτσι όπως είναι δεμένο το θέμα νομικά. Η Τουρκία δεν μπόρεσε να περάσει την άποψή της να χαρακτηριστεί στρατηγικός εταίρος του ΝΑΤΟ, που το θέλει ως προϋπόθεση για την αναβάθμιση της θέσεώς της. Η Ελλάδα έθεσε τα ζητήματα τα οποία έπρεπε να θέσει. Βεβαίως, επειδή ακούω διαφόρους να λένε γιατί δεν το θέσαμε πιο αποφασιστικά να μπει μέσα στο ανακοινωθέν. Το ανακοινωθέν βγαίνει με κοινή γνώμη, με ομοφωνία όλων των κρατών μελών. Αποκλείεται ποτέ να έβγαινε ανακοινωθέν στο οποίο η Τουρκία να διαφωνούσε και να υπήρχε περίπτωση να εκδοθεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργεί έτσι το ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς αυτό θα μετουσιωθεί σε ουσία τα πολλά καλά λόγια για την Τουρκία. Κρατάμε το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η Τουρκία έχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία με την οποία πάρα πολλά κράτη θέλουν να συνεργαστούν.
2: Πάντως, ακόμη και αν F-35 τελικώς δεν πάρει, κύριε Συρίγο, η Τουρκία, θα πάρει κινητήρες, θα έχουμε την αναβάθμιση των F-16 και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
3: Να πω κάτι, η αναβάθμιση των F-16 είναι κάτι που έρχεται ως δέλεαρ για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία από καιρού εις καιρών. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση των F-16. Ενδιαφέρεται να πάρει F-35. Είναι το πρόγραμμα από το οποίο την πέταξαν έξω. Τα λέει όλα αυτά προκειμένου να έχει την προσοχή της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Το ενδιαφέρον της είναι τα F-35. Όσο για τους κινητήρες, οι κινητήρες αυτοί είναι κινητήρες για να μπορέσει να διαπιστωθεί αν το καν μπορεί να πετάξει, αν έχει χαρακτηριστικά stealth. Δεν είναι η μηχανή με την οποία θα εξοπλιστεί οψέποτε ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
3: Και αφού τοποθετηθεί αυτή η καινούργια μηχανή, πάλι θα περάσει καιρός για να μπορέσει να μπει σε γραμμή παραγωγής.
1: Τώρα, κύριε Συρίγο, εχθές ακούσαμε τον Ερντογάν στην ουσία να παραδέχεται ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο με τη χώρα μας. Είπε ότι ναι, να τις λύσουμε σε πρώτη φάση οι αρμόδιοι υπουργοί και μετά σε επίπεδο αρχηγών. Είπε όμως ότι αν ρωτήσετε τους πολίτες της χώρας μου, Κάζους μπέλη τι σημαίνει, δεν ξέρουν να σας πούνε. Αυτή τι διπλωματική προσέγγιση είναι?
3: Ναι, εντάξει. Πραγματικά, άμα τους ρωτήσεις και για το τι σημαίνει αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, πάλι δεν ξέρουν να σου πούνε λεπτομέρειες. Άμα τους πεις να σου πούνε τι σημαίνει κλείσιμο κόλπων, κανένας δεν ξέρει τι είναι. Άμα τους πεις τι είναι οι ευθείες γραμμές βάσεως με τις οποίες κλείνεις ακτογραμμές, κανένας δεν ξέρει τι είναι. Η τουρκική εξωτερική πολιτική όμως ξέρει πολύ καλά τι είναι το κάζους μπέλι. Εάν δε το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά δεν, άρα δεν είναι σοβαρό, πολύ απλά μπορεί να αποσυρθεί από το τραπέζι και να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία που δημιουργεί αδίκως κατά τον Ερντογάν εντάσεις.
2: Πάντως, κακά τα ψέματα, σε αυτή τη σύνοδο είδαμε να πέφτουν και πάρα πολλές υπογραφές, να προχωρούν πάρα πολλές συνεργασίες. Εσείς βλέπετε και μια πιθανή συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών, Ιταλίας και Τουρκίας, κύριε Συρίγο?
3: Η Τουρκία έχει φτιάξει μια ισχυρότατη αμυντική βιομηχανία. Παράγει αυτό που παράγουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχει υψηλής τεχνολογίας ακόμη μέσα. Αυτά τα έχουν οι Δυτικοί. Αλλά παράγει πιο γρήγορα και πιο φτηνά.
2: Άρα
3: αυτό
2: βλέπετε...
3: είναι ένα δέλεαρ για να... Και όχι απαραίτητος. Αυτή τη στιγμή ήδη συνεργάζεται η Ιταλία, ήδη συνεργάζεται η Ισπανία. Ήδη η Γερμανία έχει προβεί σε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Επομένως, είναι κάτι που ενδιαφέρει ένα ΝΑΤΟ το οποίο αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει νέα όπλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ο άνθρωπός μας είναι ο Νίκος Νανούρης, ο οποίος παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό στην Άγκυρα όλες τις εργασίες της Συνόδου. Βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις. Πρώτο θέμα παγκοσμίως οι δηλώσεις των ηγετών και κυρίως του Προέδρου των ΗΠΑ. Τώρα, υπάρχει ωστόσο, έχουμε δει εκατέρωθεν δηλώσεις τόσο του Τούρκου Προέδρου όσο και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να σταθούμε λίγο σε αυτές τις δηλώσεις, Νίκο. Ο κύριος Ερντογάν ουσιαστικά χαρακτήρισε λάθος του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη δήλωσή του για τα F-35. Αυτό που είπε πριν ο Γιώργος, δηλαδή, ότι ο λαός μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το κάζους μπέλι.
1: Δεν και
2: ότι εμείς ουσιαστικά.
1: Λέει, και με τα εξοπλιστικά της Ελλάδος.
2: Ναι, εμείς ουσιαστικά δεν έχουμε ασχοληθεί με το τι όπλα προμηθεύεται η Ελλάδα.
4: Καλή σας ημέρα, λοιπόν, από την Άγκυρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, έντονο ελληνικό χρώμα, θα λέγαμε, η τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου. Καταρχάς, όσον αφορά το F-35 και την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, να διευκρινίσουμε ότι ρωτήθηκε από μια δημοσιογράφο από την Τουρκία. Ωστόσο, η ερώτηση που του έκανε συγκεκριμένη δημοσιογράφος είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από λίγο δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί να απολυθούν F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Δεν είχε δηλώσει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε άλλα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο ο Ερντογάν αυτό που απάντησε είναι ότι κάνει μεγάλο λάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν λέμε στην Ελλάδα τι θα πουλήσει και τι δεν θα πουλήσει. Είμαστε γειτονικές χώρες. Θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε, ωστόσο δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Και δήλωσε ότι κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει να αγοράζει όπλα από όπου εκείνη επιθυμεί. Ρωτήθηκε και για τη στάση του Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιμένει στη μη πώληση των F-35 στην Τουρκία και αυτό που δήλωσε είναι ότι ξέρουμε σε ποια νερά πλέει ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
4: Τώρα, τελικά, όσον αφορά το κάσους μπέλι.
2: Έλα, Νίκο, συγγνώμη.
4: Ναι.
2: Συνέχισε. Με συγχωρείς, διέκοψα.
4: Ναι. Όσον αφορά και το κάσους μπέλι, είδαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να υιοθετεί μια πιο ήπια στάση, θα λέγαμε. Δήλωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει καν ο μέσος Τούρκος πολίτης. Δεν πρέπει να κουράζουμε τους Έλληνες και τους Τούρκους πολίτες με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ας έρθουμε στο τραπέζι και να το λύσουμε. Ήταν η τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Πρώτη φορά τον ακούμε να αναφέρεται για αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο.
2: Διευκρίνησε τελικώς ο Ντόναλντ Τραμπ τι θα κάνει με τα F-35, Νίκο?
4: Έχουμε ακούσει τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματικά, Χθες επικράτησε ένα απόλυτο αλαλούμ και με τους συναδέλφους αυτό συζητάγαμε σχετικά με τις τοποθετήσεις του Αμερικάνου Προέδρου. Μία γιατί όχι, μία το προσπαθούν να πάρουν τα F-35 και μία το σκέφτεται σοβαρά να πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Είναι θετική η τάση που έχει η δήλωση τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα την απόφασή του. Την απόφασή του.
5: Τα πάντως, τουρκικά μέσα τι λένε, πώς μεταφράζουν αυτές τις τοποθετήσεις Τραμπ τα τουρκικά μέσα? Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αντιδράσεις.
4: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση θεωρούν ότι έχει, ότι ανοίγει ο δρόμος. Ανοίγει ο δρόμος, θεωρούν, για τα F-35. Ήξεραν από πριν ότι δεν θα λυνόταν το θέμα από αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, είναι ιδιαίτερα σύνθετο το ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, το οποίο πρώτη φορά το βλέπουμε να παράγεται σε φιλοκυβερνητικό μέσο η συγκεκριμένη πληροφορία, ότι βρέθηκε η φόρμουλα για τα F-35. Και αυτό που αναφέρουν είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και Ρωσία βρίσκονται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις προκειμένου η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που κατέχει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκτός F-35, μπορεί να απομακρυνθεί από την Τουρκία σε μια τρίτη χώρα, σε μια χώρα του κόλπου, λένε οι πληροφορίες. Και σε αυτό το σενάριο η Μόσχα εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική. Είναι οι πληροφορίες της συγκεκριμένης εφημερίδας, της Χουριέτ, είναι πρωτοσέλιδο δημοσίευμα και θεωρούν ότι με αυτή τη φόρμουλα, αν τελικά τελεσφορήσουν θετικά οι συγκεκριμένες διαβουλεύσεις, η Τουρκία είναι ένα βήμα μάλλον πιο κοντά στα F-35.
5: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο σχόλιο του Νίκου Ζένδια για τα όσα έγιναν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ από το Economist. Για να ακούσουμε.
6: Again, let me be honest. I mean, nobody would believe me if I answer otherwise. Greece is not happy for Turkey to get the F-35. Greece is not happy with Turkey getting engines for a new generation aircraft. And our general approach to that is we are not to judge what the United States of America is doing and to whom the United States of America is selling. That's the business of the United States government. We're just asking one question. Is it to the real interests of the United States of America? Yes or no? And of course, it's for the American people and the American government to answer that. Let me give you again a just small comment. It is certain that for the United States government, NATO, and especially stability in the Eastern Mediterranean, is essential. So, giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean, without the caveat that this cannot be used against another ally member, is it to the interest or not to the interest of the United States?
2: Θα συζητήσουμε το θέμα και αργότερα με τους καλεσμένους μας. Θα μείνουμε στα αποτελέσματα της συνόδου αυτή στην Άγκυρα. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα με την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο? Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη βρίσκεται στο σημείο. Αλεξάνδρα.
7: Φωτιά συνεχίζει να καίει, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Όπως αναφέραμε, ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 8 σε επαγγελματικούς χώρους. Ενώ στον πράβλιο χώρο υπάρχει βιτιοφόρο γεμάτο προπάνιο που είναι αρκετά επικίνδυνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει να δίνουν μάχη στο σημείο. Να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί, ενώ υπάρχει και μια εναέρια ρήψη από ελικόπτερο. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Όσοι βρίσκονταν, δούλευαν, εργαζόμενοι έχουν φύγει από αυτό το σημείο. Πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και η αστυνομία,
5: Αλεξάνδρα,
7: δεν αφήνει κανέναν να προσεγγίσει. Να αναφέρουμε κιόλας ότι δεν ξέρουμε ακόμα τα αίτια της φωτιάς. Αναμένεται να γίνει έρευνα. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη μέχρι στιγμής. Ενώ έχουμε 8 τραυματίες, 3 διασωληνωμένους. Πείτε μου.
5: Έχουμε ξεκαθαρίσει με αυτό το φορτηγό, το βιτιοφόρο με το προπάνιο. Υπάρχει εκεί όντως σε κάποια από αυτά τα εργοστάσια τα
7: Σύμφωνα
5: οποία έχουν επιληχθεί
7: με τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί εμάς δεν μας έχουν αφήσει ακόμα να προσεγγίσουμε στο σημείο, να δούμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια, λένε ότι υπάρχει εκεί βιτιοφόρο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα
5: από
7: στο σημείο.
5: Από την πυροσβεστική
7: μόλις
5: είναι
7: σταματήσει
5: αυτή
7: να καίει η φωτιά, θα φτάσουμε να δούμε και όλα τι γίνεται.
5: Από την πυροσβεστική είναι αυτή η πληροφορία που έχουμε, Αλεξάνδρα, δεδομένου ότι λίγο νωρίτερα μιλούσαμε με τον Δήμαρχο
7: της περιοχής
5: και δεν μας το επιβεβαιώνει, δεν μας το διαψεύδει, αλλά δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα κάτι, γι' αυτό και σας το ρωτάμε. Διότι είναι πολύ σημαντικό αν όντως υπάρχει αυτό το βιτιοφόρο με το προπάνιο εκεί στην περιοχή. Όχι απαραίτητα μέσα στην αυλή κάποια από αυτές τις επιχειρήσεις και στην περιοχή
7: στον
5: να είναι.
7: Στον προάβλιο χώρο, σύμφωνα
5: και στην
7: με τις
5: περιοχή ακόμη να είναι, Αλεξάνδρα μου, θα πρέπει να απομακρυνθεί τάχιστα αυτό το βιτιοφόρο. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε βρεθεί σε ποιον ανήκει,
2: Αλεξάνδρα,
5: να δούμε τον οδηγό.
7: Είναι 75 πυροσβέστες, ενισχύονται συνεχώς, βρίσκονται στο σημείο, 20 οχήματα, 4 ειδικά και ένα βραχιονοφόρο. Όχημα, ρίψη από ελικόπτερο, έγινε λίγα μετά μετά τις 8 και 4, 8 τραυματίες έχουμε
2: για το βιτιοφόρο. Προσπάθησε να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για το βιτιοφόρο με το προπάνιο και θα επιστρέψουμε σε σένα. Εμείς πάντως βλέπουμε αυτό το νέφος το οποίο έχει σκεπάσει τον Αττικό ουρανό στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι εδώ μαζί μας να μας πεις και πώς κινούνται οι άνεμοι, Δημήτρη, και ναι, προς τα πού κατευθύνεται όλο αυτό το νέφος που δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι και η καύσιμη ύλη,
5: ναι,
2: γιατί είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες και ως προς αυτό. Γιατί μας λέει, μας είπε ο Δήμαρχος ότι έχει επεκταθεί και σε επιχειρήσεις που γυτνιάζουν με αυτή, με την επιχείρηση, ναι, με τα ανταλλακτικά.
8: Λοιπόν,
2: οπότε, πες μας πού κινείται όλο αυτό.
8: Λοιπόν, να δούμε ακριβώς πνέουν βόρειο-βορειοανατολική άνεμη. Βλέπουμε στο χάρτη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι κατευθύνουν τον καπνό προς τα νότια-νοτιοδυτικά, δηλαδή σε περιοχές προφανώς του Ασπρόπυργου, Σαλαμίνα, Πέραμα και λιγότερο και στον Πειραιά και Ελευσίνα, αυτές οι περιοχές κυρίως. Σε αυτές τις περιοχές κυρίως εντοπίζεται αυτό το νέφος με τον καπνό από αυτή την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει τον Ασπρόπυργο. Νωρίτερα ειδικά ήταν ακόμη μεγαλύτερες, ήταν προφανώς μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρήπων στην περιοχή, γιατί ήταν και πιο ευσταθείς συνθήκες, οπότε εγκλωβιζόταν περισσότερο ο καπνός και η ρήπη πιο χαμηλά στην ατμόσφαιρα. Όσο περνάει η ώρα, αυτό θα ανεβαίνει πιο πάνω και δεν θα επηρεάζει τόσο πολύ χαμηλά εμάς που είμαστε πιο χαμηλά στο επίπεδο, ναι, στην επιφάνεια ουσιαστικά. Ο καπνός αυτός, ο τοξικό, προφανώς λογικά φαντάζομαι τοξικό νέφος που.
2: Είναι βιομηχανική περιοχή, οπότε. Είναι βιομηχανική περιοχή, ακριβώς. Ότι μάλλον η καύσιμη ύλη ουσιαστικά, ό,τι καίγεται εκεί δηλαδή.
8: Περιέχονται και τοξικά αέρια, φαντάζομαι κι εγώ.
2: Αέρια, ναι.
8: Αλλά το θετικό είναι ότι είναι βόρειο ανατολικό άνεμο, οπότε πάει προ το Σαρονικό κυρίω, δηλαδή επηρεάζονται μικρέ, λίγε περιοχέ τη Αττική και όχι το λεκανοπέδιο, το κυρίω λεκανοπέδιο δεν επηρεάζεται από αυτό το τοξικό νέφο.
2: Το χάρτη που μα ετοίμασε.
8: Ακριβώ.
2: Ότι ουσιαστικά όλο αυτό κατευθύνεται προ Σαλαμίνα.
8: Προ Σαλαμίνα και ο Σαρονικό γενικότερα. Ακριβώ.
5: Χρειάζεται προσοχή σε εκείνε τι περιοχέ ιδιαίτερη.
8: Σωστά.
5: Γενικότερα χρειάζεται προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι προχθές είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά πάνω στο Λεόγαστρο που όλα αυτά τα μικροσωματίδια έφτασαν μέχρι εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Θα εξελιχθεί από την πορεία της πυρκαγιάς. Σας ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα θα τεθεί σε έλεγχο, θα κατασβεστεί για να πάψει και αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού.
8: Ακριβώς.
5: Πάμε να δούμε τα του καιρού τα
8: σημερινά
5: και το παρακολουθείς αυτό, Δημήτρη.
8: Σωστά, σωστά.
5: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ξαναβγούμε για να μας δώσει την εικόνα.
8: Έτσι, λοιπόν. Ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος, δηλαδή περιμένουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές ανατολικής και βόρειας χώρας. Ήδη σημειώθηκαν το πρωί και στη Μακεδονία και τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα εντοπίζονται καταιγίδες στις Σποράδες και την Εύβοια. Το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε και σε Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά και στην Πίνδο και στη Μακεδονία μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά θα πέσει και χαλάζει. Οπότε εκεί περιμένουμε τα έντονα φαινόμενα κατά τόπους. Στην υπόλοιπη, στη Δυτική Ελλάδα και στην νησιωτική χώρα θα παραμείνει καλός ο καιρός. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα παραμείνει καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Βοριάδες κυρίως και σήμερα οι άνεμοι, οι οποίοι είναι ενισχυμένοι τώρα το πρωί στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μέχρι τα 6 με 7 μποφόρ, 3 με 5 στο υπόλοιπο Αιγαίο, στο Ιόνιο στα 3 με 5, τοπικά μόνο στο βόρειο Ιόνιο φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία πέφτει σήμερα λόγω των βοριάδων και της ψυχρής μεταφοράς που έχουμε από την βορειοανατολική, από την ανατολική βορειοανατολική Ευρώπη. Σήμερα μέχρι τους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, λίγο πιο ψηλά, 33 με 34 στη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Αττική μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού. Όμως είναι αρκετά πιθανό να επηρεαστούν και τμήματα του λεκανοπεδίου, κυρίως στα δυτικά προάστια αλλά και το κέντρο και τα νότια προάστια. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να επηρεαστούν από μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι, κυρίως βόρειοι, βορειοανατολικοί στα 3 με 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, το πρωί ήταν αρκετά άστατος ο καιρός με κάποιες μπόρες. Από το μεσημέρι και μετά θα εντοπίζονται στα ανατολικά του νομού και στη Χαλκιδική.
2: Συγγνώμη, Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη να ακούσουμε μια μαρτυρία.
9: Τα του κράτους που έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφρεγο αμπέλι τους χώρους εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν δηληστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταστο βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρυμίσουμε θύματα. Εμείς ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειες τους πίσω και να πάρει τώρα ευθύνη το Υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες να μην θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας στις όχι και
1: Αλεξάνδρα, αν γνωρίζει αυτός ο εργαζόμενος, πώς μπορεί να ξεκίνησε η πύρκα, για να το ρωτήσουμε.
9: Από όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο-τρεις επιχειρήσεις.
7: Ξέρετε πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
9: Βλέπετε εδώ την περιοχή, κοπέλα μου, γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν, πώς το λένε, πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει. Και οι εργαζόμενοι τώρα πήγαμε εμείς, τώρα πήγαμε και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε. Γιατί οι εργοδότες θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
2: Αλεξάνδρα, γνωρίζει πόσες επιχειρήσεις έχουν αρπάξει φωτιά.
9: Αυτό που γνωρίζετε και εσείς προφανώς.
7: Πόσες επιχειρήσεις έχουν αρπάξει φωτιά.
9: Εδώ.
7: Ναι.
9: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι περίπου 460 οι φωτιές που έχουν πιάσει
7: σήμερα,
9: μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Για εδώ. Από όσο γνωρίζουμε, μία κεντρική και δύο-τρεις παραδίπλα. Αυτό δεν γνωρίζουμε.
1: Παρόλο που είχεσαι το 112, δηλαδή δεν εκενώθηκαν οι επιχειρήσεις, Αλεξάνδρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.
7: Που ήρθε και σε εμάς, την ώρα που ερχόμουν, δεν εκενώθηκαν οι επιχειρήσεις.
9: Όχι, βέβαια. Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του εργατικού κέντρου. Με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου πήγαμε και εκενώσαμε χώρους.
2: Γιατί?
1: Είναι σημαντικό.
2: Γιατί?
9: Είμαι Σταύρος, διοίκηση εργατικού κέντρου Δυτικής Αττικής.
2: Είναι στο το εργατικό κέντρο άνθρωπος. Ναι. Γιατί όμως το 112 που εστάλει.
9: Πρέπει να βγάλουν κέρδη επιχειρήσεις. Πρέπει ο εργοδότης να συνεχίζει να βγάζει κέρδη. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει ούτε η ανθρώπινη ζωή, ούτε η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία
2: μα
1: που κάνει.
2: Μα αφού είχε. Κακό έφυγε ο άνθρωπος, γιατί εκπροσωπεί και το εργατικό κέντρο τη περιοχή. Γιατί εφόσον είχε πιάσει φωτιά στις επιχειρήσεις αυτές, σαφώς. Και το πρώτο που θα έκαναν έτσι, όλοι θα ήταν και από μόνοι τους οι εργαζόμενοι. Έτσι. Δεν θα σταθεί σε ποιος μια
1: εργαδότης,
2: επιχείρηση που θα φύγεις.
1: Και ποιος προϊστάμενος μπορεί να θέσει κίνδυνο τη ζωή σου όταν έχουμε μια τέτοια πυρκαγιά. Για...
2: Έλα, ολοκλήρωσε. Δημήτρη,
8: ναι.
2: Ολοκληρώσαμε.
8: Ναι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ. Σπύρος Αλεξανδρής.
2: Πάμε να καθίσουμε.
1: Σπύρο, εχθές, τέτοια ώρα περίπου, είχε γίνει γνωστή είδηση με το Άργος, με αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε εκεί, με τον τραυματισμό του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τώρα πια είναι αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη, βαρύτατη κατηγορία. Δώσε μας το ρεπορτάζ.
10: Να πούμε αρχικά ότι ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από τα δύο θράψματα από τις βολίδες πυροβόλου όπλου, από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε δεν πήγε όπως περίμεναν οι γιατροί, δεν είχε θετικά αποτελέσματα. Οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του. Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Διώκονται, τους άσκησε δίωξη ο εισαγγελέας χθες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Αρχικά, αυτό το οποίο έχουν ισχυριστεί είναι ότι πυροβόλησαν 13 κάλικες, βρέθηκαν στο σημείο και οι πυροβολισμοί ήταν στο κεφάλι του 20χρονου. Αυτό που ισχυρίζονται οι αστυνομικοί είναι ότι οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα, ήταν προειδοποιητικές βολές. Γιατί ο 20χρονος νωρίτερα έχει επιχειρήσει να τους εμβολήσει με το αυτοκίνητο, τόσο όταν η αστυνομική ήταν εκτός των περιπολικών, όσο και εντός των περιπολικών. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι αστυνομικοί δεν επιτρέπεται να πυροβολούν, παρά μόνο όταν η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, παρά μόνο όταν απειλείται η ζωή τους.
2: Με το θέμα των κανόνων εμπλοκής, Σπύρο, θα σε αποδεσμεύσουμε προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε σένα. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, ιατροδικαστή, και να ξεκινήσουμε από την κατάσταση της υγείας του 20χρονου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό το παιδί έχει πυροβοληθεί, κύριε Γαλεντέρη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι πιθανότητες, επειδή γνωρίζετε κι εσείς ακριβώς πώς συνέβη το συμβάν, να τα καταφέρει, να επιζήσει.
11: Κοίταξε, ένα τραύμα στο κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και οι πιθανότητες είναι μικρές. Γι' αυτό και η απόπειρα ανθρωποκτονίας πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. ο θάνατος μπορεί να μην επέλθει στο άμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό θέλει προσοχή, γιατί μπορεί μέσω της νοσηλείας του και επιπλοκών είτε του τραύματος είτε και των ίδιων των πράξεων που των ιατρικών που είναι ουσιαστικά υποχρεωτικές να λάβουν χώρα, μπορεί να επέλθει ο θάνατος σε δεύτερο χρόνο, οπότε και να έχουμε μια τροποποίηση της κατηγορίας.
1: Κύριε Γαλεντερή, τώρα φαντάζομαι ότι από την εξέταση που θα ακολουθήσει μπορεί να έχει γίνει ήδη, είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν είχαμε απευθείας βολή, αν είχαμε προειδοποιητική βολή, έτσι δεν είναι?
11: Κοιτάξτε, εμένα μου ξενίζει λίγο ο αριθμός, αν αληθεύει ο αριθμός των καλλικών που βρέθηκαν,
2: 13.
11: Ξενίζει το πλήθος αυτών ως προειδοποιητικές. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να μελετηθεί ακριβώς που βρέθηκαν τα βλήματα και φυσικά την πορεία του τραύματος, δηλαδή του βλήματος εντός του κρανίου. Πύλη εισόδου, πύλη εξόδου και τι είδος βλήμα είναι. Αν είναι όντως θράψμα ή είναι ολόκληρο βλήμα.
1: Αν είχαμε εξωστρακισμό σφαίρας επίσης μπορεί να φανεί. Δηλαδή μπορεί να πούνε οι αστυνομικοί ότι εμείς πυροβολήσαμε κάτω,
11: ναι,
1: απλά επειδή ήταν πετρώδες στο έδαφος, εξωστρακίστηκε η σφαίρα και επίσης θα φανεί αυτό.
2: Θα είναι νοδικό.
11: Φαίνεται, γιατί παραμορφώνεται το βλήμα από την σύγκρουση σε κάποια ανένδοτη επιφάνεια. Οπότε και αυτό στη βαλιστική θα είναι νομίζω πολύ εύκολο να αποδειχθεί αν υπάρχει φαινόμενο εξωστρακισμού ή είναι μια απευθείας βολή.
2: Ναι. Τώρα, πάμε στο θέμα, σε αυτό το φωνικό στο Αίγιο, το οποίο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτήματα. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε στο ποιος τελικώς δολοφόνησε και τον 26χρονο και την 54χρονη, αν τελικώς η ίδια σκότωσε το ίδιο της το παιδί και πρόκειται μετά για αυτοχειρία και αυτοκτόνησε.
11: Κοιτάξτε, εδώ πέρα οι πληροφορίες που έρχονται νομίζω ότι διαφοροποιούνται σε σχέση με τις αρχικές, γιατί μιλούσαμε αρχικά για ένα τραύμα στην πλάτη, μιλούσαμε για αμυντικά τραύματα. Οι νεότερες πληροφορίες μου λένε ότι το τραύμα στην πλάτη δεν είναι από μαχαίρι, από κάποιον ίσον όργανο δηλαδή, όπως και τα αμυντικά τραύματα αφορούν σε τραύματα, να πούμε, να τα ονομάσουμε δισταγμό, όπως τα λέμε εμείς, δηλαδή τραύματα τα οποία ουσιαστικά ο αυτόχειρας προκαλεί στον εαυτό του μέχρι να επιφέρει το τελικό θανατηφόρο τραύμα. Αυτά λέγονται τραύματα δισταγμού, γιατί διστάζει ουσιαστικά να ολοκληρώσει την πράξη της αυτοχειρίας. Αν όντως αφορούν τραύματα δισταγμού, τότε νομίζω ότι τροποποιείται αρκετά το...
2: 16 μαχαιριές στον εαυτό σου όμως, κύριε Γαλεντέρη.
1: Μπορείς να καταφέρεις ένα τέτοιο αριθμό? Θα πρέπει να γνωρίζεις που τραυματίζεσαι για να έχεις τη δύναμη να συνεχίσεις.
11: Εξαρτάται την εντόπιση των τραυμάτων και το είδος, δηλαδή το βάθος τους, το σοβαρότητα των τραυμάτων. Αν μιλάμε για επιφανειακά τραύματα, αν τα περισσότερα από αυτά είναι επιφανειακά, νομίζω ότι μπορεί και να είναι συμβατό με αυτοχειρία αυτό.
1: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, δεδομένου ότι περνούν οι μέρες και βγαίνουν και καινούργια στοιχεία και από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν γίνει γνωστά στον Ιταλό. Είναι δυνατόν όντως, ακόμη και με υπνοτικές ουσίες να έχει πάρει κάποιος, να μην αντιληφθεί τι γίνεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι?
11: Νομίζω το έχουμε σχολιάσει ξανά. Έχει να κάνει με την συχνότητα χρήσης. Δηλαδή η ανοχή να παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, το αν μπορούν να αποκλείσουν την αφύπνιση του ασθενή. Αλλά αυτό που έχει να κάνει περισσότερο μεγάλη σημασία νομίζω είναι ο μεταβολισμός, δηλαδή να δούμε ακριβώς πότε ελήφθησαν αυτά τα φάρμακα, γιατί νομίζω ότι η τοξικολογική μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Να καταλάβουμε δηλαδή αν ο ισχυρισμός αυτός όντως ισχύει ή όχι. Αν δηλαδή ελήφθησαν τέτοια φάρμακα το προηγούμενο βράδυ, όπως ισχυρίζει το ίδιο.
1: Μπορεί να φανεί δηλαδή και η ώρα λήψης, αυτό εννοείται?
11: Ένα πολύ αδρό χρονικό διάστημα, δηλαδή αν αλήθησαν πριν 48 ώρες, καταλαβαίνετε ότι είναι ασύμβατο με αυτό που περιγράφει ο ίδιος. Αν όμως οι ουσίες που βρέθηκαν, οι μεταβολίτες που βρέθηκαν, μπορούν να αποδώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα εντός 24 ώρου, γιατί νομίζω ότι τα δείγματα αλήθησαν εντός του 24 ώρου του πρώτου, άρα εδώ μπορούμε να έχουμε μια σύγκριση και ένα συμπέρασμα για το πότε έχουν ληφθεί ή όχι οι ουσίες.
2: Πάντως είναι θέμα και των ουσιών, έτσι, ξεκάθαρα.
11: Προφανώς όλα αυτά, ξέρετε, μελετούνται συγκεντρωτικά. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να φτάσουν σε ένα τραπέζι και ο ιατροδικαστής να αποφασίσει γιατί, τι έχουμε μπροστά μας. Αν έχουμε αυτοχειρία, αν έχουμε ανθρωποκτονία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Γαλεντέρη. Να είστε καλά. Φεύγουμε για διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με την εικόνα από Ασπρόπυργο να δούμε πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά και...
1: Πού κινείται το νέφος.
2: Έτσι, έτσι. Όλα μαζί. Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
3: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Κουν-chan no himoto da yo. Mirai-chan da yo.
10: Onii-chan-janai-no!
11: Zubari, shitto desu.
12: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
10: お兄ちゃん、もしかして未来ちゃん？
3: 未来、η μικρή μου αδερφή。Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
17: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 10 και θα υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τους καλούς συναδέλφους, τον Ανδρέα Ζαμπούκα και τον Μάριο Ραβαντινό.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Είστε καλά?
2: Καλά.
0: Παρακολουθούμε.
3: Τέλεια. Εντάξει. Νομίζω δηλαδή, ξέρω και εγώ.
1: Δύσκολο πρωινό πάντως.
0: Παρακολουθούμε
1: σημερινό,
0: από το πρωί την πυρκαγιά αυτή η οποία έχει εκδηλωθεί στον Ασπρό Πυργό. Και η Αλεξάνδρα Μερακλήδη βρίσκεται εκεί, γύρω στις 8-7.30 ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά. Έχεις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών, Αλεξάνδρα?
4: Η φωτιά, όπως μπορείτε να δείτε, ακόμα καίει. Ακόμα βλέπουμε πυκνό καπνό στην περιοχή. Να αναφέρουμε ότι ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουν περάσει 2,5 ώρες. Ενώ αναφέρουμε ότι 6 άτομα έχουν μεταφερθεί στο Θριάστιο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 2 έχουν διασωληνωθεί και οι 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάφματα και ο ένας ευτυχώς πήρε εξιτήριο. 5 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας είναι διασωληνωμένος και μεταφέρονται στο ΚΑΤ και άλλα 4 άτομα που προσήλθαν μετά από αναπνευστικά προβλήματα. Καθώς η ατμόσφαιρα, ακόμα και που βρισκόμαστε εμείς εδώ, αυτό το σημείο είναι ακόμα αποπνικτική. Δεν έχει σταματήσει να καίει η φωτιά εδώ και 3,5 ώρες. Εδώ και 3 ώρες περίπου. Βλέπετε, ο καπνός είναι πάρα πολύ έντονος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ακόμα μάχη. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν κλείσει το σημείο. Δεν μπορεί κανείς. Όλοι οι εργαζόμενοι μετά από λίγη ώρα, παρόλο που το 112 και σε εμάς ήρθε περίπου στις 8 και 4, δεν σταμάτησαν, απομακρύνθηκαν από το σημείο και γι' αυτό λόγο έχουμε και πολλούς τραυματισμένους.
1: Οι εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, Αλεξάνδρα. Οι εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί.
4: Όχι, δεν έχουν ενισχυθεί. Έχουμε να δούμε ρήψη από τις 8 και 4 που έγινε.
1: Λόγο,
4: μία μόνο ρήψη έχει
1: γίνει. Πώς δικαιολογείται αυτό? Τι μαθαίνετε οι συνάδελφοι εκεί? Τι σας λένε? Ενδεχομένως υπάρχουν κάποια από τις αρχές εκεί πέρα. Για ποιο λόγο δεν συνδράμουν από αέρος?
4: Επειδή νομίζω ότι τώρα κάπως η κατάσταση είναι κάπως βελτιωμένη. Βλέπετε τώρα γίνονται και ρήψεις νερού. Βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Ο καπνός κάπως έχει μειωθεί, δηλαδή δεν βλέπουμε αυτό το έντονο μαύρο. Υπάρχει και λίγο πιο γκρι. Η κατάσταση όσο περνάει η ώρα βελτιώνεται σταδιακά.
1: Άρα θεωρούν ότι θα την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται να επιχειρήσουν
0: είναι
1: και από αέρος.
0: Είναι μια περιοχή με πολλές επιχειρήσεις. Ίσως υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια εκεί στην περιοχή. Μήπως δυσχεραίνει αυτό?
3: Είναι μια περιοχή άναρχη ακόμα.
0: Και αυτό δυσκολεύει τις εναέριες ρήψεις.
3: Θα πρέπει να είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα εκεί, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι κάτι βλέπουμε.
0: Το επισήμανε νωρίτερα και ένας ουσιαστικά άνθρωπος εκεί της περιοχής, ότι δεν υπάρχουν, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, ούτε ενώ τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται πάρα πολλές πυρκαγιές.
3: Στην Ελλάδα πάντα πληρώνουμε αυτό το τίμημα, δηλαδή της πλημελούς φύλαξης ή της
0: πλημελούς... Την πρόληψη, ναι. Που λέμε,
3: δεν ξέρω πώς γίνονται οι έλεγχοι εκεί τώρα.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, σε βλέπουμε και σε λίγο. Πάμε εδώ με τους καλούς συναδέλφους να κάνουμε ταμείο, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, Ανδρέα, από τα αποτελέσματα της συνόδου στην Άγκυρα.
3: Εντάξει, για την Ελλάδα αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι να διατηρήσει αυτές τις καλές ισορροπίες που μέχρι τώρα η εξωτερική μας πολιτική διενεργεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα να μπορούμε να εξοπλιζόμαστε, να έχουμε τα χρήματα να εξοπλιζόμαστε κι άλλο, γιατί δεν είμαστε ούτε Δανία τώρα, ούτε έτσι. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Έχουμε τη μόνιμη απειλή του κάζους Μπέλη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός καλά τα πήγε. Από εκεί και πέρα όλη αυτή η ιστορία με τον Τραμπ, που όλοι οι ηγέτες σπέβδουν κάτι να πούν με τον Τραμπ, κάτι να συζητήσουν κάπου. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί.
1: Και μετά να ερμηνεύσουν το τι είπε
3: και ο Ερντογάν. Και με ενοχλεί που οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Εσύ βλέπεις ενισχυμένο τον Ερντογάν από χθες?
3: Όχι, δεν τον βλέπω ενισχυμένο. Ήταν ένα σοου το οποίο πέρασε. Τώρα, αν εννοείς ενισχυμένο μέσα στην κοινή γνώμη της Τουρκίας.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι πολύ καλά λόγια.
3: Αλλά ενισχυμένο στην διεθνή σκακέρα, δεν νομίζω.
2: Εγώ δεν διαφωνήσω με τον συνάδελφο ότι δεν είναι ενισχυμένο στη διεθνή σκακέρα ο Ερντογάν. Θα συμφωνήσω επίσης ότι αυτό το φαινόμενο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, να παρακαλούν ουσιαστικά τον Ντόναλντ Τραμπ για μια κουβέντα ή για ένα χαμόγελο, είναι ένδειξη κακώς εννοούμενου επαρχιατισμού. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν δηλαδή γιατί συμβαίνει. Τώρα, ως προς την Τουρκία, το κατά πόσο είναι ενισχυμένη δεν είναι η Τουρκία. Κοιτάξτε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ηγεσία των ΗΠΑ είναι αλλοπρόσαλος. Και εννοώ και στην πολιτική του, αλλά και στις δηλώσεις του. Ήδη μέχρι αυτή την ώρα έχει κάνει 3-4 διαφορετικές δηλώσεις. Το ίδιο συμβαίνει καταρχάς από την αρχή του πολέμου στο Ιράν. Κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές δηλώσεις. Νομίζω ότι βασικό του κριτήριο γνώμονας, αν θέλετε, τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι τα δικά του τα προσωπικά κέρδη και τα κέρδη των φίλων του, και αυτό αποδεικνύεται από τα ποσά τα οποία έχει επενδύσει και έχει κερδίσει στη διάρκεια του πολέμου, από τις διακυμάνσεις, εν πάση περιπτώσει, της αγοράς πετρελαίου και ούτω καθεξής. Τώρα, σε σχέση με την Ελλάδα, ακούστε, υπάρχει ένα πράγμα, ένα φαινόμενο. Εάν ανταλλάξει μια κουβέντα ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Τραμπ, εδώ στην Ελλάδα πανηγυρίζουμε. Εάν δεν ανταλλάξει μια κουβέντα, η άλλη πλευρά μιλάει για φιάσκο.
3: Καλά, το προκειμένου ίδιο... τώρα δεν τέθηκε τέτοιο
2: δεν
3: ζήτημα.
2: Τέθηκε, συμφωνώ,
3: ούτε,
2: συμφωνώ.
3: Ούτε το επιδίωξε ο Πρωθυπουργός. Ούτε...
2: Μα δεν θέλω. Δεν...
3: Γι' αυτό έκανε και τις επικλήσεις στους θεσμούς του ναι. Κογκρέσου. Και...
2: Αγαπητέ
3: δεν
2: Ανδρέα,
3: το ανάγκη,
2: αν
3: δηλαδή,
2: μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί δεν έχει τύχει να ξανασυναντηθούμε, αγαπητέ Ανδρέα. Εάν είχαν ανταλλάξει όμως μια κουβέντα, εκτίμηση μου είναι ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη θα φρόντιζε αυτό να το επικοινωνήσει ακόμα περισσότερο.
3: Αυτό λέω. Υποθετικό.
2: Όχι, δεν είναι υποθετικό. Δεν είναι υποθετικό, είναι πρακτικό. Γιατί έχουμε δει να συμβαίνει.
3: Εγώ βλέπω το εξής, ότι η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική της χώρας, έχει καταφέρει να επικαλείται θεσμούς και όχι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή ναι. δεν επιδιώκει αυτή
1: Εξού
3: τη στιγμή.
1: Αναφορά στο Κογκρέσο, έτσι. Ρε παιδί
3: μου. Ο Τραμπ δεν ήρθε καν στην Ελλάδα, δεν Σωστά. επισκέφθηκε καν την Ελλάδα. Ναι. Δεν έχουμε κάτι φαντασμαγορικό, δηλαδή, όπως συνέβη με τον Ερντογάν. Ναι. Εμείς επικαλούμαστε το Κογκρέσο. Ταυτόχρονα εξοπλιζόμαστε. Είμαστε δηλαδή σε ένα επίπεδο λογικής ορθολογισμού.
0: Τα γνωρίζει λέω, αυτά τα προσκόμματα. Τα γνωρίζει και ο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά όμως προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις από την Αγγλία.
3: Κάνει το σόου του. Δεν πρόκειται η Τουρκία τα επόμενα χρόνια να πάρει τα F-35. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Εγώ δεν μπορώ να έχω αυτή τη βεβαιότητα. Μπορώ να... Ξέρω όμως ότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Δεν εννοώ σε ισχύ.
3: Αυτό είναι από μόνη της.
2: Εννοώ σε αριθμητικά. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Επομένως, δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέα δύναμη, και αυτό το ξέρει και ο Ντόναλντ Τραμπ και κάθε Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα, αν θα πάρει τα F-35 ή όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να τα παίρνει. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι στο μέλλον θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε δει στο παρελθόν, θέλω να πω, να αλλάζουν αυτά.
3: Για το μέλλον δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα.
2: Ασφαλώς.
3: Εμείς έχουμε το χρέος να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική όπως έχουμε τώρα.
1: Την οποία τη διεθνοποίησε και σε ανατοϊκό επίπεδο ο Πρωθυπουργός εχθές.
3: Ναι.
1: Και επί τουρκικού εδάφους.
3: Είναι το χρέος.
1: Έτσι. Και επί τουρκικού εδάφους.
3: Αυτό με το κάζους Μπέλι συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα και να πείσουμε την Τουρκία ότι δεν είναι και προς το συμφέρον της, έτσι. Ναι. Γιατί η εσωτερική κατανάλωση τώρα δεν εξασφαλίζει η Τουρκία. Θέλει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, θέλει μια σύνδεση με τη Δύση.
1: Ξέρει,
3: δεν μπορεί να την έχει.
1: Και ξέρει ότι εμείς
0: είμαστε εμπόδιο, έτσι. Θέλει να επικρατήσει και στην Ανατολή
1: όμως.
3: Δεν μπορεί να λειτουργεί πάντα με ανατολίτικο παζάρι, ό,τι πάρω.
0: Θέλει να επικρατήσει και εκεί. Και τώρα είναι μια συγκυρία καλή για εκείνη, για να επικρατήσει στην Ανατολή. Οπότε θέλει να έχει το ένα πόδι στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή.
2: Έχει δίκιο η Ντόρα. Επίσης, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον την εποχή Τραμπ, με την αναθεωρητική πολιτική που ακολουθεί. Την εποχή Ερντογάν, με συγχωρείτε. Με την αναθεωρητική πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν, υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να πείσουμε με κάποιο τρόπο την Τουρκία, μακάρι να γινόταν, ευχή όλων είναι, ότι δεν πρέπει να υπάρχει το κάζους Μπέλι. Άλλωστε,
0: εδώ
2: με αυτή τη στην εξωτερική πολιτική, με συγχωρείτε.
0: Έβαλε στα τουρκικά βιβλία, στο σχολείο, τη γαλάζια πατρίδα, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Είναι ξεκάθαρη η αναθεωρητική πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εδώ και αρκετά χρόνια, και είναι ξεκάθαρο επίσης ότι αυτή η ρητορική του είναι διαρκώς εντονότερη. Δεν υποχωρεί δηλαδή, την ενισχύει αυτή τη ρητορική του, όπως και στο εσωτερικό του ενισχύει την ισχύ του κλείνοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή.
3: Επειδή
2: δεν νομίζω
3: εξωτερική...
2: ότι είναι μια περίοδος, με συγχωρείς πολύ Ανδρέα, ότι είναι μια περίοδος που μπορούμε ρεαλιστικά να συζητάμε για το ότι μπορεί η Τουρκία να υποχωρήσει σε κάποια από τις αιτιάσεις της. Άλλωστε, εγώ την έχω εκφράσει, με συγχωρείς, και το κλείνω δημόσια πολλές φορές αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι το μόνο ρεαλιστικό που μπορούμε να συζητάμε με την Τουρκία είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη και εκεί να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε και πράγματα.
3: Και αν δεν το κάνει αυτό η Τουρκία, είναι χαμένη, γιατί τα συμφέροντά της δεν θα μπορούν να συνδεθούν με τα δυτικά συμφέροντα. Αυτό είναι σαφές. Εμείς όμως οφείλουμε να έχουμε μια προσήλωση στην ισχύ. Αν δεν έχουμε ισχύ ως χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Και σε αντιπολιτεύσεις και σε μικρότερα κόμματα και σε οποιονδήποτε. Πρέπει να έχουμε.
1: Είναι εθνικό θέμα, παιδιά.
3: Και εξοπλισμούς και πολύ δυνατή εξωτερική πολιτική
1: Σαφώς.
3: σε επίπεδο διπλωματίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να σας ρωτήσουμε λίγο. Παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, το τι έγινε στο Άργος με την αιματηρή καταδίωξη, αστυνομική, ένας 20χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί, δίνει μάχη για την ζωή του εδώ σε νοσοκομείο της Αττικής. Θέλω λίγο την άποψή σας για τη στάση της αστυνομίας και θα παρακολουθήσουμε μετά τι είπε και ο κύριος Βορύδης χθες που ήταν εδώ στο Άξιον 24
3: αυτό
1: το βράδυ.
3: Αυτό είναι λεπτομέρειες, Γιώργο μου, που δεν μπορεί να τις ξέρει κανείς πώς λειτουργεί. Πάντα περιμένεις από την αστυνομία να έχει έναν καλό συντονισμό. να μην καταλήγουμε εκεί. Από την άλλη όμως θες και μια αστυνομία η οποία δεν θα περιορίζεται σε ένα συμβουλευτικό ρόλο. Τώρα είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν μπορώ να έχω άποψη τι ακριβώς έγινε. Λυπάμαι για το παιδί.
0: Μαρία.
2: Κοιτάξτε, έχω την άποψη ότι η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση και εδώ έχουμε μια ακόμη επανάληψη του ίδιου ακριβώς περιστατικού. Περίπτωση Σαμπάνη στο Πέραμα Προετών, περίπτωση Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη, άλλη μια περίπτωση στην Εύβοια, περίπτωση Μανιουδάκη στην Κρήτη. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όχι ενδεχομένως, με βεβαιότητα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας που δεν έχουν καταλήξει σε θανάσιμο τραυματισμό πολίτη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε επίσης μια συγκεκριμένη τακτική αποφυγής, προσπάθειας αποφυγής των ευθυνών από την αστυνομία. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως έγινε και στις προηγούμενες, σας θυμίζω, επιχειρήθηκε αρχικώς να χρεωθεί στο θύμα η ευθύνη για το γεγονός ότι είναι νεκρό. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο εγκεφαλικά νεκρό, άρα δεν θα επανέλθει. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και μην λέμε πράγματα στον κόσμο.
1: Οι αστυνομικοί, Μάριε, που δεν έκαναν.
2: Οι αστυνομικοί,
1: δεδομένου
2: λοιπόν,
1: ότι βάσει του ρεπορτάζ, έτσι, εμβόλησε τα περιπολικά, επιχείρησε να
2: παρασύρει τους δύο
1: αστυνομικούς οι οποίοι ήταν εκτός του οχήματος.
2: Θα μου επιτρέψει να σου πω το εξής. Αυτό το οποίο λέμε είναι βάση της ανακοίνωσης της αστυνομίας. Εγώ λοιπόν αμφισβητώ.
1: Είπα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Ναι, αμφισβητώ. Αμφισβητώ
2: την ανακοίνωση μιας αστυνομίας, η οποία έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, δεν μιλάω γενικώς και αορίστως, ότι όταν έβγαλε τέτοιες ανακοινώσεις που ανέφερε ακριβώς τα ίδια περιστατικά, δεν έλεγε αλήθεια. Να. Και αυτό διαπιστώθηκε στις προηγούμενες περιπτώσεις.
0: Εντάξει,
2: επειδή
0: όμως,
2: υπήρχε
0: δηλαδή,
2: βίντεο.
0: Θεωρείς ότι μπορεί, ας πούμε, παιδιά, να πήγε ένας αστυνομικός.
2: Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να
3: το κάνει. Πού να ξέρουμε τι έγινε.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί με το. Η αστυνομία δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
2: Με τον Νίκο Σαμπάνη στον Πέραμα δεν έγινε αυτό. Στο Πέραμα δεν έγινε αυτό. Δεν πυροβόλησαν οι αστυνομικοί έναν άνθρωπο και μετά προσπάθησαν να του χρεώσουν ότι πήγε να του εμβολήσει και ότι ήταν οδηγός ενώ δεν ίσχυε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Με το νεαρό Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε το ίδιο.
0: Πρέπει να
2: έγινε καταδίωξη για κάποιον. Οποίος...
0: Εσύ τι λες.
2: Όχι, οι κανόνες. Μισό λεπτό.
3: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Ναι, αλλά ακούστε τι σύγκριση κάνουμε τώρα. Κάνουμε τη σύγκριση τη ευθύνη που έχει ο φέρον εθνόσημο και όπλο κρατικό υπάλληλο με την ευθύνη που έχει κάποιο δυνάμει εγκληματία. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση.
3: Δεν ξέρουμε εμεί τι ακριβώ έγινε.
2: Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν προκύπτει από κάπου ότι αυτό ο 20χρονο εγκλημάτισε. Το να
0: μην
2: σταματήσει το σήμα τη.
0: Πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί εκεί.
2: Πάντα πρέπει να βλέπουμε τι έχει συμβεί. Πάντα πρέπει να βλέπουμε τι έχει συμβεί.
0: Αν αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι πρόβλημα των κανόνων εμπλοκής. Είναι πρόβλημα εφαρμογής των συγκεκριμένων κανόνων. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας εμπλοκής που να λέει ότι πυροβολεί ο αστυνομικός πίσω όπλα τα κάποιον. Κανένας τέτοιος κανόνας εμπλοκής. Κανένας τέτοιος κανόνας εμπλοκής. Αναμένουμε λοιπόν στην προκειμένη
1: περίπτωση. Εδώ στην εκπομπή φιλοξενούμενος και θα το συνεχίσουμε το θέμα.
5: Κατά τη γνώμη μου, οι κανόνες εμπλοκής θα πρέπει να αλλάξουν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει να εφαρμόζουμε για την αστυνομία, η οποία τονίζω ως δουλειά της έχει την ποινική καταστολή, έτσι, την αντιμετώπιση του εγκλήματος, τους κανόνες που ισχύουν για όλους μας για την άμυνα. Από ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για όλες μας για την άμυνα, για να καταλάβετε το παράδοξο του πράγματος. Απειλώ εγώ την κυρία Καλογεροπούλου και βγάζω ένα μαχαίρι και την απειλώ. Η κυρία Καλογεροπούλου, εάν είχε πάνω της, πάω να τη σκοτώσω. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ένα πυροβόλο όπλο. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπέρβασης της άμυνας. Αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν για τη μεταξύ μας εμπλοκή. Δηλαδή, τι υπάρχει. Υπάρχει η λεγόμενη αναλογία του μέσου άμυνας. Αν έρχομαι, είναι ένας κάποιος ο οποίος είναι σωματώδης και δυνατός και πάει να επιτεθεί σε μια γυναίκα, αν η γυναίκα έχει ένα μαχαίρι, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσει για να αμυνθεί. Γιατί ο άλλος δεν έχει μαχαίρι, έχει μόνο τα χέρια του. Άρα λοιπόν αυτή η αναλογία. Στις καταστάσεις άμυνας και έχει κάτι που έχει απασχολήσει πολύ τα ποινικά δικαστήρια και υπάρχουν αποφάσεις και έτσι καλλιώς, αλλά πάντα είναι οριακό. Ερχόμαστε την ίδια ακριβώς λογική να εφαρμόσουμε και στην ποινική καταστολή. Δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, ειδικούς κανόνες εμπλοκής. Δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη άκρη. Ούτε σημαίνει ότι επειδή μου είπε ο αστυνομικός σταμάτα και δεν σταμάτησα, θα βγαίνει να με πυροβολάει. Ούτε εκεί. Αλλά προσέξτε. Ούτε και να πρέπει να δω το όπλο του κακοποιού για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου. Γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι πρέπει να βρούμε για την αστυνομία ένα ειδικό πλαίσιο, θα είναι πιο αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες.
0: Να. Αυτά είπε ο κύριος Βορύδης.
3: Καλά θα είπε. Μάλλον.
1: Δύσκολη ισορροπία πάντως.
3: Δύσκολη ισορροπία. Τι λες τώρα.
2: Εγώ πάντως διαφωνώ με τον κύριο Βορύδη.
3: Η αστυνομία σαν θεσμός έχει υποχρέωση φυσικά να τα κάνει όλα σωστά. Έτσι. και ναι, να είναι πολύ προσεκτική κτλ, κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε ιδεολογικό πρόσημο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι. Η κακή αστυνομία των δεξιών και όλοι οι επαναστάτες των αριστερών.
2: Δεν
3: βγάζουμε νόημα.
2: Δεν είναι θέμα δεξιά και αριστερά, ούτε όλη η αστυνομία δεξιή, ούτε όλοι οι κακοποιημένοι.
3: Αλλά εντελώς συμπτωματικά οι μεν έχουν αυτή την άποψη, δεν την άλλη.
2: Είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι οποιοδήποτε λέει να τηρούνται οι υπάρχοντες κανόνες εμπλοκής, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο κ. Βορύς. Μπορεί να μας θέλει να μας κάνει Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Τον φόβησε ο Βορύς.
2: Όμως, λέω κάποτε.
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο, ήταν πολύ ξεκάθαρο.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει.
3: Όχι,
2: δεν είπε το. Είπε ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής προς το αυστηρότερο.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξουν.
3: Το αυστηρότερο μπορεί να σώσει τις ζωές ανθρώπων όμως. Το αυστηρότερο μπορεί να σώσει τις ζωές ανθρώπων.
2: Εάν ο κ. Βορύς έχει αυτή την άποψη, είναι δικαίωμά του να την έχει την άποψη αυτή. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι πρέπει να αλλάξουν προς το αυστηρότερο οι κανόνες εμπλοκής.
0: Κάτσε να ολοκληρώσει το συλλογισμό.
2: Αλλά να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Όταν λοιπόν κάποιος εμφανίζεται και λέει στη δημόσια συζήτηση ότι ένας αστυνομικός δεν έχει την ίδια ευθύνη με οποιονδήποτε κακοποιό, εδώ, από την ανακοίνωση της αστυνομίας, την οποία ξαναδιαβάζω, λέει ότι ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Ναι. Τότε λοιπόν πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς. Από την ίδια την ανακοίνωση λοιπόν της αστυνομίας προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή ο 20χρονος επιχειρούσε να διαφύγει και δεν απειλούσε εκείνη τη στιγμή τους αστυνομικούς. Δεν λέει ότι τον πυροβόλησαν την ώρα που πήγε να τους εμβολήσει, αν συνέβη αυτό. Εγώ να δεχτώ για την οικονομία της κουβέντας ότι συνέβη. Λέει ότι την ώρα που πυροβολήθηκε, αυτό καταλαβαίνω από την ανακοίνωση της αστυνομίας, εκείνος προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Και μάλιστα δεν αναφέρει καν η ανακοίνωση της αστυνομίας, ξαναλέω, ότι ήταν ένοπλος. Εξηγήστε μου τι αριστερό. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι άλλο, πώς αλλιώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, έχει μια άποψη που λέει ότι δεν μπορεί ένας αστυνομικός που φέρει όπλο και εθνόσημο και είναι κρατικός υπάλληλος να σηκώνει όπλο και να πυροβολεί στο κεφάλι, τώρα, ενώ δεν απειλείται.
1: Μιλάμε για ένα 20χρονο παιδί το οποίο δίνει μάχη για την ζωή του. Αφήνουμε στην άκρη.
2: Δεν τη δίνει. Το παιδί είναι νεκρό.
1: Ναι, πολιτική. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, και τι αστυνομία θέλουμε. Γιατί αυτό είναι το διατάφτα τώρα.
2: Μα θέλουμε μια αστυνομία που θα προστατεύει τον πολίτη. Αυτό
3: γιατί
2: θέλουμε.
3: Δεν πάμε στο άλλο θέμα που έχουμε και μια κηδεία στην Κοζάνη σήμερα. Και πάλι εκεί υπάρχει. Έτσι,
0: ναι, στις 12 η ώρα είναι η κηδεία της Βάγιας
3: τρομοκρατών, αστυνομίας, νόμων, δικαστών, κανονισμών, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω τι θα συζητούσαμε αν είχε καταφέρει να διαφύγει τελικά ο 20χρονος. Από τους
2: τίποτα δεν θα συζητούσαμε. Με συγχωρείτε τώρα.
1: Δεν ήταν λόγος για φιάσκο.
2: Όχι, δεν θα γινόταν. Καταρχάς δεν θα το μάθαινε κανείς. Να σας πω κάτι.
1: Τώρα.
2: Επειδή
1: καταδιώξεις. Δεν ήταν λόγος για φιάσκο της αστυνομίας.
2: Επειδή καταδιώξεις μπορεί να γίνονται κάθε
0: καθημερινός.
2: Βράδυ. Ναι. Όπως έχει φανεί και σε άλλες περιπτώσεις, εγώ προσωπικά τότε το έμαθα για να είμαι ειλικρινής, με την περίπτωση Σαμπάνη, υπάρχουν περιπτώσεις καταδιώξεων όπου το κέντρο δίνει εντολή στους καταδιώκοντες αστυνομικούς να σταματήσουν την καταδίωξη, διότι μπορεί να κινδυνεύουν και άλλοι πολίτες. Ούτε το μαθαίνουμε, αλλά και να το μάθουμε δεν μιλάει κανείς. Για φιάσκο.
1: Ναι. Τώρα,
2: φιάσκο δεν είναι ένας ο οποίος έχει διαπράξει μια παράνομη πράξη να μην συλληφθεί. Αυτό μπορεί να συμβεί και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Φιάσκο, και κακώς το περιγράφουμε μόνο ως φιάσκο, είναι να πυροβολείται ένας άνθρωπος στο κεφάλι ασχέτως του τι έχει διαπράξει.
0: Σταματάμε εδώ αυτή την κουβέντα. Πάμε να προχωρήσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είχαμε κι άλλη μία αποχώρηση, Μάρη, από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Βλέπουμε και την κυρία Νοτοπούλου. Είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα τελικά. Θα έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Που ουσιαστικά δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μαλώνουμε για την ηγεσία ενός κόμματος.
2: Το οποίο δεν θα
0: υπάρξει. Λίγο δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Κανείς δεν αγάπησε το ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Κανείς από τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ δεν αγάπησε ποτέ το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάρια.
1: Ήταν καλά. Με τον Τζίπρα όλοι.
3: Ήταν όλοι όλα... με τον Τζίπρα, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ όχι.
2: Όλα όσα συμβαίνουν από την εποχή της συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, δυστυχώς για το πολιτικό μας σύστημα. Είναι απόδειξη πολιτικού ελλείμματος των ανθρώπων που στελέχωναν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι πρωτοφανές. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει τώρα. Σας θυμίζω ότι όταν αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, πριν ιδρύσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ κατήγγειλε ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ, τον δικό του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείται 10 χρόνια, ως μέλος του παλαιού και προβληματικού πολιτικού συστήματος, ναι, έλαβε μια απόφαση τότε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, η οποία έλεγε ότι θα συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
0: Δεν ήθελε ωστόσο και ο Αλέξης Τσίπρας από τότε ουσιαστικά.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως αναμενόμενα. Εδώ σήμερα φεύγουν και οι Αμαλίας, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν σχολιάζει τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρουν αν τους θέλει.
0: Δεν ασχολούνται. 11 του μηνός πες μας τι θα γίνει τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί τώρα γκρινιάζει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Αλεξιάδης και διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν δοθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στη δημοσιότητα, δεν γνωρίζουν ποιοι θα συμμετέχουν δηλαδή από την ηγεσία του κόμματος και έχουμε νέες αναρτήσεις κατά του Σωκράτη Φάμελου. Έτσι θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Έτσι θα πάμε και έτσι θα συνεχίσουμε και μετά την Κεντρική Επιτροπή, αν θέλετε την εκτίμησή μου. Να σας πω από πλευράς ρεπορτάζ το τι θα γίνει, δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να σας πω. Δηλαδή το τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα κόμματα που έχουν γεννηθεί από τη μήτρα

0: Ρέτσο Φάμελος την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, με αυτό είναι το θέμα.
2: Μετά την Κεντρική Επιτροπή.
0: Δηλαδή, ξέρει κανένας να απαντήσει σε αυτό? Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε σοβαροί, εμείς έχει ενδιαφέρον αυτό το πολιτικό κουτσομπολιό, νομίζω, Ανδρέα, θα συμφωνείς και εσύ μαζί μου, αλλά στην πραγματικότητα για την κοινωνία, το τι συμβαίνει αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον. Απασχολεί μόνο τα μέλη του όσα έχουν απομείνει και τα στελέχη του και απασχολεί και σε επίπεδο παραπολιτικού μάλλον κουτσομπολιού πια και εμάς τους δημοσιογράφους.
3: Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ναρκισισμό που εντάξει δεν τον συναντάς μόνο στην αριστερά τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, τον συναντάς και σε άλλα κόμματα και στο κυβερνόν βεβαίως τον συναντάς, αλλά εδώ απελευθερώθηκαν πολλά ταπεινά ένστικτα λόγω των συνθήκων. Εφόσον χάθηκαν οι εκλογές, χάθηκε
0: η προοπτική
3: της εξουσίας κτλ., όλοι τράβηξαν το δικό τους δρόμο.
2: Η προοπτική είσοδου στη Βουλή.
3: Προφανώς. Δεν συζητάμε πια για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η προοπτική καθόδου στις εκλογές σε αυτό το κόμμα.
3: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αυτό ήταν ένα αυτοσχέδιο.
2: Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ αν εξακολουθούσε να είναι στο όριο εισόδου στη Βουλή.
3: Όλα θα ήταν διαφορετικά.
2: Πολύ διαφορετικά.
3: Είναι διαφορετικά όταν θες να κυβερνήσεις. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήρε και την εξουσία, δεν πιστήκαμε όλοι ότι ήθελε να κυβερνήσει. Έτσι. Όταν θέλεις να κυβερνήσεις, βρίσκεις τρόπο. Αν δεν θέλεις και θες μόνο να έχεις μια κομματική επιβεβαίωση, ξέρω εγώ, και μια πολιτική επιβίωση, δεν οδηγείσαι πουθενά. Οδηγείσαι στην αυτοδιάλυση. Και είναι και σύνηθες αυτό στην αριστερά από δεκαετίες. Έτσι. Δεν είναι τώρα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν θα μάθουμε ποτέ. Αν έχει προηγηθεί συνεννόηση όλων αυτών που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ με την αμαλίαση. Ειλικρινά θέλω να το μάθω. Γιατί δεν θα το μάθει, δεν υπάρχει.
0: Νομίζω και εγώ πως δεν έχει προηγηθεί.
1: Τίποτα. Είναι τίποτα.
3: Κάποιες αόριστες υποσχέσεις μικρότερων στελεχών, όχι του ίδιου του Τσίπρα. Ναι, εντάξει, κάντο εσύ τώρα και θα δούμε.
2: Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Αυτή είναι μια απάντηση η οποία έχει δοθεί και πολύ και από τον κύριο Τσίπρα τον ίδιο συνεντεύξεις του, άρα κάτι σημαίνει αυτό.
0: Και, κατά τη δική
2: ότι δεν δίνω υποσχέσεις σε κανέναν σας.
0: Το αν σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένα μπορεί να έχει υπάρξει μια προσυνεννόηση, να το ακούσω. Το συνολικά να έχει υπάρξει τέτοια προσυνεννόηση.
1: Αν τους δούμε όμως όλους αυτούς που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, άλλα θα συζητήσουμε.
3: Εάν δεν υπάρξουν άλλα στελέχη τα οποία θα είναι πιο κεντροαριστερά, θα έχουν μια άλλη προσωπικότητα και μια άλλη λάμψη, αυτοί θα δημιουργήσουν πάλι ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι καλό για τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας το ξέρει αυτό. Άρα, μάλλον περιμένει κάτι άλλο, μια στελέχωση από αλλού και μετά.
2: Διανύθελε ήθελε νέο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έρθει εξ αρχής από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, και με κάποιο τρόπο θα απομόνωνε αυτούς οι οποίοι του κάνουν κακό. Έτσι,
3: δεν μπορώ να φανταστώ ότι μόνο για τον Πολάκη διέλυσε του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
0: Καταρχάς, ποιοι του κάνουν κακό. Πρέπει να μας πει ο ίδιος ποιοι είναι αυτοί που τελικά του κάναν κακό.
3: Το θέμα είναι να έχουμε κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Δηλαδή η πολιτική δεν είναι κουτσομπολιό και. Έτσι, πρέπει να κυβερνάνε, να θέλουν
1: και αντιπολίτευση επίσης θέλουμε, παιδιά. Κόμματα που θα ασκούν και αντιπολίτευση. Αυτό, έτσι, στο οποιοδήποτε κόμμα που είναι στην κυβέρνηση.
0: Γι' αυτό είναι λυπηρό για το πολιτικό σύστημα. Γιατί βεβαίως. Το ότι έχει αυτή τη δύναμη κοινοβουλευτικά και στην κοινωνία η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πρόβλημα επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα ήταν πρόβλημα αν ήταν οποιοδήποτε και είχε αυτή τη δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Ελπίζω να περάσατε καλά. Χαρήκαμε που σας είδαμε. Θα σας ξαναέχουμε.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
2: Πάμε στον Κώστα Αλιατζά, παρακολουθεί τις εργασίες του Economist, βρίσκεται εκεί. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα. Γεια σου Κώστα, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Μία μικρή διόρθωση αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, είμαστε διπλωματική ενημέρωση έχεις από τον κύριο Γεραπετρίτη και εσύ θέλαμε να δούμε αν μας προσέχεις σε αυτά που λέμε, κατάλαβες. Αυτό θέλαμε να δούμε.
4: Σωστός.
1: Λοιπόν, έλα, για πες μας, τι σας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
4: Περιμένουμε στις 11.30 την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών στους διπλωματικούς συντάκτες, εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε χθες και προχθές στην Άγκυρα. Ουσιαστικά περιμένουμε από τον Υπουργό Εξωτερικών να μας κάνει μια αποτίμηση των όσων διεμήφθησαν εντός και εκτός των πυλών των εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Με δεδομένο ότι είχαμε μια σειρά από δημόσιες τοποθετήσεις τόσο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και βέβαια είχαμε και τις χθεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος κληθείς να σχολιάσει τα όσα διεμήθησαν από τον Τούρκο πρόεδρο και τον Αμερικανό πρόεδρο υπενθύμησε ότι στο πνεύμα της καλής συμμαχίας και της καλής γειτονίας θα πρέπει να αρθεί το κάζους μπέλι, που έχει

0: από το 1995 αποφασίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση εναντίον της Ελλάδας, σε περίπτωση που το ελληνικό κράτος αποφασίσει την επέκταση των χωρικών του υδάτων από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12 ναυτικά μίλια. Πρόκειται για μια ιστορική ανορθογραφία, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο τουρκικό κάζους μπέλι. Ο κύριος Γεραπετρίτης θα αναφερθεί και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, που φαίνεται να αλλάζουν σελίδα μετά τα όσα εγκομιαστικά σχόλια έκανε για τον Τούρκο πρόεδρο αλλά και για την Τουρκία τις προηγούμενες δύο μέρες επί τουρκικού εδάφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα θα τεθεί το θέμα των F-35.
1: Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Κώστα, αυτή η ενημέρωση. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί γίνεται και στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής και στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Θα έχει πάντοτε ένα έτσι, όπως πάντα μάλλον, ένα εγκυρότατο ρεπορτάζ για να μάθουμε και πολύ περισσότερα. Παραμένεις εκεί. Αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε για να μας δώσεις πληροφορίες. Θα πάμε μέχρι το Σεισμανόγλιο. Θα δούμε τον Σπύρο Αλεξανδρή, τον συνάδελφο, να δούμε τι νεότερο έχουμε από την φωτιά εκεί που ξέσπασε τα ξημερώματα με όλη αυτή την κινητοποίηση, Σπύρο.
2: Εμείς έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με κάποιους συνοδούς ασθενών και κάποιους άλλους υπαλλήλους του νοσοκομείου που βρέθηκαν στο σημείο κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Μας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές από την επιχείρηση εκένωσης, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία των νοσηλευτών και των γιατρών, βλέποντας τις φλόγες και τους καπνούς να έχουν καλύψει τους διαδρόμους. Άρχισαν να σπάνε τα παράθυρα για να μπορέσει να βγει έξω ο καπνός και κατεύθυναν όλους τους ασθενείς προς τον προάβλιο χώρο. Οι ασθενείς με τους ορούς, με το οξυγόνο στα χέρια, βγήκαν στον προάβλιο χώρο, που και παρέμειναν για τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Έχει υποστεί πολύ μεγάλη φθορά.
3: Έχει χρειαστεί να μετακινηθούν ακριβώς οι ασθενείς τώρα. Έχουν μεταφερθεί σε άλλη κλινική προφανώς, Σπύρο. Δεν είναι και λίγοι, είναι αρκετοί στην πρώτη παθολογική.
2: Όσοι. Ήταν περίπου 35 οι ασθενείς εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
2: Όσοι μπόρεσαν έχουν επιστρέψει στους θαλάμους, καθώς δεν έχουν καεί όλη η θάλαμη. Είναι ο ένας αυτός θάλαμος, ο θάλαμος 8, mm-hmm. ο οποίος έχει υποστεί πολύ μεγάλη
3: ζημιά. Και από που ξεκίνησε η πυρκαγιά.
2: Στο διάδρομο υπάρχουν κάποιες φθορές. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο, από ό,τι φαίνεται, ανακρίνεται μέχρι και αυτήν την ώρα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο 74χρονος, ο οποίος έχει προσαχθεί λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
1: Αυτός τώρα
2: έφυγε
1: στο
2: από
1: σπίτι
2: το σημείο
1: του εντοπίστηκε,
2: δευτερόλεπτα
1: Σπύρο,
2: μετά την πυρκαγιά.
1: Και εντοπίστηκε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς.
2: Εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Τι εξήγηση που έχει δώσει.
2: Αυτό που ισχυρίστηκε αρχικά στους αστυνομικούς είναι ότι είδε κάποιον εφιάλτη και έβαλε την φωτιά. Ενδεχομένως να μιλάμε
3: και
2: για ένα
3: τσιγάρο,
2: άτομο το οποίο
3: δηλαδή.
2: Έχει. Ενδεχομένως να μιλάμε για άτομο το οποίο έχει προβλήματα ψυχιατρικής φύσης. Διερευνάται αυτό. Έβαλε την φωτιά γιατί είδε κάτι στο όνειρό του. Αυτό είπε αρχικά στους αστυνομικούς. Περιμένουμε τώρα να μάθουμε τα νεότερα από την ανάκριση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση εμπρισμού και υπήρχε δόλος, θα υποστεί τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.
3: Εδώ βλέπουμε εικόνα έτσι από το εσωτερικό του θαλάμου, του θαλάμου 8, από όπου και ξεκίνησε η φωτιά. Έχει παραδοθεί ολοσχερό στις φλόγες.
1: Είδαμε
3: βλέπουμε την καταστροφή.
1: Το κρεβάτι, το στρώμα.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα και κάποιες εικόνες από το εσωτερικό.
3: Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. 35 περίπου ασθενείς μας λέει, ηλικιωμένοι ως επιτοπλίστων. Άνθρωποι και με κινητικά προβλήματα. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικό τρόνο. Δεν έχει μείνει τίποτα
1: όρθιο.
3: Δείτε
1: εδώ το θάλαμο, παιδιά. Όσα κρεβάτια ήταν μέσα. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό γίνεται το πρωί, 5 η ώρα. Είπαμε ότι κοιμόντουσαν οι ασθενείς. Δεν υπάρχει το προσωπικό τόσο νωρίς στο νοσοκομείο και όμως ήταν άμεση κινητοποίηση και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που κατάφεραν και εκένωσαν αμέσως την πτέρυγα. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τώρα, Πάμε να δούμε λίγο το θέμα αυτό, το οποίο μας ταλαιπωρεί όλους μηνά. Έχω μπερδευτεί.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έχουμε και χειρία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω μπερδευτεί.
4: Θέλω να κάνω μια σημείωση.
3: Μια.
4: 74χρονος, 76χρονος στο Ρεόκαστρο με το αυτοκίνητο που κάει και όλος ο τόπος.
1: Ναι.
4: Έχουμε...
1: Τι γίνεται.
3: Να προσέχουμε. Γίνεται. Λίγο πιο προσεκτική να είναι.
4: Ναι.
3: Τώρα, πες μας λίγο τι γίνεται. Έχουμε και χειρία ή δεν έχουμε?
4: Όχι,
3: γιατί
4: δεν έχουμε,
3: το βλέμμα μας το έχουμε στραμμένο στις αντλίες εμείς, να ξέρεις.
4: Ανέβηκε.
3: Στις βενζίνες, ναι. Γι' αυτό
4: ανέβηκε
3: το
4: πετρέλαιο, από 71 δολάρια φτάνει σχεδόν στα 80. Και χειρία είπε ο Τραμπ, τέλος. Δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν συζητάω μαζί τους. Εκείνοι, λέει, από το Ιράν με πήραν τηλέφωνο και θέλουν μια επικοινωνία. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω. Το Ιράν.
1: Είχαμε βομβαρδισμούς, δεν είχαμε πάλι το βράδυ.
4: 90 στόχους. 14 νεκροί. 90 στόχους στο Ιράν. Κοίταξε, όλο το παιχνίδι γίνεται γιατί, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το Ιράν θέλει να ελέγξει όλη την περιοχή. Λοιπόν, και υπάρχει ένας διάδρομος ο βόρειος που περνάει κοντά από τις ακτές του Ιράν και ένας νότιος που περνάει από τα χωρικά ύδατα του Ομάν.
1: Ναι.
4: Εκεί που είναι και οι Αμερικάνοι. Το Ιράν θέλει να το ελέγχει όλο. Όποιος πάει να περάσει από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, επικοινωνούν μαζί του, όπως κάνανε σε ένα πλοίο πρόσφατα, και του, ένα LNG carrier, και του λένε γύρισε και παίρνει από εμάς. Και το χτυπήσανε.
3: Ποιος ωφελείται από αυτή την κατάσταση, συγγνώμη λίγο. Ποιος ωφελείται από αυτή την κατάσταση, η οποία έτσι συντηρείται, ας πούμε. Γιατί όλοι θέλουν την εκεχηρία, υποτίθεται.
4: Υποτίθεται.
3: Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σε ρωτώ, εσύ ποιος θεωρείς ότι ωφελείται?
4: Αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι, ένα brand affair, και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Σου λέει το Ιράν, εγώ θέλω να ελέγχω τα στενά. Σου λένε οι άλλοι, η ελεύθερη ναυσιπλοεία, και δεν ξέρω πού θα καταλήξουν, πού θα τα βρούνε, σε ποιο σημείο. Το θέμα είναι ότι τα κόστη ανεβαίνουν. Τα πλοία, η περιοχή είναι στο κόκκινο, έχουν περάσει κανένα δύο πλοία μόνο, 5-5 δηλαδή, extreme. Οι εταιρείες εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν αλλάξει δρομολόγια, πάνε γύρω-γύρω, έχουν βρει εναλλακτικές, αλλά έχουμε και άλλα μέτωπα. Έχουμε την Ερυθρά Θάλασσα, mm-hmm. που μπορεί να μην χτυπάνε Χούθη, αλλά υπάρχει, έχει βγει αυτή η νότα ότι ό,τι είναι Ισραηλινό συμφερόν, πάει σε Ισραηλινά λιμάνια και όλα αυτά είναι στόχος. Έχουμε στον κόλπο του Άντεν τους Ομαλούς πειρατές, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και
1: εγώ
4: δραστηριοποιούνται και έχουν
1: κάνουμε...
4: τρία πλοία,
1: αυτό...
4: τα έχουν κατασχέσει, 44 ναυτικοί είναι όμοιροι.
1: Ναι, εγώ και... βλέπω ότι σε αυτό τον πόλεμο, εκεί που κάνουμε ένα βήμα μπρος για την λήξη του, για την εγκεχηρία του, κάνουμε δύο βήματα πίσω, με επιπτώσεις όσον αφορά στη χώρα μας, στην τσέπη μας. Να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον
4: Όλων
1: κύριο Παπαγεωργίου.
4: Και υπάρχει και άλλο θέμα.
1: Ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων, να το πούμε μια καλημέρα, καλή σας μέρα.
4: Ανεβήκανε γρήγορα πάλι τη μέσα.
3: Αυτό είναι
1: αυτό
3: να ξεκινήσουμε.
1: Και από αυτό θα ξεκινήσουμε που είπε ο Μινάς. Περιμένουμε την αποκλιμάκωση, η οποία ναι μεν υπήρξε, αλλά με πολύ γοργούς, με πολύ αργούς
3: ρυθμούς.
1: Και μπαπ, πάλι πήρανε την ανιούσα οι τιμές τώρα.
3: Με ταχύτατους ρυθμούς, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Πάντως, αν κάποιος ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι υπάρχει κάποιος κύριος Τσαμόπουλος Μινάς, ο οποίος ασχολείται με τα ενεργειακά, μπορεί να χρησιμοποιεί και το όνομά του, ότι συνομίλησε μαζί του, όπως συνομίλει με τους Ιρανούς, με την ίδια ευκολία και άνεση.
1: Απλά δεν τον δίνουμε εμείς τον Τσαμόπουλο, να ξέρετε, πρόεδρε. Δεν τον δίνουμε εμείς τον Τσαμόπουλο.
4: Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
3: Να δούμε σημερινές τιμές, κύριε Παπαγεωργίου, και να μας εξηγήσετε το γιατί.
5: Θα σας στεναχωρέσω εξ αρχής, διότι εσείς το ζητήσατε. Οι τιμές εδώ και μια εβδομάδα περίπου έχουν μια αυξητική τάση από το 1992-1993 που είχαμε τη χαμηλότερη και ελπίζαμε όλοι ότι θα αποκλιμακωθεί οδεύοντας προς την ομαλή διακίνηση των
4: ήτανε και ένα 80 τόσο κάποια στιγμή.
5: Ήταν ένα 80 τόσο στα πρατήρια, σε κάποια πρατήρια της Αττικής.
3: Ναι,
5: ναι, ναι, ναι, ναι. Η μέση τιμή ήταν σε όλη τη χώρα στο 1993, η μέση
3: πανελλαδική. Τώρα.
5: Τώρα είμαστε στο 1,98.
1: Ωραία.
5: Και οδεύουμε ολοταχώς προς τα 2 ευρώ.
3: Στο
5: να
3: πω
5: κάτι όμως, αισιόδοξο.
1: Ότι αυτές
5: είναι μικρές βραχύβιες διακυμάνσεις.
1: Ναι.
5: Δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε ξανά την ένταση και την κρίση του 2022 την παρατεταμένη. Θεωρώ ότι είναι μικρές βραχύβιες.
1: Και, εγώ.
5: Και με την ίδια ευκολία θα μειώνονται και οι τιμές.
4: Γιατί έχουν αλλάξει και δρομολόγια οι ναυτιλιακές με τα πλοία που μεταφέρουν την ενέργεια.
1: Θέλω λίγο να στεναχωρήσω εγώ τον κύριο Παπαγεωργίου, γιατί θα σας κλέψω την κουβέντα τώρα μέσα από το στόμα και να δω πώς θα το συνεχίσετε. Διότι στην ερώτηση που θα σας κάνουμε, γιατί συμβαίνει αυτό, ρωτάει Κουτροκόη, απαντάω εγώ ως Παπαγεωργίου, γιατί είναι ένα χρηματιστήριο οι τιμές του πετρελαίου και γιατί μπορούν οι πετρελαϊκές. Και μετά έρχομαι εγώ και ρωτώ, ας κάνουμε κάτι, βρε πρόεδρε μου όμως. Για να το σταματήσουμε αυτό. Δηλαδή πόσο καιρό θα το συζητάμε.
5: Θα μπορούσαμε να κάνουμε εσάς Υπουργό Ενέργειας, Ανάπτυξη Οικονομικών.
1: Να με κάνετε.
5: Και να το λύσετε επί τόπου. Με να μεγάλη με κάνετε. Χαρά.
4: Πάντως να πούμε ότι τα βενζινάδικα έχουν μικρό κέρδος.
5: Τι το εύκολο ερώτημα. Κέρδους.
1: Ναι. Να εμείς θέτουμε ερωτήσεις, εσείς πρέπει να μας δίνετε απαντήσεις.
5: Να πολύ
1: και
5: σωστά.
1: Θα πρέπει να
5: πολύ
1: μας
5: σωστά.
1: Δίνετε και απαντήσεις που να ικανοποιούν και τους καταναλωτές, Πρόεδρε. Γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές.
5: Πολύ σωστά. Και εμείς είμαστε καταναλωτές, όλοι μας. Όχι μόνο.
1: Δηλαδή, τι να το κάνω να ακούσω ξανά ότι είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το πετρέλαιο, ας πούμε, και ότι αυτές είναι οι τιμές που βγαίνουν από τα δηληστήρια. Ας κάνουμε κάτι.
3: Ελάτε, απαντήστε, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Λοιπόν, υπάρχουν δύο ιδιότυπες συνθήκες. Η μία έχει να κάνει με το διεθνές αβέβαιο περιβάλλον, χρηματιστηριακές τιμές που αναφέρατε πριν από λίγο. Και το δεύτερο είναι υψηλή φορολογία, υψηλό κόστος διακίνησης εντός της χώρας μας λόγω της νησιωτικότητας και της απομακρυσμένης επαρχιακής. Του επαρχιακού δικτύου. Να πούμε λοιπόν ότι εάν δεν μειωθεί αισθητά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή το ΦΠΑ, δεν θα δούμε τιμές χαμηλές στη χώρα μας, όταν από μόνο του αυτό φτιάχνει μέσα σε όλο το κοκτέιλ το 52 με 54%. Άρα λοιπόν είναι η μοναδική λύση για να δει ο καταναλωτής ελάφρυνση στην καθημερινότητά του.
1: Ναι.
5: Κατά
1: τα
5: άλλα, εμείς δεν είμαστε ούτε πετρελαιοπαραγωγός χώρα.
1: Πόσα χρόνια δεν είμαστε... το συζητάμε αυτό και δεν γίνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πολλά χρόνια.
4: Μα δεν το θέλει καμία κυβέρνηση αυτό.
1: Ωραία. Γιατί έτσι. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
5: Και δεν το θίγει ούτε η αντιπολίτευση. Γιατί φοβούμαι ότι κάποια στιγμή θα κυβερνήσει. Σου λέει, γιατί να τα λέω εγώ από τώρα να εκτίθεμαι. Άσε να τρώνε οι άλλοι. Όλη την κρίνια του κόσμου.
4: Και πρόεδρε,
5: αυτό ισχύει
4: να πούμε
5: 30
4: ότι
5: χρόνια που θυμάμαι και εγώ.
4: Ναι, τα βενζινάδικα δεν έχουν μικρό ποσοστό κέρδους από όλη 4%. Αυτή την ιστορία. Ακριβώς.
5: Κατά μέσο όρο το κέρδος των πρατηρίων είναι μεικτό 4%. Εμάς δεν αλλάζει το περιθώριο κέρδους. Ξέρετε, το κάθε πρατήριο είναι μια μικρή επιχείρηση της γειτονιάς που δέχεται συγκεκριμένο κόσμο. Δηλαδή, το 80% της πελατείας ενός πρατηρίου είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Σε αυτούς λοιπόν απολογούμαστε κάθε μέρα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν μπορούμε να ανεβάζουμε τις τιμές. Έχουμε ένα περιθώριο κέρδους το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε ανοιχτά. Μιλάω για τα ευνομούμενα πρατήρια τα οποία τιμούν και τους καταναλωτές και τον νόμο.
3: Άρα πόσο μπορεί να φτάσει, κύριε Παπαγεωργίου, πόσο μπορεί να ξαναδούμε την τιμή?
5: Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, σε αρχές της επόμενης εβδομάδας, η βενζίνη θα καταγράψει ως μέση τιμή πανελλαδικά. Τα 2 ευρώ.
3: Τα 2 ευρώ και πάλι.
5: Με την εξέλιξη
3: δηλαδή.
5: Αυτή την προσωρινή. Αλλά θα είναι προσωρινό. Θα
3: γιατί
5: αγγίξει
3: το
5: τα 2 ευρώ.
3: Ξέρετε κάτι παραπάνω για την εκεχηρία?
4: Δεν υπάρχει.
3: Ξέρετε
5: όχι,
3: κάτι
5: αλλά
3: περισσότερο.
5: Είναι κάτι που, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο και παρακολουθώ και τις διεθνείς εξελίξεις, να σας πω ότι αυτό που έχω πει πριν από 2 μήνες και συνεχίζω να το λέω, είναι ότι θα έχουμε μικρές εντάσεις καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν θα εξομαλυνθούν τα πράγματα άμεσα. Αυτό φαίνεται, πιστεύω, πια το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Και δυστυχώς αυτό
3: το καλοκαίρι θα πάμε
5: διακοπές.
3: Έτσι, χρειαζόμαστε και στα νησιά. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
4: Είναι τα μεταφορικά.
3: Είναι τα μεταφορικά επίσης. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να συγκρατηθεί η τιμή τους θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Οπότε και ταξιδεύουν οι περισσότεροι.
4: Πρόεδρε, να βάλουμε και στην εξίσωση το γεγονός ότι εδώ και μήνες. Τουλάχιστον 2 μήνες, οι ναυτιλιακές εταιρείες και αυτοί που εμπορεύονται την ενέργεια έχουν αλλάξει και δρομολόγια. Έχουν αυξηθεί οι ποσότητες από Βενεζουέλα, από Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει μειώσει την εισαγωγή η Κίνα. Οπότε αλλιώς οι τιμές θα ήταν πολύ πιο μεγαλύτερες, πολύ πιο ακριβό η βενζίνη και το πετρέλαιο.
5: Αυτό που λέει ο κ. Τσαμόπουλος είναι το κλειδί. Και να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επάρκεια πετρελαϊκών προϊόντων. Μιλάμε για πάνω από 700 τάγκερς αυτή τη στιγμή στο χώρο που γίνονται οι εχθροπραξίες, τα οποία είναι φορτωμένα. Δεν τα αφήνουν να περάσουν, δεν διέρχονται. Γι' αυτό και κρατιούνται υψηλά οι τιμές στα δηλισμένα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
5: Δεν υπάρχει επάρκεια και υπάρχει αμφιβολία. Το αν θα υπάρχει επάρκεια για τον επόμενο μήνα.
3: Με προπάνιο τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Στον Ασπρόπυργο.
3: Ναι, για το βιτιοφόρο με προπάνιο.
1: Αν γνωρίζετε
3: επειδή
1: κάτι,
3: έχετε μια σχετική εμπειρία,
1: είναι,
3: κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχει μια πληροφορία ότι εκεί στον Ασπρόπυργο υπάρχει ένα βιτιοφόρο με προπάνιο και επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αν ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε, έτσι, προφανώς να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά για να μην φτάσει, να μην φτάσουν οι φλόγες στο βιτιοφόρο.
5: Πολύ σωστά. Υπάρχει ειδικό υγρό με το οποίο περιλούζουν το βιτίο. ώστε να κρατήσουν τη θερμοκρασία του χαμηλά, εφόσον υπάρχει το βιτίο εκεί με το προπάνιο και δεν έχει απομακρυνθεί. Έτσι. Και θεωρώ ότι θα είναι η μεγαλύτερη αιστεία και το μεγαλύτερο πρόβλημα και γι' αυτό και εξεδόθη το 112 εστάλει στα κινητά του κόσμου, διότι μία έκρηξη σε ένα βιτίο προπανίου πάντα έχει μία ευρύτητα κλίμακας αρκετά μεγαλύτερη από κάποια μέτρα.
1: Το απευχόμαστε πάντως να ισχύει, αν ισχύει να συμβεί το οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Μινά μία κουβέντα με τη Ραφίνα. Τι γίνεται εκεί στο λιμάνι.
4: Είχε χτες μια συνάντηση ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, με τις τρεις εταιρείες. Σε πρώτη φάση δέχτηκε στο γραφείο του ξεχωριστά έναν-έναν, τους αδερφούς Στεφάνου από την Golden Star Ferries, τον θεολόγο Παναγιωτάκη από τη Fast Ferries και τον Μάριο Ηλιόπουλο από τη Sea Jets. Μετά τους είδε όλους μαζί για να δουν τι θα κάνουν, να συνεννοηθούν με τα
3: δρομολόγια. Έτσι,
4: είναι τρία πλοία κάθε βράδυ Αρόδου, δύο σίγουρα, το ένα τη Σιτζετ πάει αύριο και δεν είναι, γιατί δεν χωράνε να διανυκτερεύσουν ώρα και εκείνο το θέμα. Και έχω να σας πω ότι από 18 Ιουλίου θα έρθει και άλλο ένα συμβατικό, οπότε συνολικά τα πλοία από 11 θα γίνουν 12 στη Ραφίνα.
3: Πώς θα λυθεί το θέμα όμως, τι είπανε με τον κύριο Κικίλια, δηλαδή πώς θα το λύσουν αυτό το θέμα.
4: Ήταν μια πρώτη συζήτηση.
3: Θα τελειώσει το καλοκαίρι.
4: Ήταν μια πρώτη συζήτηση. Εν τω μεταξύ ανεβαίνουν πάλι τα κάψιμα. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οι εταιρείες. Είπαμε για τους επιβάτες.
1: Δεν
4: υπάρχει αύξηση συνάβλου. Τέλος. Ναι. Αλλά οι εταιρείες οι ίδιες που συζητάνε με την κυβέρνηση συνεχίζουν να έχουν οικονομικά θέματα.
1: Και εντάξει, φαντάζομαι και στην τοπική
4: κοινωνία. Δηλαδή, μιλάμε για 12-13 εκατομμύρια τον Ιούλιο που πέσανε και οι τιμές. Τώρα ξανανεβαίνουν οι τιμές.
1: Και στην τοπική κοινωνία, φαντάζομαι, υπάρχουν προβλήματα και αντιδράσεις με όλη αυτή την κατάσταση.
4: Έχει ξεσηκωθεί. Δεν έχει υποδομές το λιμάνι για να σηκώσει όλο αυτό το βάρος της τουριστικής κίνησης, τίποτα.
3: Και
4: δεν
3: οι
4: υπάρχει.
3: Δρόμοι στη Ραφίνα.
4: Έχουν ένα πλάνο, ένα master plan για να δουν πώς θα το θα κάνουν για να κάνουν έργα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε αυτό θα πάει σε βάθος χρόνου.
3: Ευχαριστούμε.
4: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Διαφημίσεις πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: I got just the spot for you two.
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Καλημέρα σας.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
14: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
16: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
17: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
18: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
19: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
20: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
21: Όλα έχουν ανωδική τάση.
22: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μανόγλιο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκεί που είχαμε την φωτιά, δηλώσεις από την πρόεδρο των εργαζομένων.
1: Και όλος ο μηχανισμός πάρα πολύ άρτια και πάρα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να εκενωθούν όλοι οι ασθενείς και να πάνε σε σημεία ώστε να είναι ασφαλείς.
2: Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από εσάς αρχικά με πυροσβεστήρες πριν έρθει η πυροσβεστική?
1: Ξεκίνησε ο νοσηλευτής βάρδιας με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική πάρα πολύ άμεσα.
3: Έσπαγαν και τα παράθυρα για να φύγουν οι
1: καπνοί? Η πυροσβεστική.
4: Πώς ξεκίνησε η φωτιά, τι ακριβώς?
1: Κανείς δεν ξέρει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τριών κρεβάτια, με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα, έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζουμε.
0: Ο ασθενής, Σπύρο, που προσήχθη, γνωρίζουμε για ποιο λόγο νοσηλευόταν.
1: Απουσίαζε. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι απουσίαζε ο ασθενής και στη συνέχεια βρέθηκε από την αστυνομία.
4: Γνωρίζουμε για ποιο λόγο νοσηλευόταν?
1: Όχι.
3: Ήταν πολύ καιρό στο νοσοκομείο?
1: Δεν γνωρίζω προσωπικά δεδομένα ασθενών.
4: Πόσοι ήταν οι ασθενείς?
1: 35.
5: Που έχουν μεταφερθεί, Σπύρο μου, οι υπόλοιποι ασθενείς.
1: Εκενώθηκε η Α παθολογική κλινική, εκενώθηκε η Β παθολογική κλινική, εκενώθηκε και η πνευμονολογική κλινική. Είναι τρεις κλινικές στη σειρά αυτές. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους.
3: Συνολικά πόσα άτομα?
1: Αν υποθέσετε, στην κάθε κλινική είναι από 35 ασθενείς.
0: Πάνω από 100 άτομα.
1: Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από όσων γνωρίζουμε.
0: Πού έχουν μεταφερθεί?
1: Δεν μας έχει σημειωθεί κάτι το οποίο να το γνωρίζουμε. Είναι όλοι υπό έλεγχο. Έχουν έρθει όλοι οι εργαζόμενοι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω χαρακτηριστικά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους εργαζόμενους που καταβάλουν και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και πραγματικά η ανταπόκριση των εργαζόμενων. Αλλά όσο και του μηχανισμού του νοσοκομείου, πραγματικά κινήθηκε με συγκινητικούς ρυθμούς.
4: Πού μεταφερθεί τώρα οι ασθενείς?
1: Λοιπόν, οι ασθενείς της Α παθολογικής κλινικής μεταφερθήκαν στο χώρο των επιγόντων. Οι ασθενείς της Β παθολογικής κλινικής έχουν διασπαρθεί σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου και είναι σε θαλάμους και κάποιες στους διαδρόμους που σιγά σιγά προσπαθούμε να τους τακτοποιήσουμε. Και οι άλλοι ασθενείς της άλλης κλινικής μεταφέρθηκαν στην άλλη πνευμονολογική κλινική και έχουν και γίνει διασπορές σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα. Με αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της μέρας, να φροντίσουμε όλοι αυτοί οι ασθενείς να μπουν σε δωμάτια.
5: Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της.
4: Η παθολογική κλινική, ποια είναι?
1: Η ζημιά που έχει υποστεί η κλινική. Επειδή η εικόνα δεν είναι. Εγώ δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος να σας πω για τη ζημιά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ χάλια. Ο θάλαμος καταστράφηκε ολοσχερός. Όλη η κλινική είναι μαυρισμένη από τους καπνούς. Κάτω υπάρχουν νερά. Το πάτωμα έχει διαβρωθεί σίγουρα. Αλλά σίγουρα όλη η κλινική είναι χάλια.
5: Έχουμε
1: και χρειάζεται αντικατάσταση
5: ετών,
1: και φτιάξη.
5: Έχασε
4: και μια γυναίκα τη ζωή της. Υπάρχει ενδεχόμενο να σχετίζεται με την πυρκαγιά, ο θάνατός της?
1: Από αυτά που έχουμε μάθει μέσα από τη διοίκηση του νοσοκομείου που μας ενημέρωσε τώρα, δεν καμία σχέση με το περιστατικό αυτό με τη φωτιά.
5: Κατά την εκένωση.
1: Ακριβείς ώρες τώρα δεν μπορώ να σας πω. Ξεκίνησε από τις 5 η ώρα. Μέχρι πολύ γρήγορα εκενώθηκε η κλινική, η αλφα-παθολογική που ήταν η φωτιά. Και στη συνέχεια έγινε και η άλλη εκένωση. Στα επίγοντα. Στα επίγοντα.
6: Τα οποία δεν είχαν εκενωθεί.
1: Τα επίγοντα γιατί να εκενωθούν?
6: Αυτό ρωτάω.
1: Τα επίγοντα. Όχι. Τα επίγοντα δεν έχουν λόγο να εκενωθούν. Τα επίγοντα πήγανε την. Όχι. Πολύ μετά. Πολύ πιο μετά. 5 η ώρα ξεκίνησε η διαδικασία και την ακριβή ώρα της ασθενούς που κατέληξε δεν τη γνωρίζω και δεν μπορώ να μπω και σε ιατρικά δεδομένα πραγματικά.
0: Τώρα, Σπύρο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε,
1: είχε μεταφερθεί ήδη στα επίγοντα στο χώρο που φροντίσαμε οι ασθενείς να είναι ασφαλείς.
0: Οι άλλες δύο κλινικές είναι λειτουργικές, γιατί θα υπάρχει και πρόβλημα με τη λειτουργία του νοσοκομείου γενικότερα.
1: Εγώ ξέρω για μία ασθενής.
4: Υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία του νοσοκομείου γενικότερα? Οι άλλες δύο κλινικές είναι λειτουργικές αυτή την ώρα?
1: Οι άλλες δύο κλινικές αυτή τη στιγμή λόγω του καπνού και της έντονης μυρωδιάς προφανώς υπάρχει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα μας επιτρέψετε να το δούμε λίγο προς το μεσημεράκι και να αξιολογηθούν οι συνθήκες. Βέβαια, αυτά θα τα πούν τα πορίσματα και οι άνθρωποι που ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά και να μην είναι λειτουργική η κλινική, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αφήσουμε τους ασθενείς χωρίς να τους βάλουμε σε άλλους χώρους που έχουμε κλειστούς, θα τους ανοίξουμε και οι ασθενείς θα τακτοποιηθούν.
3: Θα σας ρωτήσω κάτι, λένε, επεκτάθηκε η φωτιά και σε άλλους ορόφους.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Η καπνή, φυσικά.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Παπαϊωάννου, η αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των καλών συναδέλφων που βρίσκονται εκεί. Έχουν μεταφερθεί οι ασθενείς της Α παθολογικής, στη Β και στην Γ παθολογική και φυσικά έχουν καλυφθεί οι ανάγκες, είπε η κυρία Παπαϊωάννου. Έχει καταστραφεί ολοσχερός, βέβαια. Είδαμε ένα μεγάλο κομμάτι της πρώτης παθολογικής. Θα χρειαστεί άμεση αποκατάσταση. Είδαμε και τις σχετικές εικόνες από το εσωτερικό. Τώρα θα μείνουμε στο χώρο της υγείας, θα μείνουμε σε νοσοκομείο και στα όσα συνέβησαν στο Θριάσιο, εκεί όπου Ρωμά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς, επειδή καθυστέρησε η αξονική συγγενή τους. Τα έκαναν γυαλιά, καρφιά, βλέπετε εικόνες στην κυριολεξία, έτσι.
0: Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι μαζί μας, πρόεδρος εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο και ο κύριος Νικολάου, ο πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας. Για να δούμε λίγο, καταρχάς, κύριε Πλαγιανάκο, τι γίνεται με αυτό το θέμα, διότι ανατακτά χρονικά διαστήματα πάντοτε ασχολούμαστε με συγγενείς ασθενών οι οποίοι επιτίθενται σε γιατρούς, σε συναδέλφους σας γενικότερα.
5: Να, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τον ήχο. Φυσικά στα νοσοκομεία υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τη φύλαξη έτσι, των νοσοκομείων αυτών και γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Νικολάου μαζί μας. Κύριε Νικολάου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε τέτοια συμβάντα συχνά στα ελληνικά νοσοκομεία. Εκεί όπου υπάρχει ένας κάποιος εκνευρισμός από τις όποιες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα συγγενείς ασθενών να επιτίθενται και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό και εσείς καλείστε. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορείτε να επέμβετε και μέχρι ποιο σημείο μπορείτε να επέμβετε επίσης.
7: Καλημέρα σας καταρχήν.
5: Καλημέρα σας.
7: Η απάντηση είναι απλή. Θέλουμε την πρόληψη ή την καταστολή. Αν θέλουμε την καταστολή, η εκπαίδευση των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασφαλείας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα.
5: Άρα είστε εκεί μόνο για την πρόληψη ουσιαστικά.
7: Είμαστε μόνο, όχι μόνο για την πρόληψη, είμαστε να εφαρμόζουμε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες.
5: Ποιες είναι αυτές?
7: Υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Λοιπόν, ο κάθε οργανισμός έχει το δικό του κανονισμό ασφαλείας. Πέρα από τη δικιά μας εκπαίδευση που έχουμε, καλούμαστε να εφαρμόσουμε το πλάνο ασφάλειας που έχει σχεδιάσει ο κάθε οργανισμός.
0: Εσείς πώς τώρα μπορείτε να επέμβετε, κύριε Νικολάου, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εσείς μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, τι μπορείτε να κάνετε? Απλά ειδοποιείτε τις αρχές, μπορείτε να επέμβετε, να απομακρύνετε κάποιον ο οποίος προκαλεί αυτή την ένταση, που επιτίθεται σε κάποιον γιατρό, σε κάποιον νοσηλευτή? Το πρωτόκολλο.
7: Ο κώδικας ποινικής δικονομίας δίνει το δικαίωμα σε κάθε πολίτη, όταν το έγκλημα είναι αυτόφορο, να προβεί σε σύλληψη. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα, σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να ο εργαζόμενος να κρατήσει την ψυχραιμία του, να πάρει μέτρα αυτοπροστασίας, να ενημερώσει τους ανωτέρους του και αν μπορούσε να προβεί στην αποτροπή ή στη σύλληψη, ναι. Αλλά όταν έχουμε ένα άτομο σαν φύλακα σε μία βάρδια και από την άλλη την πλευρά έχουμε 50 άτομα, η μάχη είναι άνηση.
5: Εκεί τι κάνετε λοιπόν, εκεί ειδοποιείτε την ελληνική αστυνομία, τι κάνετε?
7: Ανάλογα με το σχέδιο που υπάρχει ασφάλεια σε κάθε οργανισμό, θα ενημερώσουμε. Ο φύλακας έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους ανωτέρους του και από εκεί και πέρα την αστυνομία.
0: Τους ανωτέρους εννοείται τον προϊστάμενό του?
7: Το προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο ασφαλείας του εκάστοτε οργανισμού.
5: Του νοσοκομείου, λοιπόν.
7: στο νοσοκομείο.
0: Κύριε Απλά Πλαγιά... χάνεται έτσι χρόνος και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εντάσεις και γι' αυτό έχουμε κύριε και αυτούς Πλαγιανάκο. Τους ξυλοδαρμούς, κύριε Πλαγιανάκο. Ναι.
5: Για πείτε μας λίγο και τι συνέβη εκεί και γενικότερα τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις στα νοσοκομεία. Και αν είναι επαρκής η φύλαξη, αν ουσιαστικά οι φύλακες που έχετε εκεί, οι security, σας μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να σας προστατεύσουν.
8: Κοιτάξτε να δείτε ότι τα νοσοκομεία δεν υπάρχει επαρκή ασφάλεια για να καλύψουν όλα τα τμήματα για την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζόμενων. Εγώ θα σας πω για το νοσοκομείο το δικό μας, το Αττικό νοσοκομείο, που είναι 16.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε 25 άτομα ασφάλεια με συγκεκριμένη σύμβαση σοφ ορισμένου χρόνου και έχουμε και ένα ιδιώτη εργολάβο που έχει άλλα 55 άτομα. Δηλαδή 75 άτομα για ένα τέτοιο νοσοκομείο. Δεν φτάνει με τίποτα. Δηλαδή νύχτα που έπρεπε να έχει έναν σε κάποια κλινική από έξω, έχει 5 άτομα για όλο το νοσοκομείο, 2 στην πύλη και 3 σε όλο το νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε, σαν να μην υπάρχει καθόλου ασφάλεια.
5: Τι μπορούν να κάνουν ωστόσο, μέχρι που επιτρέπεται να επέμβουν?
8: Δεν μπορούν να επέμβουν πουθενά οι συγκεκριμένοι φύλακες. Δεν τους επιτρέπει ο νόμος. Και καταρχήν δεν είναι επαρκή που μπορεί να είναι 3-4 άτομα μαζί να παρεύουν.
0: Ωραία.
8: Είναι εσείς... ένα άτομο και πιο πολλές είναι οι γυναίκες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Σαν δεν σωματείο λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι... σαν σωματείο τι ζητάτε εσείς για την ασφαλεία σας, γιατί δεν μπορεί να μην σας απασχολεί αυτό το θέμα?
8: Εμείς σαν σωματείο ζητάμε να υπάρχει μια επαρκή ασφάλεια, όσο να υπάρχει ασφάλεια για τον εργαζόμενο και για τον ασθενή.
0: Πώς? Επαρκής ασφάλεια, απάνω... επαρκής ασφάλεια για εσάς τι σημαίνει? Επιπλέον υπάλληλοι εταιριών φύλαξης
8: επιπλέον, ναι.
0: ή αστυνομική?
8: Επιπλέον άτομα στο νοσοκομείο. Ναι.
0: Πρόεδρε, μα ούτως ή άλλως, όπως μας λέει και ο κύριος Νικολάου, τα χέρια τους είναι δεμένα. Δηλαδή σε κάθε τέτοιο περιστατικό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
8: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τι ζητάτε?
8: Εμείς έχουμε ζητήσει στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο στατικό κατά την ημέρα της εφημερίας να έχει αστυνόμευση. Δυστυχώς η απάντηση από το Υπουργείο είναι ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί να βγουν έξω στη βάρδια, στα περιβολικά. Τι ζητάτε τώρα στις αστυνόμευση στο νοσοκομείο? Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω τότε και το ρόλο δηλαδή ποια είναι η δουλειά ακριβώς των υπηρεσιών ασφαλείας, εφόσον δεν μπορούν να επέμβουν, να αποτρέψουν ένα συμβάν. Να επιληφθούν ενός συμβάντος. Άρα τι κάνουν εκεί οι εταιρείες security στα νοσοκομεία?
8: Τίποτα κάνουν. Ό,τι μπορούν να κάνουν, δεν τους επιτρέπει ο νόμος να κάνουν τίποτα.
5: Ναι, σας ρωτάω επί του πρακτέου. Τι κάνουν, σας ρωτώ δηλαδή. Είναι απλά, υπάρχουν εκεί, στέκονται?
8: Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα και κάνουν μια παρέμβαση να μιλήσουν, να αυτόσουν, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, αν είναι ένας μεθυσμένος ή ένας σχιζοφρενής ή ένας άρρωστος, τους πλακώνει το ξύλο και δεν μιλάνε και καθόλου.
0: Ένας φαύλος κύκλος. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συμβεί ένα αντίστοιχο περιστατικό και θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
5: Δεν ξέρω.
0: Αυτό.
8: Δηλαδή, δεν έχει άτομα καταρχήν τη νύχτα. Δηλαδή, μένουν ένα νοσοκομείο με 900 ασθενείς και δεν υπάρχει ασφάλεια για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Να είναι 5 άτομα για όλο το νοσοκομείο.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Μπαίνει κάποιος και αρχίζει και ληστεύει, παραδείγματος χάρη. Προκαλεί φθορές. Αρχίζει και χτυπάει κάποιον. Εκεί δηλαδή οι security δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
8: Αυτό γίνεται συνέχεια, αυτό που λέτε, ληστεύει.
5: Γίνεται συνέχεια.
8: Ότι κλέβουν πράγματα μέσα, υλικά και τέτοια. Αυτό γίνεται καθημερινή βάση.
5: Και λέτε ότι οι security δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό?
8: Μα δεν μπορούν, δεν είναι δυνατόν να φυλάξουν 5 άτομα 16.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Καλά, και επιπλέον να ήταν πάλι δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι.
8: Εντάξει,
0: δεν τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα.
8: Μα δεν μπορεί να είναι, κανονικά έπρεπε να είναι σε κάποιο όροφο, σε κάθε όροφο να είναι και ένα άτομο.
0: Ενδεχομένως,
8: τη νύχτα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ενδεχομένως η παρουσία τους να λειτουργούσε, λέτε, αποτρεπτικά. Αυτό μόνο, τίποτε
8: ναι,
0: άλλο.
8: Μόνο ναι. Αυτό, ναι, μόνο αυτό, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλαγιανάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλά.
0: Κύριε Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά.
5: Που θα σας ξαναφιλοξενήσουμε.
0: Ανοίξουμε την ίδια κουβέντα.
5: Να επιστρέψουμε εντάξει στο συμβάν της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος με τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου και τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίες, συζητήσαμε για τους κανόνες εμπλοκής νωρίτερα με τους καλούς συναδέλφους εδώ.
0: Πώς
5: άκρη δεν βγάλαμε.
0: Πρέπει να λειτουργούν οι αστυνομικοί, τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την περίπτωση και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι και με μια βαρύτατη κατηγορία που μπορεί να αλλάξει κιόλας έτσι το κατηγορητήριο. Να αναβαθμιστεί. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής. Είναι μαζί μας και ο κύριος Αναστασόπουλος, δικηγόρος, για να συζητήσουμε το θέμα. Και ο κύριος Ρήγας επίσης, από την πλευρά των αστυνομικών. Κύριε Ρήγα, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς. Να μας πείτε τι έχετε μάθει και εσείς μέσα από την αστυνομία. Υπάρχει βέβαια το δελτίο τύπου που λέει ότι υπήρξε μια καταδίωξη, η οποία ήταν και αρκετά χιλιόμετρα, ότι επιχείρησε να εμβολήσει και τα περιπολικά και να τραυματίσει τους συναδέλφους σας ο 20χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε όμως στην προσπάθειά του να διαφύγει πεζός, στην προσπάθειά του να σκαρφαλώσει έναν μαντρότυχο.
9: Καταρχήν, να πούμε συμπαράστασή μας στον νεαρό και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να ζωντανός και υγιής από αυτή την περιπέτεια.
0: Ναι, μακάρι
9: τώρα από εκεί και πέρα η ανακοίνωση αστυνομίας, το αρχηγείο είναι αυτή η ανακοίνωση που μας καλύπτει όλους πλήρως. Υπήρχε μια καταδίωξη από έναν άνθρωπο, έναν νεαρό, ο οποίος
10: προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικούς, είτε σε, να κινούμενη σε κίνητο, είτε όταν ήταν έξω. Και επί περίπου 40 λεπτά γινόταν μια καταδίωξη σε διάφορες περιοχές του Άργους, μέσα σε χωριά.
0: Ναι.
10: Ο συγκεκριμένος, από ό,τι κατάλαβα,
9: προσπαθούσε να διαφύγει τον έλεγχο.
0: Δεν θα μπορούσαν οι συνάδελφοί σας να πυροβολήσουν προς τα λάστιχα του οχήματος, ούτως ώστε με κάποιον τρόπο να ανακόψουν την ταχύτητα και να κινητοποιηθεί αυτό το όχημα.
9: Βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά να τα λέμε από την ασφάλεια που μας έχει πιο κόσμο πιο δικό σας χώρος, κύριε Γρηγοριάδη. Από εκεί πέρα η έρευνα, η βαλιστική, καθώς και η ανάκτηση που θα γίνει, θα δείξει ακριβώς τα κλειδί αίτια και τι ακριβώς συνέβη. Ούτε θα προδικάσω, ούτε θα αθωώσω, ούτε θα καταδικάσω, όπως από το πρωί γίνεται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ούτε εμείς το κάνουμε αυτό, κύριε Ρήγα, γι' αυτό και θέτουμε ένα ερώτημα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό?
9: Θα μπορούσε και ο συγκεκριμένος να έχει σταματήσει έναν έλεγχο, ως κάθε νόμιμος, φιλήσυχος πολίτης, που οι αρχές, η αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια που μπορεί να κάνει έναν έλεγχο και όχι βέβαια να τρέπεται σε φυγή, όπως πολλές άλλες περιπτώσεις που τρέχουν σε φυγή επικίνδυνα μέσα σε οικιστικούς ιστούς, αδιαφώντας για τις ζωές αστυνομικών, πολιτών, τη δικιά τους ενδεχομένως. Συμβαίνουν.
0: Σας το ρωτάμε αυτό, επειδή κατά το παρελθόν έχουμε δει να δίνονται και εντολές να σταματήσουν καταδιώξεις για την αποφυγή και τροχαίων. Δηλαδή με την εμπλοκή και άλλων οι οποίοι κυκλοφορούν εκείνη την ώρα στους δρόμους. Γι' αυτό και σας το ρωτάμε.
9: Οι καταδιώξεις, επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνη, κύριε Γρηγοριάδη, για το πώς γίνονται, τι γίνονται, οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι και για καταδιώξεις. Δηλαδή, μου λέτε ότι κάποιος ο οποίος διαπράττει μια έκνομη ενέργεια θα πρέπει να αφαιθεί, να σταματήσει μόνος του,
0: δηλαδή
9: αν βρεθεί τυχαία σε μια άλλη ενδεχομένως φάση.
0: Δεν είπα αυτό, κύριε Ρήγα, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με έναν 20χρονο ο οποίος δίνει μία μάχη για την ζωή του τώρα.
9: Μακάρι να βγει υγιής.
5: Άλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, να σταθούμε λίγο τώρα. Οι δύο αστυνομικοί στο καθήκον κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμείς στεκόμαστε στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας γιατί δεν ήμασταν μπροστά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως εδώ οι πυροβολισμοί προς τον 20χρονο προς τη μεριά που ήταν ο 20χρονος, έπεσαν ενώ εκείνος ήταν πεζός. Να σταθούμε λίγο σε αυτό και μετά να μιλήσουμε συνολικά για τους κανόνες εμπλοκής. Δεν σας ακούμε, κύριε Αναστασόπουλε. Αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον ήχο με τον μαζί του, προκειμένου να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε.
11: Ελάτε. Ακούτε τώρα.
5: Ελάτε. Ναι.
0: Ναι.
11: Όπως και εσείς σωστά είπατε, δεν ήμασταν μπροστά. Οπότε το τι πραγματικά έγινε το ξέρουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και είναι κάτι που θα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί το όπλο τους, είτε για την εξουδετέρωση ενός δράστη, είτε για την ακινητοποίησή του, το προβλέπει ρητά ο νόμος, ο νόμος 3169 του 2003. Θα πρέπει δηλαδή ή να είναι κάποιος αποδεδειγμένα φυγόδικος ή υπόδικος ή να διαπράττει κάποιο κακούργημα ή πλημέλημα επαυτοφόρο ή θα πρέπει να προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος είτε για τους αστυνομικούς με χρήση όπλου από τον δράστη ή για κάποιον άλλον τρίτο, αν υπάρχει πλήθος παραδείγματος χάρη.
5: Χρήση όπλου, να σταθούμε λίγο στη χρήση όπλου. Είναι το ίδιο, δεν είχαμε σε αυτή την περίπτωση, αλλά το όπλο έχει ο ένας ένα μαχαίρι, έχουν οι αστυνομικοί το όπλο. Είναι το ίδιο, θεωρείται όπλο αυτό?
11: Και το μαχαίρι θεωρείται όπλο, αλλά πάντα θα κριθεί από την βάση της αρχής αναλογικότητας. Βάσει της απόστασης που υπήρχε, αν το όπλο θα μπορούσε πράγματι να πλήξει άμεσα εκείνη τη στιγμή τον αστυνομικό ή τον οποιοδήποτε τρίτο. Άρα το πώς μπαίνει το πλαίσιο το βάζει συγκεκριμένα ο νόμος. Δηλαδή, ο νόμος προβλέπει σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν όπλο, ακόμα και στην καταδίωξη. Τώρα, ξαναλέω, δεν ήμασταν μπροστά και δεν γνωρίζουμε τα περιστατικά, αλλά φαίνεται να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ξαναλέω όμως, αυτό είναι κάτι που θα διερευνήσει η δικαιοσύνη, δεν το γνωρίζουμε εμείς.
0: Εξού και η κατηγορία και η απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
11: Με ενδεχόμενο δόλο, γιατί προφανώς δεν μπορεί να κριθεί ότι υπήρχε άμεσος δόλος. Ο ενδεχόμενος δόλος σε τι συνίσταται? Όταν αποδέχομαι ότι με τις πράξεις μου μπορεί να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, είναι και αυτό θέμα απόδειξης, δηλαδή αν πραγματικά οι αστυνομικοί είχαν ανθρωποκτόνο δόλο. Νομίζω αυτό θα είναι κάτι δύσκολο να τεκμηρεωθεί, αλλά ξανά λέω είναι κάτι που θα διερευνήσει η δικαιοσύνη.
5: Έχουμε 13 κάλικες, κύριε Αναστασόπουλε. 13 κάλικες.
11: Ναι, εδώ επίσης είναι θέμα επιχειρήματος και απόδειξης, αν αυτοί οι κάλικες προέρχονταν από σφαίρες οι οποίες ρίφθηκαν στον αέρα ή αν ήταν ευθεία η βολή, γιατί άκουσα και έναν ισχυρισμό περί εξωστρακισμού. Όλα αυτά θα αποδειχθούν. Και ξαναλέω, τώρα 13 κάλκες φαίνονται υπερβολικοί, αλλά αν η ρήψη τους ήταν στον αέρα, ξαναλέω, αυτό μπορεί να αποδειχθεί και θα αποδειχθεί πιστεύω από την ανακριτική διαδικασία, δεν φαίνεται να στοιχειοθετείται κάποιο δίκαιμα, ξαναλέω, εφόσον ήταν στον αέρα, ναι, η ρήψη των σφαιρών.
5: Κατά την καταδίωξη, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί μιλάμε για έναν 20χρονο, ο οποίος προφανώς προσπάθησε να διαφύγει από έναν μαντρότυχο.
9: Το 20χρονο, ακόμη... γιατί τονίζεται συνεχώς για αυτό το πρόβλημα? Μπορεί να ήταν 30χρονο.
5: Πώς να τον πω, κύριε Ρίγα. Πώς να τον πω, κύριε Ρίγα. Ναι, πώς να τον αποκαλέσω. Δηλαδή, πώς να τον αποκαλέσω.
9: Δεν είναι ανήλικος ο 20χρονο.
5: Πώς να τον αποκαλέσω, κύριε Ρίγα.
9: Νεαρό ή ο.
5: Τι να πω, δηλαδή, σας πείραξε το 20χρονο, έπρεπε να πω νεαρό.
9: Όχι.
5: 20χρονο είναι. Αν ήταν 30χρονο, θα έλεγα 30χρονο, κύριε Ρίγα. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής.
11: Πάντως, για να είμαστε μπορούμε, να είμαστε
5: μπορούν οι αστυνομικοί να ρίξουν στον αέρα, να πυροβολήσουν στον αέρα για να τον σταματήσουν, κύριε Αναστασόπουλε, βάσει του ποινικού κώδικα?
11: Μπορούν προειδοποιητικά, βάσει του ειδικού νομοθετικού πλαισίου, ναι, για τη χρήση όπλων από αστυνομικούς, όχι βάσει του ποινικού κώδικα.
5: Ναι, ναι, ναι.
11: Απλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί έχει αξία το ότι είναι 20χρονος. Κακώς ξανίσταται ο κύριος Ρίγας, αλλά και για τον οποιοδήποτε άλλο. Το ότι δεν σταματάει κάποιος σε έναν έλεγχο, εφόσον δεν έχει προκύψει ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, δεν δικαιολογεί το να υπάρξει ευθεία βολή η οποία μπορεί να προκαλέσει είτε βαριά σωματική βλάβη είτε και το θάνατο του διωκόμενου. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, τα ειδικά περιστατικά και χαρακτηριστικά του τι έγινε πραγματικά θα το ερευνήσει η δικαιοσύνη.
0: Κύριε Τσουκαλή, μήπως πρέπει να ανοίξουμε και μία κουβέντα τώρα και για την εκπαίδευση των αστυνομικών?
12: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό, αλλά αν και τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση έχει απογειωθεί, θα έλεγα, γίνεται πολύ καλύτερη από ό,τι γινόταν στο παρελθόν.
13: Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση και να πω το εξής. Δεν πιστεύω ότι ένας αστυνομικός ξυπνάει το πρωί και έχει ανθρωποκτόνο δόλο για να μπλέξει σε περιπέτειες. Ας το βάλουμε αυτό στην εξίσωση, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε τα πράγματα έτσι πολύ ήπια και πολύ σωστά. Και να μην πυροβολούμε την αστυνομία. Γιατί την αστυνομία τη θέλουμε για να μας προστατεύει τη σωματική ακεραιότητα, την περιουσία μας, αλλά με το πρώτο δείγμα, χωρίς να έχουμε γνώση, έχουμε άποψη και τη βάζουμε και την πυροβολούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ συνεργάζομαι μαζί τους και βλέπω ότι η ελληνική αστυνομία δουλεύει με ένα περίσσιο φιλότιμο και προσφέρει έργο. Τώρα, το τι έγινε εκεί πραγματικά, όποιος μπορέσει αυτή τη στιγμή να πει κάτι θα κάνει λάθος. Γιατί δεν ξέρουμε τις συνθήκες. Μόνο οι ανακριτικοί υπάλληλοι που έχουν αναλάβει την υπόθεση και οι αστυνομικοί εν γέννη που αυτή τη στιγμή έχουν επιφορτιστεί με το έργο αυτής της υπόθεσης μπορούν να
0: έχουμε
13: την απόλυτη γνώση.
0: Κύριε Τσουκαλή, έχουμε κάποια δεδομένα. Δηλαδή έχουμε ένα νεαρό ο οποίος δεν συμμορφώνεται σε ένα σήμα που του γίνεται να σταματήσει σε έλεγχο. Ακολουθεί μια καταδίωξη, προσπαθεί να διαφύγει πεζός, σκαρφαλώνει έναν μαντρότυχο και γίνεται περισυλλογή 13 καλύκων από το σημείο και το παλικάρι τώρα δίνει και μάχη για τη ζωή του. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε.
13: Οι 13 κάλικες, όπως πολύ εύστοχα είπε και ο κύριος Αναστασόπουλος, μπορεί να είναι. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι σφαίρες κατευθυνόταν για το νεαρό ή υπήρχε τέτοια.
0: Δεν λέμε αυτό.
13: Μπορεί να είναι και στον αέρα.
0: Πόσες προειδοποιητικές βολές στον αέρα, 13.
13: Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι κάτι που δεν το ξέρω και
9: εγώ. Εγώ λέω 8.
0: Πάλι πολλές είναι για εμένα ως προειδοποιητικές βολές.
9: Εσείς πόσο πείτε, γιατί αν ρωτήσουμε και τους 5 που είμαστε τώρα, θα πούμε 5 διαφορετικές τιμές.
0: Ναι.
9: Αν να κάνει η μάνα στο τέλος.
0: Εντάξει.
13: Ναι, είναι κάτι, κύριε Γρηγοριάδη, που δεν μπορούμε να. Δεν ξέρουμε τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Δεν έχουμε το φάκελο μπροστά μας. Δεν έχουμε τις μαρτυρίες. Δεν έχουμε την κατάθεση του 20χρονου για να έχουμε άποψη ή των αστυνομικών. Όλα αυτά τα. Γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε χωρίς να έχουμε γνώση να έχουμε άποψη πάντα.
0: Γι' αυτό όχι, συζήτηση κάνουμε, κύριε Τσουκαλή.
13: Θέλω να είμαι επιφυλακτικός.
0: Κάνουμε συζήτηση και μακριά από εμάς να βγάζουμε
13: όχι,
0: συμπεράσματα
13: όχι,
0: και
13: όχι,
0: να
13: όχι,
0: καταδικάζουμε κιόλας. Έτσι μπορεί ο κύριος Ρήγας να μας πει.
13: Δεν εννοώ εσάς και ξέρετε σας εκτιμώ απεριόριστα και εσάς και την τώρα. Όμως πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Μπορεί ο κύριος Ρήγας να μας πει.
13: Αλλά θέλω να λέω αυτό που ισχύει, διότι σαφώς μπορεί να βγει ο καθένας και να πει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί ο κύριος Ρήγας να μας πει, κύριε Ρήγα, μπορεί να μας πείτε εσείς ότι βάσει επιχειρησιακού σχεδίου σε πρώτη φάση οι προειδοποιητικές βολές είναι 2. Και αν εξακολουθεί να αντιδρά αυτός ο οποίος είναι καταδιωκόμενος, μπορεί να ακολουθήσουν άλλες 4. Δεν ξέρω.
9: Κύριε Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε, παρόλο που η κριτική που ασκείται σε εσάς το αυτή τη στιγμή από το πάνελ είναι από τις πιο ήπιες, γιατί έχουμε ακούσει από το πρωί και πολύ πιο έντονες. Και το σεβόμαστε αυτό. Να πούμε ξεκάθαρα ότι συμφωνώ με τον κύριο Τσούκαλη και με τον κύριο Αναστασόπουλο σε πολλά σημεία. Οι αστυνομικοί δεν ξεκίνησαν από το σπίτι του εκεί, στοχοποίησαν ένα 20χρονο τον βρήκα στον δρόμο και είπαν έλα να συμπυροβολήσουν.
0: Άρα,
9: λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο να πούμε αν είναι πραγματικά αποδείξει βαλιστική ότι είναι ευθείες βολές, πραγματικά θα έχουν ήδη οι συνάδελφοι, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έχει διαταχθεί η ένοχη δικαιωτική εξέταση, ό,τι προβλέπει ο νόμος για τον κάθε πολίτη. Αν όμως ας ξεκινήσουμε και λίγο να δούμε και την γενεσιουργό αιτία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος στις 2 η ώρα το βράδυ, 2.30 τα ξημερώματα, σε ένα έλεγχο, εσείς, εγώ, ο κ. Αναστασόπουλος, ο κ. Τσουκάλης, η κυρία Κουτροκόη, δεν θα σταματήσετε να κάνετε σε έναν έλεγχο? Και τι σημαίνει αυτό στο επιχείρημα του κ. Αναστασόπουλου ότι πρέπει να προκύψει ότι κάποιος είναι φυγόδικος, φυγόπινος ή ενδεχομένως. Κάποιος ο οποίος κυνηγείται μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Είναι επικίνδυνος για τους συμπολίτες.
5: Το λέει ο νόμος, λέει ο κύριος Αναστασόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
9: Βεβαίως. Απλά καταλαβαίνετε
5: ότι χρόνο, ένας άνθρωπος,
9: ο οποίος επί 40 λεπτά μέσα σε χωριά, σε πόλεις, σε οικισμούς, τρέχει ανεξέλεγκτος, επικίνδυνα, με σκοπό να προκαλέσει ή μπορεί κανείς να υποψιαστεί πλέον να προκαλέσει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
9: Μια παράσταση πεζού, ένα εμβολισμό. Μια δολοφονία.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Και τον κύριο Ρήγα και τον κύριο Αναστασόπουλο και τον κύριο Τσουκαλή. Θα επιστρέψουμε στο Ταμείο της Συνόδου στην Άγκυρα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας, κύριε Λάβδα.
0: Γεια σας, κύριε Λάβδα.
14: Γεια σας, καλημέρα.
5: Γεια σας, κύριε Φενέκο, υπονάβραχος των αποστρατείων, ο κύριος Φενέκος, εδώ στο στούντιο κοντά μας.
0: Με τον κύριο Λάβδα να προσπαθήσουμε έτσι να δούμε, κύριε Λάβδα, τελικά τι κέρδισε ο Ερντογάν από αυτή τη σύνοδο, μετά τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε με τον Τραμπ και το παζάρι αυτό τώρα που έχει στήσει από την πρώτη στιγμή, και πόσο μας ωφελεί ως χώρα το ότι διεθνοποιήθηκε το θέμα και τον F-35 αλλά και το κάζους Μπέλη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό επί τουρκικού εδάφους μάλιστα.
14: Ακούστε, πρέπει να διακρίνουμε, αφού ρωτάτε τι κέρδισε, πρέπει να διακρίνουμε το επικοινωνιακό από το πρακτικό το άμεσο, γιατί μπορεί να υπάρξει και πρακτικό το οποίο να το δούμε σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο ή σε 2. Επικοινωνιακά κέρδισε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι είναι η δεύτερη σύνοδος που γίνεται στην Τουρκία. Το 2004, αν δεν απατώμε, έχει γίνει πρώτη. Έχει τη στήριξη σε επικοινωνιακό επίπεδο πολύ έντονα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Εμείς λέμε ο Τραμπ, έτσι είναι προεδρικό το σύστημα στις ΗΠΑ. Δεν είναι ένας κάποιος τυχαίος Αμερικανός αξιωματούχος ο Τραμπ, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Κέρδισε λοιπόν αυτή τη στήριξη, κέρδισε μερικές πολύ κολακευτικές προσεγγίσεις από αρκετούς ηγέτες του ΝΑΤΟ, Και αναφέρομαι σε μια χώρα η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είχε ειδική σχέση με τη Χαμάς, έχει ειδική σχέση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, έχει μια συγκεκριμένη σχέση με παράγοντες, ακόμα και με το Ιράν, τους οποίους υποτίθεται πως το ΝΑΤΟ θεωρεί ανάθεμα. Κατά συνέπεια, στο επικοινωνιακό επίπεδο, η Άγκυρα πετυχαίνει μια ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση και αυτό δεν είναι ασήμαντο.
0: Σε πρακτικό.
14: Στο πρακτικό επίπεδο, ναι, αυτό θα έλεγα. Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, πρέπει να διαχωρίσουμε και πάλι τους κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, που τους έχει σχεδόν σίγουρους. Τα F-35 που δεν τα έχει καθόλου σίγουρα, θα έλεγα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος για αυτά. Όμως, από την άλλη μεριά, σε πρακτικό επίπεδο επίσης, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Η Τουρκία προσπαθεί να την συστηματοποιήσει, δεν έχει πετύχει κάτι πολύ άμεσο. Αλλά έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε σχέση με την αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, με τη μετεξέλιξη της αρχιτεκτονικής του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, νομίζω, συστηματικά προσπαθεί να δείξει ότι είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη μετεξελισσόμενη αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, αλλά και για το ρόλο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Άρα είναι βήματα για την Τουρκία, βήματα για την Τουρκία. Και βεβαίως, όπως περίπου περιμέναμε, είχε μια πολύ ειδική μεταχείριση από τον Τραμπ. Αλλά αυτό δεν είναι έκπληξη. Και όπως γνωρίζετε όλοι, όπως γνωρίζουμε όλοι και γνωρίζετε όλες και όλοι, έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ λέει διάφορα πράγματα για διάφορους λόγους σε διάφορες στιγμές. Αλλά για την Τουρκία, η οποία έχει επιδείξει αυτού του είδους το διεθνές προφίλ και τη διεθνή συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια, είναι πράγματι μια επικοινωνική επιτυχία.
5: F-35
14: δεν βλέπω. Εξακολουθώ να μην βλέπω. Πάντως όπως δεν έβλεπα και πριν.
5: Κύριε Φενέκο, συμφωνείτε με την ανάλυση του κυρίου Λάβδα? Και εγώ θέλω να το πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός τον οποίο θα έχουμε μπροστά μας, δηλαδή? Ποια θα είναι η εξέλιξη των συνομιλιών?
15: Συμφωνώ με την ανάλυση, αλλά γνωρίζοντας πώς κινείται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, βάζει δομικούς λίθους. Βάζει ένα λιθαράκι και μετά το διευρύνει. Τα λιθαράκια που έχει θέσει αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Το ένα είναι ότι δημιουργήθηκε μια δύναμη ναρκοπολέμου με Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία με ευθύνη στη Μαύρη Θάλασσα για την ενέργεια, τα καλώδια κλπ. Που στη συνέχεια στο ΝΑΤΟ θα το δούμε να το διευρύνει.

0: του και η Τουρκία είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Στρατηγικά θα επιδιώξεις και σε επόμενες φάσεις να διεκδικήσεις περισσότερες αρμοδιότητες για τη συγκεκριμένη
1: περίοδο. Για εμάς τι σημαίνουν αυτά, τι σημαίνει αυτό, κύριε Φενέκο?
0: Ναι, για εμάς τι σημαίνει? Ότι μπορεί να παρισφύσει σε συνεργασίες υπερκεράζοντας το SAFE ή το Rearm Europe, είτε είναι σε διμερείς συνεργασίες με χώρες, είτε με κάποια παραθυράκια που μπορεί να βρει, παρά τις οποιασδήποτε αντιρρήσεις που έχουμε εμείς.
1: Όπως παραδείγματος χάρη με την Ιταλία.
0: Ναι, θα μπορούσε παράδειγμα να είναι κοινά προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, και αυτή ως χώρα του ΝΑΤΟ να μπει σε αυτά τα προγράμματα, που όπως φαίνεται προωθούνται τέτοια προγράμματα και για βλήματα και για αντιεροπορικά συστήματα κλπ.
2: Παρά την απειλή σε χώρα επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος που ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη. Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Και το δεύτερο που θα μπορούσε να, που θα μας επηρεάζει, είναι ότι αν ξαφνικά γίνει τοποτηρητής η Τουρκία μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα διευρύνει τις αρμοδιότητές της και θα προσπαθεί να ακυρώσει τις δικές μας αντιρρήσεις που έχουμε για το FIR, για τις πτήσεις, για τις αρμοδιότητες κλπ.
1: Εσείς, κύριε Λάβδα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά συζητήσαμε και είδαμε στη σύνοδο αυτή?
3: Κοιτάξτε, ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, συμφωνώ με τον κύριο Φενέκο, δεν είναι, συμφωνώ στο ευρύτερο πλαίσιο, λέγοντας ειδικότερο όμως ότι δεν είναι η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, είναι αυτό που και ο ίδιος ανέφερε ο κ. Φενέκος, το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Είναι καθήκον της Ελλάδας να προσπαθήσει να μπλοκάρει στο πλαίσιο του SAFE τις προσπάθειες τουρκικές. Και αντιθέτως, είναι κατά την άποψή μου επίσης καθήκον της Ελλάδας να μπορέσει να προωθήσει συνεργασίες πέραν του ΝΑΤΟ, εννοώ ευρωπαϊκές συνεργασίες πέραν του ΝΑΤΟ, όπως είναι με την Κορέα, όπως είναι με την Ιαπωνία, όπως είναι με την Ινδία, με αυτές τις χώρες. Κάποιες από αυτές, όπως η Κορέα, έχουν συνεργασίες και με την Τουρκία, αλλά έχουμε κάθε λόγο να έχουμε εξαιρετικές ευρωπαϊκές συνεργασίες μαζί τους. Αυτό είναι πιο κρίσιμο. Η Τουρκία είναι και θα είναι σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι έκπληξη, δεν είναι σημερινό. Το να λέμε το μαξιμαλιστικό πετάξει την Τουρκία, δεν το λέμε εμείς έτσι, αλλά ακούγεται από το ΝΑΤΟ, γιατί έχουν υπάρξει και όντως έχουν υπάρξει κακά παιδιά επί σειρά ετών. Αυτό είναι μια έτσι, διατύπωση που δεν αποκλείεται να έχει κάποιο αντίκρισμα. Ξέρουμε τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν το παιχνίδι που παίζουν με τη δεύτερη προεδρία Τραμπ, τόσο στην πραγματικότητα ο ρόλο της Τουρκίας υπό προϋποθέσεις θα ενισχύεται. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι για μας ο πυρήνας του προβλήματος. Και εκεί πρέπει όντως να έχουμε άποψη και η άποψη αυτή πρέπει να είναι πιο στρατηγική και να συμπεριλαμβάνει, και δεν το έχουμε αυτό δυστυχώς καθόλου επί δεκαετίες, ένα εναλλακτικό σενάριο για το ποια θέλουμε τελικώς να είναι η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ειδική σχέση, η Τουρκία δεν θα εξανεμιστεί, έτσι δεν θα εξαγειλωθεί. Μια ειδική σχέση, ένα ειδικό καθεστώς σχέσης. Γιατί όσο παραμένει αυτό το ψευδές του δίθεν μελλοντικού ενταξιακού δρόμου, που είναι ανοιχτός, όπως ξέρετε, στα χαρτιά, τόσο η Τουρκία θα πει σε διάφορα ταμπλό. Νομίζω πρέπει κάποτε μια ελληνική κυβέρνηση να δείξει τη σοβαρότητα, να κάτσει να συζητήσει με κάποιους εταίρους και τελικά με όλους τι είναι αυτό που θέλουμε από τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περνάει όμως από κάτι άλλο που είναι επίσης δύσκολο, να σπάσει το ταμπού των συνεχών διευρύνσεων και να συζητήσουμε κάποτε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα όρια των διευρύνσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να ισχύει η αμερικανική αντίληψη των αρχών της δεκαετίας του 90, που οδήγησε και στα κτίρια της Κοπεχάγης, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ένας περιφερειακός σταθεροποιητής, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου εννοώ, μέσω διευρύνσεων. Δεν γίνεται όμως αυτό επάπειρον. Είναι φυσικό να πρέπει να υπάρξουν και ειδικά καθεστώτα. Ένα ειδικό καθεστώς Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτό σε τελική
2: και άνθρωση. Να λαμβάνεται
3: είναι η λιδία λίθος για μένα.
2: Και η στάση της κάθε χώρας, νομίζω, κύριε καθηγητή.
3: Αυτό σημαίνει έτσι. Ειδικό καθεστώς.
2: Βέβαια.
3: Αυτό σημαίνει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λάβδα. Ευχαριστούμε πολύ, Ναύαρχε, κύριε Φενέκο. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς, διότι όταν επιστρέψουμε θα έχουμε έναν 15χρονο, ο οποίος από τη σχολική αίθουσα έχει βρεθεί σε βήμα του Economist, κυρία Κουτροκόρη.
1: Τον αγαπάτε και πολύ. Πάμε. Είναι γνωστό σας.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι απειλή.

0: βγαίνει με το ρεύμα. Καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
1: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: I just met the owner of the new Vic.
8: You did not say that he was cute.
7: Didn't notice. I'm spying on my friend.
9: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
7: I imagine I'll be seeing even more of you now.
9: Sorry about that.
7: I'm so glad you guys could come with us.
8: Do you like him?
7: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
9: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
10: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά από τις 12 που έχουμε επιστρέψει. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είπαμε, λίγο νωρίτερα θα μεταφερθούμε στο Λαγονίσι. Θα πάμε εκεί στο συνέδριο του Economist για να γνωρίσουμε τον μικρότερο συμμετέχοντα, νομίζω ανέκαθεν, σε ένα τέτοιο συνέδριο, ναι, σε ένα τέτοιο πράγματι οικονομικό φόρουμ. Θεοδώρα Ζαγανάκου, έλα, δώσε μας το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βίκτορα.
2: Σας.
3: Γεια σου, Βίκτορα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Λαγονίσι, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου Economist. Και πραγματικά μετά την ομιλία του Βίκτορα Γιαννικόπουλου εδώ, που είναι ένα ξεχωριστό πραγματικά παιδί, έχουν μείνει όλοι καθυλωμένοι. Έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα στο τέλος της ομιλίας του, το οποίο νομίζω αξίζει και εσείς να ακούσετε και να τον ρωτήσετε βέβαια ό,τι άλλο θέλετε.
0: Γεια σου, Βίκτορα. Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθες και πάλι στο Action τώρα. Χαιρόμαστε πολύ που σε ξαναβλέπουμε.
4: Γεια σας.
3: Και χαιρόμαστε πολύ περισσότερο που βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι. Ανάμεσα, τι να πω τώρα, σε κορυφαίους, πολύ, αν θέλεις, επιστήμονες, πολιτικούς, ομιλητές. Και ξεχωρίζεις εσύ. Περισσότερο από όλους, θέλουμε να σου πούμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα συνέδριο που ονειρευόμουν να έρθω εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να ακούστηκε αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω.
3: Να ξεκινήσω. Μήνυμα...
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα λόγια.
0: Το οποίο μήνυμά σου, Βίκτορα, ποιο ήτανε?
4: Το μήνυμά μου είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε, να την καλλιεργήσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε με σοφία.
0: Εσένα τώρα σου πήρε συνέντευξη ο Ντάνιελ Φράγκλιν, ο επικεφαλής του Economist.
4: Πάρα πολύ σωστά, μαζί με την Φανή Παπαγεωργίου.
0: Ναι. Και τι σε ρώτησαν, δηλαδή, πού επικεντρωθήκατε σε αυτή τη συζήτηση που είχατε εκεί?
4: Ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στο πώς έχω φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Μου έκαναν μία ερώτηση για την πρότασή μου σχετικά με την αποστολή Interstellar. Με ρώτησαν πώς θα έβλεπα το μέλλον σε 20 χρόνια και εγώ πραγματικά προσπάθησα να απαντήσω όσο πιο απλά αλλά κατανοητά να το κάνω.
3: Στάθηκες στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη ζωή μας σε 20 χρόνια από τώρα, όπως ακριβώς το ανέφερες και εσύ, δηλαδή... Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνητή
4: όπως
3: νοημοσύνη
4: είπα και, στην...
3: και το πώς κινδυνεύουμε ίσως κατά την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Σωστά. Όπως είπα και στην προηγούμενη συζήτηση, προσπάθησα να πω τεχνητή νοημοσύνη πράγματι θα μας επηρεάσει το μέλλον, αλλά δεν θα καθοριστεί από, από την τεχνολογία που θα φτιάξουμε στα επόμενα χρόνια, αλλά αν θα επιλέξουμε να τη χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Γιατί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον άνθρωπο.
0: Υπάρχει κόκκινη γραμμή δηλαδή για εσένα, Βίκτορα, στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία δεν θα πρέπει να την περάσουμε?
4: Κοιτάξτε, αυτή την κόκκινη γραμμή νομίζω δεν την έχω, δεν τη θεωρώ μόνο εγώ. Ολόκληρος ο κόσμος πιστεύω ότι θεωρεί αυτή την κόκκινη γραμμή, ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπα, είναι εξαιρετικό εργαλείο, αλλά αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μονοπάτια όπου θα φανούν καταστροφικά.
3: Ποιος θα το κρίνει αυτό από τις επιλογές, ποιον, ας πούμε, θα κριθεί αν τελικά η τεχνητή νοημοσύνη από ένα χρήσιμο εργαλείο μπορεί να μετατραπεί σε κάτι το οποίο δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε, Βίκτορα?
4: Ένα απλό παράδειγμα από το οποίο θα καθορίσει είναι ότι αν τη χρησιμοποιούμε με σοφία, με κατάλληλο τρόπο και όχι να την αφήνουμε ανεξέλεγκτη να μας καθορίζει, να μας ελέγχει, αλλά πρέπει να βρίσκεται δίπλα μας και όχι πάνω από εμάς.
0: Να μην κάνουμε κατάχρηση, φαντάζομαι, των δυνατοτήτων που μας δίνει κατά κάποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη,
4: σωστά, απλά,
0: έτσι.
4: Απλά η ανθρωπότητα, ξέρετε, έχει πολλές φορές την τάση να συνηθίζει πράγματα που δεν είναι δεδομένα, όπως και η τεχνητή νοημοσύνη, θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά στην πραγματικότητα, αν γίνει ανεξέλεγκτη, τότε μπορεί να μας καταστρέψει όλους.
0: Και δεν μου λες, βρε Βίκτορα, τώρα, εσένα πώς σε εντοπίσανε και σε κάλεσαν σε αυτό το συνέδριο? Γιατί αυτό δεν είναι ένα συνέδριο για παιδιά.
4: Να σας είμαι ειλικρινής. Πώς να το πω τώρα. Ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο παρακολουθούσατε και πάρα πολύ καιρό. Και έπειτα από την πρότασή μου, την έρευνά μου για τον καρκίνο, θεώρησαν οι διοργανωτές και πραγματικά τους ευχαριστώ να με επιλέξουν να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί τους. Και είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή.
3: Βίκτορα, έχεις αποφασίσει τελικά την τελευταία φορά που σε συναντήσαμε τι είναι εκείνο το οποίο πραγματικά σε μαγεύει και με το οποίο θα θέλεις να ασχοληθείς στο μέλλον?
4: Νομίζω ότι
3: οι επιλογές σου
4: αλλά
3: είναι πάρα πολλές.
4: Είναι να καταφέρω να συνδυάσω την ιατρική με τη διαστημική επιστήμη. Δηλαδή, θεωρώ ότι το ένα πρέπει να συνδέεται με το άλλο. Γιατί ίσως αν κατανοήσουμε το σύμπαν, να βλέπουμε μία αντανάκλαση της ίδιας της ζωής που υπάρχει στα κύτταρα.
0: Άρα λοιπόν αυτός είναι και ο στόχος σου, εσένα. Τώρα αυτό το συνέδριο σου
4: Βέβαια,
0: φάνηκε...
4: Βέβαια αυτός είναι ο στόχος μου, ναι.
0: Αυτό το συνέδριο εσένα σου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, σαφώς και είναι τιμητικό το ότι βρίσκεσαι εκεί. Αλλά είσαι μόλις 15 ετών, Βίκτορα. Σε βλέπουμε ντυμένο σαν γαμπρό, φοράς το άσπρο σου πουκαμισάκι, φοράς το ωραίο σου το σακάκι. Ένα παιδί 15 χρονών. Με τα μάτια του, πώς βλέπει ένα τέτοιο συνέδριο?
4: Το βλέπει σαν μια πολύ μεγάλη τιμή που του έχουν προσφέρει. Θεωρώ ότι είναι ένα συνέδριο που μπορεί να μου διευρύνει τους οριζοντές μου, να μάθω και πράγματα πέρα από τον τομέα που ασχολούμαι, την επιστήμη. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο ήδη μου έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις μου και εύχομαι να μου τις διανθίσει ακόμα περισσότερο μέχρι το τέλος που είναι αύριο το μεσημέρι.
3: Πες μου, έχουν έρθει όλοι εκεί να σε συγχαρούν, Βίκτορα, έτσι δεν είναι? Και να μιλήσουν μαζί σου.
4: Εντάξει, πράγματι, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ ότι δεν πρέπει να ασχοληθώ με την επιστήμη μου και δεν πρέπει να πειράζομαι από αυτά τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνεις την επιστήμη σου και αυτά θα έρθουνε. Αλλά πάντα πρέπει να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου.
3: Διακοπές θα πας?
4: Δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θα πάω το προσεχές διάστημα.
3: Ανυπομονείς να πας στη θάλασσα?
4: Νομίζω κανένας άνθρωπος δεν έχει σταματήσει να ανυπομονεί για το όταν θα πάει διακοπές.
0: Έτσι. Τώρα, μετά από αυτό το συνέδριο τώρα...
4: Αλλά υπάρχει πάντα δουλειά, σκληρή προσπάθεια και μετά έρχεται και η ξεκούραση.
0: Ωραία. Πες μας τώρα και μετά από αυτό το συνέδριο, ας πούμε, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Δηλαδή, πού θα ήθελες να συμμετάσχεις?
4: Λοιπόν, επειδή νομίζω σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, κάνω μια έρευνα σχετικά με τον καρκίνο. Οπότε, ο επόμενος στόχος μου είναι να καταφέρω να δημοσιεύσω αυτή την έρευνα. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θέλει περίπου 3-4 χρόνια, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο ισχυρά επιστημονικά και να οδηγηθώ σε σωστά συμπεράσματα.
0: Γεια σου βρε Βίκτορα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
4: Ευχαριστούμε
0: πολύ που μέσα από αυτά τα πολύ φωτεινά μάτια ενός 15χρονου παιδιού μεταφερθήκαμε και εμείς. Εκεί σε αυτό το συνέδριο και στις εργασίες του. Θεοδώρα Ζαγανάκο, σε ζηλεύουμε, να ξέρεις. Που έχεις δίπλα σου τον στάρ του συνεδρίου.
2: Είναι λίγο μετριοπαθής, θα πω, Βίκτορας. Πραγματικά, όταν βγήκε από την αίθουσα, ήρθαν όλοι να του μιλήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί του, να τον ρωτήσουν για όλη αυτή την έρευνα που κάνει, για όλη αυτή την δυνατότητα, όλα αυτά που λέει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και πόσο μάλλον όταν τα ακούσα από ένα παιδί 15 ετών. Οπότε είναι μετριοπαθής. Όταν βγήκε από την αίθουσα, ήρθαν όλοι μα όλοι να του μιλήσουν.
0: Αληθεύει ότι σηκώθηκε όλη η αίθουσα όρθια και χειροκροτούσε τον Βίκτορα? Αληθεύει, Θεοδώρα?
2: Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Πραγματικά και ήταν και η ατμόσφαιρα πάρα πολύ συγκινητική στο τέλος. Αρκετοί ήταν αυτοί που συγκινήθηκαν με αυτά που είπε. Οπότε καθυλωμένοι, ναι, σηκώθηκαν όρθιοι στις θέσεις τους και άρχισαν να χειροκροτούν.
3: Μπράβο,
2: όλοι
3: Βίκτορα.
2: Με όλοι έξω.
3: Μπράβο, Βίκτορα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν το θέλει, παιδιά, το
0: χειροκρότημα. Μπράβο, αγόρι.
3: Είναι μετριοπαθής.
0: Μπράβο.
3: Βίκτορα,
0: να σε
3: χαίρονται οι θα σε συναντήσουμε ξανά. Έτσι, είναι χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Βίκτορα.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια. Και τη Θεοδόρα Ζαγανάκου, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
3: Πάμε στην Κοζάνη. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη Μπλάτσιο, ο οποίος αυτήν την ώρα, Παναγιώτη, να σε καλημερίσουμε. Συγγενείς, φίλοι, όλοι εκεί στην Κοζάνη, λένε το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Δύσκολη ημέρα. Είμαστε έξω από τον κατάμεστο από κόσμο, ο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου τολείται η κηδεία της Βαΐτας, όπως την αποκαλούσαν στο χωριό της, την Νεανή. Ο Ζάνης Βαΐτα Κοντού Νέστορα, θύμα της άδικης αυτής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κηδεία ξεκίνησε πριν από 15 περίπου λεπτά. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, εκπροσώπων κομμάτων, πολλών βουλευτών, ειδικά της Δημοκρατίας. Είδαμε το και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, αλλά και σχεδόν όλο το πολιτικό προσωπικό εδώ της περιοχής. Φυσικά, τραγικές φιγούρες, ο σύζυγος της άτυχης Βάγιας και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία πρέπει να σας πούμε ότι έφτασε, αφού ξεκίνησε η κηδεία, με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς με δική της υπογραφή βγήκε από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, δεν της έχει δοθεί εξιτήριο, προκειμένου να βρεθεί μόνο στην εκρόσιμη ακολουθία εδώ. Δεν θα ακολουθεί στην πομπή για τα κινητήρα του Αγίου Γεωργίου, για να αναχωρήσει και πάλι για το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο νοσηλεύεται με τραύματα. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα φυσικά είναι οδύνης. Υπάρχουν εκατοντάδες φίλοι, συγγενείς και γνωστοί της άτυχης 70χρονης. Και βεβαίως όλοι είναι συγκλονισμένοι από το τραγικό αυτό περιστατικό.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βρίσκεσαι εκεί ούτως ή άλλως και για το αξιόπιστο site, το οποίο έχεις και καλύπτεις και αυτό το γεγονός. Ναι. Και εκεί θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ
0: για αυτή τη σύνδεση. Ναι, είσαι καλά. Θα δούμε λίγο κίνηση στους δρόμους. Να δούμε λίγο τι γίνεται έξω, ρε παιδιά.
3: Τίποτα. Γιατί να πάμε να δούμε κίνηση, αφού δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος.
0: Όλοι σε παρακολουθούν, κουτροκόη.
3: Δεν ξέρω. Ή με παρακολουθούν, είναι στην παραλία. Είναι στην παραλία.
0: Και εκεί μας παρακολουθούν.
3: Λες.
0: Από τα κινητά.
3: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ελάτε να καθίσουμε τώρα και θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το όργανο το οποίο παίζει, το κλαρίνο, τους ήχους που μας ταξίδευε. Έγινε ακόμη πιο γνωστός από ένα ατύχημα που είχε, που τον ταλαιπώρησε πολύ. Όμως ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, στις πίστες και είναι και εδώ δίπλα μας και επιστρέφει και με ένα καινούριο τραγούδι, με ένα βίντεο κλιπ. Σωστά, καλή σας μέρα.
5: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ
3: πολύ. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Άρη.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε λίγο το καινούριο σου. Το καινούριο τραγούδι, δεν είναι αυτό.
5: Ναι, ναι.
0: Για να παρακολουθήσουμε έτσι λίγο, να πάρουμε μια γεύση από το καινούριο τραγούδι και να ανοίξουμε μετά την κουβέντα μαζί σου.

0: Τι λέει το τατουάζ εκεί στο λαιμό σου?
1: Απ' όλα.
0: Εδώ, εδώ.
1: Ένα απουσία μου επιτρέπω και να με δίνουν.
2: Ένα απουσία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Όντως. Και για μένα έτσι είναι. Είναι περίεργο. Περίεργο πολύ, γιατί είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Απ' τη μία, όντως είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, και απ' την άλλη, μόλις σκέφτομαι τι έχει περάσει, μου φαίνεται ένας αιώνας.
0: Δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Ήταν το Πάσχα του 2025.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το ατύχημα.
1: Το Πάσχα, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ήταν πολλές οι αλλαγές. Καταρχήν, έχασα δύο δάχτυλα. Έτσι, έχασα τη δουλειά μου. Στην πορεία τράκαρα κιόλας με το αυτοκίνητο και έζησα από θαύμα και μεταχώρησα κιόλας. Και με δύο κοριτσάκια 3,5 ετών ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό στην αρχή.
2: Πώς είναι η σχέση σου με τα παιδιά, επειδή το ανέφερες τώρα, να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλό έχω κάνει στη ζωή μου, είναι η σχέση αυτή που έχω δημιουργήσει μαζί με τις κόρες μου. Είναι απίστευτο, είναι μαγικό. Θα είμαι εκεί πάντα για αυτές, όσο ζω τουλάχιστον. Και νομίζω ότι αυτό που είχα σαν όνειρο, σαν παιδάκι, ώστε ποτέ να μην λυπηθεί το παιδί, τον μπαμπά ή ξέρω εγώ να ντρέπεται, ότι το έχω καταφέρει και ξέρω ότι θα είναι περήφανες για μένα.
0: Βρίσκεσαι με τα κορίτσια?
1: Συνέχεια. Ευτυχώς υπάρχει καλή επικοινωνία πλέον με τη μαμά τους. Και
0: περάσατε, ναι, και τις φουρτούνες σας με την πρώην σύζυγό σου, έτσι?
1: Περάσαμε φουρτούνες δύσκολες, γιατί τα Χριστούγεννα βρέθηκα στο κρατητήριο.
2: Ναι, έτσι, θυμόμαστε όλοι.
1: Ναι, βρέθηκα στο κρατητήριο. Είμαι βέβαια ο πρώτος άντρας στην Ελλάδα που δικαιώθηκε από την οικογενειακή απειλή. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και κοιτάζουμε μπροστά.
2: Έχεις γυρίσει τελείως σελίδα στην ζωή σου, έτσι?
1: Ναι, ναι. Καταρχήν αυτή τη στιγμή μένω στην Αθήνα. Δεν έμενα στην Αθήνα, έμενα στην επαρχία. Μένω στην Αθήνα, έχω εστιάσει απόλυτα σε αυτό που έμαθα να κάνω από μικρό παιδάκι. Όλη αυτή η χρονιά που πέρασε με έβαλε να σκεφτώ, υπήρξαν στιγμές που δεν ήξερα αν θέλω να ξανακάνω αυτό που έκανα. Όχι λόγω του κλαρίνου, λόγω της απογοήτευσής μου που υπήρχε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω γεννηθεί γι' αυτό.
2: Από τους ανθρώπους, απογοήτευση από το περιβάλλον σου, από τους συναδέλφους?
1: Από το περιβάλλον μου, τον κύκλο που είχα μέσα στους συναδέλφους. Γιατί θα σας κρύψω ότι είναι πολύ ελάχιστα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για μένα. Και ειδικά με αυτούς τους που συνεργαζόμουν συχνά, μπορώ να πω ότι έχω και μια αίσθηση ότι είχαν χαρεί με αυτό που μου είχε συμβεί.
0: Ναι. Επειδή, ναι, ουσιαστικά ήσουν και είσαι, θα πω εγώ, βασιλιάς του κλαρίνου.
1: Έτσι, ο βασιλιάς είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Είσαι ο πιο γνωστός της γενιάς σου, και έχει σημασία αυτό. Αναφέρομαι στη γενιά τη δική σου φυσικά και όχι σε ανθρώπους πολύ μεγαλύτερους από εσένα, οι οποίοι έπαιξαν κλαρίνο όλα αυτά τα χρόνια και τους γνωρίσαμε και τους αγαπήσαμε εξίσου. Ένιωσες δηλαδή ότι θεωρούσαν ότι τους κέρδιζες στον ανταγωνισμό που υπήρχε και ότι τώρα είσαι εκτός?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό ακριβώς τι νιώσαν. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν λειτουργούσα με ζήλια μέσα μου. Εγώ για παράδειγμα τους καλούς σολίστ και τους καλούς μουσικούς πάντα τους θαύμαζα. Και προσπαθούσα να πάρω κάτι από αυτούς. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της δοκιμασίας μου, οι τρεις κλαρινίστες που με έχουν πάρει και ήταν συχνά δίπλα μου σε όλα, είναι οι τρεις καλύτεροι για μένα. Ο Βαθανάσης ο Βασιλόπουλος, ο Μάνος ο Χαλινοτόπουλος και ο Αλέξανδρος ο Αρκαδόπουλος. Λέω τυχαία τα ονόματα, γιατί για μένα και οι τρεις είναι στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν δίπλα μου. Αλλά δεν θέλω να πω, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πονέσανε με τον πόνο μου. Τους είδα και τους παρηγορούσα εγώ.
2: Άρη,
1: ορίστε.
2: Αυτή η πικρία που σου έβγαλε όλη αυτή η ιστορία, ναι, όλη αυτή η περιπέτειά σου, μήπως την μετέτρεψες εσύ σε δύναμη για να βρίσκεσαι σήμερα εδώ μαζί με το κλαρίνο, να ετοιμάζεις εμφανίσεις, θα μας πεις, σε κάποια αθηναϊκή πίστα, να έχεις επιστρέψει ενεργά και να οργώνεις όλη την Ελλάδα, ναι, με διάφορες, ναι, ναι, ναι, συναυλίες σου?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν αυτό δημιουργήθηκε σε δύναμη. Απλά θα πω ότι πρόσφατα έμαθα από μια μητέρα, την Ελένη Τσόνη, που έχει κάνει και σπουδαία δουλειά, έχει χάσει το κοριτσάκι της. Και άκουσα μια κουβέντα που είχε πει το κοριτσάκι της, για να τη χρησιμοποιήσω, ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε πόσο δυνατοί είμαστε μέχρι να πρέπει να είμαστε. Ναι. Και το είχε πει ένα κοριτσάκι 15 ετών, έτσι, που δεν βρίσκεται κοντά μας αυτή τη στιγμή, ναι. Και είναι ένας άγγελος. Δεν ξέρω αν υπήρξε την με αυτή. Εγώ θα πω ότι δεν ένιωσα ποτέ μου ότι δεν θα ξαναπαίξω. Βέβαια, όμως, όταν ξεκίνησα να παίζω, λέω, τελειώσαμε.
0: Μίλησε μας λίγο για τις προσπάθειες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις χάσει τα δύο δάχτυλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι.
1: Πάρα
0: χρειάστηκε εντελώς διαφορετικός τρόπος πλέον για να παίξεις τον οργανό σου, έτσι. Πες μας λίγο, μίλησε μας για τις προσπάθειες. Τις πρώτες στιγμές, δηλαδή, όταν διαπίστωσες ότι πλέον πρέπει να βρεις έναν άλλον τρόπο, προφανώς.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Πώς ήταν η καθημερινότητά σου σε αυτή την προσπάθεια?
1: Θέλω να πω καταρχήν ένα τεράστιο ευχαριστώ στον μάστορα, να το πω έτσι, που μου επισκευάζει το κλαρίνο. Λέγεται Πελούμ Κουτσούκου. Και αυτός ο άνθρωπος, αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν εγώ θα βρισκόμουν εδώ και να συζητάμε γι' αυτό. Είναι τετραπέραντος στη δουλειά του, είναι μάγος, έτσι τον λέω. Και έχει φτιάξει μια πατέντα, να το πω έτσι, όπου οι τρύπες που δεν έχω τα δάχτυλά μου και μου λείπουν αυτή τη στιγμή, τις λειτουργώ με άλλο τρόπο εντελώς. Το δεξί μου το χέρι είναι εντελώς ο τρόπος διαφορετικός.
2: Δεν είναι δηλαδή αυτό το κλαρίνο με το οποίο έπαιζες?
1: Αυτό είναι.
2: Απλά το έχετε προσαρμόσει.
1: Έχει κάνει μετατροπή. Έχει προσθέσει κάποια κλειδιά επάνω, τα οποία τις τρύπες που εγώ δεν μπορώ να παίξω πλέον με τα δάχτυλα που έχω χάσει, τις παίζω με άλλα δάχτυλα.
2: Ναι.
1: Την πρώτη στιγμή, την πρώτη φορά που πήγα να πιάσω το κλαρίνο στα χέρια μου, σίγουρα θα το κοιτάζει τώρα, θα γελάει αυτό. Τα χάσα, γιατί λέω, τελειώσαμε. Ήταν η χειρότερη μέρα εκεί.
0: Τι έγινε την πρώτη φορά?
1: Τι έγινε, χάθηκα. Νομίζω ότι την θυμάμαι σαν μια μέρα ότι ήταν εντελώς μαύρη. Πάω στο σπίτι μου, όλη τη μέρα δεν θυμάμαι πώς πέρασε, ήταν περίεργες οι σκέψεις μου, δεν ήξερα τι θα κάνω. Εν τω μεταξύ είμαι και ένας άνθρωπος που από τα 13 κάνω αυτό. Mm-hmm. Του χρόνου κλείνω, δηλαδή που φτάνω στα 33, 20 χρόνια στη δουλειά. Και ενεργά, έτσι, όχι στα 13 πήγα σε μία-δύο δουλειές. Τώρα που είδα το μικρό που μιλούσε, τρελάθηκα και θέλω να πω συγχαρητήρια στους γονείς του.
0: Στο Βίκτορα για
1: να μην. Ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια γιατί είπα τα πλάκα. Φαντάζομαι πόσο περήφανοι είναι
2: οι γονείς
1: και εμείς. Πόσο μάλλον εμείς, φαντάζομαι τους γονείς.
2: Ναι.
1: Και. Τι λέγαμε για την κόρη και εμένα, το
0: μικρό. Για την πρώτη φορά.
1: Η πρώτη φορά τρελάθηκα. Λέω τελειώσαμε. Πέρασε η μέρα, αλλά. Με παίρνει τηλέφωνο ο γιος τότε του κύριου Πελούμ που έφτιαξε το κλαρίνο, γιατί είναι και αυτός πολύ σπουδαίος στη δουλειά του, που είναι η ίδια. Και μου λέει, Άρη, μου λέει εξής, όλοι σε έχουν τελειωμένο. Αν θέλεις να είσαι, είναι στα χέρια σου. Εμένα από μικρό παιδάκι, αν μου πεις ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό, θα το κάνω.
0: Θα πεισμώσεις.
1: Ναι, πεισμώνω. Δηλαδή το χειρότερό μου είναι αυτό. Πιάνω το κλαρίνο την ίδια μέρα στα χέρια μου και αρχίζω και παίζω. Όχι να παίζω κανονικά, αλλά το αφήνω, ξυπνάω το πρωί, λέω, που ξεκινάω από την αρχή. Πάω να παίξω, μετά από κάποιο διάστημα βλέπω, οπ, τι γίνεται, λέω, έρχεται. Δεν το περίμενα να έρχεται τόσο γρήγορα. Και την τρίτη μέρα πάω στον άνθρωπο που μου έφτιαξε την πατέντα και τον πήρα αγκαλιά και του έπαιξα και το τραγούδι. Και πραγματικά ήταν τόσο συγκινητική η στιγμή αυτή. Και από τότε και μετά, γιατί το κλαρίνο εγώ το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν οι επεμβάσεις όλες.
0: Ναι,
1: έκανα
0: βέβαια
1: 7 επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. 5 στο χέρι μου και 2 στο μάτι μου.
2: Με το μάτι είσαι εντάξει?
1: Είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση δική μου, έχω έρθει αυτή τη στιγμή στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ωραία.
1: Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο, ειδικά σε ένα πνευστό όργανο, το οποίο αυτό δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως πουθενά, πνευστός καλλιτέχνης να έχει χάσει δύο δάχτυλα, όχι ένα.
2: Και
1: ένα
2: έχει τύχει
1: και να ξαναπαίξει και να φτάσει στο επίπεδο αυτό, γιατί εγώ, εάν δεν έπαιζα στο ίδιο επίπεδο, δεν θα ξανάπαιζα.
2: Ναι. Να έρθουμε λοιπόν στο σήμερα τώρα. Πες μας πού θα βλέπουμε τον Άρη Μουγκοπέτρο το χειμώνα εδώ στην Αθήνα και πώς είσαι και στα προσωπικά σου. Να ρωτήσουμε γι' αυτό τώρα.
1: Αμέ εννοείται. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ή από το δεύτερο, ποιο θέλετε.
2: Από όπου θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχήν αύριο θα κάνω είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε μιλήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα και κάτι.
2: Μπράβο. πες μας που είναι αυτή.
1: Είναι στην Ηλιοπολή, στα Πολυκλαδικά. Και μάλιστα μένω και δίπλα ακριβώς, στον Άγιο Δημήτριο εγώ. Και η χαρά μου είναι τεράστια. Τεράστια. Το να βλέπεις τώρα Λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι. Έκατσε την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω, δεν το πιστεύω. Μου φαινόταν απίστευτο. Ναι. Απίστευτο.
0: Είναι κάτι για το οποίο όμως προσπάθησες όλους αυτούς τους μήνες. Δηλαδή είχες βάλει αυτό το στόχο, να επιστρέψεις σε όσους αγαπούν και στους θαυμαστές σου.
1: Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που άρχισα μετά να παίζω, καθημερινά οι προπόνηση που κάνω πάνω σε αυτό δεν είναι τώρα μία-δύο ώρες. Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Και επίσης να σας πω ότι στα 5 μας δάχτυλα, τώρα τα μάθα και εγώ, μην σας το παίζω έξυπνος, στα 5 μας δάχτυλα έχουμε 4 τένοντες. Και γι' αυτόν τον λόγο, αν θα σας δείξω τα χέρια μου, όταν σφίγγουμε την πουνιά μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον παράμεσο εύκολα, γιατί είναι ένας τένοντας. Οπότε εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ παίζω με έναν τένοντα. Γι' αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Mm-hmm. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με τη τενοντίτιδα συχνά. Λοιπόν, δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει, γι' αυτό και ο τίτλος του τραγουδίου που κυκλοφορώ είναι Comeback. Και είναι ένα τραγούδι δυναμικό και που αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάλι τον επιχειρηματία, γιατί ο επιχειρηματίας, η συμπεριφορά του και ο τρόπος που διαχειρίστηκε το να κάνουμε την εκδήλωση αυτή ήταν πολύ ιδιαίτερα φιλικός και μπορώ να πω και σαν ήταν συγγενικό μου πρόσωπο, ο Κώστας ο ηγούμενος, έτσι λέγεται το παιδί αυτό και μαζί με την ομάδα του όλοι που φτιάξαν όλο αυτό. Ανυπομονώ για αύριο λοιπόν, στα Πολυκλαδικά. Τώρα όσον αφορά τα προσωπικά, σας πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή έχω εστιάσει τόσο πολύ σε αυτό που κάνω, που πραγματικά δεν σκέφτομαι την επόμενη μέρα συντροφικότητα, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δίπλα μου. Είμαι απόλυτα πιστά ερωτευμένος με τις κόρες μου. Μιλάμε, τρελαίνομαι.
2: Τρελοπαμπάς.
1: Δεν υπάρχει. Τις προάλλες τις πήρα, τώρα είμαι μόνος μου, έτσι. Όπως και να το κάνεις, έχω και λίγο δυσκολία τώρα με το χέρι μου. Τις πήρα, τις έφερα μόνος μου από το χωριό. Να τις κρατήσω, να τις κάνω μπάνιο, να τις ταΐσω, να τις αλλάξω, να τις κοιμήσω, να τις ξυπνήσω, να τις πάω νεροτσουλίθρες. Όλα αυτά μόνος μου. Αλλά είναι
2: ποιοτικός χρόνος.
1: Ναι, ποιοτικός χρόνος. Παιδιά. Τώρα, αν κάτι τύχει στην πορεία και δεν ξέρω, βρεθεί το άλλο μου μισό, να το πω έτσι, θα είναι ευπρόσδεκτο.
2: Ωραία. Έλα, πώς θα μας χαιρετήσεις, κάτι θέλουμε να ακούσουμε.
1: Θα σας παίξω ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και είναι σημαντικό, γιατί είναι του Στέλιου Καζατζίδη και είναι το Αγριολούλουδο. Και μέσα υπάρχει ένα στίχος που λέει: και αν χιονίζει και αν βρέχει, το Αγριολούλουδο αντέχει.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα σας παίξω.
0: Έλα, να σας
1: πείτε αν σας αρέσει κιόλας.
2: Βεβαίως.

0: Μπράβο, Άρη.
1: Μπράβο, βρε, Άρη.
0: Μπράβο, Άρη. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αύριο το πρωί, όσοι τυχεροί έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, θα σας απολαύσουν.
2: Χαρά μου.
1: Και περιμένουμε και το χειμώνα. Εννοείται.
2: Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για το χειμώνα και επειδή ήταν όνειρό μου το να παίξω στις πίστες της Αθήνας, πέρα από τα πανηγύρια που μ' άρεσαν πάντα για να πηγαίνω.
1: Παράδοσή μας είναι τα πανηγύρια.
2: Μας και εκδηλώσεις, και ειδικά τώρα με την τεράστια στροφή που έχει πάρει η νεολαία και έρχεται και μας ακολουθεί. Έχω κάνει κάποιες συζητήσεις και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κατά πάσα πιθανότητα το χειμώνα θα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη πίστα από αυτές που είχα όνειρο σαν μικρό παιδί να παίξω.
0: Άντε να δούμε.
1: Μπράβο, με το καλό.
0: Με το καλό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
2: πολύ
0: καλό
2: και εμείς όλους. Να είστε καλά.
0: Πάμε έτσι όμορφα, παιδιά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμυντική Βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία. Ραφάλ. F-16 Viper. F-35 εναντίον Οσκούρ. Καν. Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος. Ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το ποίμνιό του. Άγιος Παΐσιος. Θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: βραχνάδα. Αυτή η βραχνάδα δυστυχώς έσβησε.
1: Σύγησε για πάντα.
2: Δεν Bonnie είναι Tyler. Πια μαζί μας η Bonnie Tyler. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ένα μήνυμα λοιπόν στην ιστοσελίδα της εξαιρετικά δημοφιλούσου άλλης τραγουδίστριας αναφέρει. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie ανακοινώνουν με θλίψη ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα εχθές το βράδυ σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν. Το Μάιο, να θυμίσουμε πως η ερμηνεύτρια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα μετά από χειρουργική επέμβαση στο έντερο σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Τον περασμένο μήνα ο εκπρόσωπός της δήλωσε πως βγήκε από το τεχνητό κόμμα, όμως παρέμενε αδιάθετη και γι' αυτό συνέχισε να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Την Bonnie Tyler ανακάλυψε ο κυνηγός ταλέντων Roger Bell το 1977 το τραγούδι It's a Heartache, η country pop μπαλάντα της, όπου κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο νούμερο 4 στο βρετανικό
1: chart singles. Πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι.
2: Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία
0: το της, Total Eclipse of the Heart.
2: Ήρθε 6 χρόνια αργότερα, όπως ακριβώς λέτε, το 1983, έφτασε στην κορυφή των charts και η ίδια η Bonnie Tyler είχε δηλώσει στο BBC News: ποτέ δεν κουράζομαι να το τραγουδάω,
0: γιατί εμείς να το ακούμε.
2: Όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν.
0: Βέβαια, παιδιά. Είναι ένα τραγούδι που έχει αφήσει εποχή και το τραγουδούν και οι νεότερες γενιές. Δηλαδή, εγώ βλέπω παιδιά στην ηλικία του γιού μου να το τραγουδά και κορίτσια και αγόρια να τρελαίνονται
2: με αυτό το
0: τραγούδι.
2: Στα πάρτι μας στο σχολείο.
0: Σε αγγίζει.
1: Νομίζω ότι αν πεις Bonnie Tyler, το πρώτο τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό το Total Eclipse of My Heart.
0: Και όχι το Under the Hero. Είναι και επίσης μεγάλη επιτυχία, αλλά αυτό είναι νομίζω το... αυτό το οποίο έτσι...
2: Ένα τραγούδι σε αγγίζει την καρδιά αυτό το τραγούδι.
1: Με πολύ μεγάλες συνεργασίες, με πολύ μεγάλες συναυλίες, ολόκληρο.
2: Θέλω να σας πω ότι πέρσι κυκλοφόρησε και μια κλαμπ εκδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού, παραγωγή από τον David Guetta. Αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή πλέον έχει 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.
1: Εντάξει. Και όσοι δεν ήξεραν, ενώ από τις πολύ νεότερες γενιές, μετά το θάνατό της θα την μάθουν, είμαι βέβαιος, διότι θα αρχίσουν τώρα και τα αφιερώματα, θα αρχίσουν και οι αναρτήσεις στα social media από όλους σε όλες τις χώρες. Άρα λοιπόν θα γίνει ακόμα πιο γνωστή από όσο ήταν παγκοσμίως.
0: Μια τεράστια καλλιτέχνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Τώρα πάμε να κάνουμε μια βόλτα, μια βαρκάδα εκεί στον μυθικό Αχέροντα. Ο Φίλιππος Διακοπάνος είναι ο πιο τυχερός από όλους, έχω την αίσθηση. Έλα, Φίλιππε, καλή σου ημέρα. Τι ωραία
3: καλημέρα,
0: εικόνα είναι αυτή πάλι που μας δίνεις.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Πράγματι, καλημέρα. Είμαι από τους πιο τυχερούς. Βρίσκομαι στα πιο ωραία μέρη. Εδώ γύρω στην Ήπειρο, στην Λευκάδα, στην Κέρκυρα. Λοιπόν, είμαι σήμερα στον Αχέροντα, το μοναδικό πλωτό ποταμό στην Ελλάδα. Έχω μαζί μου τον κυβερνήτη σκαφών αναψυχής, τον Χρήστο Χριστοδούλου. Είναι δίπλα μου εδώ και έχουμε πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ ωραία βαρκάδα.
0: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Καταρχάς, ξέρετε τι πέρασε πριν λίγο από εδώ μπροστά μας?
1: Για πείτε μας.
4: Η ψυχή της Τέιλορ.
1: Εντάξει, είναι και το σκηνικό. Είναι και το σκηνικό τέτοιο.
4: Ο ποταμός των ψυχών, άλλωστε. Και από εδώ βαρκάρεις, κουβαλάει και τις ψυχές για να τις μεταφέρεις στο κάτω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και εγώ νόμιζα θα πείτε για λογοκέφαλο, να ξέρετε. Δεν ξέρω.
4: Όχι, δεν έχουμε.
0: Γιατί πάντα για λογοκέφαλο ακούμε.
4: Όπως είπε και ο φίλος, ο Φίλιππας είναι ο μοναδικός πλωτός ποταμός στην Ελλάδα. Έχουμε το ευτύχημα να πούμε ότι είμαστε στα δροσερά νερά του, κάνουμε τη βαρκάδα και ξενάγηση στους επισκέπτες μας. Μόλις λίγα λεπτά από την Πάργα, Παξούς, Ιόνιο Πέλαγος, όμορφα νερά.
1: Πόση ώρα
4: Όποιος
1: διάρκει...
4: έχει περάσει από εδώ γνωρίζει δηλαδή την
1: Πόση ώρα
4: την
1: διάρκει η βαρκάδα και τι βλέπουμε, δηλαδή πού μας
4: ξενάγεται. Μας, η ξενάγηση. Ναι. Αυτό περιλαμβάνει τις εκβολές του Αχέροντα, τη σπηλιά της Περσεφόνης, μιας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο εδώ, και φυσικά τον Αχέροντα, το μυθικό.
1: Υπάρχει δηλαδή και κάποιος ο οποίος κάνει και αυτή την αναδρομή στην ιστορία μας, φαντάζομαι, έτσι?
4: Φυσικά, φυσικά. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε την ξενάγηση, σχετικά δηλαδή με το μύθο και την ιστορία του Αχέροντα. Πώς από εδώ ο Χάροντας ο Βαρκάρης, γιατί το λένε Αχέροντα. Και όλα αυτά δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή, με τον νεκρομαντίο και τον Αχέροντα.
1: Και Έλληνες
4: και ξένοι. Είναι ο ποταμός του κάτω κόσμου, άλλωστε.
1: Και Έλληνες και ξένοι. Καλά, εμείς γνωρίζουμε την ιστορία του ποταμού. Οι ξένοι την γνωρίζουν.
4: Δεν θα το έλεγα κιόλας.
1: Όχι, έτσι. Φαντάζομαι εκπλήσονται όμως όταν την ακούν
3: αυτή την ιστορία. Οι ξένοι, Γιώργο, γνωρίζουν περισσότερα από εμάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, γιατί συνηθίζεται όταν έρχονται για τουρισμό έτσι στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, συνηθίζεις τα μέρη τα οποία επισκέπτεσαι να διαβάζεις για αυτά. Έτσι, όπως κάνουμε με τα μνημεία όταν επισκεφτόμαστε μια ξένη χώρα. Φαντάζομαι και εκείνοι όταν επιλέγουν να κάνουν βαρκάδα στον ποταμό, θα έχουν διαβάσει την ιστορία του ποταμού για να επιλέξουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πάντως, έτσι τα πλάνα που είναι βλέπουμε, τη βόλτα που μας κάνετε, έτσι, είναι πολύ γαλήνια. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ γαλήνιο το τοπίο.
4: Ακριβώς. Έχει μια ενέργεια, θα λέγαω, ο ποταμός, στην οποία δηλαδή, και όπως λέει ότι από τα νερά του η Θέτιδα βαφτίζει και τον Αχιλλέα και το κάνει άτρο, το αθάνατο, κρατώντας τον από την Αχίλλειος πτέρνα. Προέρχονται δηλαδή από τα νερά της Στίγας. Οι ξένοι τον αχαιρόντα τον ξέρουν ως River Styx. Τα νερά δηλαδή της Στίγος, έτσι. Uh-huh. Όπου έχουμε τρεις ποταμούς του κάτω κόσμου, τον Αχαιρόντα, το Περιφλιέδον και το Κοκκιτό. Οι οποίοι σμίγουν κιόλας κάτω από τον Νεκρομαντίο.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, από την Γλυκερία που το έχει ερμηνεύσει,
4: ναι,
1: για τον ποταμό.
4: Και από τον Παπακοσταντίνου.
1: Και Παπακοσταντίνου, μπράβο, ναι. Εγώ θυμάμαι Γλυκερία περισσότερο. Ένα εκπληκτικό τραγούδι.
4: Και το βαρκάρι του Αχαίροντα, έτσι, το έχετε ακουστά.
1: Ακριβώς. Εσείς τώρα εκεί είστε... Πώς... Είστε ο πρώτος που ασχολείται με αυτό, από τον πατέρα σας, έχετε αυτή την επιχείρηση.
4: Ναι, περίπου έτσι. Είμαστε η πιο νέα γενιά μαζί με τους συναδέλφους μου. Είμαστε μια κοινοπραξία η οποία ασχολούμαστε με την ξενάγηση και την προβολή του Αχαίροντα. Mm-hmm. Και κάνουμε αυτή την ξενάγηση δηλαδή εδώ.
1: Είναι έτσι, μπορείτε να βγάζετε τα προς το ζήν, δηλαδή... Δεν ξέρω αν έχετε οικογένεια, συντηρείτε την οικογένειά σας, από αυτό είναι το κύριο επάγγελμά σας.
4: Ναι. Είναι κατά κύριο επάγγελμα. Γύρω σε 7 μήνες από τον Απρίλιο σχεδόν, μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Αρκετούς μήνες.
4: Ναι, μετά λίγο κάποια συντήρηση και τα λοιπά προσπαθούμε. Φέτος είναι λίγο πιο χαμηλά προς το παρόν η επισκεψιμότητα, δηλαδή γενικά. Mm-hmm. Ευελπιστούμε όμως τα καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι και σύντομα να γεμίσετε. Έχομαστε έτσι από επισκέπτες εκεί στην περιοχή.
5: Φίλιππος απολαμβάνει το μεταξύ, να έτσι, να το έχεις προσέξει.
0: Θα μας άρεσε πολύ, θα μας άρεσε πολύ.
1: Απολαμβάνεις, Φίλιππέ μου, εσύ.
4: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως.
1: Μια χαρά, ο πιο τυχερός, ο καλύτερος παρέας είναι ο Φίλιππος. Σε ζηλεύουμε.
3: Λοιπόν, σας περιμένουμε να γίνετε κι εσείς πιο τυχεροί.
0: Σε όλα αυτά που μας περιμένεις, Φίλιππε, δεν μας στάνει η άδεια που έχουμε το καλοκαίρι.
1: Ούτε δύο μήνες μας
0: στάνει.
1: Το ένα θέμα που προτείνεις είναι καλύτερο από το άλλο, βρε Φίλιππε. Τι να κάνουμε, πώς να τα ιεραρχήσουμε τώρα όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα τα ιεραρχήσουμε. Είναι καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Τώρα, πάμε ας πρόπυργο.
0: Πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση, βεβαίως. Να δούμε αυτήν την ώρα να μας πει η Αλεξάνδρα. Και νομίζω ότι έχουμε
1: είναι
0: και
1: λίγο καλύτερη πάντως η εικόνα, έτσι. Από αυτήν που παρακολουθούσαμε από το πρωί είναι
0: καμία
1: πολύ καλύτερη
0: σχέση. Έχουμε το βίντεο
1: εικόνα
0: τη στιγμή της έκρηξης, αυτό που προκάλεσε από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εδώ βλέπουμε, είναι ισχυρότατη η έκρηξη προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι τη στιγμή που ξεκίνησε. Πάντως βλέπουμε, γιατί έβλεπα ήδη καπνούς. Οπότε...
1: Ναι. Προφανώς τώρα εκεί κάτι υπήρχε, το οποίο επεκτάθηκε, στο οποίο επεκτάθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε αυτή η έκρηξη. Τώρα ήταν κάποιο υγρό, ήταν τυχόν φιάλες που μπορεί να υπήρχαν εκεί. Δεν ξέρουμε και ποια ακριβώς είναι η επιχείρηση. Πάντως ακολούθησαν και άλλες μάλλον εκρήξεις, δηλαδή πέρα από, από την αρχική έτσι, αυτή φλόγα που βλέπουμε το μανιτάρι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ακολούθησαν μετά και άλλες εκρήξεις. Αν μας ακούει η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, να μας δώσει λίγο την εικόνα, την κατάσταση που επικρατεί τώρα, Αλεξάνδρα.
6: Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, αλλά αναφέρουμε ότι ακόμα βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και δίνουν μάχη προκειμένου να περιοριστεί, να σβήσει τελείως η φωτιά. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 7, περίπου στις 7:40, έχουν περάσει τουλάχιστον 6 ώρες και είναι οι πυροσβέστες ακόμα εδώ, προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Όπως είπαμε, η φωτιά ξεκίνησε από συνεργείο ανταλλακτικών βαρέων οχημάτων και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 3 επιχειρήσεις. 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ειδικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα βραχιονοφόρο, βρίσκονται ακόμα στο σημείο, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες και βλέπετε τώρα καταφέραμε να δούμε λίγο λευκό καπνό και να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Στις 8 το πρωί πραγματοποιήθηκε και ένα αέρια ρήψη νερού, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και με το ρεπορτάζ που κάναμε, υπήρχε η βιτιοφόρο, αλλά ευτυχώς ήταν άδειο. Λίγο μετά τις 8 ευτυχώς στάθηκε και το μήνυμα 112.
1: Ευτυχώς. Και βέβαια μην ξεχνάμε, Αλεξάνδρα, ότι έχουμε και 11 τραυματίες. 3 είναι διασωληνωμένοι από αυτή την μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν κινδυνεύει όμως η ζωή τους. Θα ξεπεράσουν κάθε κίνδυνο. Μας έλεγε εκεί και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων που βρέθηκε κοντά σου τις προσπάθειες που έκαναν για να εκενώσουν αυτές τις 3 επιχειρήσεις, διότι και οι εργαζόμενοι εξακολουθούσαν και βρίσκονταν εκεί παρά το 112 που είχε ηχήσει. Και μας έλεγε και ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου για το τοξικό νέφος, αυτόν τον καπνό, το οποίο κινείται προς Σαλαμίνα, έτσι, λόγω των ανέμων. Προς Αρονικό.
6: Ναι, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, 11 οι τραυματίες, οι μισοί έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, οι άλλοι στο Αττικό νοσοκομείο, 3 διασωληνωμένοι, οι άλλοι ευτυχώς κάποιοι έχουν μεταφερθεί λόγω του ότι έχουν αναπνευστικά προβλήματα και έπρεπε να λάβουν απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ κάποιοι νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα. Τώρα ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος στο σημείο, βρίσκονται μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία συνεχίζει ακόμα μετά από τόσες ώρες να έχει αποκλείσει το σημείο και να μην επιτρέπει σε κανέναν να πλησιάσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θα σε δούμε σε λίγα λεπτά με αναλυτικό ρεπορτάζ και βίντεο φυσικά από το σημείο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου.
1: Και λαχταρίσαμε και με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Έτσι, στην Ιωάννα Βάσου, ρεπορτάζ και από εκεί. 3 ώρα back to back. Βασίλης Μπακόπουλος, όλη η αθλητική ενημέρωση.
0: 6:30 εξακολουθείτε να βλέπετε νέα από το Μουντιάλ.
1: Στις 7:10 ο Σωτήρης Ξενάκης με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Στις 8 ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Αμαλία Κάντζου στην παρέα σας.
1: Ο Γιώργος Πιέρος, ο Δημήτρης Στάκης, η Ελένη Καλογεροπούλου θα είναι μαζί σας στις 10.
0: Και τα μεσάνυχτα Αθηναίδα Νέγκα, καλύτερα αργά. Εμείς αύριο Παρασκευούλα το πρωί ακριβώς στις 10:10. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Όταν αγχώθηκα μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
15: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
14: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
15: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρόσκληση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Μόνη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, η υποβάθμιση του

αστυνομικούς που πυροβόλησαν 20χρονο σε καταδίωξη στο Άργος. Αντιμέτωποι με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα.

0: Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές και εγκαταστάσεις. Στον προαύλιο χώρο υπάρχουν έφλεκτα υλικά και η περιοχή έχει καλυφθεί με πυκνούς μαύρους καπνούς. 11 είναι οι τραυματίες, ενώ οι 3 είναι διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για εκένωση.
1: Συνεγερμός σήμανε στον Ασπρόπυργο λίγο πριν τις 8 το πρωί, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις. Η εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε επέτεινε ακόμα περισσότερο το κλίμα πανικού στην περιοχή.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρξε μια έκρηξη, την άκουσαν όλοι εκεί γύρω. Και μετά εκδηλώθηκε φωτιά.
1: Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό και οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112 ενημερώνονται στις 8.30 να απομακρυνθούν από την περιοχή.
3: Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 σε συνεργεία ανταλλακτικών βαρέων οχημάτων εδώ στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες ακόμα 3 ώρες μετά να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά.
4: Εδώ πέρα υπάρχουν δηληστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταση βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρυμίσουμε θύματα. Εμείς ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειες τους πίσω.
1: Η μάχη με τις φλόγες είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των έφλεκτων υλικών. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι 3 σοβαρά τραυματίες διασωληνώθηκαν.
5: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια.
6: Από την έκρηξη και το οστικό κύμα, δεν έχουμε τραυματίες μόνο μέσα από την επιχειρήση, αλλά και από διπλανές επιχειρήσεις. Είναι 5 τραυματίες με εγκάβματα, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι, οι 3 είναι σε ελαφρύτερη κατάσταση, νοσηλεύονται σε κλινικές.
1: Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Ενώ οι αναφορές περί βιτιοφόρου με προπάνιο στις εγκαταστάσεις ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και τους γύρω δρόμους για την ασφάλεια των πολιτών.
0: Στο σημείο βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί, Αλεξάνδρα, έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
3: Οι πυροσβέστες ακόμα βρίσκονται εδώ στο σημείο και δίνουν μάχη, καθώς έχουν περάσει 6 ώρες, 7:40 ξεκίνησε να καίει και ακόμα βρίσκονται εδώ προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Να φέρουμε, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 3 επιχειρήσεις. Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, δίνουν μάχη, ενώ οι εργαζόμενοι μετά το μήνυμα 112 κατάφεραν να φύγουν από το σημείο και να το εκενώσουν. Να φέρουμε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες τόσο του Δημάρχου, όσο και των κατοίκων και των εργαζομένων που βρίσκονταν εδώ στην περιοχή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και μάλιστα έχει καταγραφεί και σε βίντεο του κουμέντο αυτή η έκρηξη.
0: Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, Αλεξάνδρα, ναι.
3: 75... Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 4 ειδικά οχήματα μαζί με ένα βραχινοφόρο, ενώ λίγα λεπτά μετά τις 6 έγινε και ρήψη από ένα αέριο μέσο προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσταση της φωτιάς. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη έλεγχο προκειμένου να οριοθετήσουν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά να αναφέρουμε κιόλας ότι τραυματίστηκαν 11 άτομα, μεταφέρθηκαν τόσο στο Θριάσιο όσο και στο Αττικό νοσοκομείο και οι 3 βρίσκονται διασωληνωμένοι, ενώ οι άλλοι έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο μετά τις 8 το πρωί στάλθηκε το μήνυμα 112. Η περιοχή έχει εκενωθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, ενώ αναφέρουμε η αστυνομία βρίσκεται ακόμα εδώ και έχει αποκλείσει το σημείο και δεν μπορεί ακόμα η Ιωάννα να πλησιάσει και να προσεγγίσει κάποιο στο σημείο.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πού κατευθύνεται το τοξικό νέφος από την πυρκαγιά, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Μετά το τοξικό νέφος από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, τώρα έχουμε και αυτό το τοξικό νέφος, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο σύμφωνα με τους ειδικούς. Δημήτρη.
7: Ναι, λοιπόν, έχουμε τους βόρειους ανατολικούς ανέμους που στέλνουν ουσιαστικά τον καπνό νοτιότερα, νότια-ανατολικά σε περιοχές όπως είναι η Σαλαμίνα, το Πέραμα και προφανώς στην περιοχή του Ασπροπύργου, στα παράλληλα τμήματα του Ασπροπύργου. Να πούμε

0: Ότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη προφανώς το πρωί και ήταν πιο μεγάλη πυρκαγιά τότε και επειδή επικρατούσαν πιο ευσταθείς συνθήκες, εγκλωβιζόταν ο αέρας, ο καπνός ουσιαστικά στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας και ήταν πολύ μεγαλύτερες, ήταν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των ρήπων στην περιοχή. Τώρα είναι καλύτερη κατάσταση γιατί και επικρατούν πιο ασταθείς συνθήκες, δηλαδή ο καπνός ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν εγκλωβίζεται κάτω στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας που ζούμε εμείς. Οπότε είναι καλύτερες οι καλύτερες συνθήκες αυτή τη στιγμή και ο καπνός δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις περιοχές. Εκεί ουσιαστικά γύρω από την πυρκαγιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Σισμανόγλιου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, είπε ο Υπουργός Υγείας που βρέθηκε στο νοσοκομείο. Μια γυναίκα υπέστη ανακοπή καρδιάς, ωστόσο, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν σχετίζεται με τη φωτιά. Ο γιος της 83χρονης που έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά, ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου της διερευνώνται από την πυροσβεστική. Προσήχθη ένας 74χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και είχε φύγει από το Σισμανόγλιο.
2: Σκηνές τρόμου και απόλυτου πανικού εκτυλήθηκαν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, όταν νοσοκομιακό κρεβάτι άρπαξε φωτιά. Ο πυκνός καπνός κατέκλυσε τους διαδρόμους. Οι ασθενείς έτρεχαν έντρομοι να σωθούν και το νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησε αγώνα δρόμου για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.
3: Είχε πολλά πυροσβεστικά και αστυνομία απ' έξω και από ό,τι άκουσα από μια κοπέλα που ήταν λίγο πιο πριν εκεί πέρα, ήταν στην αλφαπαθολογική φωτιά. Και από μια άλλη συνάδελφο έμαθα ότι μάλλον ήταν από ηλεκτρική κουβέρτα.
2: Περίπου 35 ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από τον πρώτο όροφο και άλλοι τόσοι από τον δεύτερο, ενώ γιατροί, νοσηλευτές και πυροσβέστες πάνε τα τζάμια των θαλάμων προσπαθώντας να περιορίσουν τον καπνό που είχε γεμίσει το κτίριο.
4: Μια δραματική επιχείρηση εκένωσης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Οι νοσηλευτές άρχισαν να σπάνε τα τζάμια για να βγαίνει ο καπνός έξω και κατεύθυναν τους ασθενείς προς τον προάβλιο χώρο, όπου και βγήκαν με τους ορούς στα χέρια και παρέμειναν για τουλάχιστον 2 ώρες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής.
2: Ανάμεσα στους νοσηλευόμενους υπήρχαν ηλικιωμένοι και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 ασθενείς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής του πυκνού μαύρου καπνού. Μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, ο θάνατός της, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, δεν φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά.
5: Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία και από εκεί και πέρα θα βγει το αποτέλεσμα.
2: Η φωτιά ξεκίνησε στο δωμάτιο ενός 74χρονου στην αλφα-παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ήταν προφανής η εγκληματική ενέργεια, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης που έφτασε νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο.
6: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως.
2: Οι ζημιές στην αλφα-παθολογική κλινική είναι εκτεταμένες και η πτέρυγα αναμένεται να αποκατασταθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
7: Ο θάλαμος καταστράφηκε ολοσχερός. Όλη η κλινική είναι μαυρισμένη από τους καπνούς.
2: Ο 74χρονος που φέρεται να έβαλε τη φωτιά στο δωμάτιο εντοπίστηκε μετά από ώρα από τους αστυνομικούς στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια και προσήχθη προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση.
1: Σύνδεση με το Σισμανόγλιο και το Σπύρο Αλεξανδρή για να μας δώσει τα νεότερα. Σπύρο.
4: Η φωτιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου νούμερο 8, το κρεβάτι. Στην αλφα-παθολογική κλινική, στον πρώτο όροφο στο Σισμανόγλιο, είναι το κρεβάτι στο οποίο νοσηλευόταν ο 74χρονος φερόμενος ως βασικός ύποπτος για τον εμπρησμό, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Μόλις άρχισαν οι φλόγες να φουντώνουν, ο διπλανός ασθενής αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και ξεκίνησε να φωνάζει, να απευθύνει εκκλήσεις για βοήθεια από το παράθυρο. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν καθοριστική η συμβολή και η αυτοθυσία που επέδειξαν οι 2 νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι μπήκαν μέσα στον θάλαμο και ξεκίνησαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς με πυροσβεστήρα, όπως επίσης απομάκρυναν τον 3ο ασθενή του θαλάμου, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα. Με απόλυτη ασφάλεια ξεκίνησε μια δραματική επιχείρηση εκένωσης όλου του πρώτου ορόφου. Εκενώθηκε η Α παθολογική, η Β παθολογική, αλλά και η πνευμονολογική κλινική. Μιλάμε συνολικά για περίπου 100 ασθενείς, οι οποίοι έχουν επιστρέψει πίσω σε θαλάμους οι περισσότεροι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παραμένουν στους διαδρόμους. Δεν έχει βρεθεί κάποιο κρεβάτι, αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, και κάποιοι άλλοι που είναι στα επίγοντα και παρακολουθούνται. Να πούμε ότι προληπτικά έγινε αυτή η εκένωση κατά κύριο λόγο. Εκτεταμένες ζημιές είχαμε σε όλη την κλινική, μαύρισαν οι τείχοι, ενώ κάηκε ολοσχερός ο πρώτος όροφος και κυρίως ο θάλαμος όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τώρα να πούμε ότι ανακρίνεται ο 74χρονος, εφόσον διαπιστωθεί δόλος, τότε θα ακολουθήσει η νομική οδός, όλες οι νομικές συνέπειες που προβλέπονται σε βάρος του. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο είναι τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν, παρουσιάζονται από αυτό το περιστατικό, σχετικά με το σύστημα πυραανίχνευσης της κλινικής, εάν υπάρχει προηγμένο σύστημα πυραμίχνευσης και κατά πόσο αυτό ενεργοποιήθηκε από τον πρώτο καπνό, από τις φλόγες που ξέσπασαν στην παθολογική κλινική.
1: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος μετά από καταδίωξη. Ο νεαρός, ενώ έτρεχε να ξεφύγει, δέχθηκε καταιγισμό από σφαίρες. Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν 13 κάλικες. Οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι ίδιοι τώρα φέρονται να υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί που έριξαν ήταν προειδοποιητικοί, με σκοπό τον εκφοβισμό και την ακινητοποίηση του 20χρονου. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει βαλιστική εξέταση.
8: Αιματηρή καταδίωξη 35 λεπτών μέσα σε χωριά και στην πόλη του Άργους ανάμεσα σε αστυνομικούς και έναν 20χρονο ρωσικής καταγωγής. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ύποπτα οχήματα στην περιοχή της Πυργέλας στο Άργος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό Γιοταχή να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος φέρεται να αγνόησε τις υποδείξεις τους και να ανέπτυξε ταχύτητα.
9: Έχει σταματήσει έναν έλεγχο κάθε νόμιμος, φιλήσυχος πολίτης, που οι αρχές, η αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια που μπορεί να κάνει έναν έλεγχο. Και όχι βέβαια να τρέπεται σε φυγή.
8: Στην συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να φύγει σκαρβαλώνοντας σε μαντρότυχο. Σε αυτό το σημείο οι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του.
10: Όποιος μπορέσει αυτή τη στιγμή να πει κάτι θα κάνει λάθος, γιατί δεν ξέρουμε τις συνθήκες.
8: Στους δύο αστυνομικούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
11: Οι πυροβολισμοί που ρίξαμε ήταν προειδοποιητικοί για να ακινητοποιήσουμε τον 20χρονο. Δεν είχαμε σκοπό να τον τραυματίσουμε.
12: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
8: Οι δύο αστυνομικοί πήραν προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την Παρασκευή. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση θα παίξει η βαλιστική εξέταση, η οποία και θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή με ευθεία βολή προς τον 20χρονο. Ενώ στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν συνολικά 13 κάλικες.
13: Στη βαλιστική θα είναι νομίζω πολύ εύκολο να αποδειχθεί αν υπάρχει φαινόμενο εξωστρακισμού ή είναι μια απευθείας βολή.
8: Την ίδια ώρα ανοίγει η συζήτηση όσον αφορά τους κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών και τις περιπτώσεις που τους επιτρέπεται να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου.
14: Κατά τη γνώμη μου, οι κανόνες εμπλοκής θα πρέπει να αλλάξουν.
15: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει να εφαρμόζουμε για την αστυνομία, η οποία τονίζω ως δουλειά της έχει την ποινική καταστολή, έτσι, την αντιμετώπιση των κλίματος, τους κανόνες που ισχύουν για όλους μας για την άμυνα.
8: Με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να συντρέχει πραγματικός και συγκεκριμένος λόγος και να απειλείται η ζωή του ίδιου του αστυνομικού ή οποιοδήποτε άλλου, ώστε να χρησιμοποιηθεί το όπλο και πάντα ως εσχάτο μέσο και μετά από προειδοποίηση.
16: Ή να είναι κάποιος αποδεδειγμένα φυγόδικος ή υπόδικος, ή να διαπράττει κάποιο κακούργημα ή πλημέλημα επαυτοφόρο, ή θα πρέπει να προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος είτε για τους αστυνομικούς με χρήση όπλου από τον δράστη ή για κάποιον άλλον τρίτο.
8: Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η χρήση του όπλου, έτσι ώστε να αποτραπεί η διαφυγή ενός υπόπτου, εκτός και αν αυτός αποτελεί άμεση απειλή.
1: Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Κάτω, που μεταφέρθηκε από το Θριάσιο. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του. Γιώργο.
17: Έτσι ακριβώς είναι, η Ιωάννα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης που σημειώθηκε χθες στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή του Άργους και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πυργέλας. Ο 20χρονος που τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών νοσηλευόταν στο Θριάσιο νοσοκομείο και πλέον έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι κλινικά νεκρός και σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και πέρα στην υγεία του. Να πούμε ότι αρχικά είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Άργους, στη συνέχεια στο Θριάσιο και τώρα στο ΚΑΤ. Τρία διαφορετικά νοσοκομεία εκεί. Είχε φτάσει διασωληνωμένος, φέροντας κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το κατόφλι του αρμόδιου εισαγγελέα θα περάσουν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν ζητήσει και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Πρόσκληση για διάλογο με την Αθήνα από τον Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για την επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ωστόσο, διαμηνύει ότι η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ο Ταγί Περντογάν υποβάθμισε το κάζους μπέλι που έθεσε από το τουρκικό έδαφος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά δεν έλειψαν και οι αιχμές για την πολυπόθητη απόκτηση των F-35 από την Άγκυρα.
18: Πρόσκληση σε διάλογο, χωρίς να αποσαφηνίζει ωστόσο την ατζέντα, απίφθινε στην Ελλάδα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, λίγη ώρα μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.
19: Ancak Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum.
18: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, παρότι ανέφερε σε τουρκικό μέσο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βαδίζουν βελτιούμενες τα τελευταία χρόνια, έθεσε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ως τη μόνη βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών.
20: Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, είχε ευνηδιάσει την πλευρά της γείτονος, θέτοντας επί τουρκικού εδάφους το ζήτημα του κάζους μπέλι, μια τοποθέτηση που προκάλεσε την οργή των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης στην Άγκυρα, αλλά και την αμηχανία του Προέδρου Ερντογάν.
19: The sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla
18: Η Αθήνα κάνει σήμερα τον πρώτο απολογισμό σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε μια ρεαλιστική αποτίμηση των συζητήσεων μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τα F-35.
19: Again, let me be honest. I mean, it would be nobody would believe me if I answer otherwise. Greece is not happy for Turkey to get the F-35. Greece is not happy with Turkey getting engines for a new generation aircraft. Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member, is it to the interest or not to the interest of the United States?
18: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του ξεκαθάρισε τη μία και μόνη διαφορά που έχουν προς συζήτηση δύο χώρες.
21: The truth is that there is an outstanding issue of huge importance for us, and this is the delimitation of maritime zones and in particular of continental shelf and exclusive economic zone. This is particularly important in the sense that this is the only difference that can be essentially go to international adjudication, but also because the lack of delimitation essentially reproduces tensions in the Aegean Sea and in the Eastern Mediterranean. It is absolutely essential to enter into a discussion about those issues.
18: Παρότι τα δυσεπίλητα προβλήματα Ελλάδας-Τουρκίας παραμένουν και οι δύο πλευρές φαίνεται να επιδιώκουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
1: Πάμε αμέσως στην Άγκυρα και στον Νίκο Νανούρη για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Νίκο, πριν από λίγο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι αναφέρουν?
0: και παίρνει τη σκυτάλη από τον Ταγίπ Ερντογάν Ιωάννα, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και σχολιάζει τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το κάσους Μπέλ. Και αυτό που καλεί το Υπουργείο Άμυνας είναι να αποφεύγεται η ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακώσει την ένταση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Χαρακτηριστικά, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη διατήρηση ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω του επικοδομητικού διαλόγου. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνει η Άγκυρα ότι αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει την ένταση θα συμβάλλει θετικά στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και υπενθυμίζει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί. Δεν αποτελεί απειλή για κανέναν όταν δεν τις απειλούν, αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, Ιωάννα, πριν από λίγο.
1: Νίκο, μένεις μαζί μας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών πάμε τώρα. Εκεί είναι ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, πριν από λίγο έγινε η ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
3: Ακριβώς, και έγινε ένας απολογισμός ουσιαστικά των δηλώσεων που έγιναν on camera τόσο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το προηγούμενο διήμερο. Τρία ήταν τα θέματα που ουσιαστικά απασχολούν τον απολογισμό που γίνεται εδώ στην Αθήνα για τα αποτελέσματα της Συνόδου αλλά και γενικώς για τα όσα διεμήφθησαν από τους δύο ηγέτες. Το πρώτο αφορά το ζήτημα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως τονίζει ανώτατη διπλωματική πηγή στην Αθήνα, δεν υπήρξε ουσιαστικά στην Άγκυρα κανένα απτό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εξακολουθεί να συνιστά μια δύσκολη υπόθεση η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Χρειάζεται απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου και για να υπάρξει μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος φάκελος ότι οι S-400 οι ρωσικοί πύραυλοι δεν ανήκουν στην κυριότητα της Τουρκίας. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει έως ώρας. Το δεύτερο ζήτημα ήταν οι αναφορές στο ΝΑΤΟ του Ταγίπ Ερντογάν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οικοδόμημα. Όσο η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, τονίζει η ίδια ανώτατη διπλωματική πηγή εναντίον της Ελλάδας, δεν υπάρχει καμία προοπτική ένταξη της Τουρκίας ούτε στο safe που βρίσκεται σε εξέλιξη, ούτε στο safe νούμερο 2 που πρόκειται να κυλήσει μετά το 2028. Τέλος, ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και την πρόσκληση του Ερντογάν για διάλογο και επίλυση των διαφορών, η ίδια ανώτατη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι τέτοια προοπτική δεν φαίνεται, όχι μόνο εξαιτίας του κάζους Μπέλι, αλλά γιατί εξακολουθούν να αφίστανται οι θέσεις Άγκυρας και Αθήνας. Η Αθήνα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες από τουρκικού, επί τουρκικού εδάφους, αναγνωρίζει ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά, εκείνη της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, εν αντιθέσει με την τουρκική ηγεσία, η οποία κάνει λόγο για αλληλένδετα ζητήματα στο Αιγαίο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τελείωσε. Ουσιαστικά όμως έλαβαν χώρα δύο σύνοδοι, μία εκτός της αίθουσας και μία εντός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αρχικά έκανε επιθετικές δηλώσεις για Ισπανία, Γροιλανδία, αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, μετά το πέρας της συνόδου μίλησε για τη σύμπνοια μεταξύ των ηγετών.
20: Ιδιαίτερα θερμό ήταν το κλίμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το σκληρό διπλωματικό πόκερ των τελευταίων δύο ημερών. Εκτός της αίθουσας, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρό του τα κράτη-μέλη για τη μικρή συμβολή τους στις αμυντικές δαπάνες. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο θετικό κλίμα μεταξύ των ηγετών.
22: If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do.
20: Με την άφιξή του στην Άγκυρα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ισπανία.
22: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
20: Σε δηλώσεις του από το Air Force One, έριξε αισθητά τους τόνους.
22: Spain came back all the way today. Spain was very generous today. You know, I told them I'm going to stop trading. They honored the request for lots of payment. And if they didn't, we wouldn't even talk to them. They were very bad.
23: Las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos Muy consolidados.
20: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε στη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ.
2: Sometimes people doubt whether the US is invested in NATO. They are. I mean, there's a complete commitment to NATO, but I always felt it was entirely right for the US to ask the Europeans to at least spend the same as they are spending, and that's exactly what we are now correcting.
20: Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τη δέσμευση των μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας το 2026.
11: Τα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έλαβαν ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία.
20: Μετά το πέρασμα της Συνόδου στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δόρισε σε όλους τους ηγέτες ένα περίστροφο χαραγμένο με το όνομά του.
1: Πάμε πάλι στην Άγκυρα και στον Νίκο Νανούρη. Νίκο, ικανοποίηση επικρατεί στην Άγκυρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία κρατούν τις φιλοφρονήσεις Τραμπ και τις υποσχέσεις για τα F-35.
0: Ιωάννα, τα χαμόγελα περισσεύουν στην Άγκυρα μετά το πέρας των ενεργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θεωρούν ότι η Τουρκία μετά το πέρας των εργασιών έχει αναβαθμίσει το ρόλο της μέσα στη συμμαχία, έχει αναδείξει και το σημαντικό ρόλο που σύμφωνα με την Άγκυρα έχει και στην αρχιτεκτονική ασφαλεία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και στέκονται κυρίως, όπως το είπες και εσύ, και στις φιλοφρονήσεις και στα πολύ καλά λόγια στους επένους που άκουσαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, που άκουσε ο Ταγίπ Ερντογάν από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μπορεί να μην λύθηκε χθες το θέμα των F-35. Δεν το περίμεναν αυτό άλλωστε ότι θα λυθεί αυτές τις ημέρες της Συνόδου Κορυφής. Ωστόσο, θεωρούν ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για να υπάρξει θετική εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα των F-35 παρά τη μη ξεκάθαρη απάντηση χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Βλέπουν ωστόσο θετικές εξελίξεις στους κινητήρες, για τους κινητήρες που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ. Βλέπουν θετικές εξελίξεις τις επόμενες ώρες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα σε εξοπλιστικά. Υπάρχει ικανοποίηση. Υπάρχουν χαμόγελα και ο στόχος είναι να κεφαλαιοποιήσουν τα αποτελέσματα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Η Κοζάνη αποχαιρετά αυτή την ώρα τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο και λευκά λουλούδια στα χέρια, έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα για την κηδεία της μητέρας της. Ραφαήλ Κάμπερ, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης, συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, ενώ στην κηδεία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Ιωάννα, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση γράφεται σήμερα ο επίλογος της τραγωδίας για την οικογένεια Νέστορα. Συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου λένε το τελευταίο οντίο στην Βάγια Νέστορα, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκινητική στιγμή είναι η άφιξη της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ζήτησε με δική της ευθύνη να μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην εκκλησία προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Έφτασε κρατώντας ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια για να σταθεί δίπλα στην οικογένειά της σε αυτή την δύσκολη στιγμή. Το παρόν στην εξώδιο ακολουθία δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην κηδεία βρίσκονται και εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η οικογένεια που μέσα σε λίγα χρόνια δοκιμάστηκε από μεγάλες απώλειες, σήμερα αποχαιρετά έναν άνθρωπο που οι δικοί της περιγράφουν με αγάπη και συγκίνηση, Ιωάννα.
1: Ήταν μια υπέροχη γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε πώς την αποχαιρέτησαν.
6: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε ένα συμπολίτη μας, σε μία συμπολίτη μας, η οποία έπεσε θύμα τρομοκρατικό.
7: Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε με την οικογένεια της αδικοχαμένης Βάγιας, πρώτον τη θλίψη μας για το γεγονός, δεύτερον όμως την περηφάνεια μας για το μεγαλείο με το οποίο η οικογένεια αντιμετώπισε αυτό το οποίο συνέβη.
24: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
1: Δεύτερη ευκαιρία για τους άνεργους 55 ετών και άνω. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε εδώ στο Action 24 για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 ετών και άνω. Να την ακούσουμε.
4: Το πρόγραμμα 55+ είναι ένα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίες 55 ετών και άνω, οι οποίοι αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις δουλειά εάν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55, παρά αν είσαι στα 30 ή στα 40.
9: Έτσι είναι.
4: Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκει τα μέτοχη σε αυτό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ως Υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς, 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει συμπολίτες μας που είναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Δεύτερον, πολλοί από αυτούς απέχουν λίγο από το να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια. Άρα έρχεται και τους στηρίζει την προσπάθεια να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για σύνταξη. Και τρίτον, είναι άνθρωποι που έχουν πολύτιμη εμπειρία από τη δουλειά. Και άρα έρχονται και προσφέρουν αυτή την εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες.
10: Όπως το λέτε.
4: Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει ήδη ωφελήσει από 35.000 ανθρώπους. Και έχω να σας πω σήμερα και το ανακοινώνω στο κανάλι σας ότι ανοίγουμε 8.000 νέες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα αυτό. Το οποίο θα τρέξει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
12: Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, συνελήφθη αρχηγικό μέλος της συμμορίας που ανατείναζε ATM σε διάφορες περιοχές της χώρας, Γεωργία Τσάλη, πάνω από 440.000 ευρώ ηλία τους.
13: Στη σύλληψη ενός από το αφαιρόμενο ως αρχηγικά μέλη της συμμορίας, που σύμφωνα με την αστυνομία εμπλέκεται σαν να την άξει ATM, προχώρησαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2025, με κύριο στόχο την ανατείναξη μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης και την αφαίρεση χρηματικών ποσών από διάφορες περιοχές της επαρχίας. Τώρα, όπως φαίνεται και στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ανατείναζαν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.
12: Η έρευνα και βλέπουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό βίντεο από τη δράση τους.
13: Ακριβώς, Ιωάννα. Να πούμε τώρα ότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή της συγκεκριμένης ομάδας και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές υποθέσεις.
12: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Εκτός σύνορων τώρα, φουντώνει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη σκληρότερη απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Η ένταση προκάλεσε συναγερμό σε χώρες του κόλπου και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
25: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή.
26: U.S. Central Command says it has completed a second night of airstrikes on Iran. At least 4 people have been killed. The attacks came just hours after U.S. President Donald Trump said the agreement with Iran was over and warned of more strikes.
25: Για δεύτερη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, πλήττοντας περίπου 90 στόχους στο Ιράν.
27: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder.
25: Στόχος των Αμερικανικών πληγμάτων είναι ο περιορισμός των επιθέσεων της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς, με τη CENTCOM να προβάλλει παράλληλα την παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
28: So far, we have seen the patterns of the U.S. attacks were mostly focusing on the cities and islands in or around the Strait of Hormuz or the Persian Gulf.
25: Η Τεχεράνη απαντά στις επιθέσεις με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πλήγματα κατά Αμερικανικών βάσεων σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
11: Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα. Αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα.
25: Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, οι Αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 ακόμη από την έναρξή του την Τετάρτη.
27: But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
29: Return to full-scale hostilities would have a catastrophic consequences for the people of the region, and for international peace and security. And for the global economy as a whole.
25: Τις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, η τιμή του Brent άγγιξε τα $79 το βαρέλι, καθώς η αγορά αντιδρά με ανησυχία στη νέα κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν.
30: Ended when the Strait of Hormuz reopened with depleted global inventories, and now if we're facing again closures, we're going to have a lot less cushion than we started with last time, and prices will reflect that more quickly.
25: Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά και ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία του θα γίνει μόνο με ιρανικούς όρους, απορρίπτοντας τις αμερικανικές πιέσεις.
1: Θλίψη στον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο προκαλεί η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler. Η εμβληματική τραγουδίστρια που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 με τις μεγάλες επιτυχίες της, πέθανε Σπύρο Μουζακίτη σε ηλικία 75 ετών.
3: Η ερμηνεύτρια λοιπόν των αξέχαστων τραγουδιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών. Σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της χαρακτήρισε απροσδόκητο τον θάνατό της, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Να πούμε πως η Τάιλερ πριν από λίγους μήνες μπήκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο για επίγουσα χειρουργική επέμβαση, τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμεινε σε δύσκολη κατάσταση. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι οι γιατροί είχαν εκφράσει μια αισιοδοξία ότι θα αναρρώσει, τελικά 75χρονη θρυλική ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγες ώρες στην Πορτογαλία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Η Bonnie Tyler υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop και rock σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 70 και κυρίως του 1980. Το Total Eclipse of the Heart, που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Στο βίντεο θα δείτε ένα αφιέρωμα με στιγμιότυπα από τη ζωή, την καριέρα της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.
25: Η χαρακτηριστική, δυνατή και βραχνή φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, σύγησε. Αφήνοντας πίσω τις τραγούδια που έγιναν ύμνη του έρωτα και της μοναξιάς. Η Bonnie Tyler, η γυναίκα που έντυσε με πάθος και δύναμη τις μεγαλύτερες power ballades της δεκαετίας του 80, περνά συμβολικά πλέον στη γειτονιά των θρύλων. Από ένα μικρό χωριό της Ουαλίας, κατάφερε να κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το σχολείο γιατί, όπως έλεγε, το τραγούδι ήταν το πεπρωμένο της.
8: I always wanted to be a singer.
25: Δυναμική, εκρηκτική και με ένα ανεξάντλητο πάθος για τη μουσική, η Bonnie Tyler δήλωνε πως δεν υπήρχε περίπτωση να εγκαταλείψει ποτέ τη σκηνή.
9: And you said you're never ever going to retire.
8: No, I love it too much, you know.
9: Yeah, me too.
8: I'm always on tour with my band.
25: Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου 1983, όταν η Bonnie Tyler ηχογράφησε το τραγούδι που έμελε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της.
8: It was number one for 3 weeks in the UK, number one for 4 weeks in America, you know.
9: Wow.
8: It's a huge song and I never get tired of singing.
25: Με μια καριέρα 5 δεκαετιών, η Bonnie Tyler παρέμεινε διαχρονική με εκατομμύρια πωλήσεις και επιτυχίες που συνεχίζουν να ακούγονται σε όλο τον κόσμο. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ και μια μικρή πικρία για το τραγούδι που τελικά απογείωσε την Tina Turner.
8: Well, I mean, I recorded simply the best 2 years before Tina Turner, but nobody played my version. But I'm a huge Tina Turner fan anyway.
25: Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της είχε και η σχέση της με την Ελλάδα. Το 1992 συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τη Σοφία Ερβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην Ερημιά», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Και μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, όμως η ίδια συνέχιζε να ανεβαίνει στη σκηνή με την ίδια φλόγα κάθε φορά που χιλιάδες φωνές ενώνονταν μαζί της.
8: I'm on tour all the time and you know it just causes a great atmosphere with the crowd, you know, and they're all like, I say, are you ready now? And they're all like, turn around. A total
25: eclipse of the heart. Και κάπως έτσι η Bonnie Tyler αφήνει πίσω της μια εποχή και μια φωνή που δεν θα σβήσει ποτέ.

Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA. Και με κάρτες bonus της Alpha Bank κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική, έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
6: Τι?
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε.
5: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
6: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
7: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κορυφώνεται με τη διεξαγωγή των αγώνων για τα προημιτελικά. Γαλλία-Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι που ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 11 για μια θέση στην τετράδα του Μουντιάλ.
10: Η δράση κορυφώνεται στο Μουντιάλ καθώς Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο πρώτο μάτς για τα προημιτελικά. Οι Γάλλοι αποτελούν το φαβορί καθώς διαθέτουν πληθώρα αστέρων και έχουν φτάσει με 5 νίκες σε 5 μάτς μέχρι την οκτάδα. Ωστόσο, άπαντες στο στρατόπεδο των Τρικολόρων βρίσκονται σε εγρήγορση λόγω του πάντα επικίνδυνου Μαρόκου.
11: Le Maroc, pour ceux qui connaissent pas, qui sortent déjà, on les avait rencontrés il y a 4 ans en demi-finale, ils ont fait une finale de. De Coupe d'Afrique, donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec des équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts.
10: Για τη Γαλλία, μοναδικός αμφίβολος είναι Τσουαμενί, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Παραγουάη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στο Μαρόκο, τη μοναδική εκπρόσωπο της Αφρικής που παραμένει στη διοργάνωση δεν συμβιβάζονται με το ρόλο του outsider και δηλώνουν διψασμένοι να επαναλάβουν την ιστορία του 2022.
12: Quand vous dites on a réussi notre compétition, je le dis depuis toujours, les bilans ils se font à la fin. Jamais je vais me contenter de quelque chose alors qu'on peut avoir plus. Et donc je pense qu'on en a parlé avec le staff aussi et les joueurs. Nous, on veut absolument gagner. On veut tout faire pour gagner. On ne va pas écouter les gens qui nous diront c'est très bien ce que vous avez fait déjà, c'est pas grave si on perd, la France est favorite ou autre.
10: Για την ομάδα του Αγμπή, σημαντική απώλεια αποτελεί ο τραυματίας Ισμαήλ Σαϊμπαρί των τριών τερμάτων στη φετινή διοργάνωση. Παρά το δύσκολο εμπόδιο

0: Μπροστά τους πάντως, οι Μαροκινοί οπαδοί έστησαν ένα πάρτι στη Βοστόνη με φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα και συνθήματα, δηλώνοντας έτοιμοι να πάρουν εκδίκηση για την ήττα από τη Γαλλία στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Right now we have to actually revenge what we did and we're super super excited. I think we're going to make history tomorrow. We're going to go to the semi-final again.
2: We want to prove to a lot of people this, they were saying like it was like just our luck. It's not luck. When it happened twice, it's not luck. It's a team. It's a lot of work behind the curtain.
0: Οι Μαροκινοί θέλουν να πάρουν πίσω το αίμα τους για την ήττα από τη Γαλλία με 2-0 στο Μουντιάλ του Κατάρ, όταν ο Τεό Ερναντές και ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλαν τέλος στην παραμυθένια πορεία τους.
3: Και ενώ ο Μέση και η παρέα τους συνεχίζουν το ταξίδι τους στο παγκόσμιο κύπελο, η Ομοσπονδία της Αργεντινής έχει βρεθεί στο στόχαστρο του FBI. Για την ακρίβεια, γίνεται έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ομοσπονδία, με την απάτη να φτάνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Η εν λόγω έρευνα συνδέεται με αυτή που είχε ξεκινήσει το 2024 εις βάρος του Προέδρου της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τσίκι Τάπια. Πιο συγκεκριμένα, το FBI καταπιάνεται και εστιάζει με δράσεις της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλά μέσα του εξωτερικού να χαρακτηρίζουν την είδηση ως σκάνδαλο, ειδικά από τη στιγμή που το παγκόσμιο κύπελο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το φετινό παγκόσμιο κύπελο, πέρα από το πιο συναρπαστικό, φαίνεται πως είναι και το πιο κουραστικό από άποψη ταξιδιών. Αγγλία και η Ισπανία έχουν διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα, με τους παίκτες να είναι διαρκώς με μία βαλίτσα στο χέρι. Το παγκόσμιο κύπελο έχει μπει για τα καλά στην τελική του ευθεία, με 8 ομάδες να παραμένουν στη μάχη της διεκδίκησης. Πέρα από συναρπαστικό στον αγωνιστικό χώρο, το φετινό Μουντιάλ είναι και το πιο κουραστικό από άποψη ταξιδιών και μετακινήσεων για τις περισσότερες ομάδες. Η διεξαγωγή του σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, έχει φέρει τους παίκτες με μία βαλίτσα διαρκώς στο χέρι, με τα χιλιόμετρα που καλούνται οι ομάδες να ταξιδέψουν να είναι πολλά. Η πιο καταπονημένη από αυτή τη διαδικασία χώρα είναι η Αγγλία, με τα 3 λιοντάρια να έχουν ταξιδέψει σε 7 διαφορετικές πόλεις: Kansas City, Dallas, Βοστόνη, New Τζέρζι, Ατλάντα, Μέξικο Σίτι και Μαϊάμι είναι η διαδρομή της Αγγλίας που ξεπερνά τα 20.000 χιλιόμετρα. Ακολουθεί η Ισπανία που και αυτή έχει γράψει τα δικά της χιλιόμετρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ελαφρώς λιγότερα σε σχέση με αυτά της Αγγλίας, η Φούρια Ρόχα έχει κάνει τη διαδρομή Ατλάντα, Γουαδαλαχάρα, Λος Άντζελες, Ντάλλας και ξανά Λος Άντζελες για μια διαδρομή άνω των 19.000 χιλιόμετρων. Ακολουθούν τρεις ομάδες με πάνω από 17.000 χιλιόμετρα στα διαβατήριά τους, η Παραγουάη, η Ελβετία και η Κολομβία, με το φετινό Μουντιάλ, αν μη τι άλλο, να απαιτεί καλή διαχείριση του jet lag και σωστή σωματική ξεκούραση. Πίσω στα δικά μας, καθώς ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του φιλική νίκη στην Ολλανδία απέναντι στη Ρακόβ με 2-1. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, ενώ η ΑΕΚ επέκτηνε τη συνεργασία της με τον Λούκα Γιώβιτς.
4: Με νίκη ξεκίνησε την προετοιμασία του στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 της Ρακόβ. Ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ευκαιρίες για να προηγηθούν, όμως οι Πολωνοί ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 70 με τον Μπρούνες. Στο 85, ο Κώστας Φορτούνης με απευθείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 1-1, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να επιστρέφει φορτσάτο στον Πειραιά. Αφού στο 93, μετά από δική του σέντρα, ο Γιάρεμ Τζούκ με διπλή προσπάθεια, αρχικά με κεφαλιά στο δοκάρι και συνέχεια με πλασέ, σκόραρε για το 2-1.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε.
4: Ερυθρόλευκος είναι και επίσημα ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε από την Νότιχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό και ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία, ξεκινώντας προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.
6: Μια από τις μεγαλύτερες φόρες, μια από τις καλύτερες, acho que sou jogador rápido, um jogador vertical, polivalente, jogador com golo, gosto de baliza, gosto de.
4: Κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας θα παραμείνει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός συμφώνησε με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Ο Γιώβιτς την περσίνη σεζόν πέτυχε 21 γκολ, βοηθώντας την ΑΕΚ τα μέγιστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστατο καιρό, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές σε καταιγίδες στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα ξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και μόνο στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία θα επιμείνουν κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και πρόσκαιρα στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού, θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, με βορειοανατολικούς ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις πιο αυξημένες στα ανατολικά του νομού, όπου εκεί θα σημειωθούν τοπικές ζωχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 4 με 5 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο και από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και οι βοριάδες στα πελάγια θα φτάνουν μέχρι τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
21: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1877 διεξάγεται το πρώτο τουρνουά τένις στο Wimbledon. Ο Spencer Gore νικά τον Marshall 3-0. Οι αγώνες των γυναικών θα ξεκινήσουν 7 χρόνια αργότερα. Στο βίντεο παρακολουθούμε πλάνα από τις πρώτες διοργανώσεις που κινηματογραφήθηκαν. Μία ημέρα σαν κι αυτή, το 1935, γεννιέται η Αργεντινή τραγουδίστρια Mercedes Sosa, ένα από τα σύμβολα της σύγχρονης λατινοαμερικανικής μουσικής. Η επωνομαζόμενη και La Negra κατάφερε να κάνει γνωστού σε όλη τη γη τους μοναδικούς ήχους της παραδοσιακής μουσικής της Αργεντινής, αλλά και όλης της Νοτίου Αμερικής. Μεγάλη η προσφορά της και στο πολιτικό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας Βιδέλα. Η Mercedes Sosa έφυγε από τη ζωή το 2009 σε ηλικία 74 χρόνων.

0: Σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη σεισμόπληκτη περιοχή. Γεννιέται μια ημέρα σαν την σημερινή το 1956 ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα του σύγχρονου Αμερικανικού κινηματογράφου. Με παρουσιαστικό καθημερινού ανθρώπου έχει το ταλέντο να ερμηνεύει τόσο κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους. Στην πολυχρονή καριέρα του που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έχει τιμηθεί με 2 Όσκαρ, ενώ ήταν υποψήφιος άλλες 3 φορές. Το πρώτο ήταν το 1993 για την ταινία Φιλαδέλφια και το δεύτερο τον επόμενο χρόνο για την ταινία Forrest Gump. Είναι γνωστή η αγάπη του για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Αντίπαρο, την οποία του την έχει εμφυσίσει η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του Ρίτα Βίλσον. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μένουν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ακόμα και μετά την ημίωρη παράταση. Ο Γιώργος Σιδέρης είχε ανοίξει το σκορ και είχε ισοφαρίσει ο Μίμης Δωμάζος. Το τρόπαιο κρίθηκε στο στρίψιμο της δεκάρας, διαχειρός Χρήστου Μίχα, που ήταν ο διαιτητής του τελικού. Τυχερός, ο Παναθηναϊκός που κέρδισε τον πρώτο και μοναδικό τίτλο στην ιστορία με κλήρωση.
1: Στην παράταση που δόθηκε, η μπάλα έδειξε ένα φοβερό πείσμα και αρνήθηκε να παραβιάσει για μία ακόμη φορά ένα από τα δύο τέρματα. Τέλος το διέξοδο ανέλαβε να δώσει ο κλήρος και η τύχη ευνόησε τον Παναθηναϊκό που πήρε το κύπελο. Πρωταθλητής λοιπόν και κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος ο Παναθηναϊκός. Δίκαια πανηγυρίζουν οι οπαδοί.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κοντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.

0: μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
1: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
2: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Okay. If we assume that the guy was in this locker, then he must have caught Andy by surprise, right?
1: Look, the locker I buy, but not the surprise. Not total surprise, anyway. But we know Andy had put his gun away. I'd say he thought he had the situation under control.
0: Then how did the killer get away? How'd he get out of here?
1: You say Buck was in the garage?
0: Mm-hmm. And no one came out the front. This window's been painted shut for a long time.
1: What about this ventilator?
0: Nah, the opening's too small.
1: Not for a guy who could squeeze into that locker.
2: This gotta be it. It's not screwed down.
3: Terry, that overturned chair wasn't from a fight. It fell off that desk. That's how he got up here. There's nothing up here. Nothing but all this old junk. It looks like someone's been here for years.
2: Doesn't seem to have left his weapon.
3: Maybe he left something else. Come here.
2: Signs of weather wear. Must have been dropped here recently. Let's go.
4: Sanborn.
5: Yeah.
4: Telephone.
5: Oh. Sanborn.
6: Hiya, Bucky. I hear Danko's still on the force. Now, would Andy want it that way?
5: You sadistic creep.
7: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
8: Τη νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
9: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
10: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
11: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
12: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
13: Πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
19: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
20: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
19: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
21: Thank you.
0: ちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
21: お兄ちゃんじゃないの。
22: ズバリ嫉妬です。
23: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
21: お兄ちゃん、もしかして未来ちゃん。
24: 未来、η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
25: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
26: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
27: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
28: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
26: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
24: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
25: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
24: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
25: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
24: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
29: We're lovely. Thanks for bringing them back.
30: They're for the wrong man. Andy shouldn't be lying there.
29: But he is. He is. And we both have to learn to live with that.
30: After 19 years on the force, neither Andy nor me could ever learn to live with murder.
29: They'll catch him.
30: And they're looking for the one that held the knife. The one I want is the one that put Andy in front of it.
29: Will you think a minute? If Mike Danko were responsible, the department would have done something. No, there would have been an inquiry.
30: The department wasn't there, Mary. I was. Sure, on paper, Danko's clean. But Andy didn't die on paper. I'm sorry, Mary, but I don't need an inquiry.
31: Fingerprints on the ticket stub is the first solid clue we've had in the slaying of Officer Simmons. You all have mug shots of the suspect, Joseph Randolph Charles, male, Caucasian, age 24 years, 5'6", 120 pounds. He's done time at the Institution for the Criminally Insane. Last good address we had on him is 2 years old. Detectives feel he's connected with a gang dealing in stolen auto parts, so let's start investigating small garages, auto supply stores first.
32: Lieutenant, whoever bought those hot parts ain't gonna tell us anything.
31: That's right, but the legit ones, the non-buyers, might help us. Any questions? Move out.
33: Never saw the guy. Never dealt with him. All my parts come right from the prospect outfit. I never buy from anybody else. And what we've been talking about is the reason. You buy hot stuff, you wind up with a cold business. I'm a law-abiding citizen.
32: Thank you, sir. We appreciate it.
33: It's about time somebody did.
32: That's right.
34: Can I talk to you guys for a second? My name is Smitty, and I heard you talking to the guy there. I might know where you can get a line on the one you're looking for. I can tell you where he is.
32: Where is he?
34: For $5, I can tell you where he is.
32: Sir, if you've got some information, why didn't you call the police right away?
34: Oh, I didn't know about it. No, I just picked up this paper in a trash can. I just read about it.
32: Well, how do we know that the information is any good?
34: Because he's got a lot of tires to sell. Hey, what have you got to lose? $2.50 a piece.
32: Okay, you got it.

0: Echo! Take that, cover the back.
1: Got it!
0: Police, hold it!

your feet, bud. Come on, move it.

March!

0: Okay, Sanborn, I got him. Move it.
1: Don't take another step, Danko.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Back to Back, τη μεσημεριανή, αυτή που ξέρετε. Τα έχετε μάθει τώρα τα κόλπα, 3 με 5, για κανένα 2 εβδομάδες ακόμα εδώ θα είμαστε. Μπορεί να λείπουν τα βαριά πυροβολικά, θα βγουν σε λίγο βασικά από διαφορετικά σημεία. Κύριε Γουλή, δεν ανήκετε σε αυτό το. Πώς το λένε, σε αυτό
1: το. Στα βαριά πυροβολικά,
0: όχι, στα βαριά πυροβολικά ανοίξει ξεκάθαρα, αλλά λέω σε αυτούς που λείπουν.
1: Εντάξει,
0: είσαι πάντα εδώ.
1: Ο καθής σε φόη τάχτη.
0: Έτσι. Σωστά, έκανε τις επιλογές του, να λες καλύτερα. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Δεν ετοιμάζει τα παιδιά.
0: Βάσο Πρεβεζιά.
2: Πώς γεια σου, Βασιλή, καλησπέρα. Καλά, εσύ.
0: Αγαπημένη μας αρχισυντάκτρια, τι κάνεις.
2: Καλά.
0: Είχες ανεβάσει ένα ωραίο άρθρο που διάβαζα και είχε

0: Πρέπει να το κοιτάξω αυτό λίγο.
1: Εμονή λέει.
0: Εμονή.
2: Θέλω να μας εξηγήσει κάποιος κάποια στιγμή γιατί έχεις την ταμπέλα του Γκαντέμι πάνω. Όλοι σε λένε.
3: Βάλε, τι λένε.
1: Παιδιά, λοιπόν, είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό που ξεκίνησε από αυτόν εδώ τον κύριο.
2: Γενικά έχω δει κόσμο που σε λέει. Σε χαρακτηρίζει έτσι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Όχι, όχι, θα σου πω κάτι.
2: Προσπαθώ να το προσδιορίσω.
1: Μα δεν υπάρχει λόγος.
0: Εγώ και ο συνάδελφος Σταύρος Κουράκος, στο Άκτον 24, στην εκπομπή Πάμε Γήπεδο, που κάναμε πέρσι, εντοπίσαμε αυτό που συνέβαινε. Δηλαδή, τι να σου πω, για κατάρες.
1: Συγγνώμη, που βγαίνω στον αέρα και μου λέει, είναι εδώ, θα έλεγα είδηση Ολυμπιακού, και μου λέει ο Μπακόπουλος, βέβαια, έχουμε και τη Βάλια εδώ, την ειδική στις κατάρες.
0: Ήταν λίγο άκομψο όπως το πάει, έχει δίκιο. Το πάει λίγο άκομψο. Αλλά ήταν όμως το point.
2: Έπεσε η σύνδεση.
0: Ρε φίλε, μιλάμε για θανάτους. Μιλάμε για τραυματισμούς. Μιλάμε για παίκτες που σταμάτησαν καριέρες. Μιλάμε
1: όχι,
0: για.
1: Όχι, εγώ δεν έχω για αεροδρόμια που βυθίστηκαν.
0: Περίμενε, για αεροδρόμια που βυθίστηκαν στο σκοτάδι.
3: Έχεις κάνει
0: μιλάμε
3: τέτοιο
0: για
3: πράγμα.
0: Πόλεις...
1: Λέει για τα play-off του Ολυμπιακού πέρσι στη Μαδρίτη με τον blackout.
0: Ήταν και εκεί. Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Παρακαλώ το chat να πάρει θέση. Δεν θα μιλήσω άλλο. Σταματάω εδώ.
2: Από μένα είναι μπράβο.
0: Από μένα είναι ναι. Θέλω να δείξω ένα πολύ ωραίο δώρο. Θυμάσαι πότε το δίνουμε. Τελευταία μέρα. Έχεις δηλώσει συμμετοχή. Μην δηλώσεις.
3: Δεν μπορώ να
0: το
3: πάρω.
0: Δεν το πάρεις. Ένα ωραίο δωράκι από Sky Telecom. Sky Telecom, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο και πάμε να δούμε πώς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται giveaway, mission giveaway από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τη Sky Telecom. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλέτικο Action 24 και τους 3 κύριε Γουλή, έτσι.
2: Καλά να μας έχεις
0: πριν. Λίγο νερά, κύριε φίλε. Βοήθα λίγο. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Παρασκευή 24 Σεβδόμου. Ολοκληρώνονται εκπομπές εδώ στο Back to Back για το καλοκαίρι, για λίγες μέρες μόνο. Και δίνουμε και αυτό το δώρο. Όπως και ένα ακόμα που θα σας αναφέρουμε αργότερα. Η Ελαμπέτ είναι εδώ. Εδώ είναι.
2: Ελάτε, Μπέτ.
0: Γεια σου, Ελαμπέτ. Η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά σε αυτή την εκπομπή στο Back to Back από το ξεκίνημα τη σεζόν μέχρι την ολοκλήρωσή τη σε λίγες μέρες από τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελαμπέτ.
2: Ρε φίλε, έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα.
0: Ποιο, τι αρέσει?
2: Το κινητό έχει πολύ ωραίο χρώμα.
0: Αυτό το κινητό, ναι. Είναι το. Το Mist Blue, Misty
2: θα
0: Blue.
2: Θα το αδικήσει μετά πρέπει να το βάλει στίκη, γιατί αλλιώ αυτό. Τι θα το βάλει τώρα,
1: διάφορα. Το λιγουρεύεται.
0: Misty, ναι. Σκέφτο, η Μίστη.
1: Μίστικ, νομίζω.
0: Όχι, Μίστη. Είναι η Μίστη.
2: Είναι το γαλαζογκρί τη ο Μίχλη.
0: Μίστη, ο Μιχλώδε ή Μίστ, σκέφτο, ο Μίχλη. Αυτό λέω, ρωτάω. Αλλά δεν πειράζει, θα μα κάνει υποδείξει άλλη φορά. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί ο Μίχλη είναι φόγκ. Αλλά προχωράμε.
0: Είναι τρομερό να νομίζω ότι τα ξέρει όλα, Βάσο. Αυτό θα το διδάξουμε.
3: Ισχύει για όλου όμω.
0: Για όλου.
2: Φόγκ είναι και ο Φιλέα.
0: Και καλά να τα ξέρει όλα όπω εγώ. Αλλά να μην τα ξέρει και να νομίζω ότι τα ξέρει.
1: Βλέπει.
3: Μεγάλο κακό.
1: Αυτό γίνεται κάθε μέρα.
2: Κύριε. Ναι. Φόγκ είναι και ο Φιλέας. Προχωράμε.
0: Πες τα, να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με τα μπασκετικά μας θέματα. Γι' αυτό έχουμε εδώ τη Βάλια, γι' αυτό θα έχουμε και τον Ηλία Λαλιώτη. Εδώ είναι. Μαζί. Τους θέλω μαζί.
2: Αγόρι μου.
4: Καλησπέρα.
0: Η Μαριάννα μου έστειλε
1: για
0: να ξέρεις, είναι μιστ σκέτο. Είναι μιστ σκέτο.
4: Γεια σου,
0: Ηλία. Αναζωογονημένο σε βλέπω. Ανανεωμένο θα έλεγα. Σαν μικρό παιδί.
1: Έτσι.
4: Καλά είμαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι. Αυτά. Είναι ωραία αυτά τα. Πώς το λένε. Να οργανώνουμε πράγματα στη ζωή μας και να μας κάνουν να νιώθουμε πιο νέοι, πιο ανανεωμένοι. Να μας κάνουν να νιώθουμε παιδιά. Νιώθεις παιδί, κύριε Γουλή?
1: Πού πάρα είμαστε, νέοι, παραμένω. Βασίλη.
0: Ναι, αλλά παιδιά δεν είμαστε.
2: Είμαι 48 χρονών, 12χρονος. πρέπει να επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή, μέρα από όλα τα άλλα, κύριε Λαλιώτη, να μου δώσει λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω.
4: Εννοείται, θέλει οργάνωση.
2: Ναι, γι' αυτό ξέρω πού απευθύνομαι εγώ.
0: Ξεκάθαρα θέση παίρνει πολλοί κόσμος υπέρ της Βάλιας. Θα τα πούμε με το chat σε λίγο.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε σε λίγο με το chat.
2: Και τα μπαν.
1: Θα υπάρξει δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχουν και μπαν.
0: Θέλω να ξεκινήσω με την Βάλια πρώτα και μετά με Ηλία. Πρώτα απ' όλα. Εντάξει, ανακοινώθηκε ο παιχταράς, ο Μοντέρο. Θέλω να μου πεις, γιατί το κουβεντιάζαμε πάρα πολύ και στα δικά μάτια ήταν, αποτελούσε έναν κομβικό παίκτη για τον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Κόρι Ζόζεφ. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον πηγαίνει για να μείνει και στη συνέχεια και την επόμενη χρονιά. Ναι. Το λέω καλά.
1: Έτσι είναι, και επειδή όντως ήταν ένας κομβικός παίκτης, ο οποίος πάνω απ' όλα ήξερε το ρόλο του και νομίζω ότι αυτό άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στον Ολυμπιακό και στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι θα ενεργοποιήσουν την οψιόν που έχει στο συμβόλαιο του ο Καναδός Γκάρντ. Άλλωστε, έχουν δικαίωμα μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα να τον αποδεσμεύσουν για ένα ποσό της τάξης των 150.000. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Κόρι Τζόζεφ θα μείνει και τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Προσέφερε

0: πολλά, ιδιαίτερα στο τέλος της σεζόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα και όταν χρειάστηκε στην Ευρωλίγκα. Νομίζω έχει κερδίσει έτσι την εκτίμηση και του κόσμου και προφανώς και του Γιώργου Μπαρτζόκα και αυτός είναι έτσι ένας από τους κυριότερους λόγους που θα παραμείνει και τη νέα σεζόν. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει πρωτάθλημα στο NBA, έχει δαχτυλίδι πρωταθλητή. Επομένως, αυτό και μόνο νομίζω ότι ανεβάζει το επίπεδο και στα ποδητήρια, αλλά και όταν χρειάζεται μέσα στο παρκέ την εμπειρία του Κόρι Τζόζεφ. Συνεπώς, θα είναι και τη νέα σεζόν με τα Ερυθρόλευκα. Και ξαναλέω, το έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα το γεγονός ότι ο παίκτης ξέρει το ρόλο του. Ξέρει ότι θα έχει περιορισμένα λεπτά, δεν θα παίζει 30, 35 λεπτά, 25 και αυτά. Μπορεί να παίζει ένα δεκαλεπτάκι και αν, αλλά τουλάχιστον γνωρίζει ότι θα έρχεται από τον πάγκο, βρίσκεται στη second και third unit, επομένως...
1: Αυτό πήγα να σου παρότι έχει μαζέψει εκεί πολύ κόσμο πλέον ο Ολυμπιακός και μιλάω και για τις δύο μεταγραφές που έκανε, αλλά μιλάω και για αυτόν και για τον walk-up. Κατανόητο ρόλο του από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το έκανε και πέρσι και τα ποιοτικά λεπτά μπορεί να τα δώσει. Έτσι. Μάλιστα. Τι άλλο περιμένει τώρα ο Ολυμπιακός, μια κίνηση ακόμα, φαντάζομαι, έτσι, στο τεσάρι.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Τη νέα σεζόν θα δούμε αρκετούς παίκτες να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις. Για παράδειγμα, ο Μοντέρο θα παίξει και στο 1, θα παίξει και στο 2. Ή ο Φουρνιέ θα παίξει πολλά λεπτά στο 3. Επομένως, θα έχουμε έτσι παίκτες οι οποίοι θα πατάνε και σε άλλες θέσεις. Αλλά η κύρια προτεραιότητα είναι να πάρει ο Ολυμπιακός ένα τεσάρι που θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ και θα καλύψει το κενό του Πίτερς. Προφανώς, μία από τις προτεραιότητες του οργανισμού είναι και η ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε αίσια κατάληξη, γιατί πέρα από έτσι, πολύ ποιοτικός αθλητής ακόμα και προς το τέλος της καριέρας του, είναι και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κρατάει μαζί και ενωμένα τα αποδυτήρια, επομένως δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να φύγει.
2: Του έχει κάνει πρόταση και ο Άρης.
0: Όχι, δεν, προφανώς άμα τεθεί έτσι, άμα είναι διαθέσιμος ή δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό, προφανώς και θα έχει διάφορες προτάσεις στα χέρια του, αλλά κάτι χειροπιαστό δεν νομίζω να
1: υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοίτα, εντάξει τώρα, πρόθεση φαντάζομαι όλων, συγγνώμη, και στον Ολυμπιακό αλλά και στην πλευρά του παίκτη, είναι να κλείσει την καριέρα του εκεί. Για ένα συνένα, για ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι το οικονομικό θα είναι θέμα σε αυτή την περίπτωση. Είναι θέμα περισσότερο η διάρκεια του συμβολαίου.
1: Ναι. Λοιπόν, okay, το παρακολουθούμε. Κάτι άλλο φοβερό έχεις?
0: Όχι.
1: Ωραία. Ηλία.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφή σήμερα, επίσημα την τρίτη μεταγραφή. Έχει κάνει ήδη 4 ουσιαστικά. Απομένει μόνο η ανακοίνωση του Ίζακ Μπόγκα. Ανακοινώθηκε ο Μπραν Κουμπάντιο το μεσημέρι για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι η τρίτη μεταγραφή μετά του Μουστάφα Φαλ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού του σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, προχωρώντας σε αυτές τις πολύ σημαντικές κινήσεις, τις οποίες μπορούμε για να τις αναλύσουμε, αν έχουμε χρόνο και αν θέλετε. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Αλλά αυτό που απομένει ουσιαστικά είναι ένας guard, να πάρει έναν playmaker ο Παναθηναϊκός. Μια μεταγραφή, μια κίνηση που δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα. Αν θες να κάνω και μια πρόβληση με βάση αυτό που έγινε που έλειπα 5 μέρες στη Γαλλία και γίνανε όλες οι κινήσεις μαζεμένες, επειδή έχω ένα τριήμερο στην Τίνο το άλλο Σαββατοκύριακο 17-19.
0: Φράζει εκεί.
3: Το βλέπω εκεί η μεταγραφή.
2: Αν μου φέρει τον Άσο που θέλω, θα τον πάρω στους ώμους μου από το αεροδρόμιο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Ποιος είναι ο Άσος που θέλεις? Περίμενε, κάτσε μας, ποιος είναι ο Άσος.
2: Δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Ποιος είναι ο Άσος που θέλεις?
2: Δεν παίζει στην Ευρώπη.
4: Πες μας.
1: Ο Άσος που θέλεις.
2: Ναι.
1: Πάει για Άσο τώρα ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό λέει, θα πάρει ένα
0: γκάρ.
1: Και ποιος, ναι, μιλάμε για πρώτο.
3: Τελευταία
2: μεταγραφή που θα κάνει θα είναι ο γκάρ.
1: Ναι, θα είναι ο βασικός, ας πούμε.
2: Θα είναι ο σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτό μπορεί να κάτσει, ξέρω εγώ.
2: Εγώ το Στρέντερ θέλω.
0: Καλά, δεν νομίζω.
2: Καλά, δεν νομίζω, ακούσαμε και τους άλλους. Δεν έδωμε εγώ τα Γιαμπουσέλε, δεν νομίζω ακούγαμε θα έρθει ο ένας, ο άλλος και έχουν γελάσει στο σύμπαν τις τελευταίες μέρες. Με κάποιους που δεν νομίζανε.
0: Θα σκάσει στην Τίνο.
2: Με κάποιους που δεν νομίζανε συνέχεια.
1: Ηλία, τι γίνεται, τι λες για αυτό που είπε το όνομα?
3: Δεν νομίζω ότι θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη. Νομίζω ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ψάξει κάτι από λογικά από NBA, Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω εγώ κάποια λύση.
2: Στην Ευρώπη μπορεί να προκύψει.
0: Ναι, αυτό ήταν η ερώτησή μου, αν θα κοιτάξει η Ευρώπη ή η NBA.
3: Αλλά νομίζω θα περιμένει από το NBA, γι' αυτό και θα αργήσει και λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν παίχτες που να έχουν βγει από το NBA στην Ευρώπη. Θα το ψάξει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω όμως με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει διασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι του κορμού του για την επόμενη σεζόν. Έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Η μεταγραφή του Γιαμπουσέλε είναι από τις σημαντικότερες. Για μένα η σημαντικότερη που έχει γίνει φέτος στην Ευρώπη, γιατί είναι ένας παίχτης που έρχεται από το NBA, που είχε ρόλο στο NBA. Ένας παίχτης που έχει κάνει την καριέρα που γνωρίζουμε στη EuroLeague με τη Real Madrid. Πολύ σημαντικός παίχτης που έρχεται να συμπληρώσει την τριάδα του Παναθηναϊκού στους ψηλούς. Μια τριάδα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και ένα κοινό. Είναι όλοι Γάλλοι, και ο Λεσόρ και ο Φάλ και ο Γιαμπουσέλε. Και μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ, και αμυντικά και επιθετικά. Είναι από τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές που υπήρχαν στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχει προκαλέσει, το έλεγα και χθες, μεγάλη έκπληξη ακόμα και στους Αμερικανούς που επέλεξε να αφήσει το NBA για την Ευρώπη, γιατί είχε πρόταση, όπως αναφέρουν και σήμερα σημερινά δημοσιεύματα. Είχε πρόταση από τη Μινεσότα ο Γιαμπουσέλε για να παραμείνει στο NBA, αλλά
0: επέλεξε
3: να γυρίσει στην Ευρώπη να είναι πρωταγωνιστής. Ναι, ναι, ακριβώς εκεί που πήγε ο Τρέι Λάιλς. Επέλεξε να είναι πρωταγωνιστής και να έρθει να διεκδικήσει τον τίτλο της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και να δουλέψει κάτω από τις επιλογές του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του πλέον ο Παναθηναϊκός, γιατί αποτελεί κίνητρο για κάθε παίκτη. Και ο Μπράνκο Μπάντιο, στις δηλώσεις που έχει κάνει πριν από λίγο στο site του Παναθηναϊκού, έχει αναφερθεί στην παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανία. Το οποίο είναι έγκυρο, το γνωρίζω. Του έκανε ένα τηλεφώνημα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν πάρει την τελική του απόφαση και τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είναι κίνητρο για κάθε παίχτη να δουλέψουν κάτω από τις οδηγίες του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της EuroLeague με τις 9 κατακτήσεις που έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό όπλο για τους πράσινους το ότι έχει επιστρέψει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και αποδεικνύεται και με τις μεταγραφές που γίνονται. Από εκεί και πέρα, εκτός από το θέμα της μεταγραφής που απομένει του Γκάρντ, έχει κάποια άλλα θέματα να λύσει ο Παναθηναϊκός. Για παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει με το ρόστερ, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τους παίχτες που ήδη έχει στο ρόστερ του Παναθηναϊκός. Δεν έχει πάρθει ακόμα κάποια απόφαση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει, μάλλον ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να έχει ένα ρόστερ. Το έχουμε γράψει και πριν από 15 μέρες. Θέλει ένα ρόστερ 16 παιχτών ιδανικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 15, με τον Γκάρντ θα γίνουν 16. Να δούμε όμως, επειδή υπάρχει μια συμφόρηση στα forward, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Οι Τούρκοι πιέζουν πάρα πολύ για τον Τζέντι Όσμαν. Υπάρχουν για δημοσιεύματα από την Τουρκία για την ΕΦΕΣ, πόσο πολύ τον θέλει.
1: Για αγορά μιλάμε.
3: Κάθετος.
1: Θα πληρώσουν κιόλα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει, άμα θέλουν να πάρουν παίχτη που έχει συμβόλαιο, πρέπει να πληρώσουν.
1: Σωστά.
0: Πάντως βγήκε ο GM της ΕΦΕΣ, Ηλίας, και δήλωσε ότι προφανώς κάθε τουρκική ομάδα θα θέλει τον Όσμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν κατηγορηματικός στο όχι του για τον Τούρκο.
3: Αυτό μόλις έλεγα, ότι είναι κάθετος ο Παναθηναϊκός, ότι δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει κάποιον παίχτη. Πρέπει όμως να δούμε και τα θέλει του κάθε παίχτη. Μέχρι στιγμής ο Όσμαν δεν έχει πει κάτι ότι θέλει να φύγει, ότι έχει προβληματιστεί από το γεγονός ότι έχει προκύψει ένα συνωστισμός, η αλήθεια είναι, στα forward. Ίσως να το κάνει όμως, ίσως να έχουν μια συζήτηση, να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Όσμαν έχουν εκφράσει επιθυμία να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Είναι κάτι όμως το οποίο θα το ξέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. Για τον Δολιόπουλο επίσης υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ. Προσφέρει αρκετά χρήματα και στον Παναθηναϊκό και αυτός θα πρέπει να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός για να φύγει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει διάθεση να τον αφήσει. Αλλά αν του δίνει, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τη στιγμή που παίρνει 500.000 στον Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι μια διαφορά που και ο παίχτης μπορεί να το σκεφτεί παραπάνω, να ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να φύγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση. Θεωρώ όμως ότι τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσουν αυτά τα θέματα. Γιατί θα υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση για το ποιοι μένουν, αν μένουν μάλλον όλοι αυτοί που ανέφερα, ο Τολιόπουλος, ο Οσμάν. Δεν ξέρω για το Χουάντσο, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία. Πρόθεση του Παναθηναϊκού να
1: σκεφτεί όλους.
3: Αν όμως. Ακριβώς. Αν όμως κάποιο παίχτη έρθει και πει, παιδιά, βλέπω εδώ ότι ο χρόνος μπορεί να μειωθεί, δεν ξέρω, ίσως να κάνει μια συζήτηση και με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να στείλει τα πόδια σε κανέναν παίχτη να πει όχι, έχει συμβόλαιο, θα μείνει εδώ με το έτσι θέλω. Δεν πρόκειται να το κάνει, δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε τώρα ο Παναθηναϊκός. Θα σεβαστεί κάθε επιθυμία, την επιθυμία μάλλον κάθε παίχτη. Οπότε τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν και αυτά τα θέματα.
1: Ωραία. Ηλία, έχεις κάτι άλλο φοβερό?
3: Μια συνάντηση που υπήρχε του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Βασίλη Παρθενόπουλου, με τον Ντέγια Μποντιρόγκα και τον Τζους Μπουένο, στην καθιερωμένη συνάντηση που έχουν οι άνθρωποι της EuroLeague. Το αναφέρω επειδή, εντάξει, με τον Μποντιρόγκα έχουν γίνει κάποια πράγματα στο παρελθόν και είναι σημαντικό, νομίζω, να το αναφέρουμε ότι υπήρχε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί και ο Ίζακ Μπόγκα, να τελειώσει με τις ανακοινώσεις των παιχτών ο Παναθηναϊκός και να προχωρήσει, όπως είπα, και στα επόμενα θέματα που ανέφερα και νωρίτερα.
1: Ωραία, τέλεια. Συμπληρώθηκε και ο χρόνος που ήθελα να μιλήσουμε, γιατί είχα λάβει την εντολή πριν ξεκινήσει η εκπομπή από τον Άκτορα. Από τον Άκτορα, λόγω του χορηγού του Παναθηναϊκού, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για Παναθηναϊκό σήμερα, πιο πολύ από ό,τι για Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω συμπληρώθηκε και μας εντάξει. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Τα λέμε πάλι. Γεια.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, επίσης ο άλλος τώρα δεν ακούει. Γιατί έχουν δύο τάσεις. Ο ένας λέει ότι με Παναθηναϊκό, ο άλλος με Ολυμπιακό. Δεν έχει ακούσει και λέει για το Μοντέρο δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν ξεκίνησα και σου δίνω πάσα και σου λέω ο παιχταράς ανακοινώθηκε.
0: Μπορεί να μην είχε μπει ο άνθρωπος.
4: Πρώτα,
1: άρα, εγώ όταν μπαίνω σε ένα σπίτι, λέω παιδιά, τι λέγατε εδώ πέρα. Λέγατε κάτι, κουβεντιάζετε κάτι και μπαίνω στην κουβέντα μετά. Δεν λέω αυτό δικό μου πρώτα και μετά ακούω την κουβέντα.
0: Όμως θέλουμε την εύκολη πληροφορία. Να το δούμε επί τόπου.
1: Στο chat υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά. Πέντε από τα οποία γνώρισα χθες σε ένα φοβερό εστιατόριο το οποίο πήγα. Και με εξυπηρέτησαν και βγάλαμε και ωραίες φωτογραφίες και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα δείξω και φωτογραφία. Προειδεάζω. Τζο, την έχεις τη φωτογραφία στα χέρια σου και τις υπόλοιπες φωτογραφίες που μας φτιάξανε κάτι τρομερά γλυκά εκεί για μένα και για Καπετάνακο.
4: Έμαθα ότι κάπου θα πας και σήμερα όμως. Ή όχι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, τουλάχιστον
1: δεν μου ζητάει.
4: Άστο, Βασίλη.
1: Πού το μάθες, είσαι ρεπόρτερ φοβερή.
0: Τουλάχιστον δεν μου ζητάει να του κλείσω το τραπέζι όπως.
1: Λοιπόν.
4: Ξέρω και με ποιον θα είναι παρέα, αλλά δεν ανοίγουμε, δεν λέω.
1: Θα είμαστε παρέα σε διαφορετικά τραπέζια.
4: Και εσύ με ποιον θα είσαι όμως.
1: Α, ναι, έμαθες. Τα μάθες όλα. Λοιπόν, προχωράμε. Βαλιά, έχεις κάτι άλλο για να ισορροπήσουμε το χρόνο, γιατί τώρα γίνανε πιο πολύ Ολυμπιακοί από Παναθηναϊκοί τώρα αμέσως, ναι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Όχι, προσπάθησε λίγο, βγάλε κάτι από το κεφάλι σου.
4: Πρέπει κάτι να πει.
0: Είδα ένα σχόλιο για το Final Four, λέει πού θα γίνει το Final Four. Στο Abu Dhabi είναι να γίνει, εκτός αν
1: θα τρέξει πάλι. Σε λυπάμαι, θα τρέξει πάλι.
2: Εκτός αφού είναι τίποτα πύραυλη.
0: Μέχρι το Μάιο, κάτσε να δούμε ποιος πεθαίνει μέχρι το Μάιο.
1: Κάτσε να είναι καλά τα πράγματα.
0: Έχεις ναι. Απόλυτο είναι αυτό. Δηλαδή το Αμπουντάμπι θα χαλάσει μόνο άμα υπάρχει έτσι.
4: Εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι, δεν θα χαλάσει αλλιώς, υπάρχει συμβόλαιο.
1: Ωραία, Βάλια, σε ευχαριστώ.
0: Κι εγώ.
1: Γεια.
0: Γεια.
1: Αυτή ήταν η Βάλια Πιλιανίδη για σήμερα. Γεια σου, Βάλια, λέει το chat εδώ.
0: Να την πάρω.
1: Όχι, πάρτι, δεν νομίζω να έρθει κάποιο άλλο. Αν έρθει, θα φέρει τη δική του. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Λοιπόν, κυρία μου, ανοίξτε λίγο για να έχουμε πιο βολικά τα πράγματα για τα παράθυρά μας.
2: Δύο τέτοια, donate.
1: Ναι, διάβασε τα.
2: Καλησπέρα στην καλύτερη αθλητική παρέα. Έμαθα ένα νέο σε ο Λούκα να φέρω ζυγαριές. Πλακίτσα, κάτι και καλά.
1: Εντάξει.
4: Ποιες ζυγαριές, ο Λούκα είναι πια αγνώριστος.
2: Ο Λούκα πρέπει να είναι πιο στεγνός.
4: Ναι, παιδιά.
2: Και από τι να πω.
4: Από όταν πήγε στη Ρεάλ, στα 21 του, 22 του.
2: Που έβαζε 30 γκολ χρονιά. Με την Άιτραχτ. Και λιόλιος τέλος, ήρθε η ώρα για το 50-50 Ολυμπιακή. Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Λέει ο Ανδρέας.
2: Η ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα και όλη αυτή η ιστορία με τον πρόεδρο.
4: Δεν είναι οριστικό όμως. Είναι μια διαδικασία.
2: Είναι μια διαδικασία που θα ακολουθεί.
4: Ναι.
2: Απλά έχει γίνει, υπάρχει μια εξέλιξη αυτό το θέμα σήμερα.
1: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, να ξετυλίγουμε το κουβάρι και πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ. Να πούμε δύο πράγματα γιατί έρχονται. Δεν ξέρω αν κάποιοι έπαθαν σύνδρομο στέρησης. Χθες ήταν
4: μια μέρα ήτανε
1: κενή.
4: Μόνο.
1: Mm. Έχουμε μάθει σε διοργανώσεις να έχει πολύ περισσότερες μέρες κενές. Αλλά τώρα με τις 48 ομάδες καταλαβαίνεις ότι. Είναι ένα ιδιαίτερο μάτς σήμερα. Mm-hmm. Με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις.
4: Σωστά. Μιλάμε για τον πρώτο. Αρχίζουν σήμερα τα προημιτελικά. Είναι Γαλλία εναντίον Μαρόκο στη Βοστόνη.
1: Σωστά. Το Μαρόκο, το οποίο δεν είναι το φαβορί. Ξεκάθαρη η Γαλλία είναι το φαβορί, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που μάλλον πηγαίνει για να το πάρει. Δείχνει ότι είναι ικανή. Απ' την άλλη, το φοβερό είναι ότι το Μαρόκο, όποιος το υποτιμήσει, θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Έχει παιχταράδες μέσα. Και απόδειξε ότι El Kaabi δεν έχει ακουμπήσει καθόλου.
4: Σωστά.
1: Άμραμπατ είναι εκτός.
4: Ο Ουναή είδε στο προηγούμενο παιχνίδι πώς πήρε την ομάδα πάνω του.
1: Ο Ουναή κοστίζει 25 εκατομμύρια πλέον.
4: Ναι.
1: Έβαλε 2 γκολ. Και γενικώς έχει πληθώρα λύσεων. Τι άλλο έχεις να μας πεις για το μάτς αυτό?
4: Λοιπόν, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Η Γαλλία και ειδικά το Παρίσι προετοιμάζεται με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για οποιοδήποτε και από τα δύο σενάρια αν έχουμε είτε την πρόκριση της Γαλλίας είτε την πρόκριση του Μαρόκου. Μιλάμε για δύο χώρες που συνδέονται, μιλούν την ίδια γλώσσα. οι Γάλλοι είχαν προτεκτοράτο τους στο Μαρόκο για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 1960 τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, πολλοί Μαροκινοί και άλλοι Βορειοαφρικανοί μετανάστευσαν στη Γαλλία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Πολλά, λοιπόν, παιδιά, από αυτά που θα δούμε σήμερα στο γήπεδο, και η Γαλλία έχει πολλούς απογόνους μεταναστών.
1: Σωστά.
4: Και οι παίκτες του Μαρόκου επίσης, οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, νομίζω μόνο ένας έχει γεννηθεί στο Μαρόκο, έχουν γεννηθεί αρκετοί στη Γαλλία και πολλοί στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι λοιπόν ποδοσφαιριστές που έχουν μεγαλώσει σε μια κουλτούρα ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Είναι η ρίζα τους, είναι που ήταν από πού είναι οι γονείς τους και οι παππούδες τους, mm-hmm. και πού γεννήθηκαν και πού μεγάλωσαν αυτοί. Είναι λίγο σαν να εκπροσωπούν καθένας από αυτούς. Και ισχύει και για τους Γάλλους και για τους Μαροκινούς, δύο πατρίδες. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει για αυτούς που ζουν τους μετανάστες στο Παρίσι, οι οποίοι είναι επίσης απόγονοι μεταναστών ή είναι παιδιά, μιλάμε για παιδιά που είναι Μαροκινοί, αλλά έχουν γεννηθεί στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή, βρίσκονται λίγο, ίσως είναι κάπως διχασμένοι.
1: Σωστά,
4: σήμερα.
1: Στη μέση, βέβαια.
4: Τι υποστηρίζουμε? Υποστηρίζουμε τη χώρα στην οποία γεννηθήκαμε, που μας μεγαλώνει, που πηγαίνουμε σχολείο, που παίρνουμε την εκπαίδευσή της, ή υποστηρίζουμε τη χώρα των γονιών και των παππούδων μας, εκεί που είναι η ρίζα μας?
1: Είναι αλήθεια.
4: Φοβούνται λοιπόν οι Γάλλοι ότι μπορεί να έχουμε και έκτροπα και επεισόδια ανεξάρτητα από το ποιος θα νικήσει σήμερα. Δηλαδή, αν νικήσει η Γαλλία, ότι ενδεχομένως οι μετανάστες ή οι Γάλλοι που θα βγουν να πανηγυρίσουν ή οι Μαροκινοί που θα βγουν να πανηγυρίσουν στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες πόλεις, πώς θα αντιδράσουν και πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο υπόβαθρο από τους 11 εναντίον των 11 που θα δούμε σήμερα στη Βοστόνη.
1: Και καλά κάνεις και τα αναλύσεις για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο αθλητισμός και ό,τι γίνει στο γήπεδο μέσα. Υπάρχουν και ένστικτα και πράγματα και σκέψεις που συμβαίνουν στο μυαλό ακόμα και των παιχτών, όπως το λες, που ίσως τους δίνουν μεγαλύτερο κίνητρο, ίσως κάνουν το μάτς αυτό πολύ πιο ιδιαίτερο από ό,τι ένα άλλο. Οπότε να έχουμε και στο μυαλό μας το τι ακριβώς σημαίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα ήθελα να δούμε αν έχουμε τα ζευγαρώματα όσον αφορά τους συγκεκριμένους αγώνες. Έχουμε φτάσει στα προημιτελικά, όπως είπε νωρίτερα η Βάσο, και θέλω να δούμε αυτό ακριβώς που μας δείχνετε τώρα. Ευχαριστώ στο Control πάρα πολύ, Τζορτζίνα Πένα. Γαλλία-Μαρόκο, σήμερα. Αύριο, ματσάρα, όχι. Ισπανία-Βέλγιο. Εύκολο.
4: Εμένα η Ισπανία δεν με έχει πείσει καθόλου. Κουτσά στραβά.
1: Συμπαγής.
4: Συμπαγής, ναι, αλλά όχι ότι παίζει κάτι τρομερό ή ότι όχι. Βλέπουμε κάτι να πούμε wow, τρομερή ομάδα.
2: Σε αυτό το ζευγάρι, ναι. Και αλλοπρόσαλοι είναι οι Βέλγοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι στα αρχή λέγαμε πω, καλώς τα παιδιά δεν κουνιούνται πάλι, δεν στρίβουν. Και πάνε τώρα, ρίχνουν μια τεσσάρα, γίνανε μάτσα από στο δεκάλεπτο.
4: Εντάξει, ανάμεση. Το γύρισαν κόντρα στη ΣΥΠΑ με όλα αυτά που είχαν γίνει, με τον Μπαλογκάν και με το
2: κίνητρο. Και νωρίτερα πέρασε Σενεγάλη από το 86-89 και 120 τα γκολ. Δηλαδή, είναι λίγο αούα ομάδα. Δεν ξέρει τι θα περιμένει από το Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Πάμε να βάλει δύο γκολ στην αρχή και του κοιτάμε και να δούμε τι κάνουν τώρα αυτοί.
1: Η ματσάρα είναι μετά στο Νορβηγία, Αγγλία.
2: Μετά αυτό είναι.
1: Το πιο αμφίροπο. Κάποιοι λένε ότι έχει προβάδισμα η Νορβηγία.
2: Θα γίνει
4: η
2: Νορβηγία
4: γιατί όμως.
1: Γιατί έχει προβάδισμα, κάποιοι λένε. Ίσως τη θεωρούν πιο ομάδα από ότι την Αγγλία. Εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι πολλά σημάδια λένε ότι η Αγγλία προχωρά και προχώρησε μέχρι τώρα στου 8. Τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρει για κόντρα
4: στο Χάλαντ. Όχι ότι είχε ιδιαίτερο θέμα όμως η Αγγλία μέχρι τώρα. Δηλαδή κάποιον αντίπαλο δύσκολο για να φτάσει ως εδώ.
1: Όχι, κάτι φοβερό δεν είχε. Αλλά όταν χρειάστηκε
4: να παίξει.
1: Να παίξει, το έκανε. Ο Χάρι Κέιν την παίρνει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Από το χέρι.
2: Κέιν είναι το θέμα.
1: Και έχει και κάποια ονόματα βάσει, όπως ο Μπέλιγχαμ για παράδειγμα, όπως ο Ράις, όπως παίχτες που είναι πολλών εκατομμυρίων που βγαίνουν μπροστά. Και το τελευταίο, Αργεντινή-Ελβετία. Τώρα τι να πω. Η Ελβετία τι πάλι να κάνει ζημιά. Σε ομάδα. Θα ήθελα να δω ένα Αργεντινή.
2: Απλά η Αγγλία είμαι. Θεωρώ εντάξει, okay, και κύριο ο Κέιν είναι έτσι, και τάδε και τον Μπέλιγχαμ. Έχουν χίλιους και ένα τρόπο να τα κάνουν μουσκεμα και θα τα κάνουν.
4: Πάντα οι Άγγλοι, ναι. Πάντα θα βρουν τον τρόπο να αποτύχουν οι Άγγλοι.
2: Κάτι θα κάνει. Είμαι εμπιστευμένος γι' αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο φοβερό από το Μουντιάλ που έχουμε να
2: απόψε,
1: πούμε.
2: Απόψε. 2-1.
1: 2-1 απόψε. Γαλλία. Στην παράταση. Στην παράταση.
2: Όχι, κανονικά. Αλλά θα είναι ματσάρ. Σαϊμπαρί δεν παίζει,
4: Δεν παίζει.
2: Ζημιά.
4: Σωστά. Μεγάλη. Πολύ μη τέτοιο.
2: Μεγάλη που δεν παίζει.
4: Και διάβασα νωρίτερα ότι πιθανότατα θα ξεκινήσει ο Ντουέ για τη Γαλλία αντί του Μπαρκολά.
1: Ο Ντουέ.
2: Ωραία. Ντουέ και τέτοιο. Και ο. Άρα... Ο Χρυσής Μπάλας στα άκρα και ο Μπαπέ κορυφαία.
1: Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ και ο Λίσε.
4: Σωστά.
2: Κάτι άμπαλοι.
4: Μιλάμε για αδιανόητη...
2: Κάτι άμπαλοι μαζεμένοι εκεί πέρα.
4: Αδιανόητο ρόστερ η Γαλλία.
2: Μπαρκολά μια μέρα να ξέρεις θα παίξει τον Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Είναι το όνειρό του λέει. Έχει πει ο Μπαρκολά, κάποια στιγμή θα έρθει αυτός.
1: Ναι, ναι. Δεν χωράει κιόλας εκεί στην Παρή, τώρα τον έχω στον πάγκο. Ενώ στον Παναθηναϊκό θα ήταν βασικό.
4: Είναι πολύ μικρό.
2: Ο Ντουέ έχει πει ότι αυτά τα 10 λεπτά που έπαιξε ως αλλαγή τότε με τη Ρεν στη Λεωφόρο του έχουν αλλάξει τη ζωή.
4: Ήταν το έναυσμα για να αρχίσει.
2: Ήταν ναι. Και από εκεί και πέρα, αλλά από
4: εκεί. Ναι.
1: Το δίλεπτο παραλήρημα του Κώστα Γουλή σχετικά με τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
2: 2-1. Καλή επιτυχία πάντως στον αδερφό μου, τον Αζεντίν Ουναή, αυτή την τεράστια παιχτάρα που δυστυχώς δεν μπορούσα να την απολαύσουμε παραπάνω και θα την ξαναδούμε στην Ελλάδα.
1: Θα θέλετε να το δει να προκρίνετε.
2: Ναι. Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ελληνικό, πολύ ελληνικό χρώμα.
2: Το Μαρόκο, το Μουστάρ, είναι ωραία ομάδα, ρε φίλε. Και στο προηγούμενο μου διάρκει.
4: Ναι, αλλά και η Γαλλία, αντικειμενικά, ρε παιδιά, τώρα, δεν είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ. Δηλαδή, αν αξίζει να το πάρει κάποια ομάδα, δεν είναι αυτή η Γαλλία.
2: Επειδή όμως είναι αυτοί που έχουν τα πυρηνικά, εγώ είμαι με αυτούς που έχουν τις φεντόνες.
4: Είμαστε με τους αδύναμους, ναι, αλλά...
1: Ναι, εντάξει.
4: Να αναγνωριστεί η αξία της καλύτερης ομάδας.
2: Καταχειριφέρεται ότι δεν υπάρχει τώρα. Οι παίκτες που έφυγαν έξω η Γαλλία ήταν superstars σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Κοίτα, για τους,
2: έξω. Για τους, 23, ναι, ναι.
1: Για τους διοργανωτές θα είναι ψιλοξενέρωμα τώρα να μείνει η Γαλλία έξω. Γιατί περιμένουν πώς και πώς έναν ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
4: Φυσικά.
1: Δείξε μου πάλι
4: τις διασταυρώσεις αυτές.
1: Γιατί εκεί είναι το ζουμί όλο. Εδώ ακριβώς λοιπόν. Υπάρχει το Γαλλία-Μαρόκο που πηγαίνει μετά στο Ισπανία-Βέλγιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ματσάρα στον ημιτελικό. Και μετά από εκεί όλοι θα ήθελαν να δουν Αγγλία-Αργεντινή. Για πολλούς λόγους.
4: Εδώ κι αν υπάρχει υπόβαθρο πίσω.
1: Το 86 το θυμάσαι.
4: Ναι, Βασίλη, το θυμάμαι.
1: Όχι, εσύ το θυμάσαι σίγουρα. Που έλεγε και στην ταινία με θυμάσαι, ρε.
4: Αυτό.
1: Ρε φίλε, ναι.
4: Αυτό. Και ήδη η Αργεντινή, μετά την τελευταία πρόκριση επί της Αιγύπτου, τραγουδούσαν στα αποδυτήρια σύνθημα για τα Φόκλαντ.
2: Έτσι. Έτσι.
4: Δηλαδή,
2: ελάτε.
4: Εδώ κι αν έχει.
2: Ελάτε,
4: αν έχουμε Αγγλία-Αργεντινή, πρέπει να γίνει στο Αζτέκατο. Θα πρέπει να γίνει στο Αζτέκα.
2: Βέβαια.
4: 30 χρόνια μετά.
2: Και να το βάλει με χέρι ο.
1: Μαραντόνα.
2: Όχι ο Μαραντόνα, όχι ούτε ο
1: Βεγιόντος,
2: ούτε ο Κοντός.
1: Για τώρα.
2: Κάποιος έτσι κάποια λίτρα.
4: Ο Έντσο.
2: Ο Χουλιάν.
4: Α, ο Χουλιάν.
1: Χουλιάν Αλβαρές. Ο πιο εξευγενισμένος είναι αυτός.
4: Ναι, ναι.
1: Από όλους τους άλλους.
2: Το θέλω έτσι. Και έτσι και να μετρήσει.
1: Εντάξει, σύμφωνα.
2: Και να μετρήσει. Έλα
1: ωραία.
2: Τα αγγλιάκια.
1: Θέλω να μου δείξετε λίγο σε εικόνα το άρθρο αυτό που έλεγα νωρίτερα που έχουμε ανεβάσει και μπορείτε να διαβάσετε στο αθλητικό.gr. Εδώ Γαλλία, Μαρόκο, πατρίδες που δεν χωρίζονται. 11 το βράδυ είναι το μάτς αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο.
2: Είναι φοβερά ιδιαίτερα.
1: Αυτό το άρθρο και να μπορέσετε να μπείτε στο κλίμα σιγά σιγά τι θα συμβεί. Παρακαλώ κύριε Γουλή. Του κανόνες της τηλεόρασης ακολουθώ.
2: Φοβερά ιδιαίτερο παιχνίδι και πολύ ωραίο το άρθρο. Να μπείτε να διαβάσετε πάρα πολύ ωραίο.
4: Μπράβο σε αυτή που το έγραψε.
1: Είναι φίλη σου η Βάσο.
2: Καλή πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, ο Γουλής για Παναθηναϊκό τώρα θα μιλήσει. Θα μιλήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Α, υπέροχα.
1: Εντάξει, σας προειδεάζω. Στην αρχή θα έχουμε Καπετανάκη και Βερβελέ.
2: Έχουμε θεματάρεν.
1: Έχεις θεματάρα.
2: Θεματάρεν γενικά. Πολλές στη σειρά.
1: Ωραία. Ναι, άρα Καπετανάκο πρώτα. Μετά Χαστά, το λέω καλά. Μετά Βερβελέ και μετά Γουλή, κάπως έτσι. Ή Γουλή Βερβελέ, κάπως έτσι.
2: Όπως γουστάρετε.
1: Τα δούμε. Όπως μας βγει, ρε παιδί μου, όπως μας βγει. Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
4: Παίρνω και εγώ την καρέκλα και φεύγω.
1: Την καρέκλα σου, τα γυαλιά σου.
4: Ναι,
1: την κρέμα που δεν ξέρω τι είναι αυτή ακριβώς.
4: Δεν μπορώ να σου πω, είναι
1: okay.
4: Μυστικό.
1: Και φεύγεις, εντάξει.
4: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
2: Και εμείς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσε να μπει και ένα poll. Ποιον βλέπετε να προκρίνεται σήμερα, Γαλλία ή Μαρόκο, αν και νομίζω θα ήταν και λιγάκι άδικο. Όπα, πέρασα μπροστά από την κάμερα, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα πληγεί.
2: Συνήθως θα κάνω εγώ.
1: Πέρασε μια σκιά, ένα φάντασμα.
2: Συνήθως θα κάνω εγώ, γι' αυτό πήγα να πληγώ. Γιατί συνήθως θα κάνω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε μια αναφορά ακόμα στην Elabet. Ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Αυτή είναι η Elabet, η χορηγός εταιρεία για σήμερα. 3 με 5 καθημερινά. Θέλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω στην χορηγό μας εταιρεία. Και εννοείται θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να σχολιάσετε διάφορα πράγματα στο chat. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι σε μια μεγάλη κοινότητα όπως είναι αυτή που έχει φτιαχτεί στο Αθλέτικο και μέσω του Action 24 βεβαίως, γιατί και εκεί οι άνθρωποι συμμετέχουν, παρακολουθούν εδώ, ακόμα και αν δεν στέλνουν μήνυμα, αλλά και μέσα από το Αθλέτικο στο YouTube, είναι πολύ μεγάλη κοινότητα πλέον και δεν είναι κακό να υπάρχουν και κάποιες παραφωνίες. Οι κανόνες ισχύουν για όλους και προχωράμε.
2: Είναι ο κλασικός εδώ πέρα που πάλι λέει: δεν διώξω το Γουλή, δεν ξαναβλέπω εκπομπή. Εγώ απλά θα του πω: Άμα σπάζεται να βάλει το βίσμα, θα με στείλει στη Σιβηρία.
1: Ωραίο είναι αυτό που το έλεγα. Το έλεγαν παλιά όμως αυτό τώρα. Πολύ να αλλάξουμε, αλλάξουμε κάτι τώρα να λέμε.
2: Θα πούμε για κάτι άλλο.
1: Κύριε Σαούλη, θα έρθετε. Έλατε. Πάρτε και την καρέκλα.
2: Και αφεντικό.
1: Και
2: αφεντικό εδώ.
1: Δεν έκανε τίποτα η Βάλια. Δεν πήρε ούτε.
2: Παραλίγο να έχουμε συνύπαρξη με Βάσο για να συνεχιστεί τον μπιφ.
1: Κάτσε λίγο πιο δεξιά σου.
2: Ένα μπιφ που θέλω.
4: Τι γίνεται.
2: Κοίτα ο άνθρωπος οργανωμένος, όπως φαίνεται.
1: Κι άλλο, κι άλλο λέει ο Τατσόπουλος.
2: Κοίτα τον οργανωμένο άνθρωπο.
1: Εκεί είσαι καλά. Πολύ καλά.
2: Κοίτα και ο οργανωμένος με τα αυτιά του.
1: Το λαπτοπάκι του γι' αυτό.
5: Έχω αφήσει το κινητό στο γιο μου γι' αυτό. Σήμερα είναι ανεξάρτητος. Έχουμε βγει ραντεβού, έχουμε φύγει, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Είναι μεσούλος, το έπαιζε μπάλα στο γραφείο. Νωρίτερα που πέρασα. Τέλος πάντων.
5: Με το γιο του Ιαν.
1: Ναι. Λοιπόν, η Γαλλία θα προκριθεί, το βάζω κι εγώ, το ψηφίζω. Εσύ ψήφισες?
2: Ψήφισα, εντάξει, εγώ σου είπα 2-1. Αλλά θα είναι μάτσε που θα μας μείνει, ρε παιδί μου. Το πιστεύω πάρα πολύ απόψε. Mm-hmm. Θα γίνει παπάδες αυτό το μάτσε.
1: Μακάρι.
2: Και θέλω ο Αζεντίνη να κάνει, αν μπορεί να βάλει και τον γκολ.
1: Okay. Αγαπημένη μου Τζορτζίνα, όταν έχεις τη φωτογραφία αυτή, τις φωτογραφίες, ετοίμασέ τις, ξέρεις για πότε τις θέλω, όχι για τώρα τώρα. Τις θέλω μόλις δύο Καπετανάκος, για να τις δει, γιατί αφορούν και αυτόν.
2: Είναι
1: έτοιμος ο Τάσος. Ωραία.
2: Είναι από το Καπετανάκο. Υποστηρίζουν Καπετανέικο.
1: Ναι, οι δύο εκεί που είδα. Είδα και ένα είναι Πανιόνιος. Είναι διάφορες ομάδες τα παιδιά.
2: Είναι του Λου.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί και έκπληξη μου έκαναν και μου είπαν φιλιά σε όλα τα παιδιά εδώ στην εκπομπή. Το
2: είναι καλά τα λάνια.
1: Και μπήκα στη διαδικασία, Τόνι, και τους κάλεσα κάποια μέρα να περάσουν και από εδώ, να δουν και την εκπομπή από κοντά.
5: Ούτως άλλως ό,τι είναι.
1: Τάσο.
6: Γεια σας.
1: Άλλο.
2: Αγοράκι μου.
6: Τι κάνω.
1: Καλά. Λείπεις από την Ελλάδα και λείπεις σε πολύ κόσμο, να ξέρεις.
5: Λείπεις από την Ελλάδα και βρέχει, Τάσο.
6: Ναι.
2: Τα σάρα.
6: Άμα δεν τους λείψεις, δεν έχει νόημα.
1: Κάποιοι λένε και κάτι άλλο όμως.
6: Στη ζωή γενικά.
1: Μη λείψεις τόσο, ώστε να καταλάβουν ότι μπορούν να βρουν εύκολα αντικαταστάτη σου. Έτσι έλεγε ένας παλιός συνάδελφος.
6: Σαούλη.
1: Σαούλη,
5: δεν είπα εγώ κάτι. Ο Βασίλης ο Μακόπουλος μίλησε. Απλά στη γιάφκα της
6: Καλυθέας. Όλα καλά λοιπόν, θα γυρίσω και θα έχω δουλειά.
5: Στη γιάφκα της Καλυθέας γίνονται πραγματάκια.
6: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά.
1: Αυτός που βρίζει λέει το γουλί, βρίζει σαλισσασμένο κογιότ. Λοιπόν, Τάσο, σχολιάζεις φωτογραφία, έχεις εικόνα, εσύ βλέπεις ή όχι?
6: Όχι, δεν μου έχετε στείλει χωρίς.
1: Δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν. Με τα παιδιά εδώ βγάλαμε φωτογραφία. Πήγα στο εστιατόριο χθες και έφαγα.
5: Οριακά πίστευα στην αρχή ότι είναι AI, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είναι.
5: Είναι κανονική.
2: Κανονική είναι, φίλε μου. Εντυπωσιακά κανονική.
1: IC21 γράφει το ένα πιάτο.
2: Μπακό Τάσο.
1: Και μπακό Τάσο το άλλο γλυκό. Τα γλυκά ήταν καταπληκτικά, εννοείται τα έφαγα. Και όσον αφορά τα παιδιά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την χθεσινή ενέργεια κίνησή τους. Μας κοίταζε όλο το εστιατόριο, λέει τι κάνουν εκεί πέρα. Τι λέει, για ποιο λόγο βάζουν φωτογραφίες κλπ. Ωραία. Δείξε μας. Έχεις και τα άλλη φωτογραφία με τα πιάτα ξεχωριστά που έχω. Την έχεις. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Το βλέπει ο κόσμος από τώρα. Τι πεις να πιστάσω.
6: Θα τους θυμίσουμε, λέω, με την άματη επιστροφή μας στα ελληνικά χώματα.
1: Σε περιμένουμε λοιπόν. Και θα τους δούμε για από κοντά. Αδερφέ μου, ξέρεις τι ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα και σε λίγο κάνουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Πότε τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup, πότε είναι διαθέσιμα κλπ. Μου έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος χθες στο Instagram και ήθελα να σε ρωτήσω.
6: Πρέπει να το λέω κάθε μέρα. Αρχές Αυγούστου θα βγουν στη διάθεση του κόσμου.
1: Ωραία.
6: 8.000 θα πάρει περίπου η ΑΕΚ και θα βγουν λεπτομέρειες από την ΕΠΟ για το πώς θα τα διακινήσουν οι ΠΑΕ.
1: Υπάρχει ακόμα καιρός, οπότε ένας μήνας. Οπότε...
6: Ούτε η ώρα δεν έχει βγει ακόμα από την ΕΠΟ.
1: Ναι. Σωστό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Με τον Γιώβιτς τι γίνεται?
6: Είμαι πάντως χαρούμενος γιατί τέτοια είδηση που θα πω θα είναι παρόν και ο διευθυντής μας που είναι ο πρώτος φαν του Λούκα Γιώβιτς από την ημέρα που άκουσε το όνομά του.
1: Εκείνη
6: τη μέρα που έφυγε το
5: όνομά του. Είχα τρελαθεί με Λούκα Γιώβιτς, είχα καψούρα από Άιντραχτ.
6: Είχε τρελαθεί.
5: Και όταν τον πήρε η Ρεάλ, ενθουσιάστηκα πολύ. Άλλο αν δεν έπαιξε ποτέ στη Ρεάλ. Αλλά γενικά από παλιά τον παρακολουθούσα. Δηλαδή, έχει ωραίο story γενικά ο Λούκα Γιώβιτς με το μάνατζερ του. Έχει κάνει μια μεταγραφή φάντασμα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Πώς έχει ωραίο story κτλ. Ο Γιώβιτς και όλο αυτό. Και ακόμα καλύτερο story τώρα για τον Τάσο και τους φίλους του ΣΑΕΚ που ανανέωσε. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση για να ξεκινήσει και από εκεί ο Τάσος. ότι η επέκταση έγινε μέχρι το 2029. Εγώ περίμενα ότι θα γίνει μια επέκταση μέχρι το 2028. Εν τούτης τον καταφέραν και τον πείσανε και τον πήγανε μέχρι το 2029.
6: Το 28 τι εννοείς, για ακόμα ένα χρόνο να πήγαινε.
5: Ναι.
6: Εντάξει, γενικότερα στην ΑΕΚ έχουν σημαδέψει το 2029, γιατί λίγο τον εαυτό μου ακούω και είναι εκνευριστικό. Για τη φωνή
1: την επιστροφή
6: μου,
1: λίγο του Τάσου, ευχαριστώ, συνάδελφοι. Γεια, λέγε.
6: Επειδή η φωνή μου είναι εκνευριστική, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, αυτό εντάξει.
6: Έχουν σημαδέψει το 2029, γιατί έχουν ανανεώσει όλοι μέχρι αυτό το έτος. Και ο Νίκολιτς και τα περισσότερα συμβόλαια και ο Ριμπάλτα, η επικείμενη ανανέωση συμβολίου που θα κάνει, θα είναι μέχρι το 29. Οπότε είναι σαν να έχουν σημαδέψει όλοι εκείνο το καλοκαίρι.
2: Είναι ένας κύκλος,
6: 29, για να ολοκληρώνονται τα συμβόλαια.
5: Δεν το λέω από πλευρά Τάσο ότι μου κάνει εντύπωση από πλευρά ΑΕΚ. Το λέω από πλευρά Γιώβιτς. Δηλαδή, αν ήμουν ο Γιώβιτς με το όνομα που έχω, την καριέρα που έχω αφήσει πίσω μου και ότι πάντα θα ψάχνω το πάντα κάτι καλύτερο, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια τον Γιώβιτς. Δεν είναι ότι είναι παλέμαχος. Θα το ζήταγε τύπου ακόμα ένα χρόνο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Από πλευρά Γιώβιτς, όχι από πλευρά ΑΕΚ.
6: Από πλευρά Γιώβιτς, okay, αλλά υπάρχει και η ΑΕΚ, η ομάδα που πληρώνει, που ήθελε διαιτές. Προφανώς πείσανε και τον παίχτη ότι εδώ μπορεί να βρει όλα αυτά που θέλει και νομίζω ότι η πρώτη του χρονιά είναι πάρα πολύ καλή. Πλέον έχει και την προοπτική να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Champions League, που είναι και ο μεγάλος στόχος και της ΑΕΚ και του Λουκα Γιώβιτς, εκεί που έπαιζε με τις προηγούμενες ομάδες του να αγωνιστεί και με την ΑΕΚ. Χθες το βράδυ έγινε η συμφωνία στο ξενοδοχείο της ΑΕΚ μεταξύ και των δύο πλευρών και σήμερα το πρωί από πολύ νωρίς το γράψαμε και στο Αθλέτικο για την οριστική συμφωνία μεταξύ του Λουκα Γιώβιτς και της ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 με αυξημένες αποδοχές. Οι πάγιες αποδοχές του Λουκα Γιώβιτς θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από το 1,8 που ήταν πριν. Θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τα μπόνους στο συμβόλαιο πλέον ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολό. Δεν θα φτάσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πάει σε τέτοια νούμερα η ΑΕΚ προφανώς. Θα ξεπεράσουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι είναι μακράν πλέον. Όχι πλέον, είναι μακράν του δεύτερου, ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ρόστερ της ΑΕΚ. Κάτι που ήθελε ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάτι που είχε εγκρίνει ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο Μάρκο Νίκολης για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σας είχα γράψει ένα ρεπορτάζ πριν περίπου ένα μήνα, τότε που ήταν διακοπές ο Γιώβιτς και στην ΑΕΚ βρισκόντουσαν και αυτοί εκτός προετοιμασίας, δηλαδή προετοίμαζαν τη σεζόν, ότι υπήρχαν πολύ καλά νέα και πολύ θετικά σημάδια από πλευράς Γιώβιτς. Μπορεί να υπήρχε μια απόκληση στο οικονομικό, τελικά γεφυρώθηκε, αλλά εκείνα τα θετικά σημάδια μας οδήγησαν εδώ στην οριστική συμφωνία και να δούμε και πότε θα προκύψει και η ανακοίνωση. Προφανώς ίσως γίνει στην Αθήνα, παρόντος και του Μάριου Λιόπουλου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ. Μπορεί να το περιμέναμε πάνω κάτω, αλλά είναι τεράστια υπόθεση για την ΑΕΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά να συνεχίζει ο Λουκα Γιώβιτς στην ΑΕΚ, ο πρώτος σκόρερ της περσινής πρωταθλήτριας. Ο παίκτης που άλλαξε τα δεδομένα στην επίθεσή της, γιατί πλέον η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και πήρε πάρα πολλά από τον Σέρβο, παρότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, παρότι δεν είχε κάνει προετοιμασία και όλο αυτό δεν τον βοήθησε να βγάλει τον καλό του εαυτό σταθερά σε όλη τη σεζόν. Κάτι που περιμένει ο ίδιος να γίνει τη νέα σεζόν. Είναι εδώ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, με πολύ διαφορετική διάθεση. Η φυσική του κατάσταση την έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ focus, βγάζει τρομερή ποιότητα στα τελειώματα, στις ασκήσεις τακτικής, πάρα πολύ εμπειρία. Και όλο αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τον Νίκολιτς για να δομήσει την ΑΕΚ που θα επιχειρήσει τον Αύγουστο να μπει στο Champions League, που επαναλαμβάνω και είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για τους κιτρινόμαυρους.
1: Μάλιστα. Δώστε μου λίγο, έχω περισσότερο κάτω στον Τάσο να τον ακούω ακόμα καλύτερα εδώ, στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χθες είπες κάτι που μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση. Θέλω να μου πεις να το εξηγήσεις λίγο παραπάνω, γιατί πήρα και κάποια μηνύματα για αυτό που είπες χθες. Για τον Γιώβιτς, ότι ίσως τον δούμε περισσότερο και με ζήνη φέτος, γιατί θέλει μεγαλύτερη κινητικότητα μπροστά κλπ. Πώς το σκέφτεσαι αυτό για την επόμενη σεζόν, δηλαδή το Γιώβιτς πιο πολύ μέσα στην περιοχή, το ζήνει γύρω-γύρω, τι ακριβώς?
6: Μέχρι στιγμής, αυτά που έχουμε δει τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία στην Ολλανδία, είναι ότι η επίθεση της ΑΕΚ έχει κάποιες σταθερές. Αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούπκοφ και ο ένας από τους δύο επιθετικούς είναι σίγουρα ο Γιώβιτς. Από εκεί πέρα εναλλάσσονται συνέχεια και ο Ζήνη και ο Βάργκας σε όλες τις ασκήσεις τακτικής. Τολμώ να πω ότι δίνω ένα κλικ περισσότερες πιθανότητες στον Ζήνη για να είναι πιο βασικός δίπλα στον Γιώβιτς, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι και ανάλογα τις ανάγκες του κάθε αγώνα Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό αλλάζει. Αλλά σαν πρώτη σκέψη νομίζω ότι ο Ζήνη είναι πιο κοντά στο να είναι βασικός στο Γιώβιτς, γιατί θέλει ένταση, θέλει τρεξίματα. Ο Νίκολιτς θέλει πίεση μπροστά. Και ο Βάργα και ο Γιώβιτς όταν παίζουν μαζί είναι πιο βαριά και αργή η ΑΕΚ. Και αυτό θέλει να το αλλάξει ο Νίκολιτς, το είπαμε και χθες. Θέλει να αλλάξει λίγο το τσιπάκι στην ομάδα, να πρεσάρει περισσότερο μπροστά. Όλη η ομάδα να είναι πιο κινητική και πιο γρήγορη, ειδικά από την μέση και μπροστά. Και η ταυτόχρονη παρουσία Κοϊτά, Ζούπκοφ και Ζήνη στην επίθεση πραγματικά καθιστά την ΑΕΚ πάρα πολύ πιεστική μπροστά και με την εμπειρία του Γιώβιτς, ειδικά στα τελειώματα, γιατί είναι ο παίκτης που ξέρει ακριβώς σε κάθε πλευρά της εστίας που να στείλει την μπάλα. Οι πρώτες μέρες εδώ στην Ολλανδία, στις ασκήσεις τακτικής, στα τελειώματα, στα διτέρματα, πραγματικά είναι απόλαυση ο Σέρβος να τον βλέπεις. Και σε όλο αυτό ήρθε και έδεσε η οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Πράγμα που έκανε πάρα πολύ χαρούμενο τον Νίκολιτς, γιατί ξέρει ότι θα έχει εδώ τον Γιώβιτς ήρεμο, ανακουφισμένο από το νέο του συμβόλαιο και απόλυτα φόκους στους στόχους της ΑΕΚ. Και ανακουφισμένο έκανε και τον Χαβιέρη Μπάλτα, γιατί έφυγε μια βαριά υπόθεση από τους ώμους του για να πάει η ΑΕΚ στα επόμενα πολύ σημαντικά και σπουδαία που έχει να κάνει αυτό το καλοκαίρι.
1: Μισό λεπτό.
6: Και μια που μιλάμε για το συμβόλαιο, εδώ πέρα να προσθέσω μόνο ότι ήταν. Με ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούω. Ναι.
6: Σας ακούω πολύ χαμηλά γι' αυτό. Η προηγούμενη ρήτρα του Γιώβιτς στο συμβόλαιό του ήταν στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να έχει στην κατοχή του το 20%. Πλέον αυτή η ρήτρα ανεβαίνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ στο νέο του συμβόλαιο, με τον ίδιο πάλι να διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό, κάτι που ήθελε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για να πουληθεί από την ΑΕΚ να φύγει πριν το 2029, θα πρέπει η ΑΕΚ να πάρει πάρα πολλά χρήματα στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Άρα θα έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα και ο Γιώβιτς στο γήπεδο.
1: Νιώθει καλά στην ΑΕΚ και φαίνεται και τώρα με την επέκταση του συμβολίου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Τόν, είναι αν σε εντυπωσιάζει το ότι το Βάργα Γιώβιτς δεν είναι δεδομένο, που πέρσι πήγε εξαιρετικά, έτσι. Έχει αλλάξει την ΑΕΚ επίπεδο και αυτό το παραδέχονται όλοι. Ότι ο Ζήνη πιθανότητα ανεβαίνει αυτός, όχι ότι ο Βάργα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Αν αυτός σου φαίνεται κάτι εντυπωσιακό, το
5: αρχικά
1: να μπαίνει
5: μου κάνει εντύπωση
1: στη διάδα.
5: Εμένα, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τάσος, ναι, και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε γιατί είναι εκεί και καταλαβαίνει και μπορεί να πάρει και το feedback, μπορεί να έχει μιλήσει και με τον ίδιο τον παίκτη κτλ. Ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο Γιώβιτς με την όλη του παρουσίαση πέρσι στην ΑΕΚ. Ότι είχε και κάποιους μικροτραυματισμούς. Και εγώ κοιτάω τα στατιστικά του Γιώβιτς πέρσι και βλέπω 43 μάτς, 21 γκολ, 3 ασίστ. Δηλαδή, πού φαντάζεται τον εαυτό του ο Γιώβιτς να φτάσει με την ΑΕΚ? 30 γκολ τη σεζόν, δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή, ναι. Εμένα αυτό πρώτον μου κάνει εντύπωση για τον ίδιο.
6: Πάνω από 30 γκολ, Αντώνη.
5: Αυτό. Τώρα για το άλλο το κομμάτι, νομίζω ότι όσοι είδαμε την ΑΕΚ. Ναι, πες, Τάσο.
6: Ο πρώτος, για να βοηθήσω την κουβέντα, ο πρώτος στόχος που είχε θέσει ο ίδιος, έτσι σε συζητήσεις που κάνει και με τους συμπαίχτες του και στα αποδυτήρια, είναι ότι βλέποντας τον εαυτό του να είναι καλά, πιστεύει ότι θα βάλει πάνω από 30 γκολ την επόμενη σεζόν και θα είναι και πάρα πολύ επιδραστικός και βοηθητικός και στο υπόλοιπο κομμάτι της ομάδας, όχι μόνο δηλαδή στα δικά του νούμερα.
5: Τώρα για το δεύτερο κομμάτι που λες, Βασίλη, νομίζω ότι όσοι παρακολουθούσαν την ΑΕΚ προς το τέλος της σεζόν, καταλάβανε πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει ο Ζήνη σε όλο αυτό το κομμάτι που σκέφτεται για το κομμάτι της ΑΕΚ και πώς μπορεί να είναι πιο χρήσιμος ως δεύτερος επιθετικός ο Ζήνη κοντά στο Γιώβιτς ή ο Ζήνη κοντά στο Βάργκας. Δηλαδή, μόνος του παραλίγο να το γυρίσει με τη Ράγιο το μάτσε με τη στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφεια και πόσο διαφορετική ήταν η ΑΕΚ με το Ζήνη στην ενδεκάδα στο τέλος της σεζόν.
1: Άρα, λες ανάλογος και το παιχνίδι που θα υπάρξει, πια σαν αντίπαλος, αν η ΑΕΚ θα κληθεί να πιέσει για να αλλάξει ένα σκορ το οποίο είναι εις βάρος της ή αν θα διαχειριστεί ένα που είναι υπέρ της. Αυτό λες. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Γιατί το Βάργα Γιώβιτς.
6: Συγγνώμη, θα σου πω αυτό να πω.
1: Το Βάργα Γιώβιτς δεν το αλλάζαμε πέρσι καθόλου, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι ένα πολύ πετυχημένο δίδυμο και αναδείκνυε και τα προτερήματα που είχε και ο Γιώβιτς μέσα από αυτή τη διαδικασία με το Βάργα του να βρεθεί στην ίδια ομάδα. Έλα, πες μου.
6: Γενικότερα πάντως στην ΑΕΚ, επειδή πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και έχασε πολλά παιχνίδια και μεγάλο μέρος τη σεζόν ο Ζήνη, παραμένει τεράστιο project για την ΑΕΚ ο Αγκολέζος. Mm-hmm. Και θεωρούν ότι φέτος, αν είναι καλά και κάνει καλή προετοιμασία και ξεκινήσει καλά τη σεζόν και είναι και τυχερός και δεν έχει τραυματισμούς, θα είναι η χρονιά του Ζήνη και από εκεί μπορεί να προκύψει ακόμα και η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ. Ο Ριμπάλτα τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Θεωρεί ότι το πακέτο που έχει είναι για εξωτερικό, για μεγάλα πρωταθλήματα. Και θεωρώ ότι γι' αυτό και ο Νίκολης αυτή τη στιγμή τον έχει ένα κλικ πιο μπροστά από τον Βάργα, γιατί μπορεί να του δώσει πράγματα τα οποία λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. και λείπουν και από την ΑΕΚ στην επίθεσή της πράγματα που είδαμε δηλαδή στην πρώτη σεζόν. Ήταν διαφορετική η λειτουργία του Γιώβιτς Βάργα. Αν δεις το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και το παιχνίδι αμέσως μετά από τρεις μέρες με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, εκείνο το 3-0, ο Ζήνη είναι διαστημικός. Είναι σαν να έχει πατήσει τον γκάζι και οι υπόλοιποι απλά να ακολουθούν σε ένα άλλο ρυθμό. Αυτό θέλει ο Νίκολιτς και αυτό πιστεύει ότι μπορεί να το κολλήσει μαζί με τον Γιώβιτς σε ένα δίδυμο που ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Το τονίζει και τον ακούω τον Τάσο. Τον εμπιστεύομαι σε αυτό. Προφανώς ο Ζήνη κάνει φοβερή προετοιμασία μέχρι τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Θα σε πάω, φίλε, στο Μπινέδα. Αναμενόμενο είναι νομίζω για σένα. Μετά τα όσα γράφονται, δεν είναι μόνο αυτά όμως. Είναι ότι τώρα ανανέωσε και ο Γιώβιτς με 2,5 εκατομμύρια. Αυτός έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Και ο Πινέδα θέλει να είναι εκεί κοντά ή και παραπάνω. Δεν ξέρω ποιες είναι οι βλέψεις του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Θέλω να μου τα πεις όλα αυτά και να μου πεις πόση βάση έχουν αυτά που γράφονται και ακούγονται, αν υπάρχει πίεση και η βούληση του Πινέδα έχει αλλάξει καθόλου αυτό που πιστεύει ο παίκτης για το μέλλον του.
6: Υπήρχαν σήμερα πάλι νέα δημοσιεύματα από το Μεξικό ότι συζητάμε τη Μοντερέι, είναι κοντά, έχει συμφωνήσει. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
1: Δεν υπάρχει.
6: Γενικότερα τα δημοσιεύματα στο Μεξικό είναι λίγο μπερδεμένα και λίγο θολά. Κάθε μέρα γράφουν κάτι διαφορετικό, είναι διαφορετικά τα ποσά τους. Σήμερα με τη ρήτρα της ΑΕΚ να είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, σήμερα το δημοσίευμα έλεγε ότι η Μοντερέι είναι ικανή ακόμα και να προσφέρει 8,7. 8,9.
1: Μα δεν χρειάζεται.
6: Παραπάνω από τη ρήτρα.
1: Μα δεν χρειάζεται. Ας σου το πει κάποιος.
2: Δώστε και τα αρέστα.
6: Για να καταλάβεις.
1: Στις εφημερίδες λέω να το πει κάποιος. Στο Μεξικό.
6: Για να καταλάβεις τη σοβαρότητα των δημοσιευμάτων και πόσο σημασία πρέπει να δίνουμε. Από εκεί και πέρα, για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Ο Πινέδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2027. Άρα ακόμα ένα χρόνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να τον πουλήσει. Αν έρθει μια ομάδα και πληρώσει τη ρήτρα, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πέφτει και λόγο στην ΑΕΚ. Πληρώνει τη ρήτρα, συμφωνεί η ομάδα με τον Πινέδα και πάμε για άλλα. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να τον πουλήσει. Δηλαδή, αν έρθει μια πρόταση με λιγότερα χρήματα, αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να τον πουλήσει και δεν θέλει ο Νίκολης να χάσει πουδενή τον Πινέδα, τον οποίο τον περιμένει εδώ πέρα στην προετοιμασία, στο δεύτερο μάλλον στάδιο της προετοιμασίας θα ενταχθεί ο Μεξικανός, για να δομήσει την τριάδα Πινέδα, Μαρίν και Κάρινεν, που θεωρεί ότι θα του δώσει πάρα πολλά πράγματα στον άξονα και θα αλλάξει και το τσιπάκι στη λειτουργία της ομάδας στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά και στο μεσοαμυντικό, με τον Φιλανδό κυρίως εκεί. Για τον Πινέδα όμως, θα πρέπει να περιμένουμε την επιστροφή του, να κάνει την κουβέντα με την ΑΕΚ, να δούμε τι έχει στο μυαλό του αναφορικά με το νέο συμβόλαιο. Η ΑΕΚ δεν τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα και του έχει κάνει μια πρόταση για να τον κρατήσει μετά, από αυτό το καλοκαίρι και μετά. Του έχει κάνει μια πρόταση για να τον κρατήσει μετά το καλοκαίρι του 2027. Έχει χρόνο. Ο παίκτης θα έρθει εδώ πέρα, θα μιλήσουν οι δύο πλευρές. Κυρίως θα πει ο Πινέδα τι έχει στο μυαλό του, αν έχει σκεφτεί ότι δεν θέλω νέο συμβόλαιο και όταν λήξει το τρέχον θα επιστρέψω στο Μεξικό. Ή μπορεί να πει ένα άλλο σενάριο, ότι θέλω να φύγω τώρα, προσπαθήστε να τα βρείτε με την Μοντερέι για να βρεθεί μια λύση, γιατί εγώ δεν είμαι χαρούμενος εδώ. Είμαστε μακριά πάντως από αυτό το σενάριο. Δεν έχει δείξει ούτε ο Πινέδα, ούτε η οικογένειά του δεν είναι χαρούμενη στην Ελλάδα ή δεν περνάνε καλά. Υπάρχει και προοπτική του Champions League και αυτό το έχει στο μυαλό του ο Πινέδα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Γι' αυτό και είπα και χθες ότι η υπόθεση του Πινέδα, έτσι όπως την εκτιμούν και μέσα από την ΑΕΚ, είναι δύσκολη. Επαναλαμβάνω και περιγράφω, έχει έναν μάναζερ πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό σε όλα τα κομμάτια που θα ήθελε ο πελάτης του προφανώς να πάρει το μέγιστο δυνατό στο οικονομικό κομμάτι. Στην ΑΕΚ, από την άλλη, εκτιμούν το πακέτο του Πινέδα, το πόσα καλά χρόνια έχει ακόμα μπροστά του, σε τι ηλικία είναι και γενικότερα αν έχει στο μυαλό του να επιστρέψει στο Μεξικό. Γιατί αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι αν έχει στο μυαλό του ο Πινέδα να επιστρέψει και πότε στο Μεξικό. Αν είναι όλα καλά, η πρόταση της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πινέδα. Είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ οι πάγιες αποδοχές. Από το 1,3 που εισπράττει τώρα με το τρέχον συμβόλαιο να πάει στο 1,8 και πάρα πολλά μπόνους που εκτοξεύουν το συμβόλαιο πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ και γενναία η αύξηση και είναι και ένα συμβόλαιο ζωής για τον Πινέδα, αν θέλει πραγματικά να μείνει εδώ στην Ελλάδα. Πάντως η ΑΕΚ έχει κάνει, όχι μόνο τώρα με την πρόταση του νέου συμβολίου, γενικότερα έχει προσπαθήσει να βοηθήσει τον Πινέδα σε πολλά κομμάτια της ζωής του, ακόμα και σε κάποια προβλήματα προσωπικά που είχε με το σχολείο των παιδιών του. Η ΑΕΚ τον βοήθησε να βρει νέο σχολείο, να είναι καλύτερα τα παιδιά που ταλαιπωρούσε και απασχολούσε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή και τη γυναίκα του. Σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ τον βοήθησε και γενικότερα φαίνεται να υπάρχει καλή επαφή. Αλλά όταν ο παίκτης είναι 1,5 μήνα στο Μεξικό, με την πίεση που πιθανόν να του ασκείται από την χώρα, από την οικογένειά του για να επιστρέψει, εγώ τα αφήνω όλα ανοιχτά, παρότι προσωπικά και χωρίς ρεπορτάζ, εκτιμώ ότι στο τέλος θα έχουμε θετική έκβαση και ο Πινέδα, εκτιμώ ότι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή πρόταση και νομίζω ότι στο τέλος θα μετρήσει αυτό.
2: Τάσο, στη Ρήτρα, για οποιαδήποτε μεξικανική ομάδα, τα 8 εκατομμύρια είναι κασέρι, έτσι, όχι δόση και τέτοια.
1: Όχι, μία
2: δόση, 8 κασέρι, γεια σας.
1: Και εκεί σκέφτομαι τώρα, συνεχίζοντας αυτό το σκεπτικό του Κώστα.
6: Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές ομάδες στον πλανήτη που να το κάνουν.
1: Ακριβώς. Γιατί ο τρόπος καταβολής πάντα μετράει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Απλώς θα πω το εξής, ρε φίλε. 8 εκατομμύρια κασέρι. Δεν θα είναι 8,7 που γράφουν και στο Μεξικό. 8 εκατομμύρια λοιπόν. Και πόσο να του δώσει συμβόλαιο, γιατί αν του δίνει 2 η ΑΕΚ, α πούμε 2,5.
5: Νομίζω στο κομμάτι των συμβολίων είναι γενικά.
2: Στο Μεξικό δίνουν.
1: Είναι 15 φίλοι όμως όλα. Ένα τριετές συμβόλαιο. Όλα
2: μαζί. Είναι 15
5: εκατομμύρια. Είναι συμβόλαιο το τέτοιο. Δυσκολεύονται πολύ στο άλλο.
2: Ναι. Και αυτό το 0,7 μα περισσεύει, δεν έχουμε πρόβλημα. Πέσουμε Μεξικανούς.
5: Δηλαδή και ο Γιακουμάκης νομίζω έχει ένα ακραίο συμβόλαιο στην Κρουζαζούλη.
2: Ναι. Πολλά.
1: Ο οποίος πηγαίνει για αλλού, έτσι.
5: Ναι, στην Αλαΐν, κάπου
1: τέτοιο. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτό για τον Γιακουμάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον και ακούστηκε και για.
5: Τάσο! Δώσε μας μια εικόνα. Πρώτον, πώς λέγεται, είναι Ζούπκοφ ή Ζουμπκοφ?
1: Ζούπκοφ.
6: Ζούπκοφ.
5: Ωραία.
2: Ζούπκοφ.
5: Δώσε μας μια εικόνα. Τι τυπάκι είναι.
6: Και ο Ζούπκοφ και ο Κάιριν. Και ο Κάιριν τονίζεται στο πρώτο αλφα.
2: Κάιρινεν.
6: Ως Φιλανδός. Κάιρινεν. Ο Ζούπκοφ είναι πραγματικά ένα ταυρί που έχουν αμολύσει από το ζωολογικό κήπο.
1: Ναι.
6: Μόλις παίρνει την μπάλα στα πόδια του, πάει κατά μέτωπο να επιτεθεί στην αντίπαλη εστία, είτε να δημιουργήσει ο ίδιος προς το συμπαίκτη του, είτε να εκτελέσει. Πραγματικά είχα πάρα πολύ καιρό να δω ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ, ακραίο, ο οποίος να παίρνει την μπάλα και να μην γυρίζει προς τα πίσω ή να μην κοιτάει παράλληλα το παιχνίδι, αλλά να βλέπει κατά μέτωπο την εστία ή κάποιο συμπαίκτη του, είτε να συγκλίνει ο ίδιος να σουτάρει. Είναι πάρα πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και στα τζαρτζαρίσματα είναι αρκετά δυνατός. Μόνο μια φορά την πλήρωσε όταν έπεσε πάνω στο Βίντα και τον έστειλε δύο τούμπες παρακάτω. Αλλά έτσι όπως τον βλέπω στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, πιστεύω ότι θέλει χρόνο. Δεν είναι έτοιμος. Δείχνει λίγο βαρύς. Ίσως το δυνατό πρόγραμμα προπόνησης εδώ στην ΑΕΚ να διαφέρει από την Τραμπζονσπορ. Ειδικά το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία, ο ίδιος δεν πέρναγε καλά και δεν ξέρουμε και ακριβώς το πώς γυμναζόταν και πόσο φόκους ήταν στη δουλειά του. Γιατί είχε και προσωπικά προβλήματα, είχε φύγει η οικογένειά του στην Ισπανία και ο ίδιος είχε ζητήσει να φύγει. Αλλά βλέπω έναν παίκτη ο οποίος έχει πάρει αμέσως θέση βασικού στο δεξί άκρο της επίθεσης, που σημαίνει ότι ο Νίκολης τον πιστεύει και τον περιμένει πότε θα είναι έτοιμος για να τον ρίξει κατευθείαν. Την Κυριακή θα έχουμε καλύτερο δείγμα στο φιλικό με την The Graphsup. Αλλά από εκεί και πέρα αλλάζει πλέον ο τρόπος επίθεσης της ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Εκεί που είχε παίχτες διαφορετικού τύπου, όπως ο Ηλίασον, ο Λιούμπισιτς, ο Καλοσκάμης στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Κοϊτά, διαφορετικού τύπου παίκτης, πλέον μετατοπίζεται αριστερά. Αλλά από δεξιά ο Ζούκοφ είναι πραγματικά δύναμη πυρός. Αν καταφέρει και τον εντάξει ο Νίκολιτς πλήρως στο 100% στην αγωνιστική ανάπτυξη της ΑΕΚ, πιστεύω θα έρθουν και πολλά γκολ από τον ίδιο, αλλά θα έρθουν και πολλές σωστές μπάλες στην περιοχή από τα πόδια του. Γιατί έχει το ρεπερτόριο και να συγκλίνει, αλλά να πηγαίνει και στο άκρο και να φέρνει την μπάλα στην περιοχή.
5: Χωρίς την μπάλα είναι το ίδιο πιεστικός, γιατί το είπες πριν, ότι με Ζούπκοφ, Ζήνη και Κοϊτά θέλει πολύ πίεση ο Νίκολιτς, τέτοιο. Χωρίς την μπάλα είναι το ίδιο πιεστικός ή είναι λίγο πιο θέλω την μπάλα στα πόδια μου?
6: Είναι πολύ πιεστικός όταν πρέπει να πιέσει τον πρώτο το αντίπαλο, τον αντίπαλο αμυντικό δηλαδή, αλλά στις επιστροφές της ομάδας και γενικότερα στο αμυντικό κομμάτι μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι δεν συμμετέχει πολύ. Το ξέραμε βέβαια και από τις αναλύσεις από την καριέρα του. Δεν είναι τόσο συμμετοχικός παίκτης στο αμυντικό κομμάτι, αλλά νομίζω εκεί η πλευρά Ρότα Ζούπκοφ, επειδή ο Ρότα είναι μηχανάκι πάνω κάτω και άμα τον αφήσεις μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα με τα πόδια, νομίζω ότι εκεί το βρίσκει καλύτερα ο Νίκολιτς. Όταν έχει έναν Ρότα ο οποίος μπορεί να καλύψει πολύ πιο εύκολα με το αμυντικό transition και τις μεταβάσεις του μια πιθανή φάση που θα δημιουργηθεί αν δεν έχει επιστρέψει ο Ζούπκοφ για να καλύψει.
1: Από αυτά που μου περιγράφει πάντως ο Τάσος και από αυτά που το ρωτάς, θέλω να δω οπωσδήποτε τη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ φέτος. Δηλαδή, Ρότα Ζούκοφ, μου φαίνεται κάτι πολύ καλό.
2: Και εγώ πώς θα αντιμετωπίσουν το γενικά από τα ματσαρίσματα με τα αριστερά μπακ, θέλω να δω, ειδικά στις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Όμως θέλω να επιμείνω σε κάτι και από μένα τελευταίο, δεν έχω κάτι άλλο να σου κάνω, Τάσο, αν εξαιρέσεις ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή είναι με Ντεγκράφσαπ, έτσι, το φιλικό. Για τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει και θα πάρουν προφανώς και χρόνο συμμετοχής οι δύο αυτοί που γράφουμε στο Σούπερ. Ήθελα να επιμείνω λίγο στον Πινέδα. Καταλαβαίνω και το λέει και πολλοί κόσμος ότι είναι ίσως ο MVP της ΑΕΚ φέτος. Καταλαβαίνω επίσης από την άλλη πλευρά ότι η ΑΕΚ έκανε τις υπερβάσεις που έπρεπε να κάνει. Κοντά στα 2 εκατομμύρια, με μπόνους κλπ. Αν ο τύπος επιμείνει και πει θέλω μια μεγαλύτερη υπέρβαση και θα υπογράψω ένα τριετές εδώ στην ΑΕΚ. Καλά νιώθω, ωραία είμαι, αλλά θέλω στα αποδυτήρια να είμαι ακόμα πιο ενισχυμένος σε συμβόλαιο. Να νιώθω ακόμα καλύτερα. Happy που λέει και ο Βερβελές. Θα το κάνει η ΑΕΚ αυτό ή εκεί είμαστε, αυτή είναι η προσφορά μας, αν όχι προχωράμε.
6: Εκτιμώ και με βάση το πώς σκέφτεται ο Μάρης Ηλιόπουλος στην υπόθεση Πινέδα. Αν είναι οικονομικό το ζήτημα και λογικές οι απαιτήσεις του Πινέδα, νομίζω ότι το κάτι παραπάνω θα το κάνει ο Ηλιόπουλος, χωρίς τρελές. Αρκεί να είναι κάτι παραπάνω και όχι κάτι τρομερό για να μην χαλάσουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνετε
1: σωστό.
6: Ότι από έναν παίκτη που είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ, η αύξησή του καταλαβαίνεις πρέπει να έχει μια,
1: λογική.
6: Μια σταδιακή άνοδο. Δεν μπορεί να πας κατευθείαν πάνω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάγιες αποδοχές.
5: Αυτό τάσο να το σκεφτείς και εσύ όταν θα έρθει στο γραφείο μπόνους. Μετά την προετοιμασία.
1: Την πάτησες, φίλε.
2: Πού?
1: Γι' αυτό ρώτησα.
2: Αυτό ήταν διευθυντικό,
6: φίλε. Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα πάντα. Πού? Η ΑΕΚ πρέπει να ξυλωθεί. Η ΑΕΚ πρέπει να ξυλωθεί. Για τον Πινέδα. Τελειώσαν αυτά.
1: Ελπίζαμε να μην μπεις καν για μικρή υπέρβαση από πλευράς Ηλιόπουλου. Για να πράξουμε αναλόγως.
2: Τελειώσανε, κύριε, οι εποχές μάτσα Κατατζίδη.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, φίλε μου.
6: Το θετικό που κρατάμε είναι πάντως ότι ο κύριος Σαούλης άνοιξε μόνος του την κουβέντα για αύξηση και μπράβο του, το τιμά αυτό. Οπότε 18-24 που επιστρέφω θα είμαι εκεί στο γραφείο του, ίσως και πάω και πιο νωρίς από τον ίδιο.
5: Ευτυχώς θα με σάδια εγώ.
1: Σε περιμένουμε μετά, θα λείψουμε εμείς. Εσύ θα είσαι εδώ, όντως. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Λεβέντη μου, φιλιά.
6: Ένα τελευταίο μόνο να πω.
1: Ναι, πες το,
6: ένα τελευταίο μόνο να πω. Ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα για την ΑΕΚ. Σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλητή πάει στην Κωνσταντινούπολη. Η ΑΕΚ τιμά τις ρίζες της, θα είναι και μέλη της διοίκησης. Το μεσημέρι θα είναι στο Πέρα Γκλουμπ, ένα σύλλογος που από τις ρίζες του γεννήθηκε η ΑΕΚ το 1924 και το βράδυ θα πάει και στο Πατριαρχείο. Θα υπάρχει και μια κλίση με τον Μάριο Λιόπουλο που δεν κατάφερε να είναι εκεί. Γενικότερα είναι για μένα η πιο σημαντική στιγμή αυτού του ταξιδιού του τροπαίου με προοπτική να επιστρέψει στην Ελλάδα και στη Νέα Φιλαδέλφεια στις αρχές Αυγούστου.
1: Ωραία, ευχαριστώ φίλε. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου ρε Μαγκά.
6: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν.
5: Κάτι έχεις δει τώρα εσύ.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που είπε τώρα το γεια σου ρε Μαγκά, το έγραφε νωρίτερα ένας φίλος στο chat μου, το πενθύμισε τώρα και η Τζορτζίνα. Ένας Μάγκας στο Βοτανικό, εντάξει. Πολύ παίζει αυτό τώρα, λόγω του ότι ο αριστερός οπισθοφύλακας στη Sporting.
2: Μα γι' αυτό τον παίρνουμε.
1: Ναι, ίσως γι' αυτό, ναι. Κάποιος λέει ότι θα πανηγυρίζει ο Γουλής μόλις βάζει κανένα γκολ και μια assist. Γεια σου ρε Μάγκα και τέτοια. Τα περιμένουν όλα αυτά, ξέρεις ο κόσμος.
2: Εγώ έμαθα ότι είσαι Μάγκας.
1: Ναι, θα μας τα πεις τώρα όλα. Ισχύει αυτό πάντως, υπάρχει.
2: Τι υπάρχει, εδώ πάμε να τον πάρουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε λιγάκι.
2: Ό,τι είπαμε γίνεται.
1: Βλέπω αρκετά μηνύματα που λένε για να κάνουμε μια αναφορά σε κάποιες ομάδες εκτός Big Four, εκτός των διεκδικητριών του πρωταθλήματος. Ακούστε. Το κάναμε προχθές με τον Φάνη Τσοκανά και αναφέραμε κάποια νέα από αυτές τις ομάδες. Δεν θα γίνει με όλους και δεν θα γίνει και καθημερινό. Για την ΑΕΛ που γράφει ένας φίλος, βεβαίως είναι μεγάλη ομάδα, είναι Super League 2 αυτή τη στιγμή, έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και επίσημο από ό,τι φαίνεται και αναλαμβάνουν και διάφοροι άνθρωποι γνώστες του ποδοσφαίρου.
5: Διαβάσιμος Αθλητικός, Κυριάκος Μπελεβόνης.
1: Κυριάκος Μπελεβόνης, γνώστες έτσι του αθλήματος και είναι μια πεπατημένη που έχει δείξει νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό η Κηφισιά πέρσι
2: ναι.
1: Και φέτος το βλέπουμε σε όλο και περισσότερες ομάδες. Μια κανονικότητα δηλαδή. Ελπίζουμε να πάει καλά και η ΑΕΛ και άλλες ομάδες ιστορικές που είναι εκεί, γιατί φέτος θα γίνει χαμός στη Super League 2, πιστεύω. Διεκδικήτριες πολλές. Πανσεραϊκός δεν θα έχει καλή ομάδα. Θα έχει. Πανίωνος δεν θα έχει καλή ομάδα. Θα έχει. Νίκη Βόλου, είδε κανείς τι έγινε χθες την πρώτη. Χαμός. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί.
5: Αστέρα,
2: θα ανεβαίνουν
5: τρεις. Αστέρα Σάντορ με Γιάννη Κοντοέ δεν θα έχουμε.
1: Ναι, λες τώρα για την πρώτη εθνική πάλι. Λέω για τη Β.
2: Ενιαία θα είναι τελικά η Β.
1: Α, με κοντό, λες εσύ.
2: Αστέρα Β.
1: Ναι, δεν πάει για άνοδο όμως.
5: Όχι, αλλά λέω εντάξει, δεν θα
2: πάει. Εγώ δεν ξέρω τι θα πάει.
1: Για να ρωτήσω, θα φτιάξει καλή ομάδα. Καλή ομάδα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δύο χάσει επεισόδια. Η Β θα είναι τελικά ένα όμιλο, θα ανεβαίνουν τρει.
1: Για έναν όμιλο πηγαίνουν.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, για έναν όμιλο. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού αυτό.
2: Ναι.
1: Θέλω μια μικρή κουβέντα να κάνουμε για αυτά που συμβαίνουν στο τηλεοπτικό τοπίο. Γιατί πολλοί κόσμος δεν εκφράζει ανησυχία, αλλά τουλάχιστον παιδί μου νιώθει λίγο άβολα, γιατί θα πρέπει πλέον, σκέφτεται, να πληρώνουμε πολλές πλατφόρμες για να βλέπουμε τις ομάδες.
5: Φέτος όχι ακόμα. Αυτό από του χρόνου και θα δούμε και πώς και τι θα γίνει. Βέβαια, φέτος πρέπει να δούμε πώς θα βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Του Ηρακλή και του Κυπέλου.
5: Ναι, αυτά.
2: Ναι. Αυτό θα αποσαφινιστεί νομίζω μέχρι.
5: Τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν πάντως.
2: 20 Ιουλίου.
5: Όπως τα γνώριζε ο κόσμος.
2: Επίσης αυτό που λέει ο Αντώνης, του χρόνου που θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα της Per Capita για παράδειγμα και θα μεταφερθούν όλες οι ομάδες εκεί.
5: Και ποιες ομάδες θα είναι εκεί. Γιατί λίγο είναι συμβόλαια.
1: Όταν λες του χρόνου μιλάς για πότε, για τώρα.
2: 27-28.
1: Το 27-28. Ναι. Για την Per Capita.
2: Ναι, όταν θα είναι έτοιμη η Per Capita.
1: Γιατί τώρα θα
2: φτιάξει τη δική της πλατφόρμα και να υποστηρίξει όλο αυτό.

0: Σωστά. Δεν το ξέρω.
1: Μπορεί να φτιάξουν ένα δικό του ΠΑΟΚ TV.
0: Μπορεί να φτιάξουν ό,τι γουστάρουν θελική. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς να προβλέψουμε από τώρα. Δεν θα υπάρχουν οι ομάδες αυτές που έχουν πολυετή συμβόλαια με την Περκάπιτα. Θα πάνε όλες στην πλατφόρμα της Περκάπιτα και θα τα δείχνει εκεί. Τώρα για τον Παναθηναϊκό που με ρωτάει πολλοί κόσμος και εμείς περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση στις επόμενες. Υποθέτω μια-δύο εβδομάδες. Δεν θα αργήσει πολύ. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας, θα πληρώσω κάτι παραπάνω. Πού θα το βλέπω. Θα είναι μεγάλη χρέωση. Αυτό μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι τα μάτς του Παναθηναϊκού τουλάχιστον θα είναι στο μπουκέτο της Κοσμοτέ. Δεν θα είναι στην ΟΒΑ. Θα είναι στο μπουκέτο της Κοσμοτέ.
2: Υπάρχει συμφωνία με την Κοσμοτέ ήδη σε αυτό.
0: Εκεί στόχευε τέλος πάντων η πλευρά της.
2: Στοχεύει, άλλο στοχεύει, άλλο έχει συμφωνήσει.
0: Εκεί ξέρω ότι θα πάνε τέλος πάντων.
2: Α, έχεις ρεπορτάζ.
0: Εκεί ξέρω ότι
2: θα
0: πάνε.
2: Γιατί εγώ δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Όχι, εκεί ξέρω ότι θα πάνε. Με την ΟΒΑ δεν θα συζητάγει ποτέ. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι καθόλου καλές σχέσεις αντίστοιχα. Ναι. Τώρα θα ενοικιαστούν μάλλον τρία κανάλια από το μπουκέτο αυτό για να φτιαχτεί το Sport FM TV 1, 2 και 3. Δεν το ξέρουμε αυτό. Περιμένουμε και εμείς ενημέρωση. Και τι κόστος θα έχει. Θα έχει σημαντική επιβάρυνση ή θα είναι με το ματς. Mm. Δεδομένα πάντως δεν είναι τόσο πρόχειρα όπως πήγε πριν από 5 χρόνια ήταν σε Αντώνη. Πάνω στον COVID 6 χρόνια να φτιαχτεί το PAO TV. Το πήρα πολύ προχειρό κατάσταση. Εν τέλει τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την ΟΒΑ, γύρισε στην ΟΒΑ τότε. Είναι συγκεκριμένο πλάνο το οποίο έχει αντίστοιχα πρόβλεψη να φτιαχτεί μια πλατφόρμα του χρόνου από την πλευρά Λαφούζου, όπως θα έχει και περκάπητα τη δικιά της, για να πάρει τους μεγάλους εκεί.
2: Απ' την άλλη, μου κάνει εντύπωση, Κώστα, για ενώ μου μιλάς και πες μου και στη γνώμη σου. Με την ΟΒΑ λες δεν έχει καλές σχέσεις. Σωστά. Okay. Με την Κοσμοτέ πώς έχει καλές σχέσεις όταν τώρα ανοίξει την Κοσμοτέ και παίρνει χρήματα και η Κοσμοτέ έχει ένα ωραίο προϊόν τον Παναθηναϊκό. Όταν φεύγει από την Κοσμοτέ και του λέει θα έρθω να νοικιάσω μόνο τη.
0: Business, αδερφέ.
2: Επειδή business is business. Δεν είπα τον αγάπησε η Κοσμοτέ τον Παναθηναϊκό, αλλά την άλλη όταν φεύγει από εκεί, πόσο ανοίγει την πόρτα για να έχει.
0: Του χρόνου θα φύγουν και οι υπόλοιποι για να πάνε στην περικάπητα. Ήδη έχουν φύγει.
2: Σωστά.
0: Για να πάνε στην περικάπητα. Τι πάει να πει αυτό. Ότι ήδη τα συνδρομητικά που ξέραμε. Κατανοούν ότι έρχεται μια δύσκολη περίοδος που δεν θα έχουν κανένα.
2: Αλλάζει το πιο τελείως. Να θυμίσουμε για τον κόσμο. 12 στις 14 ομάδες συμφωνία με την Περκάπιτα. Βλέπετε και από κάτω το σουπεράκι, το κουβεντιάσαμε και με τον Αντώνη τι αλλάζει. Προφανώς για τους φίλους που ρωτάνε, ναι, αλλά Κοσμοτέ Αντώνη μου έχει Champions League.
1: Σωστά.
2: Η Νόβα έχει Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Σωστά. Άρα θα πρέπει να τα έχουμε όλα. Θα πρέπει να τα έχετε όλα. Σωστά. Αν θέλετε να παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο πλέον. Θα χωριστούν σε πάρα πολλά κομμάτια. Αυτό το ωραίο που παρακολουθούσαμε όλοι μας και λέγαμε τι έχεις, Κοσμοτέ, βάλε 2 ευρώ ακόμα, βλέπεις και Νόβα.
1: Αυτό ήταν.
2: Και τι ωραία που περνάμε όλοι.
0: Οι εποχές αλλάζουν, ρε παιδιά, κάθε φορά. Και μπορεί σε λίγα χρόνια να δημιουργηθεί άλλο δίπολο. Να είναι το Υπερκαπιτέι και η Sport FM TV. Δεν το ξέρουμε.
1: Για μένα, πάντως, όπως και να έχει, πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μία λύση για κεντρική διαχείριση. Δεν λέω τώρα, λέω μόνο για το κομμάτι Super League.
0: Μαζί σου, Αντώνη.
1: Αυτό.
0: Δεν υπάρχει διάθεση όμως και το
1: βλέπεις. Ναι, όχι, καλά, δεν λέω. Δεν έχει να κάνει.
0: Γιατί και αυτό δεν είναι κεντρική διαχείριση τώρα που έχει γίνει.
2: Όχι.
0: Από
2: όχι,
0: το περασμένο
1: όχι,
0: καλοκαίρι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι, γιατί πήγανε κατά μόνας οι ομάδες. Ο καθένας κοιτάει το συμφέροντο. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Ο καθένας, η εταιρεία, κοιτάει την τσέπη του πρώτα απ' όλα και καλά κάνουν. Κι εγώ, αν είχα κάποια ομάδα δική μου, θα κοίταγα το συμφέρον της ομάδας μου. Αλλά δεν είναι κεντρική διαχείριση αυτό που έγινε. Πήγε κάθε ομάδα κατά μόνας, διαπραγματεύτηκε. Πήρε 250-300 χιλιάρικα παραπάνω σχέση με το τι έπαιρνε μαζί σας. Οφελημένες είναι για τώρα. Συνολικά όμως είναι αυτό που λέει Αντώνης. Πρέπει να δούμε λίγο
1: και
0: όλο
1: συνολικά
0: αυτό το
1: λέω αυτό γιατί είμαστε σε μια διετία, τριετία θα πω που οι πολύ μεγάλες εντάσεις που τις έχουμε ζήσει όλοι σε άλλα μίντια κατά καιρούς με το κομμάτι των διοικήσεων έχουν μειωθεί. Το ποδόσφαιρό μας κάνει βήματα μπροστά. Κατά μόνας όπως λες και εσύ και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Και στο πρωτάθλημά μας ζούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα τελευταία 3 χρόνια με διαφορετικούς πρωταθλητές. Εάν βρεθεί και η χρυσή τομή για μια κεντρική διαχείριση, μόνο κερδισμένο έχει να βγει το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά η κάθε ομάδα μετά ξεχωριστά. Εγώ αυτό έχω να πω. Δηλαδή είναι από τα λίγα πράγματα που μένει να λυθούν να τα βρουν μεταξύ τους. Όλοι πάνε για νέο γήπεδο, κάποιοι έχουν νέο γήπεδο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
2: Επειδή ανέφερε τη λέξη τσέπη νωρίτερα ο Κώστας και καλά το λες. Ο καθένας κοίταξε την τσέπη του, λέει, στην προκειμένη περίπτωση και δεν είναι κεντρική διαχείριση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τσέπη έχουν και οι καταναλωτές. Και δεν ξέρω αν η τσέπη τους σηκώνει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εκεί μετά μπαίνει σε
1: γι' αυτό λέω ότι είναι πρόβλημα ότι μειώνεις μετά το ίδιο στο προϊόν.
2: Ακριβώς.
1: Δημιουργείς ένα προϊόν για να σε δει ο κόσμος.
2: Κατακερματισμό θα υπάρχει.
1: 100%.
0: Μέχρι λοιπόν να κατακαθίσει η σκόνη, γιατί αυτός ο χρόνος που έρχεται είναι η σκόνη στον αέρα, από του χρόνου θα αρχίσει να κατακάθεται.
1: Σωστά.

0: πλατφόρμες και μετά ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Φέτος είναι λίγο by the way, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μέχρι να δούμε τι θα προσφέρει και η πλατφόρμα της πλευράς Αλαφούζου σε ό,τι αφορά το κυπέλλο, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή. Και μετά από εκεί και πέρα κάνει τις επιλογές σου. Εγώ θέλω να δω Παναθηναϊκό, θα πάρω το προϊόν που έχει τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε τώρα. Και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα το δω στον προποτζήδικο. Τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Πολλά σαν ανακοινώ περιμένουμε. Super League 2 που ρώτησε ένα φίλο στα τηλεοπτικά δεν έχουν ακόμα.
0: Όχι. Φουλούν ακόμα.
2: Επίσης είναι κομμάτι τη υπερκάπιτα. Και η υπερκάπιτα θα διαπραγματευτεί με τηλεοπτικούς παρόχους για να πουλήσει όλο το κομμάτι τη Super League 2.
0: Αυτό πάντως κάποια στιγμή σε ένα ιδανικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως λέει και ο Αντώνης, αν θα μπορούσαν ποτέ να συμφωνήσουν οι μεγάλοι για να κάνουν κεντρική διαχείριση, θα έπρεπε να είναι Αγγλία και Ισπανία. Και οι δύο κατηγορίες μαζί.
2: Η Bundesliga κυρίως το κάνει αυτό.
0: Και η Λαλίγκα. Και η Λαλίγκα 1, η Λαλίγκα 2 το κάνουν όλα τα τηλεοπτικά πακέτο.
2: Ότι σου λέει για να πάρεις την Bundesliga πρέπει να μου δείξεις υποχρεωτικά και τρία μάτια
0: που δεν είναι στην Bundesliga.
1: Θα γυρίσει ο κόσμος, λέει, σε καφετέρειες και προποτζήθηκα να βλέπει. Ναι, είναι πιθανό.
2: Θυμάμαι πολύ παλιά αυτό το Alpha Digital.
0: Βέβαια.
2: Ήταν.
1: Σωστά.
0: Όχι, κοίτα, εγώ στο λέω ότι αν δεν έχω να πάω γήπεδο. Παίζει, ξέρω εγώ, ή δεν είμαι στην επαρχία να σε ένα μάτι τέτοιο. Σε ένα προποτζήθηκα πάνω τον Παναγιώτο. Τι κάνω. Θα κάνω την επιλογή μου να βλέπει τον Παναγιώτο οικογένειά μου και από εκεί πέρα θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλοί κόσμοι αντίστοιχα κάνουν στις άλλες ομάδες το ίδιο.
1: Το παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, εγώ ξαναλέω, δεν σηκώνει η Ελλάδα τόσες πλατφόρμες.
0: Γι' αυτό είναι, σου λέω, του χρόνου θα αρχίσει να κατακάθεται όλο αυτό.
1: Ναι. Πάμε στα του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι μέχρι Τετάρτη το έχω αριοθετήσει, ότι θα πίεζε η μανατζαρέη του Κρίστιανσεν και το λυσασμένο κογιό του Κρίστιανσεν τη Λέστερ για να ανατρέψει το στάτους στο πώς τον παραχωρούν.
1: Δεν να
0: μπει στη διαδικασία δανεισμού με οψιόν. Δεν συγκινήθηκαν οι Ταϊλανδοί.
1: Τζάμπα λύσαξε ο άνθρωπος.
0: Τζάμπα λύσαξε και θα λύσαξε περισσότερο γιατί ο Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων είχαμε πει θα ενεργοποιήσει άλλη επιλογή και η άλλη επιλογή είναι ο Ρικάρντο Μάγκας. Όπως λένε και οι Πορτογάλοι, Μάγκας, το λέει το τραβάνε στο τέλος. 28 Πορτογάλος.
1: Μίλα κανονικά, φίλε. Όταν έρχεσαι εδώ, μιλάς κανονικά.
0: Οι Πορτογάλοι το λένε Μάγκας.
1: Ναι, μην το λες έτσι τώρα. Εντάξει. Έχουμε που έχουμε, μας κυνηγάνε παντού σε τσίλι καφενή και αυτά. Εντάξει, χρειάζεται τώρα.
0: Ο συγχωρεμένος έπρεπε να ζει και να λέγεται ο Μάγκας.
1: Ναι, εντάξει. Για λέγε, τι γίνεται με τον Μάγκα εκεί.
0: 28χρονο Sporting Λισαβόνας, 25 μάτς, 2 γκολ δια assist πέρσι. Πορεία από Μπενφίκα, έχει περάσει από αρκετές πιο μικρομεσαίες ομάδες στην Πορτογαλία. Σπαρτάκ, από εκεί τον πήρε πέρσι το καλοκαίρι. Η Sporting. Όσο ο Φώτης έπαιξε στη Sporting, γιατί ο Μάγκας ξεκίνησε βασικός, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, δύο γκολ που είχε βάλει ο Φώτης δεδομένα από ασίστ του Μάγκας. Καλό, φουλ επιθετικό.
1: Γέλασα όλοι.
2: Κάθε φορά που λέει τώρα Μάγκας, σκέφτομαι για ποιον λέει. Πάει ο Μάγκας Ιωαννίδης ή ο Μάγκας.
0: ή ο Μάγκας ο κανονικός. Λοιπόν, είναι πολύ επιθετικό μπακ.
1: Θα πρέπει να τρολάρουμε και να έχουμε τον Γιώργο Μάγκα.
2: Να τα μπλέξουμε όλα τελείως.
1: Για φωτογραφία.
2: Εντάξει, έχουμε δει παρουσίαση με Ζαφύρι για τον Ζαφύρι. Αν πάρει τον Μάγκα.
1: Δεν πρέπει.
2: Δεν πρέπει να δούμε και να δούμε.
0: Όπου θα γίνει αυτό.
1: Και ο τύπος εδώ, δεν ξέρω αν έχουμε μια πιο κοντινή φωτογραφία. Τώρα γίνεται.
0: Με μυστακοφόρο, με το μουστάκι, δηλαδή, σαγόρι μου.
1: Να σου πω, η γη της Ελιάς τελειώνει απόψε.
2: Δεν βλέπω ρε Βασίλη.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ βλέπω. Κάπου το διάβασα, αλλά να κοίτα.
0: Εσύ αγόρι μου, εσύ.
1: Επίσης πυρετό το Σαββατόβραδο.
2: Έχει μαλλί μπούκλα αυτό. Πρέπει να έρθει μετά Μαριάννα μέσα να μας εξηγήσει λίγο το στιλιστικό αυτό.
1: Ποδοσφαιρό φάτσα πάντως.
2: Κοίτα εδώ.
1: Να σου πω, μου πες 25 μάτς, 2 γκολ, 2 ασίστ.
0: Ναι, πέρσι ναι.
1: Μάλιστα. Καλές επιδόσεις για αριστερό μπακ.
0: Κοίταξε, είχε μπει και προς το τέλος σεζόν μπήκε σε ένα περίεργο στάτους γιατί ήθελε κάτι καλύτερο. Αναζητούσε σπορτ, είχε επικοινωνήσει ότι θέλει να πάρει κάτι καλύτερο στην αριστερή πλευρά. Δεν τον έβαλε στη λίστα με τους υποπαραχώρες, γιατί μιλήσαμε με συναδέλφους από την Πορτογαλία. Ήταν σε ένα. Ότι αν σου ήρθε η πρόταση, σε δίνουμε. Αλλά δεν σε έχουμε ρίξει τώρα στην transfer list να βαράς τσιμέντα κτλ. Συμμετείχε κανονικά σε όλο το setup της Sporting. Μέσα στην ημέρα, Παναθηναϊκός, το θέμα βγήκε το πρωί. Δεν είχε κάνει ακόμα την επίσημη κίνησή του.
2: Το χάνεις που δεν έχεις δει. Αυτό που έχει απαντήσει. Χάνει.
1: Συνέχεια. Ναι, αφορά ναι. Και εμά.
2: Όχι.
1: Αλλά χάνω,
2: Ναι, ναι, χάνει. Μπορεί να συνεχίσει.
1: Για το τσάτ κατάλαβα.
2: Συγγνώμη, Κώστα.
1: Θα μπω, εντάξει. Συγγνώμη. Φίλοι τα παιδιά με ακολούθησαν.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τόσο content δεν είμαι. Εντάξει. Αλλά δεν έχω δει. Θα το δω. Δεν είμαι για σένα.
0: Για το τσίλι.
1: Ναι, εσύ το είδε. Πώ γελάσαι. Μόνο εγώ δεν έχω δει.
0: Άστα, αυτό που γίνει χτες.
1: Οκ, οκ, οκ.
0: Απορώ πως είναι όρθια.
1: Μαριάννα είναι απέναντι, θα μου το πει αν έχει τέτοιο. Μαριάννα, κάτι σου χρωστάω, ε. Σε λιγάκι.
2: Εντάξει. Έτσι όπως είναι ντυμένη, σίγουρα κάτι σου χρωστάς.
1: Ναι. Αυτά τώρα.
2: Που εννοώ είναι πολύ corporate.
1: Αρχηγέ.
2: Είναι πολύ corporate.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλα νέα.
0: Μην ξαναδιακόψετε.
1: Ναι, όχι ποτέ, ποτέ.
0: Λοιπόν. Δεν είχε κάνει πρώτος Παναθηναϊκός μέχρι το μεσημέρι. Μέσα στη μέρα αναμένεται να γίνει κίνηση. Οι Πορτογάλοι λένε για ένα νούμερο 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολλά. Νομίζω ότι αν τελειώσει και γίνει η μεταγραφή, πιθανόν θα γίνει με χαμηλότερο ποσό. Είναι παίκτη που άρεσε εξ αρχή ω μια backup επιλογή. Δεν μπορούσε να περιμένει ο Παναθηναϊκός τον Κρίστενσεν. Έπρεπε να πάει σε μια κίνηση και είπαμε όσο τέλος του εβδομάδας και επειδή μαζεύονταν και οι μέρες, έπρεπε να πάρει αριστερό back. Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, μέχρι το Σάββατο, Κυριακή το πολύ, θα έχει τελειώσει και μπορεί να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα. Αν δεν έχουμε κάτι ανατρεπτικό, δηλαδή ξαφνικά να πει η Λέστερ ότι άντε αμωρέ, εντάξει, ότι είπαμε ψωμί και αλάτι, το δίνουμε τον Κρίστενσεν. Μόνο σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να αλλάξει. Το δίνω ότι είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για να έρθει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να πιάσει δουλειά εδώ, να δηλωθεί σε ευρωπαϊκές λίστες και να έχει δύο μπακ ο Παναθηναϊκός.
1: Μου έστειλαν και τη σύζυγο. Να ξέρεις. Δεν έχω δει, δεν έχω δει. Το έστειλε ένας φίλος τώρα, πολύ καλός φίλος. Ας μείνει μεταξύ μας.
0: Λοιπόν.
1: Τι?
0: Τώρα, εκτός από τον το γίγαντα το Μάγκα, Παναθηναϊκός ήδη είχε αρχίσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ξανασπρώχνει λίγο το θέμα του Φαντρόγγελεν. Το είπαμε και χθες, θυμάσαι.
2: Ναι. Μόλις τα βγάλε στο φως της δημοσιότητας όμως.
0: Μπήκε.
2: Δεν ξέρω, λες ότι την κάνει την κίνηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Α,
1: αφού το λες.
2: Και το έχεις πει εδώ πέρα σε 4.000 κόσμο.
0: Δεν είναι.
1: Λέει, τι εννοείς δημοσιότητας.
0: Έχουν γίνει πράγματα που ούτε έχουν βγει ακόμα.
2: Μα τα έβγαλες μόλις.
1: Θα μας τα πεις εδώ.
0: Αντώνη μου, και αυτά που λέμε το 10% είναι αυτό που γίνεται. Από...
1: Α, ξέρεις κι άλλα και δεν λες.
0: Σε οποία διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Το
2: μπορείς
0: να σας κάνει. Όχι, εγώ καλό κατάλαβα, γιατί έχουμε και ένα κείμενο stand-by γι' αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Όχι, όχι, δεν έχω δει.
0: Sorry. Λοιπόν, αρχίζει και το σπρώχνει πάρα πολύ το θέμα του Φαντρόγγελεν, έχοντας και τον ίδιο και τον ατζέντη του να πιέζουν σαν Σαμσουσπορ. Είναι εκτός πλέον η Τραμπζονσπορ, άρα είναι πιο πιεσμένη η ομάδα της Σαμσούντας, που έκανε το παιχνίδι της, έχει αυτό τον πρόεδρο, τον κυριούλη, τον Γιλντιρίν, που κάνει τα μπεκλέρια του. Αλλά νομίζω πλέον ότι μπαίνει σε μια διαδικασία λίγο πιο ζόρικη και για τον ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση για τον Φαντρόγγελεν, θα το πιέσει για 2, 3, 4 μέρες. Εντάξει, δεν έχει την ίδια πίεση που για το αριστερό μπακ, γιατί στόπερ έχουμε. Στο αριστερό μπακ δεύτερο δεν υπήρχε. Οπότε έπρεπε εκεί να πάρει μια απόφαση πιο άμεσα.
1: Μια και λε το περέχουμε, ο Πάλμε Μπράουν αυτό απέριψε την πρόταση.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να τα συνδέω, ρε φίλε. Θέλω να μην
0: πηγαίνει. Στον Πάλμε, μη μου πηδά από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
1: Μη μου πηδά.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω το
0: εξή. Μη μου μόνο διακόπτεται συνέχεια εδώ μέσα.
1: Ναι, γιατί το πάμε.
0: Γιατί μόνο με διακόπτεται, ρε φίλε. Του άλλου ακούτε βλαβικά. Εμένα με πάτε πριν
2: από τρει φορέ.
1: Τον Καπετανάκο το διάκοψα 3 φορές. Θα διακόψω και σένα άλλε 2. Μόνο μία έχω διακόψει. Και συνεχίζω την πρώτη διακοπή μου. Συνεχίζω την πρώτη διακοπή. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Όταν μιλάω και με διακόπτει και πάνω στο λόγο μου κιόλας, είναι όλα καλά. Είναι σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, λέει σήμερα. Τώρα που το διακόπτω εγώ, ξεφυσάει. Θα σε διακόπτω λοιπόν, συνεχίζω. Θέλω να μου πεις το εξής, να συνδέσω τους στόπερ. Λες εσύ ότι πάει Φαντρόγγελεν.
0: Ναι. Τι πάει.
1: Πάει, πηγαίνει να τον πάρει.
0: Πηγαίνει, προσπαθεί. Ναι. Ναι.
1: Θέλει να τον πάρει. Ναι. Αν δεν πάρει αυτόν, μπορεί να πάρει άλλον.
0: Με αυτό
1: δεν τα περίμενε, περίμενε.
0: Ρωτιώσω.
1: Ναι ή όχι, θέλω να μου πεις μόνο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μήπως ήταν η ευκαιρία αυτή να το σπρώξουμε λίγο παραπάνω το θέμα, να τον ψήσουμε λίγο τον Πάλμερ Μπράουν, γιατί θα έρθει άλλη πρόταση.
0: Ψήνεται τώρα. Μην τα μπλέκει αυτό, σου λέω. Μην μπλέκει το ένα θέμα, θα βγάμε καλάθια τώρα.
2: Θα δούμε πού θα να καταλήξει. Θα δούμε πού θα καταλήξει.
0: Αυτό σου λέω, άσε να
1: πει. Πάμε, λέγε. Πάμε.
0: Κάθε πράγμα στο καιρό τώρα.
1: Πάμε, λέγε, έλα. Πάμε. Να δούμε πού θα καταλήξει.
2: Για μα το όπερ λέμε όμω. Δεν λέμε.
0: Μα τα στόπερ λέμε. Αλλά είναι άσχετο.
1: Μίλα πορτοκαλιά για στόπερ.
0: Δεν έχει σχέση το θέμα του Πάλμερ Μπράουν τον μπλέκει.
1: Πώ δεν έχει σχέση. Άμα έχει 20 στόπερ. Πώς δεν έχει σχέση.
0: Πέντε να είναι ενεργή, ρε Βασίλη.
1: Τι ενεργή, θέλουμε να μην είναι στο ρόστερ αν δεν είναι ενεργός κάποιος. Αυτό λέμε.
0: Μα δεν είναι, δεν έχει κάνει προπόνηση ο
1: Φαντρόγγελεν. Διώχνει τον άνθρωπο να φύγει να πάει να παίξει μπάλα και να πάρει Φαντρόγγελεν. Αυτό
2: πάρει και τα λεφτά.
0: Ο ίδιος δεν θέλει αγόρι μου να πάει εκεί που του δει πρώτα.
2: Μα τα ίδια λέτε.
1: Μα να τον ψήσετε λίγο, λέω ρε παιδί. Να γίνει κάτι, ξέρω εγώ. Ο Κοτσόλης εκεί είναι.
0: Να τον δίνουν, τι να τον κάνουν.
1: Όχι, να του πούνε δεν απέσει καθόλου, φιλέ.
0: Το ξέρει. Δεν περίμενε εμάς να
1: και
0: το
1: πάρει. Και θέλει να μείνει.
0: Προφανώς δεν θέλει να πάει σε ένα προτάσμα στην Τουρκία συγκεκριμένη φορά που ήρθε. Δεν ξέρω. Προφανώς, ρε Βασίλη, τώρα. Να σου πω, ρε Βασίλη, τώρα. Μου λες κάτι πράγματα. Λες και ναι. Πρώτη φορά το ακούς στη ζωή σου.
1: Τσατ. Κοίταξε με λίγο. Πάρε θέση. Πάρε θέση τώρα.
0: Κάτι πράγματα, λες και τα ακούς πρώτη φορά. Δηλαδή,
1: όχι, να πάρει θέση.
0: Όχι, μονίμως στον Παναθηναϊκό, όλη την ώρα σας πιάνει μια πρεμούρα τρομερή.
1: Ναι, γιατί έχουμε αγωνία. Γιατί έχουμε αγωνία. Γιατί του χρόνου θέλουμε να κάνουμε πρωτάθλημα τις Κυριακές και να συμμετέχουν και οι τέσσερις να πάνε να πάρουν τον τίτλο. Για να σπάσουμε τα κοντέρ.
0: Δεν θα ρωτήσει εμάς Παναθηναϊκός. Θα πάει όπως
2: φεύγει το τίτλο. Τα νούμερα του σκεφτείτε στο Αθλητικό FC.
1: Τι θέλουμε να σκεφτόμαστε, τι με νοιάζει. Πάνω μια βαθιά ανάση και ξεκινά. Δεν σε διακόπτω πάλι. Λέγε.
2: Δεύτερο αριστερό μπακ δεν είχαμε.
0: Έχει λίγο παραπάνω χρόνο.
2: Όχι, και εκεί
0: έχει λίγο παραπάνω χρόνο να βρει το στόπερ, να δει τι θα κάνει με το στόπερ. Δεν ήταν τόσο πιεστική η συνθήκη. Mm-hmm. Αν όμως με τον κύριο Γιλντιρίμ δεν βγάλουν άκρη, η επιλογή στην οποία θα στραφεί ο Παναθηναϊκός λέγεται Νατάν Γκασαμά. Είναι 25, είναι νταμάρι, 92. Αριστεροπόδαρος επίσης. Στόπερ διεθνής από το Μάλι, Μαλέζος που λέει και μια ψυχή. Παίζει στη Ρωσία, στην Μπάλτικα. Είναι ένας παίκτης που έχει τσεκάρει το σκάουτινγκ εδώ και πολύ καιρό. Γιατί αυτή είναι η ουσία και του σκάουτινγκ. Να μην, όχι να πας και να ξεψαχνίζεις παίκτες που ξέρει όλη η πιάτσα. Να μπορείς να βρίσκεις κάτι διαφορετικό που να ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ αυτό που ψάχνεις. Έχει ένα ενδιαφέρον αγωνιστικό πακέτο. Και νομίζω ότι αν δεν προχωρήσει του Παντρόκυλου, είναι ο παίκτης το οποίο θα στραφεί ο Παναθηναϊκός. Σχετικά σύντομα. Δεν θα μας πάρει δηλαδή, το καλοκαίρι όλο αυτό το πράγμα, αλλά όχι και αύριο το πρωί, όπως πάει να κλείσει το θέμα του αριστερού μπακ. Θα πάρει λίγες μέρες ακόμα. Αλλά αυτός είναι ο παίκτης τον οποίο θα έχει ως εναλλακτική ο Παναθηναϊκός στη λίστα του, στις πρώτες επιλογές της λίστας του για τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Για τον Έρικ, τον Μπάλμερ, τον Μπράουν που αγωνιούμε όλοι. Ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα Κοτσόλης δεν έχουμε μάθει την ομάδα, θα την πούμε, μα την μάθουμε να την πούμε αμέσως. Είναι ομάδα της Τουρκίας, της πρώτης κατηγορίας Τουρκίας, η οποία ήρθε. Με ενέργειες και συζητήσεις του Καρακοτσόλης, έφερε 1 εκατομμύριο πρώτα στον Παναθηναϊκό. Πάλμερ παίρνει 750, με τα μπόνους πάει λίγο πάνω από 800, όταν υπέγραψε το 24-23. Το έδινε πάνω από 1 εκατομμύριο η τουρκική ομάδα. Δεν θέλει να πάει. Θα μου πεις τώρα δεν θέλει να πάει. Γιατί δεν τον ψήνει προφανώς η συγκεκριμένη ομάδα και το project και μπορεί να θέλει να πάει κάπου καλύτερα. Αγωνιστικά για τον ίδιο. Η ουσία πάντως είναι ότι ούτως ή άλλως. Δεν αλλάζει κάτι στην κουβέντα μας για το σχεδιασμό της ομάδος, γιατί δεν υπολογίζεται. Από την πρώτη στιγμή.
1: Έχω απορία, αλλά άμα με αφήσει να ρωτήσω.
0: Γιατί δεν υπολογίζεται. Από την πρώτη μέρα δεν έχει κάνει προπόνηση με τον γκρουπ ο Palmer Brown. Είναι εκτός ομάδος.
1: Μήπως αυτός ο τύπος εδώ, ο Palmer Brown, δεν πηγαίνει εκεί και θέλει με κάποιο τρόπο όταν κλείσει όλες τις τρύπες του Παναθηναϊκού. Δεν τον υπολογίζω, το καταλαβαίνω. Ναι. Να τον αφήσει ελεύθερο για να καρποθεί όλα τα χρήματα που θα τα πάρει.
0: Δεν το νομίζω θα το πει αυτό.
1: Δεν το πιστεύει.
0: Όχι. Προφανώς θέλει κάτι να από εκεί που θα πάει, γιατί δεν είναι και παιδάκι τώρα, είναι 28 χρονών. Να βρει ένα project που θα τον ενδιαφέρει παιχτικά πρώτα απ' όλα. Αυτό που του προσέφεραν οι Τούρκοι, μάλλον δεν τον έψησε.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
2: Για MLS τον βλέπω στο τέλος.
0: Εντάξει.
1: Θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η ομάδα πάντως, για να δούμε και εμείς να δούμε τα κριτήρια του ποια είναι.
0: Λογικά θα είναι από τη μέση και κάτω τώρα. Θα είναι ή καμία από αυτές που ανέβηκαν
1: τώρα. Ανέβηκαν και έχουν λεφτά λες τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι η Προύσα, ποια είναι που έχει.
1: Δεν τη θυμάμαι τώρα. Ναι.
0: Είναι μία που ανέβηκε και έχει πολύ χρήμα.
1: Ξέρω ότι μία ενδιαφέρθηκε και για το Σιώπη.
0: Και για το Σιώπη και για το, μη σου πω, για τον Μπακασέτα κιόλας. Για τον Μπακασέτα έχει 2 προτάσεις από Τουρκία, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Αν θέλει να ξαναπάει στην Τουρκία, δεν νομίζω. Όταν σκέφτεται να ξαναπάει στην Τουρκία, θα δούμε πώς θα κάτσει και το θέμα με, με τον Μπακασέτα. Mm-hmm. Αυτά. Σημαντικό. Στην πρωινή προπόνηση έχει μπει ο Ντεφράι πάλι δεύτερη σερή μέρα με το γκρουπ, με την ομάδα. Που σημαίνει, κάτι που σημαίνει ότι το Σάββατο 9 η ώρα το φιλικό τεστ με την Grasshopper στη Λεωφόρο 9 η ώρα το βράδυ. Θα τον δούμε για κανένα ημίχρονο, για να αρχίσει να παίρνει και ρυθμό με την ομάδα. Γιατί αν όλα πάνε καλά, χτυπά ξύλο Παναγία μου, αυτός και ο Κάτεξαν είναι το βασικό κεντρικό δημιουργικό δίδυμο με την Μπάξη.
1: Γιατί χτυπά ξύλο. Πιστεύω. Τραυματισμό.
0: Γιατί η μπάλα έχει και τραυματισμό. Δεν φύγει μακριά από εδώ.
1: Μια χαρά θα είναι τα παιδιά.
0: Μακριά από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και θέλει να μπει και λίγο και στο game plan ο Νίστρουπ, ο οποίος κρατάει την ένταση αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει λίγο να χαμηλώνει. Την επόμενη Τετάρτη είναι και η πρόβα Τζενεράλε στις 7 Ελλάδος με τη Rapid στη Βιέννη. 8 μέρες το πρώτο μάτς με την Πάξη. Η οποία Πάξη έδωσε το 6ο νομίζω φιλικό της. Οι τύποι αυτοί έδωσαν 10 φιλικά μέχρι τον Παναθηναϊκό.
1: Άλλο φιλικό δεν έχει μέχρι Τετάρτη.
0: Όχι, το Σάββατο αυτό είναι, την Τετάρτη με την Rapid και πάμε στα μάτς με την Μπάξη, πρώτο έξω στην Ουγγαρία στις
1: 23. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται, εδώ θα είμαστε 23 του μήνα. Ναι, Πέμπτη βράδυ, για να κάνουμε εκπομπή.
0: Πρώτα Θεός εκεί.
1: Ναι, εσύ εκεί και να καλύψουμε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Ωραία. Τελείωσες. Έχεις κάτι άλλο?
0: Για την ώρα, ναι.
1: Ναι, μας έφαγες. Γιατί αν ρωτούσα, θα είχαμε πιο πολύ χρόνο να μιλήσουμε για πράγματα. Τώρα θες να τα πεις όλα, τα πες όλα. Και τι κατάλαβες? Αδερφός μου,
2: πρέπει να νιώσεις άσχημα. Πρέπει να νιώσεις άσχημα.
1: Έλα, Μαριάννα,
2: δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω διευθυντικά, το λέω ανθρώπινα.
0: Έχω γίνει πάρα πολύ.
1: Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα.
0: Έχω γίνει ένα γαϊδούρι και μισό.
1: Όχι, εντάξει, τώρα θα πάρω το μέρος. Δεν είσαι γαϊδούρι, όχι. Το παίρνω αυτό πάνω.
0: Έχω γίνει πολύ σκληρό πέτσο σε αυτά.
1: Λοιπόν.
3: Αντώνη.
0: Γεια σα, κυρία Μαριάννα.
2: Μαριάννα, τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ.
2: Έχει κάποιο ραντεβού μετά? Μάλλον.
3: Με έχει δει να έρχομαι έτσι εγώ κατά καλό καιρό.
1: Κύριε Ντατσόπουλο, είναι καλά εκεί η Μαριάννα? Είστε ικανοποιημένο?
3: Να φύγω, όχι, να πάω πιο εδώ.
0: Με το βάθρα ξέρω ότι δεν έχει ραντεβού.
1: Να χαρέσει.
3: Όχι, βρέ.
2: Να ραφτούμε.
3: Ούτε κατά διάνοια.
1: Πρόσεξε okay. Τώρα, υπάρχει ένα ψυχολόγο εδώ και λέει: ηρωνία απέναντι στο Βουλή είναι εμφανή, Μπακόπουλο. Όχι απέναντι στον Παναθηναϊκό, απέναντι στο Βουλή συγκεκριμένα. Πάρε θέση, ρε.
3: Πάρε θέση.
1: Δεν έχει σχολιάσει τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι. Παιδιά, έτσι είναι. Δεν έχει να κάνει με ειρωνία. Μόλις τα ίδια κάνει.
1: Μόλις τα ίδια κάνει. Και με εμένα. Εσύ, πρώτα απ' όλα, για υπεράσπιση μου, θα πω ότι τον βάλαμε και μίλησε για μένα σε εκπομπή που είχα κληθεί να δώσω συνέντευξη. Και μίλησε ως ο άνθρωπος ο κοντινός μου. Το τι είπε δεν ξέρω ακριβώς. Κάποια από αυτά τα άκουσα. Κάποια.
0: Τα καλά πράγματα είπα, πάει και εδώ πάλι.
1: Όχι, δεν γκρινιάζω. Ό,τι και να είμαι,
0: πράγμα είσαι εσύ, παιδάκι μου.
1: Σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
0: Παπαπαναγία μου.
1: Λοιπόν, πάμε. Μαριάννα, τι γίνεται?
3: Είμαι καλά, εσείς?
1: Είμαστε καλά κι εμείς. Θέλω να μας πεις.
3: Έχω έρθει με το e-food, τα γνωστά.
1: Αυτό θα δώσουμε.
3: Τι
1: θα
3: δώσεις?
1: Ωραία, τι δίνουμε?
3: Δίνουμε 20 ευρώ.
1: Ναι.
3: Σε έναν τυχερό, για κατανάλωση και στο e-food γενικά και σε e-food market.
1: Okay.
3: Θέλω να θυμίσω εγώ και τον giveaway, το έχετε πει γιατί δεν έχω δει πολύ σήμερα.
1: Να το δείξουμε τώρα. Βέβαια. Πάμε να δείξουμε τον giveaway μας για το e-food.
3: Λοιπόν, στο Instagram του e-food μαζί με το athletico.gr κάνετε follow αυτούς τους δύο λογαριασμούς, δεν μπορώ να μιλήσω. Like στο post, mention ένα φίλο ή μια φίλη και στη λήξη της εκπομπής έρχομαι εγώ εδώ πέρα να βγάλουμε 10 νικητές για συνδρομή e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Mm-hmm. Αλλά σήμερα θα το δώσουμε το 20 ευράκι μας. Θέλω να μου πείτε λέξη, δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ.
1: Ναι, ποια θα είναι?
3: Ποια θα είναι?
1: Κύριε Μάγκας.
3: Μάγκας. Το ήξερα από εκεί.
1: Μάγκας.
0: Νίγα μαγκάπα.
2: Ναι, ναι. Όποιος έχει γράψει μάγκας είναι άκυρο.
0: Ναι, ναι. Νίγα μαγκάπα. Μάγκας.
1: Μάγκας και... Και να κάνουμε και like ταυτόχρονα, ναι.
3: Να κάνουμε δύο και πράγματα. Like. Like. Θέλω να ανέβουν λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μου αρέσει που.
1: Γίνεται
3: λίγο...
1: like τώρα, αλλάζω λίγο τα μηνύματα για να έρχονται όλα και να τα βλέπουμε. Γράφετε Mangas, όπως το έχει γράψει ήδη ο Fanny's Pub 13, που ήταν ο πρώτος που το έγραψε. Και όλοι οι υπόλοιποι για να συμμετέχετε σε αυτή το κερασματάκι το δικό μας, έτσι, μέσω e-food. Μάλιστα. Για ένα λεπτάκι αυτό. Κάτι άλλο έχει να μας πει?
3: Τίποτα θέλετε να πω τη γνώμη μου για τον Mangas? Τι?
0: 24 του μήνα θα δώσουμε τη δεκάδα.
3: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Α, δίνουμε δεκάδα 24 του μήνα.
3: Ναι.
1: Κινητό.
3: Ναι.
1: 24 του μήνα.
3: Αυτό δεν έχω κάτι άλλο πάνω μου.
2: Και φεύγει για διακοπές.
1: Σε
3: και διακοπούλες.
0: Και 5 μέρες στη Φολέγανδρο. Σε ξενοδοχείο Πεσσαλονίκη.
1: Μιας και έχουμε τον κύριο Σαούλη εδώ, να το ρωτήσω αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει λόγος, πιστεύεις, να βγούμε κάποια στιγμή από μια πισίνα? 17 Αυγούστου είμαστε πίσω, έτσι.
3: Όχι, πες όχι. Να πάμε διακοπές.
0: Να έχουμε μια πισίνα τι εδώ?
1: Κοίτα,
0: εγώ κάνω την πρότασή μου και η οποία απορρίφθηκε.
2: Τι είπες εσύ? Μόνο την πρόταση του Βερβελά άκουσα.
0: Είναι ακριβή η παραγωγή, πολύ.
2: Πες εσύ.
0: Αυτό που ζήτησα εγώ. Εγώ ζήτησα εκπομπή με νεγάκι. Έξω σε ξενοδοχείο με πισίνες μπροστά και τέτοια. Και ανοιχτά έξω εμείς.
2: Γιατί είναι ακριβή?
3: Κοίτα που δεν την
0: παραγωγή. Είναι εξωτερική παραγωγή.
1: Και γιατί είναι ακριβή?
0: Ο κύριος Γιάννης μας είπε ότι. Και το εγώ ότι ο κύριος Γιάννης είναι νόμος για μένα. Ότι είπε Κωνσταντίνα μου είναι. Κύριος Ντατσό, τέλος. Είναι ακριβή παραγωγή. Επειδή έχει κάνει ο άνθρωπος, ξέρει. Εντάξει.
1: Ο Αντώνης μπήκε πολύ δυναμικά και λέει γιατί είναι ακριβή. Έδειξε.
0: Λατζίνη και ωραίο ήταν. Εμένα με έφτιαξε. Το γνωστό
1: κατάστημα. Ανέβα
0: στην ψυχολογία.
1: Το γνωστό κατάστημα έχει τρομερές φουσκωτές πισίνες.
2: Αυτό εδώ. Γιατί σκέφτομαι ότι μετά πρέπει να. Για πόσες μέρες θα πάμε εκεί πέρα να βγαίνουμε από εκεί live?
1: Μια μέρα, ρε.
2: Όχι, η Μενεγάκη πήγαινε, έκλεινε 1η Ιουνίου με 30 Ιουνίου, τέτοιο.
1: Έβγαζε 30 μέρες από εκεί.
0: Ναι, δεν τα θυμάσαι αυτά.
3: Θα σα πάρω εγώ από το e-food market. Θα σα πάρω εγώ.
0: Δεν τα θυμάσαι αυτά.
2: Άρα θα πρέπει να φτιάξω.
0: Τι μόδα περιμένουμε να βγάλει Μενεγάκη? Τι μόδα περιμένουμε όλη την ώρα?
2: Τιμολόγιο 30 μέρες να σε ξενοδοχείο, να τρως πρωινό,
1: ναι.
2: Πόσο να βγαίνεις στην εκπομπή ή να ξαναπηγαίνεις μετά στην πισινούλα.
0: Καλό. Αλλά...
1: Αντώνη, σκέψου το καλά.
0: Δεν ξέρω αν είναι συμβατό.
1: Σκέψου το καλά. Λοιπόν, τέρμα ο Μάγκας. Σταματάμε εδώ. Πατάμε ένα stop. Σταματάμε τα πολλά μηνύματα. Stop. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσετε με το Μάγκας. Από αυτούς που έχετε στείλει ήδη μήνυμα, θα κληρωθεί ένας τώρα αμέσως για το e-food το δωράκι.
3: Αντώνη, που δεν έχουμε συνυπάρξει ποτέ, εσύ δεν πεις stop.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Πάμε, ξεκινάμε.
0: Αυτό είναι όντως αλήθεια.
3: Το κάνουμε εδώ πέρα σχετικά γρήγορα.
2: Stop.
3: Λοιπόν, Φίλιππος, κάτω παύλα, 2-2-3.
2: Το έχει γράψει σωστά όμως το Μάνγκας.
1: Μάνγκας.
2: Ναι.
1: Φίλιππος, κάτω παύλα, 2-2-3.
0: Και Ναθαναήλ.
3: Ναι. Να μας στείλει παρακαλώ στο Instagram του Αθλέτικο, όχι στο δικό μου, ούτε του Μπακόπουλου, ούτε κανενός άλλου, ναι. Στο Αθλέτικο.
1: Θα το απαντήσεις.
3: Για να τους... Βέβαια. Θα του στείλουμε τους κωδικούς του για να μπορεί από σήμερα να έχει το κουπόνι του άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει.
1: Excellent. Σε φοβερή φόρμα. Μαριάννα, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, να τα πάρω αυτά.
2: Έχει καλησπέρα από γνωστό βιντεογράφο.
0: Βιντεογράφο.
3: Το ξέρω.
2: Προφανώς.
1: Πρώην συνεργάτη της.
2: Δεν ξέρω αν έχουν
3: συνεργαστεί. Μελλοντικό μου συνεργάτη.
2: Μπορεί να σου πω καλησπέρα κτλ.
3: Okay. Καλησπέρα.
0: Έχει ραντεβού απόψε, φαίνεται.
2: Κάτι.
0: Με το Βαθραξή Κουτρουμπέση, φαίνεται.
2: Αρχίζω και ανησυχώ για αυτή την
0: ενημέρωση. Κάτι γίνεται απόψε. Κάτι έχει γίνει. Κάτι σημαντικό.
2: Θα μάθουμε και θα τα αποκαλύψω αύριο.
0: Πάμε να δω αν πρέπει να ραφτώ.
2: Να ραφτούμε, είπαμε όχι.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τα όχι αυτά τα ακούω.
2: Βέρεσε.
1: Λοιπόν, ναι. Κύριε Χαστά, είστε εδώ. Η γνωστή ζούγκλα, κοίτα. Πού τους έχεις στείλει.
0: Ναι, αγοράκι μου, ναι. Ναι. Γεια αυτό θα μου λείψει.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Κατέβασε λίγο μικρόφωνο να δω μπλούζα.
4: Είναι η ταινία που δεν είδες, Βασίλη, ακόμα.
1: Αυτή η ταινία, τη θυμήθηκα, εντάξει. Θα τη δω. Τώρα κατάλαβα που είναι. Μου έστειλε ένας φίλος στην Κοσμοτέ είναι. Θα τη δω. Τελειώσαμε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
4: Τέλος.
1: Είδα, μου στείλαν αρκετή γιατί μοιάζονται, να ξέρεις. Το chat εδώ, μετά μου στέλνει μήνυμα. Μου λέει, θα τη δεις, θα τη βρεις εκεί. Μια χαρά, τέλεια. Δεν θα μου κάνει σε καμία περίπτωση.
4: Όταν την είπα, κάποιοι την είδαν και μου αποθεώσαν.
1: Σωστά. Είναι ταινιάρα, μου έχουν πει.
4: Λοιπόν.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση, λέω, να βγει από εκεί κροκόδυλος, λιοντάρι. Ποτέ δεν θα μου κάνει εντύπωση αυτό, να ξέρεις. Με αυτά που επιλέγει.
0: Να επιτεθεί στον αδερφό μου.
2: Έχουμε στείλει ήδη τρεις ανθρώπους σε προετοιμασία και είναι και ευκαιρία μετά να απαντήσουμε. Μετά έχουμε Βερβελέ, δεν έχω προλάβει.
1: Ναι, έχουμε Βερβελέ.
2: Ωραία. Να απαντήσουμε και στον Αποστόλη, γιατί είναι και φίλος της εκπομπής. Το έχει κάνει spam και μου έχει στείλει και στο προσωπικό, στο Instagram κτλ. Να του πούμε και για την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, έχουμε στείλει τρεις ανθρώπους μέχρι στιγμή σε προετοιμασίες. Εγώ ένα γήπεδο, μία σύνδεση και να έχει πίσω γηπεδάκι να παίζουν κάποιοι δεν έχω δει. Ο ένας σε βενζινάδικο. Ο Χαστάς μπροστά από αυτή τη λίμνη. Ο Γιαννούτσος
0: σε
2: wallpaper μπροστά από.
0: Έχει βγει από το προπονητικό.
4: Μια-δυο φορές βγήκαμε από εκεί, παιδάλα. Δεν βολεύει η ώρα, εσύ, Αντώνη.
2: Δεν βολεύει η ώρα, μάλιστα.
0: Ο Βασίλης πάντως μια φορά θυμάμαι ήταν πριν την απογευματινή και ήταν στο προπονητικό.
4: Ναι, μια-δυο φορές ήμουν κι εγώ, αλλά είναι το μεσημεράκι που έχουν πρωί-απόγευμα προπόνηση. Το ενδιάμεσο κοιμούνται οι άνθρωποι. Εμείς τι να πάμε να κάνουμε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις.
1: Donation, Βασίλη, ένας μάγκας στο Βοτανικό. Νομίζω σκεφτήκαμε πολύ έτσι μόλις ακούσαμε το όνομα του παίκτη.
0: Έμαθα πως είσαι μάγκας.
1: Που παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός.
4: Παιδιά, αυτός, Κώστα.
1: Ναι.
0: Με έπαιχταρα μου.
4: Είναι συμφωνημένος, τελειωμένος. Είναι
0: όχι τελειωμένο, αλλά εκεί πηγαίνει πλέον το πράγμα.
4: Mm-hmm. Υπάρχει καλό... διαφορά σε οικονομικό.
0: Ορίστε. Όχι. Ο Παναθηναϊκός είχε μέχρι τώρα τον Κρίστενσεν. Αποτραβιέται πλέον από τον Κρίστενσεν και πηγαίνει πλέον. Να πάει, πηγαίνει, ωραίο. Πηγαίνει στην τελική συζήτηση με την Sporting σε τι πλαίσιο μπορεί να συμφωνήσουμε.
4: Ναι, δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχει κάποια διαφορά, εγώ την καλύπτω. Εγώ. Να έρθει αυτός ο παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Λόγω της εμφάνισης.
4: Δεν είναι. Το παιδί είναι για Super League, ρε.
0: Είναι το TEM, έτσι.
4: Πρώτα, μετά το. Είναι το TEM. Θα γίνει το TEM. Πρώτα η εμφάνιση, μετά το επίθετο και μετά όλο το υπόλοιπο.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή, ό,τι κενό υπάρχει εκείνη διαφορά, ό,τι ευρώ υπάρχει εγώ. Να ξέρεις.
2: Σύνοτι μου έδειξε ο Βασίλης.
4: Αυτό δεν το είδα εγώ, θα το δω όμως.
2: Ναι, να το δεις.
1: Σωστά, δες το.
0: Τι τον
1: γενικά δείτε όλοι ότι δεν έχει.
4: Μπορείς να το στείλεις λίγο.
0: Τι τον συνοδεύει στη ζωή του.
4: Στείλ το λίγο στο chat μας λίγο να δούμε. Τι κυκλοφορεί αυτός ο μάγκας.
0: Οπλοπολιβόλο.
2: Είναι μάγκας.
0: Οπλοπολιβόλο.
1: Δεν μιλάω.
0: Τι αλήθεια, άμα είσαι εσύ μαγκωμένος, κατάλαβα.
1: Είμαι μαγκωμένος.
0: Μαγκωμένος, ναι. Άμα είσαι εσύ έτσι, κατάλαβα. Καλά, εντάξει.
4: Στείλε link.
1: Λοιπόν, αδερφέ μου, ας πούμε και λίγο για αθλητικά. Περίμενε. Τελευταίο μάτς με την Τβέντε, φιλικό. Σωστό. Έρχεται. Το λέω καλά.
0: Τι θα γίνει με τα στενοφόρα, ρε παιδί. Πού είστε σε κλινικές δίπλα, είστε.
1: Το ίδιο. Από τον καπετανάκο.
4: Κοίταξε, με τόσους τραυματίες που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ.
1: Και εκεί θέλω να καταλήξω.
4: Λογικό είναι.
1: Επειδή είπες ότι είναι μια σύνθεση που παρακολουθούμε στην προετοιμασία.
4: Κάναμε τη liaison πάλι.
1: Τι.
0: Τι είπε.
4: Τη liaison.
0: Λιέζον. Και βουβουλέ.
1: Για να το λες έτσι.
4: Κάναμε τη σύνδεση. Τη ναι. σύνδεση.
1: Για να το λες έτσι, σου λέω, δεν ξέρω.
4: Το έχουμε ξαναπεί. Αυτό το μάθημα το έχουμε ξανακάνει, Βασίλη.
1: Ναι, αλλά από Τρίπολη με. Δεν θυμάμαι, δεν τα ξέρω αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω για το παιχνίδι. Με τι φαίνεται. Ποιοι θα είναι εκεί παρόντες. Για παράδειγμα, Ντεσπότοφ έβαλε παπούτσια, λες πάλι. Ποιοι άλλοι βάζουν παπούτσια για να είναι παρόντες. Μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, που κάνει προετοιμασία χωρίς πόσους παίκτες, μου λέγεις χθες, ρε φίλε.
4: Τραυματίες είναι 6. Και ο Θημιάνης, ο οποίος θα πει λογικά αύριο. Ναι. 6, οι δύο μουντιαλικοί και οι μεταγραφές που... 6-7 που... αναμένεται να γίνουν. Οπότε μιλάμε για 16 άτομα μείον στο ρόστερ σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει σήμερα στην Ολλανδία.
1: Σπάρτα από εκεί λοιπόν. Ποιος περιμένουμε.
4: Κοίταξε, το Σάββατο με την Τβέντε, επαναλαμβάνω, είναι 5 η ώρα Ελλάδα σε ένα φιλικό και όχι δύο όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο. Κλειστό φιλικό, και αυτό να το τονίσουμε, δεν θα έχει... κόσμο γενικώς, γιατί στα μέχρι τώρα φιλικά του Δικεφάλου υπήρχαν αρκετοί οπαδοί της ομάδας που είναι από εδώ, από Ολλανδία, Γερμανία, είναι συνηθισμένο να έρχονται και να παρακολουθούν τα παιχνίδια. Επειδή είναι Ολλανδική ομάδα και είναι, θα ήθελαν να έρθουν και οπαδοί της Βέντε, η αστυνομία, η τοπική το απαγόρευσε, οπότε θα γίνει καθαρά ένα κλειστό φιλικό, μόνο με τους δημοσιογράφους να είναι εκεί και να το παρακολουθούν.
0: Μην έχουμε τίποτα ζωνίκια.
4: Και μάλιστα δεν θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο που είναι ο ΠΑΟ και που γίνανε τα 3 προηγούμενα φιλικά, αλλά σε μια ενδιάμεση απόσταση με την προετοιμασία της Τβέντε, μοίρασαν την απόσταση για να κάνουν αυτό το φιλικό και είναι και το πιο... Είναι το τελευταίο πριν επιστρέψει η αποστολή την Κυριακή την επόμενη μέρα στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι και το πιο δυνατό για τον ΠΑΟΚ αυτό με την Ολλανδική ομάδα. Αν θα δούμε κάποιον καινούριο, ναι. Μάλλον κάποιο νέο πρόσωπο, κάποια επιστροφή, όχι, δεν θα δούμε. Ο Ντεσπότοφ έβαλε τα παπούτσια του και είναι η είδηση γιατί... Το σοβαρό του θέμα του Βούλγαρου ήταν ένα τεράστιο κότσι στο μεγάλο του δάχτυλο του ποδιού, το οποίο το αφαίρεσε εγχειρητικά, με εγχείρηση, και ότι έβαλε παπούτσι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Όχι όμως, βέβαια, ο Ντεσπότοφ θέλει τουλάχιστον κανένα μήνα για να μπορούμε να τον βλέπουμε σε δράση μαζί με τους υπόλοιπους, αυτό εννοώ. Να μπει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Για το ΜΕΙΤΕ έχουμε πει ότι το πράγμα τραβάει. Τον είδα προχθές στο φιλικό, ήρθε να το παρακολουθήσει από τον μπάγκο της ομάδας. Δυσκολία στις κινήσεις. Κάποιες φορές του ερχόταν η μπάλα από τους συμπαίκτες του με δυσκολία και αυτό να δώσει μια πάσα. Είναι μεν καλύτερα, λένε γιατροί, αλλά θέλει χρόνο και ο Γάλλος Χαφ για να μπει. Ναι.
1: Δώστε μου και Βερβέλη να είναι στην παρέα μας, να γίνουμε 5. Εδώ είναι και ο Διονύσης, σε λίγο τα νέα του Ολυμπιακού. Γεια σου, Διονύση.
0: Καλώς το.
5: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, γεια σου, Διονύσαρα.
1: Συνεχίζει από τη ζούγκλα ο αδερφός μας. Είναι κρίμα πάντως.
4: Συνεχίζει από τη ζούγκλα.
1: Υπάρχουν όλο και... Αυτό που λέω, οι δυσκολίες, εγώ τουλάχιστον εντοπίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά για μια ομάδα που 23 του μήνα ξεκινάει να παίζει. Δηλαδή είναι η συγκυρία πολύ κακή για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο οι αλλαγές.
4: Και σήμερα, συγγνώμη Βασίλη που σε διακόπτω, είναι και το παιχνίδι το πρώτο των πιθανών αντιπάλων. Σήμερα το βράδυ. Δυναμό Κιέβου με την Universitate Cluj. Το πρώτο μάτς που θα γίνει στην Πολωνία, στην έδρα που χρησιμοποιεί γενικώς η Δυναμό Κιέβου για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Την άλλη εβδομάδα ο επαναληπτικός και προκύπτει από το ζευγάρι αυτό ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ που θα βρεθεί μπροστά του 23, δηλαδή σε δύο εβδομάδες.
2: Και οι δύο δύσκολοι θα πω εγώ.
1: Ναι,
0: όπως και να είναι. Εύκολο, καθόλου το πράγμα.
1: Θα βρεθεί άνθρωπος του ΠΑΟΚ εκεί, φαντάζομαι, να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Φαντάζομαι τώρα, δεν το ξέρω ω ρεπορτάζ.
4: Ναι, βεβαίως.
1: Είπες για τα μεταγραφικά, το κουβεντιάζαμε και άλλη ώρα.
4: Δεν είπα, τώρα θα πω.
1: Θα πεις τώρα, ναι, θα πεις και να το ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Με το Γιακουμάκη, πρώτα απ' όλα που κουβεντιάζαμε, αν ο ΠΑΟΚ κρατήσει μια στάση αναμονής, εσύ έλεγες ότι ήδη ψάχνει κάποιον άλλον. Το θυμάμαι που την είπες στην ΑΤΑΚΑ χθες. Αυτός πηγαίνει σε ομάδα Σαουδική Αραβία δεν είναι. Η Αλαΐν αυτή δεν είναι.
2: Τώρα είναι πολλές.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Αλαΐν, πόλη είναι η Αλαΐν μεγάλη, εκεί είχε παίξει ο μεγάλος Μάρκους Μπέρκ. Μετά τον
1: Παναθηναϊκό. Α, γι' αυτό τη ξέρεις. Σκεφτόμουν.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει κιόλας.
0: Βεβαίως.
4: Άντε ρε.
1: Με ποια φορμή. Με ποια
0: φορμή. Συνέντευξη στον Μπέρκ. Τρεις μέρες.
1: Για τον Μπέρκ, εντάξει, ωραία.
2: Τρεις μέρες τον έκανε συνέντευξη.
4: Ζωάρα. Τρεις μέρες συνέντευξη.
0: Το ρώταγα. Κάνε μια μέρα συνέντευξη, την άλλη μέρα ήταν το παιχνίδι που έπαιξε τη Champions League Ασίας.
2: Πόσους έκλεψες έτσι.
0: Μεγάλη, είχε γίνει
1: μεγάλη ληστεία.
0: Μεγάλη κίνηση είχε γίνει τότε. Πολύ σημαντική.
2: Το Διονύσο θέλουμε μια μισή μέρα για αγώνα Champions League. Και εσύ τρεις μέρες για μια συνέντευξη.
0: Παιδιά, ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκους Μπέρκ φεύγοντας τον Παναθηναϊκό.
2: Την ψυχή στο στόμα το
1: Διονύσο. Και 12.000
0: λέξεις, ρε φίλε.
2: 12.000 λέξεις τρεις μέρες.
0: Είδαμε το φιλικό, στέλναμε θέματα. Μιλήσαν οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι. Μίλησε και η Κουτσιμαρία, μίλησε και η συνέντευξη.
1: Εν τω μεταξύ, όσοι ξέρουν το γουλί, ξέρουν ότι τις 12.000 λέξεις γράφει σε μισή ώρα. Άρα τις υπόλοιπες τρεις μέρες.
2: Ναι,
1: ρε,
2: διακοπές.
0: Ωραία αραβική πόλη, καμία σχέση με Ντουμπάι και τέτοια. Είναι traditional αραβική πόλη, πολύ ωραία. Και έχει μείνει ο Βλάνταν, έτσι τους πήρε double πέρσι.
4: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Πάει στα χέρια του Βλαντανίβιτς ο Γιακουμάκης.
1: Άρα, γιατί λύση ψάχνει τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ εκεί.
0: Ναι, τον ανακοίνωσαν.
1: Εκεί. Και το άλλο.
4: Ανακοινώθηκε, ναι.
1: Και το άλλο για τους υπόλοιπους στόχους. Έχω μείνει ότι τουλάχιστον με τον Χατζηδιάκο είμαστε πάρα πολύ κοντά, έτσι δεν είναι.
4: Με τον Χατζηδιάκο είμαστε κοντά. Με τον παίκτη τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ. Είναι κοντά στην τελική συμφωνία και με την Κοπενχάγη. Τώρα, για τον ΧΑΦ, είπαμε και από χθες. Για τη συμφωνία με τον Σάντα Μαρία, περιμένουμε μια ενημέρωση αν θα προλάβει. Γίνεται ακόμα μια προσπάθεια, μήπως έστω αύριο, Παρασκευή, δύο μέρες, δυόμιση, να είναι μαζί με τους υπόλοιπους εδώ στην Ολλανδία και να γυρίσει μαζί τους στη Θεσσαλονίκη. Αν όχι, θα ταξιδέψει κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα γίνουν τα υπόλοιπα. Για αριστερό εξτρέμ υπάρχει μια... όχι μία συμφωνία με παίκτη, απλά πρέπει να επιτευχθεί και μία συμφωνία με την ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης. Οπότε μιλάμε για μία προχωρημένη περίπτωση εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τον deal με τον ποδοσφαιριστή και μένει το OK της ομάδας, μάλλον να τα βρει με την ομάδα οικονομικά. Αριστερός εξτρέμ, χαφ είπαμε Σάντα Μαρία και στόπερ πέραν του Χατζηδιάκου. Ακόμα ένας είναι στα κοντά για να συμφωνηθεί οριστικά, να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να ανακοινωθεί από το δικέφαλο. Αυτές θα είναι οι επόμενες άμεσα μεταγραφές του ΠΑΟΚ, στις θέσεις φυσικά που πονάει πολύ. Δηλαδή το χαφ και το αριστερό εξτρέμ είναι απαραίτητα συστατικά για τον Λύση. Καθώς εκεί έχει μόνο, αριστερά έχει μόνο τον Τάισον. Στα χαφ είπαμε μετά και τον τραυματισμό του νεαρού του Σαρή είναι μετρημένα τα κουκιά εκεί με Καμαρά, Ζαφίρι ή κι άλλο. Ξεμείνω με αυτούς.
2: Μέιτε, όχι. Λέει να περπατήσει τον ίδιο στον πάγκο, τον λυπήθηκε η ψυχή του.
4: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι. Αυτοί είμαστε.
0: Και ένα γατσούλι μικρό, δεν έχετε κανένα
2: γατσούλι. Ο Σάρης τραυματίστηκε.
0: Άλλο, από την Ακαδημία, έχει διάφορα πάνω.
4: Για να καταλάβετε, στο τελευταίο φιλικό και σε προπονήσεις που έχουμε παρακολουθήσει εδώ, ως αμυντικό χαφ χρησιμοποιείται πολύ ο Τέιλορ, ο Γκρέγ,
1: αριστερό
4: ο Σκοτσέζος.
0: Ναι.
4: Αριστερό μπακ. Και τα πήγε και πολύ καλά, μάλιστα. Όχι μόνο δοκιμάζεται.
0: Μια χαρά, έτοιμος.
4: Ο Γκρέγκο Τέιλορ. Απλά θέλω να πω ότι εκεί, εφόσον δεν υπάρχει λειψανδρία, στα χαφ δοκιμάζονται και εσωτερικές λύσεις.
0: Μπακ έχουμε, αδερφέ. Βάλτε τον χαφ τον Τέιλορ.
4: Μπακ έχουμε μπόλικα. Στα χαφ υπάρχει το θέμα.
0: Και
4: γι' αυτό
0: έχουμε.
4: Έρχεται ο Σάντα Μαρία. Και Ντούγκα έχουμε και Σάντσες και Τζόναθαν Γκόμες, συγγνώμη, έχουμε.
0: Ελάτε.
4: Αριστερό μπακ.
0: Ελάτε.
4: Εδώ είμαστε.
1: Ωραία. Κάτι άλλο.
4: Το χαφ που είναι ο Σάντα Μαρία και το αριστερό εξτρέμ. Κάτι άλλο θες να με κλείσεις για να έχει περισσότερο χρόνο Διονύσης, επειδή σου κάνει νερά.
1: Ναι, γιατί πήγε παρά 19. Ναι, και μέχρι παρά 5 θα τον έχω για να βγάλω μετά και λιγάκι Άρη.
4: Γιατί αργήσαμε να σε βγάλουμε, Θόδωρε, πες.
1: Θόδωρη μου, εντάξει. Εσύ τώρα έχεις κατανόηση.
2: Σήμερα είναι η μέρα των παραπώνων. Και θα κάνει την έκπληξη ο Βερβελές και θα είναι ο πιο
0: happy
2: από όλους. Έχει παράπονο Γουλής, παράπονο Χαστάς, παράπονο Καπατανάκος με το ακουστικό της επιστροφής σήμερα.
1: Με τη μέρα που έχει τραβήξει ο Βερβελές.
5: Εμένα το παράπονο μου, Αντώνη, είναι ένα. Δεν γίνεται κάποιοι να δουλεύουν. Και ορισμένοι μονίμως τα βράδια να είναι σε εστιατόρια και να εισβάλλουν στις ομαδικές αυτό το γλυκό για εσάς, αυτό
4: σωστό.
5: Για εμένα, αυτό είναι
4: σωστό, σωστό.
5: Έχουμε
4: σωστό.
5: Μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί.
1: Πλήρωσα, φίλε. Δεν πήγα έτσι.
0: Αυτή η επίδειξη, πες το, αυτή η επίδειξη που γίνεται.
5: Λοιπόν, ναι. Όταν
4: φωτογραφίες, γλυκά, κερασμένα κτλ.
5: Προσπαθούμε να συνοηθούμε για το ύφος του blog που θα γράψουμε για τα νέα πρόσωπα του Ολυμπιακού. Στο φιλικό. Όταν άλλοι δίνουν τη μάχη τους για τον Ίστρουπ. Όταν άλλοι είναι στα βουνά εκεί. Αυτά τα βουνά τα λέω εγώ, ξέρεις, αυτά τα πίσω εκεί της Ολλανδίας.
2: Λοιπόν,
4: στη ζούγκλα, ναι.
5: Και κάποιοι, μονίμως. Η μία είναι ο Θόδωρος στην Τρίπολη. Την άλλη το Μέναλο στην Τρίπολη. Την άλλη είναι το Παϊδάκι στην Χασιά.
1: Ναι, δεν πήγα στο Μονακό, στην Τρίπολη πήγα.
5: Μετά είναι το Φίγκερφουτ στο ψυχικό. Να μην πεταστούμε και για λίγη πίτσα, ξέρω εγώ, στο Ντουρκαντόνι, πώς το λένε εκεί.
1: Ναι.
5: Να φάμε και λίγο Fridays, ξέρω εγώ, στο Φλίσβο. Ας περάσουμε λίγο και στη Μαρίνα Ζέας να φάμε κάτι. Α, έχουμε και την άλλη φορά ένα ψάρι. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Αν ακούει η επικεφαλής του εμπορικού, κυρία Γκατζόγλου, να πάει να πάρει διαφημίσεις από τα παιδιά αυτά που ακούστηκαν τα ονόματά του τώρα, από όλα τα μαγαζιά αυτά.
5: Δεν κάνω παράπονο. Εντάξει, μπορεί να μην πάρει και διαφημίσεις απαραίτητα, μπορεί να είναι αποδοτικό. Να πηγαίνουμε να τρώμε τζάμπα.
2: Μπάρτερ, μπάρτερ. Ξέρει, ξέρει.
5: Και αυτό διαφήμιση. Μπάρτερ, μπάρτερ.
4: Μπάρκο δεν γλιτώνει σήμερα. Τα ακούσα από παντού.
1: Βερβελέ όρματος, λέει ο άλλος. Έχει και υποστηρικτές. Με ξεπερνάει αυτό.
5: Δεν είναι θέμα υποστηρικτή. Η αλήθεια είναι, φίλε. Εγώ χθες πέρασα μια πολύ δύσκολη μέρα. Σήμερα έχω περάσει μια πολύ δυσκολότερη. Όπως έχεις δει. Δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Καλά.
5: Μιλάμε τώρα για τρέλα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε χαλαρώσω και ας πω μόνο αυτό και σε σένα και στον αδερφό μου του Χαστά. Γιατί είχε δίκιο ο κ. Μπακόπουλος. Θα πω ότι ο Μάγκας έχει τρομερή φυσική κατάσταση γιατί ανεβαίνει νυχθημερών τον Όλυμπο και τον Κίσαβο.
4: Μεταφορικά
1: φαντάζομαι. Μπράβο. Προ υπεράσπιση μου ότι αυτό είναι ο λόγος που τον αφήνω.
4: Δεν το έχω δει ακόμα.
0: Πρέπει να το δει.
2: Και μετά κάνει παράπονο γιατί σε διακόπτει τον Μπακόπουλο.
0: Εγώ δεν διακόψα κάποιον τώρα.
2: Όχι, γι' αυτό όμως που είπες όμως. Μετά κάνει παράπονο.
0: Ξέρετε, γιατί είναι εκπομπή μας και διαθλητική δηλαδή. Δεν είμαστε το.
1: Θέλω να πω στο φίλο που έφαγε τα κυρία την προβατίνα στην Τρίπολη και βόγγιξε ότι το νιώθω απόλυτα. Και το κλείνω αυτό ως παρένθεση. Κύριε Χαστά, τι θα θέλατε για να ολοκληρώσουμε.
4: Λέω, κλείνω να πάω να βρω το link και σ' αφήνω στα νύχια του Διονύση να σε περιλάβει.
1: Σε φιλώ. Γεια.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, αφού κάνω μια αναφορά τελευταία στην Elabet, την χορηγό εταιρεία της εκπομπής. 3-5 και σήμερα, την Πέμπτη, είναι εδώ. Αντέχει κι αυτή, όπως αντέχω κι εγώ, όπως αντέχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet, για το back-to-back και την παρουσία σου εδώ. Κύριε Βερβελέ.
2: Πριν πάμε στο Διονύση, να δώσουμε και μια απάντηση που μας ψάχνει ο Αποστόλης τον καθένα ξεχωριστά στο Instagram. Γράφει στο chat γιατί δεν έχουμε στείλει προετοιμασία στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας κτλ. Να το πούμε κιόλας. Πρώτον, έχει πάει μόνο ένας δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει ο Διονύσης. Προφανώς, εμείς θέλουμε να στέλνουμε σε όλες τις ομάδες όπου μπορούμε στην προετοιμασία, όπως στέλνουμε και σε όλα τα ευρωπαϊκά ταξίδια τον Διονύση, τον Κώστα, τον Τάσο και τον Θοδωρή, και καλά να είμαστε και τον off του χρόνου που θα έχει σίγουρα εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Αλλά να στέλνουμε κόσμο να έχει και σημασία. Όχι να στέλνουμε για να δηλώνουμε να βγαίνει ο Διονύσης με το μικροφωνάκι που θα βάψει κόκκινο έξω από το ξενοδοχείο του και να μας λέει τι ωραίο καιρό έχει εδώ στην Ολλανδία ή όπου είναι στη Γερμανία ή όπου είναι στην Αυστρία. Να έχει ένα νόημα και για μας. Αν δεν έχει νόημα για το χι media, δεν έχει να κάνει μόνο με το αθλητικό, γιατί να στείλουμε έναν άνθρωπο που και κόστος για μας θα είναι. Και, δηλαδή, και ο άνθρωπος αυτός θα τον στείλουμε 15 μέρες στο εξωτερικό και να μην κάνει τίποτα. Δεν βγάζει πολύ νόημα.
1: Το να μην παρακολουθεί τις προπονήσεις.
2: Σωστά, δηλαδή, σωστά. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να μην στείλουμε ειδικά από όλες αυτές τις ομάδες.
1: Okay. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, προχωράμε. Ο Φορτούνης το κόλλησε τον κολάκι. Εγώ θα σου πω ότι είδα 2-3 πράγματα που κρατάω από το συγκεκριμένο φιλικό.
5: Το είδες.
1: Πρόλαβα, ναι. Πρόλαβα, είδα, γιατί βγήκα αργά. Είχα γυρίσει από τη δουλειά και κάτσα και είδα το πρώτο ημίχρονο και κάποια κομμάτια το δεύτερο.
5: Το πρώτο ημίχρονο.
1: Το είδα πάρα πολύ καλά, όμως, το πρώτο ολόκληρο.
5: Το καλό. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλός ο Ολυμπιακός.
1: Ήταν καλός, πίεζε ψηλά.
0: Ναι,
1: αυτό θα πω εγώ.
0: Ευκαιρίες πολλές.
1: Αυτό που είπες εσύ ότι θα βάλει κανένα δύο γκολ. Όχι, δεν το είπες εσύ. Ότι αν έβαζε κανένα δύο γκολ ο Κλέιτον θα κάνει άλλη κουβέντα. Το παιδί αυτό είναι πίσω και ως ψυχολογία και ως πατήματα στο γήπεδο και φάνηκε σε ένα-δύο τελειώματα που έκανε, ειδικά αυτό με το κεφάλι. Θυμάσαι ποιο λέω, που κάνει το άλμα και είναι σε εντελώς λάθος χρόνο και τη στέλνει την μπάλα ψηλά κλπ. Απέχει πολύ από τον παίκτη που είδε ο Ολυμπιακός πέρσι για να τον αποκτήσει, να του λύσει κάποια προβλήματα που είχε. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα ασχοληθεί ο προπονητής, αν θα τον κρατήσει, αν θα είναι εκεί κλπ. Μιας και το κουβεντιάσαμε χθες αυτό. Το δεύτερο που σου ανέφερα, η πίεση ψηλά, είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι θα έχει τα εργαλεία μέσα για να το κάνει όλο και περισσότερο αυτό. Όσο μπορεί περισσότερο ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό φώναζε και από τον πάγκο, το ακούγαμε και χθες. Ξεκάθαρα το έλεγε και ο συνάδελφος που κάνει για τη μετάδοση στο παιχνίδι. Τι άλλο κρατάω. Φορτούνης ποιότητα. Έψαχνε χθες ένα τέτοιο να σου χτυπήσει ένα φάουλ. Πέρσι το ψάχνες πάρα πολύ. Για Ζήτσι λέγαμε να παίξει λίγο για να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αυτός έβαλε τον κολλάκι με το φάουλ. Γενικώς τέτοιες στιγμές θα τις έχει.
2: Δημιούργησε και το δεύτερο γκολ.
1: Φοβερό
0: φάουλ.
1: Αυτό έχω σχόλιο εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο και έχετε δει κάτι παραπάνω. Και ο Βερβέλες θέλω να ακούσω τι λέει.
5: Κοιτάξτε κάτι. Νομίζω ότι χωρίς το Φορτούνι ο Ολυμπιακός στο χθεσινό φιλικό θα το χάνε. Δηλαδή το λέω γιατί πολύ σωστά είπες ότι πέρυσι φωνάζαμε και λέγαμε να δούμε κάτι από μια στημένη στατική φάση, όπως την προτιμάει ο καθένας με την ορολογία του, πώς το μάθαμε παλιά, πώς το αλλάξαμε στην πορεία. Δηλαδή, είδαμε τον γκολ χθες και μιλάγαμε μεταξύ μας και με φίλους μας και λέγαμε, ρε παιδιά, πόσο καιρό είχαμε να δούμε γκολ από φάουλ έστω και σε φιλικό. Και δεν είναι. Είναι μάτς το οποίο είσαι καλύτερος, έπρεπε να προηγηθείς το πρώτο ημίχρονο, δέχεσαι ένα γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Και έρχεται μια στιγμή και δύο, δηλαδή και η assist μετά η προσωπική ενέργεια. Που καταλαβαίνεις γιατί λέμε ότι ο Φορτούνης, όπως και να είναι, και σε δύο χρόνια, όχι τώρα μόνο φέτος που γύρισε, να μπαίνει να παίζει 20 λεπτά μισή ώρα, θα προσφέρει ποιότητα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα, εμένα μου άρεσε περισσότερο η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή, γιατί ξέρεις, κρίνουμε και το γεγονός τώρα τις στιγμές. Προφανώς και ο Φορτούνης δεν είναι που σε αυτήν την ηλικία θα γυρίσει να μαρκάρει και να δώσει στον Ολυμπιακό τα παιχνίδια που θέλει ο Μεντιλίμπαρ την πίεση ψηλά. Για παράδειγμα, στο δεύτερο ημίχρονο αυτή η πίεση ψηλά δεν υπήρχε. Έτσι, δεν μπορούσαν να την υπηρετήσουν ούτε ο Αντρέ Λουίζ, ούτε ο Γιάρεμτσο, που ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετο στο να πάει να τρέχει στου αντίπαλου στο στόπερ. Και γι' αυτό η Ρακόφ πήρε κάποια μέτρα, βρήκε και τον γκολ και προηγήθηκε. Τώρα, τα φιλικά, στη φάση του Ολυμπιακού που είναι, οι νίκες καλό ενάρχονται για λόγους ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Είναι μια ομάδα η οποία έκλεισε την περσινή χρονιά με την απώλεια του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει στην προετοιμασία της πολλά από αυτά τα πρόσωπα που ήταν μέσα. Αλλά που για μένα μετά το πρώτο φιλικό δεν θα πετάω στα σύννεφα και θα πω ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά και θέλει και άλλες μεταγραφές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και από το πρώτο φιλικό. Εντάξει, πολύ ωραίο να σταθούμε στην ιστορία του Φορτούνη, αλλά ξαναλέω, ούτε περίμενα να δω το φιλικό για να καταλάβω αν ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να βάλει γκολ. Το θέμα είναι αν ο Γιάρεμτσουκ θα βρει την ψυχολογία να καταλάβει ότι πρέπει να μείνει εδώ και να έχει και τη σωστή διαχείριση από τον προπονητή, γιατί δεν την είχε πέρυσι και γι' αυτό έφυγε. Για να μείνει και να δώσει. Αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ είναι ο νούμερο ένα επιθετικό του Ολυμπιακού. Και λόγω τη κατάσταση που είπε στο Κλέιτον και γιατί ο άλλο ο τύπο είναι στο Μουντιάλ και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το βράδυ, αν θα επιστρέψει, θα το πάει και πιο πίσω το έργο. Γιατί ωραία το λέμε, υπολογίζουμε τι 10 μέρε, αν έχει περάσει η Γαλλία, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Και επιπροσθέτω, γιατί υπάρχει ένα άλλο τύπο, ο Ταρέμι, που δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα με την ομάδα, είναι να ενσωματωθεί τι επόμενε ημέρε. Ναι. Με τον ατζέντη του, εγώ να μαθαίνω ότι ψάχνετε δεξιά και αριστερά για τις εξελίξεις. Το αναλύσαμε και χθες το θέμα του επιθετικού, αλλά είδα ένα κέντρο το οποίο πάλι δεν είχε έμπνευση, είτε στο πρώτο ημίχρονο είτε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, λείπει ο Χάφο καλός από τον Ολυμπιακό να κουβαλήσει, να πάρει την ενέργεια πάνω του από τον άξονα. Δεν είναι είδηση λέει, να πάρει ο Φορτούνης την μπάλα και να αλλάξει την μπάλα 40 απέναντι στον Αντρέ Λουίς. Δεν είναι είδηση να πάρει την μπάλα ο Φορτούνης και να ψάξει την κάθετη στην πλάτη της άμυνας. Ήταν ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος προσπάθησε να έχει διάθεση, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιδί με το πώς κινείται λίγο η ιστορία και τα σενάρια θα τη φέρει την πρόταση και στο τέλος θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι θα δούμε με πρόσωπα τα οποία να μπουν. Εκτιμώ ότι ο Ζώτα Σίλβα που ανακοινώθηκε σήμερα θα τον βοηθήσει στο Ολυμπιακό, γιατί είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής που και ταχύτητα έχει, αλλά ξέρει μπάλα. Δηλαδή γι' αυτό είχε ξεχωρίσει τότε και από την Γκυμαράες. Όπως του πιστώνω και το γεγονός ότι στη δήλωσή του δεν είπε ότι ήρθε εδώ γιατί είδε τον Πειραιά όμορφο και του άρεσε. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό κίνητρο για μένα ο Ολυμπιακός παίζει στην Ευρώπη. Θέλει το παιδί να παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ναι. καλό να το έχει εξασφαλισμένο αυτό και να μπορεί να το παρέχει στους ποδοσφαιριστές. Είναι ο καθρέφτης και ο ίδιος ξέρει ότι αυτό μπορεί να του αλλάξει πολύ την καριέρα. Όσον αφορά στο Μαφαίο, θα θυμάσαι ότι είχαμε κάνει την ανάλυση ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένα μπακ που ξέρει να μείνεται καλά. Αυτό τον επέλεξε ο Μεντελίμπαρα. Αν κρίνει ότι πέρυσι τα παράπονα του από την Κουστίνια και το Ροντινέ ήταν για τα ανασταλτικά του καθήκοντα, ο Μαφαίο έδειξε με το καλημέρα ότι αυτό θα κοιτάξει να το κάνει καλά. Δεν θα περιμένει ο Ολυμπιακός να πάρει πλαγιοκοπήσεις και πράγματα που του έδιναν οι άλλοι δύο από δεξιά ως μπακ. Νομίζω ότι αυτά θα τα ψάξει να τα πάρει από τον εξτρέμ του, όποιος είχε παίξει αυτός. Αλλά ήταν το πρώτο δείγμα. Σίγουρα φιλικό με φιλικό θα πηγαίνει. Του Ρέτσου δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό να πω γιατί έγινε αλλαγή στο τέλος. Αλλά επίσης έχει σημασία όταν στο πρώτο φιλικό υπάρχει μια ενόχληση να ξέρει ότι από πίσω υπάρχουν και άλλοι αμυντικοί. Όπως νομίζω φάνηκε και η απουσία του Κάρμου, γιατί ο Κάρμου έχει χάσει και τη θέση του βασικού στην Οβιέδο στο τελευταίο διάστημα. Φάνηκε κάπως βαρύς, όχι μόνο στη φάση του γκολ που δέχεται, που τον προλαβαίνει ο αντίπαλος φόρ και σκοράρ και ανοίγει το σκορ για την Ράκοφ, αλλά γενικά. Στο μάτς θέλει ρυθμό, θέλει χρόνο και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο που είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για να δουλεύει και να μην είναι πίσω σε φυσική κατάσταση, να μην έρθει δηλαδή Αύγουστο εδώ και να ψάχνεις μετά να λες μέσα από τα παιχνίδια, φτάσουμε Οκτώβριο για να δούμε τον Κάρμο σε, κανονική, έτσι, σε κανονικό ρυθμό, στο πώς μπορεί να είναι στο 100%.
1: Φιλικό με φιλικό θα βλέπουμε καινούργια πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, για τα χαφ του Ολυμπιακού. Γιατί είδαμε και Σιπιώνη, είδαμε και τον Μουζακίτη. Και θέλουμε να δω εκεί τι θα γίνει τελικά, που θα καταλήξει. Που θα...
5: Κάνει τη γεύση μου, αφού Σιπιώνη με ένα πάντω από όλου.
1: Σιπιώνη, σωστά. Ναι. Συμφωνώ. Που θα κάτσει η πύλια, πήγα να πω.
0: Τα καλώ Σιπιώνη.
5: Είχε και το δοκάρι, Δηλαδή είδαμε ένα χαφ να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, να βγάλει συνεργασία, να σπάει την μπάλα δεξιά, να κάνει κίνηση, να ζητάει την μπάλα για να σου πάρει την μπάλα στο δοκάρι. Είπα, για μένα είναι σημαντικό και τι θα δείξει ο Μουζακίτης. Δηλαδή, ο Μουζακίτης πρέπει να καταλάβει ότι από αυτή την προετοιμασία πρέπει να βγει κερδισμένος. Να δείξει το Μεντιλίμπαρο ότι υπολόγισε με. Διαφορετικά θα φτάσουμε σε σενάρια μεταγραφή τον Αύγουστο και δυστυχώς βλέπω ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαιο με τον Μουζακίτη, ακόμη και αν ο Μουζακίτης έχει ψήσει στο μυαλό του το να κάνει μια καλή μεταγραφή, γιατί κάποιος μπορεί να του υπόσχεται ένα γενναιόδωρο συμβόλαιο, αν ο Ολυμπιακός δεν πει OK, δεν θα είναι εύκολο. Και ο Ολυμπιακός τον Μουζακίτη τον έχει βάλει ψηλά στο μυαλό του.
1: Ναι.
5: Έτσι. Δεν τον έχει δηλαδή για να το δώσουμε 15 εκατομμύρια.
1: Διονύση, θέλω να. Για 1,5 λεπτό ακόμα, όχι παραπάνω, θέλω μόνο να μου πει μια κουβέντα για το αν υπάρχει εξέλιξη στα θέματα μεταγραφικά. Ρωτάει κόσμο για Ρόκα, που είναι μια περίπτωση.
5: Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας το Στάνιτς και τον Ρόκα. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Από τη Βουλγαρία χθες το βράδυ έχει προκύψει ένα κλίμα ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει με τον Λουντογκόρετς όσον αφορά στον Στάνιτς. Γενικά και από τον Ολυμπιακό εισπράττω ένα κλίμα ότι πάει προς το να τελειώνει, αλλά επειδή έχουμε πει είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και λόγω Λουντογκόρετς και του γύρω-γύρω που υπάρχει από αυτή τη μεταγραφή, αν δεν είναι στο 100%, καλό είναι να κρατάμε, όχι την πισινή θα πω, τις επιφυλάξεις μας, αλλά ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει στο ότι ο παίκτης αυτός έχει ποιότητα, ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής που μπορεί να του δώσει λύσεις και επειδή είναι μια περίπτωση στην οποία δεν έχει στοχεύσει καιρό, θέλει να την ξεκλειδώσει. Ίσως και απόψε το βράδυ, δηλαδή μια πολύ καθοριστική μέρα, σήμερα για να κλειδώσει το θέμα του Στάνιτς. Για τον Ρόκα, η Τζιρόνα δεν συζητά για δανεισμό, θέλει να τον πουλήσει. Ο Ολυμπιακός και εκεί έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση και επίσης περιμένει εντός της ημέρας μια απάντηση με στόχο να ξέρει ότι την Παρασκευή και να έχουν τελειώσει και οι δύο περιπτώσεις, να έρθουν, να υπογράψουν, να ανακοινωθούν και να μπορέσει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με τη Λίμπα να τους πάρει και να δουλέψει μαζί τους. Να έχει μπροστά του δηλαδή ένα 20ήμερο και με αυτούς για να πάει να χτίσει την ομάδα που θα μπει στα προκριματικά του Champions League και θα παλέψει για να καταφέρει την πρώτη της μάχη εκεί.
1: Σε περιμένω αύριο από κοντά, νωρίς κιόλας, γιατί έχουμε και μια ψηλοφωτογράφηση εδώ. Οπότε τα λέμε για τα υπόλοιπα.
0: Με μαγιό.
5: Να είστε καλά. Καλή για συνέχεια. Τα λέμε από το site.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, έχω Αλέξη Αβόπουλο να τον καλησπερίσουμε μόνο, να πούμε ένα γεια και να πάμε μετά στο break για το Action 24. Γεια σου, Αλέξη μου.
6: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτάκι να πάμε για το break μας. Παραμένουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Πάμε μόνο για το Action 24 το break. Αλέξη Αβόπουλος έχει να μας πει πραγματάκια.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Πιζεράκι μας έδωσες, κάτι ψήνεται λες, με μεταγραφή μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω ότι κάτι ψήνεται γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Αυτό που εισπράττω είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ιδιαίτερα, ο οποίος χειρίζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μεταγραφών, ως γνωστόν, θέλει να κάνει μια ηχηρή κίνηση, θέλει να κάνει μια προσθήκη η οποία θα κάνει λίγο θόρυβο. Στο δικό του το μυαλό θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την όποια ενίσχυση στην ομάδα και στο ρόστερ της, θα βοηθήσει λίγο στο να αλλάξει το κλίμα, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε. Παιδιά, το μεγαλύτερο διάστημα μέχρι στιγμής με τον μπάσκετ ασχολείται ο κόσμος του Άρη και λιγότερο με το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αισιοδοξία για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό το αντιλαμβάνεται δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν αντιλαμβάνεται. Ο Θόδωρος Καρυπίδης τι γίνεται και ποια είναι η ψυχολογία στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ψάχνει. Αυτό αντιλαμβάνομαι να κάνει μία ή δύο τουλάχιστον ηχηρές κινήσεις. Οι πληροφορίες μου πιάνουν τις τελευταίες ώρες για μια προσπάθεια να φέρει ένα κεντρικό αμυντικό, του οποίου το όνομα όταν ακουστεί τουλάχιστον θα κάνει θόρυβο. Και προσπαθεί να την κλείσει αυτή την κίνηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, ως αύριο έχω κάτι παραπάνω, γιατί μου έσκασε τώρα τελευταία αυτή η πληροφορία. Ότι προσπαθεί τουλάχιστον για τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να είναι ένας ο οποίος θα είναι και καλός παίκτης, αλλά θα είναι και στα πλαίσια αυτό που σας περιγράφω πριν από λίγο. Δηλαδή θα είναι και ένα όνομα που θα προκαλέσει λίγο θόρυβο γενικότερα. Τρέχοντας παράλληλα και την άλλη περίπτωση του Χόρντουρ Μάγνουσον, η οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
0: Με πρόλαβες.
1: Του αριστεροπόδου.
0: Άρα δεν μιλάμε ότι τη μία ακυρώνει την άλλη.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι καμία σχέση, γιατί ο Άριστος ή άλλος έχει πρώτο του Φαπιάνο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της άμυνας και θα πάρει σίγουρα δύο, με πάρει και τρεις στο τέλος, μέχρι το τέλος μετά κάποιο περίοδο. Άρα έχει χώρο στο κέντρο της άμυνας για να κάνει δύο τουλάχιστον κινήσεις. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται, για παράδειγμα, και η προσπάθεια που θα γίνει, φαντάζομαι, και για τον Μανώλη Σιώπη. Έγραψα σήμερα και ένα αναλυτικό κείμενο στο Αθλητικό για το ποιο είναι το στάτους αυτή τη στιγμή με το Σιώπη, τι έχει στα χέρια του και πώς θα μετρήσει και την πρόταση που θα φτάσει κάποια στιγμή με βέβαιος και από τον Άρη στον ποδοσφαιριστή. Και μιλάμε για ένα παίκτη που τον αγαπάει και πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός και τυχόν επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη σίγουρα θα είναι μια καλή είδηση. Επίσης, θα πρέπει να σας πω, και αυτό είναι επίσης κάτι σημαντικό, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει στην άκρη του μυαλού του ότι θα μπορούσε να κάνει και ένα χτύπημα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, φέροντας πίσω τον Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία δεν είναι και ιδιαίτερα ευτυχισμένος στη Sporting Kansas City. Δεν περνάει και πολύ καλά. Και κυρίως δεν περνάει καλά, όχι γιατί δεν παίρνει καλά λεφτά, καλό συμβόλαιο. Συμβολέαρα έχει ο Ισπανός, που είναι παικτάρα, είναι από τις αδυναμίες μου.
0: Τι λες τώρα.
1: Αλλά είναι σε μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα, με πολύ αδύναμο ρόστερ. Τερμάτισε στις τελευταίες θέσεις πέρσι το MLS. Είναι γενικότερα από τις χειρότερες ομάδες στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα. Δεν είναι πολύ ανταγωνιστική δηλαδή. Και αυτό έχει κοστίσει και στον παίκτη. Και αυτό θέλει ή θα προσπαθήσει, γιατί παιδιά δεν είναι εύκολο. Σχεδόν 5 εκατομμύρια έδωσε η Sporting Kansas City για να πάρει πακέτο μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ, τον Μάνου Γκαρθία. Δεν τον αφήσει έτσι ελαφρά την καρδία. Αλλά νομίζω ότι είναι αποφασισμένο, εάν του δοθεί, αν βρει ένα παραθυράκι. Να το εξαντλήσει, να το ανοίξει αυτό το παράθυρο και να το πάρει ακόμη και με δανεισμό ότι ο Ξιόν αγοράζει, για παράδειγμα, πίσω τον Μάνου Γκαρθία, που φαντάζεται ότι επειδή ψάχνει και να παίξει το 10, θα είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή κίνηση, εάν καταφέρει να την κάνει.
0: Πολύ καλό θα ήταν αυτό και τρομερή κίνηση. Πολύ δύσκολη βέβαια, αλλά καλά το λες, γιατί να μην το κυνηγήσει αν του δοθεί το παραθυράκι. Τώρα, είπες λοιπόν ότι για κεντρικό αμυντικό εντάξει, αν υπάρξει κάτι και στη διάρκεια της ημέρας, στη συνέχεια athletico.gr το διαβάζετε εκεί. Για τους παίκτες, μια αναφορά θέλω να μου κάνεις πολύ μικρή. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για αυτούς που πρέπει να φύγουν από το ρόστερ για να ξεφορτώσει ο Άρης κάποια πράγματα. Είχες πει για Αλφαρέλα, για παράδειγμα, έχεις πει και άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι. Κοίτα, όλοι αυτοί καταρχάς είναι από χθες το

0: Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Μπουσαΐτ, ο Αλφαρέλα, ο Μάικιτς θα παραμείνουν σε όλη και καλά στο ρόστερ και μετά το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εγώ αυτές τις υποθέσεις θα τις αφήσω ανοιχτές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Μόνο μια αναφορά θέλω να κάνω στην Sky Telecom. Εννοείται αύριο μιλάμε περισσότερο για οτιδήποτε έχεις. Ρωτάει ένας φίλος, πώς γίνεται να έχουν δημοσιογράφο τώρα και να μην υπάρχει καν καινούργια είδηση. Δημιούργησε μια είδηση και εσύ, ρε φίλε. Έρχεσαι κάθε φορά εδώ πέρα και μας λες μόνο ότι υπάρχει. Είναι τρομερό ότι πρέπει, μπαίνω στη διαδικασία, να απαντήσω σε μερικά πράγματα. Τι να κάνει ο Άλεξ, να δημιουργήσει μια είδηση.
2: Μου φαίνεται εγώ πάντως μπήκα να δω ελεύθερους παίκτες κεντρικούς αμυντικούς και συνδύασα Καρυπίδης, Ισπανία κτλ. Δύο μου έρχονται έτσι που να είναι και καλά ονόματα.
1: Τα ονόματα αυτά που. Το όνομα αυτό που λέει.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μπήκα εσύ. Παμπλο Μαρί, ένας είναι αυτός και ο Σέρχιο Ράμος. Δηλαδή, αν κάνει να φέρει το Σέρχιο Ράμος στα 40 του.
1: Τι να φέρει το Σέρχιο Ράμος ο Άρης.
2: Στα 40 του. Δύο Ισπανούς ήταν ελεύθεροι.
3: Θέλει να επενδύσει τον Άρη.
1: Αυτό θα αγοράζει.
0: Αντώνη μου είσαι εκτός θέματος.
2: Άρα δεν είναι Ισπανός. Άρα δεν είναι Ισπανός. Πρέπει να βρούμε άλλη εθνικότητα.
1: Δυνατός. Ωραία, μου άρεσε η απάντησή σου. Εκτός θέματος. Και το λέω στον διευθυντή σου. Μπράβο, φίλε. Συγχαρητήρια. Έχει ψυχή.
2: Άγνοια κινδύνου λέγεται αυτό.
3: Έχει ψυχή. Είσαι αδερφό μου.
1: Φιλιά.
0: Γνωριζόμαστε από παιδάκια.
1: Το ξέρω. Παιδάκι ήταν αυτό. Γεια, φιλιά. Έλα, Τζορτζίνα, τι έχει να μου δώσει. Δώσε μου στον αέρα. Έχει κάτι το αθλητικό τώρα καινούριο που μπορεί να διαβάσει ο κόσμο. Α, πρώτα απ' όλα αυτό. Giveaway, περίμενε. Αφήσε το. Εδώ, εντάξει, ωραία. Ζήτησε παράταση στο out του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εξέλιξη αυτή είναι. Τη διαβάζετε στο athletico.gr. Πολύ μου αρέσει αυτό. Δώσε μου και την άλλη κάρτα που μου έδωσε νωρίτερα. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία αναφορά για σήμερα. Mission giveaway. 24 εβδόμου. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση. Follow 3 λογαριασμού. Sky Telecom Athletico Action 24. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Το iPhone 17. Τελευταίο δώρο αυτή τη σεζόν για εμάς. 24 Ιουλίου να το χαρείτε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω και εδώ μπροστά μου. Αυτά.
2: Είδες τι κάνει ο Σαββόπουλος. Το ξέρει το στόπερ, ρε. Απλά δεν μας το λέει.
1: Αύριο θα τον περιποιηθώ.
2: Εντάξει.
1: Αύριο, Τζορτζίνα, ξεκινάμε με Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μεσχέ. Είσαι γίγαντας. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς όλους και στο chat για τα πολλά μηνύματα και εννοείται και στο Action 24. Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Με αμαξίδιο και λευκά λουλούδια στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη έφτασε με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Συγκλώνησε ο αδερφός της στον επικίδιο. Η φορτισμένη αγκαλιά του Πρωθυπουργού με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας. Στην εκρόσιμη ακολουθία ο Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος πολιτικών. Πρόσκληση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Μόνη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς, διαμηνύει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ως απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το κάζους Μπέλι. Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση που τυλίχθηκε στις Φλόγες στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι. Εστάλοι 112 για εκένωση, πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, τοξική απειλή για την Αττική. Δίωξη στους 2 αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο σε καταδίωξη στο Άργος. Αντιμέτωποι με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αύριο θα απολογηθούν. Φως στις ακριβείς συνθήκες αναμένεται να ρίξει η βαλιστική εξέταση. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 13 κάλικες. Πώς έγινε το περιστατικό, μάχη για τη ζωή του Δίνου 20χρονο στο ΚΑΤ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του

0: Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Λίγο μετά από τη μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο, με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: Έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή...
0: Είχανε πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχανε πέσει τα σπίτια γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό. Στην Λιβαδιά μας είχαν πάει στην Αλιέρτο, μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα, σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι, έτσι δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες τα πόδια.
1: Από πού?
0: Από τη Βαρραβιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια. Οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Δεν ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω. Με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου. Η μεγάλη δεν υπήρχε σχολείο. Το πήγα στα Άγραφα. Με τα πόδια. Από εδώ στα Άγραφα.
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι, όχι. Το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ. Το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο, γιατί ήταν 3 παιδάκια και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια ανήκει. Τα παιδιά 3 έχω, όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω, έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό σχολείο, πιο μικρός.
1: Και γίνανε 4.
0: Γίνανε 4, μου στείλανε όντως δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλος, όμως ο πατέρας τα παιδιά επειδή μένανε στο ασπρόγραμμα, λέει πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω από τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντως τηλέφωνο. Ανεβάζει το κόστος στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήστε σε μένα.
1: Σου αφήσαν το καλώδιο.
0: Ναι, το άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε κανένα σπίτια.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν είναι καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και ωραίο σε ωραία τοποθεσία δηλαδή. Πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές από τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετήσεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: είναι ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσιο τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξε επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζεύονται.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν τα αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του Αγραφιώτη ποταμού, πριν καταλήξει στη λίμνη των Κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας στο χωριό Βαλαώρα, πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Ο γλυκός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησε ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η Λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκες ευκαιρίες την
0: τάφη. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα ερχόμασταν οικογενειακώς και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα. Πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλους. Οπότε ήταν. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βαλαώρα, τοποθεσία Κελαβόβρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.

0: Γύρω-γύρω εδώ βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελό για νερό ή στο ποταμό Κρανιτσιώτη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
1: Okay. Γι' αυτό μυρίζει και έντονα
0: ναι.
1: ο χώρος.
0: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
1: Ναι.
0: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, Μάη.
1: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
0: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Τότε είναι το καλύτερο.
1: Μες στη στάνη.
0: Μες στη στάνη, ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
0: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουν. Ναι.
1: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
0: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
1: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι.
0: Όχι,
1: εδώ πέρα,
0: όχι,
1: σε βοηθήσουμε, να βάλουμε χεράκι, παιδιά.
0: Όχι.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Χριστό.
0: Έγινε.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
13: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα μαζί μας μια ηθοποιός που είναι πάρα πολύ συμπαθής. Την αγαπάμε πολύ. Είναι πολύ καλή ηθοποιός. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα. Έχει παίξει σε σύριαλ, έχει παίξει και τι δεν έχει παίξει. Και νομίζω ότι τώρα πια έχει και έναν ιστορικό ρόλο. Γιατί πόσους ηθοποιούς ξέρετε εσείς που έχουν υπάρξει στην ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος, στην επίσημη πρεμιέρα που λέμε. Μαζί μας είναι η Μαριάννα του Μασάτου.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις?
0: Είσαι σαν παιδί. Έχεις αδυνατήσει, έχεις ομορφύνει κι άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να με γράψετε και στο σχολείο σιγά-σιγά.
0: Ναι. Πραγματικά, το λένε όλοι, έτσι.
1: Ναι, όχι, αλήθεια είναι ότι ναι. Σαφώς, όταν είσαι πιο υγιής,
0: ναι,
1: έχεις καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Γιατί το αδυνάτισμα μόνο του καμιά φορά δεν είναι και
1: όχι,
0: κακό.
1: Όχι, μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Ναι,
0: ναι, αλλά όχι, είσαι πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ είμαι καλά, με τη βοήθεια των γιατρών. Δηλαδή, ήταν, το θέμα μου ήταν αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο ενδοκρινολόγος μου με οδήγησε βήμα το βήμα, με μετράει, με σηκώνει, με κάνει, με ράνει.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες όμως, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ κοινά αυτά τα προβλήματα.
1: Βέβαια. Μα τα ορμονολογικά, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά στις γυναίκες, είναι, αν υπάρχει μια κληρονομικότητα όπως εμένα από τον παππού μου, τελείωσε. Ναι. Δεν θέλει πολύ.
0: Οπότε είναι κάτι που πρέπει να τσεκάρουμε αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: όλα,
1: ναι, ναι,
0: τα ενδοκρινή.
1: Από μια ηλικία και μετά έτσι κι αλλιώς, ναι, πρέπει να τσεκάρουμε αν θέλουμε να έχουμε μια ήρεμη, ναι, διαδρομή στα χρόνια.
0: Χρειάστηκε να κάνεις δίαιτα. Καλά, ποτέ δεν ήσουν.
1: Διατροφή.
0: Ποτέ δεν είχες. Δηλαδή...
1: Πάντα φαινόμουν πιο πολύ από ό,τι είμαι. Και τώρα, αν, ναι, δεις πώς γράφω πιο πολύ από,
0: ναι,
1: αυτό που βλέπεις.
0: Ναι.
1: Σε μένα είναι λίγο ακραίο. Δηλαδή, αν δεις πράγματα που... Αν το δεις παράλληλα, είναι λίγο ακραίο.
0: Νομίζω είναι επειδή έχεις πρόσωπο. Είναι και το σχήμα του προσώπου, δεν είναι?
1: Ναι, μάλλον.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάνει κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά και εδώ έχω πλάτες.
0: Ναι.
1: Και δείχνει πάντα ότι είναι.
0: Είναι μινιόν. Είναι μινιόν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι. Είναι πραγματικά έτσι πολύ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι νιώθω και πιο καλά. Νιώθω, ναι, πιο. Αναπνέω καλύτερα. Δεν υπάρχει βάρος εδώ.
0: Ναι, οπότε σε βρίσκουμε σε πολύ καλή φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ίσχυε αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε, ναι, και πιθανότητες να γίνει και...
0: Ήξερες το όνομα του κόμματος?
1: Όχι,
0: δεν ήξερες τίποτα?
1: Ναι. Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν πέντε, είναι ζήτημα.
0: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο...
0: Ναι, αλλά... Το...
1: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
0: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική, ναι, ναι, ναι, περίσταση, ναι, ναι, ναι, δεν είναι κάτι...
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
0: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο που λες. Συμμετείχαμε όλοι σε αυτά τα μικρά βαζάκια. Εδώ είσαστε και χαμογελαστοί και, ναι, χαρούμενοι.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύεις ότι διάλεξαν εσάς τους δύο? Διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας ή ήταν απόφαση του κόμματος? Ότι...
1: Νομίζω ότι ήταν προσωπική του επιλογή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είσαι γουρί. Του κάνεις ποδαρικό?
1: Του κάνω, ναι, του κάνω. Αλλά το δεν ξέρω. Τώρα νομίζω ότι έχει και μία σχέση με τον Εμίλιο, λόγω του και του βιβλίου και όλα αυτά. Εγώ με τον Εμίλιο είμαστε συμμαθητές από τη σχολή.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, παίζουμε και φέτος μαζί στο θέατρο. Δηλαδή, μάλλον ήταν μια τριάδα που, ξέρω εγώ, πέτυχε.
0: Ναι. Θα ασχοληθείς ενεργά?
1: Όχι, δεν πρόκειται να πολιτευτώ.
0: Άλλος θα ζήταγε υπουργείο. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποια στιγμή αυτό το κόμμα βρεθεί, οι ηθοποιοί, ξέρεις πώς είναι. Είναι νέο, θα με βάλετε στο επικρατείας και γίνονται κάτι τέτοια deal.
1: Δε, όχι, συνήθως. Καμία σχέση, καμία σχέση. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν θα ήθελα, αν ποτέ πολιτευόμουν, δεν θα πήγαινα στο επικρατείας.
0: Mm.
1: Θα πήγαινα να αισθάνομαι ότι έχω βγει από την ψήφο του λαού.
0: Συνειδητοποιημένη σε βρίσκω.
1: Νομίζω και νομίζω, ναι, πια είναι και εμείς και σε μια ηλικία που οφείλω να γνωρίζω τι θέλω και τι δεν θέλω. Δεν θέλω γραφεία, δεν θέλω... Και να σου πω και κάτι, και να του το ζητούσε κανείς... Mm. Δεν νομίζω ότι θα χάριζε κάτι. Ναι. Νομίζω ότι και ειδικά μετά από κάποιες επιλογές του που τις πλήρωσε, θα ήταν πολύ πιο δύσκολος στις αποφάσεις του. Σαφώς θα έβαζε έναν άνθρωπο που έχει σχέση με την τέχνη, όπως τώρα στο τομεάρχης αυτό είναι ο Χάρης Μαυροδής, ο οποίος όμως είναι ένα πολύ ικανό πλάσμα, δεν είναι μόνο
0: καλός
1: καλλιτέχνης.
0: Είναι και από οικογένεια καλλιτεχνική.
1: Είναι, ναι, γνωρίζει δηλαδή, είναι και ο ίδιος μουσικός, εκτός από ηθοποιός, ναι, και εξαιρετικός μουσικός.
0: Έχει ζήσει στο εξωτερικό, όπως το ξέρω.
1: Είναι ναι, ένα πλάσμα το οποίο δικαιούται. Mm-hmm. Να έχει μια, ναι, μια θέση, γιατί και ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα.
0: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
1: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
0: Ναι.
1: Ας είχε τους καλύτερους ηθοποιούς του
0: κόσμου. Επειδή συνήθως τα κόμματα έχουν μια ιδεολογία. Η ιδεολογία του νέου κόμματος τι είναι ακριβώς?
1: Η ιδεολογία είναι ότι από τη βάση να ξεκινάνε όλα.
0: Ναι.
1: Η βάση να αποφασίζει. Γι' αυτό και λέει και πολλά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχρεμα όλοι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς. Mm-hmm. Και εγώ διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του να είμαι ευγενή στην αντίδρασή μου και στην αντίρρησή μου.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Όχι, το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρόλς.
0: Γιατί, ναι,
1: γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά
1: τους. Γι' αυτό πληρώνονται. Ναι, για να καταργούνται, να βρίζουν, να φωνάζουν.
0: Σε στεναχωρεί αυτό?
1: Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια, με στεναχωρούσε γιατί νόμιζε ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάμα το παίρνουν.
0: Μπορεί ένας να σου γράφει από 50 λογαριασμούς.
1: Από 50, ναι. Συνήθως είναι λογαριασμοί, γιατί στην αρχή λέω τι έγινε, παιδιά, ξαφνικά. Είδα ότι ήταν λογαριασμοί που δεν είχαν καμία αυτή, είχαν 5-7 και μετά εντάξει, λέω εντάξει, τώρα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
0: Okay. Αλλά σου κάνανε επίθεση στην έπεσαν κοινώ για την παρουσίαση του κόμματος?
1: Ναι.
0: Μα δεν έκανες κάτι κακό.
1: Όχι.
0: Σε μια γιορτή πήγες, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Τώρα έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο, ναι, ορίζει τον κριτή.
0: Ωραία. Να σου πω. Άρα, είναι ένα κόμμα όπου θα αποφασίζει πάρα πολύ βάση για πολλά πράγματα. Και αυτό θα είναι συνεχές?
1: Ναι.
0: Ή θα ξέρουμε...
1: Απλά η βάση θα ενημερώνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν, που το κατέχουν το αντικείμενο. Αν μιλάμε για το φορολογικό, θα μάλιστα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι θα ενημερωθούμε όλοι μας από ανθρώπους που το κατέχουν αυτό, ότι είναι η δουλειά τους.
0: Και μετά θα υπάρχει ένας τρόπος να ψηφίσουμε για να...
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι. Τώρα και εγώ με λεπτομέρειες μην νομίζεις, ναι, πως ξέρω.
0: Ναι. Η Μπέτι Μπαζιάννα τι λέει σε αυτό? Γιατί σε ρωτώ? Έχω πραγματική περιέργεια, γιατί πάντα είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, πολύ ενωμένο, που είναι πολύ αγαπημένοι από πολύ νέοι μαζί. Και εκείνοι είναι οι πιο σκληροί ιδεολογικά και οι πιο αμετακίνητοι από τις αριστερές τις ιδέες.
1: Νομίζω ότι έτσι ακριβώς που το πιστεύετε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε φίλες.
0: Όχι,
1: με
0: αλλά
1: την Μπέτι,
0: κάποια...
1: αλλά έχουμε μια κοινωνική, ναι, συναναστροφή. Okay. Είναι ένα πρόσωπο που θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ηρεμία, την πολιτική ηρεμία. Του Τσίπρα. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει σταθερές αξίες. Είναι ένα σταθερό πλάσμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι αισθάνομαι και εγώ τώρα σου λέω. Δεν τηλεφωνιόμαστε πριν και λέμε έλα Μπέτι μου να σου πω τα νέα μου. Όχι, Μαριάννα, σου πω τα δικά μου.
0: Επειδή είναι κάτι καινούριο, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ποιες θα είναι οι ισορροπίες. Και επειδή πάντα είχαμε την εντύπωση ότι εκείνη είναι στο αριστερό, ενώ τώρα έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένα πιο διευρυμένος χώρος.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πια, όπως αλλάζει η ζωή, η μορφή, το διαδίκτυο, όλα αυτά αλλάζουν. Τα όρια και τα σειρματοπλέγματα από σε, και αυτά έχουν μια καινούρια ελαστικότητα, μια καινούρια, ναι, θέση απέναντι στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί ποτέ η αριστερή ιδεολογία είτε του Τσίπρα είτε της, ναι, Μπέτης. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι, και θα μιλήσω για τον Τσίπρα γιατί εκείνος είναι ο αρχηγός του κόμματος, ότι την αριστερά δεν την έχει περιχαράξει, έχει πει, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ θα πάμε.
0: Ναι.
1: Όχι. Είναι μια ευρύτερη, γιατί έχει αλλάξει και το εύρος της καθημερινότητας, οι συνθήκες, οι σκέψεις, οι ιδεολογίες. Ναι. Και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε. Ας πούμε, ο βασικός λόγος που είχα φύγει εγώ κάποτε από το ΚΚΕ, όταν έφυγα από το ΚΚΕ, ήταν γιατί ήταν κολλημένο.
0: Είναι πολύ συμπαγές. Είναι ναι, στις απόψεις και... του αμετακίνητο.
1: Ναι, αυτό μπορεί να πεις ότι είναι μια σταθερά. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την καθημερινότητα και την εξέλιξη. Καλά ήταν που γράφαμε με το φτερό. Ναι. Αλλά και το πληκτρολόγιο δεν είναι κακό.
0: Ωραία, τέλεια. Να πεις στον Αλέξη Τσίπρα να έρθει ή να πάω εγώ εκεί.
1: Θα
0: πολύ θα
1: πω.
0: Ήθελα. Πάρα πολύ. Σε βάζω μέσον. Okay, οπότε αυτά είναι τα πολιτικά σου.
1: Ναι.
0: Έχεις πολλές πτυχές. Κάθε φορά.
1: Κάθε άνθρωπος δεν έχει.
0: Νομίζω εσύ λίγο αρκετά περισσότερες. Έτσι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλά
0: δεν είσαι μονοθεματικό βιβλίο.
1: Κανείς δεν είναι μονοθεματικός, μωρέ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλές πλευρές. Απλά είναι μερικές που είναι πιο, αν θέλεις, εντυπωσιακές και φαίνονται. Ναι. Μια γυναίκα η οποία δεν κάνει μια δουλειά που φαίνεται πολύ, δεν πάβει ποτέ να είναι μητέρα, εάν έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Να είναι σύντροφος, σύζυγος, αν έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Να είναι εργαζόμενη σε διάφορα πράγματα, να προλάβει να κάνει. Δηλαδή, όλοι μας νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πλευρές.
0: Πάντως, εσύ είσαι περσόνα και το λέω με την πολύ κολακευτική. Το καταλαβαίνεις, πώς
1: ναι,
0: το λέω.
1: Το ότι, ναι, σε ευχαριστώ.
0: Ότι και το ρόλο να παίζεις, απολαμβάνουμε γιατί είσαι πολύ καλή ηθοποιός και μπορεί και να τσαλακωθείς και να αυτό και να φτάσεις σε εξτρήμα, αλλά ξέρουμε τι θα πεις, τι πιστεύεις, τι είσαι, πώς βλέπεις ορισμένα πράγματα. Αυτό το κάνεις εσκεμμένα.
1: Κοίτα να δεις, θέλω αυτό που είμαι να ξέρεις ότι αυτό είμαι. Ναι. Δηλαδή, μου είναι απαραίτητο να μην είμαι άλλη από αυτό που δείχνω. Να μην έχω άλλη φωνή για το ένα και άλλη φωνή για το άλλο. Να μην έχω άλλη πόζα για το ένα και άλλη πόζα για το άλλο. Θέλω, κατά πρώτον, εγώ σαν άνθρωπος, θα σου διηγηθώ μια ιστορία, έτσι. Ναι. Αυτό το λέω πολύ συχνά. Και θα σου πω ότι και τελικά το ποτήρι, ενώ ξεκίνησε η εκπομπή και ήταν γεμάτο, ξαφνικά ήταν μισοάδιο. Και την άλλη φορά που θα διηγηθώ την ιστορία, μπορεί να ξεχάσω να πω αυτό και να θυμηθώ κάτι άλλο που είχα ξεχάσει την πρώτη φορά. Ναι. Βάλε με τώρα εμένα να σου πω ψέμα. Θα τα κάνω όλα λίμπα. Εδώ πέρα την αληθινή την ιστορία τη σαφέστατη. Θα ξεχάσω και θα θυμηθώ άλλα κάθε φορά που θα τη διηγηθώ.
0: Είσαι προβληματικά ειλικρινής.
1: Προβληματικά δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι. Το να μου πεις, ξέρεις κάτι αυτό και να βρω μια δικαιολογία για κάτι, εντάξει, θα μπορεί και να το κάνω. Αλλά προσπαθώ να μην, ξέρεις, ντρέπομαι. Ντρέπομαι να είμαι άλλα και να λέω άλλα. Ντρέπομαι πραγματικά. Έχω μεγάλο επίπεδο ντροπής μέσα μου για αυτά τα πράγματα. Όπως ας πούμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε μιλήσει στο Instagram και μετά έχω χάσει την επαφή, έχω μπερδευτεί γιατί δεν είναι από αυτούς που ακολουθώ. Δεν θα τους βρω, δεν θα τους κάνω, θα τους ράνω και έχω πει ότι θα ψάξω κάτι να κάνω, το οποίο ψάχνω η Έρμη να το κάνω, αλλά μετά χάνω την επαφή για να το απαντήσω. Αν έχω βρει άκρη ή όχι. Okay. Με αυτούς τους ανθρώπους τους ντρέπομαι.
0: Μα δεν είναι φίλοι σου, είναι κάτι
1: που δεν έχει σημασία.
0: Είναι
1: άνθρωποι που τους, κάποια στιγμή βρέθηκε η επικοινωνία και τους απάντησα και μετά δεν μπορώ να τους ξαναβρω για να τους πω, ξέρεις κάτι. Αυτό που σου είπα ότι θα κοιτάξω, το κοίταξα, αλλά δεν έχω κάποια λύση. Ναι. Δεν έχω βρει κάτι.
0: Έχεις και τύψεις.
1: Έχω, ναι. Σε αυτά ναι, έχω. Ναι.
0: Να μην έχεις. Γιατί
1: όχι, γιατί έχω πει ότι θα το κοιτάξω, έχω πει ότι θα το κάνω. Ναι. Απλά μετά δεν μπορώ να βρω την επικοινωνία να πω ότι ξέρεις κάτι. Αφού δεν κατάφερα να κάνω κάτι, σου ζητώ συγγνώμη, προσπάθησα δεν. Πρέπει να κάνεις αυτό. Και μετά τα χάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν.
0: Όσο μεγαλώνουμε, δεν χαλαρώνουμε σε αυτά. Δεν λέμε. Γιατί αυτό που λες είναι αυτό που αισθάνεται ένα μικρό παιδί. Ένα παιδί που είναι πολύ συνεπές. Θέλει να είναι εντάξει.
1: Δεν είπες ότι είμαι σαν παιδί.
0: Ναι, είσαι σαν παιδί. Είσαι.
1: Αυτό είναι.
0: Επομένως,
1: όχι, δεν μπορώ να το χάσω αυτό. Χαλαρώνω σε άλλα πράγματα. Δηλαδή,
0: όπως...
1: παλιά δεν θα έφευγα από το σπίτι και να υπήρχαν δύο λεκάνες ασυδέρωτα.
0: Το θυμάμαι, μου έλεγες την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, είχαμε κάνει ωραίες συνεντεύξεις. Ότι ακόμη και όταν έμενες μόνη σου, πριν γνωρίσεις τον σύζυγό σου, σφουγγάριζες, καθάριζες, έφευγες από το σπίτι για να τα βρεις καθαρά και να τα
1: ξανακάνω. Ναι. Μεγαλώνοντας λοιπόν, τελείωσε. Αυτά χαθήκανε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασυδέρωτα στο σπίτι. Και δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Okay.
1: Παλιά θα έλεγα να κοιτάξω από αυτό το βράδυ, να γυρίσω, να βάλω το αυτό και πού, να βάλω μια ταινιούλα για να μείνω ξύπνια, να κάνω το σιδέρωμα. Τώρα σκοτίστηκα. Έχω εκεί τον Αλέξη που μου λέει: κοίτα, μη σε εδώ με τη σιδερόστρα. Και χαλαρώνω κι εγώ.
0: Και βέβαια, τα παιδιά.
1: Η κόρη μας. Κοίτα, έχει σημασία και με τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Mm. Αν σου ενισχύει το άγχος ή αν προσπαθεί να σε προστατέψει.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ τυχερή. Προσπαθεί να με προστατέψει ο άνθρωπος που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί του.
0: Μου είχες πει ακριβώς το ίδιο. Σου έλεγε ότι είναι ο τύπος ο οποίος σου λέει κοιμήσου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτάνει. Ναι. Πώς είχε εξελιχθεί η σχέση σας, γιατί όλα τα ζευγάρια ξεκινούν κάπως. Μερικά μένουν πάντα με τους ίδιους όρους, με την ίδια ισορροπία, άλλοι αλλάζουν πολύ. Χωρίς να είναι αυτό κακό πάντα.
1: Όχι, είναι καλό πάντα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Πώς ξεκινήσατε και πώς εξελιχθήκατε.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι τύχη. Κάποια πράγματα είναι και θέμα τύχης. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε, διαφοροποιούμαστε. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι στα 20, στα 40, στα 60 και πάει λέγοντας.
0: Όχι.
1: Αναγκαστικά. Ναι. Αν έχουμε αντιληφθεί τη ζωή που έχει περάσει, έχουμε κάνει κι εμείς κάποιες μετατοπίσεις. Δεν αλλάζει ο πυρήνας μας. Mm. Αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, αν δεν μας μαχαιρώσουνε, αν δεν συμβούνε τέτοια πράγματα που να δεις τη ζωή από πολύ διαφορετικές γωνίες, θα βάσει του πυρήνα σου όμως θα υπάρξουν κάποιες αποκλίσεις από το προηγούμενο επίπεδο που ήσουν. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αποκλίσεις να γίνονται σε παραλληλότητα με τον άλλον. Mm. Μην αποκλείω εγώ προς τα αριστερά και εκείνος προς τα δεξιά, γιατί θα αρχίσει να γίνεται χάος.
0: Ναι.
1: Αν και οι δύο πηγαίνουν έτσι, κρατάνε πάντα μια σταθερή απόσταση των διαφορετικών προσωπικότητων, ναι, αλλά κρατάνε μια σταθερή.
0: Γιατί έχουμε την τάση να θέλουμε τους άλλους να τους αλλάξουμε.
1: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανένα.
0: Και εκεί αρχίζει όλη πολύ μεγάλη παρεξήγηση.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανένα. Mm. Μόνο να του κάνουμε κακό, να τον φοβήσουμε και να φαίνεται ότι άλλαξε. Δεν έχει αλλάξει. Μας έχει κάνει το χατήρι, είτε γιατί το θέλει, είτε γιατί μας φοβάται.
0: Είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι πολλοί άνθρωποι στις σχέσεις δεν αλλάζουν. Φοβούνται όμως και κάνουν ότι συμμορφώθηκαν.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα, αυτό που αγάπησε σε μένα ο άντρας μου, αυτό που αγάπησα σε εκείνον, ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που εξελίσσεται εξακολουθώ να αγαπώ και αυτό που εξελίσσω με εξακολουθεί να αγαπάει.
0: Ναι.
1: Εάν πάψω να είμαι αυτό, θα πάψει και να με αγαπάει.
0: Υπάρχει τομέας που σε εκνευρίζει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Κι εγώ υπάρχω.
0: Ναι.
1: Κι εγώ κάνω πράγματα από τον. Έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Mm. Ο Αλέξανδρος είναι πιο αργός στους ρυθμούς του, γιατί είναι πιο εντοβάθη η σκέψη του. Mm. Η δική μου είναι πιο φιρουλή-φιρουλά και είναι πολύ γρήγορη και άμεσα.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι φιρουλή-φιρουλά.
1: Όχι, όταν λέω φιρουλή-φιρουλά, δεν έχω τόσο εντοβάθη σκέψη. Δηλαδή δεν θα τα συνδυάσω τόσο καλά όπως ο Αλέξανδρος.
0: Σε ακούω πάντως ότι έχεις πολύ δομημένο λόγο και περίπλοκο λόγο και λέω πρέπει το μυαλό της να μην ησυχάζει ποτέ.
1: Δεν ησυχάζει εύκολα. Mm. Αλλά πώς να σου το πω, λειτουργεί γρήγορα. Αλλά όχι τόσο βαθιά. Ο Αλέξανδρος τα σκέφτεται πιο ολοκληρωμένα τα πράγματα και γι' αυτό έχει μια πιο δομημένη, αν θέλεις, σκέψη. Τα πράγματα θα γίνουν πιο κοντά σε αυτό που έχει πει, παρά πιο κοντά σε αυτό που έχω πει.
0: Άρα πέφτεις έξω εσύ.
1: Κάποιες φορές ναι, γιατί η ταχύτητα το έχει αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και γι' αυτό συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Αλλά κάποιες στιγμές που η δική μου ταχύτητα είναι του φωτός και η δική του η άργητα είναι ιδιαίτερη, εκεί πια λέμε, έλα, και θα...
0: Κάπως θα συναντηθείτε.
1: Ναι, αλλά θα συναντηθούμε. Mm. Γιατί ο στόχος μας είναι πάντα να συναντιόμαστε. Να είμαστε πάντα παρόντες στο ραντεβού αυτής της σχέσης.
0: Είναι απόφαση η καλή σχέση.
1: Και απόφαση.
0: Και τι άλλο.
1: Και τύχη.
0: Αισθάνεσαι τυχερή.
1: Αισθάνομαι τυχερή. Ναι. Αισθάνομαι τυχερή. Γιατί σου λέω, αισθάνομαι ότι μεγαλώνοντας και οι δύο, βρήκαμε έναν τρόπο να έχουμε τη λιγότερο δυνατή απόσταση που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί όσο εμείς. Είμαστε πολύ διαφορετικοί, αλλά σου λέω, πάντα, ακόμα και στις εντάσεις μας, τις μεγάλες, και στις περιόδους που περάσαμε μαθαίνοντας ο ένας τον άλλον, υπήρχε πάντα στόχος σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι. Τι δεν επιτρέπεις στους άλλους ανθρώπους, γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, νιώθεις, έχεις τύψεις που μην απάντησες σε κάποιον στα social media.
1: Στην ασυνέπεια, έχω τύψεις με την ασυνέπεια, είμαι πολύ συνεπής.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το σημείο που δεν μπορείς καθόλου με τους άλλους ανθρώπους, που εκεί δεν μπορείς ούτε να δοθείς, ούτε να συνδεθείς, ούτε τίποτα.
1: Δεν μπορώ τους ανθρώπους που καταλαβαίνω ότι είναι χειριστικοί. Το χειριστικό τον άνθρωπο θέλω να τον πιάσω από εδώ.
0: Ναι.
1: Και όχι το χειριστικό που κάνει λάθη και γίνεται χειριστικός, τον άλλον που βλέπεις ότι είναι οργανωμένα χειριστικός. Ότι τώρα θα σου πω αυτό για να σε στεναχωρήσω και να σε κάνω να... Όλο, όταν βλέπω αυτή τη σκέψη που οργανώνει πώς θα με χειριστεί, μπορώ να τον φάω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι κακοί.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν.
0: Που θέλουν να σε βλάψουν και θέλουν να βλάψουν και εσένα. Και καλά, με σένα μπορεί να έχουν ένα θέμα, αλλά θέλω να πω που θέλουν να
1: ναι, κάνουν ναι, κακό υπάρχουν, γενικά. Υπάρχουν ναι, τέτοια.
0: Γεννιούνται.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Κάποιοι πιθανώς ναι. Κάποιοι πιθανώς γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πληγές στον άνθρωπο, ανάλογα σε τι ποιότητα πατάνε οι πληγές, φέρνουν και τα αποτελέσματα. Ή θα σε κάνουν καλύτερο ή θα σε κάνουν τέρας.
0: Ναι. Επειδή όσο μεγαλώνουμε, συνήθως αλλάζει η εμπλοκή μας με τα πράγματα. Είμαστε πιο cool, καθόμαστε πιο πίσω, λέμε κάτι δεν πειράζει, ας διαφωνώ με κάποιον. Εσύ που έχεις πολλή άποψη, το έχεις δει αυτό να σου συμβαίνει. Δηλαδή δεν βαριέσαι, ας διαφωνώ.
1: Ναι, ναι. Όσο μεγαλώνω σίγουρα και να σου πω κάτι, υπάρχει μια παροιμία, δεν δικό μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο μεγαλώνω, προτιμώ να έχω την ησυχία μου παρά δίκιο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, θα την κοπιάρω.
1: Ναι, είναι πολύ καλή ατάκα αυτή. Δηλαδή, ότι σου λέει ο άλλος, σου λέει. Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει νόημα η συζήτηση. Διότι ούτε θα σε ακούσει, ούτε τίποτα. Και στο τέλος. Ναι.
0: Και έτσι, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία. Ας πούμε τώρα κάτι για τα τριαντάφυλλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά τα πράγματα.
0: Δηλαδή. Ξέρεις, και όταν τους γιώνεις έτσι τους ανθρώπους που θέλουν να διαφωνήσουν μαζί σου, είναι τους απορριθμίζεις πλήρως.
1: Δεν το κάνω για να τους ενοχλήσω, το κάνω για να μην ενοχληθώ. Ναι. Δεν έχω δηλαδή στόχο να ενοχλήσω κανέναν. Δεν με αφορά.
0: Ναι.
1: Δεν στοχεύω ποτέ σε αυτό. Αν συμβεί τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε, έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και σημαίνουν όλα αυτά, περνάει σαν νεράκι μαζί σου ο χρόνος.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε μια συνέντευξη, επειδή είναι πραγματικά κουβέντα και όχι συνέντευξη, περνά και εγώ πολύ εύκολα και πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε λίγα λεπτά να μας πεις για το θέατρο, γιατί αλλιώς θα ξεχαστώ και θα συζητάω
1: ναι,
0: και δεν θα πούμε
1: θέλω,
0: για το θέατρο.
1: Ναι, θέλω να το πω κι εγώ, γιατί στο θέατρο ξεκινήσαμε πριν λέγοντας για τον Εμίλιο ότι παίζουμε στην ίδια παράσταση. Το καταφέραμε μετά από 5.000 χρόνια. Στην ίδια παράσταση γνώρισα πιο προσωπικά την Αθηνά, τη Μαξίμου, τη σύζυγο, σύντροφο και συνοδοιπόρο του Εμίλιου, και χάρηκα πολύ που τη γνώρισα, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα γυναίκας και είναι πολύ ωραία, είναι πολύ έντιμα και πολύ καθαρά. Γνώρισα πιο προσωπικά τον Αλέκο το Σοβίτη, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα, με καλοσύνη και με καλή διάθεση πολύ. Και γνώρισα και τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα επίσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε ένας θείασος που περνάμε αρκετά καλά. Αρκετά. Αυτό το λέμε συχνά και
0: ναι,
1: περνάει
0: ναι, ναι.
1: παρεξόδου. Όμως εγώ προσπαθώ να το πετυχαίνω αυτό στη ζωή μου, να είμαι σε θείασος που να περνάω καλά. Το έχω ανάγκη, γιατί το παίζω είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ είναι και μια παράσταση που σου δίνεται η ευκαιρία να περάσει καλά. Έχει μια αλμοδοβαρική
0: θέση. Θα γελάσουμε
1: θέση.
0: Αν τη δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γελάσουμε.
1: Θα γελάσετε. Γιατί γελάμε και εμείς κάποιες φορές. Είναι ένα τρελό πολιτικό κείμενο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή έχει την πολιτική μέσα του. Είναι επιλογή της Αθηνάς αυτό το έργο. Το έχει κάνει ο Άκης ο Δήμου. Και το έχει... Να ορίστε λοιπόν. Έχει σκηνοθετηθεί από τον Μανώλη το Δούνια και τον Εμίλιο.
0: Θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας του Αλμοδοβάρ. Και έτσι όπως είσαστε με τα κόκκινα, νομίζω θα σας έπαιρνε όλους το κάστινγκ.
1: Καλέ ναι. Έλα να μας πάρεις. Έλα. Ναι, όχι, είναι μια... Έχουμε ένα κοινό χιούμορ και οι πέντε, το οποίο δεν είναι της πεπατημένης, δηλαδή γελάμε με πράγματα άλλα ντάλα τα μεγάλα, της Παρασκευής στο Γάλα. Κάνουμε ένα χιούμορ στα καμαρίνια που έχει σχέση πολύ με τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή και την πολιτική. Και... Όχι, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο αυτό το καλοκαίρι να αφοσιωθεί σε αυτή την παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Θα έρθω να τη δω.
1: Έλα. Αλήθεια, έλα.
0: Ο Τσίπρας θα έρθει.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Σήμερα που γράφουμε, λοιπόν, θα πάει εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Πες του να έρθει στην εκπομπή.
1: Αυτό θα του πω. Γιατί πριν που μου το πες, λέω, θα το θυμηθώ, γιατί θα είναι εντός λίγων ωρών που θα το συναντήσω.
0: Θα σου στέλνω εγώ μηνύματα.
1: Στέλνε.
0: Την ώρα της παράστασης. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μια φορά ακόμα, πραγματικά είσαι πολύ στα πάνω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μη φύγετε, γιατί έχουμε και συνέχεια μετά το σύντομο διάλειμμα.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Με αμαξίδιο και λευκά λουλούδια στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη έφτασε με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Συγκλώνησε ο αδερφός της στον επικίδιο. Η φορτισμένη αγκαλιά του Πρωθυπουργού με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας. Στην νεκρόσημη ακολουθία ο Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος πολιτικών. Πρόσκληση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Μόνη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς, διαμηνύει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ως απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το κάζους μπέλι. Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση που τυλίχθηκε στις Φλόγες στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι. Εστάλοι 112 για εκένωση, πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, τοξική απειλή για την Αττική. Δίωξη στους 2 αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο σε καταδίωξη στο Άργος. Αντιμέτωποι με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αύριο θα απολογηθούν. Φως στις ακριβείς συνθήκες αναμένεται να ρίξει η βαλιστική εξέταση. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 13 κάλικες. Πώς έγινε το περιστατικό, μάχη για τη ζωή του Δίνου 20χρονο στο ΚΑΤ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Θέλεις ένα γιορτάκι?
2: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
6: Τι?
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε?
5: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
6: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
7: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
17: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
18: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
17: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Συνεχώς λέμε και το πιστεύει πολύ και αυτή η εκπομπή ότι πάει καλά ο ελληνικός κινηματογράφος, ότι παρακολουθούμε όλοι περισσότερο ελληνικό κινηματογράφο από ό,τι λίγο πιο πριν. Φανταστείτε όμως μία ταινία που έχει σαρώσει τα βραβεία, βραβεία στο εξωτερικό, ενώ πραγματεύεται ένα θέμα που είναι πολύ δικό τους και που τέλος πάντων δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά εδώ έχω τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο Παπαθεοδόρου. Το είπα καλά?
1: Μια χαρά.
20: Εντάξει, γιατί είχα μία αμφιβολία. Μπήκα πολύ μέσα σε αυτή την ιστορία με την ταινία, γιατί δεν νομίζω ότι έχω ξανακούσει τον τελευταίο καιρό μία ταινία με τόσο ξένο θέμα να έχει τέτοια αναγνώριση.
1: Λοιπόν, όντως αυτό ισχύει.
20: Ναι.
1: Αυτό που μας κάναν τη χάρη και την τιμή οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι, είναι να ξεκινήσουμε την έξοδο αυτής της ταινίας, mm-hmm, από την Ελλάδα.
20: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι λέγεται Sinatra Eternity.
1: Ναι.
20: Είναι μια ταινία που θα λέγαμε ότι είναι βιογραφική.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι της ζωής του Frank Sinatra από το 1950 μέχρι το 1957. Mm-hmm. Είναι τα χρόνια που ο Frank Sinatra ουσιαστικά έχασε τη φωνή του. Mm-hmm. Είναι ταυτόχρονα τα χρόνια που είχε το μεγάλο έρωτα, τον καταστροφικό αυτό έρωτα με την Ava Gardner.
20: Ναι.
1: Και αυτό πραγματεύεται αυτή η ταινία.
20: Πώς ένας Έλληνας δημιουργός, που εμείς δεν θέλω να πω ότι έχουμε στενούς ορίζοντες, αλλά γενικά δεν καταπιανόμαστε. Τώρα είναι και πάρα πολύ σημαντικό να καταπιανόμαστε με προσωπικότητες από το ιστορικό μας παρελθόν.
1: Ναι.
20: Πώς λοιπόν κάποιος αποφασίζει να κάνει μια τέτοια Αμερικανιά?
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
20: Αγαπάω πάρα πολύ όλες τις Αμερικανιές.
1: Το πιστεύω.
20: Πολύ,
1: ναι.
20: Δηλαδή...
1: Λοιπόν, καταρχήν... Εγώ επιλέχθηκα για την πρότασή μου πάνω σε αυτή την ταινία.
20: Ναι.
1: Να το πω έτσι. Είχα μερικές αιρετικές απόψεις ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια αγιογραφία και πρέπει να δείξουμε το Sinatra όπως ήταν.
20: Μα δεν ήταν και καθόλου νομίζω ο Άγιος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή συνήθως στις βιογραφίες,
20: ναι,
1: υπάρχει μια τάση να αγιοποιούμε. Λοιπόν, και δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Πήρα λοιπόν τα εχέγγυα ότι θα δείξω και την κακή πλευρά του Sinatra. Mm-hmm. Θα δείξω ότι ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, χόρευε, έπαιζε, τραγουδούσε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μεγάλο κάθαρμα.
20: Μαφιόζος, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ερώτημα για το αν όντως αυτές οι προσωπικότητες είχαν μαζευτεί.
1: Λογικά και... ναι.
20: Ναι. Να πούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Το ναι. Rat Pack, το λέω καλά, πάλι έχω μια αμφιβολία. Ότι ήταν κάποιες προσωπικότητες, για ποιους λένε ότι ήταν...
1: Όλοι οι μεγάλοι της μαφίας εκείνης της εποχής, όλες οι οικογένειες.
20: Αλλά και οι ηθοποιοί.
1: Και οι ηθοποιοί.
20: Είχαν δημιουργήσει μια κλίκα.
1: Θα σας πω, ναι, η μαφία τότε είχε ουσιαστικά στηνόταν το Las Vegas.
20: Mm.
1: Λοιπόν, πάνω στο Sinatra στήθηκε όλο το Las Vegas.
20: Αλήθεια.
1: Ναι. Ήταν το μεγάλο όπλο, να το πω έτσι, της μαφίας.
20: Mm-hmm.
1: Τράβαγε τον κόσμο στο Las Vegas, διαφήμισε το Las Vegas, που τι ήταν, πριν κροταλίες είχε.
20: Ναι.
1: Λοιπόν, και στήθηκε όλο αυτό. Που το πρώτο στήσιμο, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα, ήταν καθαρά της μαφίας.
20: Μάλιστα.
1: Φύγαν από ένα τομέα, πήγαν σε ένα άλλο, πήγαν στον τζόγο. Λοιπόν, εκεί ο Sinatra έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Sinatra γεννήθηκε στο New Jersey. Λογικά, σαν μικρό παιδί μεταξύ New Jersey και Νέας Υόρκης, γνώριζε τέτοιους ανθρώπους, ένα παιδί από την Ιταλία.
20: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια. Πολύ τάλαντο, το αρπάξανε. Όμως, είχε μια συνέπεια σε κάποια πράγματα.
20: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι που δεν ξέρουν πολύ για τον Sinatra, είναι ότι τον καλέσανε και στην Επιτροπή Μακάρθη. Την περίφημη Επιτροπή
20: Την περίφημη, Μακάρθη. Το φοβερό κυνήγι των κομμουνιστών,
1: ναι,
20: που ήταν ένα κυνήγι μαγισσών.
1: Ακριβώς.
20: Στην ουσία, μια πολύ μαύρη περίοδο.
1: Τεράστια.
20: Της Αμερικής.
1: Κακή περίοδος.
20: Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, έτσι, ήταν ένας τρόπος ναι, αυτούς ναι, τους ανθρώπους να τους...
1: Τσάπλιν. Αφαιρέσαν την υπηκότητα και τον διώξανε.
20: Mm.
1: Ο δικός μας Χρήστος Βαχλιώτης, που η κόρη του, η εγγονή του, όλοι παίρνουν Όσκαρ.
20: Η ενδυματολόγος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Χρήστος Βαχλιώτης, για παράδειγμα, ήταν από τους ιδρυτές του Actor Studio με τον Καζάν.
20: Ναι.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή, πολλοίς κόσμος την πλήρωσε.
20: Ναι.
1: Ο Sinatra, λοιπόν, παρόλο που νομίζω ότι ήταν απολιτικ,
20: ναι,
1: υπερασπίστηκε...
20: Όπως είναι όλοι μαφιός. Okay.
1: Υπερασπίστηκε τους φίλους τους αυτά.
20: Ναι.
1: Και ουσιαστικά έπαψε να πηγαίνει στην Επιτροπή και τους λέει, κάντε ό,τι θέλετε.

0: Ήξερα ότι κάποια εποχή είχε απομονωθεί και όλα αυτά.
1: Εξού και αποφάσισε να παίξει.
0: Από αυτό προέκυψε η σχέση με το σινεμά.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό προέκυψε. Το καθαρά ως ηθοποιός και όχι τα musical που...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή πήρε ένα ρόλο του τέλος πάντων Ιταλού που πήγε στη Χαβάη και πολέμησε και έκανε κέρανε κτλ. Κτλ. Από το αποδό στην αιωνιότητα, το δεύτερο αντρικό ρόλο.
0: Και από αυτό το, την ταινία έχει πάρει και το
1: πήρε τίτλο και το της
0: και η ταινία η δικιά ναι, σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί πατάει το Σινάτρα αιωνιότητα. Γιατί ουσιαστικά αφηγούμαστε και την προσπάθεια του Φρανκ να πάρει αυτό το ρόλο.
0: Η οποία ταινία έχει μείνει γνωστή για την περίφημη σκηνή την άλλη, ναι. Τη σκηνή που είναι στο... στην παραλία. Την ναι, κάναμε εκεί... πολύ συνεφίλη τώρα την ταινία, δεν ξέρω αν... αλλά υπάρχουν και άλλοι συνεφίλοι εκεί έξω, οπότε εντάξει.
1: Νομίζω ότι μια χαρά είμαστε.
0: Ναι. Οπότε πήρε αυτό το Όσκαρ, το προσπάθησε πολύ, ήθελε να μπει στα σαλόνια της υποκριτικής, ας πούμε, κατά κάποιο
1: τρόπο. Θεώρησε ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει η φωνή του.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι τέλειωσε με αυτό.
0: Πώς την έχασε, συνέβη κάτι?
1: Από ό,τι ξέρω και από την έρευνα που έκανα, κάπνιζε πάρα πολύ, έπινε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή οι φωνητικές του χορδές δεν άντεξαν. Mm-hmm. Γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που τραγούδαγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Δεν στην κυριολεξία αυτό. Το πρωί, ξέρω εγώ, άνοιγε ένα καζίνο στο Λος Άντζελες. Ξέρω εγώ, το κλαμπ, το βράδυ κάπου αλλού, το μεσημέρι κάπου αλλού. Ήταν λογικό κάπου.
0: Ναι.
1: Να κουραστεί. Mm-hmm. Και μέσα στις καταχρήσεις που έκανε όλες.
0: Τι, ποιες ήταν οι καταχρήσεις?
1: Πολύ αλκοόλ,
0: ναι.
1: Πολύ τσιγάρο.
0: Α, αυτά ναι. Εκεί.
1: Το αλκοόλ δεν μου επιτρέπεται να πω τη μάρκα, αλλά συγκεκριμένο ουίσκι.
0: Ναι, είναι ένα γνωστό που συνδέεται. Είναι, ναι.
1: Έχουν κολεξιόν πάνω του.
0: Αφού δεν είναι χορηγός μας, δεν τον αφήνω.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά τότε δεν το βρίσκεις, το πίνει όλο αυτός.
0: Κατάλαβα, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Με το σεξ τι σχέση είχε? Γιατί υπάρχουν και πολλές ιστορίες γύρω από τη σχέση του και με τη Μία Φάρο, που ήταν
1: νομίζω
0: πολύ
1: ότι...
0: μεγαλύτερός της, έτσι. Είχαν μια αβυσσαλέα ναι. διαφορά ηλικίας.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ επιρρεπής.
0: Ήταν επιρρεπής της...
1: Ήταν επιρρεπής, ναι. Ναι.
0: Άρα και εθισμένος και στο σεξ, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Και πιστεύω ότι η διαφορά με την Άβα Γκάρντνερ ήταν αυτή. Ήταν ότι εκεί την πάτησε, που λέμε. Mm-hmm. Δεν ήταν απλό σεξ.
0: Ήτανε, υπήρχε συνέστημα.
1: Ναι, και φυσικά και στην ίδια υπήρξε αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό τράβαγε ο ένας τον άλλον από τη μύτη.
0: Εγώ θα επιστρέψω τώρα σε εσάς.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη μία υπάρχει αυτή η ιστορία και η δραματοποίησή της, ας πούμε, όσων λέμε, σε αυτή την ταινία. Εσείς το βαρεθήκατε το Σινάτρα καθόλου?
1: Όχι.
0: Που ασχοληθήκατε όχι. τόσο με τέτοια ένταση μαζί του?
1: Όχι, γιατί έχει πάρα πολύ... Έχει πολύ πίσω πράγμα ο Σινάτρα.
0: Έχει πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι ας πούμε η αμερικάνικη ιστορία, μπορούμε να πούμε, αυτών των χρόνων.
1: Περίπου γιατί ήταν και κάθαρμα, ήταν και εντάξει, ήταν και μαφιόζος, ήταν και ξέρω εγώ, δεν πουλάγε τους φίλους του. Τα είχε όλα ο Σινάτρα.
0: Ήτανε μάγκας ο Σινάτρα, ναι, θα λέγαμε. Ήταν αυτό που ήταν. Στην Ελλάδα θα λέγαμε
1: και
0: μάγκας.
1: Και θα σας πω για παράδειγμα, επειδή πριν είδαμε και τώρα εδώ το Μάικλ Μάντσεν,
0: ναι.
1: που μας έφυγε και πρόσφατα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, ναι. Π.χ. όταν επιλέγαμε το casting για το βιογράφο του Σινάτρα, γι' αυτό αυτόν υποδίεται στην ταινία ο Μάικλ, mm-hmm. Είχα διαφωνήσει πολύ με τους εκεί παραγωγούς σε σχέση με αυτούς που μου φέρναν, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, εξαιρετική ηθοποιή, πολύ μεγάλης ποιότητας, αλλά...
0: Πείτε μας έναν.
1: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν,
0: okay,
1: θα σας πω το εξής μόνο, ότι είχα μια άποψη, ότι ο Σινάτρα δεν θα διάλεγε ποτέ να γιάπει.
0: Δεν θα διάλεγε, όχι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ο Μάικλ Μάντσεν, που ήταν αυτό, που ήταν ο αλήτης, που ήταν το κάθαρμα, θα τον διάλεγε. Και έτσι επιλέξαμε τον Μάικλ Μάντσεν να κάνει το βιογράφο του Σινάτρα.
0: Αυτό σημαίνει για σας ότι... Γιατί είπαμε ότι έχει πάρει πάρα πολύ σημαντικά βραβεία, να πούμε ναι. μερικά από αυτά.
1: Ναι, έχουμε πάρει στο Seattle καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, στο Τόκιο επίσης τα ίδια. Έχουμε πάρει... στο Denver, στο Las Vegas, πάλι καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας. Έχουμε πάρει επίσης αυτά σε όλα σχεδόν. Ο Μάικλ Μάντσεν πήρε δεύτερο αντρικού ρόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρει...
0: Τα Όσκαρ τα κοιτάζετε κατάματα?
1: Τώρα πλέον με αυτή την ταινία όχι. Πάμε με την επόμενη.
0: Α, με την επόμενη. Ωραία. Επειδή ειδικά η αμερικάνικη βιομηχανία έχει έναν τρόπο να αξιοποιεί τους χρήσιμους ανθρώπους. τους. Ναι. Σημαίνει ότι τώρα σας έχουν πρίξει να κάνετε και άλλη ταινία, βιογραφική...
1: Δεν θα είναι. Θα είναι

0: μια ιστορική ταινία που μπορώ να σας πω πέντε πράγματα και μια και με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Τώρα στις 15 Ιουλίου περιμένω μια ομάδα Αμερικάνων από μια μεγάλη εταιρεία εδώ στην Αθήνα για να μιλήσουμε για το επόμενο project.
1: Ωραία. Και θα είναι ελληνοαμερικάνικο δηλαδή project?
0: Το επόμενο θα είναι ελληνοαμερικάνικο.
1: Τον Ωνάση θα κάνετε?
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. θα σας το πω.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εξέλιξη το Μάη του 68,
1: ναι,
0: και τελειώνει το 2002.
1: Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Μπορώ να σας το... αφορά κατά κάποιο τρόπο την υπόθεση της ιστορίας στις 17 Νοέμβρη. Μισό λεπτό όμως. Όχι όμως με τη στενή ελληνική οπτική. Διότι ο Μάης του 68, και εκεί ξεκινάνε όλα για αυτή την ταινία, έφερε τεράστιες ανακατατάξεις σε όλη την Ευρώπη. Το 70 στη Γερμανία ιδρύεται η ΡΑΦ, η Μπάντεν και Μάινχοφ. Το 70 επίσης στην Ιταλία ιδρύονται οι Ερυθρές Ταξιαρχίες.
1: Ναι.
0: Η ΕΤΑ επαναδραστηριοποιούνται στην Ισπανία. Ο ΙΡΑ στην Αγγλία και πάει λέγοντας.
1: Έχουν ένα κοινό όλα αυτά, αν εξαιρέσω τον IRA,
0: ναι, που είναι
1: ότι
0: απλώς
1: εκφυλίστηκαν. Ο IRA έγινε απλώς πιο...
0: πολιτικό κόμμα.
1: Έγινε Sinn Féin,
0: ναι.
1: Ωραία, άρα θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Okay. Αυτό θέλετε να μεταφραστεί και στα εισιτήρια, να γίνει blockbuster?
0: Φυσικά και εγώ θέλετε. Το θέλα, ναι.
1: Μπορούμε να χωνέψουμε εμείς το αδιφάγο συνεφίλ, όχι συνεφίλ μπορούμε, αλλά μπορεί μια ταινία που είναι πάρα πολύ καλή, που έχει πάρει βραβεία, να τραβήξει τον κόσμο για αυτό το λόγο, ή θέλουμε να πάμε να δούμε βλακίες, το Σούπερμαν, το Σπάιντερμαν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο?
0: Λοιπόν, έχω και μια ιστορία γι' αυτό,
1: ναι,
0: για το Σπάιντερμαν,
1: mm-hmm,
0: η οποία θα κάνουμε μια, ναι, μικρή παρένθεση.
1: Και ταινίες που είναι όλες animation, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να το πω γιατί μου ήρθε τώρα. Είμαστε κάπου στο Λος Άντζελες, καθόμαστε, είναι δίπλα μου, τέλος πάντων, τότε φίλοι μου, είναι κάποιοι άνθρωποι. Μιλώ με έναν άλλον εκεί Αμερικάνο ηθοποιό, ο Τόμπι, με έχουν συστήσει, ο Γιώργος, και μιλώ για ώρα.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή με σκουντάει και μου λέει, ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Μου λέει ο Τόμπι Μαγκουάιερ, ο Σπάιντερμαν.
1: Και πώς και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι?
0: Θα σου πω. Και γυρίζω και του λέω, συγγνώμη Τόμπι, δεν σε γνώρισα, και μου, ναι, απαντά, δεν πειράζει, δεν είσαι 16.
1: Για να με ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα αυτή είναι η ζωή σας, έτσι. Μιλάτε
0: περίπου,
1: το
0: ναι, εντάξει, μην το υπερβάλλουμε.
1: Με ποιον θα θέλατε πάρα πολύ να συνεργαστείτε? Τον Τόμπι δεν ξέρω αν τον απογοητεύσαμε, έτσι. Πάντως έχει...
0: Όχι, ναι. Ποιον από ξένους ηθοποιούς?
1: Ναι.
0: Παρόλο που μεγάλωσε το Ζαν Ρενό.
1: Mm.
0: Νομίζω ότι,
1: ναι,
0: είναι τεράστια δύναμη.
1: Μυστήρια φάτσα, πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μυστήρια περίπτωση.
0: Ναι. Ελπίζω στο project που σας είπα όμως... σε ένα ρόλο, ναι, ενός Αμερικάνου πράκτορα, ήδη δηλαδή είμαστε πολύ
1: σταθμάρχη,
0: κοντά.
1: Σταθμάρχη μήπως, σταθμάρχη της CIA?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Πιο μετά, γιατί το χρώμα τον εμποδίζει να κάνει το σταθμάρχη το 75.
1: Οκ. Okay.
0: Forrest Whitaker.
1: Α, οκ. Okay, ωραία, ναι, ωραία, ωραία.
0: Το οποίο και αυτό ήταν ένα από τα όνειρά μου, να το πω έτσι, να μπορέσω λίγο με αυτούς, ναι, να συνεργαστώ.
1: Σας μισούν οι Έλληνες συνάδελφοί σας?
0: Θα είναι λάθος
1: κάνατε
0: το
1: αυτό. Αυτό στη δική σας τη ζωή συνέβη out of the blue, αφού μιλάμε και με τέτοιους όρους? Δηλαδή, είχατε μία κανονική ζωή, κάνατε τα project σας, τη σκηνοθεσία σας, και ξαφνικά συμβαίνει αυτή η μεγάλη ευκαιρία για σας.
0: Ναι, συγκυρίες είναι, τύχη και ικανότητα είναι τα τρία τάφ που λέγει ο Ηλίτης.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τώρα, ποιο είναι πρώτα απ' όλα? Τύχη, τόλμη, ταλέντο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θράσος, όλα μαζί.
1: Άρα αισθάνεστε, για να βλέπουν και τα παιδιά τώρα που ενδιαφέρονται να κάνουν άλλα πράγματα ενδεχομένως, είχατε θράσος και τα καταφέρατε?
0: Ναι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Να κάνετε μία ταινία για τον Σινάτρα, ναι, Έλληνας δημιουργός, και αυτή να πάει και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν γινόταν διαφορετικά. Απλά αυτό που έχω να πω στα νέα παιδιά, μια και τα ανοίξαμε,
1: ναι,
0: και στους συναδέλφους εδώ, ναι, δεν είναι καλύτεροι. Απλά έχουν, πώς να το πω, καλύτερη οργάνωση και πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλύτερη όμως.
1: Αναρωτιέμαι αν τα πιο πολλά λεφτά προκύπτουν από την καλή οργάνωση.
0: Πιθανόν. Τώρα αυτό είναι η κότα, έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: εδώ στην Ελλάδα θα επιτρέπαμε σε έναν Αμερικάνο σκηνοθέτη να κάνει μία ταινία για τον Καζαντζίδη, για τον Κόκοτα, ξέρω εγώ? Ή θα λέγαμε, έλα, όχι, αυτός δεν είναι τώρα, είναι Αμερικανάκι.
0: Νομίζω πως κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
1: Mm.
0: Okay. Δεν θα το κάναμε.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Όχι.
1: Σε εσάς όμως αυτό δεν έπαιξε κανένα ρόλο, έτσι.
0: Η Αμερική είναι μια πανσπερμία ανθρώπων. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αμερικάνοι το ξέρουμε όλοι. Είναι μόνο οι ηθαγενείς που υπήρχαν.
1: Σωστά.
0: Όλοι οι υπόλοιποι από κάπου ήρθαν.
1: Θα ζήσετε εκεί τώρα?
0: Δεν νομίζω. Πλέον, να το πω έτσι και ηλικιακά, δεν βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Προτιμώ να πηγαίνω κάποιους μήνες και να γυρίζω.
1: Ωραία. Και υπάρχει και καινούργια ταινία στα σκαριά.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: η οποία
1: πολύ.
0: Πιστεύουμε ότι θα κάνει τη διαφορά αυτή.
1: Αυτή δεν είναι βιογραφική, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω, θα επιστρέψω στο θέμα των βιογραφιών, γιατί ίσως είναι και διεθνής μόδα.
0: Είναι.
1: Αν υπάρχει άλλη προσωπικότητα, γιατί ειδικά κάνοντας τον Φρανκ Σινάτρα, συναντήσατε μέσω αυτής της ταινίας, συναντήσατε εννοώ καλλιτεχνικά
0: ναι.
1: και άλλες προσωπικότητες που μπορεί να σας έχουν εντριγκάρει.
0: Ναι, πάρα πολλές, δεν είναι μία και δυο. Καταρχήν, να το πω, είναι εν ζωή η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ήθελα κάποια στιγμή, και μάλιστα τη θεωρώ και φίλη μου και τιμή μου, η Dionne Warwick.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θεωρείται στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.
1: Με πωλήσεις που νομίζω είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, τέτοιο, σε βινίλια.
0: Ναι.
1: Που επίσης έχει και αυτή μια τραγικότητα με
0: ακριβώς.
1: την υγεία της και με όλα αυτά. Την έχετε, τι τύπος είναι?
0: Τι να σου πω, είναι, sorry για τον ελληνικό, πολύ χαλαρή γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο Σινάτρα, στη συγκεκριμένη ταινία, το τραγούδι τίτλων του τέλους, το λέει Dion. Μας το έκανε δώρο.
1: Η επειδή... οποία ήταν η θεία της Whitney Houston,
0: ακριβώς,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ταυτόχρονα,
1: ναι.
0: Δασκάλα της ήταν η Billie Holiday. Μιλάμε για ιστορία τώρα.
1: Ναι.
0: Και μόλις αυτά τα άμαθα, λέω, τι λέμε τώρα εδώ.
1: Και αυτή με τραγική ζωή.
0: Ακριβώς, φοβερή.
1: Ναι.
0: Και φοβερές δυσκολίες στα παιδικά χρόνια και. Λοιπόν.
1: Οπότε αυτό ίσως είναι το επόμενο.
0: Ναι.
1: Για να γίνει μια καλή βιογραφία πρέπει να έχει φύγει το πρόσωπο αυτό.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Να μην είναι στη ζωή.
0: Δεν το πιστεύω αυτό πλέον. Νομίζω ότι για να γίνει μια καλή βιογραφία πρέπει να έχει ενδιαφέρον η ζωή που καταπιάνεσαι.
1: Γιατί πολλές φορές υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πολύ βαρετή ζωή.
0: Ακριβώς. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
1: Έλληνα σας συντριγκάρει?
0: Ναι. Πολλά έχουν γίνει, αλλά για παράδειγμα θα ήθελα κάποια στιγμή να πιαστώ με ένα Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα με ένα Γιάννη Ρίτσο, που δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Μην πω άλλα και μου τα κλέψουν.
1: Και να σας τα κλέψω, θα το κάνω όπως το κάνετε εσείς.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
0: Ναι.
1: Είπατε λοιπόν πολλά πράγματα για τον Φρανκ Σινάτρα, για αυτή τη φοβερή μορφή. Κάτι που ανακαλύψατε και σας έκανε τεράστια εντύπωση και μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό.
0: Που δεν το ήξερα εγώ.
1: Ναι.
0: Πόσο άσχημα φέρθηκε στην οικογένειά του.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα υπέθετε ότι ένας τέτοιος πολύ εντάξει Ιταλός θα ήταν οκ okay με την οικογένεια. Γιατί?
0: Δεν ήταν.
1: Επειδή έπρεπε να αφήσει πίσω, είναι αυτό που λένε για την επιτυχία, τα αφήνεις όλα πίσω.
0: Δεν μιλώ για την οικογένεια, μιλώ για τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
1: Ξύλο.
0: Δεν χρειάζεται να είναι. Η βία δεν είναι μόνο ξύλο, το ξέρετε.
1: Δηλαδή, αλλά νομίζω έπαιξε και κακοποίηση
0: ναι,
1: σωματική.
0: Παίξαν όλα, αλλά
1: ναι.
0: Χειρότερη ήταν η βία το να βλέπουν τα παιδιά τον πατέρα, ξέρω εγώ, στο σχολείο να τους λένε με ποια είναι ο πατέρα σας τώρα. Να το πω έτσι, χωρίς...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι, είναι... Εκεί είναι ένα πρόβλημα.
1: Τελικά τον συμπαθείτε τον Φρανκ Σινάτρα μετά από αυτή την ταινία ή όχι?
0: Δεν ξέρω.
1: Τον έχετε αγαπήσει?
0: Έχω αγαπήσει τον καλλιτέχνη. Τον άνθρωπο δεν είμαι βέβαιος.
1: Ο οποίος είχε έρθει και στην Ελλάδα...
0: δύο φορές.
1: Έτσι, στο τέλος της καριέρας του.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν πολύ για να τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο Ηρώδιο ήταν η...
0: Όχι, στο Ηρώδιο ήρθε το 71
1: ναι.
0: και το 92 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι. Έκανε αρπαχτές τότε?
0: Όχι, απλά το 92 μιλάμε τώρα. Το 92 είχε κάνει μια παγκόσμια περιοδία και επειδή εδώ νομίζουν, εκείνο το απόγευμα στην Αθήνα έβρεχε καταρακτοδός. Και τότε δεν είχαμε την προπόληση που έχουμε σήμερα και όλα αυτά τα συστήματα.
1: Έπρεπε να πάει κάποιος στο ταμείο να πάρει
0: ακριβώς.
1: το εισιτήριό του. Οπότε...
0: Ναι. Λοιπόν, έβρεχε καταρακτοδός. Και για να καταλάβουμε, η επόμενη του συναυλία μετά την Αθήνα ήταν η Ρώμη. Μετά τη Ρώμη τότε ήταν το Βερολίνο και είχε σαρώσει και στις δύο.
1: Εδώ
0: έγινε, εγώ θεωρώ ότι ήταν η βροχή, αλλά και πιθανόν μας ήταν λίγο στην Ελλάδα ξένος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν και το 71 άφησε άλλα.
1: Ήταν όμως η φάση που νομίζω είχαμε αρχίσει να γινόμαστε πολύ εσωστρεφείς.
0: Πιθανόν.
1: Γιατί κάποτε ακούγαμε και ξένη μουσική και
0: βέβαια,
1: pop. Από ένα σημείο και μετά μπήκαμε πολύ μέσα. Ο Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, απίστευτο ταλέντο, τεράστιο στάρ, κακοποιητής, κάθαρμα, όπως είπατε εσείς. Στην Αμερική το έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό. Η δική σας ταινία.
0: Αυτός είναι το τοτέμ.
1: Η δική σας ταινία, επομένως, έρχεται να ανατρέψει την αγιογραφία που έχουν οι Αμερικάνοι. Ναι.
0: Και γι' αυτό πιστεύω ότι στο Φεστιβάλ των Κανών φέτος, την πρώτη μέρα κλείσαμε συμφωνία διανομής. Διότι είδαν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Δεν περίμεναν ότι θα δουν μια ταινία που ξέρω εγώ τι καλός, τι χρυσός είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Και είδαν κάτι άλλο.
1: Ήταν ευτυχισμένος, πέθανε ευτυχισμένος.
0: Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι καταρχήν πέθανε μόνος. Πολύ σημαντικό. Στο σπίτι του, στο Μπελέρ, το οποίο κάναμε και γυρίσματα εκεί.
1: Πώς ήτανε?
0: Το σπίτι του.
1: Κιτσάτη επαυλή.
0: Ναι, εξαιρετική, αλλά πλέον παρατημένο, καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Ναι. Είχε όμως και αυτό ακόμη και το σπίτι που ήταν όπως τότε, δεν είχαν πειράξει τίποτα. Είχε μια μοναξιά.
1: Η δική του η οικογένεια, γιατί για να σας επιτραπεί.
0: Κόριγιος και τα λοιπά.
1: Ναι, σας επέτρεψαν.
0: Ναι.
1: Το είδαν ζεστά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παρά το ότι δεν ήταν πολύ κολακευτική, το κάνανε για τα λεφτά.
0: Όχι, σας... όχι, καμία σχέση.
1: Πήραν χρήματα για να.
0: Όχι. Καθόλου.
1: Δεν πήραν λεφτά η οικογένειά του και σας επέτρεψαν να κάνετε την ταινία.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ελέγξουν το σενάριο και να δουν τη γραφή.
0: Ζήτησαν
1: εδώ
0: να το δουν οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν παρεμβατικοί. Και θεωρούν, πιστεύω, ότι ένα μεγάλο καλλιτέχνη, μια μεγάλη μορφή, έχει το δικαίωμα ο καθένας να τον αποτυπώσει.
1: Και αυτό κάτι που νομίζω στην Ελλάδα θα δυσκολευόταν μια οικογένεια να χωνέψει.
0: Σου το είπα πριν, κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
1: Σωστά.
0: Εδώ πιανόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι παιδιά αυτό είναι ταινία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το βρίσκω συνέχεια μπροστά μου αυτό. Μιλάς για κάτι και σου λένε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Εδώ είναι μυθοπλασία. Έχει μέσα και στοιχεία που μπορεί να μην είναι πραγματικά.
1: Εσείς έχετε πιστέψει το θρίαμβο αυτής της ταινίας μέχρι στιγμής?
0: Είμαι στη φάση που προσπαθώ σιγά σιγά.
1: Πότε το είδατε ότι πάμε να κάνουμε επιτυχία, τουλάχιστον όσον αφορά τους κριτικούς, που είναι και πιο δύσκολη, έτσι? Μπορεί να το λατρέψει το κοινό και να μην αρέσει καθόλου.
0: Το είδα από τη μία από τα βραβεία, αλλά εκεί που πραγματικά το πίστεψα ήταν στις Κάνες. Δηλαδή όταν κάναμε την ειδική προβολή, ενταγμένη, τέλος πάντων, στο φεστιβάλ και ξαφνικά είδα τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι σε αυτές τις ειδικές προβολές έρχονται όλοι με μπλοκάκια και σημειώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Και καθόμουν πάνω-πάνω ψηλά για να δω τι γίνεται. Και τους είδα ότι μετά απ' έξω, μεταξύ τους όλοι, ανταλλάσσαν τις σημειώσεις τους. Και λέω, κάτι έγινε εδώ τώρα. Κάτι καλό κάναμε.
1: Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της σκηνοθεσίας για σας?
0: Πολύ μικρός. Νομίζω ότι δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο.
1: Γεννηθήκατε σε οικογένεια καλλιτεχνών?
0: Καμία σχέση. Αγρότη, έμποροι, καμία σχέση. Σε ένα χωριό, Τετάρτη μεσημέρι που λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Και τους είπατε, εγώ θέλω να γίνω σκηνοθέτης?
0: Ναι.
1: Πολλά οποίο... εγκεφαλικά στο σπίτι ή εντάξει?
0: Όχι
1: το παιδί.
0: Όχι ιδιαίτερα. Ήταν ανεκτικός άνθρωπος ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, και η μητέρα μου αρκετά. Απλά δεν το καταλαβαίναν οι άνθρωποι, αυτό ήταν.
1: Νομίζω τώρα ότι οι συγγενείς που είναι τώρα εν ζωή θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, τώρα ναι, έχουν αλλάξει όλα.
1: Σινάτρα, Eternity.
0: Eternity, ναι. Και έχουμε και μια άλλη έκπληξη. Τέλος του καλοκαιριού βγάζουμε και μια ελληνική ταινία. Λοιπόν, καθαρά ελληνική, μια κομποδία που τη λέμε Εύρικα.
1: Εύρικα ή Γιουρίκα?
0: Γιουρίκα, Εύρικα. Βασικά, ο πρώτος τίτλος, αλλά ήταν μεγάλος που λέγανε όλοι, ήταν «Μη μου τους κύκλους στάρατε».
1: Okay.
0: Γιατί αφορά την ιστορία του Αρχιμίδη. Είναι μια παρεξήγηση όλη, έχει την πλάκα της.
1: Ωραία. Σινάτρα, λοιπόν, Eternity, μπορεί να το δει όποιος θέλει. Πότε βγαίνει στα σινεμά?
0: Στα σινεμά ήδη έκανε κάποιες προβολές σε κάποιες επιλεγμένες, όπως ταινιωθεί και τέτοια, και μετά τον Αύγουστο σταθερινά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και μπορώ να τα συζητάω για ώρες ολόκληρες.
0: Θα
1: ευχαριστώ
0: κανονίσουμε
1: πολύ.
0: Ναι. Να δούμε και την ταινία παρέα.
1: Ναι,
0: και να ακούσω και παρατηρήσεις.
1: Αχ, καλά δεν έχω. Δεν είμαι και τόσο
0: κάτσε
1: ειδική.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω.
0: Ο καθένας δικαιούται.
1: Ως ταπεινή έτσι, φαν και του Φράγκη. Πάρα πολύ είμαι.
0: Προτιμώ τους θεατές από τους κριτικούς.
1: Σας έχουν φερθεί καλά οι Έλληνες κριτικοί?
0: Νομίζω ότι γενικά οι Έλληνες κριτικοί δεν φέρονται καλά σε κανέναν.
1: Εντάξει,
0: δεν είμαι μοναδικός, άρα εντάξει.
1: Άρα εντάξει.
0: Ναι. Θεωρώ ότι η κριτική είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Είτε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει. Δεν μπορεί, βγαίνει φθόνος για τις ελληνικές ταινίες ή για τους Έλληνες. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και για συναδέλφους άλλους λέω, γιατί το κάνουν αυτό. Δεν καταλαβαίνω.
1: Κανείς δεν έχει καταλάβει, νομίζω.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Με αμαξίδιο και λευκά λουλούδια στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη έφτασε με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Συγκλώνησε ο αδερφός της τον επικίδιο. Η φορτισμένη αγκαλιά του πρωθυπουργού με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας. Στην νεκρόσημη ακολουθία ο Νίκος Ανδρουλάκης και πλήθος πολιτικών. Πρόσκληση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Μόνη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς, διαμηνύει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ως απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το κάζους μπέλι. Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση που τυλίχθηκε στις Φλόγες στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι. Εστάλοι 112 για εκένωση, πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, τοξική απειλή για την Αττική. Δίωξη στους 2 αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο σε καταδίωξη στο Άργος. Αντιμέτωποι με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αύριο θα απολογηθούν. Φως στις ακριβείς συνθήκες αναμένεται να ρίξει η βαλιστική εξέταση. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 13 κάλικες. Πώς έγινε το περιστατικό, μάχη για τη ζωή του Δίνου 20χρονο στο ΚΑΤ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κάποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάποιοι άλλοι χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γύρω από αυτό. Καλωσορίζω τον Βασίλη Μπακόπουλο.
2: Από τις κερκίδες του γηπέδου της Τρίπολης μέχρι τους τελικούς του Champions League. Η διαχείριση της επιτυχίας και οι απαιτούμενες θυσίες.
3: Το να φύγω από την πόλη μου και να βρεθώ σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που συχαινόμουν πραγματικά για να κυνηγήσω κάποια πράγματα ήταν από τις πρώτες θυσίες. Και μόλις μου ανατέθηκε, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα δίνει το λόγο στους άλλους, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο το ποδοσφαιρικό. Πρέπει να μου είχαν ασπρίσει τα μαλλιά μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Έλα. Δεν ξέρω
3: τι γινόταν τότε.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασίλειου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. 8 ομάδες έμειναν, 8 χώρες που διεκδικούν την κατάκτηση του τροπέου στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκεί όπου πλέον βρισκόμαστε για τη φάση των προημιτελικών και ό,τι ακολουθήσει, η ημιτελική και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης στις 19 του μήνα, ημέρα Κυριακή. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε να δούμε πρώτα τις μονομαχίες, αυτό το τριήμερο που ακολουθεί, αρχής διανομένης από σήμερα. Βλέπετε από τη μία πλευρά είναι η Αργεντινή του Μέση, η πρωταθλήτρια κόσμου του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ και έχει να αντιμετωπίσει το Μαρόκο και 6 ομάδες από την Ευρώπη. Με πρώτη αντίπαλό της βέβαια την ομάδα της Ελβετίας την Κυριακή τα ξημερώματα. Είναι ο Μέση εναντίον όλων, είναι ο Μέση κόντρα σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα φανεί, πάντως η υπεροχή των Ευρωπαίων έχει μετατραπεί σε μια έτσι παράσταση εν ώψη των προημιτελικών. Μένει να δούμε αν αυτή θα καρποφορήσει.
1: Όταν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται στο στόχαστρο, ο Λιονέλ Μέση γνωρίζει καλά πως ο δυσκολότερος δρόμος περνά σχεδόν πάντα από την Ευρώπη. Η Αργεντινή παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την υπεράσπιση του τίτλου της, όμως 6 ευρωπαϊκές ομάδες φιλοδοξούν να τη στερήσουν το όνειρο. Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Αγγλία και Ελβετία αποτελούν τους αντιπάλους που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο. Η Ελβετία αποτελεί και το πρώτο εμπόδιο της Αλμπισελέστε για την τετράδα. Οι Ελβετοί δεν έχουν εντυπωσιάσει, όμως η πειθαρχία και η αμυντική τους οργάνωση τους καθιστά αντίπαλο που παραδοσιακά δυσκολεύει ακόμη και τις κορυφαίες ομάδες. Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ είναι ίσως η πιο γνώριμη αντίπαλος. Ο Μέση έζησε απέναντί της τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, σκοράροντας 2 φορές το συγκλονιστικό τελικό του Μουντιάλ του 2022, πριν οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κορυφή του κόσμου μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Η Ισπανία διαθέτει ξανά μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του τουρνουά. Αν και ο Μέση δεν την έχει αντιμετωπίσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, γνωρίζει όσο λίγοι το ισπανικό ποδόσφαιρο και τη φιλοσοφία, έχοντας γράψει ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Η Αγγλία εξακολουθεί να αναζητά την επιστροφή στην κορυφή. Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι οι κινητήριοι μοχλοί των Άγγλων που δείχνουν πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Η Νορβηγία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάλαντ. Μία πιθανή μονομαχία με τον κορυφαίο σκόρερ της νέας γενιάς θα συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου. Το Βέλγιο μπορεί να βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, παραμένει όμως μία ομάδα με υψηλή ποιότητα. Έχοντας ήδη κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την πλούσια συλλογή του, ο Πούλγα καλείται να ξεπεράσει ακόμη μία σειρά από ευρωπαϊκά εμπόδια και να αποδείξει πως παραμένει ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων.
0: 8 χώρες λοιπόν διεκδικούν αυτό το τρόπαιο. Να δούμε στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες ποια είναι τα φαβορί. Η Γαλλία έχει περάσει την πρώτη θέση με την απόδοση το 2,90 πάνω κάτω, έτσι ένας μέσος όρος. Η Ισπανία δεύτερη για να κατακτήσει αυτό το Μουντιάλ με 4,60 απόδοση. Η Αργεντινή στην τρίτη θέση με 5,20. Η Αγγλία στο 5,90 από κοντά και πιο μακριά η Νορβηγία με 16,5 και με 35 απόδοση Βέλγιο, Μαρόκο και Ελβετία. Ο Μέση βοήθησε τα μέγιστα την Αργεντινή για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αιγύπτου με 3-2, με έναν αγώνα ο οποίος φαίνεται ότι είχε ρεκόρ όχι μόνο τηλεθέασης, αλλά και σε άλλα μέτωπα διαδικτυακά, όπως θα μας ενημερώσει η Ελένη Μαρκάτη. Ελένη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, Σταύρο. Η μανία που επικρατεί για τον Λιονέλ Μέση σε αυτό το Μουντιάλ συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, επίσημα στοιχεία της Google μας ενημερώνουν ότι λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο, μια αναμέτρηση που, όπως πολύ σωστά είπες, είχε έντονη εναλλαγή συναισθημάτων, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο η Αργεντινή και τελικά κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση να προκριθεί με 3-2 στα ημιτελικά. Ήταν μια αναζήτηση που έκανε.
0: Στα προημιτελικά, βιάζεσαι λίγο.
2: Στα προημιτελικά, με συγχωρείς. Έκανε ρεκόρ στις αναζητήσεις για αρκετά λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ήταν νούμερο ένα αναζήτηση στο Google και παράλληλα ήταν και τα highlights. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Google, υπήρχε στα Google Trends πόσα γκολ έχει βάλει ο Μέση στο Μουντιάλ και αν αυτό θα είναι το τελευταίο στην καριέρα του. Μέχρι και τώρα παραμένει στα Google Trends, οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται ένας κακός χαμός γύρω από το όνομα του Λιονέλ Μέση.
0: Με εκατομμύρια εκατομμυρίων αναζητήσεις από όλο τον κόσμο και λογικό είναι, γιατί μιλάμε για ένα ίδαλμα προφανώς και ενδεχομένως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή αυτής της γενιάς και φυσικά έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο όλων των εποχών. Πάμε να δούμε όμως γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση του τον σκόρερ, εκεί όπου βρίσκεται ο Λιόνελ Μέση που έχει πετύχει 8 γκολ μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ με την Αργεντινή. Είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, θυμίζω, με 21 τέρματα. Ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο Γάλλος επιθετικός, με 7 γκολ μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον Νορβηγό στράικερ, επίσης με 7 γκολ. Και 6 γκολ έχει πετύχει ο Χάρι Κέιν, ο Άγγλος επιθετικός. Από αυτή την παρέα λείπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρέτησε ενδεχομένως πρόωρα αυτό το Μουντιάλ. Δεν κατάφερε να κατακτήσει στην καριέρα του το βαρύτιμο τρόπαιο. Έφτασε με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στην κατάκτηση μιας φοράς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Euro δηλαδή, και δύο φορές του Nations League. Το μεγάλο του όνειρο ήταν να κατακτήσει ένα Μουντιάλ. Δεν μπόρεσε. Η καριέρα του σε λίγο ολοκληρώνεται. Αυτή ήταν η τελευταία του παρουσία σε διοργάνωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γράφουν ιστορία και υπάρχουν εκείνοι που αλλάζουν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Έπειτα από περισσότερες από 2 δεκαετίες στην κορυφή, ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας αποχαιρετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε επίπεδο Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα θα ξεπεραστεί. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 ήταν η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση με την Πορτογαλία, με το όνειρο για το βαρύτιμο τρόπαιο να σβήνει στο Dallas Stadium.
3: Antes y hoy igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día.
1: Με τη φανέλα της Πορτογαλίας κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία της χώρας, το Euro του 2016. Ενώ 3 χρόνια αργότερα οδήγησε την ομάδα και στην κατάκτηση του πρώτου UEFA Nations League. Τα ρεκόρ του μοιάζουν αμέτρητα. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων, ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ανδρών, ο πρώτος που σκόραρε σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελλα και ο πρώτος που αγωνίστηκε σε 6 Euro. Η διαδρομή του όμως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Το 2004, σε ηλικία μόλις 19 ετών, βρέθηκε στο δρόμο της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη φανέλα της Πορτογαλίας. Αγωνίστηκε τόσο στην πρεμιέρα όσο και στο μεγάλο τελικό, όμως και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ ήταν εκείνη που πανηγύρισε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ένα φαινόμενο που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά, απέδειξε ότι το ταλέντο χρειάζεται αφοσίωση και πως τα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται.
0: Η Κολομβία για αυτή δεν τα κατάφερε να προκριθεί με τον Λουίς Ντίας. Κάτι το οποίο έφερε ένα κύμα συμπαράστασης, μεταξύ των οποίων για τα δάκρυα του επιθετικού και της Σακίρα.
2: Ακριβώς, Σταύρο, ο αποκλεισμός ήρθε στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι και όλας με τον άσο της Μπάγερν Μονάχου, τον Λούις Δίας, να ξεσπάσει σε κλάματα και την pop star που ούτως ή άλλως έχει συνδεθεί με το Μουντιάλ και είναι και λάτρης του ποδοσφαίρου, να εκφράζει μήνυμα συμπαράστασης μέσω των προσωπικών της social media και συγκεκριμένα της πλατφόρμας του Instagram. Συγκεκριμένα έγραψε: τα δάκρυα του Λούις Δίας είναι τα δάκρυα καθενός από εμάς τους Κολομβιανούς που ουρλιάζουμε, συγκινούμαστε, τραγουδάμε και γιορτάζουμε κάθε βήμα της εθνικής μας ομάδας. Ακόμα και αν αυτό το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά μας, θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά αυτή την ομάδα μαχητών που μας εκπροσώπησε τόσο καλά και μας έκανε να νιώσουμε τόσο υπερήφανοι.
0: Μην ξεχνάμε ότι η Σακίρα τραγουδάει το επίσημο τραγούδι αυτού του Μουντιάλ και θα έχει και σόου στο ημίχρονο του τελικού, έτσι.
2: Για δεύτερη φορά έχει το επίσημο τραγούδι Μουντιάλ, γιατί υπενθυμίζουμε έχει και το Waka Waka, που είναι και το πιο δημοφιλές τραγούδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Αυτή τη φορά θα βρίσκεται στο Halftime Show που θα γίνει στον τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον Justin Bieber, τον pop star που έρχεται να προσθεθεί σε μια λίστα καλλιτεχνών, όπως επίσης θα είναι και η Madonna, αλλά και το συγκρότημα και η pop, η BTS, Σταύρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Πάμε τώρα για να δούμε το πώς έχει το πρόγραμμα των προημιτελικών. Αρχίζει γενομένης από το σημερινό παιχνίδι στις 11 το βράδυ, λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο Παρασκευή στις 10, Ισπανία-Βέλγιο, στον πρώτο από τους δύο ευρωπαϊκούς προημιτελικούς. Την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν είναι ο πρώτος προημιτελικός, ένα παιχνίδι που το είδαμε και στο προηγούμενο Μουντιάλ, σε επόμενη φάση, σε ημιτελική φάση της διοργάνωσης, με νικήτρια την ομάδα της Γαλλίας. Το Μαρόκο είναι ένας αντίπαλος ο οποίος είναι φόβητρο, θα έλεγα. Μπορεί να μην είναι το φαβορί, αφού οι τρικολόρ φαντάζουν ως τέτοιοι, όμως είναι βέβαιο πως θα δούμε ένα καλό μάτς και είναι απροσδόκητο αναφορικά με την τελική έκβαση το ποιος θα κερδίσει.
4: Η δράση κορυφώνεται στο Μουντιάλ, καθώς Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο πρώτο μάτς για τα προημιτελικά. Οι Γάλλοι αποτελούν το φαβορί, καθώς διαθέτουν πληθώρα αστέρων και έχουν φτάσει με 5 νίκες σε 5 μάτς μέχρι την οκτάδα. Ωστόσο, άπαντες στο στρατόπεδο των τρικολόρων βρίσκονται σε εγρήγορση λόγω του πάντα επικίνδυνου Μαρόκου.
5: Le Maroc, pour ceux qui connaissent pas, qui sortent déjà, on les avait rencontrés il y a 4 ans, en demi-finale, ils ont fait une finale de. De Coupe d'Afrique, donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très grands joueurs. Ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec des équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts.
4: Για τη Γαλλία, μοναδικός αμφίβολος είναι Τσουαμενί, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Παραγουάη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στο Μαρόκο, τη μοναδική εκπρόσωπο της Αφρικής που παραμένει στη διοργάνωση δεν συμβιβάζονται με το ρόλο του outsider και δηλώνουν διψασμένοι να επαναλάβουν την ιστορία του 2022.
6: Quand vous dites on a réussi notre compétition, je le dis depuis toujours, les bilans ils se font à la fin. Jamais je vais me contenter de quelque chose alors qu'on peut avoir plus. Et donc je pense qu'on en a parlé avec le staff aussi et les joueurs. Nous, on veut absolument gagner. On veut tout faire pour gagner. On ne va pas écouter les gens qui nous diront « c'est très bien ce que vous avez fait déjà, c'est pas grave si on perd, la France est favorite » ou autre.
4: Για την ομάδα του Αγμπή, σημαντική απώλεια αποτελεί ο τραυματίας Ισμαήλ Σαϊμπαρί των τριών τερμάτων στη φετινή διοργάνωση. Το δύσκολο εμπόδιο μπροστά τους πάντως, οι Μαροκινοί οπαδοί έστησαν ένα πάρτι στη Βοστόνη με φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα και συνθήματα, δηλώνοντας έτοιμοι να πάρουν εκδίκηση για την ήττα από τη Γαλλία στο προηγούμενο Μουντιάλ.
7: Right now we have to actually revenge what we did and we're super super excited. I think we're going to make history tomorrow. We're going to go to the semi-final again.
8: We want to prove to a lot of people they were saying like it was like just our luck. It's not luck. When it happened twice, it's not luck. It's a team. It's a lot of work behind the curtain.
4: Οι Μαροκινοί θέλουν να πάρουν πίσω το αίμα τους για την ήττα από τη Γαλλία με 2-0 στο Μουντιάλ του Κατάρ, όταν ο Τεό Ερναντές και ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλαν τέλος στην παραμυθένια πορεία τους.
0: Οι δύο πρώτοι σκόρερ των απόψινών μονομάχων, με ώρα έναρξης 11 λοιπόν, Κιλιάν Εμπαπέ και Ισμαήλ Σαϊμπάρι από την άλλη πλευρά. Ο Εμπαπέ με 7 γκολ για την Γαλλία, 2 ασίστ σε 482 λεπτά συμμετοχής, είναι νούμερο 2 στο ranking των παικτών που διεκδικούν το χρυσό παπούτσι σε αυτό το Μουντιάλ. Για το Μαρόκο, Ισμαήλ Σαϊμπάρι με 3 γκολ δεν έχει ασίστ. 411 λεπτά συμμετοχής, νούμερο 22 στο ράγκινγκ. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα. Μια παραδοσιακή δύναμη η Γαλλία κόντρα σε μια ανερχόμενη δύναμη, το Μαρόκο. Είναι μια τιτανομαχία, καθώς έχει όλα τα φόντα για να δούμε ένα εξαιρετικό μάτς με την Γαλλία να είναι μια επιθετική μηχανή. Έχει σκοράρει 14 γκολ σε όλο το τουρνουά. Η καλύτερη ομάδα όσον αφορά την επίθεση. Έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, τα βλέμματα θα πάνε στον Κιλιάν Εμπαπέ, τον πρώτο σκόρερ της Γαλλίας, με 7 τέρματα. 7 από τα 14 ο Εμπαπέ. Ο Τσουαμενί είναι αμφίβολος, έχει επιστρέψει προπονήσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα. Και μένει να δούμε αν η Γαλλία, η οποία δυσκολεύτηκε κοντρά στην Παραγουάη, κέρδισε με 1-0 σε μια σκληρότητα. Τράχηρη Παραγουάη. 3-0 κέρδισε την Αυστρία. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαρόκου, καθώς η Γαλλία είναι το φαβόρι για την κατάκτηση του τουρνουά.
0: Και το Μαρόκο, βέβαια, από την άλλη πλευρά, εδώ βλέπουμε ένα πάρτι που στήθηκε χθες στη Βοστόνη. Αν δεν κάνω λάθος, με Μαροκινούς, με βεγγαλικά, με συνθήματα, με τραγούδια, να δίνουν το πρώτο σύνθημα για το τι θα ακολουθεί σήμερα.
9: Φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα, συνθήματα στην Βοστόνη για τους Μαροκινούς, οι οποίοι ονειρεύονται να ζήσουν αυτό που ζήσαν το 2022, τότε που είχαν φτάσει στα ημιτελικά. Βέβαια, δεν θέλουν να επαναληφθεί η ιστορία, γιατί το 2022 στα ημιτελικά είχαν χάσει από τη Γαλλία με 2-0, με τον Τεό Ερναντές και τον Κόλο Μουανί να σκοράρουν. Θέλουν εκδίκηση από τους Γάλλους, αυτό λένε οι φιλάθλοι τους. Με τους Μαροκινούς να μην έχουν τον Ισμαήλ Σαϊμπαρί, είναι τραυματίας στο γόνατο, τον πρώτο του σκόρερ. σκόρερ. Το Μαρόκο είναι αίτητο στη διοργάνωση. Πέρασε δύσκολα από την Ολλανδία στα πέναλτι. Ωστόσο, κέρδισε τον Καναδά με 3-0. Και μένει να δούμε αν θα αλλοποιηθεί αυτή η εκδίκηση.
0: Μην ξεχνάμε ότι στο ρόστερ του Μαρόκου είναι και ο LKB. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί. Δεν ήταν βασική επιλογή στις προηγουμένες αναμετρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα θέμα που αφορά την διαιτησία, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο στα τελευταία παιχνίδια και όχι μόνο, με αποκορύφωμα τα όσα έγιναν στον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Θα δούμε τις αντιδράσεις. Με αυτό το θέμα θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 18:30. Μείνετε κοντά μας. Αμέσως τώρα, σε πολύ λίγο, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
10: Η διαιτησία αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, με τις αντιδράσεις να ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Αφορμή στάθηκε κυρίως ο αποκλεισμός της Αιγύπτου από την Αργεντινή, ένα παιχνίδι που πυροδότησε έντονη συζήτηση για τις αποφάσεις του διαιτητή αλλά και του VAR. Παίκτες και ομοσπονδία εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, κάνοντας λόγο για αποφάσεις που αλλίωσαν το τελικό αποτέλεσμα.
11: ان يكونوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا ولا ريسبكت ولا فير بلاي توداي النهارده مفيش ريسبكت ولا في فير بلاي.
10: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, άφησε στην άκρη για λίγο την πολιτική και τοποθετήθηκε για τον οδυνηρό αποκλεισμό της Αιγύπτου με 3-2. Ο μουσουλμάνος πολιτικός συνέντησε την καθημερινότητα των πολιτών με την παγκόσμια απογοήτευση για τον αποκλεισμό των Φαραώ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η Αίγυπτος αδικήθηκε.
12: By the time a year rolls around, you'll have saved more than 2 days of commuting time. That means breakfast with your family. It means having the time to argue balls and strikes at your kid's little league game. It means getting home for bedtime. It means agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday.
10: Την ίδια στιγμή στη Γαλλία η συζήτηση πήρε διαφορετική διάσταση. Κόσμος και μέσα σχολίασαν τον ορισμό του Αργεντινού διαιτητή Φακούντο Τρέγιο, κάνοντας λόγο για μια επιλογή που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ωστόσο, οι Γάλλοι κράτησαν χαμηλά τους τόνους συνέντευξη τύπου, δηλώνοντας αφοσιωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι και μόνο. Το παγκόσμιο κύπελο έχει μπει πλέον στην τελική του ευθεία, με τα βλέμματα να μην μένουν μόνο στους πρωταγωνιστές, αλλά και σε αυτούς που καλούνται να αποδώσουν τη δικαιοσύνη.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
14: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
17: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το ασαφές κάλεσμα Ερντογάν σε Μητσοτάκη για επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο και το ξεκάθαρο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Αθήνα μπλοκάρει την Τουρκία στο safe όσο διατηρείται το κάζους Μπέλι. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αδιάκοπη η πολιτική κόντρα. Προβάδισμα για το κυβερνό κόμμα. Κλειδώνει δεύτερη η Ελλάς. Πτώση για το Πασόκ δείχνουν οι τάσεις της MRB. Κλίμα Οδύνη στο τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα, με εμφανή τα εγκάβματα στα χέρια της και σε αναπηρικό καροτσάκι η Αφροδίτη. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της, παρών Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Και δίωξη στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν 20χρονο σε καταδίωξη στο Άργος. Αντιμέτωποι με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός. Αναλυτικό ρεπορτάζ με τους κανόνες εμπλοκής της αστυνομίας. Πότε επιτρέπεται ο πυροβολισμός και πότε όχι.

Τα ήρεμα νερά μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας δεν πάβουν να κρύβουν σκοπέλους, όπως φάνηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν μιλά για διάλογο με την Ελλάδα, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει πως στο τραπέζι υπάρχει μόνο ένα ζήτημα προς συζήτηση: η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με σαφείς αναφορές και στο κάζους Μπέλη, η Αθήνα επιμένει στις πάγιες θέσεις της.

0: Πρόσκληση σε διάλογο, χωρίς να αποσαφηνίζει ωστόσο την ατζέντα, απίφθινε στην Ελλάδα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγη ώρα μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.
1: Ancak Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, παρότι ανέφερε σε τουρκικό μέσο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βαδίζουν βελτιούμενες τα τελευταία χρόνια, έθεσε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών ως τη μόνη βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών.
2: Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, είχε φνηδιάσει την πλευρά της γείτονος, θέτοντας επί τουρκικού εδάφους το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, μια τοποθέτηση που προκάλεσε την οργή των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης στην Άγκυρα, αλλά και την αμηχανία του Προέδρου Ερντογάν.
3: By Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration.
1: Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla.
0: Η Αθήνα κάνει σήμερα τον πρώτο απολογισμό σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε μια ρεαλιστική αποτίμηση των συζητήσεων μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τα F-35.
3: Again, let me be honest. I mean, it would be nobody would believe me if I answer otherwise. Greece is not happy for Turkey to get the F-35. Greece is not happy with Turkey getting engines for a new generation aircraft. Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member. Is it to the interest or not to the interest of the United States?
0: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του ξεκαθάρισε τη μία και μόνη διαφορά που έχουν προς συζήτηση οι δύο χώρες.
4: The truth is that there is an outstanding issue of huge importance for us. And this is the delimitation of maritime zones and in particular of continental shelf and exclusive economic zone. This is particularly important in the sense that this is the only difference that can be essentially go to international adjudication, but also because the lack of delimitation essentially reproduces tensions in the Aegean Sea and in the Eastern Mediterranean. It is absolutely essential to enter into a discussion about those issues.
5: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές.
0: Παρότι τα δυσεπιλήτα προβλήματα Ελλάδας-Τουρκίας παραμένουν και οι δύο πλευρές φαίνεται να επιδιώκουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
6: Ο Κώστας Αλατζάς τώρα θα μας κάνει την αποτίμηση που γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη Σύνοδο Κορυφής. Κώστα.
7: Μια αποτίμηση που αφορά ουσιαστικά τρία βασικά θέματα. Πρώτον, την υπόθεση των F-35. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Σωτήρη θεωρούν αναμενόμενες τις δηλώσεις που έγιναν δημοσίως τόσο από τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και από τον Τούρκο πρόεδρο. Εκτιμούν ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση από την πολιτική ηγεσία της Ουάσιγκτον για να επαναέλθει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία. Όπως τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, για να υπάρξει μια τέτοια απόφαση από το Κογκρέσο, θα πρέπει πρωτίστως να υπάρξει τεκμηριωμένη εισήγηση των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 δεν βρίσκονται στην κυριότητα της Τουρκίας. Ακόμη όμως και στο ενδεχόμενο να προμηθευτεί η Τουρκία F-35, ναι, όπως τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να επιβάλλει σε τρίτες χώρες την εξοπλιστική τους πολιτική, μπορεί όμως να θέτει τις θέσεις και τις ευαισθησίες της, ιδίως όταν υπάρχει απειλή πολέμου. Το δεύτερο θέμα που αποτιμά η Αθήνα είναι η αναφορά του Προέδρου Ερντογάν κατά τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για ένταξη της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Άμυνας. Η Αθήνα είναι ξεκάθαρη στην πάγια θέση της ότι όσο η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου, το κάζους Μπέλι, δεν εκκινεί καμία συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Σε ό,τι αφορά τώρα στην ασαφή δήλωση πρόσκληση του Ταγίπ Ερντογάν ότι πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα, τα ελληνοτουρκικά ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο, η Ελλάδα λέει ναι στο διάλογο για τη μία και μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δυστυχώς όμως, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, που υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος σε εξέλιξη μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας, η Άγκυρα εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν υπάρχει μόνο μία διαφορά, μάλιστα, αλλά υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα
6: στο ίδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα είχαμε και μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες για τις οποίες θα μας πει τώρα ο Νίκος Νανούρης. Νίκο.
8: Σωτήρη, ήταν η Σύνοδος Κορυφής όπου επικεντρώθηκαν όλοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτό το λόγο είχαμε και αρκετές σημαντικές διμερείς συμφωνίες. Καταρχάς, να πάμε στο δώρο του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγίπ Ερντογάν, που είναι οι αμερικανικοί κινητήρες. Υπήρχε από πριν προεργασία, 80 κινητήρες αναμένεται να φτάσουν στην Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία και στο Κογκρέσο. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση στο Κογκρέσο, κλειδώνει η πώληση των αμερικανικών κινητήρων. Η άλλη σημαντική συμφωνία είναι η Συμφωνία ΗΠΑ και Γερμανίας για τους πυράβλους Τόμαχοκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις αντιρρήσεις που είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενέκριναν την πώληση των πυράβλων Τόμαχοκ, όπως επιβεβαίωσε ο καγκελάριος Μέρτς. Αναμένεται μέχρι τον Αύγουστο να εγκατασταθούν σε γερμανικό έδαφος. Μια άλλη σημαντική συμφωνία είναι η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου και Βρετανίας. Ήδη έχουν υπογράψει κάποιες σημαντικές συμφωνίες. Πρόσφατα η Βρετανία ενέκρινε και την πώληση στο Eurofighter στην Τουρκία. Έτσι θέλησαν και με αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίσουν την αμυντική του συνεργασία. Και τέλος, έχουμε μια συμφωνία που είναι στα σκαριά και δεν έχει κλειδώσει ακόμα, είναι της Τουρκίας με τη Γαλλία για την αγορά του συστήματος αεράμινας ΑΠ. Είναι ένα σύστημα αεράμινας γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας. Η Τουρκία βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία. Χθες κυριάρχησε το συγκεκριμένο θέμα στη συνάντηση που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Γάλλο πρόεδρο να επιβεβαιώνει ότι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
6: Όλα αυτά στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Δεν λέει να κοπάσει η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη εδώ στο Άξιον 24, με τον Υπουργό Υγείας να καταγγέλει τον Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό που αφορούσε την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί διακυβέρνησής του. Η κόντρα συνεχίζεται με κατέρωθεν αιχμές, καθώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κόμματα της αντιπολίτευσης ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες.
0: Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στο Άξιον 24, ο οποίος κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό κατά την περίοδο διακυβέρνησής του, προκειμένου να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Μάκης Βορύδης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα.
9: Κάποιος προφανώς έχει μια εκκρεμότητα κακουργηματική, του την κάνω πλημέλημα. Να ξέρουμε ότι τα κακουργήματα έχουν χρόνο παραγραφής 15 συν 5 20 χρόνια. Τα πλημελήματα, μιλώ και για το χρόνο αναστολή στη δίκη, τα πλημελήματα έχουν χρόνο παραγραφής 5 συν 3 χρόνια.
0: Ο κύριος Βορύδης, μάλιστα, επιτέθηκε ευθέως στον πρώην Πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι αναπαράγει τον διχασμό.
9: Ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά μια χαρά μπορούν να αναπαράγουν οποιαδήποτε εμφυλιοπολεμική μνήμη θέλουν. Αν κανείς τους απαντήσει, αυτός είναι υπόλογος. Αν κανείς του πει, όχι ρε φίλε, ούτε έντιμος είσαι ούτε τίποτα, αυτός αναπαράγει το διχασμό. Άμα λένε τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δολοφόνων, είμαστε όλοι cool με αυτό.
0: Ο Δημήτρης Κερίδης, όπως ανέφερε στο Άξιον 24, στο όχι και τόσο μακρινό 2019, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών και η Νέα Δημοκρατία, είχαν καταγγείλει την ψήφιση των ποινικών κωδίκων εν μια νυχτή και είχαν αποχωρήσει από τη Βουλή.
10: Η ιστορία των ποινικών κωδίκων και πώς άλλαξαν είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Άλλωστε την είχε καταγγείλει τότε ξίσωμη αντιπολίτευση, η οποία είχε αποχωρήσει από τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
0: Ουδέν σχόλιο από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που καταλογίζει μοναχά λογική βούρκου στον Άδωνη Γεωργιάδη.
11: Αλλασπολογεί και να μπαίνει μέσα σε μία λογική βούρκου όσον αφορά την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα επιλέξω να απαντήσω σε αυτό.
0: Το Πασόκ άφησε έμεσες αιχμές, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού Υγείας.
12: Εγώ λέω ότι ο πρόεδρος του κόμματος μου. Ναι. Πήγε στη δικαιοσύνη,
13: ναι,
12: τον κύριο Γεωργιάδη ναι. ως φθηνό συκοφάντη
13: ναι.
12: για εις βάρος του ψεύδι.
13: Ναι.
12: Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δέχονται τέτοιες επιθέσεις θα έκαναν το ίδιο.
0: Εχμηρός ήταν και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
14: Παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα. Αυτό ξέρετε σημαίνει.
15: Πού αποσκοπούσαν.
14: Δωροδοκία στον όλο τον κόσμο. Να αθωωθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις καταγγελίες στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη.
6: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρο.
16: Καλησπέρα.
6: Βλέπουμε ότι σε συνθήκες ακραίας πόλωσης είμαστε και είμαστε στο ξεκίνημα της προεκλογικής περίοδου, που ποιος ξέρει πόσους μήνες μπορεί να κρατήσει.
16: Ακριβώς. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι πιο ανεβασμένο από ποτέ. Είναι όντως σε προεκλογικό ρυθμό και μάλιστα ενώ έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπως όλα δείχνουν μπροστά μας. Και την ίδια ώρα είδαμε τον πολιτικό σάλο και την ένταση και τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στο Action 24 αναφορικά με τις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες επικαλούμενος όσα είχε καταλογίσει τον πρώην Πρωθυπουργό Σταύρος Κοντονής, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εδώ όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη στην επίθεσή του κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε διαρκώς κορυφαία στελέχη να στηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Δημήτρης Κερίδης, ο Μάκης Βορύδης. Βλέπουμε δηλαδή την εμπροστοφυλακή
13: ναι.
16: της Νέας Δημοκρατίας να είναι ακριβώς στη γραμμή του Υπουργού Υγείας. Και γι' αυτό είδαμε ακριβώς αυτόν τον λόγο και νομικά να αναλύεται και από τον Μάκη Βορύδη και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, το θέμα της υπερψήφισης των ποινικών κωδίκων και όχι μόνο το θέμα της υπερψήφισης, αλλά και το πότε και πώς ψηφίστηκαν, αφήνοντας αφείς αιχμές για προθέσεις που ενδεχομένως να είχε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, από την άλλη πλευρά που λες, η απόφαση του κυρίου Τσίπρα είναι να κάνει μια φυγή προς τα εμπρός. Γι' αυτό δεν θα κάνει ούτε μήνυση, ούτε αναφορά στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν θα δούμε τον πρώην Πρωθυπουργό να επιστρέφει τα πειρά στον κύριο Γεωργιάδη. Και αυτό προφανώς γίνεται από την πλευρά της Ελλάδας.

0: το οποίο επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα και να σπάσει αυτό το νέο δίπολο που αναδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και την Ελλάς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει διαρκώς περιοδίες και θεματικές εκδηλώσεις, όπως αυτή που θα κάνει σήμερα για τους συνταξιούχους, και θα προσπαθήσει να πάρει την επικαιρότητα πάνω του. Θα δούμε, ναι, για παράδειγμα, σε λίγη ώρα, για να δώσω και λίγο ρεπορτάζ, ότι θα προτείνει ο κ. Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα 13η σύνταξη και επιστροφή του ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Αυτά γίνονται για να πάρει και φώτα πάνω.
1: Είναι βέβαια μια, το ΕΚΑΣ τουλάχιστον μια παγία θέση του Πασόκ εδώ και πάρα πολύ, ναι, καιρό.
0: Απλώς τώρα τα βγάζει μπροστά.
1: Λοιπόν, μια που είπες για δημοσκοπήσεις, πάμε να δούμε τη στάση της MRB. Βγαίνουν δύο φορές το χρόνο και έχουν σημασία νομίζω να τις δούμε. Σήμερα δημοσιοποιήθηκαν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η αναγωγή στο σύνολο στο 29%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 17,6%. Στο 11,1% το Πασόκ. 8,8% η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Στο 8,7% η Ελληνική Λύση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στο 7,3%. Στο 5% η Πλεύση Ελευθερίας. 3,3% η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25 στο 3%, στο 2,1% είναι οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και η Νέα Αριστερά στο 1,1% με 1,5% να λέει άλλα κόμματα, Γιώργο Πιέρο.
0: Εδώ φαίνεται από τις τάσεις της MRB που έχουν έτσι μια συμπεριληπτική βάση δεδομένων ότι επιβεβαιώνουν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η πόλωση ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Και είναι ξεκάθαρο γιατί έχουμε ένα σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ίδια ακριβώς η εικόνα με το σύνολο των δημοσκοπήσεων. Το βλέπουμε εδώ στη στάση της MRB. Τι έχουμε παράλληλα? Έχουμε την παγίωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Αυξάνει και εκείνη τη δυναμική της. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον επίσης παγιωμένο στις μετρήσεις στην τρίτη
1: Έχει
0: θέση.
1: Έχει πέσει τρεις μονάδες.
0: Με απώλειες ακριβώς τριών μονάδων, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα να έρχεται στη δική του θέση και μάλιστα να την κλειδώνει καλά. Με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πλέον η Ελλάς περνά στο δίπολο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βλέπουμε επίσης και την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού να χάνει και εκείνη δυνάμεις και να έρχεται και να κλειδώνει προς ώρας στην τέταρτη θέση. Με λίγα λόγια, είναι η δημοσκοπική εικόνα που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αποτυπώνεται και σε μια πιο συμπεριληπτική εικόνα αυτή των τάσεων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Συγκίνηση αλλά και οργή για τους δολοφόνους στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Ο αδερφός της μίλησε για ανθρώπους σκοτεινούς και βέβυλα χέρια που βύθισαν την οικογένειά τους σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους. Η κόρη της Αφροδίτη, εμφανώς καταβεβλημένη σε αναπηρικό καροτσάκι, έφτασε από το νοσοκομείο που ακόμα νοσηλεύεται με εγκάβματα. Στην νεκρόσιμη ακολουθία ήταν παρόν ο πρωθυπουργός, που αμέσως μετά αγκάλιασε το σύζυγο της άτυχης γυναίκας. Παρέστησαν επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.
2: Κλίμα βαθιάς οδύνης και ένα αναπάντητο γιατί. Με λευκά λουλούδια οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη γυναίκα που έχασε ξαφνικά τη ζωή της από την άνανδρη εμπριστική επίθεση στο σπίτι της.
3: Μη συζητάτε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα.
2: Τραγική φιγούρα η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα. Παρά τα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη και ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπέγραψε με ευθύνη της για να μεταβεί στην κηδεία της μητέρας της. Έφτασε με ασθενοφόρο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Στα χέρια και στα πόδια της διακρίνονται οι επίδεσμοι από τα εγκάβματα που έχει στο σώμα της.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όπου ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε.
2: Συγκλώνησαν τα λόγια πόνου του αδερφού της στον επικίδιο, μιλώντας για μια οικογένεια που βυθίστηκε στο πένθος και ζητώντας δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της.
6: Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα έφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
2: Συγκινημένος και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετά το τέλος της τελετής αγκάλιασε τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα, εκφράζοντάς του τα συλληπιτήριά του. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί, βουλευτές και πλήθος πολιτικών προσώπων, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή του στην οικογένεια Νέστορα.
7: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
8: Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη.
9: Σήμερα είμαστε εδώ για να μοιραστούμε με την οικογένεια της αδικοχαμένης

0: Βάγιας, πρώτον τη θλίψη μας για το γεγονός, δεύτερον όμως την περηφάνεια μας για το μεγαλείο με το οποίο η οικογένεια αντιμετώπισε αυτό το οποίο συνέβη.
1: Συγκίνηση προκαλούν και τα λόγια της Ειρήνης Αγαπηδάκη για την Αφροδίτη Νέστορα που μέσα σε λίγο χρόνο έχασε αδερφή και μητέρα.
2: Πριν ξεριζωθεί βία από τη ζωή, βίωσε την απώλεια της κόρης της και μεγάλωνε το εγγόνι της. Στεκόμαστε δίπλα στον Παναγιώτη που μετά την απώλεια της κόρης χάνει και τη σύζυγό του. Δίπλα στην Αφροδίτη που έχασε την αδερφή και τώρα τη μάνα της. Δίπλα στο παιδί που έχασε τη μάνα και τώρα τη γιαγιά του.
1: Η οικογένεια είχε ζητήσει αντί Στεφάνο να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του συλλόγου Όραμα Ελπίδας, ενώ μετά το τέλος της κηδείας η Αφροδίτη Νέστορα επέστρεψε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου συνεχίζει την νοσηλεία της. Παράλληλα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης.
3: Αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης που προκάλεσε φωτιά πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο της Ακίνθου F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση. Ο Κώστας Αλαζάς θα μας πει για το περιστατικό. Κώστα.
4: Χάρη στην αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία και την εμπειρία του χειριστή της πολεμικής αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε μια επιτυχής προσγείωση. Τη βλέπουμε εδώ πέρα τυλιγμένο το F-16 στις φλόγες στο αεροδρόμιο της Ζακίνθου. Όλα ξεκίνησαν όταν στη μία το μεσημέρι απογειώθηκε το F-16 από την 116 πτέρυγα μάχης στην 335 μοίρα στον Άραξο, προκειμένου να συμμετέχει σε εκπαιδευτική άσκηση. Πετούσε για περίπου 40 λεπτά μεταξύ της Ζακίνθου και του Αράξου, όταν στις 1:40 διαπίστωσε ο χειριστής της πολεμικής αεροπορίας βλάβη στο αεροσκάφος. Δεν απόλεσε την ψυχραιμία του και μέσα σε 5 λεπτά κατάφερε, αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει τα καύσιμα από το αεροσκάφος, να πραγματοποιήσει με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακίνθου μπροστά στα μάτια των τουριστών.
3: Τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά και τον πιλότο που τον παίρνουν, τον παραλάβουν, έχει βγει από το αεροσκάφος.
4: Από το αεροσκάφος.
3: Τον έχουν παραλάβει μόλις τώρα. Ήταν πραγματικά ηρωικό αυτό που έκανε ο πιλότος.
4: Ηρωικό. Και τυλίχθηκε, να πούμε, το αεροσκάφος στις φλόγες, γιατί κατέβηκαν οι ρόδες. Σύρθηκε στο έδαφος. Ναι. Ήταν αναμενόμενο να τυλιχθεί στις φλόγες και γι' αυτό ήταν σε επιφυλακή κλιμάκιο του πυροσβεστικού
3: σώματος. Εδώ είναι η προσγείωσή του. Αν προλάβουμε να τη δούμε. Να, τώρα βλέπουμε την προσγείωσή του. Χωρίς τις ρόδες του.
4: Χωρίς τις ρόδες του.
3: Ακριβώς γι' αυτό είχαμε και αυτή τη φωτιά.
4: Και στην αρχή του πλάνου υπάρχει και ένα κύμα στον αέρα που είναι τα καύσιμα που έχει καταφέρει να τα αποδεσμεύσει για να μην υπάρχει έκρηξη.
3: Σωστά.
4: Ήτανε πολύ επιτυχής. Η υποδειγματική, θα έλεγα.
3: Ναι, είχε απλωθεί αφρός στον διάδρομο του αεροδρομίου για να βοηθηθεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι τώρα το κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας διερευνά
3: προφανώς τα αίτια για τα οποία υπήρξε η βλάβη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πανικός, κυρίες και κύριοι, τα ξημερώματα στο Σμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής που είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της. Μια γυναίκα 83 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς και άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ συνελήφθη ένας άντρας 74 ετών που νοσηλευόταν και ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.
1: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Σισμανόγλιο. Μετά τη φωτιά που έβαλε ο 74χρονος ασθενής στο στρώμα, όλη η αλφα-παθολογική κλινική έχει γίνει στάχτη.
5: Ήταν στην αλφα-παθολογική φωτιά και από μια άλλη συνάδελφο έμαθα ότι μάλλον ήταν από ηλεκτρική κουβέρτα.
1: Ο 74χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος και νοσηλευόταν στο Σισμανόγλιο για παθολογικά αίτια, στον θάλαμο του πρώτου ορόφου παραδέχθηκε ότι αυτός έβαλε τη φωτιά επειδή ένιωθε παραγωνισμένος.
6: Κάπνισα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:53 στον θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου. Αμέσως η νοσηλεύτρια του ορόφου ενημέρωσε την πυροσβεστική και άρχισε η εκένωση της κλινικής.
7: Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.
1: Επικράτησε πανικός. Ασθενείς έτρεχαν έντρομοι για να σωθούν, ενώ αρκετοί ήταν ηλικιωμένοι ή αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονταν να μετακινηθούν.
5: Συνεισέφθησα. Είχε πολλά πυροσβεστικά και αστυνομία απ' έξω.
1: Ο πυκνός καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα στους διαδρόμους. Γιατροί, νοσηλευτές και πυροσβέστες έσπαγαν τα τζάμια των θαλάμων για να περιορίσουν τον καπνό που είχε γεμίσει το κτίριο.
8: Μια δραματική επιχείρηση εκένωσης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Οι νοσηλευτές άρχισαν να σπάνε τα τζάμια για να βγαίνει ο καπνός έξω και κατεύθυναν τους ασθενείς προς τον προάβλιο χώρο, όπου και βγήκαν με τους ορούς στα χέρια και παρέμειναν για τουλάχιστον 2 ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής.
9: Ο θάλαμος καταστράφηκε ολοσχερός, όλη η κλινική είναι μαυρισμένη από τους καπνούς.
1: 2 ασθενείς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής του πυκνού μαύρου καπνού, ενώ μια 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, ωστόσο ο θάνατός της δεν φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά.
10: Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα, θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το αποτέλεσμα.
1: Ο θάλαμος κάει και ολοσχερός, με την εικόνα μετά την πυρκαγιά να είναι αποκαρδιωτική. Οι ζημιές, σύμφωνα με το Υπουργείο, αναμένεται να αποκατασταθούν άμεσα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
3: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, καθώς οι δύο αστυνομικοί αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα 35 λεπτά της καταδίωξης, οι 13 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο και οι συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ο 20χρονος οδηγός.
2: Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη 35 λεπτών.
11: Όποιος μπορέσει αυτή τη στιγμή να πει κάτι θα κάνει λάθος, γιατί δεν ξέρουμε τις συνθήκες.
2: Οι δύο ένστολοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Με τους ίδιους ωστόσο να ισχυρίζονται ότι οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές.
6: Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος.
12: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
2: Στις καταθέσεις τους, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ περιγράφουν πώς άρχισε και πώς εξελίχθηκε η καταδίωξη, ενώ υποστηρίζουν πως ο 20χρονος προσπάθησε να τους εμβολήσει με το γιοταχή που οδηγούσε.
6: Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, χτυπήσαμε στον τερματικό τον αριθμό κυκλοφορίας του υπόπτου οχήματος και έβγαινε σε μια υπήκο ορωσίας. Επειδή ο ύποπτος πέταξε από το παράθυρο ένα πιστόλι, έτσι ανέβηκε η ένταση στην καταδίωξη. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.
2: Αυτοψία στο σημείο όπου έγινε το αιματηρό περιστατικό πραγματοποίησαν τα στελέχη των εγκληματολογικών ερευνών, εντοπίζοντας συνολικά 13 κάλικες. Με ειδικά μηχανήματα προσπαθούν να διαπιστώσουν την φορά και την κατεύθυνση που είχαν οι βολίδες των αστυνομικών σε σύγκριση με το σημείο όπου έπεσε τραυματισμένος ο νεαρός.
12: Η βαλιστική είναι αυτή που θα απαντήσει σε ερωτήματα. Καταρχήν, αν οι βολές ήταν ευθείες, ποιο ήταν το όπλο από το οποίο έφυγε η μοιραία σφαίρα και φυσικά η όλη εξέταση της υπόθεσης αν υπήρχε άδικη και παρούσα επίθεση εναντίον των αστυνομικών που να δικαιολογεί έστω πυροβολισμό στον αέρα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ φέρεται να έχει τραύμα από θράψμα στο σώμα του και όχι από ολόκληρη βολίδα.
13: Ένα τραύμα στο κεφάλι καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και οι πιθανότητες είναι μικρές.
2: Η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης από την περιοχή της Πυργέλα στο Άργος. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό του γιοταχή. Εκείνος τους αγνόησε και άρχισαν να τον κυνηγούν. Επί 35 λεπτά από την Πυργέλα, στο κέντρο του Άργους έφτασε μέχρι την περιοχή αεροδρόμιο, στα Σταθέικα, από εκεί στο Μοναστηράκι και το χωριό Ίναχος, μέχρι που το όχημα έμεινε από βενζίνη, στην Κατσικάνια, κοντά σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Ξηριά.
14: Έχει σταματήσει έναν έλεγχο, κάθε νόμιμος, φιλήσυχος πολίτης που οι αρχές, η αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια που μπορεί να κάνει έναν έλεγχο και όχι βέβαια να τρέπεται σε φυγή.
2: Η έρευνα των αρχών για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου αποπειρά αστυνομικών στο Άργο συνεχίζεται, ενώ οι δύο αστυνομικοί αναμένεται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή.
3: Μένουμε στο θέμα, καθώς σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τους κανόνες εμπλοκής της αστυνομίας. Μαζί μας είναι η Κωνσταντίνα Μαύρου.
15: Ουσιαστικά, Σωτήρη.
3: Θα μας πεις πότε επιτρέπεται έτσι ο πυροβολισμός.
15: Αρχικά, Σωτήρη, να ξεκαθαρίσουμε και να θέσουμε ως βάση για την συγκεκριμένη συζήτηση ότι η χρήση του υπηρεσιακού όπλου αποτελεί έσχατο μέτρο και χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις και καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλον ηπιότερο τρόπο. Με βάση λοιπόν αυτό, υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης. Αρχικά, πρόκειται για την απόκρουση επίθεσης, όταν δηλαδή ο αστυνομικός ή τρίτα πρόσωπα δέχονται άμεση και σοβαρή επίθεση, όπως με πυροβόλο, όπλο, μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο, και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου. Και μια δεύτερη περίπτωση είναι για την διάσωση ομήρων, όταν και εδώ υπάρχει άμεσος, σοβαρός και πραγματικός κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.
3: Μάλιστα. Τώρα να δούμε πότε απαγορεύεται αυτός ο λεγόμενος πυροβολισμός εξουδετέρωσης, Κωνσταντίνα.
15: Απαγορεύεται σε 5 περιπτώσεις ρητά από την νομοθεσία. Όταν υπάρχει κίνδυνος να πληγεί τρίτο πρόσωπο από αστοχία ή εξωστρακισμό, εναντίον ένοπλου πλήθους, εναντίον ανηλίκου, εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο, και τέλος όταν οι αστυνομικοί ενεργούν ως ομάδα, εκτός φυσικά αν ο αστυνομικός δέχεται επικίνδυνη για την ζωή του επίθεση.
3: Μάλιστα, είναι σαφείς νομίζω οι 5 αυτές περιπτώσεις που δεν ξέρω αν αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό. Και είναι σαφές νομίζω και πώς, τι ακριβώς λένε οι κανόνες εμπλοκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. 3 άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε τεράστια έκρηξη, όπως θα δείτε σε βίντεο ντοκουμέντο, σε επιχείρηση με ανταρακτικά στον Ασπρόπυργο. Για την αντιμετώπιση της επιστρατεύτηκαν μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ στάλει 112 σε μεγάλο μέρος της Αττικής, καθώς προκλήθηκε και τοξικό νέφος.
16: Η ισχυρή έκρηξη λίγο μετά τις 7 το πρωί στην επιχείρηση ανακύκλωση συγκλώνησε τον Ασπρόπυργο. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Το εργοστάσιο με τα ανταλλακτικά εν μέσω εκρήξεων τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά πήρε επικίνδυνες διαστάσεις. Εργαζόμενοι και κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή.
17: Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρξε μια έκρηξη, την άκουσαν όλοι εκεί γύρω. Και μετά εκδηλώθηκε φωτιά.
16: Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό και οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν στις 8.30 το πρωί να απομακρυνθούν από την περιοχή.
18: Ναι. Από όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες 2-3 επιχειρήσεις.
16: Η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που είχε αναπτυχθεί. Οι αναφορές για βιτιοφόρο με προπάνιο προκάλεσαν αρχικά αναστάτωση, όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.
19: Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 σε συνεργεία ανταλλακτικών βαρέων οχημάτων εδώ στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες ακόμα 3 ώρες μετά να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά.
16: Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι 3 σοβαρά τραυματίες διασωληνώθηκαν.
20: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός, εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια.
16: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ ένας άλλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τουλάχιστον 2 ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής.
3: Συνεχίστηκε στο εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη με την κατάθεση του πρώτου από όσους τον είχαν καταγγείλει, όπως θα μας πει τώρα η Χριστίνα Γίγα. Χριστίνα.
21: Ακριβώς η μαρτυρία αυτή ήταν η πρώτη με την οποία άνοιξε η αυλαία της δίκης ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας. Ο 29χρονος σήμερα καταγγελών περιέγραψε το σκηνικό που ζούσε στο οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς λόγω των προβλημάτων που είχε στο σπίτι του, έμενε στο σπίτι του κατηγορούμενου. Όπως είπε, έμενα εκεί από ανάγκη. Δεν έτρεφα κανένα συνέστημα για εκείνον. Δεν είχα υποστηρικτικό περιβάλλον. Πήρε ένα 17χρονο με προβλήματα και το εκμεταλλεύτηκε. Όταν έφυγα από το σπίτι του, δεν ήμουν θυμωμένος. Ένιωθα ότι έχω μερίδιο ευθύνης, ένιωθα ενοχές και δεν είπα κάτι. Αναφορικά τώρα με το κρίσιμο ζήτημα, αν σκέφτηκε να καταγγείλει τον κατηγορούμενο, είπε πως ήμουν ανήλικος και όταν ενημερώθηκα ήμουν ακόμα παράνομος, δηλαδή δεν είχα χαρτιά. Η δίκη να πούμε πως συνεχίζεται με τις καταθέσεις των υπόλοιπων μαρτύρων, Σωτήρη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων πάμε τώρα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται με αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Απειλές Τραμπ για ακόμα σκληρότερη απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου την ίδια ώρα συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα.
0: The United States says it's hit 90 military targets in Iran in the latest round of strikes, putting the fragile ceasefire between the two nations.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, βάζοντας στο στόχαστρο κέρια στρατηγικές υποδομές. Αμερικανικός πύραυλος πέφτει δίπλα από πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπουσέρ, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και η γέφυρα που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τη Ρωσία.
22: And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually three boats, not two. And when they hit, we hit back much harder.
4: Στόχος των Αμερικανικών πληγμάτων είναι ο περιορισμός των επιθέσεων της Τεχεράνης στα στενά του ορμούς, με τη CENTCOM να προβάλλει παράλληλα την παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
23: So far we have seen the patterns of the US attacks were mostly focusing on the cities and islands in or around the Strait of Hormuz or the Persian Gulf.
4: Η Τεχεράνη απαντά στις επιθέσεις με τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν πλήγματα κατά Αμερικανικών βάσεων σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
24: Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα. Αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα.
4: Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, οι Αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 ακόμη από την έναρξή τους την Τετάρτη.
22: But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
25: Return to full-scale hostilities would have a catastrophic consequences for the people of the region and for international peace and security. And for the global economy as a whole.
4: Τις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, η τιμή του Brent άγγιξε τα $79 το βαρέλι, καθώς η αγορά αντιδρά με ανησυχία στη νέα κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν.
26: Ended when the Strait of Hormuz reopened with depleted global inventories, and now if we're facing again closures, we're going to have a lot less cushion than we started with last time. And prices will reflect that more quickly.
4: Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία τους θα γίνει μόνο με ιρανικούς όρους, απορρίπτοντας τις αμερικανικές πιέσεις.
3: Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι στόχοι των πυράβλων των ΗΠΑ στο Ιράν, με τη Χρυσάνθη Μπουρούτη. Χρυσάνθη.
21: Η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν κέριους στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων την περιοχή Μπουσέρ, όπου εκεί βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Μπαντάρ Αμπάς, που είναι ένα από τα λιμάνια του Ιράν, δέχτηκε επίσης επίθεση, ενώ τοπικά ελευτικά σκάφη που βρίσκονται εκεί πήραν φωτιά. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θράψματα στο Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν, ενώ και η πόλη Κοναράκ βρέθηκε στο στόχαστρο των 90 στόχων που έθεσαν χθες το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στη γενέτειρά του. Εκατομμύρια κόσμος βρίσκεται στους δρόμους.
21: Στην ιερή πόλη Μάσχαντ έχουν μαζευτεί από το πρωί εκατομμύρια Ιρανοί. Βλέπουμε απευθείας εικόνα. Κρατάνε σημαίες και φωτογραφίες του ηγέτη. Είναι 6 μέρες που διαρκούν οι επικίδες τελετές και σήμερα έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στο μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ενώ ακόμα δεν έχουμε δει να εμφανίζεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά, ο γιος του.
3: Ο γιος του, έτσι. Από τότε που εξελέγει δεν τον έχουμε δει καθόλου σε δημόσια εικόνα. Ωστόσο, είδαμε εκατομμύρια λαού τις προηγούμενες μέρες στους δρόμους Ιρανικών πόλεων και της Τεχεράνης. Να, οι εικόνες είναι πραγματικά χαρακτηριστικές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή κυβερνητική πρωτοβουλία για μειώσεις των τιμών σε βασικά αγαθά, που θα δούμε στο ρεπορτάζ, με στόχο η πτώση τουλάχιστον 5%. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2-4 μήνες, ενώ η εφαρμογή του θα εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, που συναντήθηκε με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.
1: Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι μειώσεις τουλάχιστον 5% στα βασικά αγαθά.
5: Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
1: Η πρωτοβουλία αφορά 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, βρεφικά είδη, απορρυπαντικά, αλλά και σχολικά είδη από το Σεπτέμβριο, οπότε και ξεκινούν τα σχολεία.
7: Μπορούσε να είναι και πιο οικονομικά, θα έλεγα.
8: Στα κρέατα?
7: Αυξημένες.
9: Είναι όλα ακριβά.
8: Έχετε δει κάποιες μειώσεις σούπερ μάρκετ?
9: Κατά καιρούς είναι τεχνικές αυτές. Άλλο σούπερ μάρκετ μειώνει το συγκεκριμένο προϊόν. Θέλει ψάξιμο, θέλει έρευνα.
1: Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία θα είναι εθελοντική και στόχος της κυβέρνησης είναι το μέτρο να διαρκέσει από 2-4 μήνες.
10: Όπως είχε γίνει και τότε με τις τιμές οι οποίες μας λέγανε ότι μειωνόντουσαν 5%, αλλά εμείς βλέπαμε μονίμως αυξήσεις. Μακάρι αυτήν τη φορά να επαληθευτούν και να υπάρχουν μειώσεις.
1: Τη στιγμή που το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, νέα επιτάχυνση της ακρίβειας καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώνεται στο 4,4% από 2,8% που ήταν τον ίδιο μήνα πέρυσι.
10: Τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, ότι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Εξάλλου αυτό το καταλαβαίνουν και το βλέπουν, το αισθάνονται, το βιώνουν οι καταναλωτές.
11: Είναι όλα πολύ ανεβασμένα.
1: Στα τρόφιμα, την κούρσα των ανατιμήσεων οδηγούν το αρνί και το κατσίκι. Σημειώνουν με 16,2%, το μοσχάρι 15,6% και τα ψάρια 11,1%.
27: Τιμές σούπερ μάρκετ και καταναλωτικών ειδών και διατροφής, ο κόσμος ζορίζεται.
11: Έχουν αυξηθεί αρκετά.
1: Εκτός από τα τρόφιμα, μεγάλες είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται και στη στέγαση, στα καύσιμα και τις υπηρεσίες.
3: Μια καλή είδηση τώρα για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Η παραμονή στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση μπορεί πλέον να μεταφραστεί και σε υψηλότερη σύνταξη για χιλιάδες ασφαλισμένους. Περισσότεροι από 163.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι δικαιούνται προς αύξηση, η οποία μεγαλώνει όσο συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές. Την ίδια ώρα ανοίγει ένα νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.
28: Πάνω από 160.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να δουν την σύνταξή τους να αυξάνεται. Όσο συνεχίζουν να εργάζονται και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, χτίζουν επιπλέον δικαίωμα που οδηγεί σε προς αύξηση της σύνταξής τους.
29: Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προφανώς επιπλέον ένσημα, δηλαδή θα μπορούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους. Άρα θα έχουν προσαύξηση στη σύνταξή τους.
30: Αυτό ακριβώς λέει.
29: Έχουν λοιπόν προσαύξηση στη σύνταξή τους για τον χρόνο που εργάζονται.
28: Από τους 298.600 συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ, δικαίωμα προσαύξησης έχουν περίπου 163.600. Πρόκειται για 91.500 μισθωτούς και 72.100 αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται μέσα από την εργασία τους.
31: Αν θέλει να πάρει την προσάυξηση, τότε θα πρέπει να κάνει μετά διακοπή της εργασίας και αίτηση για να λάβει την προσάυξηση.
28: Ήδη περισσότεροι από 10.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη λόγω της εργασίας τους, ενώ περίπου 4.000 αιτήσεις βρίσκονται σε αναμονή. Το ποσό της αύξησης εξαρτάται από τα χρόνια απασχόλησης και το ύψος των εισφορών.
32: Λοιπόν, εκεί που βγήκε κάποιος με 38 χρόνια στη σύνταξη ή με 40 χρόνια, όταν θα βγει και θα έχει 3 χρόνια, 4 χρόνια, αυτόματα λοιπόν θα πάει στα 44 χρόνια, με συνέπεια να το αυξηθεί και η σύνταξη η οποία ήδη παίρνει.
28: Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίσει να εργάζεται για 5 χρόνια με μέσο μεικτό μισθό 2.300 ευρώ, μπορεί να δει τη σύνταξή του να αυξάνεται κατά 89 ευρώ το μήνα. Αν συνεχίσει για 6 χρόνια, η προσάυξη θα φτάσει τα 106 ευρώ. Νέα ευκαιρία επιστροφή στην αγορά εργασίας δίνει η κυβέρνηση σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Με την Υπουργό Εργασίας να ανακοινώνει μέσω του Action 24 νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία 8.000 θέσεων απασχόλησης που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες.
29: Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις δουλειά εάν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55 παρά αν είσαι στα 30 ή στα 40.
0: Έτσι είναι.
29: Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκει τα μέτοχη σε αυτό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ως Υπουργείο Εργασίας έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς, 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση.
28: Οι νέες θέσεις θα αφορούν απασχόληση σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, με διάρκεια 24 μηνών μέσω της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.
31: Να μπορέσουν να εργαστούν ούτως ώστε να πάρουν τα ένσημά τους και να βγουν στη σύνταξη.
28: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, το πρόγραμμα έχει ήδη στηρίξει περισσότερους από 35.000 πολίτες, αξιοποιώντας την εμπειρία τους σε κρίσιμες δημόσιες δομές.
3: Πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελένη Καλογεροπούλου, η οποία έχει να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Αναμένουμε, Ελένη, παραίτηση του Σωκράτη Φαμελού.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Σωτήρη. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή, μέσα δηλαδή στις επόμενες ώρες, ο Σωκράτης Φαμελός αναμένεται να δώσει την παραίτησή του από πρόεδρος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, καθώς πρόκειται ότι το Σάββατο να γίνει μια κεντρική επιτροπή που θα αποφάσιζαν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβαινε στις εκλογές ή όχι. Ο κύριος Φαμελός δεχόταν πάρα πολλές πιέσεις όλο το τελευταίο διάστημα, ειδικά από τον κύριο Πολάκη και κάποια στελέχη της μειοψηφίας. Προφανώς μπορεί να έχουν αλλάξει και οι συσχετισμοί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Έτσι οι πληροφορίες λένε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί και μάλιστα θα το πράξει σήμερα, ναι, μέσα στις επόμενες ώρες.
3: Δεν θα περιμένει τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπως σωστά
2: δεν
3: μας είπες.
2: Δεν θα περιμένει. Ναι. Προφανώς, Σωτήρη, ο κύριος Φαμελός αντιλαμβάνεται ότι η συνεδρίαση του Σαββάτου είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, προκειμένου προφανώς να δώσει μία διέξοδο σε ένα διέξοδο το οποίο υπάρχει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα στο κόμμα της Κουμουντούρου, ο κύριος Φαμελός επέλεξε να παραιτηθεί, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.
3: Πάντως, Ελένη,
2: γνωρίζω ότι ήδη έχει ενημερώσει τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και γι' αυτό παίρνω το ρίσκο και δίνω την είδηση.
3: Είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή, επειδή είπαμε, περιμέναμε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, ήδη ο κύριος Πολάκης είχε δημοσίως ζητήσει την παραίτησή του και μάλιστα έχει πει ότι εγώ θα διεκδικήσω και την ηγεσία του κόμματος στην περίπτωση που παραιτηθεί ο κύριος Φαμελός. Αυτό κάνει επίσης ενδιαφέρουσα έτσι κι αλλιώς τη συνεδρία, αν συμβεί, τη Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, γιατί θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν παραμείνει, ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός του. Έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς, Σωτήρη, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Εφόσον ο κύριος Φαμελός δώσει τώρα την παραίτησή του, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή, γιατί προφανώς κάτω από τις νέες εξελίξεις τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Θα σου έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση θα διεκδικήσουν την ηγεσία δύο πρόσωπα, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, ο καθένας με τα θετικά και τα αρνητικά του, αλλά κοινό διακύβευμα θα είναι η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
3: Λοιπόν, προφανώς θα μαζέψεις πληροφορίες εσύ τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες και στην επόμενη μέρα μετά, αλλά και στην εκπομπή σας στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα έχεις πολύ πλούσιο προσκήνιο και ρεπορτάζ για ένα ενδιαφέρον θέμα, νομίζω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Λοιπόν, στο επίκεντρο των συζητήσεων στο συνέδριο του Economist βρέθηκαν οι προκλήσεις για την Ελλάδα σε ενέργεια, γεωπολιτική και μεταναστευτικό. Τζέφρι Πάιατ και Σταύρος Παπασταύρου ανέδειξαν το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου, ενώ ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Οι γεωπολιτικές σχέσεις, η ενεργειακή ασφάλεια και η μεταναστευτική πολιτική βρέθηκαν στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας εργασιών του Economist στο Λαγονίσι. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζέφρι Πάιατ, αναφέρθηκε στο ρόλο που παίζει η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης ως ενεργειακός κόμβος μεταφοράς και προμήθειας LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου και ειδικά την περίοδο απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
25: I would emphasize that Greece has been playing a catalytic role. Not only vis-à-vis these East-Med relationships, but also across the vertical corridor, a project that I've been involved with since the beginning. I was very glad to hear multiple ministers yesterday talking about the vertical corridor as a Greek government priority.
0: Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε στη σημασία της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, αλλά και στις υποδομές που διαθέτει, καθώς μετατρέπεται από καταναλωτής ενέργειας σε κόμβο εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής.
6: Looking the last 12 months, we're moving ahead to a new energy architecture, and Greece is a force in this energy. New creation. The vertical corridor is far more than an infrastructure project. It's a transformative project. It does transform the way that we're working together. It brings a new culture.
0: Την ίδια στιγμή, σε παρέμβασή του στο συνέδριο του Economist, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών ως αποτέλεσμα εφαρμογής σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής.
12: Με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχουμε μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή πολιτική που στοχεύει στη μείωση των παράνομων ροών, στην αύξηση των επιστροφών, ενδυνάμωση της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά από την άλλη πλευρά σαφείς κανόνες, ώστε η Ευρώπη να μην γίνει μαγνήτης έλξης παρανόμων ροών και όσοι έρχονται εδώ πέρα να ξέρουν ότι πρέπει να αποδεχτούν και να ενταχθούν στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
0: Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και μετά, αλλά και το μέλλον στη χρηματοδότηση τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα της φετινής στρογγυλής τραπέζης του Economist, κλείνοντας έτσι και τις εργασίες του συνεδρίου.
3: Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, σε πιο χαλαρό κλίμα, οι σύζυγοι των ηγετών της Συμμαχίας συναντήθηκαν με οικοδέσποινα την Έμινε Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν βρεθεί η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και η Μπριζίτ Μακρόν συμμετείχαν μεταξύ άλλων στη συζήτηση, ενώ ακολούθησε γεύμα με παραδοσιακές τουρκικές γεύσεις.
13: Τις σύζυγους των ηγετών που βρέθηκαν στην Άγκυρα για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ φιλοξένησε στο Μέγαρο Τσανκάγια η σύζυγος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Έμινε. Κατά τη συνάντησή τους με τη σύζυγο του Τούρκου Προέδρου, οι πρώτες κυρίες αλλά και οι κύριοι συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.
14: NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Çankaya Köşkü'nde 19 ülkenin lider eşlerini ağırladı. Toplantıda çocukların dijital dünyada daha güvenli bir geleceğe kavuşması için atılabilecek ortak adımlar ele alındı.
13: Η Emine Erdoğan υποδέχτηκε περισσότερες από 20 συζύγους ηγετών της Συμμαχίας. Ανάμεσά τους, η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ολένα. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
15: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli.
13: Κατά την ομιλία της, η Εμινέ Ερντογάν έκανε ειδική αναφορά στην Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την μια έμπειρη παιδαγωγό που εφιστά εδώ και καιρό την προσοχή στις επιπτώσεις του ψηφιακού κόσμου στα παιδιά.
15: Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz.
13: Η Εμινέ Ερντογάν υποδέχθηκε τον σύζυγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της Πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν. Μετά τη συνάντηση της στρογγυλής τραπέζης, η Εμινέ Ερντογάν παρέθεσε γεύμα στις σύζυγους των ηγετών, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τουρκική κουζίνα.
3: Σε μια στενάχωρη είδηση τώρα έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια η Μπόνι Τάιλερ. Η γυναίκα που έδισε με πάθος και δύναμη τις μεγαλύτερες power ballads της δεκαετίας του 80. Μετά από μήνες νοσηλείας στην Πορτογαλία, έχασε τη μάχη, βυθίζοντας τη θλίψη όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και τα εκατομμύρια των θαυμαστών της. Αξιοσημείωτη ήταν η συνεργασία της με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό.
0: Χαρακτηριστική, δυνατή και βραχνή φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, σήγησε. Αφήνοντας πίσω τις τραγούδια που έγιναν ύμνη του έρωτα και της μοναξιάς. Η Bonnie Tyler, η γυναίκα που έντισε με πάθος και δύναμη τις μεγαλύτερες power ballades της δεκαετίας του 80, περνά συμβολικά πλέον στη γειτονιά των θρύλων. Από ένα μικρό χωριό της Ουαλίας κατάφερε να κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το σχολείο γιατί, όπως έλεγε, το τραγούδι ήταν το πεπρωμένο της.
4: I always wanted to be a singer.
0: Δυναμική, εκρηκτική και με ένα ανεξάντλητο πάθος για τη μουσική, η Bonnie Tyler δήλωνε πως δεν υπήρχε περίπτωση να εγκαταλείψει ποτέ τη σκηνή.
4: And you said you're never ever going to retire. No, I love it too much, you know.
5: Yeah, me too.
4: I'm always on tour with my band.
0: Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου 1983, όταν η Bonnie Tyler ηχογράφησε το τραγούδι που έμελε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της.
4: It was number one for 3 weeks in the UK, number one for 4 weeks in America, you know. Wow. It's a huge song and I never get tired of singing.
0: Με μια καριέρα 5 δεκαετιών, η Bonnie Tyler παρέμεινε διαχρονική με εκατομμύρια πωλήσεις και επιτυχίες που συνεχίζουν να ακούγονται σε όλο τον κόσμο. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ και μια μικρή πικρία για το τραγούδι που τελικά απογείωσε την Tina Turner.
4: I mean, I recorded simply the best 2 years before Tina Turner, but nobody played my version. But I'm a huge Tina Turner fan anyway.
0: Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της είχε και η σχέση της με την Ελλάδα. Το 1992 συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τη Σοφία Ερβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Και μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, όμως η ίδια συνέχιζε να ανεβαίνει στη σκηνή με την ίδια φλόγα κάθε φορά που χιλιάδες φωνές ενώνονταν μαζί της.
4: I'm on tour all the time and you know it just causes a great atmosphere with the crowd, you know, and they all like, I say, are you ready now? And they're all like, turn around.
0: Και κάπως έτσι η Bonnie Tyler αφήνει πίσω της μια εποχή και μια φωνή που δεν θα σβήσει ποτέ.

0: Πριν από λίγα λεπτά από εδώ, από το Άξιον 24 και την Ελένη Καλογεροπούλου, ακούσατε πρώτη για την παραίτηση του κ. Σωκράτη Φάμινου, την πιθανολογούμενη παραίτηση που πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο κ. Φάμελος.
1: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Περισσότερο ρεπορτάζ, πλούσιο και ενδιαφέρον στις εκπομπές του Άξιον 24 που ακολουθούν. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί αθλητικής ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη Βάλια Πηλιανίδη. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
1: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
0: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
1: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός ρεύματος?
2: Ίδιος.
1: Με τον προηγούμενο.
2: Και με τον επόμενο.
1: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
3: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
4: Καλησπέρα σας. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο κορυφώνεται με την διεξαγωγή των αγώνων για τα προημιτελικά. Γαλλία-Μαρόκο, το πρώτο ζευγάρι που ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 11 για μια θέση στην τετράδα.
5: Η δράση κορυφώνεται στο Μουντιάλ καθώς Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο πρώτο μάτς για τα προημιτελικά. Οι Γάλλοι αποτελούν το φαβορί καθώς διαθέτουν πληθώρα αστέρων και έχουν φτάσει με 5 νίκες σε 5 μάτς μέχρι την οκτάδα. Ωστόσο, άπαντες στο στρατόπεδο των Τρικολόρων βρίσκονται σε εγρήγορση λόγω του πάντα επικίνδυνου Μαρόκου.
6: Le Maroc, pour ceux qui connaissent pas, qui sortent déjà, on les avait rencontrés il y a 4 ans en demi-finale, ils ont fait une finale de. De Coupe d'Afrique, donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très bons joueurs, ils ne sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec des équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts.
5: Για τη Γαλλία, μοναδικός αμφίβολος είναι Τσουαμενί, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Παραγουάη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στο Μαρόκο, τη μοναδική εκπρόσωπο της Αφρικής που παραμένει στη διοργάνωση δεν συμβιβάζονται με το ρόλο του outsider και δηλώνουν διψασμένοι να επαναλάβουν την ιστορία του 2022.
7: Quand vous dites on a réussi notre compétition, je le dis depuis toujours, les bilans ils se font à la fin. Jamais je vais me contenter de quelque chose alors qu'on peut avoir plus. Et donc je pense qu'on en a parlé avec le staff aussi et les joueurs. Nous, on veut absolument gagner. On veut tout faire pour gagner. On ne va pas écouter les gens qui nous diront c'est très bien ce que vous avez fait déjà, c'est pas grave si on perd, la France est favorite ou autre.
5: Για την ομάδα του Αγμπή, σημαντική απώλεια αποτελεί ο τραυματίας Ισμαήλ Σαϊμπαρί των τριών τερμάτων στη φετινή διοργάνωση.
4: Με το Μουντιάλ να οδεύει προς την τελική του ευθεία, ο Λιονέλ Μέση γνωρίζει πως ο δρόμος της κορυφής περνά από την Ευρώπη. 6 ευρωπαϊκές δυνάμεις απειλούν την κυριαρχία της Αργεντινής στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της. Όταν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου βρίσκεται στο στόχαστρο, ο Λιονέλ Μέση γνωρίζει καλά πως ο δυσκολότερος δρόμος περνά σχεδόν πάντα από την Ευρώπη. Η Αργεντινή παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την υπεράσπιση του τίτλου της, όμως 6 ευρωπαϊκές ομάδες φιλοδοξούν να τη στερήσουν το όνειρο. Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Αγγλία και Ελβετία αποτελούν τους αντιπάλους που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο. Η Ελβετία αποτελεί και το πρώτο εμπόδιο της Αλμπισελέστε για την τετράδα. Οι Ελβετοί δεν έχουν εντυπωσιάσει, όμως η πειθαρχία και η αμυντική τους οργάνωση τους καθιστά αντίπαλο που παραδοσιακά δυσκολεύει ακόμη και τις κορυφαίες ομάδες. Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ είναι ίσως η πιο γνώριμη αντίπαλος. Ο Μέση έζησε απέναντί της τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, σκοράροντας 2 φορές στο συγκλονιστικό τελικό του Μουντιάλ του 2022, πριν οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κορυφή του κόσμου μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Η Ισπανία διαθέτει ξανά μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του τουρνουά. Αν και ο Μέση δεν την έχει αντιμετωπίσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, γνωρίζει όσο λίγοι το ισπανικό ποδόσφαιρο και τη φιλοσοφία, έχοντας γράψει ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Η Αγγλία εξακολουθεί να αναζητά την επιστροφή στην κορυφή. Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι οι κινητήριοι μοχλοί των Άγγλων που δείχνουν πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Η Νορβηγία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάλαντ. Μία πιθανή μονομαχία με τον κορυφαίο σκόρερ της νέας γενιάς θα συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου. Το Βέλγιο μπορεί να βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, παραμένει όμως μία ομάδα με υψηλή ποιότητα. Έχοντας ήδη κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την πλούσια συλλογή του, ο Πούλγα καλείται να ξεπεράσει ακόμη μία σειρά από ευρωπαϊκά εμπόδια και να αποδείξει πως παραμένει ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τους Νίκο Ελευθερόγλου και Αμαλία Κάτζου και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να
8: πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
3: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αρκετά ήπια για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειωθούν το πρωί στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερέα, το Βόρειο Αιγαίο και τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώς στα ορεινά υπηρωτικά και γύρω από αυτά στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερέα, το ιστορικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, στους 29 με 32 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Από το μεσημέρι αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις πιο αυξημένες στα βόρεια, που εκεί πάλι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με λίγες νεφώσεις και μόνο στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Σάββατο αναμένει τηλεοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές δοχές μόνο γύρω από το Αρνά της Πελοποννήσου και της Πίνδου. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς, με τους βοριάδες στα πελάγι στα 3 με 5 και μόνο στον ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο και θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 με 39 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ οι βοριάδες στα πελάγι θα φτάνουν τα 4 με 5 και στον νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA. Και με κάρτες bonus της Alpha Bank κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς.
3: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα. Ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε βράδυ στις 8 είμαστε κοντά σας. Επόμενη μέρα, Action 24, με εξελίξεις να τρέχουν. Λίγο πριν πούμε στο στούντιο, έγινε γνωστή η παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος παραμένει ως βουλευτής με μια ανακοίνωση αρκετά σκληρή, επιτίθεται τόσο στον κύριο Τσίπρα, όσο και σε εκείνους που κατά τη γνώμη του ζητούσαν τόσο καιρό την παρέτησή του και την αλλαγή πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με την Φόφη Γιωτάκη που είναι δίπλα μας και φυσικά με την Αμαλία που είναι κάθε
1: βράδυ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ραγδαίες εξελίξεις. Περιμέναμε ότι θα γίνουν το Σάββατο. Φαίνεται ότι υπήρχαν διαδικασίες, Αμαλία.
1: Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα ακολουθήσουν και άλλες παρετήσεις.
0: Δεν είναι το μόνο θέμα που μας απασχολεί. Σήμερα έχουμε και ένα άτυπο προεκλογικό debate, θα λέγαμε. Όταν ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ώρα μιλάει στον Economist, ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει τους συνταξιούχους και ο κ. Τσίπρας κάνει τη συγκέντρωσή του στο Περιστέρι. Άρα λοιπόν έχουμε μια μορφή, μια προεκλογική μυρωδιά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές.
1: Άλλη μια μέρα, έτσι, που είμαστε σε προεκλογικούς καθαρά ρυθμούς.
0: Αύριο θα είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς θα γίνει η αντιπαράθεση στη Βουλή του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ανδρουλάκη, με το θέμα που καίει όλους μας, ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναλύσει τις θέσεις του και τι έχει καταφέρει αυτά 6 χρόνια. Νομίζω θα κάνει ένα απολογισμό στην πορεία της οικονομίας και στην πορεία των τιμών και των μισθών. Και βέβαια είχαμε το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, μια τελετή που μας υπενθύμισε ότι η βία πρέπει να ξεζωθεί από τις κοινωνίες και από τις ζωές μας.
1: Παρουσία όμως όλων των κομμάτων σχεδόν.
0: Ακριβώς έστειλαν το μήνυμα και υπήρχαν εκπρόσωποι. Πρώτα απ' όλα πήγε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, πήγε ο πρόεδρος του Πασόκου κ. Ανδρουλάκης,
1: εκπρόσωπος του Ελλάς, κ. Νικολάκου. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι για πρώτη φορά το πολιτικό σύστημα, σύσσωμο, εγώ θέλω να πιστεύω, δεν είναι σύσσωμο, αλλά σε μεγάλη
0: βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, Μαρία.
1: Ακριβώς, λέει όχι στην τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που κρατώ από τη σημερινή παρουσία σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Χάθηκε τόσο άδικα μια γυναίκα από ένα τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα.
0: Και βέβαια είχαμε και το ατύχημα στον Ασπρόπυργο, ένα ακόμα ατύχημα. Τρεις άνθρωποι βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου, μακάρι να πάνε όλα καλά, και 8 τραυματίες, ώστε να δούμε και εκεί τι θα γίνει σε αυτή τη βαριά για την ημέρα ατμόσφαιρα και πολιτικά και κοινωνικά. Θα περάσουμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας και να συζητήσουμε τις εξελίξεις πρώτα στο ΣΥΡΙΖΑ και στα τα υπόλοιπα.
2: Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ancak Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum.
4: Again, let me be honest. I mean, nobody would believe me if I answer otherwise. Greece is not happy for Turkey to get the F-35. Greece is not happy with Turkey getting engines for a new generation aircraft. Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member, is it to the interest or not to the interest of the United States?
5: Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα.

0: την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
1: Επιστρέψαμε, Αμαλία και Φόφη, στο στούντιο να ακούσουμε λίγο την Ελένη Καλογεροπούλου που πριν από λίγο είχε μεταδώσει την είδηση της αναμενόμενης παρέτησης τότε του Σοκράτη Φάμελου. Ελένη, τι έγινε, ραγδαίες εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Καλησπέρα, Ελένη μου.
3: Καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να πούμε ότι με την κίνηση που έκανε ο κύριος Σοκράτης Φάμελος άλλαξε όλο το παιχνίδι στο ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς και στην αριστερά. Καθώς η παρέτησή του από την Προεδρία του κόμματος, της Κομουντούρου, θα φέρει και άλλου είδους εξελίξεις. Στην επιστολή παρέτησης του ο κύριος Φάμελος αναφέρεται ουσιαστικά στην τοξικότητα που επικρατούσε όλο το τελευταίο διάστημα, καθώς καθημερινά σχεδόν δεχόταν απειλές από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και χμές από τα άλλα στελέχη της μειοψηφίας. Αλλά καταφέρεται και εναντίον της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι παρά τις προσπάθειες που έκανε ο ίδιος για να υπάρξει μια συνεργασία όπως το ζητάει η πλειοψηφία των πολιτών, δεν βρήκε καμία ανταπόκριση. Να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα στην Κουμουντούρου το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Σε καθημερινό επίπεδο ο κύριος Πολάκης άφηνε αιχμές, ακόμα και σήμερα έκανε μία ανάρτηση με την οποία ζητούσε από τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία μακροπρόθεσμα σκοπεύουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να μην πάνε στην Κεντρική Επιτροπή. Εχθές άλλη ανάρτηση είχε καταφερθεί εναντίον του Σοκράτη Φάμελου με ιδιαίτερα υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα και το γεγονός ότι φαινότανε ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ρήξη. Ρήξη για το ποιος έχει την πλειοψηφία μέσα στο κόμμα, οδήγησαν τον κύριο Φάμελο στην παρέτησή του.
2: Ελένη μου, μια ανωτελεία να ακούσουμε τη δήλωση του κύριου Φάμελου και να επανέλθουμε να μας πεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Γιατί το είχες και αποκλειστικά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κύριου Φάμελου.
4: Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Ακούσαμε τη δήλωση του πρώην πλέον Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμουλου, ο οποίος έμεινε 1,5 χρόνο στην ηγεσία του κόμματος.
5: Μέσα σε 3 χρόνια, 3 αρχηγοί.
1: Τρεις αρχηγοί ακριβώς.

0: Ελένη, περιμένουμε και άλλες παρετήσεις, γιατί αυτά όλα και δικές σου πληροφορίες. Αλλά θα είναι άμεσα, δηλαδή τις επόμενες ώρες.
1: Κοίταξε. Πλέον αλλάζουν όλα τα πράγματα. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, καθώς θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, αν θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, αν θα γίνει καταρχήν η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ή θα πάει για αργότερα. Προφανώς θα πρέπει να μπουν οι υποψηφιότητες για να δούμε ποιοι θα είναι.
2: Για εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γιατί για πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρώ δύσκολο. Και το ερώτημα είναι, Ελένη, αν ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι διαγραμμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα, μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Όχι. Εγώ θεωρώ αυτό θα ήταν ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητούσαν στην Κεντρική Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι τώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν ξέρω αν το αίτημα του κυρίου Πολάκη να γίνει μέλος πάλι της κοινοβουλευτικής ομάδας θα περάσει. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Ρένα Δούρου είναι από τα πρόσωπα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε γιατί δεν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος, είτε γιατί θα κερδίσει η ίδια εσωκομματική μάχη που αναμένεται να δώσει μετά από αυτές τις εξελίξεις με την αποχώρηση του κυρίου Φάμελου.
0: Η Ελένη που έχει όλο το ρεπορτάζ θα το δώσει σε δύο ώρες περίπου στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τον
2: Γεωργοπιέρο και τον Δημητριτάκη.
0: Αλλά εμείς
2: θα εκμεταλλευτούμε τη φόβη τώρα.
0: Θα εκμεταλλευτούμε τη φόβη. Ελένη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Ελένη.
2: Πώς βλέπεις εξελίξεις?
3: Το πρώτο ερώτημα είναι τι θα γίνει το Σάββατο, αν θα γίνει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Λοιπόν, πρέπει
3: να
0: τώρα,
3: πω, και εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Αφού ότι εμένα μου λένε θα γίνει κανονικότατα η Κεντρική Επιτροπή, αυτό συνομιλώ τώρα, συνομίλησα και μου απάντησαν ότι η Επιτροπή θα γίνει η Κεντρική κανονικότατα το Σάββατο.
3: Ενώ υπάρχουν εισηγήσεις να μην γίνει, νομίζω θα αποφασιστεί σήμερα το βράδυ. Ας κρατήσουμε, εγώ θα έλεγα μία άλλη τελεία. Α, είναι σίγουρο αυτό.
0: Όχι, εγώ λέω το δικό. Μπορεί να. Εγώ βάζω και αστερίσκους.
2: Εντάξει, έχει πολλούς αστερίσκους.
0: Έχει δίκιο η Φόβη. Έχει πολλούς αστερίσκους, αλλά.
3: Το ένα είναι αυτό. Εάν θα γίνει και τι θα αποφασίσουν. Το βαρύ κλίμα. Το βαρύ κλίμα από χθες, όσοι συνομιλούσαν είτε με τον κύριο Φάμελο είτε με τους στενούς τους συνεργάτες στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου, καταλάβαναν ότι δεχόταν πιέσεις και από όλες τις πλευρές. Κάτι που τον έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Νομίζω ότι όλο το τελευταίο διάστημα ήταν σε έναν άχαρο ρόλο ο κύριος Φάμελος. Κάτι που προφανώς καταλάβαινε και έπρεπε να πάρει τις τελικές αποφάσεις, διότι ο ίδιος γνώριζε, και αυτό έγινε πιο σαφές τις τελευταίες ώρες, ότι στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής κάποιοι ήδη θα είχαν παραιτηθεί, κάποιοι θα απουσίαζαν, συνειδητά θα απουσίαζαν.
0: Έχουν αλλάξει σχετισμοί,
3: διότι
0: και αυτό το φανταζόταν.
3: Αν έχουν αλλάξει σχετισμοί, μπορούν να τον δουν όσοι είναι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ από την λίστα που, με τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα παρουσιάσει αύριο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πια ηγεσία. Αλλά αυτή τη δέσμευση έδωσε χθες ο κύριος Φάμελος ότι θα ξέρουν πια όλοι ποια είναι ακριβώς τα μέλη της σήμερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα είναι αυτό.
2: Κάνει
3: το δεύτερο είναι
2: ότι δεν παραιτείται από βουλευτής. Και επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, που δεν το περιμέναμε αυτό.
0: Κάνει ένα σχόλιο από την Αμαλία Σπάτους μέχρι στιγμής, έτσι.
3: Αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στο Περιστέρι, στην εκδήλωση στο Περιστέρι. Φαντάζομαι δεν θα θέλει να κάνει κανένα απολύτως σχόλιο. Θέλει να είναι να φύγει από την εικόνα, από το κάδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά σε αυτή τη φάση. Βεβαίως δεν είναι εύκολο ούτε ο κύριος Τσίπρας να ξεφύγει από αυτή την εικόνα. Ήταν ο βασικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επί πάρα πολλά χρόνια. Πρωθυπουργός έγινε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια ώρα αρκετά στελέχη και βουλευτές του ετοιμάζονται να διεκδικήσουν θέση στο νέο κάδρο, αυτό της Ελλάς. Έτσι, αυτό ισχύει, άρα νομίζω δύσκολα βγαίνει ο ένας από τον άλλο.
2: Αμαλία, βάζει φωτιές και στην τριάδα. Διότι είχαν διαφορετική γραμμή ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, να πάνε σε συλλογική ή να
3: εκλογή. Εκλογή ηγεσίας από τη βάση, όπως είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν,
0: νομίζω,
3: δύσκολα γίνεται και μέσα στον Ιούλιο και σε αυτή τη φάση
2: που δημοσκοπικά
3: ο ΣΥΡΙΖΑ γράφει 1,5%. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει διατελέσει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Φάμελος. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτή την παρέτηση δεν θα διεκδικήσει νέο ρόλο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ότι δεν περίμενε μέχρι την Κεντρική Επιτροπή.
3: Το επισημαίνει.
0: Ακριβώς. Δεν περίμενε, γιατί είναι αυτό που είπε η Φόφη, ότι ίσως σκεφτόταν.
3: Ήταν τεράστιο το αδιέξοδο.
0: Ναι, ήταν το αδιέξοδο τεράστιο και ίσως λέω, δεν το γνωρίζω και δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζει κανείς, έχουν αλλάξει ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Και με το, αυτό το γνώριζε. Προφανώς και ο ίδιος.
0: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό ίσως το έκανε και
3: πολύ καλύτερα σήμερα.
0: Ναι, αυτό.
3: Γιατί
0: γι' αυτό το λέω.
3: Είχε όλη την ανθρωπογεωγραφία μπροστά
0: της
3: του και δεν είχε
0: Επιτροπής.
3: Μόνο η πλευρά Φάμελου. Είχαν την ανθρωπογεωγραφία και η σωκοματική αντιπολίτευση είναι... και από νωρίς το πρωί γράφανε και έσβηναν ονόματα για να καταλήξουν στο τελικό κάδρο.
2: Όπως δεν έκανε καμία αυτοκριτική, μου έκανε εντύπωση ο κ. Φάμελος, το ότι πήρε ένα κόμμα στο 15-16%, έχει οδηγηθεί στο 1-1,5%.
3: Όχι, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί την Νέα Αριστερά. Τους έκανε πρόταση να πάνε όλοι μαζί και ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι ακούνε τοξικά λόγια στην πραγματικότητα από την άλλη πλευρά. Και κατηγορεί και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απέναντι στα βήματα που ακολουθεί όλο το τελευταίο διάστημα ο κύριος Φάμελος.
0: Αφού θέλω να πω ότι ουσιαστικά ρίχνει τα βέλη του και στον κύριο Τσίπρα. Γιατί τι είπε στη δήλωσή του, ότι δεν θέλησε ο κύριος Τσίπρα να ανοίξει την πόρτα της συνεργασίας. Άρα, ποιες ήταν οι επιλογές για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον ίδιο, εφόσον ο ίδιος πέρασε αυτή την απόφαση και ήθελε αυτή την απόφαση συνεργασίας με τον Τσίπρα, αλλά χωρίς να το έχει συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Αναρωτιέμαι εγώ, γιατί κάτι τέτοιο. Φοφή δεν θα έπρεπε να είχε.
3: Τι είπε η κυρία Χτσόγλου, δεν έχω μιλήσει καθόλου.
0: Η κυρία
3: Χτσόγλου,
0: για τον κύριο Φάμελο μιλώ. Γιατί,
3: μιλάω κοινωνικά με δύο κορυφαία πολιτικά στελέχη. Συμβαίνει και μπορεί να συμβαίνει αυτό και κάθε μέρα. Πολιτικά συζήτησαν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία ότι έχει γίνει σοβαρή συζήτηση μεταξύ τους. Δηλαδή μεταξύ του πρώην αρχηγού και του μέχρι σήμερα αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα επανέλθουμε όμως αργότερα, Φόφη μου.
3: Και να πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία. Και ενδεχομένως πριν την Κεντρική Επιτροπή.
2: Κάτι που είχε ζητήσει η σωκοματική αντιπολίτευση τότε.
0: Τώρα είναι ραγδαίες εξελίξεις.
2: Μία μέρα πριν. Άρα λοιπόν επιταχύνονται και προχωράνε με αυτό.
0: Πάντως κύκλοι από την Αμαλία λένε ουδέν σχόλιο για τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή, το λέω.
3: Ο
2: μέγας ένοχος των εξελίξεων.
0: Μακριά από εμάς, όπως θα πει η
2: Φόβη. Να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά όμως, γιατί δύο μέρες η σύνοδος του ΝΑΤΟ μας απασχόλησε και τα αποτελέσματά της. Να δούμε ένα βίντεο τι έχει γίνει και να περάσουμε στη συζήτηση, αφού ακούσουμε και στη συνέχεια τον Κώστα Λατζά, να μας ενημερώνει για μια αποκλειστική είδηση που έχει τη σημασία της στο αμυντικό εξοπλισμό της χώρας.
4: Αντζακ Μητσοτάκης'λε, özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum.
5: Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
6: Another time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration.
4: Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla.
6: Again, let me be honest. I mean, it would be nobody would believe me if I answer otherwise. Greece is not happy for Turkey to get the F-35. Greece is not happy with Turkey getting engines for a new generation aircraft. Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member, is it to the interest or not to the interest of the United States?
7: The truth is that there is an outstanding issue of huge importance for us, and this is the delimitation of maritime zones, and in particular of continental shelf and exclusive economic zone. This is particularly important in the sense that this is the only difference that can be essentially go to international adjudication, but also because the lack of delimitation essentially reproduces tensions in the Aegean Sea and in the Eastern Mediterranean. It is absolutely essential
8: to enter into a discussion about those issues.
9: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές.
2: Για επιστρέψουμε στο στούντιο Αμαλία.
0: Φόφη.
2: Έχω κοντά μας το Κώστα Ρατζά.
0: Θα μας πει όλα, Κώστας. Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Γιατί φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έμεινε στις καταγγελίες του κ. Μητσοτάκη για Καζουμπέλη. Ετοιμάζει για την επόμενη μέρα.
10: Ναι, ετοιμάζεται.
2: Τι προχωράμε λοιπόν από αυτό το εξοπλιστικό.
0: Και τι είναι αυτός ο σιδερένιος στόλος του Αιγαίου.
10: Λοιπόν, είναι ένα τμήμα της ασπίδας του Αχιλέα, όπως έχει ονοματίσει ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ, που τρέχει για τα επόμενα 12 χρόνια η Ελλάδα. Ένα βασικό τμήμα του εξοπλιστικού προγράμματος είναι η αεράμυνα της χώρας. Η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε επαφές με το Ισραήλ.
2: Είναι με βάση την εμπειρία που είδαμε στον τελευταίο πόλεμο, ναι, ναι, μεταξύ Ισραήλ και όσα συνέβαιναν στην Παλαιστινή.
10: Ακριβώς.
0: Βλέπουμε και την πρώτη μας
2: ακριβώς
0: κάρτα.
2: Χαμάς.
10: Λοιπόν, και πρόκειται να προμηθευτούμε Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας.
2: Να διαβάσω,
10: οποία...
2: Κώστα, ένα λεπτό μόνο την κάρτα που μας έχει φτιάξει και μας έχει ετοιμάσει. Η σφεντρόνα του Νταβίδ είναι η κωδική ονομασία.
10: Το...
2: Εμβέλεια 300 David χιλιόμετρα. Link. Ραντάρ ανίχνευση πολλαπλών στόχων. Αυτό είναι για να καταλάβουμε τι
10: είναι. Αυτό είναι το ένα σύστημα αεράμυνας μεγάλου βεληνικού, το οποίο θα αντικαταστήσει τους ρωσικούς πυράβλους S-300 και θα καλύψει επίσης σε ένα μεγάλο βαθμό την αεράμυνα μαζί με τους Αμερικανικούς Patriot που διαθέτει στο οπλοστάσιο της η πολεμική αεροπορία. Η πρώτη λοιπόν αγορά που πρόκειται να γίνει είναι αυτή για τον λεγόμενο σιδερένιο θόλο του Αιγαίου. Τα συστήματα μεγάλου βεληνικούς. Η δεύτερη αγορά που πρόκειται να γίνει είναι, να δούμε την επόμενη κάρτα για να βοηθάμε έτσι και τους τηλεθεατές μας.
2: Η δεύτερη κάρτα μας έτσι
0: λέει, είναι,
10: ναι.
2: Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον drones, είναι τον, ναι, ο νέος τρόπος πολέμου πλέον. Νέος, το είδαμε πολύ έντονα μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.
10: Ακριβώς. Είναι το σύστημα Spider και αυτό είναι ένα αντιαεροπορικό σύστημα με εμβέλεια 40 χιλιόμετρα και με ραντάρ τα οποία μπορούν να εγκλωβίζουν ταυτόχρονα 4 στόχους. Το τρίτο σύστημα είναι το Barak-MX. Έχει εμβέλεια 150 χιλιόμετρα, μπορεί να προσβάλλει αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα, αλλά και να αναχαιτίζει και πυράβλους.
0: Μάλιστα.
10: Αυτά τα τρία συστήματα κοστολογούνται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες μας λένε ότι εντός του μηνός θα συνέλθει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
2: Είναι η είδηση, αυτό είναι το κομμάτι το αποκλειστικό μας, να λέμε, να εξηγούμε
10: προκειμένου
2: κιόλας. Είναι μια επιτυχία του κύριου Λατζά, μας τη μοιράζεται.
10: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λευτερόγλου για τα καλά σας λόγια. Προκειμένου να μπουν οι υπογραφές, διότι τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή Εξοπλισμών και Άμυνας, έχουν συζητηθεί επανειλημμένα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής και Άμυνας.
0: Άρα έχουν πάρει το πράσινο φως.
10: Έχουν πάρει το πράσινο φως, αλλά δεν έχουν υπογραφεί οι τελικές συμβάσεις.
0: Μάλιστα.
10: Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν εντός του μηνός θα δώσει το OK, το πράσινο φως για την υπογραφή των συμβάσεων ύψους 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι, έχει περάσει από
2: τη Βουλή.
10: Είναι το τελική πράξη.
2: Είναι η τελική
0: πράξη. Και το μακρύ χέρι του πυροβολικού τι είναι?
10: Το μακρύ χέρι του πυροβολικού είναι τα συστήματα PALS. Είναι συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών με εμβέλεια 300 χιλιόμετρα. Τα έχουμε προμηθευτεί ήδη. Τα έχουμε αγοράσει ήδη. Δεν έχουν έρθει, αλλά αυτά μαζί με τα άλλα τρία συστήματα που δείξαμε στους τηλεθεατές μας θα συγκροτήσουν το σιδερένιο θόλο. Θα αποτελούν την αεράμυνα της χώρας. Και αλλάζει η αεράμυνα της χώρας μετά από πολλές δεκαετίες, διότι ήταν η μισή αμερικανική και η άλλη μισή ρωσική. Δεν είναι μόνο η S-300, είναι και τα συστήματα TOREM-1 και τα OZA, μικρού βεληνικούς, ακριβώς, και πολλά σκάνδαλα, και πολλά σκάνδαλα, τα οποία θα αποσυρθούν με την έλευση των Ισραηλινών συστημάτων.
2: Κώστα μου, στον κύριο Σταθακόπουλο που μας περιμένει και τον κύριο Καϊσουφίδη για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Ποιος είναι ο απολογισμός που γίνεται για το τι συνέβη τις δύο μέρες αυτές στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα?
10: Η Αθήνα κάνει έναν απολογισμό σε ό,τι αφορά στις κοινές και δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν. Θεωρούν στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν αναμενόμενες. Δεν εκπλήσουν την ελληνική κυβέρνηση με δεδομένο ότι ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν εκφράζουν διαρκώς το πόσο υψηλό επίπεδο είναι των σχέσεων μεταξύ τους. Εκτιμούν ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική απόφαση από την πλευρά της Ουάσιγκτον για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως επισημαίνουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και για να αλλάξει την απόφασή του το Κογκρέσο θα πρέπει να υπάρξει τεκμηριωμένη εισήγηση των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Τουρκία δεν έχει την κυριότητα των S-400. Αυτό σημαίνει ή η Τουρκία θα πρέπει να δώσει τους πυράβλους σε μία τρίτη χώρα και να απολέσει ως εκ τούτου την κυριότητα ή να τους πακετάρει και να τους στείλει πίσω.
2: Υπάρχουν και δεσμεύσεις που έχει με τον κύριο Πούτιν ο κύριο Ερντογάν. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να λύσει αυτή την εξίσωση.
10: Το ένα θέμα που απασχολεί την Αθήνα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το SAFE, το πρόγραμμα SAFE. Ο πρόεδρος Ερντογάν θυμίζει στους τηλεθεατές μας ότι στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έκανε ο ίδιος μία αναφορά ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στον ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Όσο διατηρεί το κάζους μπέλι η τουρκική πλευρά, δεν πρόκειται να συμμετάσχει ούτε στο SAFE που βρίσκεται σε εξέλιξη, ούτε στο SAFE νούμερο 2 που πρόκειται να έρθει τα
2: επόμενα. Το δικαίωμα βέτο έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για τις αποκλειστικές σου ειδήσεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
2: Και τώρα θα πάμε στους καλεσμένους μας. Ακριβώς. Παρουσίασε τη Σαμαλία.
0: Είναι ο κύριος Δημήτρης.
2: Έχεις μια σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις.
0: Α, γι' αυτό μου δίνεις το
2: ευχαριστώ.
0: Βεβαίως και η Φωτιοτακέδη, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος και βεβαίως ο κύριος Φέδων Κάρα Ιωσηφίδης. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Ο κ. Σταθακόπουλος Δοκιμαντίου και νομικός.
0: Και αεροναυπηγός.
2: Και ο κ. Καρυφής αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
2: Κ. Σταθακόπουλε, έναν απολογισμό της Συνόδου, αυτά που είδαμε να εξελίσσονται, άκουσαμε πολλά. Από τη μία αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση όταν θεατής και παρατηρητής των εξελίξεων. Από την άλλη, η κυβέρνηση κάνει ένα θετικό απολογισμό ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε μέσα στην Άγκυρα για δεύτερη φορά το κάζους μπέλι και την υποχρέωση της Τουρκίας να το άρει. Να θυμίσω ότι το είχε κάνει στο παρελθόν ο Γιώργος Παπανδρέου, για να είμαστε δίκαιοι, σε μια άλλη εκδήλωση που είχε τοποθετηθεί και ζήτησε και εκείνος την άρση του αιτίας πολέμου. Πώς είναι ο δικός σας απολογισμός?
12: Κοιτάξτε, η σύνοδος αυτή, προγραμματισμένη βέβαια, είδαμε ότι ξεκίνησε με ένα καταχέριασμα, να το πω έτσι λαϊκά, που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ σε όλους τους ηγέτες τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στο ΝΑΤΟ. Και αυτό σχετιζόταν και με τη μη βοήθειά τους στο θέμα του Ιράν και βεβαίως και με το θέμα το οικονομικό, δηλαδή της οικονομικής του συνδρομής. Στο τέλος βέβαια, στην συνέντευξη τύπου του, είπε ότι εντάξει, είμαστε ενωμένοι, το άρθρο 5, θα βρούμε και θα συγκλίνουμε στο θέμα το οικονομικό και ότι είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στο θέμα της Ουκρανίας και της άμυνάς της. Εν τούτης, ήταν μια σύνοδο στην οποία αποδικέτησε και χειραγώγησε 100% ο πρόεδρος Τραμπ, παρότι δεν ήθελε να πάει αρκτικά, τούτης την αποδικέτησε. Και βεβαίως φάνηκε για άλλη μια φορά ότι ήθελε να αναβαθμίσει σε προσωπικό επίπεδο και τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και το ρόλο της Τουρκίας ευρύτερα στην σύνοδο, αλλά και γενικά στο ΝΑΤΟ. Αυτά λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα. Να σας πω την αλήθεια, περίμενα και περισσότερα. Επομένως, μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος στο τέλος, όταν σε αυτά που σχετίζονται με την Ελλάδα, είπε ότι θα το σκεφτώ αν θα δώσω τα F-35. Όσον αφορά τους κινητήρες, αυτοί θα προχωρήσουν από ό,τι βλέπω.
2: Μπορεί να τα δώσει μόνος του, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί, κύριε Σταθακόπουλε, να τα δώσει μόνος του ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά δεν είπε κάτι.
0: Αν μπορούσε να τα δώσει μόνος του, θα τα είχε δώσει.
2: Δεν το είχε κάνει.
0: Άρα,
2: είναι να φορέσουμε πλερέζες ή να είμαστε καλά με τις εξελίξεις?
0: Ή να κρατάμε και μικρό καλάθι. Εγώ αυτό.
12: Υπάρχουν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες διέπονται από τα νομοθετικά σώματα και από την νομοθεσία, κυρίως η κυρώση Κάτσα, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Έστω και αν έκανε επίκληση νομολογίας του Supreme Court, του ανωτάτου Αμερικανικού Δικαστηρίου, που δίνει κάποιες εξουσίες στα ερευνητικά θέματα, είδε μια απόφαση του 1932 και μια του 1952 που σχετίζονται με τέτοιου είδους αποφάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Έστω και αν έκανε τέτοια επίκληση, θα έπρεπε να συνδέσει την άμυνα και την ασφάλεια των ΗΠΑ με τη Τουρκία. Πράγμα αδύνατο. Επομένως, κολλάει εκεί το θέμα. Όμως, όπως έχουμε δει, είναι πλούσιος στα λόγια υπέρ του Ερντογάν, στις διαπροσωπικές τους τραμπ-ερντογανικές σχέσεις. Δεν ακούγεται αυτό ευχάριστα στα αυτιά μας, σαφώς. Όμως, στο διατάφτα γνωρίζουμε, έχουμε την ασφάλεια ότι νομοθετικά δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα αυτό το θέμα. Υπάρχει μια διαδικασία ολόκληρη που πρέπει να κάνουν ο Υπουργός Πολέμου, Αμήνης, που λέγαμε παλιά, των ΗΠΑ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφορικά με την ασφάλεια του ΝΑΤΟ ευρύτερα και των ΗΠΑ, αναφορικά με τους S-400. Επομένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως, δόθηκε μια μεγάλη αβάντα στο εσωτερικό στον πρόεδρο Ερντογάν, το οποίο ο μέσος Τούρκος, βλέποντας να πηγαίνει αγκαζέ με τον Τραμπ και χέρι-χέρι με τον Ρούτε, ο μέσος Τούρκος πολίτης, έστω και αν είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν ότι δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει κάζους μπέλη, ένα μικρό αστεράκι εδώ, ότι αν κληθεί, ας μην ξέρει τι σημαίνει κάζους μπέλη ο Τούρκος στρατεύσιμος, αν κληθεί να πολεμήσει, θα πολεμήσει και έστω και αν μην ξέρει για ποιο λόγο πολεμάει. Επομένως, δεν στέκει το επιχείρημα του πρόεδρου Ερντογάν. Αλλά πέραν τούτου, στο εσωτερικό του έκανε καλό, γιατί το πιθανότερο είναι, όπως είπε και ο κύριος Τσελίκ τις προάλλες, θέλει να είναι υποψήφιος για μια τρίτη εκλογή, την οποία του απαγορεύει το Σύνταγμα ΜΕΝ, εκτός και κάνει πρόωρες εκλογές.
0: Ακριβώς.
12: Πράγμα το οποίο του δίνει αέρα το άρθρο 116 του Τουρκικού Συντάγματος, ότι αν πάει για μείζον εθνικό θέμα σε πρόωρες εκλογές, μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος.
0: Να ρωτήσω τον κύριο Καραϊσκάκη, τι σημαίνει για την Τουρκία και την αμυντική της δυνατότητα τα αεροσκάφη τα ΚΑΝ μαζί με τους συγκεκριμένους κινητήρες τους Αμερικανικούς. Θα αλλάξουν ισορροπίες στο Αιγαίο από με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, κύριε Καραϊσοφίδη, γιατί ακούω διάφορα, γι' αυτό σας ρωτώ.
11: Η απάντηση δεν είναι εύκολη, γιατί πηγαίνει πίσω 20 χρόνια. Όταν ο πρόεδρος Ερντογάν ανέβαινε στην εξουσία, όταν το κόμμα ΑΚΕΠ βρισκόταν κυριολεκτικά σε μια κατακόρυφη πορεία ανόδου, είχαν εξαγγελθεί μια σειρά από αυτό που ονομαζόντουσαν εθνικά προγράμματα. Δεν ήταν μόνο στρατιωτικά, ήταν οικονομικά, ήταν υποδομών κτλ. Στα στρατιωτικά υπήρχε το εθνικό άρμα, το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Υπήρχε το εθνικό πλοίο και το εθνικό μαχητικό. Το εθνικό μαχητικό τότε δεν ήταν stealth, διότι 20 χρόνια πίσω δεν υπήρχε τεχνολογία διαθέσιμη σε χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Σήμερα το ΚΑΝ, το οποίο θα αρχόταν να συμπληρώσει τα F-35 τα οποία θα αγόραζε η Τουρκία, δηλαδή το 2019...
2: Η Τουρκία ήταν μέσα στο πρόγραμμα και συμπαραγωγή κιόλας.
11: Ακριβώς. Ήτανε εταίροι. Και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στον πολύ κόσμο είναι το ότι η Ελλάδα είχε προσκληθεί επίσης να γίνει εταίρος του F-35, αλλά αρνηθήκανε. Οι Τούρκοι δεχθήκανε, μπήκανε στο πρόγραμμα.
2: Στην εποχή των Eurofighter, είχαμε πέσει στην παγίδα των Eurofighter τότε.
11: Δεν ξέρω αν ήταν παγίδα, σίγουρα φλερτάραμε με τα Eurofighter πίσω στο 2000-2001. Τι γίνεται σήμερα? Οι Τούρκοι έχουν ένα χάσμα μαχητικών. Δηλαδή, έχουν και αυτοί ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού F-16. Δεν το συγκρίνω με το ελληνικό, είναι δύσκολο να κάνεις τέτοιες συγκρίσεις, αλλά προχωρούν. Δεν έχουν μαχητικό 4,5 γενιάς όπως είναι τα Ραφάλ. Παρήγγειλαν Eurofighter. Παραδοτέα το 2030. Τα F-35 βρίσκονται χαμένα κάπου στις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προς το παρόν είναι υποσχέσεις και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα, για να καλυφθεί αυτό το χάσμα μαχητικών, φέρανε το εθνικό μαχητικό, το ΚΑΝ, νωρίτερα από το F-35. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να σχεδιάσει αεροπλάνο. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες μπορούν να σχεδιάσουν αεροπλάνο και με χαρακτηριστικά stealth. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν πολλές χώρες είναι να κατασκευάσουν κινητήρα. Η κατασκευή ενός κινητήρα ικανού να προωθήσει ένα μαχητικό στην κατηγορία του ΚΑΝ πέφτει στους ώμους πολύ λίγων χωρών, και αυτό που ζητάνε οι Τούρκοι είναι να τους δοθεί η άδεια να παράγουν και άλλους F-110. Ο F-110 είναι ένας κινητήρας F-16. Το κατασκευάζουν στην Τουρκία. Αυτό που θέλουν είναι 80 κομμάτια για να παράγουν 40 κομμάτια ΚΑΝ την περίοδο 2028-2032, που η απάντηση στην ερώτησή σας
2: να τρέξουμε λίγο.
11: Προφανώς γιατί οτιδήποτε μπαίνει στο Αιγαίο διαταράσσει με κάποιο τρόπο την ισορροπία.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν από λίγο ο κ. Σαλατζάς μας αποκάλυψε ότι επιταχύνει το κυσαία της διαδικασίας για αυτό που λέμε το σιδερένιο θόλο του Αιγαίου. Αυτό σε τι θωρακίζει την Ελλάδα, για να έχουμε μια εικόνα της επόμενης μέρας των εξελίξεων?
11: Σωστά. Καταρχάς είναι ασπίδα του Αχιλέα, μην μπερδεύουμε με θόλο, διότι οι Τούρκοι λένε για τον δικό τους ατσάλινο θόλο, οι Ισραηλοί λένε για το δικό τους σιδερένιο θόλο, δεν είναι το ένα ούτε το άλλο. Μάλιστα. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι πολυδιάστατη. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας Αλατζάς, υπάρχει το πυραυλικό σύστημα, το οποίο είναι ρουκέτες. Είναι κομμάτι του θόλου, αλλά το κύριο κομμάτι της ασπίδας. Αλλά το κύριο κομμάτι της ασπίδας είναι πυραυλική επίγεια αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα. την οποία δεν είχαμε ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Η τελευταία επένδυση που είχε γίνει ήταν 25 χρόνια πίσω για Patriot. Η Patriot είναι σε υπηρεσία 25 χρόνια. Τους χρησιμοποιήσαμε στην Σαουδική Αραβία για να προστατεύσουμε συμφέροντα ελληνικά και εκεί πέρα.
2: Στο πεδίο, είδαμε να λειτουργούν στο πεδίο πάντως.
11: Ακριβώς.
2: Και με Έλληνες.
11: Πήγαμε στην Κάρπαθο. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται ανανέωση. Και είναι μια τεράστια επένδυση την οποία κάνουμε.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσουμε από τον κύριο Σταθακόπουλο για την επόμενη μέρα. Πώς πρέπει να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν φτάνουν αυτές οι κινήσεις που έχουμε κάνει.
3: Και να προσθέσω στο ερώτημα το εξής. Αν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν από εδώ και στο εξής, θα υπάρξουν ήρεμα νερά. Δηλαδή, αν αυτή η πολιτική που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα μπορεί να έχει και αύριο την ίδια ισχύ.
2: Ναι, το τελειώσαμε. Ναι.
0: Ναι.
2: Σύντομα...
12: Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι της λογικής της πολιορκίας και όχι της επίθεσης. Δηλαδή θεωρεί ότι πολιορκώντας με διάφορα μέσα, διπλωματικά, πολιτικά, πίεση, ασκώντας αν θέλετε bullying, να το πω έτσι, προς άλλες χώρες και δίπρος στην Ελλάδα, ότι μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θα είχε πιο επιθετικά. Έχει μια διαφορετική λογική από ότι θα είχε ένα ηγέτης του ΤΣΕΧΑΠΕ, παραδείγματι, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος. Διότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του λίγο-λίγο.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, και... θα σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε σύντομα, γιατί έχουμε, πρέπει
12: βεβαίως,
0: να γιατί τρέχουν εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, να καταλαβαίνετε. Οπότε λίγο γρήγορα, σας ευχαριστώ.
12: Βεβαίως, ναι, το είδα και εγώ, το παρακολούθησα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε ήρεμα νερά εφόσον δεν χρησιμοποιήσει την κατάσταση με την Ελλάδα προς ίδιον όφελος για να χρησιμοποιήσει το άρθρο 116 να πάει σε πρόορες εκλογές λόγω εθνικού μισθού.
2: Μαζί με εμάς.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε και εσύ.
0: Να είστε καλά και τον κύριο Καρασκευή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μα δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Βεβαίως. Να είστε καλά.
0: Ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ωραία,
2: να πάμε τώρα στο πρόσωπο που μας δώσει και μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που λέγαμε εμείς πριν. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος.
0: Γραμματέας
2: της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ακούμε, κύριε Σαπουνά.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Σαπουνά.
13: Έχω επιστροφή και αρκετές κλήσεις από ενδιαφέρον από συντρόφους.
2: Λογικό και ανθρώπινο.
0: Κυρία Σαπουνά, τι σηματοδοτεί αυτή η παρέτηση του κύριου Φάμελου και ποιος θα είναι ο δικός χάρτης από εδώ και στο εξής?
13: Η παρέτηση του σύντροφου Σωκράτη Φάμελου είναι μια παρέτηση ευθύνης και ενότητας της ευρύτερης αριστεράς του χώρου μας. Όπως δηλώνει και ο ίδιος, δεν επιθυμούσε να γίνει μέρος ενός διχασμού. Και επομένως, εφόσον έχει κάνει όλες τις υπερβάσεις και προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να δουλέψουμε συλλογικά πάνω στο μεγάλο εγχείρημα της ενότητας και της ανασύνθεσης και της σύγκλησης, μπροστά στις εξελίξεις αποφάσισε να αποχωρήσει από πρόεδρος.
2: Πριν σας παραδώσω στις δύο κυρίες, μία ερώτηση μόνο να σας κάνω. Θα γίνει αύριο πολιτική γραμματεία και κανονικά η Κεντρική Επιτροπή και αλλάζει το σχεδιασμό κάτι?
13: Δεν έχει ήδη σταλεί ενημέρωση προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αναβάλλεται η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είχε συγκληθεί με βάση η σύγκληση πολιτικής γραμματείας, αλλά τα αιτήματα που είχαμε λάβει για τη σύγκλησή της με το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία σε συνεννόηση με τα μέλη της.
2: Θα συνεδριάσει αύριο η πολιτική γραμματεία?
13: Όχι, θα συνεδριάσει όχι αύριο. Θα το συζητήσουμε αύριο και θα δούμε ποια είναι η συντομότερη μέρα που τους υπηρετεί
0: όλους.
2: Ρωτήστε ό,τι θέλετε, θα ρωτήσω εγώ στο κλείσιμο.
13: Παρακαλώ, στη διάθεσή σας.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, θα πάμε σε εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί πλέον το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί
13: η κοινοβουλευτική ομάδα θα ακολουθήσει τον κανονισμό της Βουλής και θα κάνει τα δέοντα, δηλαδή θα πράξει τα επόμενα βήματα με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Και το κόμμα θα προχωρήσει επίσης μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε όλα όσα προβλέπονται καταστατικά.
3: Κυρία Σαπουνά, είναι εφικτός ο στόχος εκλογής ηγεσίας από τη βάση εντός του Ιουλίου?
13: Θα τα εκτιμήσουμε όλα.
2: Να ρωτήσω κάτι που θα γίνω κακός πάλι.
13: Δεν μπορώ να σας έχω μια σαφέστερη απάντηση λίγη ώρα μετά την παρέτηση του Προέδρου. Θα πρέπει να δω ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πληροφορίες και τις ξέρετε και εσείς, δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, ότι οι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε είτε σπίτι τους, είτε στο κόμμα Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν να εκλέξουν νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι λίγο κάπως
13: Μα σας είπα πριν ότι δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις τις επόμενες μέρες.
3: Άρα δεν υπάρχει ακόμα ο δικός χάρτης.
13: Ακόμα, προφανώς θα τον διαμορφώσει η πολιτική γραμματεία. Οι επόμενες μέρες θα είναι αυτές που θα καθορίσουν και το πώς θα πάμε στα επόμενα βήματα με βάση τις καταστατικές μας προβλέψεις. Οποιοδήποτε παραμένει μέλος του κόμματος, προφανώς έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.
2: Έχετε την αίσθηση ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρετήσεις, είτε βουλευτών είτε μελών της Κεντρικής Επιτροπής?
13: Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το έχω με κάποιο τρόπο διασταυρώσει ως πληροφορία.
2: Εσείς παραμένετε πάντως έτσι, δεν αλλάζει κάτι στη δική σας στρατηγική προσωπικά?
13: Εγώ παραμένω, διότι οφείλω λόγω των καθηκόντων που ασκώ ως γραμματέας της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής, με συγχωρείτε, να προχωρήσω στα επόμενα βήματα προκειμένου το κόμμα να μπορέσει να ξαναβρει, να ξαναεκλέξει μάλλον πρόεδρο και να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες.
3: Κυρία Σαπουνά, να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η σημερινή παρέτηση του κυρίου Φάμελου φέρνει πιο κοντά προς το κόμμα Τσίπρα το ΣΥΡΙΖΑ ή το απομακρύνει και αποτρέπει στην πραγματικότητα ένα σημείο σύγκλησης?
13: Η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου δεν είναι ετεροκαθοριζόμενη. Είναι μια απόφαση πολιτική την οποία έχει λάβει ο ίδιος και νομίζω ότι την θέση του και τους λόγους τους εξηγεί πάρα πολύ καθαρά με την δήλωση που έχει δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα.
2: Είπατε όμως
3: ότι... Σας εκτίμηση, ναι. Αν η παρέτηση Φάμελου φέρνει πιο κοντά στο στάδιο της σύγκλησης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με το νέο κόμμα, ή αν απομακρύνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, η άποψη του κυρίου Φάμελου...
0: Πάντως, πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Νίκος Παπάς έκανε μία ανάρτηση. Πριν από λίγα λεπτά, κυρία Σαπούνα, λέει, οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Λέω, ο κύριος Νίκος Παπάς, πριν δύο λεπτά, έκανε μία ανάρτηση. Ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης. Οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Είναι η ανάρτηση του κυρίου Παπά πριν δύο λεπτά. Άρα λέει ότι δεν υπάρχει, κανείς δεν έχει αρμοδιότητα να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή.
13: Κοιτάξτε να δείτε, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος. Η διαδικασία ήταν έκτακτη. Στα πλαίσια αυτά δεν μπορεί να συγκληθεί μια έκτακτη Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή...
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε για την αναβολή ή όχι της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί υπάρχει, καταλαβαίνω, μια ομάδα μέσα στο κόμμα που λέει ότι πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή και εσείς που λέτε ότι δεν πρέπει να γίνει. Με βάση και την ανάρτηση του κυρίου Νίκου Παπά, το λέω.
13: Φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν έχω κάποια επικοινωνία με τον κύριο Παπά, ότι ο κύριος Παπάς διαφωνεί με την αναβολή της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Είναι και η πλευρά που ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Προφανώς μαζί με άλλα στελέχη.
2: Ναι, να δούμε τις εξελίξεις, γιατί έτσι καλώς όλα ρευστά είναι. Κύριε Σαπουνά, σε ευχαριστούμε γιατί αυτή τη σήμερα βγήκατε και μας δώσετε μια πρώτη εικόνα τουλάχιστον τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να πάμε τώρα να περάσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, που παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση παρόλο τις εξελίξεις που υπάρχουν και δημοσκοπικά
3: και πολιτικά. Να
2: ακούσουμε τι λέει στην εκδήλωση για τους συνταξιούχους.
14: Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε πραγματικά τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση, αυξάνοντας παράλληλα την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ, που σήμερα είναι σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Η ρύθμιση της νέας δημοκρατίας για 72 δόσεις αφορά πολύ λίγους. Είναι μία ακόμη κοροϊδία για τους οφειλέτες. 12η δέσμευση. Εξυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικής ασφάλισης που θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. 13η δέσμευση. Εφαρμόζουμε πλήρως το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη για την ένταξη όλων των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. 14η δέσμευση. Βάζουμε τέλος σε μία ακόμη άδικη περικοπή σε βάρος των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Καταργούμε τη διάταξη που μειώνει το προνοιακό τμήμα της σύνταξής τους όταν λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Δέκατη πέμπτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για άμεση εκαθάριση μέσα στο πρώτο εξάμεινο διακυβέρνησής μας όλων των εκλογών.
2: Ακούμε τις προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για τους συνταξιούχους. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση, γιατί έχει πάρει φωτιές ο ΣΥΡΙΖΑ και η κεντροαριστερά γενικότερα, εγώ θα έλεγα. Και θα συζητήσουμε βέβαια και τις θέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για τους συνταξιούχους. Ένα τμήμα της κοινωνίας που δοκιμάστηκε στα μνημόνια. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
15: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
16: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
17: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
18: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
19: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
20: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: I just met the owner of the new Vic.
11: You did not say that he was cute.
10: Didn't notice. I'm spying on my friend.
12: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
10: I imagine I'll be seeing even more of you now.
12: Sorry about that.
10: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
12: I asked Jonah to write the messages for me.
11: So Lena and Jonah did all the talking for us?
13: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
14: Κάποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάποιοι άλλοι χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γύρω από αυτό. Καλωσορίζω τον Βασίλη Μπακόπουλο.
15: Από τις κερκίδες του γηπέδου της Τρίπολης μέχρι τους τελικούς του Champions League. Η διαχείριση της επιτυχίας και οι απαιτούμενες θυσίες.
16: Το να φύγω από την πόλη μου και να βρεθώ σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που συχαινόμουν πραγματικά για να κυνηγήσω κάποια πράγματα ήταν από τις πρώτες θυσίες. Και μόλις μου ανατέθηκε, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα δίνει το λόγο στους άλλους, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο το ποδοσφαιρικό. Πρέπει να μου είχαν ασπρίσει τα μαλλιά μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γινόταν τότε.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασίλειου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Καλησπέρα, επιστρέψαμε. Επόμενη μέρα με την Αμαλία Κάτζου και σήμερα κρατήσαμε τη Φόφη λίγο παραπάνω γιατί οι εξελίξεις τρέχουν.
18: Και έχει όλο το ρεπορτάζ λόγω της παρέτησης του κ. Φάμελου.
17: Να δούμε τελικά τι θα γίνει που θα στρίψουμε το νόμισμα, θα γίνει κεντρική επιτροπή ή όχι τελικά το Σάββατο.
19: Αλλά γιατί δεν βιάζονται. Το κακό έχει γίνει γενικώς και δεν εννοώ την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Εννοώ όλος αυτός ο κακός χαμός επί τρία χρόνια στην πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι παραμέρισε ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά τη στρατηγική εκλογική ήττα του 2023. Εκλέχτηκε ο κύριος Κασελάκης με αντίπαλο τότε την Έφη Αξιόγλου, η οποία έκανε μαζί με τον Χαρίτση και άλλους τη Νέα Αριστερά. Η κυρία Αξιόγλου, που έχασε εκείνη εκεί την αναμέτρηση με τον κύριο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα. Ο κύριος Φάμελος έχει διατελέσει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας επί Κασελάκη και αμέσως μετά υπήρξε η γνωστή συνέχεια, εκλέχτηκε στην ηγεσία, απέναντί του είχε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος πριν από λίγο λέει στην πραγματικότητα με νέα ανάρτηση δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην γίνει κεντρική επιτροπή.
18: Μην τολμήσετε ουσιαστικά.
19: Μην τολμήσετε.
18: Αυτό που λέει Φόφη.
19: Προσεχέ Σάββατο. Μάλλον είναι καλύτερο να βρεθούν σε ένα τραπέζι, θα έλεγα, τα κορυφαία στελέχη
18: του
19: ΣΥΡΙΖΑ και να συνεννοηθούν. Εάν και εφόσον αυτό που λένε ισχύει, δηλαδή να κρατήσουν ζωντανό αυτό το κόμμα που στις δημοσκοπήσεις γράφει 1,5%.
18: Μπορεί να το κρατήσουν ζωντανό. Φοβή, αυτό εσύ πιστεύεις
19: ότι
18: μπορεί.
19: Το ουδέν σχόλιο του κυρίου Παπά νομίζω για αυτές τις ώρες είναι πιο χρήσιμο υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συγκληθεί φαντάζομαι πρώτα η πολιτική γραμματεία για να αποφασίσουμε για την ατζέντα που θα έχει η επόμενη κεντρική επιτροπή.
17: Εγώ έχω ασκήσει πολλές φορές κριτική στον κύριο Τσίπρα και θα συνεχίσω να το κάνω ότι δικαιώνεται από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τον μπουζουξίδικο στην θα κάνουμε θέλετε δεν θέλετε κεντρική επιτροπή, είναι δείχνει ότι τελικά ο Τσίπρας είχε απόλυτο δίκιο, μη θέλοντας να έχει σχέση με αυτό το κόμμα πλέον και να φτιάξει κάτι καινούριο. Τώρα, αν οδήγησε με τη συμπεριφορά του ή όλα τα υπόλοιπα, θα τα κρίνει
18: η ιστορία. Ή τον οδήγησαν στο να φύγει όταν έφυγε. Κάτσε τώρα όμως να πούμε ότι μήπως όλα αυτά που ζούμε τώρα, ίσως τα ζούσε και όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Δεν
18: είχαμε και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
17: Εντάξει, αυτά δεν τα είχαμε δει.
18: Όχι, δεν μπορούσαν να γίνουν, ναι, αλλά ξέρεις, δεν είχαμε τις τάσεις, δεν είχαμε διαφορετικές απόψεις.
19: Ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής αφού είδαμε όλοι το μπουζουξίδικο, όπως είπες εσύ πριν, και το τι ακολούθησε μέχρι την εκλογή του κυρίου Φάμελου. Έγιναν πάρα πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όλοι είναι καλό να κάνουν την αυτοκριτική τους. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει να κάνει αυτοκριτική και για την κυβερνητική του θητεία και για τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν. Γιατί ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
17: Θα δούμε και θα πει ο κ. Τσίπρας σε λίγο. Ανεβαίνει νομίζω στο βήμα στο Περιστέρι που έχει την ομιλία.
19: Φαντάζομαι πάντως ότι θα θέλει να βγάλει αυτό που λέμε εκτός κάδρου την όλη συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
18: ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Φάμελο,
17: ότι
18: σίγουρα.
17: Στρατηγικά το έχει επιλέξει με ξέρεις ελάχιστα στελέχη που έχει πάρει και τα έχει εντάξει στο μηχανισμό της Ελλάς.
18: Πολύ λίγοι.
19: Αυτά τα στελέχη που έχει εντάξει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι.
17: Ήταν στενοί του συνεργάτες
19: πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή, ενώ ναι, δεν είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, αλλά έχει αρκετά στελέχη.
17: Πίσω από τις κάμερες, ο κύριος
19: Χατζηγιαννάκης δεν περισσότερα στελέχη.
17: Αρκετοί όμως
19: στο επιτελείο είναι αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ.
17: Να πάμε όμως να περάσουμε λίγο να δούμε ένα βίντεο για το τελευταίο αντίο. Στο τελευταίο θύμα, να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στη χώρα μας, στην κηδεία της Νέστορας, της Βάγιας Νέστορα και το τι έγινε εκεί. Πάμε στο βίντεο και επιστρέφουμε.
5: Μη συζητάτε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
21: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε.
22: Χάθηκε η σύζυγος. Χάθηκε η μάνα. Χάθηκε η αδερφή. Χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα έφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
23: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
24: Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη.
25: Σήμερα είμαστε εδώ για να μοιραστούμε με την οικογένεια της αδικοχαμένης Βάγιας. Πρώτον, τη θλίψη μας για το γεγονός. Δεύτερον, όμως, την περηφάνεια μας για το μεγαλείο με το οποίο η οικογένεια αντιμετώπισε αυτό το οποίο συνέβη.
26: Πριν ξεριζωθεί βία από τη ζωή, βίωσε την απώλεια της κόρης της και μεγάλωνε το εγγόνι της. Στεκόμαστε δίπλα στον Παναγιώτη που μετά την απώλεια της κόρης χάνει και τη σύζυγό του. Δίπλα στην Αφροδίτη που έχασε την αδελφή και τώρα τη μάνα της. Δίπλα στο παιδί που έχασε τη μάνα και τώρα τη γιαγιά του.
17: Να πούμε ότι το τελευταίο αντίο το είπε ο Γρηγόρης Κοντός, ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα.
18: Ήταν συγκλονιστικός.
17: Και το μήνυμα που έστειλαν οι πολιτικές δυνάμεις ήταν προς θετική κατεύθυνση και πραγματικά ευχή όλων μας είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας.
18: Ακριβώς.
17: Και κυρίως να συλληφθούν
18: Οι
17: υπέτη
18: αυτής
17: της δολοφονίας.
18: Ακριβώς. Να διεκδικηθούν τη δικαιοσύνη.
19: Εμφυλιοπολεμικό, όπως είπε και ο αρχηγός του Πασόκου, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει σημασία νομίζω να είναι ψύχραμες όλες οι πλευρές, εφόσον κοιτάνε και προς την ίδια κατεύθυνση.
17: Σωστό. Να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιου με τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές στην Α' Θεσσαλονίκη.
18: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
27: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα κύριε Ελευθερόγλου, καλησπέρα κυρία Κατζού.
17: Πώς ήταν το κλίμα και τι μήνυμα στάλθηκε στο τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα?
27: Κοιτάξτε, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Το κλίμα είναι βαρύ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα, καθώς πρέπει να πούμε ένα stop σε όλες αυτές τις πράξεις που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά τραγικό το να χάνεται ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή, από μια τέτοια πράξη. Και να καταλάβουμε πλέον ότι ούτε μαγιά είναι, ούτε ακτιβισμός είναι, ούτε διαχωρίζεται αν κάποιος κρατάει μια μολότοφη, αν την πετάει, όπως παλιότερα έλεγε ο κύριος Τσίπρας. όταν προσπαθείς, ούτε όταν πετάς τρικάκια, ούτε όταν γράφεις κάτω από τα σπίτια. Είναι τακτικές οι οποίες συμβαίνουν πολλά χρόνια και βλέπετε ότι υπάρχουν και θύματα. Άρα δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίδραση, είναι δολοφονικές επιθέσεις. Το γκαζάκι είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Και αυτό που έχω τονίσει πολλές φορές, το να πας κάτω από ένα σπίτι και να βάλεις ένα εκρηκτικό μηχανισμό ή να γράψεις με σπρέι ή να πετάξεις τρικάκια, γιατί? Για να εκφοβήσεις. Η δημοκρατία με τη βία δεν συνάδουν. Και πρέπει επιτέλους όλος ο πολιτικός κόσμος, γιατί υπάρχουν κόμματα που δεν έχουν καταδικάσει, να καταδικάσουν και να δούμε πώς θα σταματήσουμε εντελώς αυτές τις πράξεις.
18: Πάντως, κύριε Παγιοργίου, ναι,
27: που ασχολούνται με την πολιτική, και η πολιτική πρέπει να έχει και αντίλογο, πρέπει να έχει και προτάσεις, αλλά πάντα σε δημοκρατικά πλαίσια.
18: Πολύ σωστά. Εγώ λέω ότι σχολιάσαμε θετικά και με τον Νίκο και με τη Φόφη το γεγονός ότι είδαμε και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και την κυρία Κούφου Νικολάκου, αλλά και από άλλους χώρους.
17: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
18: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα αυτή η ομοψυχία, θα το πω έτσι, για ένα, τι να πω τώρα, αυτή την τυφλή τρομοκρατική επίθεση, εμάς μας ικανοποιεί. Εσάς?
27: Είναι μια εικόνα η οποία θέλουμε να υπάρχει, αλλά πρέπει να γίνει από όλα τα κόμματα. Δεν νοείται κόμμα να μην καταδικάζει και να μην συμμερίζεται αυτές τις απόψεις.
17: Κύριε Παγεωργίου, έχετε καθόλου εικόνα, επειδή στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πώς προχωρούν οι έρευνες, αν έχουν κάτι νεότερο, αν βρισκόμαστε κοντά στη σύλληψη αυτών των δολοφόνων? Γιατί με την πράξη δολοφόνησαν έναν άνθρωπο.
18: Έτσι ακριβώς.
27: Εμπιστευόμαστε τις αρχές, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις σε κάθε στάδιο της έρευνας. Άρα θεωρώ καλό να μην αποκαλύψουμε κάτι, αλλά να αφήσουμε το έργο να το κάνουν οι αρμόδιες αρχές.
17: Επειδή αφήσατε και τέσσερις μέρες, εγώ που κοίταξα και άκουσα προσεκτικά τις δηλώσεις σας, ότι κάποια κόμματα με τις πράξεις, τις συμπεριφορές τους, δίνουν, αν μπορούσα να το πούμε, ένα συγχωροχάρτη σε τέτοιες συμπεριφορές. Πώς σκοπεύει?
18: Ποιος εννοεί?
27: Και ξέρετε, και από την άλλη πλευρά, όταν όλα αυτά τα χρόνια ακούμε εκφράσεις οι οποίες πολλές φορές πυροδοτούν τη βία, ξέρετε πόσες φορές στελέχοι μας έχουν ακούσει βαριές φράσεις, εγκληματίες, δολοφόνοι, βιαστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε? Καταλαβαίνετε, όταν η τοξικότητα είναι λεκτική, είναι θέμα χρόνου να καταλήξει και σε πράξεις. Άρα εκεί είναι η πηγή που πρέπει να σταματήσουμε αρχικά, για να μην οδηγούνται μετά, να μην οδηγούμαστε σε υπόλοιπες πράξεις όπως είδαμε.
17: Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ,
18: κύριε Παπαγεωργίου,
17: για την εικόνα που μας δώσετε και για τις θέσεις. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για την πολιτική σε μια άλλη πρόσκληση που θα σας κάνουμε.
27: Για την πολιτική και για την πόλη μας.
17: Και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ακριβώς. Να συνδεθούμε όμως, μια που είναι για πολιτική, με τον Economist και το συνέδριο του Economist. Εκεί μιλάει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι λέει εκεί.
0: Της Ευρώπης και την ανάγκη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει την ιδιοκτησία, να κάνει κτήμα της σε τα θέματα της δικής της ασφάλειας. Αυτό σχετίζεται με το κόνσεπτ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας, την ανάπτυξη της αμυντικής μας βιομηχανίας, την αξιοποίηση των πολυάριθμων startup που αναδύονται σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες προσφέρουν αποδοτικές και χαμηλού κόστους λύσεις στο πεδίο της μάχης. Συνολικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η διάσκεψη ήταν επιτυχημένη. Πάντα υπάρχουν και λίγο ενθουσιασμός και κάποιες... και λίγο δράμα, να το πούμε έτσι, λόγω και της παρουσίας του Προέδρου Τραμπ για έναν... Το θέμα των F-35 και η πιθανή πώλησή τους στην Τουρκία. Συζητήσαμε λίγο για αυτό κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μας σήμερα με τον Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Δένδια. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη από αυτού για την πιθανή αυτή πώληση. Δεν νομίζω ότι... δεν κατανοούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν αν εξαντλούμε τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα γύρω από το θέμα αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία, τα συζητούμε μεταξύ μας. Στην Ελλάδα πολλές φορές νομίζω ότι έχουμε μια πολύ στενοκέφαλη προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτά τα πιο ευρεία ζητήματα. Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από αυτή τη διάσκεψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη δαπανά περισσότερα για την άμυνα. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι σοβαρολογούμε. Δεν θα ήθελα να κάνω περαιτέρω σχόλια για το θέμα αυτό. Μίλησα γι' αυτό εν συντομπία χθες. Εκπλήσωμαι πολλές φορές για το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα καταγράφουν αυτά τα θέματα με ένα μεγάλο βαθμό υπερβολής, αν θέλετε, και με μια αδυναμία να καταλάβουν τις περίπλοκες δυναμικές που αναπτύσσονται. Οπότε, ας μείνουμε σε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Λοιπόν, ποιος είναι ο φόντος σε αυτή τη διάσκεψη κορυφής? Ήταν η επανέναρξη των χτυπημάτων στον κόλπο μεταξύ Ιράν και Αμερική.
17: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα ζωντανά από την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουμε μόνο τη εκκρεμότητα τον κύριο Τσίπρα όταν ανέβει στο Βήμα. Θα συνδεθούμε και με εκείνον. Να ευχαριστούμε την Φόβη Γιωτάκη σήμερα.
19: Και εγώ ευχαριστώ.
17: Εγκαθυστέρησαμε λίγο παραπάνω.
19: Και αύριο με περισσότερα.
17: Οι εξελίξεις έτσι κι αλλιώς στο ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το πολιτικό μας πάνελ. Θα έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ιώνα Λαλιώτου, τομέαρχη παιδείας της Ελλάς, και τον κύριο Κώστα Χίτα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Σε λίγο θα είναι κοντά μας να συζητήσουμε τις εξελίξεις όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Επιστρέφουμε.
1: Καλημέρα.
18: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
17: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
18: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
2: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
3: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
4: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
6: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
7: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
8: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
9: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
28: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
29: Πρωινό, έφαγες. Μπισκότα πρωινού Πολυδημητριακά Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
30: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Τσάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
31: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
32: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ.

0: ズバリ嫉妬です。
1: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
2: お兄ちゃん、
3: もしかして未来ちゃん。
4: 未来η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε στο Action 24 και συνεχίζουμε στην επόμενη μέρα έχοντας δίπλα μας το πολιτικό μας πάνελ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου δεξιά μου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να μου επιτρέψει να κάνω μια εκτροπή από την κοινοβουλευτική τάξη. Δίπλα της η κυρία Ιωάννα Λαγιώτου. Για λόγους ισότητας το κάνω. Έτσι. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Τομέας παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τον κύριο Κώστα Χίτα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης.
12: Και
11: τον κύριο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο σε ποια εκλογική περιφέρεια?
12: Όταν ανακοινωθούν οι εκλογές. Αποκλείδα, μην ξέρετε. Στα Νότια.
11: Στα Νότια. Καλή επιτυχία, μεγάλη. Η κυρία Ζήμπη είναι αλφαθήνων.
13: Ναι. Από ό,τι ξέρουμε, ναι. Εντάξει, κυρία Λαγιώτου δεν ξέρει ακόμα. Ακόμα δεν έχουν βγει τα ψηφοδέλτια.
12: Άρα είμαι μόνος βουλευτής.
14: Είστε μόνος.
11: Είστε μόνος.
12: Σήμερα.
14: Εμείς μέχρι να φτάσουμε στην εκπομπή σας συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα.
11: Στην κεντροαριστερά, κυρία Ζήμπη, από αυτό. Τι σημαίνει η παρέτηση ΦΑΜΟΛ και τι βλέπετε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα στο χώρο που ήταν απέναντί σας μέχρι τώρα, αρχικά αξιωματική αντιπολίτευση και συνέχεια τρίτο κόμμα?
14: Λυπηρό. Να σας είμαι ειλικρινής, ο κ. Φάμελος μου είναι συμπαθής από τους αξιοπρεπείς ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση ότι ανέλαβε βέβαια ο άνθρωπος εξ αρχής μια υπονομευμένη θέση, πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, και αυτό φάνηκε στην πορεία. Ίσως η μόνη ευθύνη που του καταλογίζω είναι ότι δεν το κατάλαβε αυτό νωρίτερα. Δηλαδή, κινήθηκε στη βάση της ψευδαίσθησης ότι ο κύριος Τσίπρας θα διαπραγματευτεί με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ήταν προφανές τελικά ότι ο κύριος Τσίπρας θα έπαιρνε τελικά, εφόσον είχε αποφασίσει να κάνει κόμμα, αυτούς που είχε επιλέξει, θα έβαζε τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι μαγαζί στην γωνία και θα παρίστανε το κάτι καινούριο. Όταν λοιπόν έτσι ως αρχηγός δεν τα βλέπεις αυτά και αποφασίζεις να αυτοκαταργηθείς και να στηρίξεις ένα άλλο κόμμα, θεωρώ μοιραία έρχεται και το πολιτικό τέλος του ιδίου ή του κόμματος ή και των δύο. Νομίζω ότι υποτίμησε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας και την πάτησε. Στο τέλος, από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς τώρα θα συμβεί. Ανοίγει ο δρόμος για τον κύριο Πολάκη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, βλέπουμε έναν κύριο
11: Σκληρό,
14: Τσίπρα.
11: Σκληρό, πάντως, θα είναι για εσάς, εάν τον κύριο Φάμελ τον διαδεχτεί ο κύριος Πολάκης. Δεν θα μιλάμε πια ήπιο κλίμα πλευράς, τουλάχιστον, κοινοβουλευτική. Ο κ. Φάμελος με τις θέσεις του ήταν
13: και με τον τρόπο.
14: Αν μέχρι τώρα ήταν τοξικότητα, θα είναι τοξικότητα επί 10.
11: Μάλιστα.
14: Αλλά οφείλω να συγχαρώ τον κύριο Τσίπρα παρόλα αυτά, γιατί διέλυσε για δεύτερη φορά το κόμμα που τον ανέδειξε και νομίζω ότι έτσι πέταξε σαν τα σκυλιά όλους αυτούς που τον στήριξαν.
13: Μάλιστα. Κυρία Λαγιώτου.
11: Βαριές κουβέντες, δεν πήγαιναμε σε εσάς, αλλά.
12: Για λόγους ισότητας, φαντάζομαι.
11: Ναι, γι' αυτό και απάντησατε.
13: Πάντως, έριξε τα βάλει του και στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, το πέδωσε ευθύνη ότι ενώ εκείνος και κάποιοι άλλοι μέσω ΣΥΡΙΖΑ είχαν ανοίξει ένα παράθυρο για συνονόηση με την Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά τους έκλεισε την πόρτα. Τι απαντάτε, κύριε Λαγιώτου?
15: Κοιτάξτε, καταρχήν χαμογελάω για να προσπεράσουμε τους βαρύς χαρακτηρισμούς και να ελαφρύνουμε, γιατί δεν μ' αρέσουν οι βαρύς χαρακτηρισμοί.

0: ούτε όταν απευθύνονται προς εμάς και ποτέ δεν τους απευθύνω.
1: Πολιτική είναι πάντως.
0: Εμείς παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με σεβασμό τις εξελίξεις στους πολιτικούς φορείς ένθεν και ένθεν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και προφανώς με σεβασμό και για λόγους πολιτικής τάξης δεν σχολιάζουμε τις εξελίξεις αυτές. Θα ήθελα όμως να πω ότι σήμερα και από το Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα από την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μετά, έχει απευθύνει και έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς αριστερούς, αλλά και όλους τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι επιθυμούν μία αλλαγή πολιτική στην Ελλάδα με στόχο να αλλάξουμε τις πολιτικές, οι οποίες δεν μας πάνε μπροστά, θεωρούμε εμείς, και μία πανστρατιά αυτών των πολιτών, μαζί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε να επιφέρουμε την πολιτική αλλαγή.
2: Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προσπαθούμε και σήμερα από το Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλει. Και φυσικά έχουμε σε όλους τους τόνους και τα στελέχη της Ελλάς, αλλά κυρίως ο Πρόεδρος, διαμηνήσει ότι οι πόρτες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εμένα δεν μου αρέσει και η λέξη πόρτες, να σας πω την αλήθεια, ναι. Οι παρατάξεις δεν έχουν πόρτες, είναι ανοιχτοί πολιτικοί φορείς. Όχι μόνο είναι ανοιχτές λοιπόν αυτές οι πόρτες εντός εισαγωγικών προς όλους τους πολίτες που θέλουν να συστρατευθούν μαζί μας, αλλά απευθύνουμε και κάλεσμα προς τους πολίτες. Ξέρετε, το πολιτικό προσωπικό είναι επίσης πολίτες, θαρώ. Έτσι δεν είναι. Με ανιδιοτέλεια, θέλω να το τονίσω αυτό και με έναν κοινό στόχο. Και ο κοινός στόχος για αρκετούς και αρκετές από εμάς, και εδώ αναφέρομαι στους πολίτες, όχι μόνο στο πολιτικό προσωπικό, είναι η αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Αυτό είναι κατανοητό που λέτε. Η κυρία Σδούκου είπε ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας πυροδότησε όλες αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι ενώ του άπλωσε το χέρι να συμπορευθούν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Φάμελος κάνει μια πολιτική κρίση, όμως...
1: Εσείς πώς τα ακούτε αυτά, έχει δίκιο ο κύριος Φάμελος, έχει δίκιο η κυρία Σδούκου,
0: καταλαβαίνετε ότι εγώ με απεριόριστο σεβασμό και προς τον κύριο Φάμελο, αλλά και προς όλο το πολιτικό
1: προσωπικό. Στενοχωριέστε, λέει, αυτά που βλέπετε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα εκφράσω γνώμη επί αυτών των προσεγγίσεων, όμως θα πω το εξής. Και στη δήλωση του κυρίου Φάμελου, την οποία την άκουσα στο ραδιόφωνο ερχόμενη προς τα εδώ, πέρα από αυτά τα οποία αναδεικνύετε εσείς, άκουσα μία βασική παραδοχή, η οποία μας βρίσκει και εμάς σύμφωνος. Και εξάλλου αυτό ήταν και ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ανάγκη πανστρατιάς για να έχουμε πολιτική αλλαγή στη χώρα.
2: Τώρα, ο λόγος ίδρυσης.
0: Μια στιγμή, δώστε μου να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ο λόγος εξάλλου της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα είναι ότι μέχρι σήμερα και για αρκετά χρόνια δεν υπήρχε ουσιαστική δυναμική έκφραση μιας εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Απέτυχε δηλαδή, όπως λέτε, να καταλαβαίνω καλά, η αντιπολίτευση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ αρνητικούς όρους αξιολογικούς. Θα πω ότι δεν υπήρχε όμως. Και εξάλλου αυτό αποτυπώνεται και στη δυναμική, δημοσκοπική και άλλη, την οποία αυτό το εγχείρημα έχει προκαλέσει μόλις σε μερικές εβδομάδες λειτουργίας.
1: Ακούτε, κύριε Κακλαμάνη, από τη μία σας λένε συμπόρευση, έτσι, μια πανστρατιά της προοδευτικής παράτασης.
3: Και από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι δεν έχει πει. Άρα, κυρία, το αν δεν κάλεσμα, κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Άρα το κάλεσμα να
3: επεκτείνεται
1: στο Πασόκ.
3: Κάτι άλλο, γιατί συχνά αλλάζει απόψη.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν αλλάζει όμως. Εσείς αναφέρεστε σε διακομματικές συνεργασίες, ενώ εμείς σε πανστρατιά πολιτών. Νομίζω ότι για να ξεκαθαρίζουμε τους όρους, τι εννοεί ο καθένας.
3: Απαντώ στο ερώτημα περί συμπόρευσης για να καταλάβω.
1: Αν στο κάλεσμα αυτό που ακούτε, το διευκρίνησε η κυρία Λιώτου, δεν εννοεί το Πασόκ. Εννοεί τους πολίτες που προφανώς ανήκουν στον χώρο αυτό που λέμε κεντροαριστερά.
2: Μα έχει με κόμματα ο κ. Τσίπρας.
1: Πώς είδατε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ εσείς από τη δική σας πλευρά? Είναι μια προσπάθεια, θα σας δοθεί ευκαιρία να κάνετε ένα κάλεσμα στο νέο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν σας αφορούν οι εξελίξεις καθόλου?
3: Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Νομίζω δεν υπάρχουν πολίτες αυτής της χώρας οι οποίοι να είχαν τις αισθήσεις τους τα τελευταία 3 χρόνια και να είδανε τι έγινε, οι οποίοι να πιστεύουν ότι η παρέτηση του κυρίου Τσίπρα τον Ιούλιο του 2023 και το κάλεσμά του να βγει μπροστά μια νέα γενιά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν ειλικρινής και όχι προσχηματική. Ότι δεν είχε δηλαδή από τότε προσχεδιάσει και βάλει έναν οδικό χάρτη για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα να γίνονται. Και με τη στήριξη στον κύριο Κασελάκη και με όλα όσα γίναν μετά. Θέλω να πω, όλοι εδώ ήμασταν, μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαίνουμε τι έγινε. Από εκεί και πέρα, άκουσα από την κυρία Λαγιώτου ότι ο κύριος Τσίπρας είδε ένα κενό στην αντιπολίτευση. Να πούμε εδώ ότι τα τρία αυτά χρόνια που το Πασόκ με 32 βουλευτές για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είναι αξιωματική αντιπολίτευση και 32 βουλευτές, ξέρετε, σημαίνει και 32 συνεργάτες και 32 μετακλητή, δηλαδή είναι αντίστοιχα μικρό και το υποστηρικτικό δίκτυο. Έτσι. Η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα μας είχε πάντα κοντά στους 100 βουλευτές. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το Πασόκ έχει καταφέρει με τις παρεμβάσεις του στη Βουλή, στην τοπική κοινωνία, στη δικαιοσύνη, να οδηγήσει και σε παραιτήσεις υπουργών, να οδηγήσει και σε φθορά της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Τσίπρας, για να το πούμε αυτό, είχε πιάσει τη γωνίτσα του, δεν μιλούσε, έπαιρνε τη βουλευτική αποζημίωση.
4: Υπήρχε κενό.
3: Και είπε.
4: Διαπίστωσε ναι, κενό στο κέντρο.
3: Θέλω να πω, δεν τον είδα να λέει και τίποτα τον κύριο Τσίπρα αυτά τα τρία χρόνια.
1: Κύριε Κακλαμάνη, αυτό που ξέρει.
0: Δεν είπε κουβέντα. Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, είναι η ελληνική κοινωνία.
3: Και σήμερα έρχεται και μας λέει ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έβγαλε κουβέντα τρία χρόνια.
0: Έχετε δει τα ποσοστά δυσαρέσκεια τη ελληνική κοινωνία από την αντιπολίτευση.
3: Αντίστοιχα ποσοστά δυσαρέσκεια.
0: Αναφέρεστε πάλι σε τον κύριο Τσίπρα.
3: Αντίστοιχα ποσοστά δυσαρέσκεια. Ένα κύριο Τσίπρα
1: που επισημαίνει η κυρία Λιωτού και έχει απόλυτο δίκιο, το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Θα φανεί στην κάλπη, αν ισχύουν.
3: Καλά, ας περιμένουμε και τις εκλογές.
1: Τα τρία χρόνια και τα δύο από αυτά ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν έδειξε ότι έχει μια δυναμική να απειλήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Τα ποσά του, μια φορά μόνο όταν εξελέγει ξανά ο κ. Ανδρουλάκης, πλησίασαν το 19%. Από εκεί και πέρα έπεσε και η βελόνα, μάλλον κινείται προς τα κάτω.
4: Βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις σήμερα.
3: Εγώ από την εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν είμαι ικανοποιημένος. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως. Οι δημοσκοπήσεις έχουν μια λίγο μεγαλύτερη αξία όταν πλησιάζουμε και στην προεκλογική περίοδο που τίθενται και τα πραγματικά διλήμματα έτσι, και που μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι, για παράδειγμα, και το 2023 θυμάμαι, δημοσκοπήσεις στους 5 και στους 6 μήνες πριν τις εκλογές, έχω υπόψη μου μια δημοσκόπηση της Real Polls στα τέλη του 2022, 6 μήνες πριν τις εκλογές, που μας είχε στο 5,8% και τελικά πήραμε το διπλάσιο. Επίσης, έχω υπόψη μου και τον Γκάλουπ που παρουσίασε η ΕΡΤ λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2023 του Μαΐου, που κάνοντας ένα μέσο όρο όλων των Γκάλουπ μας είχε στο 9-9,5% και τελικά πήραμε 11,5% στις πρώτες και κοντά στο 12% στις δεύτερες, το οποίο ξέρετε είναι μεγάλη διαφορά από το 9,5%
1: να πάει στο 11,5%. Και τον κύριο Τσίπρα στο 26% και πήγε στο 19%.
4: Θέλω να πω, καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, άμα την εμφανίση του είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
3: Εγώ στις κοινωνίες δεν έχω δει μια τέτοια δυναμική. Τώρα από εκεί και πέρα.
4: Άρα δεν σας αγχώνει η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα.
3: Δεν αγχώνομαι εύκολα γενικά. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα θα σας πω ότι εγώ στις τοπικές κοινωνίες, χθες ήμουνα στην Γλυφάδα για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ ωραία συγκέντρωση με 150 ανθρώπους. Οι Γλυφαδιώτες είπαμε για το πρόγραμμά μας, πράγματα που δυσκολευόμαστε να τα πούμε στα πάνελ, γιατί με το δίκιο σας εσείς ασχολείστε με πιο έτσι πιασάρικα θέματα της επικαιρότητας. Σε επαρχιακές πόλεις το Πασόκ πάντα μαζεύει κόσμο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν μπορώ να πω το ίδιο. Ναι, κάνουμε την προσπάθειά μας και πιστεύω.
1: Θεωρείτε ότι σας αδικούν οι δημοσκοπήσεις, αν καταλαβαίνω.
3: Όχι, δεν μας αδικούν. Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει πολλούς λόγους να υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Ένας βασικός λόγος, αν θέλετε, το Πασόκ έχει και διάφορες πάντα, ξέρετε, ισοκομματικές παρατάξεις. Έχουμε συχνές, έτσι, πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Μα υπάρχουν και δυσαρέσκειες. Στο τέλος όμως, στην κάλπη όλοι ενωνόμαστε. Ψηφίζει ο καθένας τους βουλευτές του. Πάντα έρχεται, ξέρετε, η ψυχή του κόμματος στην κάλπη. Και,
1: ξέρετε, η ψυχή αυτή έχει φτάσει από τα περιβόητα 48% στο 11%.
3: Ναι, όχι, δεν έχει φτάσει. Πάμε...
1: Έχει φτάσει και σε 4,8%
3: έχει φτάσει. Και στο 4,5%.
1: Το θυμάμαι, επί Ευάγγελ Μπενζέλ. Στο
3: 4,5% και τότε έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε, το Πασόκ χρεώθηκε και τη χρεοκοπία. Ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ πρόσφατα να λέει, πρόσφατα δηλαδή τώρα τις προάλλες, να λέει ότι έδινε πλαστά στοιχεία η κυβέρνηση Καραμαλή. Εμείς χρεωθήκαμε και αυτή τη χρεοκοπία, έτσι χρεωθήκαμε τα μέτρα του μνημονίου που δεν τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά έτρεχε στα ζάπια ο κύριος Σαμαράς. Έτσι.
4: Κύριε Κλαμάνη, αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα συνεχιστεί το φθινόπωρο, δεν σας λέω τώρα, λέτε ότι υπάρχει ένα boost στο κόμμα του κ. Τσίπρα επειδή είναι νέο.
3: Εντάξει,
4: κόμμα.
3: Υπήρχε και ένα επιθετικό μάρκετινγκ, θα έλεγα.
4: Εγώ τα ακούω αυτό που λέτε. Όμως το φθινόπωρο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Και είναι η ίδια εικόνα. Δηλαδή έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
3: Καλά, μέχρι τον Νοέμβρη νομίζω θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
4: Εντάξει, αυτό δεν το. Ο
1: Πρωθυπουργός.
4: Εγώ λέω, εάν το φθινόπωρο όμως είναι η ίδια δημοσκοπική εικόνα, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
3: Θα το δούμε τότε.
1: Ναι. Βλέπω τις κάνοντες. Λοιπόν, κύριε Χίτα, ένα σχόλιο και από εσάς για τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά ό,τι συζητάμε.
5: Η κουβέντα είναι πολιτική. Δεν έχει κάνει προσωπικά.
1: Νομίζω όλοι εδώ πέρα δεν έχουν προσωπικές, πολιτικές είναι.
5: Το διευκρινίζω εξ αρχής και τα λέει και ο Σοκράτης ο Φάμνης μου είναι και πια δεν συμπαθίζει και συντοπίτης. Δεν έχει καμία σχέση. Το μιλάμε πολιτικά. Το λέω περισσότερο για την κυρία Λαλιώτη που στην αρχή έκανε ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, καμιά φορά είναι καλύτερα να παρατήσει μόνο σου όταν έχει σχεδόν έρθει η ώρα να παραιτηθείς, να σε παραιτήσουν. Νομίζω ότι αυτό έκανε ο Σωκράτης ο Φάμελος, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Ίσως εμείς δεν έχουμε την. Τι να σας πω, τα φόντα, τα κατάλληλα να παρακολουθήσουμε όλο αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή είναι φοβερό. Κάποια στιγμή εγώ χάθηκα. Δηλαδή είναι τα τελευταία επεισόδια του μεγάλου σκηνοθέτη Τσίπρα Σπίλμπερκ. Στην καταστροφή. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου η καταστροφή.
6: Αυτό δεν τον είπατε και Νόλαν που είναι η Οδύσσια.
5: Είναι μάγος σκηνοθέτης. Δηλαδή, πώς κατάφερε.
0: Προσέξτε, γιατί και ο Άδωνης Γεωργιάδης μάγος έλεγε την εβδομάδα και άλλα επίθετα τα οποία δεν θα μεταφέρω τώρα. Θέλω να σας πω τη λέξη μάγος.
5: Ακούστε λίγο να πω τα εξής.
6: Θεωρείτε, λοιπόν,
5: είναι προφανώς όλο σκηνοθετημένο
6: από τον κύριο Τσίπρα.
5: Μα προφανώς τώρα. Πήρε ένα κόμμα, το παράτησε. Όταν έφυγε, είπε θα τα ξαναπούμε. Έτσι θυμάμαι εγώ την πρώτη μέρα. Έφερε έναν τυπάκο ωραίο από την Αμερική, τον έβαλε εκεί. Τους διεμβόλησε όλους. Έκανε ένα τρίτο κόμμα. Χάθηκε δύο χρόνια. Εμφανίστηκε, έκανε ένα Ινστιτούτο. Μπουζουξίδικα. Εγώ κάποια στιγμή ίσως να μην μπορώ να τον παρακολουθήσω, να μην έχω το επίπεδο. Χάθηκα πραγματικά. Αλλά το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Όλοι αυτοί λοιπόν που παρετήθηκαν.
6: Γι' αυτό στην επόμενη μέρα, ακριβώς.
5: Επόμενη μέρα, γι' αυτό. Όλοι αυτοί λοιπόν που παρετήθηκαν. Άλλοι, ξέρω εγώ, διασπάστηκαν. Άλλοι κρατάνε ακόμα μέχρι να φύγουν. Άλλοι θέλουν να πάνε και δεν τους παίρνει. Άλλοι τους παίρνει, αλλά δεν θέλουν να πάνε. Είναι μια κατάσταση τέτοια. Όλοι αυτοί είναι το καινούργιο. Το φρέσκο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι άλλαξε τον κύριο Τσίπρα. Τι άλλαξε ακριβώς.
6: Κύριε Χίτα, αν τον παρουσιάζει τόσο ικανό μάγο και σκηνοθέτη, είναι πολύ πιθανό αυτά που λέει
5: όλο αυτό που έχει
6: ότι
5: κάνει.
6: Θέλει να γυρίσει πίσω στους πρωθυπουργούς, να το καταφέρει.
5: Γιατί,
6: αν είναι τόσο ικανός.
5: Να κάνει τι. Καταρχάς, εγώ τι θα ήθελα τον κύριο Τσίπρα. Στα δύο χρόνια αυτά. Να πιάσει μια δουλειά. Να δουλέψει. Θέλει να διοικήσει τη χώρα και είναι από επιλογή άνεργος. Δεν έχει δουλέψει, έχουμε ίδια ηλικία ακριβώς. Είμαι και εγώ 52 ετών.
6: Έχει δουλέψει σε έναν.
5: 52 ετών. Πού έχει δουλέψει. 52 τώρα και έχω 30 χρόνια ένσημα. Στα γραφεία του λογιστή μου. Μου λέει στα 62 βγαίνει με 40 χρόνια, σε 10 χρόνια. Όχι, τότε να ζούμε αυτό. Δεν έχει δουλέψει μια μέρα. Πώς ζει, πώς με επιβιώνει, πώς δεν ξέρω.
4: Θέλετε
5: πώς
4: κάτι να. Θέλετε με αυτόν τον τρόπο αφήνετε.
5: Θέλω να πω ότι.
4: Γιατί λέτε πώς επιβιώνει, άρα εννοείται κάτι.
5: Δύο πράγματα εννοώ. Να τα πω.
4: Όταν λέμε. Είναι.
5: Εγώ τα πω. Καταλαβαίνω ότι πράγματα. Δύο πράγματα. Πρώτον, άνθρωποι που είχαν το τιμόνι τη χώρα στα χέρια του και τη ρίξαν στα βράχια τη χώρα. Δεν δικαιούνται δεύτερης ευκαιρίας. Και δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, τόσο συνταγματική αναθεώρηση που συζητάμε, κύριε Κάτσου, κύριε Ελευθερόγλου, στη Βουλή, τη οποία είμαι συγκητής για δεύτερη φορά, μου και το 19 και τώρα το 23, σήμερα συζητούσαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Και η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι συνταγματική αναθεώρηση για ποιοι μπορεί να παίρνουν μέρος στις εκλογές, για βουλευτές κτλ., για υπουργοί, να μπει στο Σύνταγμα ότι θα έχεις τουλάχιστον 5 χρόνια ένσημα για να ασχοληθείς με τα κοινά. Δεν μπορεί, αν δεν έχεις διοικήσει μια μικρή επιχείρηση, μια μεγάλη, δεν είσαι κάπου υπάλληλος, κάτι να κάνεις, να πας να δουλέψεις. Όταν δεν ξέρεις, θα πει φόρος, να πληρώνεις, να εισφορές, πώς θα κρατήσεις την επιχείρηση, θα πληρώσεις τους υπαλλήλους σου. Πώς θα διοικήσεις μια χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι.
4: Άρα το Τσίπρα είναι ανεπάγγελτος.
5: Από επιλογή κιόλα.
6: Ναι.
5: Από επιλογή, μα δεν έχει δουλέψει. Εγώ δεν λέω κάτι κακό εγώ.
6: Αν θυμάμαι κάτι το βιογραφικό του, έχει δουλέψει. Να σου πω όμως το παράδειγμα αυτό που λέτε.
4: Αν δούμε αρκετούς.
5: Πείτε μου, πού έχει δουλέψει.
6: Αρκετούς πρωθυπουργούς της χώρας αυτής.
5: Λάθος, δεν το λέω.
6: Θα μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για το ίδιο ακριβώς πράγμα.
5: Ο κ. Μητσοτάκης
6: έχει ένσημα. Εγώ γι' αυτό είμαι.
5: Αν εξαιρέσετε επί Καρατζά στην Εθνική που πήγε για ένα-δύο χρόνια, μα είναι 60 χρονών. Και έχει δύο χρόνια ένσημα. Μισό ρε
4: τώρα. Πάντω δεν χαρακτηρίζει ο
5: άνθρωπο. Μα είναι 60 χρονών.
4: Πρωθυπουργό
5: ή Σαββουλάκη, πού έχει δουλέψει.
7: Τι συγκρίνετε τώρα,
4: κύριε Σαββουλάκη. Σα παρακαλώ, κύριε Χίτα. Δεν
6: βάζει.
7: Αφήστε το τώρα.
6: Σεβαστή η άποψή σα. Την άκουσαν όλοι. Εμεί είπαμε ότι.
0: Θεωρώ. Μπορούμε να βγάλουμε εντάξει, και την κάρτα ενσύμα.
5: Μαγάρι, προϋπόθεση.
6: Πού έχει δουλέψει.
5: Δεν μπορεί να διοικήσει μια χώρα.
0: Εγώ με αυτά που είπατε τη δική μου τη βγάζω άνετα πάντως. Άμα να βγάλουμε τις κάρτες ενσύμα.
5: Και σας τιμάει και μπράβο σας. Και εγώ νιώθω πολύ περήφανος που δούλευα 30 χρόνια.
6: Να δούμε αν θα περάσει την ταγματική αναθρώση.
5: Δεν μπορεί οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει τη ζωή.
6: Εγώ εκείνο που επισημαίνω είναι ότι ένας, δύο, τρεις από τους καλεσμένους Αμαλία συμφωνούν
1: στο ότι ο κύριος Τσίπρας όλες αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ότι τις είχε προσχεδιάσει.
1: Είχε προσχεδιάσει.
8: Καλά, εννοείται, ρε παιδιά, το συγγνώμη.
1: Πάμε όμως σε κάτι άλλο.
4: Πριν ρωτήσω την κυρία Λαλιώτου πάνω σε αυτό, αν ήταν προσχεδιασμένο, γιατί τώρα ακούστηκαν. Εγώ θέλω το ένα. Τα έχει προσχεδιάσει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας.
1: Είναι μάγος, είναι σπίμπερ.
4: Τι είναι ακριβώς. Τόσο μηχανό. Αυτή είναι η μηχανογραφία.
3: Το κύριο Κασελάκη, εγώ τον έφερα δηλαδή.
4: Γι' αυτό το είπα, επειδή το πάτε εσεί.
1: Εγώ το σχολιάζει.
0: Πρέπει να πάμε στον κήπο τη ΕΔΕΜ και στο προπανατορικό αρμάρτι. Με εκεί θα να πιάσουμε.
1: Όμως
0: πάνε, για να μην αστευόμαστε για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κοιτάξτε, πέρα από την, έτσι, την χαριτολογία, ας πούμε, της περιμαγείας πολιτικής, νομίζω ότι οι άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή θα πρέπει ή να διασκεδάζουν ή να έχουν αλλάξει το κανάλι. Τουλάχιστον εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν πολίτης από την άλλη πλευρά της οθόνης. Κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα, όμως η κοινωνία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα στα οποία θέλει συγκεκριμένες λύσεις. Τώρα, ποιος είναι ο μάγος και πώς θα γίνει η απομάγευση και αν ένας άνθρωπος μπορεί να σχεδιάζει το σύμπαν, ας πούμε, και την κίνηση του σύμπαντος. Εντάξει, είναι μια ευχάριστη ενδεχομένως συζήτηση για κάποιους. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι του παρόντος. Θα μου επιτρέψετε, θεωρώ ότι δεν είναι του παρόντος.
4: Το στεναχωρεί τον κύριο Τσίπρα. Εμάς... Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ουσιαστικά εξαϊλωθεί. Τον στεναχωρεί, είναι το κόμμα με το οποίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα έχετε τον Αλέξη τον Τσίπρα θα πρέπει να τον ρωτήσετε αν στεναχωριέται ή όχι. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο μας προκαλεί συγκρατημένη με τεπιγνώσεως αισιοδοξία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι ακριβώς η συστράτευση πολιτών από πολλούς διαφορετικούς χώρους, γιατί κανένας μας δεν γεννήθηκε χθες, έτσι δεν είναι. Όλοι μας έχουμε μια ιστορική και προσωπική και επαγγελματική διαδρομή. Μια συστράτευση λοιπόν των πολιτών, οι οποίοι δεν κοιτούν στο παρελθόν, κοιτούμε στο μέλλον. Κοιτάμε το παρόν και θέλουμε, να προσφέρουμε. Θέλουμε να προσφέρουμε. Δεν σας διέκοψα. Μόνο για τα ένσημα σας είπα. Μόνο για τα ένσημα σας είπα. Κοιτάξτε να δείτε. Η κοινωνία αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα. Ότι δεν είναι αυτό το ταβάνι όπως μας παρουσιάζει για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία. Ότι και πολλοί σας είναι εκεί πέρα που έχουμε φτάσει. Και ότι υπάρχουν εφαρμόσιμες εναλλακτικές, προοδευτικές λύσεις για να κάνουμε τη ζωή των περισσότερων καλύτερη. Γιατί λιγότερη είναι μια χαρά η ζωή.
8: Όπως το 15.
1: Λέτε.
8: Το να κόψουμε και ένα ΕΚΑΣ, ρε παιδί μου, να υπάρχει. Να φέρουμε και ένα τέταρτο μνημόνιο. Να κόψουμε και
1: επειδή λέτε ότι ο κόσμος κοιτάζει το αύριο και το σήμερα και πώς περνάει. Θυμάμαι, επειδή είστε το τομέα παιδεία, σας ρωτώ τώρα. Ο κ. Τσίπρας το 2011 έλεγε να καταργηθούν οι πανελλαδικές και να μπουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια έτσι. Το 2015 έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Δεν κατήργησε τις πανελλήνιες. Το 2000 έρχεται τώρα το 2026
4: και επαναλαμβάνει
1: να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Δηλαδή κάπου να δούμε αν τελικά.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτά
0: η αλλαγή, που λένε, η αλλαγή τώρα με βάζετε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρει και όλη η ελληνική κοινωνία. Είμαστε όλοι παιδιά των πανελλαδικών, ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ακόμα βλέπω εφιάλτες στον ύπνο ότι δίνω πανελλαδικές και προσπαθώ να τους πείσω ότι έχω διδακτορικό, δεν χρειάζεται να δώσω. Λοιπόν, για να το κλείσουμε εκεί. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Όχι, το καινούργιο είναι, που θα πάει.
4: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, οι πανελλαδικές, για να μην τις υποτιμούμε, έδωσαν ίσες ευκαιρίες, το αδιάβλητο σύστημα.
0: Βεβαίως.
4: Παιδιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας είχαν τη
0: μίληση.
4: Μην τις ισοπεδώνουμε.
0: Εγώ θα πω μία λέξη στην οποία νομίζω θα συμφωνήσει και η κυρία Σδούκου. Ένα καλό όχημα, ένα όχημα το οποίο ήταν γερό σίδερο που λέγανε οι γονείς μας στο δρόμο τη δεκαετία του 1960. Δεν σημαίνει ότι με αυτό μπορείς να προχωρήσεις στον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.
4: Γι' αυτό και
0: αυτή
4: εμείς είπαμε λοιπόν,
0: σύστημα
4: ότι
0: αυτό...
4: πρέπει να δούμε ένα επόμενο μοντέλο. Αλλά το να ακούς ένα πυροτέχνημα καταργούνται οι πανελλήνιες από τα μέτρα που ανακοινώσατε. Έτσι απλά για να ακούγεται πολύ ωραίο στα αυτιά των παιδιών.
0: Δεν είναι καθόλου
4: και
0: απλά.
4: Δηλαδή,
0: είναι
4: και το επόμενο βήμα είναι
0: πιο. Το σίγουρο που δεν θα κάνουμε είναι το εξής. Να ξεκινήσουμε έναν ακόμα εθνικό διάλογο για την παιδεία όπως έχετε ξεκινήσει. Χρηματοδοτούμενο μάλιστα αρκετά υψηλά αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρει κανείς ποιο είναι αυτό που έχει φέρει για αρκετούς μήνες. Για να μας λέτε τον ένα μήνα ότι θα αλλάξει το εξεταστικό σύστημα για τα παιδιά που είναι τώρα στην τρίτη γυμνασίου. Μετά να μας λέτε για τα παιδιά που είναι στην δευτέρα γυμνασίου. Μετά να μας λέτε για τα παιδιά που είναι στην έκτη γυμνασίου.
9: διάλογο. Δηλαδή, ένα, όχι, τόσο, διάλογο ένα θέλουμε, τόσο σοβαρό
0: αλλά
9: ζήτημα.
0: Διάλογο, για τον οποίο
9: εσείς
0: μάλιστα.
9: Προτιμάτε
0: τον οποίο,
9: λοιπόν να το αντιμετωπίσετε με ένα τίτλο κατάργηση των Πανελληνίων, με ένα τσαπατσούλικο τρόπο.
0: Με μια διαρκή κοροϊδία τη κοινή γνώμη.
9: Κοροϊδία είναι το δικό σα, κύριε Αλαγιώ.
0: Ένα εθνικό διάλογο, ο οποίο έχει ξεκινήσει πριν από μήνες. Έχει χρηματοδοτηθεί με πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ. Και δεν έχει καταλήξει πουθενά. Δεν έχει καταλήξει
9: πουθενά. Το να έρχεστε και με το καλημέρα τον πρώτο μήνα να λέτε 500 στο γιατρό, 500 στον καθηγητή, δωρεάν μετακινήσεις, ναι, κατάργηση των Πανελληνίων, όλα αυτά τα τσαπατσούλικα μέτρα
0: ενώ
9: τα οποία ανακοινώσατε,
0: να αφήνετε,
9: μόνο
0: τη
9: και
0: χώρα,
9: μόνο
0: να
9: για να γίνετε λαϊκιστές.
0: Με ρωτήσατε για τις πανελλαδικές και είμαι
9: ανακατεύθυνση. Τι να σας πω, κάντε το.
0: Μία κουβέντα ακόμα για τον τομέα της παιδείας. Ενώ, ας πούμε, δεν είναι τσαπατσούλικο, είναι πολύ νοικοκυρεμένο η χώρα να σύρεται και να παραπέμπεται για άλλη μία φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν έχετε συμμορφωθεί η κυβέρνησή σας ως προς την ισότητα στα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών καθηγητών. Το είδατε στην ανακοίνωση εχθές και βγάλαμε και εμείς δελτίο τύπου επ' αυτού. Η χώρα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για να μην ανοίξουμε τη συζήτηση περισσότερο, ελπίζω να το κάνουμε μία άλλη φορά. Οι αναπληρωτές δεν είναι έκτακτο προσωπικό στα σχολεία μας.
4: Είναι περίπου το 35%.
0: Ναι, είναι περίπου το 35% των εκπαιδευτικών μας.
4: Ναι,
0: το να μην μπορεί όμως κάποιος να πάρει άδεια μητρότητος επειδή είναι αναπληρωτής και η κυβέρνηση, αν αυτό το θεωρείται νοικοκύρεμα, τι να πω, έχουμε άλλη
4: ενέργεια.
6: Όχι, εγώ μίλησα μόνο για τις πανελλαδικές. Να περάσουμε για να τοποθετηθούν και όλοι. Το θέμα αύριο έχουμε στη Βουλή. Αμαλία, συζήτηση για την ακρίβεια. Ένα θέμα που το συζητάμε κάθε βράδυ.
4: Και βγήκε ο πληθωρισμός.
6: Να ξεκινήσουμε όμως αντίστροφα, γιατί δεν είχαν τοποθετηθεί.
4: Σωστά, έχεις δίκιο. Πολύ σωστά.
6: Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κακλαμάνη με κοινοβουλευτική τάξη και μετά τον κύριο Χίτα.
3: Για το θέμα της ακρίβειας.
6: Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται το θέμα.
4: Έχει
6: κάνει την ερώτηση για άλλη μια φορά.
3: Το θέμα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο ταλανίζει. Είναι ίσως το μόνο θέμα, αν θέλετε, που δεν επιδέχεται επικοινωνιακής διαχείρισης από την κυβέρνηση και από οποιονδήποτε. Γιατί είναι το μόνο θέμα, αν θέλετε, το οποίο το βιώνουμε καθημερινά όλοι στην τσέπη μας, ακόμα και να μας πει κάποιος ότι είναι καλύτερο. Αν δεν το νιώσουμε στην τσέπη μας ότι είναι καλύτερο, ό,τι και να μας λέει, το ακούμε βερεσέ.
4: Θα είναι ένα μια συμφωνία κρατήμα σήμερα όμως του κ. Θοδωρκάκου για μείωση τιμών. Η μικρότερη μείωση 5% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.
3: Αυτές οι μειώσεις περιμένουμε να τις δούμε.
4: Ναι, αυτό.
3: Διότι έχουμε ακούσει, ξέρετε, αυτά τα 7 χρόνια.
4: Θεωρείτε ότι είναι θετική η εξέλιξη ή ότι δεν θα έφερε αποτέλεσμα?
3: Θεωρώ ότι δεν θα εφαρμοστεί. Γιατί έχω με βάση το ιστορικό των τελευταίων 7 ετών, θυμόμαστε στην αρχή το καλάθι της νοικοκυράς. Στη συνέχεια θυμόμαστε τις μειώσεις σε κάποιους κωδικούς, οι οποίοι, ας με επιτραπεί να πω, δεν ήταν ακριβώς ήδη πρώτης ανάγκης. Γενικά, αυτού του είδους οι συμφωνίες κυρίων που λέμε, εφόσον δεν περιλαμβάνουν και κάποιες κυρώσεις και κάποια υποχρεωτικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν τελικά στον καταναλωτή. Ακούμε από την κυβέρνηση, εγώ το ακούω σε έναν βαθμό, ότι η ακρίβεια είναι ένα διεθνές φαινόμενο, ότι φταίνε ο COVID, ότι φταίει στη συνέχεια ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι φταίει στη συνέχεια ο πόλεμος στην Ιράν.
6: Κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση.
3: Αλλά
6: μείωση ΦΠΑ σε 4 βασικά είδη.
9: Και με αυτό θα λυθεί το πρόβλημα της
3: δεν θα λυθεί μόνο
4: για συγκεκριμένο
3: αυτό
4: χρονικό διάστημα.
3: Δεν θα λυθεί μόνο με αυτό.
6: Πείτε,
3: ακούστε,
6: είναι
3: δεν είναι
6: αυτά
3: μόνο αυτή η πρόταση του Πασόκ.
6: Καταρχάς,
3: η πρόταση του Πασόκ για την ακρίβεια είναι ολοκληρωτική, είναι ολιστική. Δηλαδή, μιλάμε για να δούμε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν είναι μόνο το θέμα του Γιανεμπορίου. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μόνο στο τελευταίο στάδιο. Πρέπει να τονώσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να δώσουμε τα όπλα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να κοιτάξει, γιατί η αγορά μας είναι μικρή και είναι καρτελοποιημένη και αυτό, αν θέλετε, το παραδέχονται όλοι όσοι ασχολούνται με την αγορά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Ακόμα και η εφαρμογή που έβγαλε η κυβέρνηση προλίγων ημερών, το πόσο κάνει, αυτό που μας απέδειξε, άμα μπούμε και δούμε τις τιμές βασικών αγαθών, είναι ότι υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές στις τιμές. Δηλαδή, έχουμε το γάλα του ενός λίτρου, για παράδειγμα, που παίρνω, μπήκα και είδα ότι ήταν ακριβώς την ίδια τιμή σε 4 σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πρέπει να. Αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
4: Ναι,
3: καθαρά.
4: Λέω, ναι,
3: δεύτερον, πρέπει να δούμε λίγο πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και η τιμή της ενέργειας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, το να φτάνουμε.
4: Το να φτάνουμε μόνο στο Γιανεμπόριο
3: παραβλέπει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος των.
6: Το ακούω πολύ συχνά. Γι' αυτό σας ρωτώ, ποια είναι τα βασικά είδη κατά τη γνώμη σας
10: Γιατί τα άλλα είναι θεωρητικά. Εγώ τα ακούω και τα καρτέλ, τα ακούω, δεν τα πολέμησε κανείς μέχρι σήμερα.
11: Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω τη σκέψη μου. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά το καλοκαίρι, που έχουμε μια υπερπληθώρα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουμε το φαινόμενο το μεσημέρι να απορρίπτουμε ποσά ενέργειας από το σύστημα, να το εξάγουμε, αν θέλετε, και σε εξευτελιστικές ή δωρεάν προς Βουλγαρία, και αλλού να το χάνουμε, επειδή δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Και να το επανεξάγουμε το βράδυ.
9: Αν δεν είχαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όμως που βάλαμε στο σύστημα αυτά τις τα
11: βάλατε
9: χρόνια,
11: αρχικά τώρα,
9: το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί είστε
11: πίσω.
9: Σοβαρός συνομιλητής, θα πληρώναμε πολύ περισσότερο.
11: Προφανώς, αλλά αυτό είναι μια τάση όλη του κόσμου, δεν είναι τάση ελληνική. Θέλω να πω, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Πορτογαλία είναι στο 80%
9: και στο 90%. Αυτή τη στιγμή στο Ιράν οι τιμές της ενέργειας παρέμειναν όμως σταθερές.
11: Η διείσδυση όμως, κυρία Σδούκου, της πράσινης ενέργειας σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς. Η Πορτογαλία έχει φτάσει στο 85%. Η Ισπανία.
9: Έχουμε υπερδιπλασιάσει. Ναι, αλλά αυτή
11: ενώ είχατε βάλει ως κυβέρνηση μια σειρά από έργα αποθήκευσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά βλέπουμε ότι πολλά πεντάσσονται.
9: Γίνονται και αυτά. Όχι, δεν
11: απεντάσσονται. Τελικά ένα πολύ μικρό μέρος έχει φτάσει σήμερα να.
10: Αν θέλετε, απαντήστε μόνο σε αυτό για να δώσω το λόγο στον κύριο. Ποια είναι τα τέσσερα είδη που προτείνει το Πασόκ?
11: Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα, επαναλαμβάνω, έλλειψης αποθηκευτικών χώρων που έχει, για παράδειγμα, η Βουλγαρία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έχουμε ακριβό ρεύμα, και αυτό να επιβαρύνει και το ψωμί, να επιβαρύνει και το μακαρόνι και το ρύζι και όλη την παραγωγή. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται για το πολύ υψηλό ρεύμα. Διαμαρτύρεται. Και έχουμε το παράδοξο, ακόμα και σήμερα, να κατασκευάζονται μονάδες φυσικού αερίου σε μια χώρα η οποία έχει τόσο πολύ ήλιο και τόσο πολύ θάλασσα. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διείσδυση της πράσινης ενέργειας. Πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στην αγορά, να μπαίνουν αυστηρά πρόστιμα και να εισπράττονται. Και
10: είχαμε
11: να υπάρχει πολύ μεγάλο
10: πρόβλημα. Μας είπε 25 εκατομμύρια πρόστιμα, τα οποία έχουν εισπραχθεί.
11: Ναι, αυτά είναι
10: το μπουρμπάρ.
11: Αυτά είναι το μπουρμπάρ των ανεμπόρων.
10: Δεν μου απάντησατε βέβαια στο ρεύμα. Είναι τα τέσσερα βασικά είδη. Στον κύριο Χίτα, ακρίβεια.
8: Πάμε λίγο ακρίβεια.
10: Τη ελληνική λύση.
8: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια είναι σχέση μισθών, τιμών. Αυτό είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια δεν είναι ακρίβεια υπάρχει παντού, που λένε. Τι να το κάνω εγώ, άμα έχει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι στην Ελλάδα και έχει και 20 ευρώ το μοσχάρι στη Γαλλία, στην Κύπρο, στη Δανία. Είναι το ίδιο. Άρα η ακρίβεια είναι σχέση μισθών, τιμών. Όταν εγώ έχω 1363 μέσο μισθό στην Ελλάδα, μέσο μισθό, έτσι, και στη Δανία ο μέσος μισθός είναι 6.000, στην Κύπρο είναι 2.600, δεν μπορώ να συγκρίνω ομοειδή προϊόντα που είναι στην ίδια τιμή με τους καταναλωτές.
12: Κύριε Χίτα, μόνο που εμείς ξεκινήσαμε, έτσι φτάσαμε κοντά στη χρεοκοπία. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Θέλω να πω.
8: Εδώ είναι όλοι. Μπροστά σου έχετε.
12: Μα γι' αυτό το λέω.
8: Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τα κόμματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Πάντως δεν τη χρεοκόπησε στην Ελλάδα η ελληνική λύση ο Βελόπουλος. Θα το λέμε αυτό. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Απαντάω και τον
12: κόσμο. Εγώ λέω όμως ότι έχουμε ξεκινήσει από μια βάση ότι η χώρα χρεοκόπησε.
8: Να πω λίγο, γιατί συνήθως λέτε τι προτείνετε. Εντάχει κάποια πρόχειρα 4, 5, 6 μέτρα. Τι θα κάνουμε εμείς? Καταρχάς, και στην αναθεώρηση του Συντάγματος το προτείνουμε και στο πρόγραμμα μας είναι το 19. Flat tax 15%. Έσοδα-έξοδα, ό,τι μένει επί του κέρδους 15%. Αυτό πάει και συμπαρασύρει τα πάντα. Και το ΦΠΑ κτλ. Mm-hmm. Έτσι πολεμάμε και τη φοροδιαφυγή και τα πάντα. Δεν θα υπάρχει ένα. Ό,τι αγοράζει, τσίχλες, γυαλιά, ποτήρι, στυλό, απόδειξη. Γιατί είναι στα έξοδά σου. Όχι σαν το φροντιστήριο, το παιδί σου, τα πάντα.
10: Για όλους τους
8: φορείς. Για όλους, πάμε τώρα. Μείωση του ειδικού φόρου καταναλώνωσης στο πετρέλαιο. Γιατί είναι το μεταφορικό κόστος. Να μειώσει το μεταφορικό κόστος. Οι πρώτες κινήσεις άμεσα, αύριο το πρωί.
12: Γιατί αυτό πρέπει να είναι ιστολογημένα τα μέτρα, κύριε.
8: Αύριο ο ειδικός φόρος καταναλώνωσης στο πετρέλαιο.
12: Όλα αυτά τα μέτρα. Είναι ιστολογημένα.
8: Πού θα βρω τι ακριβώς?
12: Πόσα, κοσολογημένα, ρωτάω.
8: Ξέρετε τι σπατάλη υπάρχει στο κράτος αυτή τη στιγμή? Μάλιστα. Διαφωνείτε ότι υπάρχει σπατάλη?
12: Δεν είμαι οικονομολόγος.
8: Άλλο λέει, σπατάλη, 37 ανεξάρτητες αρχές, γραμματείς φαρισαίοι, μετακλητοί υπάλληλοι, εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, μισό δίσο ΠΚΠ, παντού λεφτά και εκατομμύρια. Άμα κάνεις ένα σημάζεμα του κράτους, αμέσως μπορείς κάποια πράγματα να τα δώσεις. Θα σας πω εγώ τι άλλο θα κάναμε. Πλαφόν στα δηληστήρια. Σοβαρό έλεγχο λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα καρτέλ του σούπερ μάρκετ. Ποιο είναι το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ?
13: είναι οι τριγωνικές συναλλαγές. Τι είναι οι τριγωνικές συναλλαγές που το φωνάζουμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αν εγώ είμαι ο τάδε μεγάλο σούπερ μαρκετάς, δεν θα πω όνομα φυσικά, είμαι εγώ, Χίτας, τα σούπερ μάρκετ Χίτας. Έχω 40-50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τι κάνω, ανοίγω και μια εταιρεία real estate. Νοικιάζω τους χώρους των σούπερ μάρκετ από την εταιρεία μου, βάζω παραπάνω τιμή, υπερτιμολογώ. Τι κάνω, παρουσιάζω ότι έχω πολλά έξοδα. Ανοίγω και τρίτη επιχείρηση, κύριε Λευτερόγλου, για κάτω. Και τι κάνω, αποθήκες. Προμηθεύω τα σούπερ μάρκετ μου, τον εαυτό μου δηλαδή, από τις αποθήκες μου. Όπου και εκεί υπερτιμολογώ. Και τι παρουσιάζω, ρε παιδιά, το γάλα έχει 2 ευρώ. Δεν βγαίνω φουκαράς. 1,90, 10 λεπτά βγάζω. Αυτές είναι οι τριγωνικές. Αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές στο εξωτερικό τη χτυπήσα στη ρίζα. Άρα λοιπόν, επειδή η ακρίβεια είναι εθνικό θέμα. Είναι εθνικό θέμα. Ναι, βάζω τελεία. Πρέπει να χτυπήσουμε τις τριγωνικές συναλλαγές. Χρηματιστήριο ενέργειας. Να υιοθετήσουμε το ιβηρικό μοντέλο. Τι έχει κάνει το ιβηρικό μοντέλο? Δεν καθορίζεται η τιμή όλων των άλλων από το φυσικό αέριο που είναι το πιο ακριβό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και επειδή μιλάμε για χρηματιστήριο ενέργειας, εδώ είναι οι κύριοι, αυτοί το νομοθετήσανε. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ.
11: Αυτό είναι ευρωπαϊκό.
13: Τι να κάνουμε τώρα. Καμία ευρωπαϊκή δεν είναι. Χρηματιστήριο ενέργειας, ΣΥΡΙΖΑ ετοίμαζε, Νέα Δημοκρατία υπέγραφε.
14: ΣΥΡΙΖΑ ετοίμαζε. Μιλάτε όλοι μαζί σας, παρακαλώ.
11: Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία.
13: Δεν με ενδιαφέρει.
11: Θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή.
13: Όχι. Το ευρυκό μοντέλο πώς έγινε στην Ισπανία? Οι ήβηρες πώς βγήκαν έξω?
10: Εξαιρούνται από την αρχή. Με τους λόγους, γιατί υπάρχει θάλασσα. Αλλά πάμε στο επόμενο. Έχουμε ακούσει πολλές φορές την Ελλάς να καταγγέλει την κυβέρνηση, μεταξύ όσων ακούσαμε μέχρι τώρα. Προτάσεις δεν έχουμε ακούσει.
0: Έχετε ακούσει προτάσεις, πρόγραμμα. Διότι η αντιμετώπιση, της ακρίβειας περιλαμβάνεται σε μία από τις 5 εμβληματικές προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει και οι οποίες θα εξειδικευθούν στο επόμενο διάστημα και αφορούν και τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και τον έλεγχο της αγοράς, όπως επίσης την παρακολούθηση, όχι με την...
14: Όπως για κοινωνικό ρεύμα.
0: Όχι, και το κοινωνικό ρεύμα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε η ακρίβεια, αν δεν θέλουμε να λαϊκίζουμε, είναι, ούτε είναι μόνο εισαγόμενο φαινόμενο, ούτε είναι ανεξάρτητο από το τι συμβαίνει στη διεθνή σκηνή. Βέβαια, τα χαρακτηριστικά του τι συμβαίνει διεθνώς στον κόσμο, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος, επηρεάζουν όλες τις οικονομίες. Τώρα, γιατί η δική μας ανταποκρίνεται με πολύ χειρότερο τρόπο από άλλες, έχει να κάνει με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθούσα και άκουγα πριν από λίγο και την αρχή της διαπραγμάτευσης με τους ομίλους των σούπερ μάρκετ για την μείωση των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου, άκουσα.
10: Και
0: το ίδιο. Ναι. Και αναρωτιόμουν το εξής. Δηλαδή, η πρακτική εδώ είναι ότι αφήνουμε τις τιμές να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο, και μετά λέμε ότι θα έρθουμε να διαπραγματευτούμε τη μείωση, γιατί εγώ να πιστέψω καλόπιστα ότι θα γίνει αυτή η μείωση, παρόλο που δεν έχουμε κάποια ένδειξη να μας το λέει αυτό.
10: Όταν έχει αφήσει. Όταν έχει. Πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα.
0: Εννοείται θα με διακόψετε.
10: Και επιστρέφουμε. Είναι η μόνη διακοπή που δέχεστε ευχάριστα. Θα τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
15: Με όραμα, με αξίες, με πείσμα, με αγωνία για αυτόν τον τόπο και με διάθεση να το παλέψουμε, να μείνουμε εδώ, να αγωνιστούμε, να το παλέψουμε για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες. Όμως παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα αυτό το διάστημα, υπάρχει ένα πολύ θετικό, υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσω? Από το θετικό θέλετε, εντάξει. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ. Είναι η δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της Ελλάς που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα, αισιοδοξία. Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε και τα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, αυτό που ονομάζουμε κυβερνός αριστερά, ικανή να αντιπαρατεθεί, να διεκδικήσει, να κυβερνήσει τον τόπο, όχι μόνο να διαμαρτύρεται. Είμαστε εδώ όμως ως και σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως δύο πόλους που θα ανταγωνίζονται και όταν ο ένας θα είναι στη διακυβέρνηση, ο άλλος θα ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση. Η αλαζονία σήμερα του κ. Μητσοτάκη σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε αυτό το κενό. Όμως τώρα πια δεν έχουμε 40 μέρες που συγκροτηθήκαμε, που δημιουργηθήκαμε, που γεννηθήκαμε. Όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ελληνίδες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν οι κάλπες στηθούν, θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και να ανταγωνιστεί και να νικήσει μια κυβέρνηση η οποία είναι αλαζονική, μια κυβέρνηση η οποία είναι βαθιά διεφθαρμένη και μια κυβέρνηση που έχει παράξει πολύ περισσότερες ανισότητες από όσο μπορεί να αντέξει το σώμα αυτής της κοινωνίας. Να πω τώρα και το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια συμπεριφορά όχι απλά βαθιά αλαζονική, αλλά βαθιά τοξική και πολωτική από την πλευρά των στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θυμάμαι κάποια λόγια ενός σπουδαίου Ιταλού φιλοσόφου, του Αντώνιο Γκράμψη, ο οποίος είχε πει για τον καιρό του τότε ότι είμαστε, λέει, στην εποχή των τεράτων. Ποια είναι η εποχή των τεράτων, όπου το παλιό έχει πεθάνει, ακόμα και δεν το ξέρει, αλλά το καινούριο δεν έχει ακόμα εγκαθιδρυθεί στη θέση του. Σε αυτή ακριβώς την εποχή βρισκόμαστε στη χώρα μας. Στην εποχή των τεράτων. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι τερατώδη αυτά που συμβαίνουν σε ό,τι αφορά τις τρομακτικές ανισότητες, σε ό,τι αφορά την απίστευτη διαφθορά που βλέπουμε γύρω μας και σε ό,τι αφορά όμως και την τοξικότητα, τον διχασμό, την πόλωση την οποία επιχειρούν, στην οποία επιχειρούν να βυθίσουν την πολιτική αντιπαράθεση, βλέποντας ότι υπάρχει αντίπαλος και υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την εξουσία.
10: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Περιστέρι. Είπε πολλά, θα τα απαντήσει και για αυτά, κυρία Σδούκου, πριν κλείσουμε. Για τοξικότητα, κατήγγειλε, για εποχή τεράτων. Αυτό μάλλον πιάνει και το Πασόκ λίγο, που ανήκουν στο παρελθόν. Αλλά σε ολοκληρώσει η κυρία Λαλιώτη την θέση για το θέμα της ακρίβειας.
0: Νομίζω για τη θέση της ακρίβειας δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε το θέμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο, όμως θέλω να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα. Ένας από τους παράγοντες αυτού του πολυπαραγοντικού συστήματος, προβλήματος της ακρίβειας, είναι και το πώς διαχειριζόμαστε τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή σε αυτή τη χώρα. Και είναι ένας παράγοντας που συνήθως δεν το συζητούμε. Ένα από τα στοιχεία για την οικονομία, τα οποία προκαλούν πραγματικά πολύ άσχημη εντύπωση και είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ακρίβειας στη χώρα μας, είναι, και σας διαβάζω, είχαμε τα τελευταία χρόνια 10% μείωση στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και μείον 18%, αυτό το στοιχείο πραγματικά εμένα με συγκλώνησε, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Έχουμε σταματήσει να παράγουμε. Μειώνεται η παραγωγή. Για ποιο λόγο? Για λόγους που έχουν να κάνουν με την διαχείριση και τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί 7 χρόνια. Εάν δεν επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα αυτής της χώρας, μεταξύ άλλων προβλημάτων που θα έχουμε, δεν θα αντιμετωπίσουμε και ποτέ την
12: ακρίβεια. Κυρία Σδούκου.
10: Κυρία Σδούκου, μόνο επειδή το ρώτησα και τον κύριο Κλάμα, δεν πήρα πάση.
9: Σήμερα δεν μίλησα καθόλου.
10: Θα έχετε τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Και εγώ ήμουν σύντομη, κυρία Σδούκου.
11: Σε τι δεν πήρατε απάντηση, δεν καταλαβαίνω.
10: Δεν μου πείτε τα βασικά είδη που σα ρώτησα.
9: Τα βασικά είδη.
11: Μα είναι τα γνωστά, τα έχουμε πει. Πατάτες, μακαρόνια, ρύζι, τα βασικά προϊόντα διατροφή. Τι άλλο, στι σκαβουροδαγκάνε.
10: Όχι, θα σα ρωτήσω τώρα πόσο θα κερδίσουμε από τη μείωση αυτή.
11: Θέλετε να βγάλουμε το κομπιουτεράκι να τελειώσει όμως. Για να τα πει όλα μαζί, κυρία Ζωτοκοβέ, μία παρατήρηση 10 δευτερολέπτων. Ελπίζω ο κύριος Τσίπρας να έχει εισιτήριο σε αυτό που είδα. Γιατί αν δεν είχε εισιτήριο, η Νάντια Γιαννακοπούλη, φίλη μου, μαζεύει διπλάσιο κόσμο για πλάκα. Χωρίς κινητοποίηση στο Περιστέρι.
10: Λοιπόν, αυτό έχω. Κυρία Ζούκο, ακούσατε και τον κύριο Τσίπρα να σε κατηγορεί για τοξικότητα και παλιό και τις απόψεις όλων των συναδέλφων σας για την ακρίβεια.
9: Καλά. Ο κύριος Τσίπρας, όταν μιλάει για την εποχή των τεράτων, καλύτερα να κοιτάζει τη δική του διακυβέρνηση, την εποχή που κυβέρνησε, το φταίξιμο που έριξε στους συνεργάτες του, το ότι αποδόμησε εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ και καμώνεται τώρα και μασκαρεύεται ως κάτι το καινούριο. Αφήνω στην άκρη τον κύριο Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο είναι το θέμα το οποίο σχολιάστηκε προηγουμένως και είναι η ακρίβεια. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι η ασχετοσύνη είναι κακό σύμβουλο της πολιτικής. Και τι εννοώ? Άκουσα εδώ τους κυρίους συναδέλφους, για παράδειγμα, να λέει ο κύριος Χίτας ότι γιατί να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα, λέει, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
11: Όχι, όχι, το ιβηρικό μοντέλο του χρηματιστήριου ενέργειας.
9: Η Ισπανία και η Πορτογαλία.
11: Όχι, ΦΠΑ.
9: Λέτε, λοιπόν, ότι κάνουν κάτι καλό. Για να το επικαλείστε, λοιπόν, κάνουν κάτι καλό και άρα έχουν φθηνότερη ενέργεια. Ναι. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τον πίνακα της Eurostat. που λέει σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα, σε ποια θέση βρίσκεται η Πορτογαλία και σε ποια θέση βρίσκεται η Ισπανία.
16: Στην ενέργεια.
9: Βεβαίως. Διότι οι τιμές της
16: λιανικής...
9: Εδώ είναι, εδώ. Γι' αυτό σας λέω ότι η ασχετοσύνη είναι, είναι κακό σύμβουλος.
16: Κάνετε λάθος, κυρία Ζούκου.
9: Πείτε να δείτε.
16: Κάνετε λάθος, μεγάλο.
9: Μισό λεπτάκι,
16: το ιδρυτικό μοντέλο καθορίζει την τιμή όλων των άλλων.
9: Σήμερα, λοιπόν,
10: σήμερα,
9: σε τιμές λιανικής ενέργειας, εμείς είμαστε στη 10η φθηνότερη θέση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι παραπάνω από εμάς. Άκουσα την κυρία Λαλιώτου να λέει, έτσι, γαλαντόμικα, ότι εμείς θα δώσουμε κοινωνικό ρεύμα. Για να δώσετε, κυρία Λαλιώτου, κοινωνικό ρεύμα, αφήνω στην άκρη ότι σήμερα προστατεύονται όλοι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας και δίνουμε 100 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι ώστε οι κοινωνικά ευάλωτοι και οικονομικά ευάλωτοι να έχουν χαμηλό τιμολόγιο ρεύματος.
2: Γι' αυτό
9: για να το δώσετε, για να το δώσετε αυτό, φαντάζομαι ότι ή θα φορολογήσετε, κυρία Λαλιώτου, εγώ επειδή σας άκουσα προηγουμένως, επειδή σας άκουσα και επειδή είναι μέσα στις προτάσεις σας ότι θα δώσετε φθηνό ρεύμα. Για να δώσετε φθηνό ρεύμα ή θα ξαναχρεοκοπήσετε. Πείσετε τη ΔΕΗ, όπως το κάνατε.
2: Ασφάλεια,
9: όχι, όχι, αφήστε
2: θα
9: τώρα αυτά τα
2: εφάνταστα
9: και τα πάρα πολύ ωραία.
2: Το 1 πέμπτο του πληθυσμού είναι δυσκοπικό αυτό που έχετε δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία.
9: Για να δώσετε χαμηλότερο χαμηλότερες τιμές ρεύματος ή θα φορολογήσετε τον κόσμο ή θα χρεοκοπήσετε ξανά τη ΔΕΗ.
17: Έρχομαι όμως ευχαριστημένη σε αυτή την αντιμετώπιση του ζητήματος της ακρίβειας.
9: Αυτό θέλω να σας πω. Όποιος υπόσχεται σήμερα ότι μπορεί να εξαφανίσει έναν διεθνή πληθωρισμό, απλά κοροϊδεύει τον κόσμο.
16: Σχέσεις τιμές.
9: Εμείς που επενδύουμε στις πολιτικές μας. Επενδύουμε πρώτα απ' όλα σε αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. Σε πίεση, έτσι ώστε όχι απλά να συγκρατηθούν οι τιμές, αλλά να μειωθούν οι τιμές.
2: Τα παρακάλια
9: στην αγορά
2: είναι
9: γι' αυτό το λόγο έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα τη συνάντηση αυτή με τα σούπερ μάρκετ, με τις εταιρείες, για να δούμε ένα 5% μείωση στις τιμές, στο καλάθι, σε αυτά που κάθε εβδομάδα ψωνίζουμε και αποτελούν έτσι περισσότερο
17: το
9: καλάθι, για να ισχύσει αυτό σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό
2: είναι Αυγούστου, εάν προϊόν. Και αφού τα αφήσατε να αυξηθούν.
9: Να υπάρχει μία μείωση λοιπόν στο 5% και το άλλο που κάνουμε, πέραν των παρεμβάσεων λοιπόν σε βασικά προϊόντα, που είναι νομίζω και το βασικό ζητούμενο, είναι η αύξηση στα εισοδήματα των συμπολιτών μας. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης. Μέχρι τώρα, παρόλο που ο πληθωρισμός τώρα για αυτό το μήνα βαίνει μειούμενος, και αυτό λοιπόν δείχνει ότι όταν αποκλιμακώνεται η κρίση, και βεβαίως οι τιμές της ενέργειας, η βενζίνη, το πετρέλαιο, που δυστυχώς στην Ελλάδα επηρεάζουν.
10: Φυσικά, με το μέσο
9: φυσικά κύριε Ελευθερόπουλε.
17: Και με πολύ μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και σε συγκεκριμένες
16: κατηγορίες. Θέλω να δείξω τον πίνακα, κύριε Ελευθερόπουλε.
9: Εμείς επειδή κοιτάζουμε τον πληθωρισμό του μήνα Μαΐου ή Ιουνίου, αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν είναι ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός, κύριε Ελευθερόπουλο, από το 2019 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι 19,8%, στην Ευρώπη είναι 26,5%.
17: Πάτε σωρευτικά.
9: Και σωρευτικά. Άρα σωρευτικά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και την ίδια στιγμή τι έχουμε κάνει? Έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό, έχουμε αυξήσει τον μέσο μισθό, άρα οι αυξήσεις που έχουν γίνει στα εισοδήματα σε ποσοστό είναι παραπάνω. Δεν τα λέω όμως όλα αυτά, γιατί ξέρετε, όταν ο κόσμος ακούει τα νούμερα και τις στατιστικές, δηλαδή, κουνάει το κεφάλι και λέει, ναι, εγώ το καλάθι μου γεμίζω, στο ταμείο πηγαίνω,
2: και πληρώνω.
9: Αλλά όποιος εδώ υπόσχεται ότι μειώνοντας 3-4 προϊόντα το ΦΠΑ θα εξαφανίσει
16: τις τριγωνικές,
9: την
16: ακρίβεια,
9: απλά κοροϊδεύει τον κόσμο.
16: Τις τριγωνικές,
9: εμείς λοιπόν με βάση,
16: τις
9: μιλώντας με ειλικρίνεια στον κόσμο, αυτό που επιδιώκουμε κάθε φορά είναι, με βάση τα οικονομικά που έχουμε, να προχωρούμε σε μέτρα πολιτικής μόνιμα μέτρα πολιτικής που μειώνουν τα φορολογικά βάρη και αυξάνουν και άλλο το εισόδημα.
16: Πάντως τα οικονομικά δεν είναι δεδομένα, κυρία Ζούκου.
9: Και την ίδια στιγμή
16: μπορείτε να δώσετε 1,5 δις λιγότερο σε ηλεκτρικές εταιρείες για
18: να σας περισσεύουν να τα δώσετε και κάπου αλλού. Δεν είναι θέσφατο ότι θα έχετε τόσα.
8: Είσαι απευθείας αναθέσεις. Θα πάρουμε καμία επιστροφή, καμία έκπτωση.
9: Κατάλαβα. Οι απευθείας αναθέσεις που λέτε είναι ένα μεγάλο ψέμα.
8: Ψέμα είναι.
9: Γίνονται απευθείας αναθέσεις.
8: Ψέμα η ακρίβεια. Ψέμα η απευθείας αναθέσεις. Ζούμε σε ένα ψέμα.
9: Το ότι προσπαθείτε εσείς να καλλιεργήσετε.
8: Εμείς δεν
9: καλλιεργήσουμε. Ένα κλίμα.
8: Ελάτε στη λαϊκή μαζί μου αύριο, τι να καλλιεργήσουμε, κυρία Δευτέρα.
9: Ότι αυτή η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας αναθέσεις. Σε δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
19: Αναρτημένα. Είναι αναρτημένα αυτά φύγουμε. Τα πράγματα. Δεν είναι, αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι αναρτημένα.
8: Να πω μια είδηση γιατί είναι σημαντικό. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλε αμελητή στη Βουλή. Αμελητή στη Βουλή. Μετά την αίτησή μας εχθές στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Βελόπουλου, για την υπόθεση του κ. Τσίπρα και του κ. Γεωργιάδη, που είπε ότι παίρνει μίζες. Και ήρθε η υπόθεση αμελητής.
9: Δεν μπορεί να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σήμερα. Κύριε Χιτά, σας παρακαλώ.
8: Δεν άκουσα τον κ. κάτι. Δεν άκουσα κάτι.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, το Μάρκ Παιδεία τη Ελλάς, τον κύριο Κώστα Χίτα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης.
9: Ως
18: τότε, τα λέμε πάλι αύριο στην επόμενη μέρα, αλλά ακολουθεί ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης πίσω από τις γραμμές.
9: Καλό βράδυ.
18: 24. Μείνετε εδώ.
8: Ακόμα δεν πήγαν διακοπές.
20: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: くんちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
1: お兄ちゃんじゃないの。
2: ズバリ嫉妬です。
3: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
4: お兄ちゃん、
5: もしかして未来ちゃん。
6: 未来、η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
11: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
12: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
13: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
14: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
15: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
15: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
14: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
15: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
1: Η Ελλάδα ήδη έχει καλύψει τον στόχο του 2035 και του... Από το 26 υπάρχουν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που και αυτά έχουν πετύχει το στόχο, οπότε χαρακτηριζόμαστε από συνέπεια.
2: Η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπως θυμάστε, είχε δεσμευθεί ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση όμως κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του νόμου αυτού.
3: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα, εξέλιξη πολιτική της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας ώρας για την ακρίβεια. Η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου είναι πλέον πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και από εδώ και πέρα ανοίγουν πολλές διαδικασίες για εκλογή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και για το μέλλον αυτού του κόμματος που πλέον δεν έχει ηγεσία, αλλά οι μνηστήρες είναι ήδη έτοιμοι και από ό,τι φαίνεται η Ελένη έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για να μας δώσει. Κοιτούν ήδη ποιος θα πάρει την καρέκλα του Σοκράτη Φάμελου. Τώρα πάμε καρακάτω στη μεγάλη εικόνα εδώ όπου ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία που είχε με τη Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έβαλε ξανά στο τραπέζι τον απόϊχο της Συνόδου, το κάσους μπέλι και την στάση της Τουρκίας. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε σπαρακτικές εικόνες σήμερα και μηνύματα από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Παρόντες Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης στην κηδεία. Και βέβαια τρέχουν οι εξελίξεις. Τρέχει το πολιτικό παρασκήνιο αλλά και οι εκδηλώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Περιστέρι, έδωσε τα δικά του μηνύματα, απάντησε στον Αδόνη Γεωργιάδη για όσα είπε εδώ στην εκπομπή μας για την νομοθέτηση, για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες και για όσα τον κατηγόρησε ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή ότι έλαβε χρήματα προκειμένου να αλλάξει τελευταία στιγμή πριν τις κάλπες στους ποινικούς κώδικες. Και στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδουλάκης, με εκδήλωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Γκάζι, προτείνει και επαναφέρει την πρότασή του για την επιστροφή του ΕΚΑΣ, αλλά και για την επιστροφή στους συνταξιούχους της 13ης σύνταξης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, με ρεπορτάζ, παρασκήνιο και όλα τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Ελένη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα
5: σας.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επί του πιεστηρίου, έτσι, και να πάμε να τα δούμε όλα τα θέματα και με ταχύτητα και με πληρότητα στο ρεπορτάζ. Η τελευταία εικόνα είναι με την παρέτηση στον Κράτη Φάμελου. Είδαμε στην αρχή της εκπομπής, στο intro μας, την δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που παρετείται και που λέει ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να υπηρετήσω αυτό το κόμμα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Και νομίζω ότι τώρα πλέον, Ελένη, μιας και εσύ πρώτη έδωσες το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και στη συνέχεια, έχει ενδιαφέρον τώρα να μας πεις τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί φαντάζομαι ότι το επόμενο level είναι η διεκδίκηση καρέκλας του Φάμελου, έτσι.
4: Προφανώς.
3: Αυτό είναι τώρα το ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ούτε η παραίτηση του κυρίου Φάμελου έφερε ηρεμία μέσα στο κόμμα, καθώς στη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει μία αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή στην πλευρά την προεδρική, σε αυτήν η οποία είναι στην Κουμουνδούρου και στην πλευρά της μειοψηφίας, Πολάκης Παπάς-Δούρου, για το αν πρέπει να γίνει κεντρική επιτροπή το Σάββατο ή όχι.
3: Ο Πολάκης από ό,τι διάβασα στο Facebook λέει θα γίνει τελεία.
4: Ναι, η κυρία Σαπουνά ως αναπληρώτρια γραμματέας έστειλε ένα μήνυμα σε όλα τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής λέγοντας ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Από την πλευρά του ο κύριος Παπάς λέει ότι πρέπει να γίνει Κεντρική Επιτροπή και ο κύριος Πολάκης κάλεσε μάλιστα τα στελέχη να βρίσκονται το Σάββατο στο χώρο που θα γινόταν η Κεντρική Επιτροπή. Παράλληλα γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο σπίτι του κυρίου Παπά γίνεται μία σύναξη είναι και η κυρία Δούρου με στελέχη της μίας πλευράς ενώ
3: άμεσα γίνεται κύριος, η...

0: να προχωρήσει η εκλογή του νέου Προέδρου, γιατί θεωρεί ότι έχει το αβαντάζ απέναντι στα άλλα δύο στελέχη. Ο κύριος Παπάς με την κυρία Δούρου για την ώρα λένε, μιλάνε για συλλογική ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές και προφανώς μετά θα γίνει το συνέδριο και θα γίνει και η εκλογή του νέου Προέδρου. Να θυμίσουμε, ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Θα γυρίσει,
0: ομάδας.
1: Φαντάζομαι τώρα. Ελπίζει.
0: Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος παραδίδει αύριο, δεν πρόκειται να υπογράψει χαρτί επιστροφής του κυρίου Πολάκη. Άρα την επόμενη εβδομάδα που θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γι' αυτό θέλει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης πρέπει να ενταχθεί και πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θα αναρωτιούνται πολλοί τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τον κύριο Φάμελο σε αυτή την ενέργεια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο κύριος Φάμελος δεν είχε την πλειοψηφία. Δεν ισχύει. Και αυτό θα φανεί και το Σάββατο, εάν τελικά ο κύριος Πολάκης και η μειοψηφία επιμείνουν στο να γίνει Κεντρική Επιτροπή. Δεν θα πάνε τα στελέχη.
1: Αλλά τι ισχύει. Γιατί παραιτήθηκε, με λίγα λόγια.
0: Εγώ τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θα διαβάσω κάτι.
1: Πίσω από τις γραμμές δηλαδή. Τι καταλαβαίνεις, γιατί αυτό έχει.
0: Ωραία, θα σας διαβάσω κάτι. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής αδιεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Mm-hmm. Αυτό το λέει στο σημείο που αναφέρεται στην Ελλάς, επικρίνοντας την πραγματικότητα της τάσης, την στάση της
1: πόρτα.
0: Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κλείσανε την πόρτα στην πρόταση την οποία είχε καταθέσει και επικρίνοντας, λέγοντας μάλιστα ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται απαξιωτικά μάλιστα σχόλια για τις δυνατότητες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι καθώς ήταν η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, ο κύριος Φάμελος προφανώς επικοινώνησε με τον κύριο Τσίπρα, εισέπραξε για άλλη μια φορά την άρνηση του πρώην Πρωθυπουργού ότι μπορούν να συνεργαστούν τα κόμματα και έτσι ο κύριος Φάμελος βρέθηκε σε αδιέξοδο. Δεν είχε δηλαδή ούτε μια συγκεκριμένη πρόταση να καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε να συμφωνήσει όμως και με τα στελέχη τα οποία λένε ότι πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ
1: απέναντι
0: με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον
1: Άρα,
0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα διέξοδο, είδε την τοξικότητα την οποία ερχόταν ορμητικά, θα έλεγα.
1: Και από προς τη στιγμή, το πρόσωπό του.
0: Και προς το πρόσωπό
1: Πάμε
0: του.
1: Για άλλα με λίγα λόγια.
0: Από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης είχε πει ότι θα τον αμφισβητήσει ευθέως μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, και έτσι πήρε.
2: Να ρωτήσω κάτι, Ελένη. Είναι προφανές ότι ο κύριος Φάμελος δεν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα μετά τις εξελίξεις. Θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ ή θα αποσυρθεί από την πολιτική?
0: Όχι. Τη στάση του θα την καθορίσει μετά την απόφαση που θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή όταν συνεδριάσει.
1: Λοιπόν, εντάξει, το ενδιαφέρον πλέον, όπως μας το έκανε σαφές και η Ελένη, ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής κοινοβουλευτικής
0: ομάδας. Και κρατήστε το όμως ότι τη στάση του θα την καθορίσει από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, για να το κάνω πιο λιανά, εάν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πάμε αντιπαραθετικά, κόντρα δηλαδή στην πρότασή του, όχι μόνο δεν θα κατέβει, εγώ λέω ότι μπορεί να δούμε και άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Εδώ είμαστε εμείς πάντα στις εξελίξεις και στις επάλξεις για να τα παρακολουθούμε. Και προφανώς το θέμα είναι η επόμενη μέρα και ποιος θα διεκδικήσει τη θέση του Φάμελου. Ήδη μας είπε η Ελένη, Παπάς και Δούρου συνεδριάζουν. Πολάκης με Αλεξίαδη επίσης συνεδριάζουν. Είναι ξεκάθαρα τα δύο στρατόπεδα όπως μας τα περιέγραψε η Ελένη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Να πάμε στον Πρωθυπουργό, στον Economist, εκεί όπου μίλησε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Ρομπέρτα Μέτσολα. Και ακόμα μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το θέμα του Κάσους Μπέλη, αλλά και για τον απόϊχο που άφησε κλείνοντας.

0: αυτή η σύνοδος στην Άγκυρα.
1: Η Ελλάδα ήδη έχει καλύψει τον στόχο του 2035 και του από το 26. Υπάρχουν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που και αυτά έχουν πετύχει το στόχο, οπότε χαρακτηριζόμαστε από συνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεων που έχουμε εντός του ΝΑΤΟ. Δεν κατανοούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν αν εξαντλούμε τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα γύρω από το θέμα αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία, τα συζητούμε μεταξύ μας. Στην Ελλάδα πολλές φορές νομίζω ότι έχουμε μια πολύ στενοκέφαλη προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτά τα πιο ευρεία ζητήματα. Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από αυτή τη διάσκεψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη δαπανά περισσότερα για την άμυνα. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι σοβαρολογούμε. Δεν θα ήθελα να κάνω περαιτέρω σχόλια για το θέμα αυτό. Μίλησα γι' αυτό εν συντροπία χθες. Εκπλήσωμαι πολλές φορές για το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα καταγράφουν αυτά τα θέματα με ένα μεγάλο βαθμό υπερβολής, αν θέλετε, και με μια αδυναμία να καταλάβουν τις περίπλοκες δυναμικές που αναπτύσσονται.
0: Λοιπόν, τη μεγάλη εικόνα έβαλε ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι. Το μεσημέρι ήρθε και μια ισχυρή διαρροή από διπλωματικές πηγές ότι η Ελλάδα, όσο υπάρχει το κάσους μπέλι, θα βάζει φρένο σε όλα στην Τουρκία και στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή σε κάθε
2: που έχει βάλει
0: επαφή της Τουρκίας, ακριβώς τη διάρκεια, την παράτασή του, σε ό,τι αφορά τις αμυντικές ομπρέλες της Ευρώπης, η Ελλάδα θα πατάει βέτο, φρένο, μπορεί.
2: Και ας ξαναθυμίσουμε εμείς αυτό που μας είπε χθες ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ερντογάν για το κάζους μπέλι, είπε ότι ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία οι λαοί καθόλου δεν το ξέρουν, δεν ενδιαφέρονται, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα, μια περίπου απαξιωτική στάση για το κάζους μπέλι και πολλοί λένε και το ερμηνεύουν ότι ενδεχομένως θα μπορούσε ο κύριος Ερντογάν να παζαρέψει, να το πω έτσι, την άρση του κάζους μπέλι με την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι η προϋπόθεση για να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE είναι να άρει το κάζους μπέλι. Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, τώρα
2: να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, στην συζήτηση που είχε στον Economist.
0: Στο κοινό τραπέζι.
2: Ακριβώς. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, γιατί κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια τις τελευταίες ώρες, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν αλλάζει.
3: Χωρίς να αποκλεί.
0: Δεν αλλάζει.
2: Εντάξει, λέω τώρα τι είπε απόψε.
0: Ο επίσης
2: σχεδιασμός είναι διπλός. Και για φθινόπωρο και για άνοιξη. Απλά λέμε ότι το είπε απόψε ξανά.
0: Για τη μεγάλη ατζέντα και για τις προκλήσεις στις εθνικές, να πάμε σε μια σημαντική συμφωνία με εθνικό πρόσημο. Είναι η συμφωνία Actor Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Διόρυγα Γκάζ από την Actor, ποσοστού 50% δηλαδή των μετοχών της εταιρείας Διόρυγα Γκάζ, η οποία αναπτύσσει το μεγάλο έργο κατασκευής της πλωτής μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου και την επαναεριοποίηση κάνει συγκεκριμένη μονάδα. Και εδώ μιλάμε για το FSRU που κάνει νέα ενεργειακή πύλη την Ελλάδα προς την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία με εθνικό πρόσημο τόσο για την αποθήκευση όσο και για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, για ενεργειακή επάρκεια και παράλληλα και για ενεργειακή ασφάλεια. Είναι αυτά ακριβώς που συζητήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στην Σύνοδο Κορυφής στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας. Συμφωνίες λοιπόν με εθνικό πρόσημο, πολύ σημαντικές, που περνάνε πλέον σε μια νέα σελίδα. Και εδώ φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία, αυτό το προσχέδιο ουσιαστικά συμφωνίες, αυτή η πρώτη έτσι, εικόνα δείχνει ότι θα προχωρήσει μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ της Actor και της Motor Oil.
2: Και πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι αυτή η συμφωνία που είναι με έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό όμιλο όπως είναι η Motor Oil, χτίζει ακόμα πιο δυνατά τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και επίσης λειτουργεί και ως επιπλέον πυλώνας ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα, την ενεργειακή που διαμορφώνεται στην Ευρώπη με την εισαγωγή του αμερικάνικου LNG, του υγροποιημένου και με δεδομένες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλες χώρες προκειμένου να τους δίνει το υγροποιημένο LNG. Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες αυτές. Ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας. Ενισχύουν ακόμη περισσότερο την θέση της χώρας μας ως ενεργειακό ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Ευρώπη και νομίζω ότι με κάθε τέτοιο βήμα που ακούμε, με κάθε τέτοια συμφωνία που ακούμε, πρέπει να είμαστε όλο και πιο αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτές δεν είναι συμφωνίες του ενός χρόνου ή των δύο χρόνων, είναι συμφωνίες σε βάθος και 10 και 15 και 20 χρόνων, που σημαίνει ότι η Ελλάδα πατά γερά και δυνατά στο να γίνει αυτός ο σημαντικός πυλώνας ενεργειακός στην Νότια Ανατολική Ευρώπη.
3: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που δύο τόσο μεγάλες εταιρείες συνεργάζονται, δεν είναι προφανώς καλό μόνο για τη χώρα μας, που προφανώς έχει τη σημασία, αλλά είναι γενικότερα για την επάρκεια στην Ευρώπη, την ενεργειακή δηλαδή επάρκεια της Ευρώπης, που αναβαθμίζει μοιραία και το ρόλο της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει μια τέτοια συμφωνία και ότι η Ελλάδα μέσα από τέτοιου είδους κινήσεις αναδεικνύεται ένας σημαντικός παίκτης στα ενεργειακά στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Τζανιδάκη, για να δούμε τον απόϊχο τώρα της συνόδου των μηνυμάτων που έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Καλησπέρα, κύριε Τζανιδάκη. Ευχαριστούμε για τη θετική
4: απόψη. Καλησπέρα σε όλους. Καλό βράδυ.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι το δικό σας συμπέρασμα. Τώρα, εμείς είδαμε ότι τελικά τα πράγματα δεν έκλεισαν όπως έγραφε ο τουρκικός τύπος. Δηλαδή, ότι ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτώ για τα F-35 και όχι θα δώσω. Άρα, η υποσχετική έχει μείνει στα χαρτιά και έχουν μείνει οι φιλοφρονήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε το πρόσημο που βάζετε εσείς στο κλείσιμο αυτής της συνόδου και επίσης για την διαρροή, κυρίως γιατί αυτό είναι το τελευταίο των διπλωματικών πηγών από την ελληνική πλευρά. Περί κάζους μπέλη, ότι όσο βρίσκεται στο τραπέζι, την πάγια δηλαδή θέση, η Τουρκία δεν θα είναι στο πρόγραμμα SAFE.
4: Θα ξεκινήσουμε ένα πιο γενικό σχόλιο. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949, μετά τον Β' Παγκόσμιο, υπό τη δαμόκλειο σπάθη της σοβιετικής μάλλον απειλής. Άμα σκεφτούμε, κύριε Πιέρο, σήμερα τι πρεσβεύει το ΝΑΤΟ και τι συμφέροντα κοινά έχουν αυτές οι χώρες, νομίζω θα βρεθούμε σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Σκεφτείτε τι μπορεί να ενώνει γεωπολιτικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά σήμερα χώρες όπως την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ουγγαρία, την Ισπανία. Δηλαδή κάποιες χώρες βλέπουν ας πούμε τη Ρωσία ως απειλή, κάποιες την βλέπουν ως εταίρο. Έχουμε μια Αμερική η οποία τα έχει βάλει με τη μισή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην εποχή τη σημερινή που ο κανόνας είναι ο εξής ένας, ότι δεν υπάρχουν κανόνες, δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ σήμερα. Τι πρεσβεύει, και επειδή υπήρξαν και άλλες διαρροές ότι μάλλον θα αποφευχθεί μια σύνοδος αντίστοιχη του χρόνου στην Αλβανία, γιατί και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν το κλίμα αυτό αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, γιατί είναι μια κακή εικόνα προς τα έξω, είναι νομίζω ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί. Τώρα, στο προκείμενο και στην ουσία, δεν νομίζω, κύριε Πιέρο, κύριε Καλογεροπούλη, κύριε Τάκη, ότι γίναμε σοφότεροι. Ό,τι συνέβη και ό,τι διεμήχθη, ό,τι υπόθηκε μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του ΟΗΕ, κάτι εφάμιλο υπόθηκε και τώρα. Υποσχέσεις, επιδαψίλευση τιμών, ωραία λόγια, θαυμασμός ότι είσαι μεγάλος ηγέτης, αλλά από ουσία τίποτα. Να πω και κάτι ακόμα στους τηλεθεατές μας. Ακόμα και οι κυρώσεις κάτσα να αρθούν, υπάρχει δεύτερο νομικό κόλλημα. Το 2020 το Κογκρέσο ψήφισε ένα ξεχωριστό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όσο η Τουρκία κατέχει S-400, δηλαδή ρωσικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, δεν θα μπορέσει να πάρει F-35. Οπότε το ζήτημα των F-35, και κλείνω με αυτό, είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι νομικό.
2: Να ρωτήσω κάτι.
4: Ήθελα να τα δώσω, θα τα έχει ήδη δώσει.
2: Επ' αυτού κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες κάποια σενάρια που λένε ότι ο κύριος Ερντογάν σκέφτεται, δεν θα πω το έχει αποφασίσει, θα το πω σκέφτεται πολύ έντονα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει τουλάχιστον αυτά τα 5 F-35 που είπε και παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ, να πουλήσει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Έχετε κάποια εικόνα ως προς αυτό, έχετε κάποιες πληροφορίες και μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο?
4: Δύο σημεία ξεχωρίζω, κύριε Τάκη, εδώ. Αν ήταν τόσο εύκολο να το κάνει, θα το είχε ήδη κάνει, γιατί οι κυρώσεις κάτσα έχουν επιβληθεί χρόνια πριν. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή το πρόβλημα του F-35. Θυμίζω επίσης ότι η Τουρκία θα ήταν όχι απλώς πελάτης των ΗΠΑ για τα F-35, θα ήταν συμπαραγωγός. Δηλαδή στην Τουρκία θα παρήγαγαν F-35 ένα μεγάλο μέρος των αεροσκαφών. Άρα πάει να πει ότι αν ήταν τόσο απλό ότι τα πουλάει στο Αζερμπαϊτζάν, στα Εμιράτα, στην Αραβία, θα το είχε ήδη κάνει. Και αφετέρου, αν συμβεί αυτό, δημιουργεί διπλωματικό επεισόδιο με τη Ρωσία του Πούτιν, που δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα το επιθυμούσε την τωρινή χρονική στιγμή.
0: Κύριε Τζανιντάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και πάμε να δούμε τι είπε πριν από λίγη ώρα στον Γκάζι ο Νίκος Ανδρουλάκης και πριν από λίγη ώρα επίσης στο Περιστέρι, αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση για τους συνταξιούχους μετά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχε χθες, επανατοποθέτησε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για την επιστροφή της 13ης σύνταξης μεταξύ άλλων προτάσεων, αλλά και για την επιστροφή του ΕΚΑΣ.
5: Η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπως θυμάστε, είχε δεσμευθεί ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση όμως κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του νόμου αυτού. Αύξησαν χωρίς καμία μνημονιακή υποχρέωση τα όρια ηλικίας των μειωμένων συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων έως και κατά 7 χρόνια. Έκαναν αδύνατη τη συνταξιοδότηση γονέων παιδιών με αναπηρία, επιβάλλοντας κριτήρια που σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να καλύψει. Παρά τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, δεν έκαναν καμία σοβαρή παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία καταλήγει να εξανεμίζει ακόμη και τις μικρές ονομαστικές αυξήσεις. Αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός των τελευταίων ετών.
0: Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ με θεματικές εκδηλώσεις. Εχθές είχαμε στο επαγγελματικό επιμελητήριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να μιλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, ειδικά επικεντρωμένη εκδήλωση στους συνταξιούχους για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ, κυρίως μεταξύ άλλων προτάσεων. Πολιτικά βρήκε και μια ευκαιρία για να το διαβάσουμε και αυτό έτσι, να κάνει διπλή επίθεση στην κυβέρνηση γιατί συνεχίζει τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά και για αυτούς που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου, άρα αφήνει πειρά και για τον κύριο Τσίπρα και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Θα συνεχιστεί με ανάλογες έτσι παρεμβάσεις και την ίδια ώρα βέβαια συνεχίζουν για τρεις ολόκληρες μέρες κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και επισκέπτονται δομές υγείας στην Αττική. Τώρα πάμε να περάσουμε στον Αλέξη Τσίπρα, στο Περιστέρι, πριν πρωθυπουργό.
6: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής, «Α, εσείς το είπατε. Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε. «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω, «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». «Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, τώρα είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας απαντά σε όσα είπε εδώ στην εκπομπή μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Μία συνέντευξη που κάναμε τη Δευτέρα και που προκαλεί πολιτικές αναταράξεις μέχρι και σήμερα, που απάντησε ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα...
3: Και άκουσες και την απάντηση δηλαδή που έδωσε και...
0: Ότι δεν θα μιλήσει, θα στείλει λουλούδια, πιο...
3: ναι.
0: Γιατί κάθε φορά που τον βρίζει, αν επένδυσε
3: κάθε φορά που τον βρίζει, ναι.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Πάντως νομίζω ότι από εδώ ξεκίνησε αυτό το brand affair. Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι όλα δείχνουν πάντως, Ελένη, με αυτό επισημοποίησε αυτό που μας είπε στο ρεπορτάζ, ότι δεν θα κινηθεί νομικά, δεν θα δώσει συνέχεια.
3: Τον ακούσαμε κιόλας. Είναι η άποψή του ότι, ότι όλα αυτά, το είπαμε άλλωστε Γιώργο, ότι όλα αυτά γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να έχει έναν αντίπαλο. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς θεωρεί ότι σε κάποια θέματα μπορεί να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει ότι δεν θα κάνει καμία κίνηση.
2: Πάντως...
3: Και στέλνει και ένα μήνυμα ότι... πολιτικό και στο κοινό στο οποίο πλέον απευθύνεται, ότι δεν μιλάω για το παρελθόν. Έκλεισα τις εκκρεμότητές μου με το παρελθόν, πάμε για το μέλλον. Ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα αφορά το μέλλον της χώρας.
2: Έχει ενδιαφέρον η απάντηση του κύριου Τσίπρα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι στην κυβέρνηση τουλάχιστον αυτό λένε, ότι θα απαντούσαν και η κυβέρνηση θα μπορούσε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, ότι κάθε φορά που ο κύριος Τσίπρας τη λέει την πιο διεφθαρμένη της μεταπολίτευσης, και εκείνη θα μπορούσε να στείλει λουλούδια, γιατί και εκείνη ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό το ενδιαφέρον, Brand Affair, δείχνει ότι όταν ο ένας επιτίθεται στον άλλον, τον συσπηρώνει και τον ανεβάζει. Μια κουβέντα μόνο να πω, ότι η μήνυση που έκανε ο κύριος Βελόπουλος έχει έρθει αμελητή στη Βουλή, γιατί αφορά έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν νυν υπουργό. Τώρα, αν θα το αξιοποιήσει κάποιο κόμμα.
3: Γιατί τον λένε λαγό?
2: Δεν το ξέρω.
3: Θέλει κάτι από την κυβέρνηση? Γιατί διάβαζα σήμερα παντού.
2: Αυτοί που τον λένε λαγό.
3: Λαγός.
2: Εγώ δεν τον έχω αποκαλέσει λαγό.
3: Και εγώ ξέρω μόνο το λαγό Τυφάδο. Δεν ξέρω. Γιατί
0: τον λένε.
2: Αυτοί που τον λένε θα πρέπει να το εξηγήσουν.
3: Προφανώς
2: το. Εγώ δεν το ξέρω.
3: Τι εννοούν, ότι τον έχει βάλει η κυβέρνηση? Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί
2: καμία,
3: η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο?
2: Καμία, απολύτως.
0: Λοιπόν,
2: μόνο να πω ότι, ότι επειδή ήρθε στη Βουλή αμελητή, θα δούμε αν κάποιο κόμμα αξιοποιήσει.
0: Και αλλιώς θα ανοίξει εφόσον
2: όχι, όχι, άλλο λέω. Το αξιοποιήσει, γιατί αμελητή τι σημαίνει? Το στέλνω στη Βουλή και η Βουλή αποφασίζει αν θα κάνει προανακριτική εξεταστική επιτροπή για το θέμα. Άρα το στέλνει η δικαιοσύνη στη Βουλή. Θα δούμε αν κάποιο κόμμα το αξιοποιήσει σε επίπεδο κοινοβουλευτικό.
0: Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε την κηδεία της Βάγιας Νέστορα και εκεί ήταν παρόντες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Μη συζητάτε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
9: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε.
10: Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα έφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
11: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
12: Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Λοιπόν, συγκλονιστικές στιγμές, συγκλονιστική και η εικόνα της κόρης της, η οποία με δική της απόφαση, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί δεν είχαν αυτήν την εικόνα, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε με ασθενοφόρο για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της, στη Βάγια Νέστορα. Πραγματικά φαινόταν ότι ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο ψυχική και σωματική κατάσταση, γιατί είχε σοβαρά εγκάβματα. Και μάθαμε ότι οι γιατροί δεν
3: και
0: θα έδιναν
3: άδεια,
0: το πράσινο φως. Μόνη της αποφάσισε και ήταν μια συγκλονιστική εικόνα αυτή. Και βέβαια να πούμε και στο πολιτικό έτσι μέρος, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι πέρα από τον Πρωθυπουργό ήταν εκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Και μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ήταν κάτι το οποίο και το μήνυμα που δόθηκε διακομματικό απέναντι στην τρομοκρατία. Και νομίζω ότι πραγματικά θα έπρεπε αυτό το μήνυμα να είναι κοινό από όλες μα όλες
3: τις
0: πολιτικές δυνάμεις. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να
0: δεν
2: πούμε.
0: Δεν έχουμε
2: ότι
0: κάτι
2: έχει...
0: άλλο τώρα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αν προλαβαίνουμε να πούμε ότι υπάρχει τεράστια ένταση στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Και,
2: και η κυρία Κωνσταντοπούλου έφτασε στο σημείο να καλέσει το 100 για να συλληφθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή, λέει, συνενούν στο αίτημα της κυρίας Ιρεγγέλα να έρθει η άρση ασυλίας της μετά από αναφορά που της έχει
0: γίνει. Και το 100 και το κάλεσε.
2: Το κάλεσε διότι, λέει, πρέπει να συλλάβουν τους βουλευτές επειδή συμβάλλουν σε κακουργηματικές πράξεις, επειδή συμφωνούν με την κυρία Σιρεγγέλα.
0: Να συλλάβουν τους βουλευτές.
2: Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή είναι...
0: Τώρα γίνεται αυτό.
2: Τώρα είναι
0: τώρα στη Βουλή δεν είναι το περιβόλιο.
2: Στην Επιτροπή Διοντολογίας. Είναι απίστευτα. Μάλιστα, η κυρία Λετρίβη της επετέθη προσωπικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της ότι είναι φίλη με την κυρία Σιρεγγέλα και ξέσπασε σε κλάματα η κυρία Λετρίβη. Γίνεται πραγματικά τεράστια η ένταση.
0: Ανοιχτό και μήνες στη Βουλή. Επάλξεις για να το μεταφέρουμε και αυτό στον αέρα, γιατί επί του πιστηρίου γίνονται όλα. Πάνω στην ώρα μας, λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, και αμέσως μετά τη συνέντευξή μας με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τάσεις MRB και άλλο ρεπορτάζ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, να το πούμε, γιατί μπορεί να έχουμε και εκλογές, τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Χρυστοδουλάκη.
17: Ευχαριστούμε
16: πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρόταση που παρακολούθησα. Ένα μέρος σας ομολογώ, γιατί ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση που είχατε στον Γκάζι με πολλά στελέχη του κόμματός σας και βέβαια με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, που μεταξύ άλλων προτάσεων ζήτησε να επιστραφεί η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους και το ΕΚΑΣ. Θα πω και θα πούμε όλοι σίγουρα ότι είναι δίκαιο και πως όλοι θα θέλανε οι συνταξιούχοι να παίρνουν και 13η σύνταξη, εννοείται, και ιδιαίτερα το ΕΚΑΣ χαμηλό συνταξιούχοι. Το ερώτημα είναι αν αυτές τις προτάσεις τις έχετε κοστολογήσει και είναι ρεαλιστικές. Δηλαδή γίνονται αύριο και πέρα από πρόταση μπορεί να είναι και υλοποιήσιμη.
17: Τώρα 100-0, για να αποφεύγουμε τα γρήγορα. Mm-hmm. Αυτονόητα, το ΠΑΣΟΚ σε κάθε εκλογική διαδικασία και κυρίως σε κάθε προεκλογική διαδικασία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να συνοδεύει τα πολιτικά του μέτρα συνολικά με ένα δημοσιονομικό κόστος. Υπενθυμίζω ότι εμείς ήμασταν εκείνοι που υπερθεματίσαμε στην αρχική πρόταση που είχε γίνει τότε για επικοινωνιακούς σκοπούς της Νέας Δημοκρατίας για την κοστολόγηση των προγραμματών από συγκεκριμένους φορείς και μάλιστα εμείς τότε βάλαμε και το στοιχείο της υποχρεωτικότητας και της δεσμευτικότητας έναντι της προαιρετικότητας. Άρα αυτό για μας είναι αυτονόητο. Και είναι αυτονόητο και για ένα ακόμα λόγο, ότι εμείς δεν ζητάμε απλώς να ακουστούμε με όρους αρνητισμού ή αντιδραστικότητας απέναντι στη Δημοκρατία. Εμείς ζητάμε να πάρουμε ευθύνη. Και την ευθύνη τη ζητάς για να την πάρεις όταν ξέρεις ότι την επόμενη μέρα αυτό που λες μπορείς να το εφαρμόσεις.
16: Άρα 13η σύνταξη και ΚΑΣ και άλλες προτάσεις είναι υλοποιήσιμες.
17: Όλα.
16: Η 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ, τι στόχευση έχουν σε αυτή την
17: φάση? Είναι αυτονόητο, κύριε Φιέρο, να το κάνουμε πάρα πολύ απλό στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Το ΕΚΑΣ έχει την αυτονόητη στόχευση της στήριξης των χαμηλών συνταξιούχων, εκείνων που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Υπενθυμίζω ότι είναι ένα βοήθημα το οποίο κόπηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα και υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν να επαναστηριχθούν οι κοινωνικές ομάδες αυτές. Και το ίδιο και η 13η σύνταξη, με την έννοια ότι όσο επανέρχονται τα οικονομικά μεγέθη σε συνθήκες σχετικά προκρίσεις, τόσο αντίστοιχα υπάρχει και η ανάγκη να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αν λάβει κανείς υπόψη, ειδικά, ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι τόσο οξυμένες που αυτές οι κοινωνικές ομάδες περνάνε όχι και τόσο εύκολες μέρες, ειδικά στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, τα βασικά αγαθά. Επειδή... Να πούμε στο εξής.
18: Ναι.
17: Απλά για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Πριν από λίγους μήνες είχαμε την κουβέντα για τα δημοσιονομικά στοιχεία επί του υπερπλεονάσματος. Ωραία. Η χώρα είχε προϋπολογίσει 3,7% και προσέθεσε 1,2%. 4,9%. Μη προϋπολογισμένο το 1,2. Μη αναγκαίο δηλαδή. Μόνο το 1,2 πέραν των υπολείπων δίνει 2,8 δις δημοσιονομικό χώρο. Το οποίο μάλιστα υπάρχει κριτική και η αποδοχή από την ίδια την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να δοθεί πίσω. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι αναδιαμόρφωση του μείγματος πολιτικής, έτσι ώστε να μην παράγεται το υπερπλεόνασμα αυτό. Ορισμένα στοιχεία που χωράνε στην κοστολόγηση αυτήν των δημοσιονομικών μεγεθών για εμάς, ορισμένα είναι και αυτά που ακούστηκαν σήμερα στην εκδήλωση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης
18: και τον Πασόκ και τους ταξιούχους. Το υπερπλεόνασμα που σωστά λέτε δεν μπορεί να δοθεί, το είπε και ο κύριος Κουτεντάκης εδώ χθες, όπως ξέρετε δίνεται για τη μείωση του χρέους. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέτε για 13η σύνταξη.
17: Το πλεόνασμα για πού δίνεται.
18: Το υπερπλεόνασμα.
17: Το πλεόνασμα για πού δίνεται.
18: Τι εννοείτε.
17: Το πλεόνασμα μέχρι το 3,7.
18: Μέχρι του 2% μπορεί να δοθεί σε δαπάνες, το υπόλοιπο πηγαίνει στο χρέος.
17: Το πλεόνασμα.
18: Αυτό σας λέω.
17: Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται το υπέρ για να πάει στο χρέος.
18: Το υπερπλεόνασμα.
17: Πάει και ήδη το πλεόνασμα αυτό.
18: Ναι, λέει. Και ναι, το πλεόνασμα έχει συγκεκριμένα όρια που πρέπει να πιάνουμε κάθε χρόνο.
17: Κακός,
18: αλλά εν πάση περιπτώσει. Κακός, καλός αυτή είναι όμως.
17: Όχι, κακό, πολύ κακός.
18: Ναι, αλλά αυτή
17: αλλά
18: είναι,
17: ας πούμε ότι είναι μια πραγματικότητα.
18: Όχι, όχι. Αυτό έχει κεντάκι, να κάνει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
17: Όχι, δεν είναι με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
18: Το πλεόνασμα.
17: Είναι με βάση τις συμφωνίες οι οποίες είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση και δέσμευσαν τη χώρα για 2,2 τα πρώτα χρόνια και για άλλα μεγέθη 3,5 και 2,2.
18: Χρεοκοπήσαμε, σας θυμίζω. Φαντάζομαι το θυμάστε κι εσείς. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
17: Τι σχέση έχει η χρεοκοπία με τους κανόνες αυτούς, με συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα.
18: Έχει σχέση με
17: το πλεόνασμα.
18: Έχει σχέση με τα δάνεια που πήραμε από την Ευρώπη και το ότι πρέπει να τα εξοφλήσουμε. Γι' αυτό έχει σχέση.
17: Το 3,5%.
18: Βεβαίως.
17: Αλλά εσείς συμφωνούσατε με την επιλογή του κύριου Τσίπρα τότε να δεσμεύσει τη χώρα στο 3,5% και στο
18: 2,2%. Δεν συμφωνούσα εγώ. Είναι ποιου όρου αποδεχθήκαμε για να πάρουμε το δανεισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας θυμίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο.
17: Δεν ήταν στο τρίτο μνημόνιο. Αυτό.
18: Λοιπόν, καλά, πάμε. Ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο.
17: Αυτό που σας λέω δεν ήταν στο τρίτο μνημόνιο.
18: Αυτή ήταν η 17ωρη διαπραγμάτευση για να φτάσουμε στο τρίτο
17: μνημόνιο.
18: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω. Λέτε 13η σύνταξη και ΕΚΑ, σωστά.
17: Σωστά.
18: Πριν από λίγες μέρες σε αυτή εδώ την εκπομπή, στέλεχός σας είπε ότι θα δώσετε και το 13ο μισθό. Ισχύει αυτό.
17: Δεν έχω την εικόνα αυτή.
18: Ναι, διότι αν δώσετε και 13ο μισθό και 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, θα πρέπει να μας πείτε από πού.
17: Ωραία. Εγώ σας λέω πώς.
18: Γιατί το είπε στέλεχός σας και μάλιστα είπε ότι ο 13ος μισθός θα είναι ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένα μεγάλο βοήθημα σε όλους τους ανθρώπους που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης και της ακρίβειας. Το είπε στέλεχός σας εδώ.
17: Να ρωτήσω κάτι.
18: Ναι.
17: Ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει 13ο μισθό.
18: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει όχι.
17: Α, γιατί, ναι. Γιατί κάθε χρόνο.
18: Έχει πει όχι και έχει άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Ναι, θα κάνει.
17: Θα κάνει. Ότι θέλει τους πολίτες επέτρεψη επιδοματική εξάρτηση.
18: Θα κάνει ελαφρύνσεις φορολογικές.
17: Άρα. Φορολογικές ελαφρύνσεις. Σε ποιους θα τις κάνει.
18: Θα το δείτε. Στη ΔΕ. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να ανακοινώσω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αλλά το ερώτημα είναι. Εσείς θεωρείτε ότι η οικονομία αντέχει και για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό.
17: Δυστυχώς, ξαναλέω, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας με βάση τα δημοσιονομικά της μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα έπρεπε να είναι για να μπορέσουν να ωφελούνται αυτό που το έχουν πραγματικά ανάγκη στην πραγματική κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι στρέβλωση της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Λέω όμως το εξής, με συγχωρείτε κύριε Πιέρο, για να απαντήσω στο ερώτημα. Λέω το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ανακοινώσει το βασικό σκέλος της προγραμματικής του πολιτικής από την περασμένη ΔΕΘ. Στην ερχόμενη ΔΕΘ θα ολοκληρώσει το στοιχείο αυτό με περαιτέρω εξειδικεύσεις και επεξεργασίες και καθετοποίησης πολιτικής μας. Οτιδήποτε ανακοινωθεί ως τελική προεκλογική μας δέσμευση θα συνοδεύεται αυτονόητα από την κοστολόγηση και από τις πηγές χρηματοδότησης. Όπως κάνουμε πάντα εμείς.
19: Κύριε Χριστοδουλάκη.
17: Γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε μειώσεις ΦΠΑ και μετά τις ξεχνάμε. Ούτε ξεχνάμε να πούμε για την ευελιξία της 13 ώρες εργασίας που τη βγάλαμε μια μέρα το σιρτάρι χωρίς να την έχουμε πει σε κανένα προεκλογικά και πάρα πολλά.
19: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω άλλο πράγμα που είχα ρωτήσει συνάδελφού σας, αλλά δεν είχα πάρει απάντηση. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε να μου απαντήσετε κάτι. Έχετε ως βασικό σύνθημα ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά.
17: Προτιμώ περισσότερες.
19: Λοιπόν, παραμένει αυτό, γιατί σας ρωτάω τώρα, γιατί τώρα εμφανίζεστε να είστε στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον σε 18-20 δημοσκοπήσεις, στην τρίτη θέση.
16: Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι και στις τάσεις της MRB που βγήκαν σήμερα έχετε διευρυμνόμενη διαφορά και από την Ελλάς είστε και μείον τρεις μονάδες. Δηλαδή είστε τρίτη με διαφορά και
17: μόνο
16: από την Ελλάς.
17: Κύριε Πύρο, μια χαρά.
16: Έχετε χάσει τρεις μονάδες και είστε τρίτη πίσω από την Ελλάς με διαφορά. Αυτό λέω.
17: Ωραία, λοιπόν.
16: Σε σχέση με αυτό που σας λέει.
17: Ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις και ένα σχόλιο για τη στοχοθεσία της πρώτης θέσης. Ναι, καθαρό το ερώτημα. Για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τις πιστεύω απόλυτα. Ωραία. Πριν 4 μήνες, το ερώτημα και η συζήτηση που κάναμε εδώ πέρα ήταν: ρε παιδιά, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνετε τώρα που σας έχει περάσει η ζωή Κωνσταντοπούλου και είναι στο 17% και εσείς στο 14%. Πριν από 4 μήνες, ωραία. Η ζωή Κωνσταντοπούλου από το 17 πήγε στο 4 μέσα σε 4 μήνες. Μια απόσταση περίπου 13 μονάδων. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις που λένε την αλήθεια, λέω εγώ, έχουν ένα δυναμικό στοιχείο ότι σε 4 μήνες μπορείς να κάνεις ένα συμπλήν 13 μονάδων.
19: Άρα 20 δημοσκοπήσεις.
17: Αφήστε με να απαντήσω. Αφήστε με. Επειδή λοιπόν εγώ τις πιστεύω, σας λέω το εξής. Σε 4 μήνες από σήμερα όλα τα κόμματα μπορεί να έχουν ένα συμπλήν 13 μονάδων. Οι 13 μονάδες μας φτάνουν. Για να βγούμε πρώτοι. Άρα, εγώ τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις.
19: Πιστεύετε
17: μια
19: δηλαδή
17: χαρά
19: ότι μπορείτε σε αυτό το χρονικό διάστημα να κερδίσετε 13 μονάδες.
17: Όχι, αυτό έγινε ήδη. Αυτό έγινε ήδη. Τις έχασε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα,
19: ναι, αλλά
17: οι δημοσκοπήσεις έχουν μια δυναμική τέτοια.
19: Για να είστε.
17: Θα έρθω στο άλλο ερώτημα. Δεν έχω απαντήσει ακόμα στο άλλο.
19: Για να κινδυνεύσει η Νέα Δημοκρατία.
17: Όχι, αυτό καταρχάς αφορά τη δυναμική των δημοσκοπήσεων. Τα δεδομένα, αυτό δεν είναι εκτίμηση, τα δεδομένα μέχρι τώρα δείχνουν ότι η δυναμική μπορεί να έχει και ένα συμπλήν 13 μονάδων σε 4 μήνες, άρα η δυνατότητα υπάρχει με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία.
16: Εγώ δεν έχω απαντήσει στην Ελένη, δεν έχει απαντήσει.
17: Ναι, δεν έχω απαντήσει. Έρχομαι τώρα καθαρά στο ερώτημα. Ωραία. Τι θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το μείγμα της σημερινής πολιτικής δεν ευνοεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βασικά αγαθά, ρεύμα, ενέργεια, στέγαση, ενίκεια, κοινωνικό κράτος, υπερευελιξία, συνεργασία, ποιότητα δημοκρατίας, θεσμοί και πάρα πολλά άλλα. Λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν πανηγυρίζει εκεί έξω. Αυτός ο κόσμος, κατά τη δική μας οπτική, υποκειμενική, θέλει αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Αν έρθεις δεύτερος σας λέω, με καλύτερο συσχετισμό δυνάμεων από ό,τι είχες την προηγούμενη φορά, ανέβηκες. Μια χαρά, ανέβηκες. Τέλεια, ωραία. Εισέφερες στην αλλαγή του μείγματος πολιτικής? Όχι. Άρα για να εισφέρει στην αλλαγή του μείγματος πολιτικής, πρέπει να εφαρμόσεις τις ιδέες σου και να φύγουν αυτοί που εφαρμόζουν τις σημερινές. Πώς γίνεται αυτό στα δημοκρατικά καθεστώτα? Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα έχουμε ένα τέτοιο. Γίνεται μόνο αν κερδίσεις τις εκλογές, λάβεις εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και εφαρμόσεις την πολιτική σου. Άρα η στοχοθεσία είναι πολιτική, δεν είναι αριθμητική ή δημοσκοπική και λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι για να εφαρμόσω εγώ τις δικές μου ιδέες που θεωρώ ότι ξαναβάζω στο προσκήνιο αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη, πρέπει να κερδίσουμε.
16: Ναι, αλλά έχει κολλήσει.
17: Άρα ο στόχος
16: ναι,
17: μέχρι την τελευταία στιγμή είναι να κερδίσουμε.
16: Ένα λεπτό. Δεν γιατί... σας προβληματίζει η στασιμότητα. Στα ποσοστά, ότι δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά. Και αυτό είναι σταθερό, είτε είναι η Κωνσταντοπούλου δεύτερη, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είστε εσείς.
17: Ωραία.
16: Αυτό δεν σας προβληματίζει.
17: Εξήγησα προηγουμένως την άποψή μου για το πόσο δυναμικό είναι το στοιχείο.
16: Όχι, λέω για τα δικά σας ποσοστά, αμιγώς τώρα.
17: Ναι. Λέω πόσο δυναμικό είναι το στοιχείο των συγκυριακών αποτυπώσεων επί των δημοσκοπήσεων.
16: Αυτό δεν είναι συγκυριακό.
19: Κύριε Στοδουλάκη, σας ρωτάει κάτι που είναι σαφέστατο όμως.
17: Μπορεί να μην έχω την νοημοσύνη να το καταλάβω.
19: Ότι, σας λέει ότι ανεβοκατεβαίνουν τα κόμματα, εσείς όμως παραμένετε στάσιμοι. Ωραία. Στα ποσοστά τα οποία έχετε. Αυτό δεν είναι προβληματικό για το κόμμα σας?
17: Ναι, ξέρετε τι μπορεί να φταίει? Ότι αντί να σας πούμε σήμερα για το ποια είναι η πρότασή μας για να λύσουμε το θέμα των ενοικίων και της στέγασης, ποια είναι η πρότασή μας για να ρυθμίσουμε το ρόλο των τραπεζών, ποια είναι η πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η πρότασή μας για τους συνταξιούχους, καλούμαστε να απαντήσουμε στο ποια είναι η πολιτική μου ανάλυση για την εκάστοτε σημερινή δημοσκόπηση. Μπορεί να φταίει και αυτό. Δεν το λέω για να σας συγκαλέσω.
16: Άρα τα κάνετε όλα σωστά στο ΠΑΣΟΚ.
19: Καλούμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάθε μέρα στα πάνελ.
17: Αφήστε να απαντήσω. Δεν το λέω για να σας συγκαλέσω. Είναι συνολικά η λειτουργία της δημόσιας συζήτησης, που εγώ τη θεωρώ προβληματική. Αλλά για να σας απαντήσω και ακριβώς. Αν με ρωτάτε αν αυτό που μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι κάτι το οποίο μας φτάνει. Είναι παρκές για να πανηγυρίσουμε, είναι αυτή η στοχοθεσία μας. Όχι, δεν είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν διαβάζουμε τα δημοσκοπικά στοιχεία, φυσικά και τα διαβάζουμε και τους δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έμφαση. Αν με ρωτάτε, κύριε Πιέρο, αν έχουμε κάνει και εμείς λάθη, φυσικά και έχουμε κάνει και λάθη σε μια σειρά από στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση, κυρίως κατά τη γνώμη μου, της επικοινωνιακής μας εξωστρέφειας όσον αφορά το πώς περνάμε αυτήν την αντίληψη διακυβέρνησης στους πολίτες. Αλλά επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι επειδή εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό και ρευστό πολιτικό σκηνικό, εγώ δεν νομίζω ότι η εικόνα που δείχνουν σήμερα οι καθόλου σεβαστές δημοσκοπήσεις ήταν αυτή που θα
18: αποτυπωθεί. Ένα ερώτημα, κύριε Χρυστοδουλάκη, επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που είπατε πριν για τις δημοσκοπήσεις και ευφυέαστατη. Άρα δεν έχετε έλλειμμα ευφύες, όπως είπατε πριν χιουμοριστικά.
17: Πρέπει να το αλλάξω, κύριε.
18: Ναι. Είπατε ότι ενδεχομένως να χρειαστούν 4-5 μήνες προκειμένου να ανατραπούν τα δημοσκοπικά
17: πρόσφατα. Αυτό
18: έχω. Ναι. Αν όμως οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο και δεν προλάβετε να έρθουν αυτοί οι 4 μήνες προκειμένου να γίνει η ανατροπή, εκεί τι γίνεται?
17: Θα σας απαντήσω καθαρά. Εγώ θεωρώ ότι αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, θα καταρρεύσει το αφήγημα της αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού. Γιατί ένας πρωθυπουργός ο οποίος ευθέως πλέον λέει ψέματα.
18: Ναι, άρα
17: καταραίοντας το αφήγημα της αξιοπιστίας του πρωθυπουργού, θα απελευθερωθούν ακόμα πολύ περισσότερες δυνάμεις για να εκπροσωπήσει το Πασόκ μέσα στην κάλπη. Για να το δω όμως και με τα σημερινά δημοσκοπικά στοιχεία, να σας πω το εξής. Ναι. Γιατί αυτό το θεωρώ ότι έχει σημασία από το να κάνουμε με τεχνάσματα διαχείρισης του χρόνου ή των αριθμών. Υπάρχει σε όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία ένα τουλάχιστον 70% το οποίο επιζητά πολιτική αλλαγή.
18: Όχι. Ωραία. Στην τελευταία δημοσκόπηση MRB είναι 50. Δεν είναι 70.
17: Ωραία. Σε όλες τις υπόλοιπες.
18: Και επίσης.
17: Σε όλες τις υπόλοιπες.
18: Δεν είναι 50, είναι 70. Συγγνώμη, σε μία ήταν 70. Έχει μειωθεί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις 60, 62, 59,
17: μπορεί
18: κάπου
17: να
18: εκεί.
17: Είναι επειδή πηγαίνουμε πολύ
18: και,
17: καλά.
18: Και επίσης θέλω να σας πω ότι στη σημερινή δημοσκόπηση και της PALS το 45% λέει ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
20: Ωραία. Για να τον αφήσουμε να μας απαντήσει.
17: Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, Πασόκ, δεν διαφωνώ αυτό.
18: Τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, να μιλάμε. Θέλει αυτοδύναμη το Πασόκ.
17: Ωραία, 50% θέλει αλλαγή κυβέρνηση. Άρα το υπόλοιπο 50% ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
18: Όχι.
17: Τότε τι συζητάμε, ρε.
18: Μα δεν είπα εγώ αυτό.
17: Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ το
18: Γιατί το 70% που θέλει αλλαγή ψηφίζει Πασόκ.
20: Να τον αφήσουμε να απαντήσει, παρακαλώ πολύ, καθαρά, χωρίς να το διακόπτουμε.
17: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας εκεί έξω δεν είναι ευχαριστημένο. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας εκεί έξω ζητάει αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Ωραία. Άρα η κοινωνική δεξαμενή που ζητάει κάτι διαφορετικό από τη ζωή της. Υπάρχει και είναι πολύ μεγάλη. Ωραία. Τι μένει από εμάς να την εκπροσωπήσουμε στις εκλογές? Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα και εργαλείο που έχει το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου, έναντι των υπολείπων? Ότι εμείς έχουμε στελέχη, γύρω μαζικούς χώρους, παρουσία στην αυτοδιοίκηση, στα κοινωνικά κινήματα, στα συνδικάτα, πρόγραμμα και κυρίως την αξιοπιστία της εφαρμογής στο παρελθόν των ιδεών μας που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
20: Να σας ρωτήσω και δύο
17: πράγματα.
20: Αυτό θεωρώ
17: ότι δεν το έχει κανένας άλλος και άρα και κλείνω.
20: Βεβαίως.
17: Όταν βρεθεί ο κόσμος μπροστά στην κάλπη και επιλέξει διακυβέρνηση και όχι απλώς ομορφιά, ύψος ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι η επιλογή θα είναι μεταξύ δύο προγραμμάτων, της Δημοκρατίας και του Πασόκ.
20: Δύο θέματα επικαιρότητας κλείνοντας. Το ένα αφορά τους ποινικούς κώδικες και όσα καταλόγησε ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Τσίπρα που το απάντησε. Το Πασόκ προτρέπει τον κύριο Τσίπρα να κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη εφόσον θεωρεί ότι τον συκοφαντεί. Μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας, θεωρείτε ότι.
17: Αυτό που ακούστηκε είναι χοντρό. Αυτό που ακούστηκε είναι χοντρό. Ωραία. Δεν είναι πολιτικό. Ίσα-ίσα. Φύγει την αυτονόητη ηθική επί της σκοπιμότητας λήψης πολιτικών κυβερνητικών αποφάσεων. Όταν ακούγεται κάτι τέτοιο που ξεφεύγει από τα όρια της πολιτικής κριτικής και υπονοεί, αν δεν το λέει ευθέως, χρηματισμό του Πρωθυπουργού για να αλλάξει το νομικό σύστημα της χώρας, αυτό ξεφεύγει από τα όρια της πολιτικής κριτικής. Άρα εμείς θεωρούμε ότι επειδή αυτό δεν μπορεί να υπάρχει με οποιαδήποτε μορφή σκιάς, ακόμα και η πολιτική απόρριψη δεν στέκει επαρκώς, ότι όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, ο δρόμος της δικαιοσύνης είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος μπορεί να δώσει μια πολύ καθαρή απάντηση στα στοιχεία.
20: Άρα να κάνει μήνυση ο κύριος Τσίπρας.
17: Δεν έχει υποθεί συνολικά
18: το δρόμο. Να σας πω, επειδή ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση, αλλά έρθε σήμερα αμελητή στη Βουλή η μήνυση του κυρίου Βελόπουλου. Και αφορά τον κύριο Τσίπρα, αφορά και τον κύριο Γεωργιάδη. Σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιήσει αυτό.
17: Και θα δούμε, είναι πολύ νωρίς.
20: Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσίπρα.
18: Ναι, γι' αυτό τώρα.
20: Σας αφορά ως χώρο και εσάς ως πρόσωπο στις διεργασίες η παρέτηση του κύριου Φάμελου. Πώς την σχολιάζετε? Προφανώς ανήκει κάποιες διεργασίες σε έναν χώρο κοντινό σε εσάς.
17: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μας αφορά. Προφανώς είναι ένας όμορος χώρος πολιτικά, για να μην κουρευόμαστε. Προφανώς και οποιαδήποτε διεργασία σε φορά ένα όμορο χώρο έχουν άμεσα ή έμεσα αποτελέσματα στον δικό μας. Αλλά εγώ θα θέλαμε πολύ προσεκτικό σε οτιδήποτε αφορά την εσωτερική διεργασία ενός άλλου κόμματος. Παρόλο που οφείλω να αξιολογήσω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ έχει στοιχεία πολιτικού προβληματισμού ως προς τον τρόπο τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται πρώην συνεργάτες, συντρόφους, στελέχη. Εγώ θα εκτιμούσα με μια μορφή απαξίωσης, αλλά μένω εδώ. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο απλά για τη σημερινή μέρα πολύ γρήγορα, για να μην καταχραστώ και τον χρόνο, λόγω της κηδείας.
20: Βεβαίως. Πού ήταν και παρόν ο κ. Σμπουλή.
17: Ακριβώς. Της γυναίκας που είχε στη ζωή της, δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει ακριβώς ότι στα θέματα αυτά, και με τον πολιτικό συμβολισμό και με τον ορθό συμβολισμό, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον στέκεται ορθό, χωρίς αστερίσκους, στη λογική της απόρριψης οποιασδήποτε μορφής που τοξικοποιεί την πολιτική ζωή της χώρας. Το μόνο όμως που θέλω εγώ να προσθέσω είναι ότι αυτού του είδους οι λειτουργίες δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε να εργαλειοποιούνται με τρόπο κομματισμού. Γιατί είδαμε δυστυχώς, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, θα πω εγώ, τις σαφείς ασάφειες ή σαφείς υπόνοιες ή σαφείς κατηγορίες επί παρακινήσεων της βίας αυτής στο πολιτικό σύστημα και στο κομματικό πεδίο. Αυτά είναι πραγματικά προβληματικά και θα λέγω εγώ βαθιά τοξικά και αντίστοιχα διεγείρουν τα ανακλαστικά.
20: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Ευχαριστώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για δημοσκοπήσεις και για τη στάση της MRB, πάμε να τις δούμε. Και όλες να δούμε ποια είναι η εικόνα που κατέγραψε σε μια συμπεριληπτική έρευνα, που γίνεται μεγάλη έρευνα, οι λεγόμενες στάσεις. Έχουμε του Sky για την Pulse. MRB είπα εγώ. Πάμε να δούμε του Sky για την Pulse. Αυτή δημοσιεύτηκε πριν από λίγη ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky από την εταιρεία Pulse και εδώ έχουμε την λεγόμενη αναγωγή, το σενάριο κατανομής αναποφάσεων. Θα δούμε σε λίγο την MRB. Λοιπόν, 30% δίνει στην εκτίμηση για τη Νέα Δημοκρατία, 17% για την Ελλάς, 11,5% στο ΠΑΣΟΚ, 8,5% για την Ελπίδα, 8% για την Ελληνική Λύση, 7% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% για την Πλεύση Ελευθερίας. Και πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε και την επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Ακολουθεί αμέσως μετά με 3,5% η Φωνή Λογικής, με 3% το Μέρα 25, με 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, με 1% οι Δημοκράτες, με 1% η Νίκη και 2,5% άλλο κόμμα. Αυτή είναι η έρευνα της Pulse για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που δημοσιεύτηκε πριν από λίγη ώρα. Θα ήθελα, όταν είναι έτοιμη, να έχουμε και τις τάσεις της MRB. Και θα ήθελα επίσης να δούμε και κάτι άλλο το οποίο άνοιξε, μιας και κλείσαμε με αυτό με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ότι άνοιξε χθες εδώ στην εκπομπή μας, νομικά και πολιτικά, Δημήτρη, ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης, για το ζήτημα των καταλήψεων στον απόϊχο της λαγωδίας στη Θεσσαλονίκη και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, μίλησε για τις καταλήψεις και μίλησε για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που αφορά καταλήψεις. Για πάμε να δούμε τι είπε.
1: Υπάρχουν μία σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για να αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά και πιο αποφασιστικά το φαινόμενο αυτού του τύπου της βίας. Το πρώτο είναι άμεσες παρεμβάσεις σε ποινικό επίπεδο. Οι καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων και δημοσίων κτηρίων πρέπει να γίνουν κακουργηματικές. Η συμμορία είναι ένα αδίκημα που μοιάζει με αυτό της εγκληματικής οργανώσεως, μόνο που συνδέεται με την τέλεση μόνο πλημεληματικών πράξεων και όχι κακουργηματικών. Η συμμορία ως αδίκημα θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει κακούργημα. Και νομίζω ότι έχει έρθει και η ώρα να καταργήσουμε την απόλυση με όρους για τους βαρυνόμενους με αδικήματα τρομοκρατίας.
20: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι στο σκεπτικό της κυβέρνησης. Είναι απόψη του κύριου Βορύδη. Μας είπε ότι εγώ θέλω η κυβέρνηση να τις υιοθετήσει.
18: Είναι το ερώτημα είναι. Προς το παρόν είναι απόψη του κύριου Βορύδη. Η κυβέρνηση.
20: Δηλαδή,
18: αυτή,
20: συγγνώμη, μετά από ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, δεν σκέφτονται κάτι παραπάνω για τις καταλήψεις?
18: Αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται κάποια αλλαγή στο νομικό πλαίσιο. Ναι. Αν οτιδήποτε μπορεί να εξεταστεί ή να προταθεί ως πρωτοβουλία της κυβέρνησης, νομίζω θα το δούμε από τη δέθηκε μετά. Τώρα, εν ώψη καλοκαιριού και θέρους και κλεισίματος της Βουλής, αυτό που προέχει για την κυβέρνηση είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει γύρω στις 25 Ιουλίου περίπου και η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει γύρω στις 25 Αυγούστου. Πάνω κάτω σας το λέω. Από εκεί και πέρα, ό,τι θα υπάρξει σε νομοθετικό επίπεδο Αυτό θα εκδηλωθεί από το Σεπτέμβριο και με αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και με νομοσχέδια ή παρεμβάσεις που θα υπάρξουν από εκεί και μετά. Να σας πω ότι θα υπάρξει και ένα νομοσχέδιο προς τα τέλη Ιουλίου, που εκεί θα είναι, όπως συνήθως γίνεται στο τέλος κάθε χρονιάς κοινοβουλευτικής πριν πάμε στο Σεπτέμβρη ξανά, το λεγόμενο ερανιστικό νομοσχέδιο. Τον τίτλο τον δανείζομαι από τον κύριο Βορύδη, που όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών έφερνε κάθε Ιούλιο ένα τέτοιο ερανιστικό νομοσχέδιο που έμπαιναν αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσα. Περιμένουμε να δούμε σε αυτό το νομοσχέδιο που θα είναι γύρω στα τέλη Ιουλίου τι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα μπουν, γιατί θα μπουν εκεί από ό,τι πληροφορούμε πρωτοβουλίες από διάφορα Υπουργεία και παρεμβάσεις. Και αναλόγως του νομοσχεδίου αυτού, δηλαδή του πόσες παρεμβάσεις θα έχει, του ποια Υπουργεία θα αφορούν και του πόσο αυτές οι παρεμβάσεις θα αφορούν κομμάτια του κοινωνικού σώματος, θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη.
20: Λοιπόν, τώρα και κλείνοντας, και εφόσον δεν κατέστη εφικτό να έχουμε τη στάση της MRB, να τις πούμε εμείς. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει στη μεγάλη, γιατί είναι μεγάλη έρευνα αυτή, άνοδο, έτσι, και αυτό φαίνεται να την βοηθά η ύπαρξη Τσίπρα και της Ελλάς, έτσι, γιατί ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία,
18: και
20: με αύξηση συσπήρωσης, το Πασόκ μένει στην τρίτη θέση με απώλεια τριών μονάδων και βέβαια αυτή η οποία δεν έχει τον γκάζι που εγώ τουλάχιστον περίμενα στις πρώτες δημοσκοπήσεις είναι η κυρία Καριστιανού που είναι πλέον καθαρά τέταρτη στις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο σύνολό τους αλλά και στις τάσεις της MRB.
18: Μα αν δεις την κριτική που ασκήθηκε σήμερα από πολλές πλευρές, όχι μόνο από ένα φάσμα του ιδεολογικού πολιτικού προσωπικού, αλλά από πολλές πλευρές, για αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού για εθνική προδοσία όσον αφορά τον Πρωθυπουργό.
19: Εγώ δεν νομίζω, ο Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ότι η κυρία Καριστιανού χάνει από τις θέσεις της.
18: Χάνει και από τις θέσεις της σίγουρα.
19: Έχει χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι εντελώς.
18: Και από τις θέσεις
19: δηλαδή,
18: της, Ελένη. Τη μία λέει για τις αμβλώσεις, την άλλη λέει για αυτό, την άλλη λέει για εκείνο.
19: Δεν βγαίνει μόνο η ίδια. Όταν δεν βγαίνουν και άλλα στελέχη να παραχθεί ένας πολιτικός διάλογος,
18: θα σου το πω
19: να
18: πιο
19: γίνουν συζητήσεις, να δούμε τα στελέχη της. Εκεί
18: είτε
19: είναι
18: ιδρύθηκε,
19: πολύ δύσκολο
18: είτε δεν ιδρύθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ένα και το αυτό.
20: Πάμε να τη δούμε, πάμε να τη δούμε. Έχουμε την αναγωγή στο σύνολο της τάσης της MRB. Λοιπόν, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει 29% στην αναγωγή, 17,6% την Ελλάς, 11,1% το ΠΑΣΟΚ, 8,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 8,7% η Ελληνική Λύση, 7,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα25, 2,1% Δημοκράτες, 1,5% ΣΥΡΙΖΑ, 1,1% Νέα Αριστερά και 1,5% άλλα κόμματα. Αυτή είναι η εικόνα και από τις τάσεις της MRB. Ξαναλέω, μια μεγάλη έρευνα, συμπεριληπτική, με ποιοτικά στοιχεία, που ουσιαστικά τι κάνει, ένα καταστάλλαγμα όλων των προηγούμενων δημοσκοπήσεων, όχι μεθοδολογικά, ενώ αυτό που δείχνει είναι αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
19: Έχει ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπεις, ότι σε αυτή την έρευνα, επειδή την έβλεπα,
20: και οι δυναμικές των κομμάτων είναι όπως τις βλέπω.
19: Το ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά έχει αυτό. Το πολύ λίγο 3% λένε σίγουρα και το υπόλοιπο μέχρι το 12,5% που παίρνει συνολικά είναι μάλλον θα το ψήφιζα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 27% του 12,5% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είναι ένα μελιτέο ποσοστό όταν βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%.
18: Το 27% του 12,5% είναι γύρω στο 1,5%.
19: Ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, το κόμμα του.
18: Το 27% του 12,5% είναι γύρω στο 1,5%. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο από τη δημοσκόπηση που έχει ενδιαφέρον.
19: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη συμμετοχή.
18: Όχι, όχι, έχει να κάνει με τα ποσοστά του κάθε κόμματος και πού αυτό το 27% αναλογεί. Τώρα, εγώ να πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, γιατί η δημοσκόπηση έχει και δημοτικότητες υπουργών. Και για ακόμη μια φορά ο κύριος Δένδιας είναι ανδιαφυσβήτητος πρώτος, δεν τον φτάνει κανείς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Έχει ενδιαφέρον η δεύτερη και η τρίτη θέση. Είναι ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Κικίλιας στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Και κάνει εντύπωση αυτό. Έχει όλους τους υπουργούς. Και μετά είναι και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Το λέω αυτό σε μια λογική επόμενης και μεθεπόμενης μέρας, εάν και όταν και εφόσον προκύψει.
19: Όσοι
18: αλλά έχει ενδιαφέρον
19: λιγότερο,
18: ναι, και για το κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
19: Δεν εγώ αυτό καταλαβαίνω.
20: Κοίταξε, όχι. Είναι μια άποψη, όχι. Αλλά αν δει κανείς τις επιδόσεις του Γεωργιάδη σε μια πολύ δύσκολη έτσι, εκλογική περιφέρεια, μπορεί να ισχύει και το αντίθετο.
19: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις ο κύριος Δένδιας.
18: Εντάξει, ο κύριος Δένδιας είναι πρώτος για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν είναι επειδή δεν βγαίνει.
20: Ο κύριος Γεωργιάδης που μιλάει, σαρώνει.
19: Προσεγμένες εμφανίσεις. Ο κύριος Πιερακάκης.
18: Δεν είναι όμως γι' αυτό.
19: Βγαίνει μια στο τόσο. Δηλαδή,
18: ο κύριος Δένδιας έχει μια ευρύτερη αποδοχή εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας.
19: Είναι και αυτό μια ανάγνωση.
20: Ο κάθε υπουργός και ανάλογα με το χαρτοφυλάκιά του έχει μια στρατηγική.
19: Μια ανάγνωση. Δεν
20: είναι...
19: Και μια τακτική που μπορεί κάποιοι να θεωρούν. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι σε κάποιους βγαίνει.
18: Εντάξει, σε κάποιους μπορεί να βγαίνει και αυτό προφανώς, διότι δεν φθύρονται στην καθημερινότητα της τριβής.
20: Κάθε χαρτοφυλάκιο επιβάλλει μια συγκεκριμένη επικοινωνία. Και κάθε
18: σωστό.
20: Πρόσωπο πάντως, επιλέγει μια
18: αυτό που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι ότι ο κύριος Δένδιας είναι πρώτος σε δημοτικότητα, δεν έχει πέσει ποτέ δεύτερος όλα αυτά τα χρόνια που η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση.
20: Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση. Είναι όλα τα θέματα ανοιχτά. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, όσα είπε εδώ στην εκπομπή μας ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους ποινικούς κώδικες πριν από λίγη ώρα, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε τώρα τα κόμματα στο σύνολό τους. Έχουμε πέρα από το θέμα των δικογραφιών και την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει και έχει μπει για τα καλά, και έχουμε και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτυπώνουν μια εικόνα. Είναι η τελευταία πριν τη Θερινή Εραστόνη. Η επόμενη φουρνιά το Σεπτέμβριο. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά με το πάνελ μας.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμοιβική βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία Ραφάλ, F-16 Viper, F-35 εναντίον Οσκούρ, Καν, Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος, ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το πίμνιό του. Άγιος Παΐσιος, θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, να τα λέμε αυτά τις μέρες που είναι, μιας και κάνουμε και συζήτηση για πρώτες εκλογές, τον κύριο Οικονόμου. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
15: Καλησπέρα.
14: Τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Λιακούλη, από τη Λάρισα, κυρία Λιακούλη, εκεί σταθερά.
16: Καλησπέρα,
14: κυρία Λιακούλη. Ευχαριστούμε πολύ
16: που είστε εδώ. Τον ομφαλό τη γη, τα είπαμε.
14: Ναι, λέμε Ανατολική Αττική, Λάρισα, εκλογικές περιφέρειες τη λέμε.
16: Κέντρο Ελλάδας, κέντρο τι.
14: Ποτέ δεν ξέρεις πόσο χρειάζεται να τα λέμε. Και τον κύριο Αθανασιάδη, στέλεχος της Ελλάς, καθηγητής. Στο Πάντιο είναι η έδρα του, η ακαδημαϊκή. Τώρα, αν θα θέλει να έχει και έδρα βουλευτική και να κατέβει υποψήφιος, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα μας το πείτε.
15: Καλησπέριζω επίσης. Δεν αποφασίσαμε για αυτές τις λεπτομέρειες.
14: Εντάξει, γι' αυτό είπα εγώ για την ακαδημαϊκή έδρα που είναι η Φίξ, στο Πάντιο.
15: Αυτή είναι η σίγουρη.
14: Λοιπόν, ξεκινώ, κύριε Οικονόμου, με τον απόϊχο. Και το λέω αυτό διότι τόσες μέρες, τη Δευτέρα τα είπε εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος, απαντώντας όμως στο ότι εσείς είστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που είχε πει η Ελλάδα στη συνέντευξη τύπου. Και είπε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος όσα είχε πει ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής. Σήμερα λοιπόν, απαντώντας στον κύριο Γεωργιάδη και κατ' επέκταση και στην κυβέρνηση, ο πρώην Πρωθυπουργός, από το Περιστέρι απάντησε ότι θα στέλνει λουλούδια στον κύριο Γεωργιάδη και ότι δεν προτίθεται να κάνει μήνυση. Τι λέτε?
17: Δεν μπορώ να πω κάτι ιδιαίτερο. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική και με ενδιαφέρουν τα ζητήματα και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
14: Το να σα λέει τους πιο διεφθαρμένους.
17: Ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι είναι ο μόνος έντιμος πολιτικός. Είναι καθόλου προσβλητική και αντιπολιτική τοποθέτηση αυτή, γιατί προφανώς συγκρινόμενος με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς τους θεωρεί ανέντιμους και αυτό νομίζω είναι μια πολύ κακή εισαγωγή για τις εκλογές. Δηλαδή να ξεκινήσουμε βάζοντας τέτοιους όρους στην πολιτική αντιπαράθεση, εγώ είμαι ο έντιμος, οι άλλοι είναι ανέντιμοι. Από εκεί και μετά λοιπόν, ο καθής ό,τι έχει να πει πρέπει να το αποδείξει, να το πει και να το φέρει σε μία απόδειξη για να μην έχουμε μία εντελώς απροσδιόριστη πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση για μένα πρέπει να είναι προσδιορισμένη.
14: Εσείς λέτε, ο Τσίπρας είναι έντιμος. Δεν λέει όμως μόνο αυτό ο Τσίπρας, λέει ότι εσείς είστε πιο διεφθαρμένοι στη μεταπολίτευση. Και έτσι θα πάμε στις εκλογές.
17: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον κύριο Τσίπρα τώρα σε αυτές τις ατυχείς και εντελώς εξωπραγματικές τοποθετήσεις. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
18: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο κύριος Τσίπρας...
19: Το λέει με βάση τα σκάνδαλα που υπάρχουν και την πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση. Είναι τόσο πολύπλοκο. Δηλαδή, ο Πεκεπέδες, υποκλοπές... μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη.
17: Ο κύριος Τσίπρας κοιτάει την καμπούρα του άλλου. Τη δικιά του καμπούρα δεν την έχει τάξει.
19: Έτσι συνηθίζεται πάντως. Δεν ξέρω αυτό. Στην πολιτική.
17: Και γι' αυτό έχουμε. Και γι' αυτό ακούστε να δείτε.
18: Επί
17: των ημερών του έχουμε καταδίκες υπουργών. Επί των ημερών του έχουμε δεδομένα πράγματα.
19: Και τώρα έχουμε.
17: Καταδίκες όχι. Τώρα είμαστε σε διαδικασία ειδικού δικαστηρίου.

0: Όμως είμαστε στο Δικαστικό Συμβούλιο.
1: Γιατί μισό λεπτό θα το θυμηθώ τώρα. Επίσης με 13-0. Επίσης με 13.
2: Υπουργών, λέει, μήπως εννοείς την κυρία Σιμακοπούλου, μήπως με τα email.
1: Με την κυρία Σιμακοπούλου.
0: Δεν είναι υπουργός, παιδιά.
1: Ήταν ευρωβουλευτής, με συγχωρείτε.
0: Έχετε μπερδέψει.
1: Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έχετε μπερδέψει τη λειτουργία του πολιτεύματος. Έχετε μπερδέψει την εκτελεστική.
1: Μια χαρά τα θυμάμαι όλα.
0: Όλα θυμάστε αυτά που σας συμφέρουν.
1: Αυτά που σας συμφέρουν.
0: Αυτά που σας συμφέρουν, έχετε τους λόγους σας.
1: Σας τα θυμίζω απλώς γιατί έχετε τους λόγους σας.
0: Εγώ λοιπόν λέω καθόλου κοντή. Απλά έχετε μπερδέψει τα πάντα. Γιατί σας
1: δεν έχω
0: αυτό.
1: Μπερδέψει να. Τίποτα.
0: Διότι μπερδεύετε την εκτελεστική εξουσία με την νομοθετική.
3: Έλα, κύριε οικονόμο.
0: Άρα, όχι.
1: Δεν έχει σημασία ότι καταδικάστηκε.
0: Άρα.
1: Από ποιον καταδικάστηκε.
0: Καταρχάς δεν είμαστε σε τελεσίδικο βαθμό.
1: Κυρία Σιμακοπούλου,
0: δεν είμαστε σε τελεσίδικο βαθμό. Είναι πρωτόδικα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι
0: πρωτόδικα. Βιάζεστε,
1: και τι
0: κυρία
1: σημαίνει καταδικάστηκε. Και καταδίκη
0: έχετε μεγάλες αγωνίες, κυρία Καλογεροπούλου. Και η αγωνία σας αυτή σας οδηγεί σε ατραπούς.
1: Μα θυμάστε μόνο αυτά που θέλετε. Δεν θυμάστε. Τα άλλα δεν τα βλέπετε.
0: Σας λέω λοιπόν. Όσο και να φωνασκείτε όμως, εγώ θα σας πω ότι αυτές οι καταδίκες των υπουργών είναι τελεσίδικες. Άρα λοιπόν αυτά θα μείνουν στην ιστορία. Τώρα τα υπόλοιπα, ας πάμε και στο δεύτερο βαθμό και θα τα δούμε. Αλλά έχει άλλη βαρύτητα το Κυριακή. Η καταδίκη ενός υπουργού, εκτελεστική εξουσία δηλαδή.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας απόψε, σε μία ομιλία που είχε στο Περιστέρι, θυμήθηκε την αναφορά του Γεωργίου Παπανδρέου στη Βουλή όταν του φώναζε ένας βουλευτής της ΕΡΕ και είπε αυτός το λέει, δεν έχει σημασία. Επειδή ο κύριος Τσίπρας σας λέει τους πιο διεφθαρμένους, θα μπορούσατε να επικαλεστείτε και εσείς τη ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα? Ποιος το λέει δεν έχει σημασία, αυτό ρωτώ.
0: Εντάξει τώρα, ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν ο γέρος της Δημοκρατίας. Εγώ δεν τον θεωρώ από τους πολύ μεγάλους πολιτικούς της χώρας για να τον επικαλούμε. Όμως, θέλω να πω τα εξής. Ότι αυτό το οποίο έχει αξία είναι ότι ο κύριος Κόντονης, υπουργός δικαιοσύνης, είπε τα καθέκαστα.
1: Όχι, δεν τα είπε. Διέψευσε ο κύριος Κόντονης ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για τους κώδικες. Δεν χρηματίστηκα, σας το είπα πάρα πολύ απλά.
0: Ο κύριος Κόντονης.
1: Το είπε, σας λέω ότι τη Δευτέρα το πρωί, την Τρίτη το πρωί, ο κύριος Κόντονης έκανε άλλη δήλωση και είπε ότι ουδέποτε είπε αυτό το πράγμα.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, ρωτήστε τον άλλο, θα τον
3: δείτε. Ο κύριος Κοντονής είπε ότι εξυπηρετήθηκαν συμφέροντα με την αλλαγή των ποινικών κωδίκων.
2: Για να δούμε λίγο τι λέει και
0: αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν, αν το κύριε Αγιαπούλη, άρα λοιπόν, αν αυτό αφορά
2: όποιος...
4: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Αν δεν ολοκληρώθηκε.
2: Βάζει μια τελεία ο κύριος Οικονόμου και έρχομαι, κύριε Αγιαπούλη. Ελάτε, κύριε Οικονόμου.
0: Όχι, εγώ θέλω να πω δηλαδή με απλά λόγια ότι ο κύριος Κοντονής είναι ο πρώτος που έχει κάνει αυτή την αναφορά. Ο κύριος Γεωργιάδης την επανέφερε. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι η πολιτική ας γίνει σε άλλο επίπεδο.
2: Λοιπόν, κύριε Αλιακούλη, το ΠΑΣΟΚ και εσείς, όχι μόνο ως βουλευτής, αλλά και ως νομικός. Προφανώς, να κάνω όμως και την ερώτηση.
4: Ναι, ναι.
2: Αλλά και ως νομικός, προτρέπετε τον κύριο Τσίπρα για αυτά που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει μήνυση στον Υπουργό Υγείας? Γιατί αν αντιλαμβάνομαι καλά, εσείς θέτετε ως αντιπαράδειγμα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν κατά την δική του άποψη, γιατί αυτό τώρα έχει πάει στη δικαιοσύνη, συκοφαντήθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη, άρα τον καταμήνυσε, άρα λέτε να το κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Καλά, έχω καταλάβει.
4: Εμείς δεν προτρέπουμε κανέναν γι' αυτό.
2: Ναι. Τι άποψη έχετε?
4: Για να ολοκληρωθεί και ο πρώτος κύκλος της συζήτησης, μου επιτρέπετε και θα απαντήσω στην ερώτηση, να κάνω ένα σχόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
4: Ναι, πραγματικά έχει πολλές φορές μεγάλη αξία στο ποιος λέει κάτι, έτσι, αυτό το ζυγίζεις στη ζωή. Ποιος σε συκοφαντεί, ποιος σε καθυβρίζει κλπ. Αυτό στον κύριο Οικονόμου πηγαίνει για το γέρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν χαρακτήρισε το γέρο της Δημοκρατίας πριν από λίγα λεπτά ότι δεν ήταν ένας μεγάλος πολιτικός και ένας μεγάλος ηγέτης.
0: Δεν
4: θα το απαντήσω γιατί το λέει ο κύριος Οικονόμου.
0: Εντάξει,
4: άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να το απαντήσω.
0: Δεν πειράζει,
4: η ιστορία καταγράφει, κύριε Οικονόμου, αφήστε λίγο. Αφήστε. Δεν θέλω να αναφερθώ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε τίποτα άλλο που αφορά την πορεία σας και την προσωπική σας διαδρομή.
0: Δεν μπορεί να τη
4: φτάσετε. Έχω άποψη
0: ποτέ.
4: Για
0: δεν
4: σας.
0: Δεν μπορεί να τη φτάσετε. Ο λαϊκός παράγων.
4: Για την πολιτική
0: είναι...
4: σας διαδρομή. Μα πώς να τη φτάσω. Εγώ γυρολόγος δεν υπήρξα ποτέ.
0: Δεν πειράζει. Ο λαϊκός παράγων άλλα λέει, κυρία μου. Εσείς που είστε τόσο σπουδαία. Ερχόμενοι από το κέντρο του κόσμου.
4: Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Όχι εσείς που παίρνετε στο στόμα σας το γέρο της
3: δημοκρατίας.
4: Καλά, καλά, καλά. Ο μεγάλος κύριος οικονόμου. Πάμε τώρα.
0: Εντάξει, τώρα θα σας
4: πάμε τώρα
0: άδεια,
4: όμως
0: θα
4: στον κύριο Τσίπρα. Ακούστε λίγο, κύριε Πιέρο, ποια είναι η προσωπική μου θέση σε αυτό. Και η νομική μου οπτική, αν μου επιτρέπετε. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, ο γνωστός κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος και λέει και πολλά και διάφορα και εξτομίζει πολλές φορές και λάσπες και ούτω καθεξής. Και είναι και ο τρόπος που το λέει. Εδώ όμως έβαλε κάτι το οποίο έκανε αυτό που είπε να ξεχωρίζει. Είπε δηλαδή, μίλησε για χρηματισμό. Mm. Και μάλιστα, επειδή είδα τη δήλωσή του και πραγματικά έμεινα έκπληκτη, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει την αλλαγή των κωδίκων και, δείχνοντας με το δάχτυλό του, τον προκαλώ να με μηνύσει. Αυτό... Όταν είσαι ένα πολιτικό πρόσωπο της πρώτης γραμμής, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, την οποία καταθέτω εντελώς ανυπόκριτα και άδολα. Εγώ προσωπικά δεν θα το άφαινα. Δεν θα έλεγα, ποιος το είπε αυτό, ο γνωστός Άδωνης που μιλάει πολύ, που λέει πολλά, που. Άρα λοιπόν τον αφήνω στην κρίση των πολιτών. Γιατί εδώ δεν είπε ότι είσαι κακός, είσαι κοντός, είσαι ψηλός, είσαι αυτός, είσαι έτσι, είσαι υποκριτής, είσαι χυδαίος, μοιραίος και όλα τα αυτά. Είπε χρηματίστηκες για να αλλάξεις τους κώδικες. Άρα, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Γεωργιάδης, από τον οποίο πήραν αποστάσεις πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι αλήθεια αυτό,
2: είπαν, ακούστε όμως, άρα η κυβέρνηση και το κόμμα του.
4: Είπαν όμως, είπαν τα στελέχη για τις αποδείξεις. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο. Λένε διότι εμείς βασίζουμε τέτοια πράγματα στις αποδείξεις. Άρα αυτό όμως έκαναν ακόμη βαρύτερο αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που είπε το στηρίζει σε αποδείξεις. Συνεπώς, για τον κύριο Τσίπρα και δεδομένης και της δήλωσης του κυρίου Κοντονή ότι δεν είπε ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης και κάτι άλλο, είναι βούτυρο στο ψωμί του. Να κάνει μία μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη. Για χρηματισμό τον κατηγόρησε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε πλέον.
2: Αλλά λέει δεν θα την κάνει.
4: Για κάτι φοβερό.
1: Έχει διερευνηθεί ότι χρηματίστηκε, κύριε Αλιακούλη. Είστε στη Βουλή τόσα χρόνια, δεν το ξέρετε.
4: Αφήστε λίγο που είμαι εγώ και θέλω, λέω την άποψή μου και την νομική
1: ναι,
4: μου
1: αλλά
4: άποψη.
1: Αλλά έχει γίνει ήδη έρευνα.
4: Όχι, όχι, δεν πάει
1: βολεύει
4: έτσι.
1: Να στείλουν,
4: με συγχωρείτε.
1: Βολεύει ο Τσίπρας να εμπλακεί με μία υπόθεση για να φανεί ότι όλοι
4: εγώ δεν είμαι
1: είναι
4: κατήγορος, ούτε υπερασπιστής. Εγώ θεωρώ
1: εγώ
4: κάποια
1: δεν
4: πράγματα...
1: Εγώ μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα λίγο. Και την αγωνία
4: εγώ
1: σας.
4: Θεωρώ, δεν έχω καμία προσωπική, πιστέψτε εγώ... με, αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να το απαντήσει ή δεν θέλει. Με ρώτησε ο κύριος Πιέρος ποια είναι η γνώμη μου για αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και επικαλεστήκατε και τη νομική μου ιδιότητα μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν σας απαντώ. Γι' αυτό λοιπόν σας απαντώ. Ότι δεν είναι μικρό το να σου λέει κάποιος τα έχεις πάρει για να αλλάξεις τους κώδικες και κάποιος κόσμος να λοιπόν, τη γλιτώσει
2: για
4: προφανώς.
2: Για να δούμε τι λέει και ο
4: άρα λοιπόν
2: της
4: με ξεπερνά
2: τώρα.
4: Το ότι η απάντηση είναι θα σου στείλω λουλούδια. Αν με πει κοντή χοντρή και χιδέα στην πολιτική θα του στείλω λουλούδια γιατί θα πω εσύ το είπες. Αν όμως μου πει ότι τα πήρες εσύ κυρία μου για να βγάλεις κάποιους εγκληματίες έξω νομίζω ότι δεν θα μπορέσω
2: κατανοητό, κύριε Λιακού,
4: να μην το απαντήσω.
2: Λοιπόν, να πάω στον κύριο Αθανασιάδη. Εκ των πραγμάτων ο εκπρόσωπος της Ελλάδας έχει τώρα το ενδιαφέρον να δούμε τι λέει. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα, παίξαμε και το σχετικό απόσπασμα για την απάντηση που δίνει η κύριε καθηγητά στον Υπουργό Υγείας. Και τώρα το ενδιαφέρον είναι να ακούσουμε και την δική σας έτσι τοποθέτηση και το επιχείρημα. Στο θα στείλω λουλούδια, δεν θα κάνω μήνυση, πώς αυτό αναλύεται περισσότερο.
5: Ξέρετε, εγώ έχω κάτι κοινό με τον κύριο Γεωργιάδη. Δηλώνει και αυτός ιστορικός όπως και εγώ. Και παλιότερα στις εκπομπές του μαζί με τα Νανογυλαίκα μοίραζε και βιβλία ιστορίας. Θέλω να πω ότι ήταν κάτι ανυπόλυπτα σκουπίδια, γεμάτα ιστορικά ψεύδι. Ειδικεύεται, όχι, έχει ενδιαφέρον.
2: Να χαρακτηρίζεται τώρα...
5: Τα βιβλία. χαρακτηρίζω. Ναι. Αν και ο κύριος Γεωργιάδης επίσης αμφισβητούσε ακόμη και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Αμφισβητούσε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου που τους βρήκαμε έναν-έναν με έρευνα και δεν θα αμφισβητήσει την εντυμότητα του κυρίου Τσίπρα. Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας προσκαλεί στο Βούρκο. Όχι, δεν θα μπούμε στο Βούρκο. Θέλουμε να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν λέω ότι οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν τον κύριο Γεωργιάδη. Λέω το ότι είναι όνειδος το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολιτευτές σαν τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, προφανώς έχει μεγάλη σημασία σε ποιον απαντάς. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν έχει καμία σημασία αν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Στο επιχείρημα που λέει το Πασόκ, σας πάω τώρα, φεύγω τη κυβέρνηση, πάω στην εξωματική αντιπολίτευση, ότι αν τα λέγανε για μας έτσι όπως υπόθηκαν εμείς, θα κάναμε μήνυση. Τι απαντάτε, θεωρείτε ότι το Πασόκ θέλει να σας οθήσει σε μια τέτοια σύγκρουση ή ότι έχει μια λογική αυτό, γιατί βάζουν το αντιπαράδειγμα ότι εμείς κάνουμε αυτό όταν μας συκοφαντούν, εμείς κάνουμε μήνυση.
5: Το Πασόκ ας έκανε μήνυση. Εμείς να συρθούμε σε αυτή τη συζήτηση και να πάψουμε να ασχολούμαστε με την κοινωνία, με την ακρίβεια, με τα τέμπη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους μισθούς. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Κατανοητή. Θα μιλήσουμε για το παρόν και για το μέλλον.
2: Πριν πάρω το διάλειμμα
5: και θα συνομιλήσουμε με τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνομιλήσω με τον κύριο Οικονόμου, γιατί βλέπω ότι κατευθύνεται σε αυτή την θέση. Όχι, δεν θα πάμε λοιπόν να μιλάμε για το 19, ούτε για το 15, ούτε για το 1821. Ωραία. Θα τα πούμε στις εθνικές εορτές.
2: Λοιπόν, αυτά. Πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο από τους τρεις σας, για να πάμε μετά στις δημοσκοπήσεις πριν το διάλειμμα. Και για την παρέτηση του κύριου Φάμελου, είναι ένας κοινοβουλευτικός αρχηγός, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Οικονόμου. Δεν ξέρω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη σε ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, με τεράστια δυσκολία, με μια διάλυση που αποτυπώνει στις δημοσκοπήσεις, αλλά παραμένει ένα κόμμα με μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα και προφανώς επηρεάζει και στη Βουλή.
0: Ο κύριος Φάμελος έπεσε σε συμπληγάδες πολιτικές. Είναι φανερό ότι δεν άντεξε τη μεγάλη πίεση. Εκ των πραγμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συνεχίσει το δρόμο του, εγώ έχω πει και στη δικιά σας φιλόξενη εκπομπή ότι μόνο με τον Πολάκη θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει ένα ορατό πολιτικό στίγμα και ίσως και την είσοδο στη Βουλή.
2: Δηλαδή, φαντάζεστε, μετά, αν ο κ. Πολάκης γίνει αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει, δηλαδή, να περάσει το κατόφλι του 30% και να μπει και στη Βουλή, λέτε?
0: Εντάξει, 1,5 έχει τώρα που είναι σε πλήρη απαξίωση και σε κατάσταση. Τώρα, άμα μπει νέα ηγεσία, προφανώς θα ανασυγκροτηθεί, θα μας πούνε ένα καινούριο δικό τους αφήγημα. Κάτι θα πούνε, κάτι θα κάνουν. Ή θα κλείσουν το κόμμα ή θα ανασυγκροτηθούν και θα πούνε κάτι. Λοιπόν. Οπότε εκεί, με μια τέτοια ηγεσία, εκτιμώ εγώ. Εγώ είμαι ο τρίτος παρατηρητής αυτή τη στιγμή, δεν έχω παίζει κανένα άλλο ρόλο. Σας λέω την εκτίμησή μου, αν μου επιτρέπετε.
2: Λοιπόν, κυρία Λιακούλη, για πείτε μας και τη δική σας άποψη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην γειτονιά της κεντροαριστεράς.
4: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Τι να πούμε τώρα? Ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν εξεπλάγει με αυτή την εξέλιξη. Ήταν εμπολής αναμενόμενο, διότι υπήρξε διχασμός, υπήρξε αντιπαράθεση, υπήρξε έντονο σκηνικό και στα όργανα τα εσωκομματικά, στις συνεδριάσεις κλπ. Και υπήρχαν πολύ σκληρά πράγματα και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος βρέθηκε σε μία συνθήκη τέτοια που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει. Αυτό βέβαια που συμβαίνει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να πω με δύο κουβέντες, ότι είναι μυθριδατισμός να λέμε ότι είναι κανονικό.
2: Δηλαδή, αν
4: εμείς εδώ στο τραπέζι, παράδειγμα, πούμε απόψε ότι αυτό που έχει συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ από την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα μέχρι σήμερα, γιατί η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι, των ενεργειών του εννοώ, και ήταν και μία, κατά τη δική μου γνώμη, ήταν και μία απόλυτη μεθόδευση. Δηλαδή είχε στρατηγικό στόχο τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο και μόνο για να συγκροτήσει το παλιό κόμμα σαν καινούριο με ένα άλλο όνομα. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Δημιούργησε, δημιούργησε τα ίδια στελέχη θα είναι στο τέλος. Τα ίδια στελέχη.
1: Μπορεί να είναι και κάποια. Δηλαδή, αυτά που βλέπετε σήμερα.
4: Θα σας πω λίγο. Ακούστε.
1: Τον γνωρίζετε.
4: Εγώ δεν σας φωνάζω,
1: έχετε,
4: να σας πω λίγο.
1: Έχετε ξαναβρεθεί σε πάλι. Τον ξέρετε.
4: Όμως γιατί ακούστε
1: είναι
4: λίγο.
1: Από τα πολύ καινούργια στελέχη.
2: Και λέγεται τον κύριο Αθανασιάδη.
1: Τον κύριο Αθανασιάδη, προφανώς.
4: Ωραιότατος άνθρωπος είναι και καλότατος τέλεχος. Και μην το συζητάτε. Να σας φιλοξενήσω, κύριε Αθανασιάδη, με πολύ χαρά.
1: Για να τον...
4: Όχι, ακούστε λίγο.
1: Για να τον μάθουμε.
4: Ακούστε
1: λίγο.
2: Να τον ακούσουμε όμως την άποψη.
4: Εγώ τουλάχιστον δεν θα κάνω εκπτώσεις σε κάποια πράγματα τα οποία οριζόντια θεωρώ ότι πρέπει να ισχύουν. Και ειδικά εκπτώσεις σε αρχές και αξίες. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ο κύριος Τσίπρας, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, η έλευση του κυρίου Κασελάκη, η εσωκομματική ομάδα που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ στα εξών συνετέθη. Και τώρα ο εξώστης. Έτσι, αυτό ήταν τρομερό. Στη δική μου ηθική, γιατί μιλάμε και για την εντυμότητα. Κάτω από τον εξώστη, οι βουλευτές που περιμένουν στον πάγκο με τα αλάρμ σε αναμονή. Να παραιτηθώ, να μην παραιτηθώ. Θα με πάρει, δεν θα με πάρει. Θα με διαλέξει, δεν θα με διαλέξει.
1: Γιατί είναι κακό αυτό, κύριε Λεκούλη.
4: Α, δεν είναι
1: γιατί
4: κακό.
1: Γιατί είναι κακό.
4: Δεν το βρίσκεται κακό. Με συγχωρείτε.
1: Ένας άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι καινούριο.
4: Ακούτε λίγο.
1: Έχει το δικαίωμα
4: πολύ ωραία
1: να επιλέξει με ποιους θα συνεργαστεί.
4: Θαυμάσια.
1: Αυτό δεν μπορεί να
4: εγώ,
1: το
4: εγώ λοιπόν
1: το
4: αυτό που λέω, ακούστε, στη δική μου ηθική. Μπορεί να κρίνετε τη δική μου ηθική.
1: Δεν
4: να
1: λέω κάτι. Καμία ηθική.
4: Ακούστε λίγο.
1: Λέω κάτι
4: εάν
1: πολύ
4: εγώ λοιπόν, εάν εγώ ήμουν αρχηγός κόμματος και μάλιστα του κόμματος που ένας άνθρωπος το κυβέρνησε, σε αυτό το κόμμα το διοίκησε και έγινε και πρωθυπουργός. Και ήμουν εγώ ο Φάμελος και με ανέβαζε ή ο Χαρίτσης, γιατί ήταν και ο Χαρίτσης μαζί. Και με ανέβαζε στον εξώστη, εγώ δεν θα ανέβαινα. Άρα αυτό το καταλογίζω.
1: Αυτό είναι επιλογή του καθενός.
4: Όμως είναι επιλογή. Αλλά επιλογή είναι και αυτός που τον ανεβάζει. Γιατί ανεβάζει έναν πρόεδρο του κόμματος το οποίο διοίκησε και το οποίο, για το οποίο τον έκανε πρωθυπουργό. Ωραία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε
4: και το τελευταίο που θέλω, μία φράση μόνο επιτρέψτε μου να πω. Το τελευταίο που θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται επίσης σε μία τραγική έκφραση της πολιτικής. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν το κόμμα τους, το ιδεολογικό τους πρόσημο, τον κόσμο τους, αυτούς που τους τίμησε και ούτω καθεξής. Εγώ μιλάω με τους συναδέλφους, κύριε Πιέρο. Έτσι.
2: Λοιπόν,
4: και σας το λέω εν πλήρη ειλικρίνεια. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, βρίσκονται σε μια δυσμενέστατη θέση χωρίς να έχουν κάνει τίποτε κακό. Χωρίς να έχουν προκαλέσει απολύτως τίποτα οι ίδιοι. Αλλά έγιναν έρμεα χειρισμών προσωπικών, στρατηγικών και μεθοδεύσεων. Ωραία. Αυτό δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό.
2: Λοιπόν, για να πάω και στον κύριο Αθανασιάδη. Κύριε Αθανασιάδη, την ανάγνωση, καταρχάς την άποψή σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και την πάση του κύριου Φάμελου, αλλά και την ανάγνωση της κυρίας Λιακούλη, ότι πίσω από όλα όσα συμβαίνουν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πώς την ακούτε?
5: Ίσως προσέξατε απόψε στο Περιστέρι ότι δεν άρχισε να μιλάει κατευθείαν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, το είχε κάνει και στην Νίκαια. Πρώτα ο κόσμος και μετά
5: παντού
2: ο
5: παντού το ίδιο κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, αφήνουμε πολίτες να πούνε τα προβλήματά τους, εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, νέους και μεγάλους. Και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται και συνομιλεί με αυτά. Ναι. Δεν βγάζει έναν προκατασκευασμένο λόγο. Αυτό το κάνουμε γιατί έχει μια ουσία και μια επικοινωνία. Και μια σημειολογία.
4: Έχει
5: μια ουσία και μια σημειολογία. Η ουσία είναι να ακούσουμε και να μάθουμε πράγματι από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Η σημειολογία έχει ως εξής. Το καινούριο θα βγει μέσα από την κοινωνία. Όχι μέσα από τη Βουλή, όχι μέσα από τους μηχανισμούς των κομμάτων. Μέσα από την κοινωνία μπορεί να αναγεννηθεί η μεγάλη αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Mm-hmm. Αυτό πιστεύουμε και με αυτό τον άξονα κινούμαστε. Συνεπώς, είναι όλοι προσκεκλημένοι, αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις, χωρίς να περιμένουν οπωσδήποτε αξιώματα. Το νέο κόμμα με τα συλλογικά του όργανα θα αποφασίσει ποιους θα βγάλει μπροστά, ποιοι θα μείνουν σε πίσω και πού θα
2: εσείς
5: δουλέψει ο καθένας.
2: Έχετε ευθύνη ως Ελλάς για την εικόνα αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ και για την παρέτηση του κ. Φάμελου. Γιατί το λέω αυτό? Μας διάβασε η Ελένη ένα απόσπασμα του κειμένου της παρέτησης του κ. Φάμελου που λέει και για την Ελλάδα ότι υποτιμήθηκε η ενδεχόμενη συμβολή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την ενότητα του χώρου και υποτιμήθηκε και το κάλεσμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση στην Ελλάδα, ότι τους κλείσατε την πόρτα, λέει ο κ. Μάμελος.
5: Ναι, διότι επιλέγουμε τον άλλο δρόμο που σας είπα. Δεν επιλέγουμε να συνομιλήσουμε με υπάρχοντα κόμματα σε αυτή τη στιγμή, διότι δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να βγει κάτι από εκεί. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, θεωρούμε ότι μέσα σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Είναι η δική τους υπόθεση πώς θα χειριστούν τα δικά τους ζητήματα.
3: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Αθανασιάδη, προφανώς το ξέρετε, απλά το υπενθυμίζω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή μιλάει με τον κόσμο και μετά παίρνει το λόγο ο ίδιος, το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης από το 2019.
1: Καλά, εντάξει, και ο Ομπάμα το είχε
3: Ελένη,
1: κάνει.
3: Ελένη, μου άσε με να μιλήσω με τον άνθρωπο,
1: υπάρχει,
3: γιατί παρεμβαίνει.
1: Δεν υπάρχει παρθενογένεση.
3: Ωραία, εγώ μιλάω με τον κύριο Αθανασιάδη, μπορώ να του πω αυτό που θέλω.
1: Ωραία, με συγχωρείς, με συγχωρείς.
3: Το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης από το 2019. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Αυτό
5: λέω. Ωστόσο, δεν βλέπω να έμαθε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Πάντως το βοήθησε να βγει δύο φορές αυτοδύναμος.
5: Ναι, πάντως δεν ανταποκρίθηκε. Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα πράγματι σήμερα.
3: Κοιτάξτε, δύο φορές πήρε 39% και 41%. Θα δούμε τώρα πόσο θα πάρει αυτές.
4: Να πω κάτι στον κύριο Αθανασιάδη.
5: Θεωρώ ότι είναι αρκετή
3: πάντως.
2: Πείτε το συνοπτικά για να πάρουμε διάλειμμα.
4: Αυτό που λέει ο κύριος Αθανασιάδης, ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ίσως εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω.
2: Δεν θέλουμε με το ζόρι, Παντριά, κύριε Αλιακούλη.
4: Δεν καταλάβατε. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς συνδέεται η τακτική του κυρίου Τσίπρα με τον κόσμο, δηλαδή ότι μιλάει με τον κόσμο κλπ. Με το ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κόμματος,
3: το
4: που τον στήριξαν, είπε που τον έβγαλαν, που τον ανέδειξαν, που τον...
3: Αυτά είναι... Είναι απλό, κύριε Αλιακούλη. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.
4: Α, εντάξει, λοιπόν. Άρα είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που έλεγε και στην Ιθάκη με απλά λόγια στο βιβλίο, ότι για όλα τα κακά που έχουν συμβεί και τα καλά,
3: αυτό,
4: αλλά και
3: γι' αυτό
4: τα κακά,
3: και τους άφησε εκτός.
4: Έφταιγαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ηγέτη,
3: γι' αυτό και τους
2: άφησε. Ένα λεπτό, Δημήτρη, δεν είναι ωραίο. Έχουμε εκπρόσωπο της Ελλάδας. Αν θέλετε να το απαντήσω.
4: Αν μου φτάνει αυτό πάντως.
3: Δεν φιλοδοξώ να είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας, σίγουρα.
4: Το λέω ειλικρινά.
3: Το πιστεύω.
4: Ακούστε τι θέλω να πω. Αν μου το κάνει αυτό ο Ανδρουλάκης αύριο.
3: Ναι.
4: Αλήθεια, μιλάω για μένα τώρα. Αν μου το κάνει ο Ανδρουλάκης και ο Ανδρουλάκης αποφασίσει και πει όχι Πασόκ, κάπως αλλιώς, κοντινό.
2: Και χωρίς αυτούς που είχαμε.
4: Και χωρίς αυτούς που είχαμε, θα πάρω μόνο τους διευθυντές του Υπουργείου, γιατί τους διευθυντές είναι η κυρία Κουφονικολάκου, δεν ήταν διευθύντρια σε ένα Υπουργείο.
3: Πείτε μας τι θα κάνετε στον
4: λοιπόν,
3: κύριο Ανδρουλάκη.
4: Όχι, και πει ότι γι' αυτό ρε παιδί μου που έχει συμβεί και εγώ δεν κατάφερα κάτι, φταίει η Ιακούλη, φταίει ο Χιοψή κλπ. Και δεν φταίω εγώ ούτε η συγκυρία ούτε η πολιτική κλπ. Βαραίως θα το φέρω πρώτον. Θα το θεωρήσω άδικο πολιτικά. Θα το θεωρήσω
2: πείτε
4: και,
2: κυρία Λιακούλη,
4: και
2: να πάρω
4: τυχοδιοκτισμό,
2: ναι,
4: θα
2: αλλά
4: το
2: δεν
4: θεωρήσω
2: είναι σύντομο, πείτε
4: και προσωπική στρατηγική θα το θεωρήσω και όλα αυτά.
3: Και δεν θα πάτε με τον Ανδρουλάκη, αλλά αυτός θα έχει κάνει λοιπόν, καινούργιο κόμμα.
2: Να δώσω τη δυνατότητα στον κύριο Αθανασιάδη.
4: Θα το θεωρήσω.
5: Θέλω να το σχολιάσω. Μια λέξη μόνο. Εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρίας Λιακούλη, δεν θα ξόδευα τόσο χρόνο για το τι θα γίνουν τα στελέχη, αλλά για την ακρίβεια, ας πούμε.
2: Να,
5: λοιπόν,
2: για
5: τα πραγματικά προβλήματα.
4: Καλά, το ξέρετε πώς λέγεται.
2: Διάλειμμα, γιατί θα με αφήσουν και γυρνάμε. Πετάμε
4: αυτό
2: την μπάλα στο διάλειμμα.
4: Στην κερκίδα.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγεριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάποιοι άλλοι χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γύρω από αυτό. Καλωσορίζω τον Βασίλη Μπακόπουλο.
0: Από τις κερκίδες του γηπέδου της Τρίπολης μέχρι τους τελικούς του Champions League. Η διαχείριση της επιτυχίας και οι απαιτούμενες θυσίες.
6: Το να φύγω από την πόλη μου και να βρεθώ σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που συχαινόμουν πραγματικά για να κυνηγήσω κάποια πράγματα ήταν από τις πρώτες θυσίες. Και μόλις μου ανατέθηκε, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ αυτός που θα δίνει το λόγο στους άλλους, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο το ποδοσφαιρικό. Πρέπει να μου είχαν ασπρίσει τα μαλλιά μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γινόταν τότε.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασίλειου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω τώρα στο γύρο αυτό, για να έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε πόσο ο καθένας μετρά και κρίνει τα κουκιά που του δείχνουν οι τάσεις της MRB, που είναι μια έρευνα που βγαίνει ετήσια. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δυναμικές. Ένα καταστάλαγμα που κάνει η MRB σε αυτή τη στην έρευνα με τη Νέα Δημοκρατία στην αναγωγή στο 29, με την Ελλάδα στο 17,6 και το Πασόκ στο 11,1. Τα άλλα κόμματα τα βλέπετε, τα είπαμε και πριν. Στέκομαι σε αυτά τα τρία που έχουμε εκπροσώπους εδώ, για να ρωτήσω τον κύριο οικονόμου αν αυτή η εικόνα σας ικανοποιεί, αν αυτή η εικόνα είναι πιστική για τη διεκδίκηση αυτοδυναμίας και για να βάλω και αυτό που θα βάζε σίγουρα, μάλλον το έβαλε η Ελένη πριν στη συζήτηση που κάναμε, είναι ότι δεν έχουμε και την παράμετρο Σαμαρά. Δηλαδή αυτό το 29 στην αναγωγή δεν έχει απώλειες από το κόμμα Σαμαρά γιατί δεν υπάρχει ακόμα.
8: Νομίζω είναι μια καλή δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Καταρχάς είναι οι εξαμηνίες της MRB που σημαίνει ότι είναι μεγάλο το δείγμα και είναι μια σταθερή μεθοδολογία που ακολουθεί, την οποία και την παρακολουθούμε την εταιρεία αυτή όλα τα χρόνια. Και μπορώ να πω ότι είναι μια καλή για τηρουμένο των αναλογιών και με την κατάσταση.
7: Καλή ως προς το ότι είστε πρώτοι αναμφίβολα και με διαφορά κτλ. Αλλά έχετε και
8: τώρα,
7: μια διαφορά για την αυτοδυναμία
8: τώρα,
7: και πρώτη
8: ανάγκη. Ακούστε να δείτε τώρα. Τώρα δεν είμαστε πρώτοι.
7: Και δεν μου είπατε και για το Σαμαρά, που φαντάζομαι δεν θα πάρει από τον Τζίπρα ούτε από τον Αλτουλάκη. Λογικά.
8: Δεν είμαστε τώρα σε προεκλογικό μουντ. Δεν είμαστε τώρα δηλαδή σε προεκλογική περίοδο. Τα διακυβεύματα, όπως σας είπα λοιπόν, και τα διλήμματα δεν έχουν τεθεί στο εκλογικό σώμα. Τώρα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν, όταν θα γίνουν πιο σκληρά τα θέματα και πολιτικά εννοώ και θα μπούμε στην ουσία της αντιπαράθεσης, πιστεύω ότι το 29
7: σας βοηθάει ο κύριος Τσίπρας.
8: Θα γίνει 32-34.
7: Ως αντίπαλος. Γιατί
8: το 37 ψάχνουμε εμείς.
7: Μισό λεπτό, ωραία. Ο κύριος Τσίπρας σαν αντίπαλος σας βοηθά, γιατί έχετε αυξήσει σπήρωση με το που ήρθε ο κύριος Τσίπρας.
8: Είναι πολύ ωραίος αντίπαλος. Είναι πολύ καλός. Είναι πρώην Πρωθυπουργός, τον σεβόμεθα, δεν είναι ένα πρόσωπο άγνωστο όπως είναι η κυρία Καϊστιανού που δεν μπορείς να το οριοθετήσεις. Mm. Το βλέπετε τώρα ότι παίρνει 8-9%. Mm. Αλλά άμα μου πείτε τι προσβεύει η κυρία Καϊστιανού, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει στίγμα, έχει άποψη και έχει την προϊστορία του. Mm. Αυτή η προϊστορία θα τον κατατρέχει. Έχουμε να κάνουμε πολλά, να πούμε, με την έννοια πια η σύγκριση. Θα πρέπει να γίνει η σύγκριση. Γιατί στην πολιτική πάντα συγκριτικά πηγαίνουμε. Δεν πάμε ο καθένας αυθύπαχτα και χωρίς να συγκρίνεται με κάποιον άλλον. Ο Μητσοτάκης θα συγκριθεί με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Ανδρουλάκη, με τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί λοιπόν ο κόσμος θα κληθεί να πει ποιος έχει μια πρόταση σωστή, σοβαρή, με ασφάλεια και με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να εγγυάται την πορεία της χώρας. Ποιος δεν έχει αυτά τα εφόδια, θα γίνει η σύγκριση. Εκ των πραγμάτων λοιπόν το 29% είναι ένα καλό αποτέλεσμα για σήμερα.
7: Ωραία.
8: Τώρα ο κύριος Σαμαράς, όταν προκύψει και αν προκύψει, εκτιμώ θα προκύψει όπως λένε όλοι, αλλά μπορεί και να μην προκύψει.
7: Μάλιστα.
8: Αν προκύψει όμως, θα κόψει ίσως κάτι από την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω θα πάρει από όλα τα κόμματα μια μελέτη. Νομίζω και της ίδιας της εταιρείας είδα μια ανάλυση ότι έχει λαμβάνει από όλες τις πτέρυγες κάτι.
7: Ωραία. Για να δούμε και την κυρία Λιακούλη. Εσείς, κυρία Λιακούλη, τώρα και στις τάσεις αλλά και σε όλες τις έρευνες και στις PALS, την δημοσκόπηση για το Sky σήμερα, είστε στην τρίτη θέση, μακριά πλέον από τη δεύτερη, και με τον κύριο Τσίπρα να δείχνει μια τάση να παγιωθεί στη θέση που ήσασταν εσείς μέχρι πρόσφατα, δηλαδή στην δεύτερη θέση. Στη συγκεκριμένη, μάλιστα, έρευνα της MRB, τώρα βλέπουμε το Sky για την PALS, ακριβώς αυτό λέω ένα κατασταλάγμα. Στην MRB δείχνεται και μια απώλεια τριών μονάδων.
8: Το 30% είναι καλύτερο.
7: Σας προβληματίζει, κυρία Λιακούλη?
9: Σαφώς και με προβληματίζει. Θα ήταν υποκριτικό να πω ότι δεν μας προβληματίζει. Φυσικά και μου δημιουργεί μια θετική αγωνία, να το πω έτσι. Και βεβαίως μια εγρήγορση την οποία πρέπει όλο το ΠΑΣΟΚ στοιχισμένα να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες κινήσεις και συγκεκριμένες δράσεις. Να επιμείνει στους βασικούς πυλώνες. Θα πω ποια είναι η διαφορά. Θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις καταρχήν. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Όχι που δεν πρέπει να τη λάβουμε υπόψη, γιατί δεν μας βολεύει. Να τη λάβουμε υπόψη, αλλά είναι φωτογραφία της στιγμής. Το σκηνικό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Δεν έχει παγιωθεί. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή τάσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα την αστερόσκονη γύρω μας, τον κουρνιαχτό πάνω, δεν έχει κάτσει ο κουρνιαχτός ακόμα, από τα νέα κόμματα και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Επίσης, δεν έχει ολοκληρωθεί το πολιτικό σκηνικό όσο ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, ρόλο να διαδραματίσει αν γίνει όπως τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε πολιτικά ότι θέλει ο κύριος Σαμαράς να το κάνει.
10: Επειδή δηλαδή λέτε να του δώσει... για το κόμμα του κύριου Σαμαρά, ναι. Έχετε δει στις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Σαμαράς παίρνει από το ΠΑΣΟΚ ένα 20%.
9: Έχω δει και τάσεις σε δημοσκοπήσεις.
10: Θα σας κάνει και εσάς ζημιά ο
9: έχω
10: κύριος
9: δει
10: Σαμαράς.
9: Σε τάσεις... Μα δεν εύχομαι, κύριε. Δεν είναι
10: όχι,
9: δικό μου
10: θα
9: θέμα.
10: Λέτε ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, αλλά μπορεί
9: στο
10: να παίξει σημαντικό
9: σκηνικό
10: ρόλο για να πέσετε ακόμα περισσότερο.
9: Εγώ λέω μπορεί να πέσει. Ναι. Αυτό μπορεί να το λέτε, αλλά μπορεί να πέσει...
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις.
9: Μα η τάση, μία δημοσκόπηση.
10: Όλες ήταν,
9: από ό,τι θυμάμαι,
10: οι τελευταίες,
9: η οποία
10: όχι, έλεγε... είναι πολλές δημοσκοπήσεις. Τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον τέσσερις δημοσκοπήσεις που λένε
9: αφήστε
10: από
9: με,
10: πού
9: όμως,
10: παίρνει
9: μπορεί
10: ο κύριος
9: Σαμαράς. Αφήστε με, μπορεί να λέω κάτι ενδιαφέρον με αυτό που...
10: Μου,
9: α, ναι. Μπορεί.
10: Ενδιαφέροντα λοιπόν, λέτε πάντα.
9: Ναι, να πω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί η ολοκληρωμένη εικόνα του πολιτικού σκηνικού.
10: Αυτό σωστό.
9: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο ζήτημα. Όπως επίσης και οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
10: Σωστό.
9: Γιατί θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα συμμετάσχει, αν θα έχει καινούργια ηγεσία, αν θα έχει τον κύριο Πολάκη, κάποιον Άρα. Άλλον. Λοιπόν. Συλλογική. Προσέξτε όμως τι
7: και
9: γίνεται.
7: Κλείστε, κύριε Λιακούλη,
9: το ΠΑΣΟΚ και κλείνω με αυτό. Εγώ όμως πιστεύω ακράδαντα ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά αφενός, αφετέρου όμως πρέπει να μείνει πιστό στην ποιοτική του διαφορά. Δηλαδή δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα σε καμία περίπτωση των τσιτάτων και της ρεκλάμας. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει με πείσμα και υπομονή. Δηλαδή, χθες ήταν στο επιμελητήριο, μίλησα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είχε τις θέσεις τις συγκεκριμένες, ότι πρέπει να γίνουν οι δόσεις 120, ότι πρέπει να έχουν προσβασιμότητα στα δάνεια, ό,τι. Την ώρα λοιπόν που πέφτουν τα τσιτάτα και οι ρεκλάμες, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μιλήσει όπως σήμερα να μιλήσει στον Γκάζι για τους συνταξιούχους, για τη 13η σύνταξη κλπ. Κλπ. Γιατί? Γιατί και τελειώνω με αυτό. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης μπροστά μας όμως. Στημένη η κάλπη, το ψηφοδέλτιο και ο φάκελος. Τότε ο λαός θα κληθεί να αποφασίσει ποιος μπορεί σοβαρά, υπεύθυνα και όχι με καταγγελτικό λόγο, αλλά με σοβαρό πρόγραμμα κυβερνητικό να κυβερνήσει τη χώρα και να δώσει αξιοπρέπεια
7: λοιπόν,
9: στο λαό.
7: Για να πάμε και στον κύριο.
9: Τότε λοιπόν θα δει το Πασόκ.
7: Πάμε και στον κύριο Αθανασιάδη. Κύριε Αθανασιάδη, και να δούμε έτσι και την κάρτα. Φαίνεστε και στις δημοσκοπήσεις και στις τάσεις της MRB στη δεύτερη θέση κλειδωμένη πλέον. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι μπορεί να κάνετε δίπολο με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Είμαστε, όπως ξέρετε, ένα κόμμα 1,5 περίπου μήνα. Συγκροτούμαστε εν κινήσει και ως προς το πρόγραμμα και ως προς τη στελέχωση. Η κοινωνία φαίνεται να αντιδρά θετικά σε αυτές τις πρώτες κινήσεις μας και να μας δίνει μια δυναμική που είναι ορατή από τη μία δημοσκόπηση στην άλλη. Εκτιμούμε ότι αν δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση συστηματικά, σοβαρά, με αποτελέσματα, αυτή η δυναμική θα γίνει χιονοστιβάδα. Εκτιμάμε δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα πολιτικής αλλαγής και άρα και αλλαγής πολιτικής.
7: Άρα να κερδίσετε τις εκλογές, εκτιμάτε ότι μπορεί να κερδίσετε τις εκλογές και απλώς να είστε δεύτεροι.
11: Όχι βέβαια. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρή δυνατότητα αλλαγής πολιτικής και πολιτικής αλλαγής. Mm-hmm. Διότι η δυναμική μας μιλάει. Το ότι από βήμα σε βήμα μας δίνουν δημοσκοπήσεις την αίσθηση της ανόδου. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, με σοβαρότητα, με μέθοδο, με πιστικότητα, αν ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ανθρώπων για μια άλλη πολιτική, νομίζω ότι όλα είναι δυνατά.
7: Αυτό που λένε τα παλιότερα, στο πω έτσι, κόμματα από την άποψη της ίδρυσης, ότι είναι το ρεύμα του ενθουσιασμού, κάτσε να δούμε όταν έρθει το φθινόπωρο, μήπως ξεφουσκώσουν τα νέα κόμματα, το ακούτε ή όχι.
11: Το βλέπετε εσείς στην κυρία Καριστιανού αυτό.
7: Βλέπω ότι η κυρία Καριστιανού έχει κάποιες απώλειες. Δεν βλέπω όμως να έχει ξεφουσκώσει με την έννοια ότι εξαφανίστηκε. Όντως, η κυρία Καριστιανού νωρίς χάνει δυνάμεις.
11: Βλέπετε ότι η πορεία είναι φθήνουσα. Ενώ
7: ναι. Είναι αλήθεια αυτό, βάζει τα νούμερα.
11: Η πορεία είναι ανωδική. Ναι. Αυτό δείχνει αμέσως ποιος πράγματι απευθύνεται και ανταποκρίνεται σε προσδοκίες και ποιος όχι.
7: Κατανοητό.
10: Πάντως, λοιπόν, κυρία Αθανασιάδη, μέχρι στιγμής το maximum που έχουν δώσει οι δημοσκοπήσεις στο κόμμα σας και στην εκτίμηση εννοώ, είναι περίπου το ποσοστό που πήρε ο κύριος Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές, 17,5. Θέλω να πω, μήπως υπάρχει φόβος αυτό να είναι και το δικό σας δημοσκοπικό ταβάνι.
11: Όπως ξέρετε, ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει πάντα.
10: Καλά, αυτό προφανώς.
11: Εμείς θεωρούμε ότι η πορεία που ακολουθούμε είναι η ορθή. Mm-hmm. Θα δουλέψουμε με πάθος σε αυτή την πορεία. Με σύστημα. Με έγνοια πραγματική. Γιατί έχουμε έγνοια πραγματική. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πανόλη.
8: Τώρα τα λέει ο κύριος Αθανασιάδης. Καινούριος μεν.
7: Και τρεις.
10: Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο.
7: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Οικονόμου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Οικονόμου. Την κυρία Λιακούλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
9: Κυρία Λιακούλη.
7: Και τον κύριο Αθανασιάδη, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη, που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, πάμε να τσακωθούμε για την ακρίβεια τώρα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει για τις τιμές σε 12 κατηγορίες προϊόντων, όπως λέει το Μοντιοπουργείο και η κυβέρνηση. Από 31 Αυγούστου λένε σταθεροποίηση στο δίμηνο που έχει αποφασιστεί και μετά αποκλιμάκωση σε συγκεκριμένες τιμές. Για πάμε να δούμε.
12: Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι μειώσεις τουλάχιστον 5% στα βασικά αγαθά.
13: Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
12: Η πρωτοβουλία αφορά 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, βρεφικά είδη, απορρυπαντικά, αλλά και σχολικά είδη από το Σεπτέμβριο, οπότε και ξεκινούν τα σχολεία.
14: Μπορούσε να είναι και πιο οικονομικά, θα έλεγα.
15: Στα κρέατα?
14: Αυξημένες.
16: Είναι όλα ακριβά.
15: Έχετε δει κάποιες μειώσεις σούπερ μάρκετ?
16: Κατά καιρούς είναι τεχνικές αυτές. Άλλο σούπερ μάρκετ μειώνει το συγκεκριμένο προϊόν. Θέλει ψάξιμο, θέλει έρευνα.
12: Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία θα είναι θελοντική και στόχος της κυβέρνησης είναι το μέτρο να διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες.
17: Όπως είχε γίνει και τότε με τις τιμές οι οποίες μας λέγανε ότι μειωνόντουσαν 5% αλλά εμείς βλέπαμε μονίμως αυξήσεις. Μακάρι αυτή τη φορά να επαληθευτούν και να υπάρχουν μειώσεις.
12: Τη στιγμή που το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, νέα επιτάχυνση της ακρίβειας καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώνεται στο 4,4% από 2,8% που ήταν τον ίδιο μήνα πέρυσι.
17: τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, ότι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Εξάλλου αυτό το καταλαβαίνουν και το βλέπουν, το αισθάνονται, το βιώνουν οι καταναλωτές.
14: Είναι όλα πολύ ανεβασμένα.
12: Στα τρόφιμα, την κούρσα των ανατιμήσεων οδηγούν το αρνί και το κατσίκι. Σημειώνουν με 16,2%, το μοσχάρι 15,6% και τα ψάρια 11,1%.
18: Τιμές σούπερ μάρκετ και καταναλωτικών ειδών και διατροφής, ο κόσμος ζορίζεται.
14: Έχουν αυξηθεί αρκετά.
12: Εκτός από τα τρόφιμα, μεγάλες είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται και στη στέγαση, στα καύσιμα και τις υπηρεσίες.
7: Λοιπόν, και ήρθε η απάντηση έτσι, γιατί θυμάσαι, Δημήτρη, τι έλεγε η Ελένη. Έλεγε ότι έχουμε σταθεροποίηση σε υψηλές τιμές. Τώρα η κυβέρνηση της έφερε την απάντηση ότι εδώ έχουμε και μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες από 31 Αυγούστου.
19: Παιδί μου, εδώ πέρα ζητάνε τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα.
7: Ναι, τους κωδικούς.
19: Τους κωδικούς. Και δεν δίνουν τους κωδικούς.
7: Τους 2.000.
19: Τι μας λένε, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί.
7: Όχι, έτσι λέει, από 31 Αυγούστου μειώνονται οι τιμές σε 12 κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Πώς το κάνουμε δηλαδή τώρα.
19: Ναι, εάν γίνει και αυτό.
7: Νοπό, κρέα, ζυμαρικά, καθαριστικά, σχολικά, ήδη όλα είναι στη λίστα.
19: Εντάξει. Τότε πάμε σίγουρα σε εκλογές. Εάν γίνει και αυτό τέλος Αυγούστου, πρόσεξε να δεις την ημερομηνία, ναι. Πάμε σίγουρα σε εκλογές.
7: Το Σεπτέμβριο δηλαδή.
19: Εγώ τον το πιστεύω.
10: Συγγνώμη, όταν έγινε η συμφωνία κυριών στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από 2 εβδομάδες, 3, πόσο έγινε, η συμφωνία ήταν πάγωμα τιμών το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μείωση τιμών από 1η Σεπτεμβρίου.
19: Ρε Χριστιανέ μου, αυτά πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα.
10: Πόσες φορές χρειαστεί.
19: Λέγεται και, ναι, και στο διατάφτα.
10: Ωραία, κάτσε να δούμε, να έρθει ο Σεπτέμβριος, να δούμε αν θα πέσουν οι τιμές, αυτό που έχει υποσχεθεί η Συμφωνία Κυρίων και βλέπουμε.
7: Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εικόνα πάντως. Θα το δούμε αυτό και να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους συνταξιούχους, με τις αλλαγές ό,τι αφορά και το εισόδημά τους και τη σύνταξή τους.
20: Πάμε.
7: Πάμε παρακαλώ.
20: Οι συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να δουν την σύνταξή τους να αυξάνεται. Όσο συνεχίζουν να εργάζονται και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, χτίζουν επιπλέον δικαίωμα που οδηγεί σε προσάυξη της σύνταξής τους.
21: Αυτοί οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προφανώς επιπλέον ένσημα. Δηλαδή θα μπορούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους. Άρα θα έχουν προσαύξηση στη σύνταξή τους.
8: Αυτό ακριβώς λέει.
21: Έχουν λοιπόν προσαύξηση στη σύνταξή τους για
8: τον
21: χρόνο που εργάζονται.
20: Από τους 298.600 συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ, δικαίωμα προσαύξησης έχουν περίπου 163.600. Πρόκειται για 91.500 μισθωτούς και 72.100 αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται μέσα από την εργασία τους.
22: Αν θέλει να πάρει την προσάυξηση, τότε θα πρέπει να κάνει μετά διακοπή της εργασίας και αίτηση για να λάβει την προσάυξηση.
20: Ήδη περισσότεροι από 10.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη λόγω της εργασίας τους, ενώ περίπου 4.000 αιτήσεις βρίσκονται σε αναμονή. Το ποσό της αύξησης εξαρτάται από τα χρόνια απασχόλησης και το ύψος των εισφορών.
23: Λοιπόν, εκεί που βγήκε κάποιος με 38 χρόνια στη σύνταξη ή με 40 χρόνια, όταν θα βγει και θα έχει 3 χρόνια, 4 χρόνια, αυτόματα λοιπόν θα πάει στα 44 χρόνια, με συνέπεια να το αυξηθεί και η σύνταξη η οποία ήδη παίρνει.
20: Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίσει να εργάζεται για 5 χρόνια με μέσο μεικτό μισθό 2.300 ευρώ, μπορεί να δει τη σύνταξή του να αυξάνεται κατά 89 ευρώ το μήνα. Αν συνεχίσει για 6 χρόνια, η προσάυξη θα φτάσει τα 106 ευρώ. Νέα ευκαιρία επιστροφής στην αγορά εργασίας δίνει η κυβέρνηση σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Με την Υπουργό Εργασίας να ανακοινώνει μέσω του Action 24 νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία 8.000 θέσεων απασχόλησης που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες.
21: Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις δουλειά εάν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55 παρά αν είσαι στα 30 ή στα 40.
24: Έτσι είναι.
21: Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκει τα μέτοχη σε αυτό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ως Υπουργείο Εργασίας έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς, 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση.
20: Οι νέες θέσεις αφορούν απασχόληση σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, με διάρκεια 24 μηνών μέσω της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.
22: Να μπορέσουν να εργαστούν ούτως ώστε να πάρουν τα ένσημά τους και να βγουν στη σύνταξη.
20: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, το πρόγραμμα έχει ήδη στηρίξει περισσότερους από 35.000 πολίτες, αξιοποιώντας την εμπειρία τους σε κρίσιμες δημόσιες δομές.
7: Λοιπόν, σημαντική κάθε προσάυξη στους συνταξιούχους και ειδικά σε όσους έχουν και την ανάγκη να εργάζονται όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς τους. Γιατί πολλοί συνταξιούχοι στηρίζουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Να κλείσουμε με τη Βουλή. Επιβεβαιώθηκαν όλα όσα μας είπες Δημήτρη. Άμεση επέμβαση στο 100 ζήτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά τη συνεδρίαση. Γιατί, τώρα βλέπω το λόγο. Γιατί λέει η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή. Ισοδυναμεί, λέει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που είχε καταθέσει εναντίον της κυρίας Σιραγγέλα. Άρα θεώρησε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι όσοι έχουν αυτή τη στάση συμπράττουν με την κυρία Σιραγγέλα για την αγωγή που έχει κάνει σε βάρος της για 300.000 ευρώ και η κυρία Λιτρίβη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όπως προανέφερε, έβαλε τα κλάματα.
10: Ναι. Άρα πρέπει να συλληφθούν.
7: Πρωτοφανές.
10: Είναι μια ωραία καινούργια άποψη αυτή.
7: Και είχαμε και βλέπω και κάτι διαλόγους.
10: Συζητιέται κάτι στη Βουλή και αυτοί που στηρίζουν τη διαφορετική άποψη από τη δική μας θα συλλαμβάνονται.
7: Και φαντάζομαι τώρα και για μια νέα γυναίκα, για την κυρία Λιτρίβη, που δεν είναι έμπειρη σε τέτοιου είδους εντάσεις, ότι έβαλε τα κλάματα βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο.
10: Γιατί της επιτέθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, της επιτέθηκε και είπε ότι είσαι φίλη με τη Σιραγγέλα και τη στηρίζεις και είναι ανεπίτρεπτο αυτό και είναι σεξιστικό. Και με τον κύριο Καραθανασόπουλο είχε επεισόδιο έξω από τη Βουλή. Γενικά ήταν πολύ
7: βλέπω
10: μεγάλη
7: ένα διάλογο που λέει: Κύριε Καναθανασόπουλε, εσείς απέχετε πέντε γραμμή από τον Γιωργαντά. Ο κύριος Καναθανασόπουλος του Κουκουέ λέει: Κάνε μας τη χάρη, έλα μπράβο, άντε μπράβο. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε σε εξιστές.
10: Ναι. Εντάξει, αλλά το καινούριο είναι αυτό με το 100. Λοιπόν, δηλαδή αυτό δεν το είχα όντως δει. Είχε... Είναι καινούριο.
7: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς κάναμε για σήμερα το καθήκον μας. Θα τα πούμε και αύριο, όπως πάντα, στις 10 αύριο στο ραντεβού μας σταθερή, εδώ στο Action 24. Τώρα δίνουμε τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα και στο Καλύτερα Αργά. Καλεσμένος της ο Αλέξανδρος Μιλωνάς και ο Biased Beast. Ενδιαφέρον όνομα, ε.
10: Ναι, πώς.
7: Biased Beast.
10: Αυτός τι είναι.
7: Τώρα θα δούμε. Είναι στους καλεσμένους της Αθηναίδας.
10: Θα το μάθω. Κοίταξε, η Αθηναίδας έχει πολύ ενδιαφέρον στους καλεσμένους. Κάποιους από αυτούς εμείς μπορεί να μην τους ξέρουμε, αλλά οι 18άριδες και οι 20άριδες τους ξέρουν.
7: Όχι, Biased Beast είναι ο πρώτος καλεσμένος που διαβάζω εγώ στην αποφώνησή μου με ψευδόνυμο. Που τώρα μου έχει προκαλέσει και εμένα.
10: Ψάξτε το, ψάξτε το πριν κλείσουμε.
7: Το ενδιαφέρον. Μιλάμε για τραγουδιστή λογικά. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο. Κλείσιμο εμείς και δίνουμε τις κοιτάλες στην Αθηναίδα. Τώρα θα τα δείτε όλα. Τα λέμε αύριο.
19: Καλό βράδυ.
10: Καλό βράδυ.
0: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον, στο Δύναμη και Δόξα, αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα, από την MV Publications.
7: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
8: University of York Europe Campus.
9: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μου σήμερα έχω έναν ηθοποιό, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Όμως η ζωή του ίσως είναι πιο περιπετειώδης και πιο ενδιαφέρουσα από τα πιο εφάνταστα σύριαλ στα οποία πολύ συχνά παίζει. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ, ότι η ζωή σας είναι, όχι περίπλοκη, δεν θα έλεγα περίπλοκη, αλλά έχει στοιχεία που θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό σύριαλ, περιπετειώδες σύριαλ, σύριαλ για τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω, έχει απ' όλα.
1: Ναι, εγώ δεν τη θεωρώ τόσο περιπετειώδη τη ζωή μου, ναι. Αλλά μπορεί σε άλλους να ναι. Ακούγεται έτσι.
0: Σε σχέση με κάποιον ο οποίος γεννήθηκε, οι γονείς του κάναν κάτι πολύ συμβιβασμένο, ξέρω, ήταν συμβιβασμένοι. Έμεινε στο ίδιο μέρος όλη τη ζωή και έκανε ένα βαρετό επάγγελμα. Ναι, είναι πιο περιπετειώδης η ζωή σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε σήμερα, ήρθαμε εδώ, μαζευτήκαμε εδώ να συζητήσουμε, γιατί συμμετέχετε σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι μια πολύ διαφορετική εκδοχή.
1: Ναι.
0: Βάκχες, έτσι.
1: Βάκχες είναι με το θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε σύμπραξη με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και με το Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ήμουνα λοιπόν 15 μέρες στην Σόφια της Βουλγαρίας, που είναι πολύ ωραία πόλη. Μικρή πόλη, αλλά το κέντρο τουλάχιστον, γιατί δεν πήγα παρά έξω, είναι πολύ όμορφο. Και η εμπειρία μου με τη Βουλγαρία και τους Βούλγαρους ήταν πολύ καλή. Ναι. Επίσης, στην παράσταση θα είναι οι Tiger Lilies.
0: Αυτό τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι. Γιατί είναι ένα σουρεάλ θέαμα οι Tiger Lilies.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι το σουρεάλ και στο ίδιο το έργο.
0: Ναι, πολύ.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είναι live επί σκηνής σε όλη την περιοδία η Tiger Lilies και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο scene για την παράσταση. Οι Έλληνες ηθοποιοί είμαστε τρεις. Εγώ, η Λουκία Μιχαλοπούλου και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. Επίσης, ο χορός έχει 12 γυναίκες, οι 9 είναι Ελληνίδες και τρεις Βουλγάρες.
0: Σε τι γλώσσα όλα αυτά?
1: Αγγλικά.
0: Αγγλικά, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγγλικά. Οπότε, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, η βασική ρόλη είναι Βούλγαροι. Ανάμεσά τους είναι ένας Σάμιουελ Φίντζι, ο οποίος φαίνεται ότι στη Γερμανία κάνει καριέρα κανονική. Πολύ καλός ηθοποιός. Λοιπόν, ήταν κάτι αλλιώτικο από αυτό που κάνω συνήθως.
0: Δεν το φοβηθήκατε? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά καιρούς γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να είναι πειραγμένες οι παραστάσεις και μέχρι σε ποιο βαθμό είναι εντάξει να γίνεται αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν πολλές φορές βλέπω πολύ πειραγμένες παραστάσεις.
0: Όλοι μας νομίζω, έχουμε δίκιο.
1: Όλοι μας, πολύ πειραγμένες.

0: Γενικά, πολύ συχνά, όπως είπατε, βλέπω παραστάσεις. Να, αυτή είναι η Tiger Lilies. Βλέπω παραστάσεις οι οποίες τις έχουν,
1: ναι,
0: τις έχουν κάνει αγνώριστες. Αυτό δεν είναι του γούστου μου. Mm-hmm. Βέβαια, πρέπει να γίνονται πρωτοποριακές παραστάσεις, γιατί μία στις τόσες μπορεί να βγει και καλή.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες δεν βγαίνουν καλές. Και σαν ηθοποιός, με αυτούς τους σκηνοθέτες που έχουν έτσι πάρα πολύ μια εντελώς δική τους άποψη, δεν τα πάω καλά.
1: Mm-hmm. Τώρα με αυτόν τα πήγατε καλά.
0: Ναι, αυτός είναι σχετικά λογικός.
1: Σχετικά, το σχετικά μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ο λέγεται Γιάβορ Γκάρντεφ.
1: Καταλαβαίνουν τον Ευρυπίδη. Είναι πάρα πολύ διεθνή αυτά τα έργα, αλλά θέλω να πω σε βάθος καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Τι ήταν, πώς ήταν.
0: Δεν νομίζω Έλληνες. Λιγότερο από τους Έλληνες σκηνοθέτες.
1: Απλώς εμείς τα συζητάμε περισσότερα χρόνια της ζωής μας αυτά, ναι, τα θέματα, γι' αυτό, ναι, το λέω. Δηλαδή, ναι, με την ίδια λογική που ένας Άγγλος συζητάει το Σέξπιρ περισσότερο από εμάς.
0: Ναι.
1: Επομένως το ξέρουν το έργο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρουν το έργο και θαυμάζουν βεβαίως τους ποιητές της, ναι, αρχαιότητας. Όχι, σε πολλές χώρες ο Ευρυπίδης, Εσχύλος, Σοφοκλής, όλοι αυτοί είναι πολύ...
1: Και παίζονται.
0: Και παίζονται, ναι, ναι.
1: Τους προκαλεί ιδέως ότι θα έρθουν και στην Επίδαυρο που είναι...
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω
1: είναι κάτι άλλο.
0: Τους προκαλεί ιδέως, ναι. Πολλοί δεν έχουν πάει ποτέ στην Επίδαυρο, mm-hmm, οι περισσότεροι. Αλλά και στους Έλληνες όμως προκαλεί ιδέως.
1: Για σας που έχετε παίξει σε μέρη που ονειρεύονται οι Έλληνες ηθοποιοί. Broadway, off-Broadway, off-off-Broadway.
0: Δεν έχω παίξει Broadway.
1: Off-off-Broadway.
0: Έχω παίξει off-Broadway.
1: Ναι. Εκεί όμως γίνονται πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Ενδεχομένως πολύ καλύτερες από αυτές που είναι για τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Τι είναι το καλύτερό σας, αυτό? Το είμαι στη Μητρόπολη του κόσμου και παίζω στο θέατρο που ονειρεύονται οι Έλληνες συνάδελφοί μου, ή είμαι στην Επίδαυρο?
0: Νομίζω το ότι είμαι στην Επίδαυρο είναι αυτό που θέλω περισσότερο. Mm-hmm. Βέβαια, δεν θα έλεγα όχι σε μία παράσταση στο Broadway, να εξηγούμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά...
1: Υπάρχει διάβλος με τον Broadway? Υπάρχει, δηλαδή, συζητάτε, έχετε επαφή μαζί τους, μπορείτε
0: όχι
1: να
0: πια,
1: επιστρέψετε?
0: Μπα, όχι, okay, όχι. Γύρισα στην Ελλάδα το 1988, mm-hmm, και έκτοτε είμαι στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, έκατσα στη Νέα Υόρκη το μεγαλύτερο κομμάτι της δεκαετίας του 80, mm-hmm, και έκανα παραστάσεις στο off, ναι, Broadway και off-off Broadway.
1: Off-off, ναι.
0: Που σημαίνει δεν πληρώνεσαι.
1: Σε απλά ελληνικά και αγγλικά φαντάζομαι. Δεν πληρώνεσαι.
0: Δεν πληρώνεσαι, ναι, ή μπορεί να πάρεις 100 δολάρια για όλη τη δουλειά, ας πούμε, έτσι, ένα, mm-hmm, συμβολικό ποσό.
1: Ναι.
0: Από θειάσους, όχι θειάσους, δεν είναι θείαση αυτή, οργανώνουν μια παράσταση μόνο για συγκεκριμένη παράσταση, χωρίς να είναι θείασος ο οποίος μετά θα κάνει κάτι άλλο.
1: Άρα είναι μια ομάδα που δημιουργείται.
0: Μια προσωρινή ομάδα, ναι, θα έλεγα. Δηλαδή, ανεβάζουν ένα έργο και παίρνουν κάποιους ηθοποιούς για το έργο αυτό.
1: Ναι. Όλα αυτά στη Νέα Υόρκη πριν γίνει αφόρητα ακριβή, έτσι. Πιο χύμα κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πώς θα περιγράφατε το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στη Νέα Υόρκη, εσείς που το ζήσατε πολύ καλά?
0: Κοιτάξτε, εγώ είχα περάσει δύο καλοκαίρια στη Νέα Υόρκη το 69-70 τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε με το Woodstock και όλα αυτά. Τότε ήταν πιο, πώς να το πω, πιο καινούριο όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πιο μοντέρνο, ναι. Πιο επαναστατικό ενδεχομένως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη μουσική και είχα δει πάρα πολλούς μουσικούς, καλλιτέχνες κτλ.
1: Αυτό σας άφησε την καλύτερη εντύπωση και θα το θυμάστε έτσι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό.
1: Ποιος ήταν αυτό που σας άφησε την καλύτερη εντύπωση?
0: Ποιος,

0: Ποιος μουσικός, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ντίλαν.
1: Α, τον έχετε δει.
0: 5-6 φορές. Είμαι φαν.
1: Ναι.
0: Τον έχω δει 5-6 φορές.
1: Ναι.
0: Αλλά είμαι φαν και του Muddy Waters, του blues. Και πολλών άλλων bluesist. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο blues.
1: Ναι.
0: Και παίζω και blues. Και έχω δει πάρα πολλούς bluesistes.
1: Ωραία. Τώρα για να σας αρέσει Muddy Waters, που είναι και η έμπνευση των Rolling Stones, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Για να έχετε τέτοια ενδιαφέροντα, τέτοιες εμπειρίες, τέτοια ιστορία ζωής, βρίσκετε φίλους που να έχουν εξίσου ενδιαφέρουσες ζωές και ενδιαφέροντα.
0: Στο θέμα της μουσικής,
1: ναι,
0: δεν πολύ βρίσκω φίλους, διότι έχουν άλλα ακούσματα, προτιμάνε άλλα πράγματα. Όχι ότι, ας πούμε, τα ρεμπέτικα τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά, εντάξει, πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι πολύ με τους σημερινούς μουσικούς, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν πολύ ακούω, να πω την αλήθεια. Και ναι, αυτό που λέτε είναι, πώς να σας το πω, αυτή τη λατρεία που έχω, αυτή την αγάπη που έχω για την ξένη μουσική, δύσκολα βρίσκω φίλους εδώ που να έχουν,
1: ναι,
0: την ίδια αγάπη για αυτή τη μουσική.
1: Ναι. Μπορείτε βέβαια να την ακούσετε μόνος σας, έτσι.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται πάρα πολύ παρέα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Μα άλλωστε αυτή την παρέα που λέτε την έκανα όταν ήμουν νέος.
1: Mm-hmm.
0: Όπου ήταν όλοι έτσι.
1: Ήταν όλοι έτσι.
0: Ναι, όλοι ακούγαν τα ίδια πράγματα. Λέω για το εξωτερικό.
1: Ήτανε και πιο διεθνές το γούστο μας στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε γίνει λίγο πιο εσωστρεφείς.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στην απίστευτη οικογενειακή σας ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε πει ότι η σύλληψη του μπαμπά σας από την Χούντα είχε γίνει εξώφυλλο στους New York Times.
0: Ναι.
1: Απίστευτο αυτό.
0: Απίστευτο.
1: Μόλις είχαν σφίξει τα πράγματα, γιατί είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Είχατε έναν παππού, έτσι, που ήταν υπουργός.
0: Βενιζέλου.
1: Του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Είστε δηλαδή από μια πολύ πολιτική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Αυτό εσείς το βαρεθήκατε και αποφασίσατε να γίνετε καλλιτέχνης. Ήτανε βαρύ για τους ώμους σας. Ένα βαρύ όνομα. Μια οικογένεια η οποία συνεχώς έχει βρεθεί πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Πολλές φορές τα παιδιά το απεχθάνονται αυτό και θέλουν να ξεφύγουν.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Με ενδιαφέρει η πολιτική να την παρακολουθώ, αλλά δεν θέλω καμία σχέση με το να μπλέξω ο ίδιος στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Ύστερα η μητέρα μου ήταν καλλιτέχνης γλύπτρια. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Και η αδελφή μου φοβερή εικαστικός. Δηλαδή είμαστε περισσότερο καλλιτεχνική οικογένεια.
1: Εύπορη οικογένεια.
0: Όχι, δεν είμαστε εύποροι, αλλά δεν ήμασταν φτωχοί.
1: Mm-hmm.
0: Κάπου στη μέση.
1: Okay.
0: Δηλαδή υπήρχαν χρήματα για να με στείλουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, αυτό βοηθάει.
0: Ναι,
1: ένα καλλιτέχνη πάρα πολύ.
0: Βέβαια,
1: να ανοίξει
0: βοηθάει
1: τους οριζοντές του.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Πήγατε λοιπόν στο εξωτερικό, πήρατε τα ερεθίσματα που πολλοί συνάδελφοί σας δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Είπατε ποτέ πάω χαμένο στην Ελλάδα?
0: Όχι. Όχι. Αλλά να σας πω κάτι. Καταρχήν έφυγα από την Ελλάδα 18 χρονών, ναι, επί Χούντας.
1: Mm.
0: Τον πατέρα μου τον είχαν συλλάβει το καλοκαίρι του 68 και το Σεπτέμβριο του 68. Έφυγα για την Αμερική με υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Σε ένα μικρό πανεπιστήμιο από την
0: Ελλάδα. Ναι, ένα μικρό και όχι πολύ σπουδαίο πανεπιστήμιο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, δεν έχει. Μέσα μου ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή, εγώ από 10-11 χρονών ήθελα να γίνω ηθοποιός. Τώρα γιατί, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήμουν έτοιμος να πάω δραματική σχολή από τα 18. Δεν ήμουν έτοιμος.
1: Ήτανε πολύ αυτό, έτσι.
0: Ναι. Οπότε πήγα στην Φλόριντα, για την ακρίβεια, εκεί ήταν το πανεπιστήμιο, και ανακατεύθηκα με το θεατρικό τμήμα,
1: ναι,
0: όπου τα πήγα καλά. Και πήρα και την τελειωτική μου απόφαση ότι αυτό θέλω, ηθοποιός θέλω, δεν υπάρχει λόγος να μείνω άλλο στο πανεπιστήμιο, διότι τι να το κάνω, το πτυχίο που θα πάρω από αυτό, δεν μου κάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Και πήγα στην Αγγλία,
1: mm-hmm,
0: έφυγα δηλαδή από την Αμερική, πήγα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και πήγα στη δραματική σχολή του Central School of Speech and Drama, που είναι από τις καλύτερες σχολές. Μετά, όταν τελείωσα τη σχολή, μετά από 3 χρόνια, Έπρεπε να γυρίσω να κάνω τη θητεία μου.
1: Ναι. Η οικογένεια πλήρωνε αδιαμαρτύρητα, δεν είχε θέμα.
0: Όχι, έχω κάνει και σερβιτόρος στην Αμερική.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αργότερα.
1: Ναι.
0: Για να συμπληρώνω τα έσοδα. Αλλά ναι, έπρεπε να γυρίσω να κάνω τη θητεία μου. Δεν ήξερα τότε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ηθοποιοί, που κάνουν το μελαγχολικό ή τον τρελό.
1: Και παίρνουν τρελόχαρτο.
0: Και παίρνουν τρελόχαρτο και δεν υπηρετούν.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και έτσι υπηρέτησα κανονικά.
1: Ναι.
0: Και ήταν στην περίοδο της μεταπολίτευσης και υπηρέτησα 32 μήνες.
1: Ήτανε πολύ τότε. Ήτανε η θητεία.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό σας έβγαλε από το δρόμο σας.
0: Όχι.
1: Το ότι ήσασταν εκεί, ήσασταν εγκατεστημένος σε ένα κέντρο του θεάτρου όπως είναι το Λονδίνο, σας έβγαλε λίγο από τα νερά σας.
0: Το ότι γύρισα πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε θητεία, ας πάρουμε αυτό το φανταστικό σενάριο.
0: Ναι.
1: Και μπορούσατε να μείνετε στο Λονδίνο και να συνεχίσετε.
0: Ναι.
1: Θα είχατε ακολουθήσει εκεί μια καριέρα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, θα είχα προσπαθήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μετανιώνω που γύρισα, διότι, κοιτάξτε, παρόλο που τα αγγλικά μου είναι καλά, δεν είναι τέλεια. Θέλω να πω, η προφορά φαίνεται ότι είμαι ξένος.
1: Ναι.
0: Οπότε, αμέσως, οι ρόλοι που θα μπορούσα να παίξω είναι πολύ, πολύ λίγοι σε σχέση με έναν Εγγλέζο, ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Mm. Αλλά όχι, από τη στιγμή που γύρισα στην Ελλάδα, δεν έλεγα, αχ, έπρεπε να κάτσω εκεί, όχι. Ίσα-ίσα που έλεγα ότι καλά έκανα και γύρισα, γιατί εκεί θα έτρωγα τα μούτρα μου.
1: Ναι. Και η Ελλάδα τότε ήταν και τα πράγματα πηγαίναν συνεχώς καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να θυμόμαστε ότι υπήρχαν και εποχές που υπήρχε ορίζοντας πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μετά τη Χούντα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Την εποχή του στρατού δούλεψα στο θέατρο τέχνης του
1: ναι.
0: Κουν.
1: Ναι.
0: Κατάφερα να έχω μια υπηρεσία που δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική στο στρατό, δηλαδή είχα καθημερινή έξοδο.
1: Πολύ βασικό αυτό.
0: Ναι. Και δούλευα στο θέατρο τέχνης και ζούσε τότε ο Κουν.
1: Τι τύπος ήτανε.
0: Ο Κουν.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραίος τύπος, σπουδαίος, σπουδαίος σκηνοθέτης και σπουδαίος άνθρωπος. Εγώ τον έζησα λίγο, δεν τον έζησα πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε την εποχή που ήμουνα στο θέατρο τέχνης, έκανε τους Αχαρνείς.
1: Ναι.
0: Που ήταν μια πολύ σπουδαία παράσταση. Γενικά ήταν ένας έτσι φωτισμένος άνθρωπος.
1: Mm-hmm.
0: Οπωσδήποτε είχε τα νεύρα του καμιά φορά.
1: Κεντρική προσωπικότητα θα λέγατε εσείς.
0: Κεντρική.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι κεντρική.
1: Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ενδιαφέρουσα.
0: Πολύ
1: ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες στην Ελλάδα. Ή πάει έσπασε το καλούπι των μεγάλων δασκάλων του θεάτρου, της τέχνης και μπορεί να έχουμε ταλαντούχα παιδιά, αλλά που είναι άλλου μεγέθους αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, ο Βοιατζής, ο Λευτέρης Βοιατζής ήταν σπουδαίος.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος. Ο Παπαβασιλείου ήταν μεγάλη προσωπικότητα, έφυγε κι αυτός. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω αν είναι του μεγέθους του Κουν, αλλά υπάρχουν πολύ καλοί ηθοποιοί και όχι τόσοι πολύ καλοί σκηνοθέτες.
1: Ο κακός σκηνοθέτης μπορεί να καταστρέψει την ικανότητα ενός πολύ ταλαντούχου ηθοποιού.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να την καταστρέψει.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να καταστρέψει το έργο.
1: Μπορεί να καταστρέψει το έργο. Μπορεί δηλαδή να πάμε εμείς να είναι καλός ηθοποιός, αλλά μην μας προδιαθέτει να το εκτιμήσουμε αυτό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, όχι. Λίγοι είναι οι καλοί σκηνοθέτες.
1: Εσείς βλέπετε θέατρο, βλέπετε τους συναδέλφους σας.
0: Άμα με καλέσει κάποιος φίλος ηθοποιός, πάω.
1: Το απολαμβάνετε ή το βλέπετε πολυτεχνικά και το αναλύετε.
0: Να σας ομολογήσω ότι συνήθως βαριέμαι.
1: Γιατί?
0: Μπορώ να σας πω 8 στις 10 φορές που θα πάω να δω μια παράσταση, βαριέμαι.
1: Τι είναι το βαρετό?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η σκηνοθεσία, δεν ξέρω. Αλλά ναι, αυτό πραγματικά είναι λίγες οι φορές που ενθουσιάζομαι από μια παράσταση.
1: Ο κινηματογράφος είναι καλύτερος.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, ο ελληνικός κινηματογράφος.
0: Α, ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Γιατί τώρα έχουμε ταινίες που είναι blockbusters, που κάνουν ουρές στα σινεμά για να τις δούμε.
0: Πάντως προτιμώ να πάω σινεμά παρά θέατρο.
1: Κι εγώ μαζί σας είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά μην μας παρεξηγήσουνε.
0: Ας μας παρεξηγήσουνε.
1: Να πούμε κλείνοντας ότι κάντε τις βάκχες τώρα στην Επίδαυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Με Tiger Lilies.
0: Με Tiger Lilies θα κάνουμε μια μικρή περιοδία στις γνωστές πιάτσες. Εδώ θα παίξουμε στο Θέατρο Βράχων, Θέατρο Πέτρας, Βεάκιο και τέτοια. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ολυμπία, Κύπρο.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και το Σεπτέμβριο τι έρχεται για σας?
0: Το Σεπτέμβριο θα είμαι σε ένα σύριαλ, που το είπαμε, «Δύο μαύρα που κάμισα».
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μεγάλη παραγωγή.
0: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
0: Κι εγώ.
1: Μη φύγετε. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Προτείνω συνένωση των περιουσιακών μας στοιχείων.
16: Η πρόταση γίνεται δεκτή.
17: Έτσι μιλάει η λογική. Και έτσι η λογική και η απόλαυση μαζί.
18: Στραγγιστό γιαούρτι με στρατσιατέλα.
19: Και blueberries.
17: Νέα Vitaline Lemon Pie και στρατσιατέλα blueberry. Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.
20: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

παίξεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καταλάβατε ποιος είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη έκφραση. Είναι καλλιτεχνάρα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ και ίσως είναι αυτός που θαυμάζω πολύ, ιδιαίτερα πολύ αυτόν τον καιρό. Ο Biased Beast είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου.
0: Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω και να σε ρωτήσω από πού έρχεται όλο αυτό. Αυτό όλο το πράγμα που βγαίνει.
1: Αμάν.
0: Πού έχεις αυτό το απόθεμα. Πού υπάρχει.
1: Κάπου βαθιά μέσα μου δεν θα είναι. Κάπου μία... Καταρχάς καλησπέρα, γεια σας. κάπου μέσα μου βαθιά θα προέρχεται αυτό. Νομίζω από παιδί είχα αυτή τη σπίθα για να είμαι αυτό το θηρίο, τέλος πάντων, για τα καλλιτεχνικά. Ναι. Άρα από εκεί ξεκίνησε. Το έχω φέρει, το έχω φτάσει μέχρι σήμερα. Το περιτύλιγμα αλλάζει συνεχώς. Ναι. Όμως η ψυχή είναι η ίδια.
0: Πολύ ωραία. Όταν λες λοιπόν ότι εγώ από παιδί ήξερα τι θέλω να είμαι, εσένα η εκπαίδευσή σου είναι πολύ καλή εκπαίδευση, έτσι, έχεις σπουδάσει στην Αμερική, είναι για να γίνεις ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτό που ονειρευόσουν είναι να φτιάχνεις περσόνες.
1: Εντάξει, ως ηθοποιός ναι, μπαίνεις μέσα σε ρόλους.
0: Άρα... Ή να παίξεις Σέξπιρ.
1: Όχι, Σέξπιρ γούσταρα.
0: Ναι. Καλά, ακόμα μπορείς να παίξεις.
1: Βεβαίως. Αν και τα έχω αφήσει, πρέπει έτσι λίγο να τα φρεσκάρω, γιατί νιώθω ότι έχω πέσει λίγο σε αυτά. Ναι. Ηθοποιός κανονικά σπούδασα σε δραματική σχολή. Άρα ναι, κάπως κρυβόμουν, έμπαινα σε ρόλους όλη μου τη ζωή. Ναι. Εντάξει, ίσως και αυτή η περσόνα είναι ένας ρόλος. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο ρόλος είναι πολύ κοντά σε μένα, ρε παιδί μου. Δεν έχει να κάνει με έναν ρόλο μεγάλο του Σέξπιρ. Αν και είναι λίγο Άμλετ, ώρες-ώρες ναι. Και ο Μπίστ.
0: Ναι, είναι λίγο. Είναι δάντης, δεν είναι. Mm. Είσαι αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα το Biased Beast είναι ένα προκατηλημένο τέρας, έτσι. Mm-hmm. Η προκατάληψη είναι υπέρ ποιον. Στην εποχή της πολιτικής ορθότητας είσαι προκατηλημένος.
1: Ισχύει, εντάξει. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Είναι ένα οξύμορο λέξεων. Ναι. Γιατί το κάνω, εγώ το εννοώ για την αγάπη και την προσωπική ελευθερία.
0: Okay.
1: Εγώ λέω ότι είμαι προκατηλημένος με τα ωραία, τα θετικά, τα όμορφα τα πράγματα. Και ναι. Μ' αρέσει λίγο η αντίθεση σε όλα. Πιστεύω η αντίθεση είναι που φέρνει την ομορφιά στα πάντα, στη φύση. Τα δύο άκρα να ενώνονται και κάπου στη μέση κάτι μαγικό γίνεται. Έτσι κάτι πολύ άγριο με κάτι πολύ γλυκό μαζί μπορεί να φέρουν έτσι, ένα όμορφο αποτέλεσμα στην τέχνη τουλάχιστον.
0: Okay. Αυτό λοιπόν τώρα που έχω απέναντί μου, είναι ο χαρακτήρας, είναι το τέρας, το beast.
1: Σου φαίνομαι για beast τώρα, έτσι.
0: Όχι,
1: όμορφα που κάθομαι στον καναπέ.
0: Μου είσαι εξαιρετικά συμπαθής, αλλά
1: κοίτα,
0: λέω...
1: έχω και λουλουδάκια, έχω και όμορφα χρωματιστά.
0: Μπορεί να είσαι ένα τέρας τέχνης και ρομαντισμού, αλλά λέω ότι αυτό είναι ένας χαρακτήρας.
1: Όχι.
0: Είσαι εσύ.
1: Πολύ ο εαυτός μου είμαι.
0: Πολύ ο εαυτός σου είσαι.
1: Μια αντίθεση από το βίντεο, γι' αυτό και το λέω εδώ. Okay. Κάθομαι όμορφα και ήρεμα
0: είσαι
1: και λουλουδάτα.
0: Okay. Λες λοιπόν, έλεγες προηγουμένως, ότι θέλω να παίξω και Σέξπιρ. Mm-hmm. Μήπως στην καλή σου εκπαίδευση, στην πάρα πολύ, στο μεγάλο σου ταλέντο, είναι λίγο πρόβλημα το ότι βρέθηκες στην Ελλάδα που η πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση είναι σε μαγαζί με την Πάολα.
1: Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα.
0: Δεν έχει τίποτα το μαγαζί με την Πάολα. Απλώς λέω μήπως σε βγάζουμε από τα λιμέρια σου και έχεις βρεθεί κάπου αλλού.
1: Εντάξει, επιλογή μου είναι, μωρέ. Και στο μαγαζί με την Πάολα πιστεύω ότι αν το έβλεπες ζωντανά... Εντάξει, μην πω τώρα ότι σου φέρνει από Σέξπιρ.
0: Δεν λέω ότι είναι κακό. Λέω μήπως δεν είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις. Γιατί σίγουρα τα μεροκάματα είναι πιο καλά εκεί. Και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα, αλλά θέλω να πω μήπως σε βγάζει από το δρόμο σου. Και ο δρόμος θα ήταν να έρθει κάποιος και να σου πει: λοιπόν, Επίδαυρο, πάμε τώρα όπως είσαι και πάμε να παίξεις κάτι δύσκολο.
1: Όχι, γιατί στην Επίδαυρο, άμα θέλω, μπορώ να πάω και εγώ να κάνω ακρόαση κανονικά όπως όλους τους πολλούς άλλους ηθοποιούς. Κοίταξε να δεις. Το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα κι αυτά. Είναι ένας συνδυασμός. Αλλά στην τέχνη μου εκεί πάνω στη σκηνή, άμα το βλέπεις, άμα το δεις. Δεν πιστεύω ότι συμβιβάζομαι και πάρα πολύ. Πάλι ο εαυτός μου είμαι και κάνω κάτι πολύ θεατρικό. Άρα αυτή τη θεατρικότητα, αυτή την παιδεία, τη φέρνω και πάνω στη σκηνή. Μπορεί να μην είναι ο Σέξπιρ, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο εκεί, σε αυτό το χώρο.
0: Μήπως και η φωνή πηγάζει από τη θεατρικότητα.
1: Η φωνή τραγουδιστικά.
0: Ναι, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστικά, πολύ σωστός. Και μου δίνεται η εντύπωση, τώρα αυτό είναι, δεν ξέρω πού να λέω μπουρδα, αλλά μου δίνεται η εντύπωση ότι αυτό το αντλείς από το πόσο παθιασμένος είσαι να φτιάξεις το χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Ή όχι.
1: Να φτιάξεις το χαρακτήρα, ναι. Να φτιάξεις τον εαυτό μου, το ότι θέλω να πω, θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι, στη ζωή, στην ύπαρξή μου, ναι. Και εντάξει, η σχολή βέβαια βοήθησε και με την ορθοφωνία και την σωστή χρήση της φωνής. Και άμα έχεις και από την ψυχή σου το θέλω, μαζί αυτά δένουν και κάνουν, βελτιώνουν και την φωνή σου τραγουδιστικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Άρα ναι, όλα συνδέονται, μωρέ. Και σου λέω, αν δει κάποιος το show, το ζωντανό, ως Bias Beast, είναι πολύ θεατρικό.
0: Είναι πολύ θεατρικό. Μπορείς να πάρεις όμως όλα αυτά που έχεις καταφέρει και έχεις κάνει και έχεις δημιουργήσει και είναι πολύ άρτια και να τα πας στη Νέα Υόρκη σε ένα audition, σε μία ακρόαση και να είσαι πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους άλλους που συμμετέχουν εκεί. Είσαι σε αυτόν τον πειρασμό.
1: Ναι, τα έχω πάει.
0: Ναι. Να το κάνεις τώρα, γιατί όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να πας εκεί και να ασκήσεις.
1: Αυτό θα το κάνω σε κάποια φάση, να ξέρεις, ναι.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο επειδή μ' αρέσει, επειδή πάλι με θεωρώ ηθοποιό, μ' αρέσει και το θέατρο, και το musical, θα το δοκιμάσω σε κάποια φάση. Γιατί ως καλλιτέχνης, τουλάχιστον στην Αμερική, οι καλλιτέχνες εκεί δεν μπαίνουν σε τόσα πολλά κουτιά. Δεν τους βάζουμε σε κουτιά όπως τους βάζουμε εδώ. Άρα μπορεί ένας τη μία μέρα να είναι στον Broadway και την άλλη μέρα να είναι σε ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο. Πιστεύω θα το κάνω, γιατί τώρα έχω βελτιωθεί πολύ και ήμουν πιο πιτσιρικάς. Όταν πήγαινα στις ακροάσεις είχα εννοείται άλλες γνώσεις και... Τώρα πιστεύω θα έκανα καλύτερα.
0: Και περνάει και η προφορά σου, γιατί μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Ίσως υπάρχει ένα hint στο βάθος ότι μπορεί να μην είσαι native, να μην... Μιλάω αγγλικά κακώς.
1: Να μην είσαι native.
0: Ναι, ότι μπορεί να μην είσαι, να μην είναι η μητρική σου γλώσσα πολύ λίγο, πολύ ψηλό, αλλά μπορείς να μιλήσεις πολύ καλύτερα αγγλικά από ότι πολλοί Έλληνες και Κύπροι καλλιτέχνες. Γιατί οι Κύπροι έχουν τόσο ταλέντο, επειδή έχετε την αγγλική παιδεία, είναι πιο ανοιχτοί ορίζοντές σας στην ξένη μουσική και στην pop και σε όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω, είναι μόνο για την παιδεία, γιατί είναι και το πώς γεννιέσαι, ρε παιδί μου, με το λαρύγγι, άμα ή το έχεις ή δεν το έχεις.
0: Ναι.
1: Πιστεύω κάτι έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή, κοντά εκεί που είμαστε, που έχει και εκεί το... έχει μια πηγή, τέλος πάντων, στις καλές φωνές. Σίγουρα η παιδεία των Άγγλων μας βοήθησε πολύ.
0: Που είναι μια πολύ pop παιδεία, έτσι.
1: Ναι. Εμένα, βέβαια, εγώ μεγάλωσα με το αμερικανικό το σύστημα, περισσότερο τα media της Αμερικής, άρα... Ναι. Το είχα μέσα στα αυτιά μου, βελτιώθηκα κι εγώ και το θεωρώ και πολύ μαγκιά το ότι ήμουν ανάμεσα σε κόσμο στην Αμερική και δεν ήξερε κανένας ότι δεν είμαι ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν...
0: Σε τοποθετούσαν ποτέ ως προέλευση.
1: Λατίνος.
0: Λατίνος, σε κάνανε Λατίνο.
1: Ναι. Λίγο Latin-based φάτσα. Ναι.
0: Και είχες και μια φοβερή μαμά.
1: Ναι, είναι φοβερή.
0: Η οποία σε βοήθησε στο να δεις πράγματα που ίσως ένα παιδί σε μία πιο συνηθισμένη οικογένεια δεν θα έβλεπε.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα από τα πράγματα που είναι πολύ καλά σε εσένα είναι το styling.
1: Α, καλά, σε αυτό 1000% έχει να κάνει η μητέρα.
0: Βάζει το χέρι της η μαμά, έβαλε το χέρι της σήμερα.
1: Σήμερα όχι. Σήμερα το έβαλε η καλή μου ενδυματολόγος, η Παναγιώτα Δρόσου, αλλά η μητέρα το έχει βάλει από το ότι με γέννησε και πέραν από την επιρροή που την βλέπω, ρε παιδί μου, όλα τα χρόνια μεγαλώνοντας να ντύνεται όμορφα και να είναι πάντα στην εντέλεια, να θέλει να είναι όλα σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με επιμελείται, αλλά σίγουρα τα σχολιάζουμε, τα συζητάμε.
0: Ναι. Και σίγουρα είναι μια μαμά που μπορεί να σε δει η Μέρλιν Μάνσον και να σου πει ναι, ωραία ζαρτιέρα αυτή.
1: Ή να μου δανείσει τη δικιά της.
0: Να σου δανείσει τη δικιά της, γιατί είναι πολύ σωστή σε όλο αυτό.
1: Είναι ανοιχτό μυαλί μου, ωραία.
0: Ναι, και αυτή είναι η δουλειά, έτσι. Δεν είναι θέμα να είσαι ανοιχτό μυαλός ή να μην είσαι. Από όλα αυτά που έκανες στο Your Face, ποια σου άρεσε περισσότερο?
1: Αυτή μου άρεσε.
0: Αυτή είναι με τη ζαρτιέρα, Marilyn Manson.
1: Καλά, όχι για τη ζαρτιέρα, για την ελευθερία που ένιωσα. Αφού τόσο πολύ ελεύθερος ήμουνα, που προς το τέλος του τραγουδιού, αν παρατηρήσει κανείς, έσπασε ο κορσές. Δηλαδή, από τις ανάσες, επειδή αυτό το τραγούδι θέλει τόσο πολύ ανάσα, διαλύθηκε. Και μετά προσπαθούσα να μην μου φύγει σε όλο το...
0: Οπότε μπέσει. Σημαντικό μάθημα το κορσέ, τον έχουμε λίγο πιο χαλαρό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Χαλαρός κορσές και να έχει double, διπλό zip και τέτοια, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εμάς ήταν...
0: Από εδώ και πέρα με σένα τι γίνεται?
1: Πολλά.
0: Για πες, έχεις κλείσει, έχεις φτιάξει. Τι θα είναι το άμεσο μέλλον για σένα?
1: Το άμεσο μέλλον για μένα είναι ότι εγώ θέλω να περάσω όμορφα στην Αθήνα το χειμώνα. Ετοιμάζω ένα πολύ δυνατό χειμώνα. Άρα πέραν από τις συναυλίες που με πολύ χαρά θα ήθελα να παρευρεθείτε κι εσείς.
0: Κι εγώ θα έρθω και θα μπροστά και θα κρυβώ.
1: Το κρατάω αυτό.
0: Εννοείται.
1: Γιατί 25 Σεπτεμβρίου έχω μια φοβερή στον Καζάρτε που θα είναι όντως έτσι πιο διαφορετικά πράγματα. Θέατρο, rock, star, πραγματάκια.
0: Υπάρχει απέτηση από τους θαυμαστές σου να κάνεις μιμήσεις?
1: Του τύπου Your Face Answer Miller, όχι προφανώς.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Δεν ξέρω, γιατί ξέρεις, όταν καλομάθουν και δουν ότι κάνεις κάτι πάρα πολύ καλά, μπορεί να θέλουν να τραγουδήσεις.
1: Μιμήσεις, όχι, πιστεύω έχουν καλές προθέσεις. Θέλουν, ας πούμε, να πεις Michael Jackson, να πεις τους μεγάλους τους
0: ή να πεις Beautiful Things, έτσι.
1: Ναι.
0: Που το είπες τώρα, πάρα πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω αν θέλουν να τους μιμηθώ, αλλά σίγουρα θέλουν να με δουν σε πιο rock πράγματα. Ναι. Θέλουν να με δουν έτσι αντισυμβατικό, να πηγαίνουν λίγο κόντρα στα πράγματα. Ναι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο στην Ελλάδα πάρα πολύ. Και αν το πιάσεις, που μπορείς να το πιάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Προσωπική ζωή. Υπάρχει. Προλαβαίνεις.
1: Όταν λες προσωπική ζωή, φίλους.
0: Όταν λέω προσωπική ζωή, εννοώ τους φίλους βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής ζωής. Έχεις φίλους. Γιατί τα πολύ ταραντούχα άτομα είναι και λίγο δύσκολο να.
1: Α, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έχω φίλους, ναι. Έχω πολύ καλά φιλαράκια. Είναι λίγοι και καλοί. Γιατί εγώ υπάρχει ένα. Έχω μια πολύ προστατευμένη προσωπική ζωή. Είμαι
0: γιατί?
1: Λίγο. Έτσι γεννήθηκα. Είμαι ντροπαλούλης, πάντα κρυβόμουν.
0: Είσαι
1: πάντα...
0: ντροπαλούλης.
1: Τι, συγγνώμη, σας έχουν ξεγελάσει τώρα οι μόντες από το Τέξας και τα λουλουδάκια.
0: Ναι,
1: στο...
0: το look είναι λίγο λαό, είναι λίγο εκοφαντικό.
1: Τι είπαμε για αντιθέσεις.
0: Είναι, υπάρχει μια αντίθεση. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά κρύβεται ένα ντροπαλό παιδί.
1: Μάλιστα, πολύ ντροπαλό παιδί. Άρα ναι. Αυτό το παιδί μια ζωή κάπως κρύβεται πίσω από τα φιλαράκια του, πίσω από τις... Ναι. Είμαι λίγο αντικοινωνικός, ντρέπομαι ναι. Τα...
0: Δηλαδή, αν σε πάρω τηλέφωνο μία Τετάρτη, ας πούμε,
1: μεσοβδόμαδα,
0: και δεν έχεις δουλειά.
1: Α, Παναγιά μου.
0: Τι, θα σηκώσεις το τηλέφωνο και θα βρίσκεσαι πού, έξω, θα είσαι σπίτι και θα βλέπεις Netflix, θα κοιμάσαι, τι.
1: Πιθανόν να είμαι στο σπίτι να κάνω δουλειά στο κομπιούτερ. Κάτι να μοντάρω, κάνω βιντεάκι να φτιάχνω, αφίσες ή να είμαι σε κάποιο φίλο να αράζουμε, αλλά να δουλεύουμε. Μ' αρέσει η παραγωγική συζήτηση. Ναι. Αλλά και το πρώτο είναι ότι μπορεί και να μη σου απαντήσω όπως δεν σου έχω απαντήσει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι ήταν Τετάρτη που με πήρες.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά.
1: Πριν λίγες μέρες.
0: Δεν τα σηκώνεις.
1: Εξαρτάται και τι ώρα θα πάρεις, έτσι. Ναι. Ναι, προτιμώ τα μηνύματα, προτιμώ τα mail.
0: Okay.
1: Εντάξει, όχι στην άμεση επικοινωνία, προτιμώ να μιλάω μπαμ-μπαμ με τα λόγια. Αλλά είμαι, πώς το λέμε, του σπιτιού, σπιτόγατος, φουλ.
0: Σπιτόγατος. Τώρα όμως, και σιγά-σιγά όσο γίνεσαι γνωστός, θα υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή...
1: Ζήτηση.
0: Θαυμάστριες, θαυμάστες... Όλα αυτά τα οποία εγώ, αν ήμουν στη θέση, θα μπαίνω σε μεγάλο πειρασμό.
1: Πειρασμό.
0: Βέβαια. Δηλαδή, αν ξαφνικά ένα οποιοδήποτε άτομο βρεθεί να γοητεύει χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό οι άνθρωποι γίνονται rockstars, για να το ζήσουν. Γιατί είναι ωραίο να αρέσεις.
1: Δεν βλέπω το θέμα όμως. Εκτός και αν είναι έξω από το σπίτι σου και χτυπάνε τα κουδούνια την Τετάρτη το βράδυ, που δεν θέλω.
0: Που θα εσύ θα κοιμάσαι.
1: Όχι, δεν
0: και
1: θέλω.
0: Και αυτό μπορεί να συμβεί, το έχεις σκεφτεί.
1: Ναι, αυτό με τρομάζει η αλήθεια. Αλλά δεν, εντάξει, τώρα στο επίπεδο της Ελλάδας δεν θα συμβεί, πιστεύω τόσο.
0: Έχει συμβεί πάρα πολύ στο επίπεδο της Ελλάδας. Ρώτα το Ρουβά, να έχεις ρωτήσει.
1: Καλά, θα βάλουμε ψηλά τείχη και δέντρα ναι. Γύρω από το σπίτι και security.
0: Γιατί δεν θες να το ζήσεις αυτό, να έχεις πάρα πολλές επιλογές. Τη μυθική αυτή ονειρική κατάσταση που σκεφτόμαστε όλοι, ότι πώς είναι να σε λατρεύουν και να σε θέλουν κάθε βράδυ και να μπορείς να κάνεις έτσι και να διαλέξεις. Σου λέω εγώ πραγματικά θα το βρίσκα πολύ δελαστικό, αλλά εντάξει.
1: Wow, κάθε... το βλέπεις σαν παιχνίδι. Εγώ δεν το είδα και ποτέ έτσι, ας πω την αλήθεια.
0: Σε τρομάζει, ε. Θες να έχεις τη σχεσούλα σου χουχουλιασμένη και να είσαι στο σπιτάκι σου.
1: Όχι, καμία σχέση. Mm. Αλλά γιατί να με τρομάζει.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω ότι είναι παιχνίδι επιλογών, ας πούμε, ότι ποιον θες επιλέγεις κλπ. Mm. Απ' την άλλη, το θεωρώ είναι ένα όμορφο κομπλιμέντο, το κατανοώ, αλλά είναι και μέρος της δουλειάς, που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διαχωρίσει τη δουλειά με το... Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ αποστασιοποιούμε από τη δουλειά μου.
0: Είναι άρα... κάτι που κάνω, δηλαδή, αυτό το ωράριο και από εκεί και πέρα είμαι ο άνθρωπος ναι. Που ήμουν.
1: Ναι, πάλι ο εαυτός μου είμαι, αλλά δεν ξέρεις και τι ερωτεύεται ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ερωτεύεται τα 5 λεπτά που σε βλέπεις σε μια συνέντευξη, την online σου παρουσία πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι το ποιος είμαι.
0: Αυτό σου προκαλεί μια ανασφάλεια, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο star, ο rockstar, όπως το πει ο καθένας η πολύ γνωστή περσόνα, απ' τη μία μαγεύει τους ανθρώπους, απ' την άλλη βέβαια αυτοί που θα έρθουν κοντά σου θέλουν αυτό.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι το επικίνδυνο.
0: Εκεί φοβάσαι και λες τώρα, αν καταλάβουν ότι εγώ είμαι ένας τύπος που προσπαθώ να είμαι καθημερινός, μπορεί να μην με θέλουν. Σε βάζει αυτό σε μία ανασφάλεια.
1: Όχι ακριβώς να μην με θέλουν. Με στεναχωρεί γιατί είναι το που θα βρεις τους αληθινούς μετά.
0: Σου έχει τύχει.
1: Βεβαίως, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε hello, εγώ βλέπω στα μάτια του άλλου ότι περιμένει να δει κάτι άλλο. Είναι όπως λένε πολλές φορές οι κωμικοί, ότι...
0: Πες μας ένα αστείο.
1: Ναι, πες μας ένα αστείο, περιμένουν τον άλλο να είναι εξεκαρδιστικός μπαίνοντας μέσα στον οποιοδήποτε χώρο. Όπως και εμένα, μπαίνω μέσα και περιμένουν ένα ροκστάρ ή κάποιον να αρχίζει να τραγουδάει, ρεφρέν.
0: Ναι, να ροκστάρει, τι ωραίο ρήμα.
1: Να αρχίζει να σπάει κιθάρες και τέτοια. Αυτό με απογοητεύει λίγο, στεναχωριέμαι λίγο. Αλλά απ' την άλλη σου λέω, είναι η δουλειά και είναι και λίγο το price to pay που λέμε.
0: Είναι το τίμημα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει δηλαδή σε πρώτο ραντεβού να πας εσύ με τις καλύτερες προθέσεις για το άλλο πρόσωπο και να δεις ότι κάτι άλλο ήρθε να βρει τώρα εδώ και εγώ έχω
1: Συνεχώς.
0: ένα.
1: Ναι. Συνέχεια.
0: Άρα έχεις πολλά πρώτα ραντεβού.
1: κάθε μέρα. Πρώτα ραντεβού. Κάθε μέρα, μωρέ. Εντάξει, το πρώτο ραντεβού, τι πρέπει να βγούμε για φαγητό.
0: Όχι, λέω.
1: Εγώ το όπου και να πάω, ένα πρώτο ραντεβού δεν είναι, μια συνάντηση.
0: Ακούστε πώς το γύρισε, παιδιά.
1: Δεν το γύρισε. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι. Άρα εσύ το λες αυτό ότι γενικά στις πρώτες συναντήσεις.
1: Περιμένουν κάτι άλλο.
0: Περιμένουν κάτι άλλο. Ναι.
1: Και. Εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως στη δεύτερη, τρίτη συνάντηση να κατασταλάξουν με αυτό που πραγματικά είμαι, καλώς.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, εγώ μπορεί να ξενερώσω κιόλας από την αρχή, να
0: okay.
1: πω. Δεν μ' αρέσει.
0: Μοναξιά έχεις, όχι μοναχικότητα, που είναι επιλογή, μοναξιά αν έχεις.
1: Έχω, πώς δεν έχω. Είμαι πολύ και μοναχικός, αλλά ένιωσα τη μοναξιά από παιδί, γιατί... Δεν ξέρω, είναι μια κλίση του εαυτού. Δεν είναι ακριβώς επιλογή. Το όχι, ο χαρακτήρας μου, το ζώδιό μου, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το okay. σύμπαν.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα, λίγο πιο μοναχικός. Να θέλω να είμαι πιο κλεισμένος στις σκέψεις μου, στην ρουτίνα μου, στο χώρο μου. Mm-hmm. Αυτό με το χώρο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να χαλαρώσω, δεν μπορώ να δουλέψω αν δεν είμαι μόνος 100%.
0: Okay. Ωραία. Και από τη μία, λοιπόν, έχουμε ένα ισοστρεφές παιδί, το οποίο αισθάνεται και μοναξιά, που έχει όχι μόνο τη διάθεση να ανεβεί σε μία σκηνή και να ροκάρει, αλλά και να δημιουργήσει μία περσόνα που είναι drag queen. Έτσι. Υπάρχει και αυτό. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Αυτό ήταν σαν happening, ήταν σαν μία μορφή τέχνης πιο ζωντανή. Πες μου λίγο το εγχείρημα και πώς το σκέφτηκες.
1: Λοιπόν, αναφέρεσαι στην BB που την έχω κάνει για το βίντεο κλιπ μου, το Break Your Feet. Ναι. Που είναι ένα τραγούδι. Πρώτα γράφτηκε το τραγούδι και μετά ήρθε η ιστορία της BB. Εμένα μου αρέσει να σκηνοθετώ και να μοντάρω και να κάνω τις δικές μου τις ιδέες.
0: Άρα και εσύ κάνεις το δημιουργικό κομμάτι στα βίντεο.
1: Okay. Βεβαίως. Το σκηνοθέτησα και το μόνταρα. 6 μήνες μοντάζ εκεί πέσει, άμα το παρατηρήσεις. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να δημιουργώ, όντως να κρατάω το μοχλό και να κινώ το όχημα. Αλλά μετά σκέφτηκα αυτή την ιστορία και εντάξει, ήθελα να κάνω κάτι πιο απελευθερωτικό που ίσως για την Ελλάδα είναι λίγο extreme, για το εξωτερικό δεν είναι.
0: Καθόλου. Εγώ δεν νομίζω ότι και για την Ελλάδα την extreme, αλλά ναι. Είπες λοιπόν θα δημιουργήσω ένα χαρακτήρα, την BB.
1: Την BB. Σκέφτηκα λοιπόν μια δυσαρεστημένη πρώην διάσημη της Νέας Υόρκης που είναι έτσι λίγο πικραμένη. Μ' αρέσουν χαρακτήρες που έχουν μια νευρικότητα, νεύρα να βρίζουν.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να τη βάλω σε ένα context στην Ελλάδα. Τι να κάνει τώρα αυτή στην Ελλάδα. Ερωτεύτηκε έναν τυπά και τάχα μου του σπάσε τα πόδια του. Allegedly.
0: Ναι.
1: Και κατηγορείται ότι του έχει σπάσει τα πόδια του. Έτσι έχω φέρει και όμορφους ηθοποιούς μέσα στο βίντεο κλιπ και κατηγορείται. Έρχονται δικηγόροι, πάει δικαστήρια. Είναι όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Ήθελα να απελευθερωθώ λίγο.
0: Ήθελες.
1: Και κάτι κατάλαβα. Εντάξει, το έκανα. Δεν ξέρω αν θα το ξανακανά.
0: Άρα ήταν ένα χαρακτήρα που έφτιαξε μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό, ναι. Βέβαια, μπορεί και να κάνει καμιά εμφάνιση live.
0: Και
1: το ζητήσανε.
0: Αυτό αισθάνομαι ότι θα συμβεί.
1: Δεν ξέρω αν θα βγάζα όμως 2 ώρες show με αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν μια όμορφη στιγμή να την επαναφέρω την BB σε ένα live.
0: Ωραία. Την έχεις δει πουθενά, την έχεις δει στη Νέα Υόρκη αυτή να κυκλοφορεί.
1: Ναι.
0: Από πού αντλείς δηλαδή το υλικό γενικά. Γιατί την BB υπάρχουν, νομίζω.
1: Έχω γνωρίσει πολλές τέτοιες κυρίες, κοπέλες στη Νέα Υόρκη. Που είχαν νεύρα γιατί δεν τους πήγαιναν τα πράγματα όπως ήθελαν, ειδικά στις showbiz. Νομίζω έχουμε και πολλές εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εκεί είχαν μια φινέτσα, αλλά είχαν και τα νεύρα. Γιατί δεν.
0: Ξεπεσμένη στάρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει το περιθώριο.
1: Ναι. Ναι, γιατί κάπως νιώθω ότι ανήκω περισσότερο εκεί. Κάπως. Όταν λες περιθώριο, τι εννοείς, γιατί εγώ τι κατάλαβα. Πολλές φορές εμένα θα με βρεις να τρέχω τα βράδια ώρα 3 το πρωί και να κάνω παρέα με άστεγους.
0: Αυτό είναι το περιθώριο.
1: Ναι, τους ανθρώπους που δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Τότε ναι.
0: Γιατί... Σε τραβάει, θες να πας να μιλήσεις σε έναν άστεγο.
1: Ναι, έχω πολύ περιέργεια, αλλά η περιέργεια βλάπτει πολλές φορές.
0: Γιατί τι σου έχει συμβεί?
1: Πολλά επικίνδυνα στη Νέα Υόρκη τα βράδια. Ναι. Όταν θες να είσαι φίλος με. Κάποιες φορές με τον πιο τρομακτικό κόσμο, με το σκοτάδι, να το πω καλύτερα, αν όχι το περιθώριο.
0: Ναι.
1: You get in trouble sometimes.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω μπλέξει στη Νέα Υόρκη, έχω φάει και ξύλο, κατά λάθος.
0: Ποιος, γιατί?
1: Τώρα.
0: Εσύ ήσουν τόσο φιλικός με τη φόρμα σου,
1: ναι,
0: για τρέξιμο.
1: Αλλά φόραγα μια κόκκινη μπαντάνα στο μέτωπό μου.
0: Και που... τι νομίζα, είναι συμμορία.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν στο είχε πει κανείς.
1: Ήταν...
0: ναι.
1: Ναι. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ το ξύλο, ναι, αλλά ήταν 15 παιδιά που με τρέχανε από πίσω και. Εντάξει, εκεί τρόμαξα πολύ. Γιατί...
0: Εκεί είναι σοβαρό να φας ξύλο. Εντάξει, τώρα το λέμε, ναι, και γελάμε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν.
1: Εκεί σκοτώνουν κόσμο για αυτή την κόκκινη, ναι, παντάνα. Αλλά. Εντάξει, περιθώριο. Δεν λέγεται περιθώριο αυτό.
0: Ξαναβγήκες εύκολα να τρέξεις, να κυκλοφορήσεις μετά από κάτι τέτοιο? Από
1: καλά,
0: τόσο...
1: εννοείται ποτέ κόκκινη παντάνα, παιδιά, στους δρόμους της Αμερικής. Ούτε κανένα χρώμα. Γιατί κανένα χρώμα δεν είναι πολιτική
0: κορέκτη.
1: Είναι όλα τα χρώματα λάθος. Βγήκα. Ναι, βγήκα μετά από καιρό. Εντάξει, τρομάζεις, μετά φέρνεις λίγο τον εαυτό σου στα καλά σου και συνέχισα πάλι. Πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, λίγο άκομψα. Είμαστε αργά.
0: Ναι.
1: Με τρώει ο κόλος μου λίγο, λέμε και στην Κύπρο.
0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και θα έρθω να σε δω. Και πραγματικά...
1: 25 Σεπτεμβρίου σε περιμένω, έτσι.
0: Άρα, 25 Σεπτεμβρίου είναι αυτό που περιμένουμε.
1: Η μεγάλη συναυλία στον Καζάρτη που θα είναι αυτά τα ωραία και μετά χειμώνα κάπου ωραία.
0: Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω εσείς αν είστε biased ή αν είσαστε beast. Πάντως εδώ τον είχαμε τον καλλιτέχνη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι.
1: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Μιράι,
0: η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
10: We just want to ask you some questions, Jonathan.

0: Cover the front, I'm going up.
1: Okay.

to work, fine.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες, έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
9: ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
12: I just met the owner of the new Vic.
13: You did not say that he was cute.
12: Didn't notice.
13: I'm spying on my friend.
14: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
12: I imagine I'll be seeing even more of you now.
14: Sorry about that.
12: I'm so glad you guys could come with us.
13: Do you like him?
12: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
14: I asked Jonah to write the messages for me.
13: So Lena and Jonah did all the talking for us?
15: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
16: Κάποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και κάποιοι άλλοι χτίζουν μια ολόκληρη ζωή γύρω από αυτό. Καλωσορίζω τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Από τις κερκίδες του γηπέδου της Τρίπολης μέχρι τους τελικούς του Champions League. Η διαχείριση της επιτυχίας και οι απαιτούμενες θυσίες.
17: Το να φύγω από την πόλη μου και να βρεθώ σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που συχαινόμουν πραγματικά για να κυνηγήσω κάποια πράγματα ήταν από τις πρώτες θυσίες. Και μόλις μου ανατέθηκε, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα δίνει το λόγο στους άλλους, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο το ποδοσφαιρικό. Πρέπει να μου είχαν ασπρίσει τα μαλλιά μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γινόταν τότε.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Back to Back, τη μεσημεριανή, αυτή που ξέρετε. Τα έχετε μάθει τώρα τα κόλπα, 3 με 5, για κανένα 2 εβδομάδες ακόμα εδώ θα είμαστε. Μπορεί να λείπουν τα βαριά πυροβολικά, θα βγουν σε λίγο βασικά από διαφορετικά σημεία. Κύριε Γουλή, δεν ανήκετε σε αυτό το. Πώς το λένε, σε αυτό
1: το. Στα βαριά πυροβολικά,
0: όχι, στα βαριά πυροβολικά ανοίξει ξεκάθαρα, αλλά λέω σε αυτούς που λείπουν.
1: Εντάξει,
0: είσαι πάντα εδώ.
1: Ο καθίσει φόη τάχτη.
0: Σωστά, έκανε τις επιλογές του, να λες καλύτερα. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Δεν ετοιμάζει τα παιδιά.
0: Βάσο Πρεβεζιά.
2: Γεια σου, Βασιλή. Καλησπέρα. Καλά, εσύ.
0: Αγαπημένη μας αρχισυντάκτρια, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Είχες ανεβάσει ένα ωραίο άρθρο που διάβαζα και είχε σχέση με τι? Με το Γαλλία και το Βέλγιο.
2: Με τον απόψινο.
0: Με και τι,
2: το Μαρόκο. Τον απόψινο πρώτο προημιτελικό.
0: Ότι θα καεί το Παρίσι, ό,τι και να γίνει.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί Βάλια, ό,τι και να πω είναι λίγο. Βάλια, πώς είσαι?
3: Το δικό μου το διάβασες το χθεσινό?
0: Όχι, δεν διάβασα.
3: Βλέπεις, αυτή είναι.
0: Διαβάζω υψηλό επίπεδο άρθρα μόνο.
3: Πολύ ωραία.
2: Γιατί Βασίλη τώρα?
3: Κράτα το Βασίλη.
0: Δεν ξέρω, μου αρέσει να την πειράζω. Μόλις τη βλέπω, κάτι μου δημιουργεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό λίγο.
3: Εμονή λέει.
0: Εμονή.
1: Θέλω να μας εξηγήσει κάποιος κάποια στιγμή γιατί έχεις την ταμπέλα του Γκαντέμι πάνω. Όλοι σε λένε.
2: Βάλια, τι λένε.
3: Παιδιά, λοιπόν, είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό που ξεκίνησε από αυτόν εδώ
1: Βασίλη
3: το κύριο.
1: Μόνο. Γενικά, έχω δει κόσμο που σε λέει. Σε χαρακτηρίζει έτσι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Όχι, όχι, θα σου πω κάτι.
1: Προσπαθώ να το προσδιορίσω.
0: Δεν από μένα.
3: Μα απλώς, δεν υπάρχει λόγο.
0: Εγώ και ο συνάδελφο Σταύρο Κουράκο, στο Άκτον 24,
3: εντάξει,
0: στην εκπομπή Πάμε Γήπεδο που κάναμε πέρσι,
3: ναι, ναι,
0: εντοπίσαμε αυτό που συνέβαινε. Δηλαδή. Τι να σου πω, για κατάρρευση.
1: Πέφτανε συνδέσει.
3: Συγγνώμη, που βγαίνω στον αέρα και μου λέει,
1: και
3: είναι εδώ, θα έλεγα είδηση Ολυμπιακού, και μου λέει ο Μπακόπουλος, βέβαια, έχουμε και τη Βάλια εδώ, την ειδική, στις κατάρρες.
0: Ήταν λίγο άκομψο, όπως το πάει, δίκιο. Το πάει λίγο άκομψα. Αλλά ήταν όμως το point.
1: Έπεσε η σύνδεση.
0: Ρε φίλε, μιλάμε για θανάτους, μιλάμε για τραυματισμούς, μιλάμε για παίκτες που σταμάτησαν καριέρες, μιλάμε
3: όχι,
0: για.
3: Όχι, εγώ δεν έχω για αεροδρόμια που βυθίστηκαν στο σκοτάδι.
0: Περίμενε, για αεροδρόμια που βυθίστηκαν στο σκοτάδι.
2: Έχεις κάνει
0: μιλάμε
2: τέτοιο
0: για
2: πράγμα.
0: Πόλεις...
3: Λέει για τα play-off του Ολυμπιακού πέρσι στη Μαδρίτη με τον blackout.
0: Ήταν και εκεί. Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Παρακαλώ το chat να πάρει θέση, δεν θα μιλήσω άλλο. Σταματάω εδώ.
1: Από μένα είναι μπράβο.
0: Από μένα είναι ναι. Θέλω να δείξω ένα πολύ ωραίο δώρο. Θυμάσαι πότε το δίνουμε. Τελευταία μέρα. Έχεις δηλώσει συμμετοχή.
2: Βασίλη,
0: μη δηλώσεις.
2: Δεν μπορώ να
0: το
2: πάρω.
0: Δεν το πάρεις. Ένα ωραίο δωράκι από Sky Telecom. Sky Telecom, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο και πάμε να δούμε πώς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται giveaway, mission giveaway, από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τη Sky Telecom. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλέτικο Action 24 και τους 3, κύριε Γουλή, έτσι.
1: Καλά να είμαστε τρεις.
0: Χες λίγο νερά, κύριε φίλε. Βοήθα λίγο. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Παρασκευή 24 Σεβδόμου. Ολοκληρώνονται εκπομπές εδώ στο Back to Back για το καλοκαίρι, για λίγες μέρες μόνο. Και δίνουμε και αυτό το δώρο. Όπως και ένα ακόμα που θα σας αναφέρουμε αργότερα. Η Elabet είναι εδώ. Εδώ είναι.
1: Ελάτε, Μπέτ.
0: Γεια σου, Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 καθημερινά σε αυτή την εκπομπή στο Back to Back από το ξεκίνημα τη σεζόν μέχρι την ολοκλήρωσή τη σε λίγες μέρες από τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet.
1: Ρε φίλε, έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα.
0: Ποιο, τη αρέσει?
1: Το κινητό έχει πολύ ωραίο χρώμα.
0: Αυτό το κινητό, ναι, ναι. Είναι το. Το Mist Blue, Misty
1: θα
0: Blue.
1: Θα το αδικήσει μετά πρέπει να το βάλει στίκη. Γιατί αλλιώ αυτό. Τι θα το βάλει τώρα,
3: διάφορα. Λιγουρεύεται.
0: Misty, ναι. Σκέφτο, η Μίστη.
3: Μίστικ, νομίζω.
0: Όχι, η Μίστη είναι η Μίστη.
1: Είναι το γαλαζογκρί τη ο Μίχλη.
0: Μίστη, ο Μιχλώδε ή Μίστ, σκέφτο, ο Μίχλη. Αυτό λέω, ρωτάω. Αλλά δεν πειράζει, θα μα κάνει υποδείξει άλλη φορά.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Μίχλη είναι φόγκ. Αλλά προχωράμε.
0: Είναι τρομερό να νομίζω ότι θα τα ξέρει όλα, Βάσο. Αυτό θα το διδάξουμε.
2: Ισχύει για όλου όμω.
0: Για όλου.
1: Φόγκ είναι και ο Φιλέα.
0: Και καλά να τα ξέρει όλα όπω εγώ. Αλλά να μην τα ξέρει και να νομίζω τα ξέρει.
3: Βλέπει.
2: Μεγάλο κακό.
3: Αυτό γίνεται κάθε μέρα.
1: Κύριε. Ναι. Φόγκ είναι και ο Φιλέας. Προχωράμε.
0: Πες τα, να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με τα μπασκετικά μας θέματα. Γι' αυτό έχουμε εδώ τη Βάλια, γι' αυτό θα έχουμε και τον Ηλία Λαλιώτη. Εδώ είναι. Μαζί. Τους θέλω μαζί.
1: Αγόρι μου.
4: Καλησπέρα.
0: Η Μαριάννα μου έστειλε
3: για
0: να ξέρεις, είναι μίστ σκέτο. Είναι μίστ σκέτο.
4: Γεια σου, Ηλία.
0: Αναζωογονημένο σε βλέπω. Ανανεωμένο, θα έλεγα. Σαν μικρό παιδί.
3: Έτσι.
4: Καλά είμαι, καλά είμαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι, αυτά. Είναι ωραία αυτά τα. Πώς το λένε, να οργανώνουμε πράγματα στη ζωή μας και να μας κάνουν να νιώθουμε πιο νέοι, πιο ανανεωμένοι. Να μας κάνουν να νιώθουμε παιδιά. Νιώθεις παιδί, κύριε Γουλή?
3: Πού πάρα είμαστε, νέοι, παραμένω. Βασίλη.
0: Ναι, αλλά παιδιά δεν είμαστε.
1: Είμαι 48 χρονών, 12χρονος. πρέπει να επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή, μέρα από όλα τα άλλα, κύριε Λαλιώτη, να μου δώσει λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω.
4: Εννοείται, θέλει οργάνωση.
1: Ναι, γι' αυτό ξέρω πού απευθύνομαι εγώ.
0: Ξεκάθαρα θέση παίρνει πολλοί κόσμος υπέρ της Βάλιας. Θα τα πούμε με το chat σε λίγο.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε
0: καλά. Θα τα πούμε σε λίγο με το chat.
1: Και τα μπαν.
3: Θα υπάρξει δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν και μπαν.
0: Θέλω να ξεκινήσω με την Βάλια πρώτα και μετά με Ηλία. Πρώτα απ' όλα. Εντάξει, ανακοινώθηκε ο παιχταράς, ο Μοντέρο. Θέλω να μου πεις, γιατί το κουβεντιάζαμε πάρα πολύ και στα δικά μάτια ήταν, αποτελούσε έναν κομβικό παίκτη για τον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Γκόρι Ζόζεφ. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον πηγαίνει για να μείνει και στη συνέχεια και την επόμενη χρονιά. Ναι. Πολύ καλά.
3: Έτσι είναι, και επειδή όντως ήταν ένας κομβικός παίκτης, ο οποίος πάνω απ' όλα ήξερε το ρόλο του και νομίζω ότι αυτό άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στον Ολυμπιακό και στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι θα ενεργοποιήσουν την οψιόν που έχει στο συμβόλαιο του ο Καναδός Γκάρντ. Άλλωστε, έχουν δικαίωμα μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα να τον αποδεσμεύσουν για ένα ποσό της τάξης των 150.000. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Κόρι Τζόζεφ θα μείνει και τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Προσέφερε πολλά, ιδιαίτερα στο τέλος της σεζόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα και όταν χρειάστηκε στην Ευρωλίγκα. Νομίζω έχει κερδίσει έτσι την εκτίμηση και του κόσμου και προφανώς και του Γιώργου Μπαρτζόκα, και αυτός είναι έτσι ένας από τους κυριότερους λόγους που θα παραμείνει και τη νέα σεζόν. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει πρωτάθλημα στο NBA, έχει δαχτυλίδι πρωταθλητή. Επομένως, αυτό και μόνο νομίζω ότι ανεβάζει το επίπεδο και στα ποδητήρια, αλλά και όταν χρειάζεται μέσα στο παρκέ την εμπειρία του Κόρι Τζόζεφ. Συνεπώς, θα είναι και τη νέα σεζόν με τα Ερυθρόλευκα. Και ξαναλέω, το έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα το γεγονός ότι ο παίκτης ξέρει το ρόλο του. Ξέρει ότι θα έχει περιορισμένα λεπτά, δεν θα παίζει 30, 35 λεπτά, 25 και αυτά. Μπορεί να παίζει ένα δεκαλεπτάκι και αν, αλλά τουλάχιστον γνωρίζει ότι θα έρχεται από τον πάγκο, βρίσκεται στη second και third unit, επομένως...
0: Αυτό πήγα να σου παρότι έχει μαζέψει εκεί πολύ κόσμο πλέον ο Ολυμπιακός και μιλάω και για τις δύο μεταγραφές που έκανε, αλλά μιλάω και για αυτόν και για τον walk-up. Κατανόητο ρόλο του από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το έκανε και πέρσι, και τα ποιοτικά λεπτά μπορεί να τα δώσει. Έτσι. Μάλιστα. Τι άλλο περιμένει τώρα ο Ολυμπιακός, μια κίνηση ακόμα, φαντάζομαι, έτσι, στο τεσάρι.
3: Ναι, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Τη νέα σεζόν θα δούμε αρκετούς παίκτες να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις. Για παράδειγμα, ο Μοντέρο θα παίξει και στο 1, θα παίξει και στο 2. Ή ο Φουρνιέ θα παίξει πολλά λεπτά στο 3. Επομένως, θα έχουμε έτσι παίκτες οι οποίοι θα πατάνε και σε άλλες θέσεις. Αλλά η κύρια προτεραιότητα είναι να πάρει ο Ολυμπιακός ένα τεσάρι που θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ και θα καλύψει το κενό του Πίτερς. Προφανώς, μία από τις προτεραιότητες του οργανισμού είναι και η ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε αίσια κατάληξη, γιατί πέρα από έτσι πολύ ποιοτικός αθλητής ακόμα και προς το τέλος της καριέρας του, είναι και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κρατάει μαζί και ενωμένα τα αποδυτήρια, επομένως δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να φύγει.
1: Του έχει κάνει πρόταση και ο Άρης.
3: Όχι, δεν, προφανώς άμα τεθεί έτσι, άμα είναι διαθέσιμος ή δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό, προφανώς και θα έχει διάφορες προτάσεις στα χέρια του, αλλά κάτι χειροπιαστό δεν νομίζω να
0: υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοίτα, εντάξει, τώρα πρόθεση φαντάζομαι όλων, συγγνώμη, και στον Ολυμπιακό αλλά και στην πλευρά του παίκτη είναι να κλείσει την καριέρα του εκεί. Για ένα συνένα, για ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό.
3: Δεν νομίζω ότι το οικονομικό θα είναι θέμα σε αυτή την περίπτωση. Είναι θέμα περισσότερο η διάρκεια του συμβολαίου.
0: Ναι. Λοιπόν, οκ, okay, το παρακολουθούμε. Κάτι άλλο φοβερό έχεις?
3: Όχι.
0: Ωραία. Ηλία.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφή σήμερα, επίσημα την τρίτη μεταγραφή. Έχει κάνει ήδη 4 ουσιαστικά. Απομένει μόνο η ανακοίνωση του Ίζακ Μπόγκα. Ανακοινώθηκε ο Μπραν Κουμπάντιο το μεσημέρι για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι η τρίτη μεταγραφή μετά του Μουστάφα Φαλ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού του σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, προχωρώντας σε αυτές τις πολύ σημαντικές κινήσεις, τις οποίες μπορούμε και να τις αναλύσουμε αν έχουμε χρόνο και αν θέλετε. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Αλλά αυτό που απομένει ουσιαστικά είναι ένας guard, να πάρει έναν playmaker ο Παναθηναϊκός. Μια μεταγραφή, μια κίνηση που δεν νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα. Αν θες να κάνω και μια πρόβληψη με βάση αυτό που έγινε που έλειπα 5 μέρες στη Γαλλία και γίνανε όλες οι κινήσεις μαζεμένες, επειδή έχω ένα τρίμερο στην Τίνο το άλλο Σαββατοκύριακο 17-19.
3: Φράζει εκεί.
4: Το βλέπω. Το βλέπω μπροστά εκεί με τα γραφεία.
1: Αν μου φέρει τον Άσο που θέλω, θα τον πάρω στους ώμους μου από το αεροδρόμιο.
3: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Ποιο είναι ο Άσο που θέλει. Περίμενε, κάτσε να μα πει ποιο είναι ο Άσο.
1: Δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Ποιο είναι ο Άσο που θέλει.
1: Δεν παίζει στην Ευρώπη.
2: Πες μας.
0: Ο Άσο που θέλει.
1: Ναι.
0: Πάει για Άσο τώρα ο Παναθηναϊκό.
1: Αυτό λέει, θα πάρει ένα
0: και ποιο. Ναι, μιλάμε για πρώτο.
4: Τελευταία μεταγραφή που θα κάνει.
1: Τελευταία μεταγραφή που θα κάνει θα είναι ο Γκάτα.
0: Ναι, θα είναι ο βασικό, α πούμε.
1: Θα είναι. Σημαντικό. Σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό μπορεί να κάτσει, ξέρω εγώ.
1: Εγώ το Στρέντερ θέλω.
3: Καλά, δεν νομίζω.
1: Καλά, δεν νομίζω ακούσαμε και τους άλλους. Δεν έδωμε ζηγόντα για Μπουσέλε, δεν νομίζω ακούγαμε θα έρθει ο ένας, ο άλλος και έχουν γέλα στο σύμπαν τις τελευταίες μέρες. Με κάποιους που δεν νομίζανε.
3: Θα σκάσει την Τίνο.
1: Με κάποιους που δεν νομίζανε συνέχεια.
0: Ηλία, τι γίνεται, τι λες για αυτό που είπε το όνομα.
4: Δεν νομίζω ότι θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη. Νομίζω ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ψάξει κάτι από λογικά από NBA. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω εγώ κάποια λύση.
1: Στην Ευρώπη μπορεί να προκύψει,
3: μπορεί να σπάσει. Αυτό ήταν η ερώτησή μου, αν θα κοιτάξει η Ευρώπη ή η NBA.
4: Αλλά νομίζω θα περιμένει από το NBA, γι' αυτό και θα αργήσει και λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν παίχτες που να έχουν βγει από το NBA στην Ευρώπη. Θα το ψάξει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω όμως με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει διασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι του κορμού του για την επόμενη σεζόν. Έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Η μεταγραφή του Γιαμπουσέλε είναι. Από τις σημαντικότερες, για μένα η σημαντικότερη που έχει γίνει φέτος στην Ευρώπη, γιατί είναι ένας παίχτης που έρχεται από το NBA, που είχε ρόλο στο NBA, ένας παίχτης που έχει κάνει την καριέρα που γνωρίζουμε στη EuroLeague με τη Real Madrid, πολύ σημαντικός παίχτης, που έρχεται να συμπληρώσει την τριάδα του Παναθηναϊκού στους ψηλούς. Μια τριάδα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και ένα κοινό. Είναι όλοι Γάλλοι, και ο Λεσόρ και ο Φάλ και ο Γιαμπουσέλε. Και μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ, και αμυντικά και επιθετικά. Είναι από τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές που υπήρχαν στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχει προκαλέσει, το έλεγα και χθες, μεγάλη έκπληξη ακόμα και στους Αμερικανούς που επέλεξε να αφήσει το NBA για την Ευρώπη. Γιατί είχε πρόταση, όπως αναφέρουν και σήμερα σημερινά δημοσιεύματα. Είχε πρόταση από τη Μινεσότα ο Γιαμπουσέλε για να παραμείνει στο NBA. Αλλά επέλεξε να γυρίσει στην Ευρώπη να είναι πρωταγωνιστής. Ναι, ακριβώς εκεί που πήγε ο Τρέι Λάιλς. Επέλεξε να είναι πρωταγωνιστής και να έρθει να διεκδικήσει τον τίτλο της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και να δουλέψει κάτω από τις επιλογές του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του πλέον ο Παναθηναϊκός, γιατί αποτελεί κίνητρο για κάθε παίκτη. Και ο Μπράνκο Μπάντιο, στις δηλώσεις που έχει κάνει πριν από λίγο στο site του Παναθηναϊκού, έχει αναφερθεί στην παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανία, το οποίο είναι έγκυρο, το γνωρίζω. Του έκανε ένα τηλεφώνημα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν πάρει την τελική του απόφαση και τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είναι κίνητρο για κάθε παίχτη να δουλέψουν κάτω από τις οδηγίες του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της EuroLeague με τις 9 κατακτήσεις που έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό όπλο για τους πράσινους το ότι έχει επιστρέψει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και αποδεικνύεται και με τις μεταγραφές που γίνονται. Από εκεί και πέρα, εκτός από το θέμα της μεταγραφής που απομένει του Γκάρντ, έχει κάποια άλλα θέματα να λύσει ο Παναθηναϊκός. Για παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει με το ρόστερ, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τους παίχτες που ήδη έχει στο ρόστερ του Παναθηναϊκός. Δεν έχει πάρθει ακόμα κάποια απόφαση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει, μάλλον ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να έχει ένα ρόστερ. Το έχουμε γράψει και πριν από 15 μέρες. Θέλει ένα ρόστερ 16 παιχτών ιδανικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 15, με τον Γκάρντ θα γίνουν 16. Να δούμε όμως, επειδή υπάρχει μια συμφόρηση στα forward, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Οι Τούρκοι πιέζουν πάρα πολύ για τον Τζέντι Όσμαν. Υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Τουρκία για την ΕΦΕΣ, πόσο πολύ τον θέλει.
0: Για αγορά μιλάμε.
4: Κάθετος.
0: Θα πληρώσουν κιόλας.
4: Ακριβώς. Πρέπει, άμα θέλουν να πάρουν παίχτη που έχει συμβόλαιο, πρέπει να πληρώσουν.
0: Σωστά.
3: Πάντως βγήκε ο GM της ΕΦΕΣ, Ηλίας, και δήλωσε ότι προφανώς κάθε τουρκική ομάδα θα θέλει τον Όσμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν κατηγορηματικός στο όχι του για τον Τούρκο.
4: Αυτό μόλις έλεγα, ότι είναι κάθετος ο Παναθηναϊκός, ότι δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει κάποιον παίχτη. Πρέπει όμως να δούμε και τα θέλει του κάθε παίχτη. Μέχρι στιγμής ο Όσμαν δεν έχει πει κάτι ότι θέλει να φύγει, ότι έχει προβληματιστεί από το γεγονός ότι έχει προκύψει ένα συνωστισμός, η αλήθεια είναι, στα φόρουρ. Ίσως να το κάνει όμως, ίσως να έχουν μια συζήτηση, να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Όσμαν έχουν εκφράσει επιθυμία να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Είναι κάτι όμως το οποίο θα το ξέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. Για τον Δολιόπουλο επίσης υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ. Προσφέρει αρκετά χρήματα και στον Παναθηναϊκό και αυτός θα πρέπει να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός για να φύγει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει διάθεση να τον αφήσει. Αλλά αν του δίνει, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τη στιγμή που παίρνει 500.000 στον Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι μια διαφορά που και ο παίχτης μπορεί να το σκεφτεί παραπάνω, να ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να φύγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση. Θεωρώ όμως ότι τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσουν αυτά τα θέματα. Γιατί θα υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση για το ποιοι μένουν, αν μένουν μάλλον όλοι αυτοί που ανέφερα, ο Τολιόπουλος, ο Οσμάν. Δεν ξέρω για το Χουάντσο, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία. Πρόθεση του Παναθηναϊκού
0: να σκεφτούν.
4: Αν όμως. Ακριβώς. Αν όμως κάποιο παίχτη έρθει και πει, παιδιά, βλέπω εδώ ότι ο χρόνος μπορεί να μειωθεί, δεν ξέρω, ίσως να κάνει μια συζήτηση και με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να στείλωσει τα πόδια σε κανέναν παίχτη να πει, όχι, έχει συμβόλαιο, θα μείνει εδώ με το έτσι θέλω. Δεν πρόκειται να το κάνει, δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε τώρα ο Παναθηναϊκός. Θα σεβαστεί κάθε επιθυμία. Την επιθυμία, μάλλον κάθε παίχτη. Οπότε τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν και αυτά τα θέματα.
0: Ωραία. Ηλία, έχεις κάτι άλλο φοβερό?
4: Μια συνάντηση που υπήρχε του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Βασίλη Παρθενόπουλου, με τον Ντέγια Μποντιρόγκα και τον Τζους Μπουένο, στην καθιερωμένη συνάντηση που έχουν οι άνθρωποι της EuroLeague. Το αναφέρω επειδή εντάξει, με τον Μποντιρόγκα έχουν γίνει κάποια πράγματα στο παρελθόν και είναι σημαντικό νομίζω να το αναφέρουμε ότι υπήρχε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί και ο Ίζακ Μπόγκα να τελειώσει με τις ανακοινώσεις των παιχτών ο Παναθηναϊκός και να προχωρήσει, όπως είπα, και στα επόμενα θέματα που ανέφερα και νωρίτερα.
0: Ωραία, τέλεια. Συμπληρώθηκε και ο χρόνος που ήθελα να μιλήσουμε, γιατί είχα λάβει την εντολή πριν ξεκινήσει η εκπομπή από τον Άκτορα. Από τον Άκτορα, λόγω του χορηγού του Παναθηναϊκού, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για Παναθηναϊκό σήμερα, πιο πολύ από ό,τι για Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω συμπληρώθηκε και μας εντάξει. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Τα λέμε πάλι. Γεια.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, επίσης ο άλλος τώρα δεν ακούει. Γιατί έχουν δύο τάσεις. Ο ένας λέει ότι με Παναθηναϊκό, ο άλλος με Ολυμπιακό. Δεν έχει ακούσει και λέει για το Μοντέρο δεν πούμε τίποτα. Εγώ δεν ξεκίνησα και σου δίνω πάσα και σου λέω ο παιχταράς ανακοινώθηκε.
3: Μπορεί να μην είχε μπει ο άνθρωπος.
2: Πρώτα να.
0: Όχι, άρα, εγώ όταν μπαίνω σε ένα σπίτι, λέω παιδιά τι λέγατε εδώ πέρα. Ναι. Λέγατε κάτι, ναι. Κουβεντιάζετε κάτι και μπαίνω στην κουβέντα μετά. Δεν λέω αυτό δικό μου πρώτα και μετά ακούω την κουβέντα.
3: Όμως θέλουμε την εύκολη πληροφορία. Να το δούμε επί τόπου.
0: Στο chat υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά. Πέντε από τα οποία γνώρισα χθες σε ένα φοβερό εστιατόριο το οποίο πήγα. Και με εξυπηρέτησαν και βγάλαμε και ωραίες φωτογραφίες και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα δείξω και φωτογραφία. Προειδεάζω. Τζο, την έχεις τη φωτογραφία στα χέρια σου και τις υπόλοιπες φωτογραφίες που μας φτιάξανε κάτι τρομερά γλυκά εκεί για μένα και για Καπετάνακο.
2: Έμαθα ότι κάπου θα πας και σήμερα όμως. Ή όχι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Εντάξει, τουλάχιστον
0: δεν μου ζητάει.
2: Άστο, Βασίλη.
0: Πού το μάθες, είσαι ρεπόρτερ φοβερή.
3: Τουλάχιστον δεν μου ζητάει να του κλείσω το τραπέζι όπως
0: λοιπόν.
2: Ξέρω και με ποιον θα είναι παρέα, αλλά δεν ανοίγουμε, δεν λέω.
0: Θα είμαστε παρέα σε διαφορετικά τραπέζια.
2: Και εσύ με ποιον θα είσαι όμως.
0: Α, ναι, έμαθες. Τα μάθες όλα. Λοιπόν, προχωράμε. Βαλιά, έχεις κάτι άλλο για να ισορροπήσουμε το χρόνο, γιατί τώρα γίνανε πιο πολύ Ολυμπιακοί από Παναθηναϊκοί τώρα αμέσως, ναι.
3: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Όχι, προσπάθησε λίγο, βγάλε κάτι από το κεφάλι σου.
2: Πρέπει κάτι να πει.
3: Είδα ένα σχόλιο για το Final Four. Λέει πού θα γίνει το Final Four. Στο Abu Dhabi είναι να γίνει, εκτός αν
0: θα τρέξει πάλι. Σε λυπάμαι, θα τρέξει πάλι.
1: Εκτός να φύγουν τίποτα πύραυλοι.
3: Μέχρι το Μάιο, κάτσε να δούμε ποιο πεθαίνει μέχρι το Μάιο.
0: Κάτσε να είναι καλά τα πράγματα.
3: Έχεις ναι. Απόλυτο είναι αυτό. Δηλαδή το Abu Dhabi θα χαλάσει μόνο άμα υπάρχει έτσι.
2: Εμπόλεμη κατάσταση.
3: Ναι, δεν θα χαλάσει αλλιώς, υπάρχει συμβόλαιο.
0: Ωραία, Βάλια, σε ευχαριστώ.
3: Κι εγώ.
0: Γεια.
3: Γεια.
0: Αυτή ήταν η Βάλια Πιλιανίδη για σήμερα. Γεια σου, Βάλια, λέει το chat εδώ.
3: Να την πάρω.
0: Όχι, πάρτι, δεν νομίζω να έρθει κάποιο άλλο. Αν έρθει, θα φέρει τη δική του. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Λοιπόν, κυρία μου, ανοίξτε λίγο για να έχουμε πιο βολικά τα πράγματα για τα παράθυρά μας.
1: Δύο τέτοια, donate.
0: Ναι, διάβασε τα.
1: Καλησπέρα στην καλύτερη αθλητική παρέα. Έμαθε ένα νέο σε ο Λούκα να φέρω ζυγαριές. Πλακίτσα κάτι και καλά.
0: Εντάξει.
2: Ποιες ζυγαριές, ο Λούκα είναι πια αγνώριστος.
1: Ο Λούκα πρέπει να είναι πιο στεγνός.
2: Ναι, παιδιά.
1: Και από τι να πω.
2: Από όταν πήγε στη Ρεάλ, στα 21 του, 22 του.
1: Που έβαζε 30 γκολ χρονιά. Με την Άιτραχτ. Και λιόλιος τέλος, ήρθε η ώρα για το 50-50 Ολυμπιακή. Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Λέει ο Ανδρέας.
1: Η ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα και όλη αυτή η ιστορία με τον πρόεδρο.
2: Δεν είναι οριστικό όμως. Είναι μια διαδικασία.
1: Είναι μια διαδικασία που θα ακολουθεί.
2: Ναι.
1: Απλά έχει γίνει, υπάρχει μια εξέλιξη αυτό το θέμα σήμερα.
0: Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, να ξετυλίγουμε το κουβάρι και πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ. Να πούμε δύο πράγματα, γιατί έρχονται. Δεν ξέρω αν κάποιοι έπαθαν σύνδρομο στέρησης. Χθες ήταν
2: μια μέρα ήταν
0: καινή. Έχουμε μάθει σε διοργανώσεις να έχει πολύ περισσότερες μέρες καινές. Αλλά τώρα με τις 48 ομάδες καταλαβαίνεις ότι. Είναι ένα ιδιαίτερο μάτς σήμερα. Με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις.
2: Σωστά. Μιλάμε για τον πρώτο. Αρχίζουν σήμερα τα προημιτελικά. Είναι Γαλλία εναντίον Μαρόκο στη Βοστόνη.
0: Σωστά. Το Μαρόκο

0: αυτό. Το καταλαβαίνουμε, η Γαλλία και ειδικά το Παρίσι προετοιμάζεται με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για οποιοδήποτε και από τα δύο σενάρια αν έχουμε, είτε την πρόκριση της Γαλλίας είτε την πρόκριση του Μαρόκου. Μιλάμε για δύο χώρες που συνδέονται, μιλούν την ίδια γλώσσα. Οι Γάλλοι είχαν προτεκτοράτο τους στο Μαρόκο για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 1960 τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα φυσικά πολλοί Μαροκινοί και άλλοι Βορειοαφρικανοί μετανάστευσαν στη Γαλλία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Πολλά λοιπόν παιδιά από αυτά που θα δούμε σήμερα στο γήπεδο, και η Γαλλία έχει πολλούς απογόνους μεταναστών.
1: Σωστά.
0: Και οι παίκτες του Μαρόκου επίσης, οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, νομίζω μόνο ένας έχει γεννηθεί στο Μαρόκο, έχουν γεννηθεί αρκετοί στη Γαλλία και πολλοί στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λοιπόν ποδοσφαιριστές που έχουν μεγαλώσει σε μια κουλτούρα ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Είναι η ρίζα τους, είναι που ήταν από πού είναι οι γονείς τους και οι παππούδες τους, mm-hmm. και πού γεννήθηκαν και πού μεγάλωσαν αυτοί. Είναι λίγο σαν να εκπροσωπούν καθένας από αυτούς. Και ισχύει και για τους Γάλλους και για τους Μαροκινούς δύο πατρίδες. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει για αυτούς που ζουν τους μετανάστες στο Παρίσι, οι οποίοι είναι επίσης απόγονοι μεταναστών ή είναι παιδιά, μιλάμε για παιδιά που είναι Μαροκινοί, αλλά έχουν γεννηθεί στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, βρίσκονται λίγο, ίσως είναι κάπως διχασμένοι.
1: Σωστά,
0: σήμερα.
1: Στη μέση, βέβαια.
0: Τι υποστηρίζουμε? Υποστηρίζουμε τη χώρα στην οποία γεννηθήκαμε, που μας μεγαλώνει, που πηγαίνουμε σχολείο, που παίρνουμε την εκπαίδευσή της, ή υποστηρίζουμε τη χώρα των γονιών και των παππούδων μας, εκεί που είναι η ρίζα μας?
1: Είναι αλήθεια.
0: Φοβούνται λοιπόν οι Γάλλοι ότι μπορεί να έχουμε και έκτροπα και επεισόδια ανεξάρτητα από το ποιος θα νικήσει σήμερα. Δηλαδή, αν νικήσει η Γαλλία, ότι ενδεχομένως οι μετανάστες ή οι Γάλλοι που θα βγουν να πανηγυρίσουν ή οι Μαροκινοί που θα βγουν να πανηγυρίσουν στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες πόλεις, πώς θα αντιδράσουν και πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο υπόβαθρο από τους 11 εναντίον των 11 που θα δούμε σήμερα στη Βοστόνη.
1: Και καλά κάνεις και τα αναλύσεις για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο αθλητισμός και ό,τι γίνει στο γήπεδο μέσα. Υπάρχουν και ένστικτα και πράγματα και σκέψεις που συμβαίνουν στο μυαλό ακόμα και των παικτών, όπως το λες, που ίσως τους δίνουν μεγαλύτερο κίνητρο, ίσως κάνουν το μάτς αυτό πολύ πιο ιδιαίτερο από ό,τι ένα άλλο. Οπότε να έχουμε και στο μυαλό μας το τι ακριβώς σημαίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα ήθελα να δούμε αν έχουμε τα ζευγαρώματα όσον αφορά τους συγκεκριμένους αγώνες. Έχουμε φτάσει στα προημιτελικά, όπως είπε νωρίτερα η Βάσο, και θέλω να δούμε αυτό ακριβώς που μας δείχνετε τώρα. Ευχαριστώ στο Control πάρα πολύ, Τζορτζίνα Πένα. Γαλλία-Μαρόκο, σήμερα. Αύριο, ματσάρα, όχι. Ισπανία-Βέλγιο. Εύκολο.
0: Εμένα η Ισπανία δεν με έχει πείσει καθόλου. Κουτσά στραβά.
1: Συμπαγής.
0: Συμπαγής, ναι, αλλά όχι ότι παίζει κάτι τρομερό ή ότι
1: όχι.
0: Βλέπουμε κάτι να πούμε wow, τρομερή ομάδα.
2: Σε αυτό το ζευγάρι, τι άλλο πρόσαλλο είναι οι Βέλγοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι στα αρχή λέγαμε πω, καλώ τα παιδιά δεν κουνιούνται πάλι, δεν στρίβουν. Και πάνε τώρα, ρίχνουν μια τεσσάρα, γίνανε μάτσα από στο δεκάλεπτο.
0: Εντάξει, το γύρισαν κόντρα στη ΣΥΠΑ με όλα αυτά που είχαν γίνει, με τον Μπαλογκάν και με το κίνητρο.
2: Και νωρίτερα πέρασε σε Σενεγάλη από το 86-89 και 120 τα γκολ. Είναι λίγο αούα ομάδα. Δεν ξέρει τι θα περιμένει από το Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Αν βάλει δύο γκολ στην αρχή και του κοιτάμε και να δούμε τι κάνουν τώρα αυτοί.
1: Η ματσάρα είναι μετά στην Νορβηγία, Αγγλία.
2: Μετά αυτό είναι.
1: Το πιο αμφίροπο. Κάποιοι λένε ότι έχει προβάδισμα η Νορβηγία.
2: Θα γίνει
0: η
2: αίμα
0: και όμως. Γιατί όμως.
1: Γιατί έχει προβάδισμα, κάποιοι λένε. Ίσως τη θεωρούν πιο ομάδα από ότι την Αγγλία. Εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι πολλά σημάδια λένε ότι η Αγγλία προχωρά και προχώρησε μέχρι τώρα στου 8. Τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρει για κοντά
0: στο Χάλαντ. Όχι ότι έχει ιδιαίτερο θέμα όμως η Αγγλία μέχρι τώρα. Δηλαδή
1: ναι,
0: κάποιον
1: είχε.
0: Αντίπαλο δύσκολο για να φτάσει ως εδώ.
1: Όχι, κάτι φοβερό δεν είχε. Αλλά όταν χρειάστηκε
0: να παίξει.
1: Να παίξει, το έκανε. Ο Χάρι Κέιν την παίρνει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Από το χέρι.
2: Είναι το θέμα.
1: Και έχει κάποια ονόματα βάσει, όπως ο Μπέλιγχαμ για παράδειγμα, όπως ο Ράις, όπως παίχτες που είναι πολλών εκατομμυρίων που βγαίνουν μπροστά. Και το τελευταίο, Αργεντινή-Ελβετία. Τώρα τι να πω. Η Ελβετία τι πάλι να κάνει ζημιά. Σε ομάδα.
2: Νομίζω.
1: Θα ήθελα να δω ένα Αργεντινή.
2: Απλά η Αγγλία είμαι. Θεωρώ εντάξει, ο Κέιν και κύριο ο Κέιν είναι έτσι και τα και τον Μπέλιγχαμ. Έχουν χίλιου και ένα τρόπο να τα κάνουν μουσκεμα και θα τα κάνουν.
0: Πάντα οι Άγγλοι, ναι. Πάντα θα βρουν τον τρόπο να αποτύχουν οι Άγγλοι.
2: Κάτι θα κάνει. Είμαι εμπιστευμένο γι' αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο φοβερό από το Μουντιάλ που έχουμε να
2: απόψε,
1: πούμε. Απόψε.
2: 2-1.
1: 2-1 απόψε. Γαλλία. Στην παράταση. Στην παράταση.
2: Όχι, κανονικά. Αλλά θα είναι ματσάρ. Σαϊμπαρί δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
2: Ζημιά.
0: Σωστά. Μεγάλη. Πολύ μη τέτοιο.
2: Μεγάλη που δεν παίζει σαϊμπαρί.

0: Διάβασα νωρίτερα ότι πιθανότατα θα ξεκινήσει ο Ντουέ για τη Γαλλία αντί του Μπαρκολά.
1: Ο Ντουέ.
2: Ωραία, Ντουέ και τέτοιος. Και ο, άρα, και ο Χρυσής Μπάλας στα άκρα και ο Μπαπέ κορυφή.
1: Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ και ο Λίσε.
0: Σωστά.
2: Κάτι άμπαλι.
0: Μιλάμε για αδιανόητη. Κάτι
2: άμπαλι μαζεμένη εκεί πέρα.
0: Αδιανόητο ρόστερ η Γαλλία.
2: Μπαρκολά μια μέρα να ξέρει θα παίξει τον Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Είναι το όνειρό του λέει. Έχει πει ο Μπαρκολά, κάποια στιγμή θα έρθει αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν χωράει κιόλας εκεί στην Παρή, τώρα τον έχω στον πάγκο. Ενώ στον Παναθηναϊκό θα ήταν βασικό.
0: Είναι πολύ μικρό.
2: Ο Ντουέ έχει πει ότι αυτά τα 10 λεπτά που έπαιξε ως αλλαγή τότε με τη Ρεν στη Λεωφόρο του έχουν αλλάξει τη ζωή.
0: Ήταν το έναυσμα για να αρχίσει.
2: Ήταν και από εκεί και πέρα, αλλά από εκεί.
1: Το δίλεπτο παραλήρημα του Κώστα Γουλή σχετικά με τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
2: 2-1. Καλή επιτυχία πάντως στον αδερφό μου τον Αζεντίν Ουναΐ, αυτή την τεράστια παιχτάρα που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να την απολαύσουμε παραπάνω και θα την ξαναδούμε στην Ελλάδα.
1: Θα θέλετε να το δει να προκρίνετε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πολύ ελληνικό, πολύ ελληνικό χρώμα.
2: Το Μαρόκο, το γουστάρ, είναι ωραία ομάδα, ρε φίλε. Και στο προηγούμενο μου διάρκει.
0: Ναι, αλλά και η Γαλλία αντικειμενικά, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ. Δηλαδή, αν αξίζει να το πάρει κάποια ομάδα, δεν είναι αυτή η Γαλλία.
2: Επειδή όμως είναι αυτοί που έχουν τα πυρηνικά, εγώ είμαι με αυτούς που έχουν τις φεντόνες.
0: Είμαστε με τους αδύναμους, ναι, αλλά...
1: Ναι, εντάξει.
0: Να αναγνωριστεί η αξία της καλύτερης ομάδας.
2: Καταχειριφέρεται ότι είναι... Δεν υπάρχει τώρα. Οι παίκτες που έφυγε έξω η Γαλλία ήταν superstars σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Κοίτα, για
2: έξω. Για τους 23, ναι, 26.
1: Για τους διοργανωτές θα είναι ψιλοξενέρωμα τώρα να μείνει η Γαλλία έξω. Γιατί περιμένουν πώς και πώς έναν ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Φυσικά.
1: Δείξε μου πάλι το.
0: Δεν είναι Γαλλία ή Ισπανία.
1: Αυτές, γιατί εκεί είναι το ζουμί όλο. Εδώ ακριβώς λοιπόν. Υπάρχει το Γαλλία-Μαρόκο που πηγαίνει μετά στο Ισπανία-Βέλγιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ματσάρα στον ημιτελικό. Και μετά από εκεί όλοι θα ήθελαν να δουν Αγγλία-Αργεντινή. Για πολλούς λόγους.
0: Εδώ κι αν υπάρχει υπόβαθρο πίσω.
1: Το 86 το θυμάσαι.
0: Ναι, Βασίλη, το θυμάμαι.
1: Όχι, εσύ το θυμάσαι σίγουρα. Που έλεγε και στην ταινία με θυμάσαι, ρε.
0: Αυτό.
1: Ρε φίλε, ναι.
0: Αυτό. Και ήδη η Αργεντινή, μετά την τελευταία πρόκριση επί της Αιγύπτου, τραγουδούσαν στα αποδυτήρια σύνθημα για τα Φόκλαντ.
2: Έτσι. Έτσι.
0: Δηλαδή,
2: ελάτε.
0: Εδώ και αν έχει.
2: Ελάτε,
0: δεν πρέπει, αν έχουμε Αγγλία Αργεντινή, πρέπει να γίνει στο Αζτέκατο. Θα πρέπει να γίνει στο Αζτέκα.
2: Βέβαια.
0: 30 χρόνια μετά.
2: Και να το βάλει με χέρι ο.
1: Μαραντόνα.
2: Όχι ο Μαραντόνα, όχι ούτε ο
1: Βεγιόντος,
2: ούτε ο Κοντός. Κάποιος έτσι κάποια λίτρα.
0: Ο Έντσο.
2: Ο Χουλιάν.
0: Α, ο Χουλιάν. Ο
1: Χουλιάν Αλβαρές. Ο πιο εξευγενισμένος είναι αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλους άλλους.
2: Τον θέλω έτσι. Και έτσι και να μετρήσει.
1: Εντάξει, σύμφωνα.
2: Και να μετρήσει. Έλα
1: ωραία.
2: Τα αγγλιάκια.
1: Θέλω να μου δείξετε λίγο σε εικόνα το άρθρο αυτό που έλεγα νωρίτερα που έχουμε ανεβάσει και μπορείτε να διαβάσετε στο αθλητικό.gr. Εδώ Γαλλία, Μαρόκο, πατρίδες που δεν χωρίζονται. 11 το βράδυ είναι το μάτς αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο.
2: Είναι φοβερά ιδιαίτερα.
1: Αυτό το άρθρο και να μπορέσετε να μπείτε στο κλίμα σιγά σιγά τι θα συμβεί. Παρακαλώ κύριε Γουλή. Του κανόνες της τηλεόρασης ακολουθώ.
2: Φοβερά ιδιαίτερο παιχνίδι και πολύ ωραίο το άρθρο. Να μπείτε να διαβάσετε πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο σε αυτή που το έγραψε.
1: Είναι φίλη σου η Βάσο.
2: Καλή πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, ο Γουλής για Παναθηναϊκό τώρα θα μιλήσει. Θα μιλήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Α, υπέροχα.
1: Εντάξει, σας προειδεάζω. Στην αρχή θα έχουμε Καπετανάκη και Βερβελέ.
2: Έχουμε θεματάρεν.
1: Έχεις θεματάρα.
2: Θεματάρεν γενικά. Πολλές στη σειρά.
1: Ωραία. Ναι. Άρα Καπετανάκο πρώτα. Μετά Χαστά, το λέω καλά. Μετά Βερβελέ και μετά Γουλή, κάπως έτσι. Ή Γουλή Βερβελέ, κάπως έτσι.
2: Όπως γουστάρετε.
1: Τα δούμε. Όπως μας βγει, ρε παιδί μου, όπως μας βγει. Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Παίρνω και εγώ την καρέκλα και φεύγω.
1: Την καρέκλα σου, τα γυαλιά σου.
0: Ναι,
1: την κρέμα που δεν ξέρω τι είναι αυτή ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να σου πω, είναι
1: okay.
0: Μυστικό.
1: Και φεύγεις, εντάξει.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
2: Και εμείς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα μπορούσε να μπει και ένα poll. Ποιον βλέπετε να προκρίνεται σήμερα, Γαλλία ή Μαρόκο. Αν και νομίζω θα ήταν και λιγάκι άδικο. Όπα, πέρασα μπροστά από την κάμερα. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανές εκπομπές. Θα πληγεί.
2: Δεν φάνηκε.
1: Πέρασε μια σκιά, ένα φάντασμα.
2: Συνήθως θα κάνω εγώ. Γι' αυτό πήγα να πληγώ. Γιατί συνήθως θα κάνω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε μια αναφορά ακόμα στην Elabet. Ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Αυτή είναι η Elabet, η χορηγός εταιρεία για σήμερα. 3 με 5 καθημερινά. Θέλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω στην χορηγό μας εταιρεία και εννοείται θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να σχολιάσετε διάφορα πράγματα στο chat. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι σε μια μεγάλη κοινότητα όπως είναι αυτή που έχει φτιαχτεί στο Αθλέτικο και μέσω του Action 24 βεβαίως, γιατί και εκεί οι άνθρωποι συμμετέχουν, παρακολουθούν εδώ, ακόμα και αν δεν στέλνουν μήνυμα, αλλά και μέσα από το Αθλέτικο στο YouTube, είναι πολύ μεγάλη κοινότητα πλέον και δεν είναι κακό να υπάρχουν και κάποιες παραφωνίες. οι κανόνες ισχύουν για όλους και προχωράμε.
2: Είναι ο κλασικός εδώ πέρα που πάλι λέει: δεν διώξω το γουλί, δεν ξαναβλέπω εκπομπή. Εγώ απλά θα του πω: άμα σπάζεται να βάλει το βίσμα, θα με στείλει στη Σιβηρία.
1: Ωραία είναι αυτό που το έλεγα. Το έλεγαν παλιά όμως αυτό τώρα. Να αλλάξουμε κάτι τώρα να λέμε.
2: Θα πούμε για κάτι άλλο.
1: Κύριε Σαούλη, θα έρθετε. Έλατε. Πάρτε και την καρέκλα.
2: Και αφεντικό.
1: Και
2: αφεντικό εδώ.
1: Δεν έκανε τίποτα η Βάλια. Δεν πήρε ούτε.
2: Παραλίγο να έχουμε συνύπαρξη με Βάσο για να συνεχιστεί τον μπιφ.
1: Κάτσε λίγο πιο δεξιά σου.
2: Ένα μπιφ που θέλω.
0: Τι γίνεται.
2: Κοίτα ο άνθρωπος οργανωμένος, όπως φαίνεται.
1: Κι άλλο, λέει ο Τατσόπουλος.
2: Κοίτα τον οργανωμένο άνθρωπο.
1: Εκεί είσαι καλά. Πολύ καλά.
2: Κοίτα και ο οργανωμένος με τα αυτιά του.
1: Το λαπτοπάκι του γι' αυτό.
3: Έχω αφήσει το κινητό στο γιο μου γι' αυτό. Σήμερα είναι ανεξάρτητος. Έχουμε βγει ραντεβού, έχουμε φύγει, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Είναι μεσούλος, το έπαιζε μπάλα στο γραφείο. Νωρίτερα που πέρασα. Τέλος πάντων.
3: Με το γιο του Ιαν.
1: Ναι. Λοιπόν, η Γαλλία θα προκριθεί, το βάζω κι εγώ, το ψηφίζω. Εσύ, ψήφισες?
2: Ψήφισα, εντάξει, εγώ σου είπα 2-1. Αλλά θα είναι μάτσε που θα μας μείνει, ρε παιδί μου. Το πιστεύω πάρα πολύ απόψε. Mm-hmm. Θα γίνει παπάδες αυτό το μάτσε.
1: Μακάρι.
2: Και θέλω Αζεντίνη να κάνει, αν μπορεί να βάλει και τον γκολ.
1: Okay. Αγαπημένη μου Τζορτζίνα, όταν έχεις τη φωτογραφία αυτή, τις φωτογραφίες, ετοίμασέ τις, ξέρεις για πότε τις θέλω, όχι για τώρα τώρα. Τις θέλω μόλις δύο καπετανάκος για να τις δει, γιατί αφορούν και αυτόν.
2: Είναι
1: έτοιμος ο Τάσος. Ωραία.
2: Είναι από το καπετανέικο. Υποστηρίζουν το καπετανέικο.
1: Ναι, οι δύο εκεί που είδα. Είδα και ένα είναι Πανιόνιος. Είναι διάφορες ομάδες τα παιδιά.
2: Είναι του Λου.
1: Ναι. Okay. Αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και έκπληξη μου έκαναν και μου είπαν φιλιά σε όλα τα παιδιά εδώ στην εκπομπή. Το
2: καλά, καλά τα λάδια.
1: Και μπήκα στη διαδικασία, Τόνι, και τους κάλεσα κάποια μέρα να περάσουν και από εδώ, να δουν και την εκπομπή από κοντά.
3: Ούτως άλλως, ό,τι είναι.
1: Τάσο!
4: Γεια σας.
1: Άλλο.
2: Αγοράκι μου.
1: Καλά. Λείπεις από την Ελλάδα και λείπεις σε πολύ κόσμο, να ξέρεις.
3: Λείπεις από την Ελλάδα και βρέχει, Τάσο.
4: Ναι.
2: Τα σάρα.
4: Άμα δεν τους λείψεις, δεν έχει νόημα.
1: Κάποιοι λένε και κάτι άλλο όμως.
4: Στη ζωή γενικά.
1: Μη λείψεις τόσο, ώστε να καταλάβουν ότι μπορούν να βρουν εύκολα αντικαταστάτη σου. Έτσι έλεγε ένας παλιός συνάδελφος.
4: Σαούλη.
3: Δεν είπα εγώ κάτι. Ο Βασίλης ο Μακόπουλος μίλησε. Απλά στη γιάφκα της
4: Καλυθέας. Όλα καλά λοιπόν. Θα γυρίσω και θα έχω δουλειά.
3: Στη γιάφκα της Καλυθέας γίνονται πραγματάκια.
4: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά.
1: Αυτός που βρίζει λέει το γουλί, βρίζει σαλισσασμένο κογιότ. Λοιπόν, Τάσο, σχολιάζεις φωτογραφία. Έχεις εικόνα, εσύ βλέπεις ή όχι?
4: Όχι. Δεν μου έχετε στείλει χωρίς.
1: Δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν. Με τα παιδιά εδώ βγάλαμε φωτογραφία. Πήγα στο εστιατόριο χθες και έφαγα.
3: Οριακά πίστευα στην αρχή ότι είναι AI, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Είναι κανονική.
2: Κανονική είναι, φίλε μου. Εντυπωσιακά κανονική.
1: IQ21 γράφει το ένα πιάτο.
2: Μπακό Τάσο.
1: Και μπακό Τάσο το άλλο γλυκό. Τα γλυκά ήταν καταπληκτικά, εννοείται τα έφαγα. Και όσον αφορά τα παιδιά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την χθεσινή ενέργεια κίνησή τους. Μας κοίταζε όλο το εστιατόριο, λέει τι κάνουν εκεί πέρα. Τι λέει, για ποιο λόγο βάζουν φωτογραφίες κλπ. Ωραία. Δείξε μας. Έχεις και τα άλλη φωτογραφία με τα πιάτα ξεχωριστά που έχω. Την έχεις. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Το βλέπει ο κόσμος από τώρα. Τι πεις να πιστάσω.
4: Θα τους θυμίσουμε, λέω, με την άματη επιστροφή μας στα ελληνικά χώματα.
1: Σε περιμένουμε λοιπόν. Και θα τους δούμε για από κοντά. Αδερφέ μου, ξέρεις τι ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα και σε λίγο κάνουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Πότε τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup, πότε είναι διαθέσιμα κλπ. Μου έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος χθες στο Instagram και ήθελα να σε ρωτήσω.
4: Πρέπει να το λέω κάθε μέρα. Αρχές Αυγούστου θα βγουν στη διάθεση του κόσμου.
1: Ωραία.
4: 8.000 θα πάρει περίπου η ΑΕΚ και θα βγουν λεπτομέρειες από την ΕΠΟ για το πώς θα τα διακινήσουν οι ΠΑΕ.
1: Υπάρχει ακόμα καιρός, οπότε ένας μήνας. Οπότε...
4: Ούτε η ώρα δεν έχει βγει ακόμα από την ΕΠΟ.
1: Ναι. Σωστό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Με τον Γιώβιτς τι γίνεται?
4: Είμαι πάντως χαρούμενος γιατί τέτοια είδηση που θα πω θα είναι παρόν και ο διευθυντής μας που είναι ο πρώτος φαν του Λούκα Γιώβιτς από την ημέρα που άκουσε το όνομά του. Εκείνη τη μέρα που είχε φύγει το
3: όνομά
4: του.
3: Είχα τρελαθεί με Λούκα Γιώβιτς, είχα καψούρα από Άιντρακτ.
4: Είχε τρελαθεί.
3: Και όταν τον πήρε η Ρεάλ, ενθουσιάστηκα πολύ. Άλλο αν δεν έπαιξε ποτέ στη Ρεάλ. Αλλά γενικά από παλιά τον παρακολουθούσα. Δηλαδή, έχει ωραίο story γενικά ο Λούκα Γιώβιτς με το μάνατζερ του. Έχει κάνει μια μεταγραφή φάντασμα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Πώς έχει ωραίο story κτλ. Ο Γιώβιτς και όλο αυτό. Και ακόμα καλύτερο story τώρα για τον Τάσο και τους φίλους της ΑΕΚ που ανανέωσε. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση για να ξεκινήσει και από εκεί ο Τάσος ότι η επέκταση έγινε μέχρι το 2029. Εγώ περίμενα ότι θα γίνει μια επέκταση μέχρι το 2028. Εν τούτης τον καταφέραν και τον πείσανε και τον πήγανε μέχρι το 2029.
4: Το 28 τι εννοείς, για ακόμα ένα χρόνο να πήγαινε.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Γενικότερα στην ΑΕΚ έχουν σημαδέψει το 2029. Γιατί λίγο τον εαυτό μου ακούω και είναι εκνευριστικό για τη φωνή
1: την
4: μου.
1: Την επιστροφή λίγο του Τάσου. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Γεια, λέγε.
4: Επειδή η φωνή μου είναι εκνευριστική, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, αυτό εντάξει.
4: Έχουν σημαδέψει το 2029 γιατί έχουν ανανεώσει όλοι μέχρι αυτό το έτος. Και ο Νίκολιτς και τα περισσότερα συμβόλαια και ο Ριμπάλτα, η επικείμενη ανανέωση συμβολίου που θα κάνει, θα είναι μέχρι το 2029. Οπότε είναι σαν να έχουν σημαδέψει όλοι εκείνο το καλοκαίρι.
2: Είναι ένας κύκλος,
4: 29, για να ολοκληρώνονται τα συμβόλαια.
3: Δεν το λέω από πλευρά Τάσο ότι μου κάνει εντύπωση από πλευρά ΑΕΚ. Το λέω από πλευρά Γιώβιτς. Δηλαδή, αν ήμουν ο Γιώβιτς με το όνομα που έχω, την καριέρα που έχω αφήσει πίσω μου και ότι πάντα θα ψάχνω το πάντα κάτι καλύτερο, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια τον Γιώβιτς. Δεν είναι ότι είναι παλέμαχος. Θα το ζήταγε τύπου ακόμα ένα χρόνο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση από πλευρά Γιώβιτς, όχι από πλευρά ΑΕΚ.
4: Από πλευράς Γιώβιτς, okay, αλλά υπάρχει και η ΑΕΚ, η ομάδα που πληρώνει, που ήθελε διαιτές. Προφανώς πείσανε και τον παίχτη ότι εδώ μπορεί να βρει όλα αυτά που θέλει και νομίζω ότι η πρώτη του χρονιά είναι πάρα πολύ καλή. Πλέον έχει και την προοπτική να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Champions League, που είναι και ο μεγάλος στόχος και της ΑΕΚ και του Λουκα Γιώβιτς, εκεί που έπαιζε με τις προηγούμενες ομάδες του να αγωνιστεί και με την ΑΕΚ. Χθες το βράδυ έγινε η συμφωνία στο ξενοδοχείο της ΑΕΚ μεταξύ και των δύο πλευρών και σήμερα το πρωί από πολύ νωρίς. Το γράψαμε και στο Αθλέτικο για την οριστική συμφωνία μεταξύ του Λούκα Γιώβιτς και της ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 με αυξημένες αποδοχές. Οι πάγιες αποδοχές του Λούκα Γιώβιτς θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από το 1,8 που ήταν πριν. Θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τα μπόνους στο συμβόλαιο πλέον ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολό. Δεν θα φτάσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πάει σε τέτοια νούμερα η ΑΕΚ προφανώς. Θα ξεπεράσω τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι είναι μακράν πλέον, όχι πλέον, είναι μακράν του δεύτερου, ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ρόστερ της ΑΕΚ, κάτι που ήθελε ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάτι που είχε εγκρίνει ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο Μάρκο Νίκολης για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σας είχα γράψει ένα ρεπορτάζ πριν περίπου ένα μήνα, τότε που ήταν διακοπές ο Γιώβιτς και στην ΑΕΚ βρισκόντουσαν και αυτοί εκτός προετοιμασίας, δηλαδή προετοίμαζαν τη σεζόν. Ότι υπήρχαν πολύ καλά νέα και πολύ θετικά σημάδια από πλευράς Γιώβιτς. Μπορεί να υπήρχε μια απόκληση στο οικονομικό, τελικά γεφυρώθηκε, αλλά εκείνα τα θετικά σημάδια μας οδήγησαν εδώ στην οριστική συμφωνία και να δούμε και πότε θα προκύψει και η ανακοίνωση. Προφανώς, ίσως γίνει στην Αθήνα, παρόντος και του Μάριου Λιόπουλου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ. Μπορεί να το περιμέναμε πάνω κάτω, αλλά είναι τεράστια υπόθεση για την ΑΕΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά να συνεχίζει ο Λούκα Γιώβιτς στην ΑΕΚ, ο πρώτος σκόρερ της περσινής πρωταθλήτριας. Ο παίκτης που άλλαξε τα δεδομένα στην επίθεσή της, γιατί πλέον η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και πήρε πάρα πολλά από τον Σέρβο, παρότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, παρότι δεν είχε κάνει προετοιμασία και όλο αυτό δεν τον βοήθησε να βγάλει τον καλό του εαυτό σταθερά σε όλη τη σεζόν. Κάτι που περιμένει ο ίδιος να γίνει τη νέα σεζόν. Είναι εδώ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, με πολύ διαφορετική διάθεση, φυσική του κατάσταση την έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ focus, βγάζει τρομερή ποιότητα στα τελειώματα, στις ασκήσεις τακτικής, πάρα πολύ εμπειρία και όλο αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τον Νίκολης για να δομήσει την ΑΕΚ που θα επιχειρήσει τον Αύγουστο να μπει στο Champions League που επαναλαμβάνω και είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για τους κιτρινόμαυρους.
1: Μάλιστα. Δώστε μου λίγο, έχω περισσότερο κάτω στον Τάσο να τον ακούω ακόμα καλύτερα εδώ στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χθες είπες κάτι που μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση. Θέλω να μου πεις να το εξηγήσεις λίγο παραπάνω, γιατί πήρα και κάποια μηνύματα για αυτό που είπες χθες. Για τον Γιώβιτς, ότι ίσως τον δούμε περισσότερο και με ζήνη φέτος, γιατί θέλει μεγαλύτερη κινητικότητα μπροστά κλπ. Πώς το σκέφτεσαι αυτό για την επόμενη σεζόν, δηλαδή το Γιώβιτς πιο πολύ μέσα στην περιοχή, το ζήνη γύρω-γύρω, τι ακριβώς?
4: Μέχρι στιγμής, αυτά που έχουμε δει τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία στην Ολλανδία, είναι ότι η επίθεση της ΑΕΚ έχει κάποιες σταθερές. Αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούπκοφ και ο ένας από τους δύο επιθετικούς είναι σίγουρα ο Γιώβιτς. Από εκεί και πέρα εναλλάσσονται συνέχεια και ο Ζήνη και ο Βάργκας σε όλες τις ασκήσεις τακτικής. Τολμώ να πω ότι δίνω ένα κλικ περισσότερες πιθανότητες στον Ζήνη για να είναι πιο βασικός δίπλα στον Γιώβιτς, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι και ανάλογα τις ανάγκες του κάθε αγώνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό αλλάζει. Αλλά σαν πρώτη σκέψη νομίζω ότι ο Ζήνη είναι πιο κοντά στο να είναι βασικός στο Γιώβιτς, γιατί θέλει ένταση, θέλει τρεξίματα. Ο Νίκολιτς θέλει πίεση μπροστά. Και ο Βάργα και ο Γιώβιτς όταν παίζουν μαζί είναι πιο βαριά και αργή η ΑΕΚ. Και αυτό θέλει να το αλλάξει ο Νίκολιτς. Το είπαμε και χθες. Θέλει να αλλάξει λίγο το τσιπάκι στην ομάδα, να πρεσάρει περισσότερο μπροστά. Όλη η ομάδα να είναι πιο κινητική και πιο γρήγορη, ειδικά από την μέση και μπροστά. Και η ταυτόχρονη παρουσία Κοϊτά, Ζούμπκοφ και Ζήνη στην επίθεση πραγματικά καθιστά την ΑΕΚ πάρα πολύ πιεστική μπροστά και με την εμπειρία του Γιώβιτς, ειδικά στα τελειώματα, γιατί είναι ο παίκτης που ξέρει ακριβώς σε κάθε πλευρά της εστίας που να στείλει την μπάλα. Οι πρώτες μέρες εδώ στην Ολλανδία, στις ασκήσεις τακτικής, στα τελειώματα, στα διτέρματα, πραγματικά είναι απόλαυση ο Σέρβος να τον βλέπεις. Και σε όλο αυτό ήρθε και έδεσε η οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Πράγμα που έκανε πάρα πολύ χαρούμενο τον Νίκολιτς, γιατί ξέρει ότι θα έχει εδώ τον Γιώβιτς ήρεμο, ανακουφισμένο από το νέο του συμβόλαιο και απόλυτα φόκους στους στόχους της ΑΕΚ. Και ανακουφισμένο έκανε και τον Χαβιέρι Μπάλτα, γιατί έφυγε μια βαριά υπόθεση από τους ώμους του για να πάει η ΑΕΚ στα επόμενα πολύ σημαντικά και σπουδαία που έχει να κάνει αυτό το καλοκαίρι.
1: Μισό λεπτό.
4: Και μια που μιλάμε για το συμβόλαιο, εδώ πέρα να προσθέσω μόνο ότι ήταν. Με ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούω. Ναι.
4: Σας ακούω πολύ χαμηλά γι' αυτό. Η προηγούμενη ρήτρα του Γιώβιτς στο συμβόλαιό του ήταν στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να έχει στην κατοχή του το 20%. Πλέον αυτή η ρήτρα ανεβαίνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ στο νέο του συμβόλαιο, με τον ίδιο πάλι να διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό, κάτι που ήθελε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για να πουληθεί από την ΑΕΚ να φύγει πριν το 2029, θα πρέπει η ΑΕΚ να πάρει πάρα πολλά χρήματα στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Άρα θα έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα και ο Γιώβιτς στο γήπεδο.
1: Νιώθει καλά στην ΑΕΚ και φαίνεται και τώρα με την επέκταση του συμβολίου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Τόνι, είναι αν σε εντυπωσιάζει το ότι το Βάργα Γιώβιτς δεν είναι δεδομένο, που πέρσι πήγε εξαιρετικά, έτσι. Έχει αλλάξει την ΑΕΚ επίπεδο και αυτό το παραδέχονται όλοι. Ότι ο Ζήνη πιθανότητα ανεβαίνει αυτός, όχι ότι ο Βάργα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Αν αυτός σου φαίνεται κάτι εντυπωσιακό, το
3: αρχικά
1: να μπαίνει
3: μου κάνει εντύπωση
1: στη διάδα.
3: Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τάσος, ναι, και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε γιατί είναι εκεί και καταλαβαίνει και μπορεί να πάρει και το feedback, μπορεί να έχει μιλήσει και με τον ίδιο τον παίκτη κτλ. Ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο Γιώβιτς με την όλη του παρουσίαση πέρσι στην ΑΕΚ. Ότι είχε και κάποιους μικροτραυματισμούς. Και εγώ κοιτάω τα στατιστικά του Γιώβιτς πέρσι και βλέπω 43 μάτς, 21 γκολ, 3 ασίστ. Δηλαδή, πού φαντάζεται τον εαυτό του ο Γιώβιτς να φτάσει με την ΑΕΚ? 30 γκολ τη σεζόν, δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή, ναι. Εμένα αυτό πρώτο μου κάνει εντύπωση για τον ίδιο.
4: Πάνω από 30 γκολ, Αντώνη.
3: Αυτό. Τώρα για το άλλο το κομμάτι, νομίζω ότι όσοι είδαμε την ΑΕΚ. Ναι, πες, Τάσο.
4: Ο πρώτος, για να βοηθήσω την κουβέντα, ο πρώτος στόχος που είχε θέσει ο ίδιος έτσι σε συζητήσεις που κάνει και με τους συμπαίχτες του και στα αποδυτήρια, είναι ότι βλέποντας τον εαυτό του να είναι καλά, πιστεύει ότι θα βάλει πάνω από 30 γκολ την επόμενη σεζόν και θα είναι και πάρα πολύ επιδραστικός και βοηθητικός και στο υπόλοιπο κομμάτι της ομάδας, όχι μόνο δηλαδή στα δικά του νούμερα.
3: Τώρα για το δεύτερο κομμάτι που λες, Βασίλη, νομίζω ότι όσοι παρακολουθούσαν την ΑΕΚ προς το τέλος της σεζόν, καταλάβανε πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει ο Ζήνη σε όλο αυτό το κομμάτι που σκέφτεται για το κομμάτι της ΑΕΚ και πώς μπορεί να είναι πιο χρήσιμος ως δεύτερος επιθετικός ο Ζήνη κοντά στο Γιώβιτς ή ο Ζήνη κοντά στο Βάργκας. Δηλαδή, μόνος του παραλίγο να το γυρίσει με τη Ράγιο το μάτσε με τη στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφεια και πόσο διαφορετική ήταν η ΑΕΚ με το Ζήνη στην ενδεκάδα στο τέλος της σεζόν.
1: Άρα, λες ανάλογος και το παιχνίδι που θα υπάρξει, πια σαν αντίπαλος, αν η ΑΕΚ θα κληθεί να πιέσει για να αλλάξει ένα σκορ το οποίο είναι εις βάρος της ή αν θα διαχειριστεί ένα που είναι υπέρ της. Αυτό λες. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Γιατί το Βάργα Γιώβιτς.
4: Συγγνώμη, πολύ μεγάλο αυτό να πω.
1: Το Βάργα Γιώβιτς δεν το αλλάζαμε πέρσι καθόλου, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι ένα πολύ πετυχημένο δίδυμο και αναδείκνυε και τα προτερήματα που είχε και ο Γιώβιτς μέσα από αυτή τη διαδικασία με το Βάργα του να βρεθεί στην ίδια ομάδα. Έλα, πες μου.
4: Γενικότερα πάντως στην ΑΕΚ, επειδή πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και έχασε πολλά παιχνίδια και μεγάλο μέρος τη σεζόν ο Ζήνη, παραμένει τεράστιο project για την ΑΕΚ ο Αγκολέζος. Mm-hmm. Και θεωρούν ότι φέτος, αν είναι καλά και κάνει καλή προετοιμασία και ξεκινήσει καλά τη σεζόν και είναι και τυχερός και δεν έχει τραυματισμούς, θα είναι η χρονιά του Ζήνη και από εκεί μπορεί να προκύψει ακόμα και η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ. Ο Ριμπάλτα τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Θεωρεί ότι το πακέτο που έχει είναι για εξωτερικό, για μεγάλα πρωταθλήματα. Και θεωρώ ότι γι' αυτό και ο Νίκολης αυτή τη στιγμή τον έχει ένα κλικ πιο μπροστά από τον Βάργα, γιατί μπορεί να του δώσει πράγματα τα οποία λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο και λείπουν και από την ΑΕΚ στην επίθεσή της, πράγματα που είδαμε δηλαδή στην περισσεζόν. Ήταν διαφορετική η λειτουργία του Γιώβιτς Βάργα. Αν δεις το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και το παιχνίδι αμέσως μετά από τρεις μέρες με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκείνο το 3-0, ο Ζήνη είναι διαστημικός. Είναι σαν να έχει πατήσει τον γκάζι και οι υπόλοιποι απλά να ακολουθούν σε έναν άλλο ρυθμό. Αυτό θέλει ο Νίκολιτς και αυτό πιστεύει ότι μπορεί να το κολλήσει μαζί με τον Γιώβιτς σε ένα δίδυμο που ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Το τονίζει και τον ακούω τον Τάσο. Τον εμπιστεύομαι σε αυτό. Προφανώς ο Ζήνη κάνει φοβερή προετοιμασία μέχρι τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Θα σε πάω, φίλε, στο Μπινέδα. Αναμενόμενο είναι, νομίζω, για σένα. Μετά τα όσα γράφονται, δεν είναι μόνο αυτά όμως. Είναι ότι τώρα ανανέωσε και ο Γιώβιτς με 2,5 εκατομμύρια. Αυτός έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Και ο Πινέδα θέλει να είναι εκεί κοντά ή και παραπάνω. Δεν ξέρω ποιες είναι οι βλέψεις του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Θέλω να μου τα πεις όλα αυτά και να μου πεις πόση βάση έχουν αυτά που γράφονται και ακούγονται, αν υπάρχει πίεση και η βούληση του Πινέδα έχει αλλάξει καθόλου αυτό που πιστεύει ο παίκτης για το μέλλον του.
4: Υπήρχαν σήμερα πάλι νέα δημοσιεύματα από το Μεξικό ότι συζητάμε τη Μοντερέ, είναι κοντά, έχει συμφωνήσει. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
1: Δεν υπάρχει.
4: Γενικότερα τα δημοσιεύματα στο Μεξικό είναι λίγο μπερδεμένα και λίγο θολά. Κάθε μέρα γράφουν κάτι διαφορετικό, είναι διαφορετικά τα ποσά τους. Σήμερα με τη ρήτρα της ΑΕΚ να είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, σήμερα το δημοσίευμα έλεγε ότι η Μοντερέ είναι ικανή ακόμα και να προσφέρει 8,7. 8,9.
1: Μα δεν χρειάζεται.
4: Παραπάνω από τη ρήτρα.
1: Μα δεν χρειάζεται. Α, σου το πει κάποιο.
2: Δώστε και τα αρέσκια.
4: Για να καταλάβει.
1: Στι εφημερίδε λέω να το πει κάποιο. Στο Μεξικό.
4: Για να καταλάβει τη σοβαρότητα των δημοσιευμάτων και πόσο σημασία πρέπει να δίνουμε. Από εκεί και πέρα, για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, για να μην υπάρχουν παρερμηνίε. Ο Πινέδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2027. Άρα ακόμα ένα χρόνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να τον πουλήσει. Αν έρθει μια ομάδα και πληρώσει τη ρήτρα, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πέφτει και λόγο στην ΑΕΚ. Πληρώνει τη ρήτρα, συμφωνεί η ομάδα με τον Πινέδα και πάμε για άλλα. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να τον πουλήσει. Δηλαδή, αν έρθει μια πρόταση με λιγότερα χρήματα, αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να τον πουλήσει και δεν θέλει ο Νίκολης να χάσει πουδενή τον Πινέδα, τον οποίο τον περιμένει εδώ πέρα στην προετοιμασία, στο δεύτερο μάλλον στάδιο τη προετοιμασία, θα ενταχθεί ο Μεξικανός, για να δομήσει την τριάδα Πινέδα, Μαρίν και Κάρινεν. Που θεωρεί ότι θα του δώσει πάρα πολλά πράγματα στον άξονα και θα αλλάξει και το τσιπάκι στη λειτουργία της ομάδας στο μεσοεπιθετικό κομμάτι αλλά και στο μεσοαμυντικό, με τον Φιλανδό κυρίως εκεί. Για τον Πινέδα όμως, θα πρέπει να περιμένουμε την επιστροφή του, να κάνει την κουβέντα με την ΑΕΚ, να δούμε τι έχει στο μυαλό του αναφορικά με το νέο συμβόλαιο. Η ΑΕΚ δεν τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα και του έχει κάνει μια πρόταση για να τον κρατήσει μετά, από αυτό το καλοκαίρι και μετά. Του έχει κάνει μια πρόταση για να τον κρατήσει μετά το καλοκαίρι του 2027. Έχει χρόνο. Ο παίκτης θα έρθει εδώ πέρα, θα μιλήσουν οι δύο πλευρές. Κυρίως θα πει ο Πινέδα τι έχει στο μυαλό του, αν έχει σκεφτεί ότι δεν θέλω νέο συμβόλαιο και όταν λήξει το τρέχον θα επιστρέψω στο Μεξικό. Ή μπορεί να πει ένα άλλο σενάριο, ότι θέλω να φύγω τώρα, προσπαθήστε να τα βρείτε με την Μοντερέι για να βρεθεί μια λύση, γιατί εγώ δεν είμαι χαρούμενος εδώ. Είμαστε μακριά πάντως από αυτό το σενάριο. Δεν έχει δείξει ούτε ο Πινέδα ούτε η οικογένειά του δεν είναι χαρούμενη στην Ελλάδα ή δεν περνάνε καλά. Υπάρχει και προοπτική του Champions League και αυτό το έχει στο μυαλό του ο Πινέδα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Γι' αυτό και είπα και χθες ότι η υπόθεση του Πινέδα, έτσι όπως την εκτιμούν και μέσα από την ΑΕΚ, είναι δύσκολη. Επαναλαμβάνω και περιγράφω, έχει έναν μάναζερ πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό σε όλα τα κομμάτια. Που θα ήθελε ο πελάτης του προφανώς να πάρει το μέγιστο δυνατό στο οικονομικό κομμάτι. Στην ΑΕΚ, από την άλλη, εκτιμούν το πακέτο του Πινέδα, το πόσα καλά χρόνια έχει ακόμα μπροστά του, σε τι ηλικία είναι και γενικότερα αν έχει στο μυαλό του να επιστρέψει στο Μεξικό. Γιατί αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι αν έχει στο μυαλό του ο Πινέδα να επιστρέψει και πότε στο Μεξικό. Αν είναι όλα καλά, η πρόταση της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πινέδα. Είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ οι πάγιες αποδοχές. Από το 1,3 που εισπράττει τώρα με το τρέχον συμβόλαιο να πάει στο 1,8 και πάρα πολλά μπόνους που εκτοξεύουν το συμβόλαιο πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ και γενναία η αύξηση και είναι και ένα συμβόλαιο ζωής για τον Πινέδα, αν θέλει πραγματικά να μείνει εδώ στην Ελλάδα. Πάντως η ΑΕΚ έχει κάνει, όχι μόνο τώρα με την πρόταση του νέου συμβολίου, γενικότερα έχει προσπαθήσει να βοηθήσει τον Πινέδα σε πολλά κομμάτια της ζωής του, ακόμα και σε κάποια προβλήματα προσωπικά που είχε με το σχολείο των παιδιών του. Η ΑΕΚ τον βοήθησε. τον βοήθησε να βρει νέο σχολείο, να είναι καλύτερα τα παιδιά που ταλαιπωρούσε και απασχολούσε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή και τη γυναίκα του. Σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ τον βοήθησε και γενικότερα φαίνεται να υπάρχει καλή επαφή. Αλλά όταν ο παίκτης είναι 1,5 μήνα στο Μεξικό, με την πίεση που πιθανόν να του ασκείται από την χώρα, από την οικογένειά του για να επιστρέψει, εγώ τα αφήνω όλα ανοιχτά, παρότι προσωπικά και χωρίς ρεπορτάζ, εκτιμώ ότι στο τέλος θα έχουμε θετική έκβαση και ο Πινέδα, εκτιμώ ότι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή πρόταση και νομίζω ότι στο τέλος θα μετρήσει αυτό.
2: Τάσο, στη ρήτρα, για οποιαδήποτε μεξικανική ομάδα, τα 8 εκατομμύρια είναι κασέρι, έτσι, όχι δόση και τέτοια.
1: Όχι, μία
2: δόση, 8 κασέρι, γεια σας.
1: Και εκεί σκέφτομαι τώρα, συνεχίζοντας αυτό το σκεπτικό του Κώστα.
4: Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές ομάδες στον πλανήτη που να το κάνουν.
1: Ακριβώς. Γιατί ο τρόπος καταβολής πάντα μετράει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Απλώς θα πω το εξής, ρε φίλε. 8 εκατομμύρια κασέρι. Δεν θέλει 8,7 που γράφουν και στο Μεξικό. 8 εκατομμύρια λοιπόν. Και πόσο να του δώσει συμβόλαιο, γιατί αν του δίνει 2 η ΑΕΚ, α πούμε 2,5.
3: Νομίζω στο κομμάτι των συμβολέων είναι γενικά.
2: Στο Μεξικό δίνουν.
1: Είναι 15 φίλοι όμως όλα. Ένα τριετές συμβόλαιο. Όλα μαζί.
2: Είναι 15
3: εκατομμύρια. Είναι συμβόλαιο το τέτοιο. Δυσκολεύονται πολύ στο άλλο.
2: Ναι. Και αυτό το 0,7 μα περισσεύει, δεν έχουμε πρόβλημα. Πέσουμε Μεξικανούς.
3: Δηλαδή και ο Γιακουμάκης νομίζω έχει ένα ακραίο συμβόλαιο στην Κρουζαζούλη.
2: Ναι. Πολλά.
1: Ο οποίος πηγαίνει για αλλού, έτσι.
3: Ναι, στην Αλαΐν, κάπου
1: τέτοιο. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτό για τον Γιακουμάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον και ακούστηκε και για.
3: Τάσο! Δώσε μας μια εικόνα. Πρώτον, πώς λέγεται, είναι Ζούπκοφ ή Ζουμπκοφ?
1: Ζούπκοφ.
4: Ζούπκοφ.
3: Ωραία.
2: Ζούπκοφ.
3: Δώσε μας μια εικόνα. Τι τυπάκι είναι.
4: Και ο Ζούπκοφ και ο Κάιριν. Και ο Κάιριν τονίζεται στο πρώτο αλφα.
2: Κάιρινεν.
4: Ως Φιλανδός. Κάιρινεν. Ο Ζούπκοφ είναι πραγματικά ένα ταυρί που έχουν αμολύσει από το ζωολογικό κήπο.
1: Ναι.
4: Μόλις παίρνει την μπάλα στα πόδια του, πάει κατά μέτωπο να επιτεθεί στην αντίπαλη εστία, είτε να δημιουργήσει ο ίδιος προς το συμπαίκτη του, είτε να εκτελέσει. Πραγματικά είχα πάρα πολύ καιρό να δω ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ, ακραίο, ο οποίος να παίρνει την μπάλα και να μην γυρίζει προς τα πίσω ή να μην κοιτάει παράλληλα το παιχνίδι, αλλά να βλέπει κατά μέτωπο την εστία ή κάποιο συμπαίκτη του, είτε να συγκλίνει ο ίδιος να σουτάρει. Είναι πάρα πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και στα τζαρτζαρίσματα είναι αρκετά δυνατός. Μόνο μια φορά την πλήρωσε όταν έπεσε πάνω στο Βίντα και τον έστειλε δύο τούμπες παρακάτω. Αλλά έτσι όπως τον βλέπω στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, πιστεύω ότι θέλει χρόνο, δεν είναι έτοιμος. Δείχνει λίγο βαρύς, ίσως το δυνατό πρόγραμμα προπόνησης εδώ στην ΑΕΚ να διαφέρει από την Τραμπζονσπορ, ειδικά το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία, ο ίδιος δεν πέρναγε καλά και δεν ξέρουμε και ακριβώς το πώς γυμναζόταν και πόσο φόκους ήταν στη δουλειά του. Γιατί είχε και προσωπικά προβλήματα, είχε φύγει η οικογένειά του στην Ισπανία και ο ίδιος είχε ζητήσει να φύγει. Αλλά βλέπω έναν παίκτη ο οποίος έχει πάρει αμέσως θέση βασικού στο δεξί άκρο της επίθεσης, που σημαίνει ότι ο Νίκολης τον πιστεύει και τον περιμένει πότε θα είναι έτοιμος για να τον ρίξει κατευθείαν. Την Κυριακή θα έχουμε καλύτερο δείγμα στο φιλικό με την The Graphsup. Αλλά από εκεί και πέρα αλλάζει πλέον ο τρόπος επίθεσης της ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Εκεί που είχε παίχτες διαφορετικού τύπου, όπως ο Ηλίασον, ο Λιούμπισιτς, ο Καλοσκάμης στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Κοϊτά, διαφορετικού τύπου παίκτης, πλέον μετατοπίζεται αριστερά. Αλλά από δεξιά ο Ζούκοφ είναι πραγματικά δύναμη πυρός. Αν καταφέρει και τον εντάξει ο Νίκολιτς πλήρως στο 100% στην αγωνιστική ανάπτυξη της ΑΕΚ, πιστεύω θα έρθουν και πολλά γκολ από τον ίδιο, αλλά θα έρθουν και πολλές σωστές μπάλες στην περιοχή από τα πόδια του. Γιατί έχει το ρεπερτόριο και να συγκλίνει, αλλά να πηγαίνει και στο άκρο και να φέρνει την μπάλα στην περιοχή.
3: Χωρίς την μπάλα είναι το ίδιο πιεστικός, γιατί το είπες πριν, ότι με Ζούπκοφ, Ζήνη και Κοϊτά θέλει πολύ πίεση ο Νίκολιτς, τέτοιο. Χωρίς την μπάλα είναι το ίδιο πιεστικός ή είναι λίγο πιο θέλω την μπάλα στα πόδια μου?
4: Είναι πολύ πιεστικός όταν πρέπει να πιέσει τον πρώτο το αντίπαλο, τον αντίπαλο αμυντικό δηλαδή, αλλά στις επιστροφές της ομάδας και γενικότερα στο αμυντικό κομμάτι μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι δεν συμμετέχει πολύ. Το ξέραμε βέβαια και από τις αναλύσεις από την καριέρα του. Δεν είναι τόσο συμμετοχικός παίκτης στο αμυντικό κομμάτι, αλλά νομίζω εκεί η πλευρά Ρότα Ζούπκοφ, επειδή ο Ρότα είναι μηχανάκι πάνω κάτω και άμα τον αφήσεις μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα με τα πόδια, νομίζω ότι εκεί το βρίσκει καλύτερα ο Νίκολιτς. Όταν έχει έναν Ρότα ο οποίος μπορεί να καλύψει πολύ πιο εύκολα με το αμυντικό transition και τις μεταβάσεις του μια πιθανή φάση που θα δημιουργηθεί αν δεν έχει επιστρέψει ο Ζούπκοφ για να καλύψει.
1: Από αυτά που μου περιγράφει πάντως ο Τάσος και από αυτά που το ρωτάς, θέλω να δω οπωσδήποτε τη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ φέτος. Δηλαδή, Ρότα Ζούκοφ, μου φαίνεται κάτι πολύ καλό.
2: Και εγώ πώς θα αντιμετωπίσουν το γενικά από τα ματσαρίσματα με τα αριστερά μπακ, θέλω να δω, ειδικά στις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Όμως θέλω να επιμείνω σε κάτι και από μένα τελευταίο, δεν έχω κάτι άλλο να σου κάνω, Τάσο, αν εξαιρέσεις ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή είναι με The Graph Sup, έτσι, το φιλικό. Για τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει και θα πάρουν προφανώς και χρόνο συμμετοχής οι δύο αυτοί που γράφουμε στο Σούπερ. Ήθελα να επιμείνω λίγο στον Πινέδα. Καταλαβαίνω και το λέει και πολλοί κόσμος ότι είναι ίσως ο MVP της ΑΕΚ φέτος. Καταλαβαίνω επίσης από την άλλη πλευρά ότι η ΑΕΚ έκανε τις υπερβάσεις που έπρεπε να κάνει. Κοντά στα 2 εκατομμύρια, με μπόνους κλπ. Αν ο τύπος επιμείνει και πει θέλω μια μεγαλύτερη υπέρβαση και θα υπογράψω ένα τριετές εδώ στην ΑΕΚ. Καλά νιώθω, ωραία είμαι, αλλά θέλω στα αποδυτήρια να είμαι ακόμα πιο ενισχυμένος σε συμβόλαιο. Να νιώθω ακόμα καλύτερα. Happy που λέει και ο Βερβελές. Θα το κάνει η ΑΕΚ αυτό ή εκεί είμαστε, αυτή είναι η προσφορά μας, αν όχι προχωράμε.
4: Εκτιμώ και με βάση το πώς σκέφτεται ο Μάρης Ηλιόπουλος στην υπόθεση Πινέδα. Αν είναι οικονομικό το ζήτημα και λογικές οι απαιτήσεις του Πινέδα, νομίζω ότι το κάτι παραπάνω θα το κάνει ο Ηλιόπουλος, χωρίς τρελές, αρκεί να είναι κάτι παραπάνω και όχι κάτι τρομερό για να μην χαλάσουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνετε
1: σωστό.
4: Ότι από έναν παίκτη που είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ, η αύξησή του, καταλαβαίνεις, πρέπει να έχει μια,
1: λογική.
4: Μια σταδιακή άνοδο. Δεν μπορεί να πας κατευθείαν πάνω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάγιες αποδοχές.
3: Αυτό τάσο να το σκεφτείς και εσύ όταν θα έρθεις στο γραφείο μπόνους. Μετά την προετοιμασία.
1: Την πάτησες, φίλε.
2: Πού?
1: Γι' αυτό ρώτησα.
2: Αυτό ήταν διευθυντικό,
4: φίλε. Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα πάντα. Πού? Η ΑΕΚ πρέπει να ξυλωθεί. Η ΑΕΚ πρέπει να ξυλωθεί. Για τον Πινέδα. Τελειώσαν αυτά.
1: Ελπίζαμε να μην μπεις καν για μικρή υπέρβαση από πλευράς Ηλιόπουλου. Για να πράξουμε αναλόγως.
2: Τελειώσανε, κύριε, οι εποχές Μάτσα Κατατζίδη.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, φίλε μου.
4: Το θετικό που κρατάμε είναι πάντως ότι ο κύριος Σαούλης άνοιξε μόνος του την κουβέντα για αύξηση και μπράβο του, το τιμά αυτό. Οπότε 18-24 που επιστρέφω θα είμαι εκεί στο γραφείο του, ίσως και πάω και πιο νωρίς από τον ίδιο.
3: Ευτυχώς θα είμαι σάδια εγώ.
1: Σε περιμένουμε μετά, θα λείψουμε εμείς. Εσύ θα είσαι εδώ, όντως. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Λεβέντη μου, φιλιά.
4: Ένα τελευταίο μόνο να πω.
1: Ναι, πες το,
4: ένα τελευταίο μόνο να πω. Ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα για την ΑΕΚ. Σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλητή πάει στην Κωνσταντινούπολη. Η ΑΕΚ τιμά τις ρίζες της, θα είναι και μέλη της διοίκησης. Το μεσημέρι θα είναι στο Πέρα Γκλουμπ, ένα σύλλογος που από τις ρίζες του γεννήθηκε η ΑΕΚ το 1924 και το βράδυ θα πάει και στο Πατριαρχείο. Θα υπάρχει και μια κλίση με τον Μάριο Λιόπουλο που δεν κατάφερε να είναι εκεί. Γενικότερα είναι για μένα η πιο σημαντική στιγμή αυτού του ταξιδιού του τροπαίου με προοπτική να επιστρέψει στην Ελλάδα και στη Νέα Φιλαδέλφεια στις αρχές Αυγούστου.
1: Ωραία, ευχαριστώ φίλε. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου ρε Μαγκά.
4: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν.
3: Κάτι έχεις δει τώρα εσύ.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που είπε τώρα το γεια σου ρε Μαγκά, το έγραφε νωρίτερα ένας φίλος στο chat μου, το πενθύμισε τώρα και η Τζορτζίνα. Ένας Μάγκας στο Βοτανικό, εντάξει. Πολύ παίζει αυτό τώρα, λόγω του ότι ο αριστερός οπισθοφύλακας στη Sporting.
2: Μα γι' αυτό τον παίρνουμε.
1: Ναι, ίσως γι' αυτό, ναι. Κάποιος λέει ότι θα πανηγυρίζει ο Γουλής μόλις βάζει κανένα γκολ και μια assist. Γεια σου ρε Μάγκα και τέτοια. Τα περιμένουν όλα αυτά, ξέρεις ο κόσμος.
2: Εγώ έμαθα ότι είσαι Μάγκας.
1: Ναι, θα μας τα πεις τώρα όλα. Ισχύει αυτό πάντως, υπάρχει.
2: Τι υπάρχει, εδώ πάμε να τον πάρουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε λιγάκι.
2: Ό,τι είπαμε γίνεται.
1: Βλέπω αρκετά μηνύματα που λένε για να κάνουμε μια αναφορά σε κάποιες ομάδες εκτός Big Four, εκτός των διεκδικητριών του πρωταθλήματος. Ακούστε. Το κάναμε προχθές με τον Φάνη Τσοκανά και αναφέραμε κάποια νέα από αυτές τις ομάδες. Δεν θα γίνει με όλους και δεν θα γίνει και καθημερινό. Για την ΑΕΛ που γράφει ένας φίλος, βεβαίως είναι μεγάλη ομάδα, είναι Super League 2 αυτή τη στιγμή, έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και επίσημο από ό,τι φαίνεται και αναλαμβάνουν και διάφοροι άνθρωποι γνώστες του ποδοσφαίρου.
3: Διαβάσιμος Αθλητικός, Σωτήρης Κυριάκος, Μπελεβόνης.
1: Κυριάκος, Μπελεβόνης, γνώστες έτσι του αθλήματος και είναι μια πεπατημένη που έχει δείξει νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό η Κηφισιά πέρσι
2: ναι.
1: Και φέτος το βλέπουμε σε όλο και περισσότερες ομάδες. Μια κανονικότητα δηλαδή. Ελπίζουμε να πάει καλά και η ΑΕΛ και άλλες ομάδες ιστορικές που είναι εκεί, γιατί φέτος θα γίνει χαμός στη Super League 2, πιστεύω. Διεκδικήτριες πολλές. Πανσεραϊκός δεν θα έχει καλή ομάδα. Θα έχει. Πανίωνος δεν θα έχει καλή ομάδα. Θα έχει. Νίκη Βόλου, είδε κανείς τι έγινε χθες την πρώτη. Χαμός. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί.
3: Αστέρα,
2: θα ανεβαίνουν τρεις.
3: Αστέρα Σάντορ με Γιάννη Κοντοέ δεν θα έχουμε.
1: Ναι, λες τώρα για την πρώτη εθνική πάλι. Λέω για τη Β.
2: Ενιαία θα είναι τελικά η Β.
1: Α, με κοντοέ, λες εσύ.
2: Αστέρα Β. Ναι,
1: στερα. Δεν πάει για άνοδο όμως.
3: Όχι, αλλά λέω εντάξει, δεν θα πάει. Ο Τζέρτζελ είναι μια
1: καλή ομάδα. Για να σου φτιάξει καλή ομάδα. Σίγουρα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δύο χάσει επεισόδια. Η Β θα είναι τελικά ένα όμιλο, θα ανεβαίνουν τρει.
1: Για έναν όμιλο πηγαίνουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, για έναν όμιλο. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού αυτό.
2: Ναι.
1: Θέλω μια μικρή κουβέντα να κάνουμε για αυτά που συμβαίνουν στο τηλεοπτικό τοπίο. Γιατί πολλοί κόσμος δεν εκφράζει ανησυχία, αλλά τουλάχιστον παιδί μου νιώθει λίγο άβολα, γιατί θα πρέπει πλέον, σκέφτεται, να πληρώνουμε πολλές πλατφόρμες για να βλέπουμε τις ομάδες.
3: Φέτος όχι ακόμα. Αυτό από του χρόνου και θα δούμε και πώς και τι θα γίνει. Βέβαια, φέτος πρέπει να δούμε πώς θα βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Του Ηρακλή και του Κυπέλου.
3: Ναι, αυτά.
2: Ναι. Αυτό θα αποσαφινιστεί νομίζω μέχρι.
3: Τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν πάντως.
2: 20 Ιουλίου.
3: Όπως τα γνώριζε ο κόσμος.
2: Επίσης αυτό που λέει ο Αντώνης, του χρόνου που θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα της Per Capita για παράδειγμα και θα μεταφερθούν όλες οι ομάδες εκεί.
3: Και ποιες ομάδες ήταν εκεί, γιατί λίγο είναι συμβόλαια.
1: Όταν λες του χρόνου, μιλάς για πότε, για τώρα.
2: 27-28.
1: Το 27-28, ναι. Για την Per Capita.
2: Ναι, οπότε θα είναι έτοιμη η Per Capita.
1: Γιατί τώρα θα
2: φτιάξει τη δική της πλατφόρμα και να υποστηρίξει όλο αυτό. Πλέον. Ότι εκεί που πλήρωνε Κοσμοτέ ή Νόβα, θα πληρώνει εκεί την πλατφόρμα.
3: Μισό λεπτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα των 12 ομάδων, για φέτος λέμε, για το 26-27.
2: Και τη ΣΑ και του ΠΑΟΚ.
3: Σωστά,
2: μέσα.
3: Όλων. Τις 12 ομάδες εκτός από Παναθηναϊκό
2: και Ηρακλή. Του χρόνου βγαίνει από το συμβόλαιο.
3: Τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχει αγοράσει Per Capita. Τα έχει αγοράσει ήδη
2: από
3: για
2: πέρυσι,
3: φέτος.
2: Από πέρυσι,
3: τα
2: αυτό.
3: Οποία τα πουλάει σωστά. Σε Κοσμοτέ και Νόβα.
2: Και Νόβα. Του χρόνου όμως.
3: Θα δούμε τι θα γίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ΠΑΟΚ μέσα, γιατί τελειώνει η συμβάση με την Per Capita. Μπορεί να πάνε στην πλατφόρμα, αλλά αφού δεν το ξέρω.
3: Μπορεί να φτιάξουν ένα δικό του ΠΑΟΚ TV.
2: Μπορεί να φτιάξουν ό,τι γουστάρουν θέλει. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς να προβλέψουμε από τώρα. Δεν θα υπάρχουν οι ομάδες αυτές που έχουν πολυετή συμβόλαια με την Per Capita. Θα πάνε όλες στην πλατφόρμα τη Per Capita και θα τα δείχνει εκεί. Τώρα για τον Παναθηναϊκό που με ρωτάει πολλοί κόσμοι και εμείς περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση στις επόμενες. Υποθέτω μια-δύο εβδομάδες, δεν θα αργήσει πολύ. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας, θα πληρώσω κάτι παραπάνω. Πού θα το βλέπω, θα είναι μεγάλη χρέωση. Αυτό μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι τα μάτς του Παναθηναϊκού τουλάχιστον θα είναι στο μπουκέτο της Κοσμοτέ. Δεν θα είναι στην ΟΒΑ. Θα είναι στο μπουκέτο της Κοσμοτέ.
1: Υπάρχει συμφωνία με την Κοσμοτέ, ήδη σε αυτό.
2: Εκεί στόχευε τέλος πάντων η πλευρά της.
1: Στοχεύει, άλλο στοχεύει, άλλο έχει συμφωνήσει.
2: Εκεί ξέρω ότι θα πάνε τέλος πάντων.
1: Α, έχει ρεπορτάζ.
2: Εκεί ξέρω ότι
1: γιατί
2: θα πάνε.
1: Γιατί εγώ δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
2: Όχι, εκεί ξέρω ότι θα πάνε. Με την ΟΒΑ δεν ζητάει ποτέ. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι καθόλου καλές σχέσεις αντίστοιχα. Ναι. Τώρα θα ενοικιαστούν μάλλον τρία κανάλια από το μπουκέτο αυτό για να φτιαχτεί το. Sport FM TV 1, 2 και 3, δεν το ξέρουμε αυτό. Περιμένουμε και εμείς ενημέρωση. Και τι κόστος θα έχει. Θα έχει σημαντική επιβάρυνση ή θα είναι με το ματς. Δεδομένα πάντως δεν είναι τόσο πρόχειρα όπως πήγε πριν από 5 χρόνια, ήταν σε Αντώνη. Πάνω στον COVID, 6 χρόνια να φτιαχτεί το PAO TV. Το οποίο ήταν πολύ πρόχειρο κατάσταση. Εν τέλει τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Νόβα, γύρισε στην Νόβα τότε. Είναι συγκεκριμένο πλάνο το οποίο. Έχει αντίστοιχα πρόβλεψη να φτιαχτεί μια πλατφόρμα του χρόνου από την πλευρά Λαφούζου, όπως θα έχει και Per Capita τη δικιά της, για να πάρει τους μεγάλους εκεί.
1: Απ' την άλλη, μου κάνει εντύπωση, Κώστα, για ενώ μου μιλάς και πες μου και στη γνώμη σου. Με την Νόβα, λες, δεν έχει καλές σχέσεις. Σωστά. Okay. Με την Κοσμοτέ, πώς έχει καλές σχέσεις όταν τώρα ανοίξει την Κοσμοτέ και παίρνει χρήματα και η Κοσμοτέ έχει ένα ωραίο προϊόν τον Παναθηναϊκό. Όταν φεύγει από την Κοσμοτέ και του λέει, θα έρθω να νικήσω μόνο τη. Επειδή business. Δεν είπα τον αγάπησε η Κοσμοτέ τον Παναθηναϊκό, αλλά την άλλη, όταν φεύγει από εκεί, πόσο ανοίγει την πόρτα για να.
2: Του χρόνου θα φύγουν και οι υπόλοιποι για να πάνε στην Per Capita. Ήδη έχουν φύγει.
1: Σωστά.
2: Για να πάνε στην Per Capita. Τι πάει να πει αυτό, ότι ήδη τα συνδρομητικά που ξέραμε κατανοούν ότι έρχεται μια δύσκολη περίοδο που δεν θα έχουν κανένα.
1: Αλλάζει το πιο τελείω. Να θυμίσουμε για τον κόσμο. 12 στι 14 ομάδε συμφωνία με την Per Capita. Βλέπετε και από κάτω το σουπεράκι, το κουβεντιάσαμε και με τον Αντώνη τι αλλάζει. Προφανώ για του φίλου που ρωτάνε, ναι, αλλά Κοσμοτέ Αντώνη μου έχει Champions League.
3: Σωστά.
1: Η Νόβα έχει Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Σωστά. Άρα θα πρέπει να τα έχουμε όλα. Θα πρέπει να τα έχετε όλα. Σωστά. Αν θέλετε να παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο πλέον. Θα χωριστούν σε πάρα πολλά κομμάτια. Αυτό το ωραίο που παρακολουθούσαμε όλοι μας και λέγαμε τι έχεις, Κοσμοτέ, βάλε 2 ευρώ ακόμα, βλέπεις και Νόβα.
3: Αυτό ήταν.
1: Και τι ωραία που περνάμε όλοι.
2: Οι εποχές αλλάζουν, ρε παιδιά, κάθε φορά. Και μπορεί σε λίγα χρόνια να δημιουργηθεί άλλο δίπολο. Να είναι το Per Capita και η Sport FM TV. Δεν το ξέρουμε.
3: Για μένα πάντως, όπως και να έχει, πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μία λύση για κεντρική διαχείριση. Δεν λέω τώρα, λέω μόνο για το κομμάτι Super League.
2: Μαζί σου, Αντωνή. Αυτό. Δεν υπάρχει διάθεση όμως και το
3: βλέπεις. Ναι, όχι, καλά, δεν λέω, δεν έχει να κάνει.
2: Γιατί και αυτό δεν είναι κεντρική διαχείριση τώρα που έχει γίνει.
1: Όχι.
2: Από
1: όχι,
2: το περασμένο
3: όχι,
2: καλοκαίρι.
3: Όχι, όχι.
2: Δεν είναι, γιατί πήγανε κατά μόνας οι ομάδες. Ο καθένας κοιτάει το συμφέροντο, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Ο καθένας, η εταιρεία, κοιτάει την τσέπη του πρώτα απ' όλα και καλά κάνουν. Και εγώ, αν είχα κάποια ομάδα δική μου, θα κοίταγα το συμφέρον της ομάδας μου. Αλλά δεν είναι κεντρική διαχείριση αυτό που έγινε. Πήγε κάθε ομάδα κατά μόνας, διαπραγματεύτηκε, πήρε 250-300 χιλιάρικα παραπάνω σχέση με το τι έπαιρνε μαζί σας. Οφελημένες είναι για τώρα. Συνολικά όμως είναι αυτό που λέει Αντώνης. Πρέπει να δούμε λίγο
3: και
2: όλο αυτό το
3: ρηματοπλαίο. Αυτό γιατί είμαστε σε μια διετία, τριετία θα πω, που οι πολύ μεγάλες εντάσεις που τις έχουμε ζήσει όλοι σε άλλα μίντια κατά καιρούς με το κομμάτι των διοικήσεων έχουν μειωθεί. Το ποδόσφαιρό μας κάνει βήματα μπροστά. Κατά μόνας, όπως λες και εσύ, και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ναι. και στο πρωτάθλημά μας ζούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα τελευταία 3 χρόνια με διαφορετικούς πρωταθλητές. Εάν βρεθεί και χρυσή τομή για μια κεντρική διαχείριση, μόνο κερδισμένο έχει να βγει το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά η κάθε ομάδα μετά ξεχωριστά. Εγώ αυτό έχω να πω. Δηλαδή μένει, είναι από τα λίγα πράγματα που μένει να λυθούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Όλοι πάνε για νέο γήπεδο, κάποιοι έχουν νέο γήπεδο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Επειδή ανέφερε τη λέξη τσέπη νωρίτερα ο Κώστας και καλά το λες. Ο καθένας κοίταξε την τσέπη του, λέει, στην προκειμένη περίπτωση και ο δεν είναι κεντρική διαχείριση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τσέπη έχουν και οι καταναλωτές. Και δεν ξέρω αν
3: το
1: η τσέπη τους σηκώνει.
3: Γι' αυτό το λέω.
2: Εκεί μετά μπαίνει σε
3: πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πρόβλημα ότι μειώνεις μετά το ίδιο στο προϊόν.
1: Ακριβώς.
3: Δημιουργείς ένα προϊόν για να σε δει ο κόσμος. Κατακερματισμό
1: θα υπάρξει.
3: 100%.
2: Μέχρι λοιπόν να κατακαθίσει σκόνη, γιατί αυτός ο χρόνος που έρχεται είναι η σκόνη στον αέρα. Από του χρόνου θα αρχίσει να κατακάθεται. Θα δημιουργηθούν δύο πλατφόρμες και μετά ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Φέτος είναι λίγο. Μπερδεγουέ, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μέχρι να δούμε τι θα προσφέρει και η πλευρά, η πλατφόρμα της πλευράς Αλαφούζου σε ό,τι αφορά το κυπέλλο, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή. Και μετά από εκεί και πέρα κάνει τις επιλογές σου. Εγώ θέλω να δω Παναθηναϊκό, θα πάρω το προϊόν που έχει τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε τώρα. Και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα το δω στον Προποτζίδικο. Τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Πολλά σαν ανακοινώσεις περιμένουμε. Super League 2 που ρώτησε ένας φίλος στα τηλεοπτικά δεν έχουν ακόμα.
2: Όχι, όχι. Φουλού είναι ακόμα.
3: Επίσης είναι κομμάτι της υπερκάπιτα και η υπερκάπιτα θα διαπραγματευτεί με τηλεοπτικούς παρόχους για να πουλήσει όλο το κομμάτι τη Super League 2.
2: Αυτό πάντως κάποια στιγμή σε ένα ιδανικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως λέει και ο Αντώνης, αν θα μπορούσαν ποτέ να συμφωνήσουν οι μεγάλοι για να κάνουν κεντρική διαχείριση, θα έπρεπε να είναι Αγγλία και Ισπανία και οι δύο κατηγορίες μαζί.
3: Η Bundesliga κυρίως το κάνει αυτό.
2: Και η Λαλίγκα. Και η Λαλίγκα 1, η Λαλίγκα 2 το κάνουν όλα τα τηλεοπτικά πακέτο.
3: Ότι σου λέει για να πάρεις την Bundesliga πρέπει να μου δείξεις υποχρεωτικά και 3 μάτς
2: Bundesliga 2. Ναι.
1: Θα γυρίσει ο κόσμος, λέει, σε καφετέρειες και προποτζήθηκα να βλέπει. Ναι, είναι
3: πιθανό. Θυμάμαι πολύ παλιά αυτό το Alpha Digital.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Ήτανε...
1: Σωστά.
2: Όχι, κοίτα, εγώ στο λέω ότι αν δεν έχω να πάω γήπεδο. Παίζει, ξέρω εγώ, ή δεν είμαι στην επαρχία σε ένα μάτι τέτοιο. Σε ένα προποτζήθηκα πάνω τον Παναγιώτο. Τι κάνω. Ναι. Θα κάνω την επιλογή μου να, έχει το, να βλέπει το Παναθηναϊκό οικογένειά μου και από εκεί πέρα θα δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Και ο πολλής κόσμος αντίστοιχα κάνει στις άλλες ομάδες το ίδιο.
1: Το παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, εγώ ξαναλέω, δεν σηκώνει η Ελλάδα τόσες πλατφόρμες.
2: Γι' αυτό ξεκάθαρα. Είναι, σου λέω, του χρόνου θα αρχίσει να κατακάθεται όλο αυτό.
1: Ναι. Πάμε στα του Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι μέχρι Τετάρτη το έχω αριοθετήσει ότι θα πίεζε η. Μανατζαρέι του Κρίστιανσεν και το λυσασμένο κογιό του Κρίστιανσεν τη Λέστερ για να ανατρέψει το στάτους στο πώς τον παραχωρούν.
1: Δεν
2: να μπει στη διαδικασία δανεισμού με οψιών. Δεν συγκινήθηκαν οι Ταϊλανδοί.
1: Τζάμπα λύσαξε ο άνθρωπος.
2: Τζάμπα λύσαξε και τώρα θα λύσαξει περισσότερο γιατί ο Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων είχαν πει θα ενεργοποιήσει άλλη επιλογή και η άλλη επιλογή είναι ο Ρικάρντο Μάγκας. Όπως λένε και οι Πορτογάλοι, Μάγκας, το τραβάνε στο τέλος. 28 Πορτογάλος.
1: Μίλα κανονικά, φίλε. Όταν έρχεσαι εδώ, μιλάς κανονικά.
2: Οι Πορτογάλοι το λένε Μάγκες.
1: Ναι, μην το λες έτσι τώρα. Εντάξει, εντάξει. Έχουμε που έχουμε, μας κυνηγάνε παντού σε τσίλι καφενή και αυτά. Εντάξει, χρειάζεται τώρα.
2: Ο συγχωρεμένος έπρεπε να ζει και να λέγεται ο Μάγκαχ.
1: Ναι, εντάξει. Για λέγε, τι γίνεται με τον Μάγκαχ.
2: 28χρονο Sporting Λισαβόνα, 25 μάτς, 2 γκολ για assist πέρσι. Πορεία από Μπενφίκα, έχει περάσει από αρκετές πιο μικρομεσαίες ομάδες στην Πορτογαλία. Σπαρτάκ, από εκεί τον πήρε πέρσι το καλοκαίρι. Η Sporting. Όσο ο Φώτης έπαιξε στη Sporting, γιατί ο Μάγκας ξεκίνησε βασικός, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, δύο γκολ που είχε βάλει ο Φώτης δεδομένα από ασίστ του Μάγκας. Καλό φουλ επιθετικό.
1: Γέλασα όλοι.
3: Κάθε φορά που λέει τώρα Μάγκα, σκέφτομαι για ποιον λέει, πάει ο Μάγκα Ιωαννίδη ή ο Μάγκα.
2: Ή ο Μάγκα ο κανονικό. Λοιπόν, είναι πολύ επιθετικό μπακ.
1: Θα πρέπει να τρολάρουμε και να έχουμε τον Γιώργο Μάγκα.
3: Να τα μπλέξουμε όλα τελείως.
1: Για φωτογραφία.
3: Εντάξει, έχουμε δει παρουσίαση με Ζαφύρι για τον Ζαφύρι. Αν πάρει τον Μάγκα.
1: Δεν πρέπει.
3: Δεν πρέπει να δούμε και να δούμε.
2: Όπου θα γίνει αυτό.
1: Και ο τύπος εδώ, δεν ξέρω αν έχουμε μια πιο κοντινή φωτογραφία τώρα. Γίνεται.
2: Με μυστακοφόρο, με το μουστάκι, δηλαδή, αγόρι μου.
1: Να σου πω, η γη της Ελιάς τελείωσε, τελειώνει απόψε.
3: Δεν βλέπω, ρε Βασίλη.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ βλέπω. Κάπου το διάβασα, αλλά να κοίτα.
2: Εσύ, αγόρι μου, εσύ.
1: Επίσης, πυρετό το Σαββατόβραδο.
3: Έχει και μαλλί μπούκλα αυτό. Πρέπει να έρθει μετά Μαριάννα μέσα να μας εξηγήσει λίγο το στιλιστικό αυτό.
1: Ποδοσφαιρό φάτσα πάντως.
3: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Να σου πω, μου πες 25 μάτς, 2 γκολ, 2 ασίστ.
2: Ναι, πέρσι, ναι.
1: Μάλιστα. Καλές επιδόσεις για αριστερό μπακ.
2: Κοίταξε, είχε μπει και προς το τέλος σεζόν, μπήκε σε ένα περίεργο στάτους γιατί ήθελε κάτι καλύτερο. Αναζητούσε σπορτ, είχε επικοινωνήσει, ήθελε να πάρει κάτι καλύτερο στην αριστερή πλευρά. Δεν τον έβαλε στη λίστα με τους υποπαραχώρες, γιατί μίλησα με συναδέλφους από την Πορτογαλία. Ήταν σε ένα. Ότι αν σου ήρθε η πρόταση, σε δίνουμε. Αλλά δεν σε έχουμε ρίξει τώρα στην transfer list να βαράς τσιμέντα κτλ. Συμμετείχε κανονικά σε όλο το setup της Sporting. Μέσα στην ημέρα, Πανακός, το θέμα βγήκε το πρωί. Δεν είχε κάνει ακόμα την επίσημη κίνησή του.
3: Συγγνώμη, χάνεις που δεν έχεις δει. Αυτό που έχει απαντήσει. Χάνει.
1: Αλήθεια. Ναι, αφορά ναι. Και εμά.
3: Όχι, όχι.
1: Α, αλλά χάνω,
3: Ναι, ναι, χάνει. Μπορεί να συνεχίσει.
1: Για το τσάτ κατάλαβα.
3: Συγγνώμη, Κώστα.
1: Θα μπω, εντάξει, συγγνώμη. Φίλοι τα παιδιά με ακολούθησαν.
3: Ναι,
1: αυτά,
3: ναι, εντάξει.
1: Τόσο content δεν είμαι. Εντάξει, αλλά δεν έχω δει θέση. Θα το δω. Δεν είμαι για σένα.
2: Για το τσίλι.
1: Ναι, εσύ το είδε. Πώ γελάσαι. Μόνο εγώ δεν έχω δει.
2: Άστα, αυτό που γίνει χτε.
1: Οκ.
2: Απορώ πω είναι όρθιο.
1: Μαριάννα απέναντι θα μου το πει αν έχει τέτοιο. Μαριάννα κάτσε χρωστάω, σε λιγάκι.
3: Έτσι όπως είναι ντυμένη, σίγουρα κάτι της χρωστάς.
1: Αυτά τώρα...
3: Εννοώ είναι πολύ corporate.
1: Αρχηγέ.
3: Είναι πολύ corporate.
1: Λέγε.
2: Λοιπόν,
1: τι άλλα νέα.
2: Μην ξαναδιακόψετε.
1: Ναι, όχι ποτέ.
2: Λοιπόν, δεν είχε κάνει πρώτος Παναθηναϊκός μέχρι το μεσημέρι. Μέσα στη μέρα αναμένεται να γίνει κίνηση. Οι Πορτογάλοι λένε για ένα νούμερο 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολλά. Νομίζω ότι αν τελειώσει και γίνει η μεταγραφή, πιθανόν θα γίνει με χαμηλότερο ποσό. Είναι παίκτη που άρεσε εξ αρχή ω μια backup επιλογή. Δεν μπορούσε να περιμένει ο Παναθηναϊκός τον Κρίστενσεν. Έπρεπε να πάει σε μια κίνηση και είπαμε όσο τέλος του εβδομάδα και επειδή μαζεύονταν και οι μέρες, έπρεπε να πάρει αριστερό back. Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, μέχρι το Σάββατο, Κυριακή το πολύ, θα έχει τελειώσει και μπορεί να έρθει ο παίκτη στην Ελλάδα. Αν δεν έχουμε κάτι ανατρεπτικό, δηλαδή ξαφνικά να πει η Λέστερ ότι ανταμορρέ, εντάξει, ότι είπαμε ψωμί και αλάτι, το δίνουμε τον Κρίστενσεν. Μόνο σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να αλλάξει. Το δίνω ότι είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για να έρθει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να πιάσει δουλειά εδώ, να δηλωθεί σε ευρωπαϊκές λίστες και να έχει δύο μπακ ο Παναθηναϊκός.
1: Μου έστειλαν και τη σύζυγο. Να ξέρεις. Δεν έχω δει. Το έστειλε ένας φίλος τώρα, πολύ καλός φίλος. Ας μείνει μεταξύ μας.
2: Λοιπόν.
1: Τι?
2: Τώρα, εκτός από τον γίγαντα το Μάγκα. Παναθηναϊκός ήδη είχε αρχίσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ξανασπρώχνει λίγο το θέμα του Φαντρόγγελεν. Το είπαμε και χθες, θυμάσαι.
3: Ναι. Μόλις τα βγάλε στο φως της δημοσιότητας όμως.
2: Μπήκε.
3: Δεν ξέρω. Λες ότι την κάνει την κίνηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Α!
1: Αφού το λες.
3: Και το έχει πει εδώ πέρα σε 4.000 κόσμο.
2: Δεν είναι.
1: Τι εννοεί δημοσιότητα.
2: Έχουν γίνει πράγματα που ούτε έχουν βγει ακόμα.
3: Μα τα έβγαλε μόλις.
1: Θα μας τα πεις εδώ.
2: Αντώνη μου, και αυτά που λέμε το 10% είναι αυτό που γίνεται. Από...
1: Α, ξέρεις κι άλλα και δεν λες.
2: Σε οποια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Το
3: μπορείς
2: να σας κάνει. Όχι, εγώ καλό κατάλαβα, γιατί έχουμε και ένα κείμενο stand-by γι' αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Όχι, δεν έχω δει.
2: Sorry. Λοιπόν, αρχίζει και το σπρώχνει πάρα πολύ το θέμα του Φαντρόγγελεν, έχοντας και τον ίδιο και τον ατζέντη του να πιέζουν σαν Σαμψουσπορ. Είναι εκτός πλέον η Τραμπζονσπορ, άρα είναι πιο πιεσμένη η ομάδα της Σαμψούντας, που έκανε το παιχνίδι της, έχει αυτό τον πρόεδρο, τον κυριούλη, τον Γιλντιρίν, που κάνει τα μπεκλέρια του. Αλλά νομίζω πλέον ότι μπαίνει σε μια διαδικασία λίγο πιο ζόρικη και για τον ίδιο. Ανακώς έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση για τον Φαντρόγγελεν, θα το πιέσει για 2, 3, 4 μέρες. Εντάξει, δεν έχει την ίδια πίεση που για το αριστερό μπακ, γιατί στόπερ έχουμε. Στο αριστερό μπακ δεύτερο δεν υπήρχε. Οπότε έπρεπε εκεί να πάρει μια απόφαση πιο άμεσα.
1: Μια και λε το περέχουμε, ο Πάλμε Μπράουν αυτό απέρριψε την πρόταση.
2: Θα τα πούμε όλα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να τα συνδέω, ρε φίλε. Θέλω να μην
2: πηγαίνει. Α, τον Πάλμε, μην μου πειδά από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
1: Μην μου πειδά.
2: Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω το εξή.
2: Μην μου μόνο διακόπτεται συνέχεια εδώ μέσα.
1: Ναι, γιατί το πάμε.
2: Γιατί μόνο με διακόπτεται, ρε φίλε. Του άλλου ακούτε βλαβικά. Εμένα με πάτε πριν
3: από τρει φορέ.
1: Τον Καπετανάκο το διάκοψα τρει φορέ. Θα διακόψω και σένα άλλε δύο. Μόνο μία έχω διακόψει. Και συνεχίζω την πρώτη διακοπή μου. Συνεχίζω την πρώτη διακοπή. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Όταν αυτός, όταν μιλάω και με διακόπτει και πάνω στο λόγο μου κιόλας, είναι όλα καλά. Είναι σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, λέει σήμερα. Τώρα που τον διακόπτω εγώ, ξεφυσάει. Θα σε διακόπτω λοιπόν, συνεχίζω. Θέλω να μου πεις το εξής, να συνδέσω τους στόπερ. Λες εσύ ότι πάει Φαν Τρόγκελεν.
2: Ναι. Τι πάει.
1: Πάει, πηγαίνει να τον πάει.